Final Fantasy 96, κομματρής, Αλέξη στα μικρόφωνα, θα σπαγιώνω πλούς στη ρύθμιση του ήχου. Καλό απόγευμα, τρίτη σήμερα, 19 Μαΐου. Στον ρυθμό των εξελίξεων κινούμαστε, στην Πανεχαϊκή οι διαργασίες συνεχίζονται μεταξύ των νομικών συμβουλών των δύο πλευρών, συζητήσεις και αντιπροτάσεις επί των όρων για την τελική συμφωνία. Πάντως δεν αναμένεται να υπάρξει ανακοίνωση πριν τα μέσα της επόμενης εβδομάδας, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις. Οι επόμενες μέρες θα είναι πάρα πολύ σημαντικές, αλλά πολύ δύσκολα θα υπάρξει κάποια ανακοίνωση πριν τα μέσα της επόμενης εβδομάδας. Θα δούμε όλες τις τελευταίες λεπτομέρειες που υπάρχουν. Την Πέμπτη, στις 4 ώρα το απόγευμα, στην Πειτραρχική Επιτροπή της ΕΠΟ, η ένσταση της Ζακίντου για το κύριο σταγόνα με τον πύργο, στην οποία θα κάνει παρέμβαση με ένομο συμφέρον η ομάδα της Πετρούπολης, η οποία και αυτή διεκδικεί την άνοδο στη Super League 2. Κανένα σενάριο λέει από τη Super League 2 να ανέβουν η τρίτη από τη τρίτη εθνική κατηγορία. Θα υπάρξει, είπε, νομική απόφαση, η οποία όποιος είναι ο νικητής της υπόθεσης, δικαστικής υποθέσεως, θα ανέβει Super League 2. Η Super League 2 θα ξεκινήσει χρόνο με 16 ομάδες, όπως είναι το αρχικό πλάνο μου τόνισα, και δεν υπάρχει καμία περίπτωση για σενάρια να αναβάσουμε και άλλες ομάδες για να αποδοθεί δικαιοσύνη κατά τις ομάδες. Θα δούμε τι θα συμβεί. Η Ένωση Γλάφκο Έσπερο έτοιμη για το αυριανό μεγάλο παιχνίδι με τον Κρόνο, έτοιμη να κάνει το 2-2 και να ισοφαρίσει. Στα μπαράζ Β και Γ κατηγορία στέφεται το ενδιαφέρον σε τοπικό επίπεδο. Θα δούμε λοιπόν τα θέματα. Σπορεφέν Πάτρα 96-3 στο φέρι τα μηνύματά σα. 2-29-119 τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού για τι δικέ σα παρεμβάσει.

Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να δούμε τι γίνεται, το ενδιαφέρον στρέφεται και σε εξελίξει στη Μαργαϊκή και στο δικαστικό μέτωπο βεβαίως, καθώς την 5η στις 4 ανακοινώθηκε ότι θα εκδικαστεί η ένσταση του πύργου της Ακίνδου για το κύρος του αγώνα με τον πύργο. Η ένσταση θα εκδικαστεί την 5η, η απόφαση θα βγει τη Δευτέρα, όπως έχει ανακοινωθεί πλέον στους νομικούς συμβούλους. Στη συνέχεια, ο χαμένος είναι σίγουρο, θα πάει σε φετίο. Θα πάμε για τη μεθεπόμενη Τετάρτη στο δεύτερο βάθμιο και έχει ο Θεός με τις ομάδες να λένε ότι θα πάρει στο ΚΑΣ όποια δεν δικαιωθεί. Άρα έχει πολύ δρόμο ακόμη. Η ιστορία τρίτη εθνική κατηγορία. Επικύρωση βαθμολογικού πίνακα δεν φαίνεται ότι μπορεί να γίνει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Νομίζω ότι η αποπλέον δεν μπορεί να πάει σε επικύρωση κανένας βαθμολογικού πίνακα αν δεν τελειώσει αυτή η ιστορία τώρα που άνοιξε με την ένσταση, που αναμένεται με τεράστιο ενδιαφέρον και που παρακολουθούν τώρα κατά ψέματα όλες οι ομάδες. Και όλοι είναι σίγουροι ότι θα δικαιωθούν δικαστικά. Ταξιζάκιν τους είπα, θεωρεί ότι δεδομένο ότι δεν θα συνεχιστεί πάλι το μάτσο, οπότε το έχουν δεδομένο ότι έχουν πάρει τους 3 βαθμούς και είναι πρώτοι με 11 βαθμούς. Στον πύργο βέβαια παλεύουν για το καλύτερο από το να συνεχιστεί το μάτσο από το 78 λεπτό της αναμέτρησης, αλλά πιο πολύ βέβαια να μην ισχύει ο το μείον 1 και να είναι αυτή στη δεύτερη θέση βαθμολογίας, και η Μετρόπολη πλευρά της να λέει ότι εμείς είμαστε αυτοί που πρέπει να ανέβουμε με το γράμμα του νόμου, γιατί πρέπει να αφαιρεθεί ένας βαθμός από τον πύργο. Άρα εκ των πραγμάτων έχει τεράστιο ενδιαφέρον η δικαστική μάχη της από των επόμενων ημερών, που θα μονοπολίσει τον ενδιαφέρον, γιατί είπα ότι δεν μπορεί να γίνει και πλέον και να επικυρωθεί η βαθμολογία. Μένει στον αέρα αυτή τη στιγμή η βαθμολογία της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Και δεν ξέρω πόσο καιρό ακόμη θα μένει, και αυτό είναι ένα καλό νέο για τις ομάδες που περιμένουν την Εκτελεστική Επιτροπή, δηλαδή όπως η Θήλα και οι υπόλοιποι. Όσο πάει μακριά η επικύρωση βαθμολογικού πίνακα, τόσο και αυτές οι ομάδες αρχίσουν να πιστεύουν ότι σε κάποια τα επόμενα 2 συμβούλια της Εκτελεστικής Επιτροπής θα συζητηθεί και το θέμα το δικό τους.

σύστημα αναγκαγεί, είμαστε ενώπιον εξελίξεων, αυτό είναι φανερό, αλλά έχουμε δρόμο ακόμη. Δεν είμαστε ακριβώς σε φάση ότι διστατικές συμφωνίες και της ανακοίνωσης, είμαστε σε μια διεργασία να οριστικοποιηθούν οι όροι της συμφωνίας, να γραφτούν στο συμφωνητικό και να πάμε στη τελική ευθεία για την παραχώρηση του management. Έχουμε όμως ακόμη κάποιες μέρες δρόμο, αυτή είναι η πραγματικότητα, δύσκολα. Θα υπάρξει κάτι μέσα σε αυτήν την εβδομάδα. Είναι, ακόμη επαναλαμβάνω ότι είμαστε σε μια φάση που οι δικηγόροι ελέγχουν, προσπαθούν να βρουν τους όρους της συμφωνίας. Από ό,τι μαθαίνω, συζητήσεις γίνονται αντιπροτάσεις επί των όρων. Η μία πλευρά αντιπροτείνει, η άλλη δέχεται, ξαναπροτείνει άλλα πράγματα. Άρα σε μια διαπραγμάτευση αυτά υπάρχουν. Αυτό που αρχίζει να φαίνεται από σήμερα είναι ότι μάλλον πάμε για την επόμενη εβδομάδα το θέμα των ανακοινώσεων. Άλλωστε, μας λαπεί και ένα επαγγελματικό ταξίδι του Κώστα Βόλη, ο οποίος θα λείπει την Πάτρα τις 4 μέρες, που καταλαβαίνει κανείς ότι πλέον πάει πίσω και τα θέματα των εξελίξεων. Οπότε, όπως πληροφορήθηκα σήμερα, πριν τα μέσα, πριν δηλαδή περάσει καμία εβδομάδα, δεν μπορούν να υπάρξουν εξελίξεις όσον αφορά και ανακοινώσεις. Βεβαίως, όλες αυτές τις μέρες είναι καθοριστικές για να φτάσουμε στην τελική συμφωνία. Είναι τώρα σε μια διαπραγμάτευση των όρων που θα γραφτούν στο συμφωνητικό. Η μία πλευρά έχει καταθέσει τους όρους, η άλλη πλευρά της αντιπροτείνει. Πέρα από την οικονομική εγγύηση που υπάρχει από ό,τι έχω μάθει, υπάρχουν και άλλα θέματα που είναι προς συζήτηση. Και αυτό που υπάρχει ως είδηση είναι ότι αρχικά η Παναχαϊκή δεν έχει βάλει στο τραπέζι, ούτε διαπραγματεύεται καμία παραχώρηση του γηπέδου της στη δεδομένη χρονική στιγμή. Αυτό είναι κάτι που δεν το διαπραγματεύεται σε δεδομένη χρονική στιγμή. Και δεν το διαπραγματεύεται για τον εξής λόγο, ότι επειδή πρέπει να δείξει στην πορεία. Γι' αυτό και ζητά και την εγγύηση. Έτσι. Ναι, βλέπουν μια πολύ σοβαρότητα, βλέπουν ανθρώπους που ξέρουν ποδόσφαιρο, όμως Παναχαϊκοί πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί στα βήματα και κυρίως αυτή τη φορά, από ό,τι φαίνεται, ζητάνε πάρα πολλές εγγύησεις. Ήταν πολύ περισσότερες εγγύησεις από ό,τι είχαν ζητήσει από τον Πέτρο Σταθάκη και τους Αμερικάνους. Αυτό επίσης είναι δεδομένο. Ότι στο τραπέζι έχουν πέσει πάρα πολύ μεγαλύτερες εγγύησεις. Η Παναχαϊκή θέλει να πάνε πολύ προσεκτική. Αυτό που πληροφόρηθηκα ότι ούτε καν εκτεθεί ένα τέτοιο θέμα. Για το γήπεδο έχουν συζητήσει θέματα. Παραχώρηση γήπεδο, είπα, ούτε καν. Αν δεν δούμε τους ανθρώπους, δεν τους δούμε ένα διάστημα, δεν τους δούμε πώς θα παραχωρήσουν, το γήπεδο, είπε, είναι περιουσιακό στοιχείο της Παναχαϊκής. Δεν μπορεί να μπει σε παιδί τη διαπραγμάτευση τώρα. Άρα, από τη βάση Παναχαϊκή, μου ξεκαθάρισαν ότι θέμα παραχώρηση για χρόνια που ακούγεται, όχι. Στην αρχή, ούτε καν μπαίνει αυτό το κομμάτι. Καταρχήν, είπε, πρέπει να του δούμε και στην πορεία. Γι' αυτό ζητάμε και τις εγγυήσεις. Ναι, μεν τώρα όλοι βλέπουμε τους σοβαρούς ανθρώπους, βλέπουμε ανθρώπους που θέλουν, που υπάρχει ενδιαφέρον, αλλά τέτοια θέματα μου ξεκαθάρισαν δεν μπορούμε να μπουν στο τραπέζι σήμερα. Μπήκαν θέματα για το γήπεδο, αλλά όλα τα άλλα πλην από αυτό. Ούτε καν τέτοιο θέμα που μας είπε σε ένα περιουσιακό στοιχείο της ομάδας. Εντάξει, ούτως ή άλλως και για τους υπόλοιπους, από ό,τι φαίνεται, για την άλλη πλευρά των ενδιαφερόμενων, αυτό είναι το θέμα, ότι άλλα πράγματα για το γήπεδο. Κυρίως ενδιαφέρει τώρα το κομμάτι της ανακατασκευής, χωροτάπητα, τους ενδιαφέρει το θέμα της σκεπαστής, τους ενδιαφέρει η αναμόρφωση των χώρων, όλων των χώρων, γραφείων, αποδυτηρίων, εξωτερικού χώρου. Ήδη έχουν στήσει έγκριση για να αλλάξουν τον εξωτερικό χώρο του γήπεδου. Τέτοια θέματα έχουν μπει στο τραπέζι. Αλλά τα υπόλοιπα για παραχώρηση όχι. Άρα είμαστε σε μια φάση τώρα κάποιων ημερών, πάρα πολύ σημαντικών ημερών, που θα τρέξουν οι διαδικασίες, που οι δικηγόροι έχουν αρκετή δουλειά, από ό,τι φαίνεται, για να ελέγξουν και κάθε φορά να εκτιμούν την κάθε αντιπρόταση που γίνεται. Αλλά σίγουρα έχουμε μπει στην ευθεία για να πάμε για τους όρους της τελικής συμφωνίας.

Άρα είπαμε, έχουμε επόμενα, ειδικά από αύριο μέχρι την Παρασκευή θα υπάρχουν αρκετές επαφές σε μια προσπάθεια να τα βρουν σε όλα τα κομμάτια και το ότι θα γραφτεί στο προσύμφωνο, έτσι, αυτό είναι το πιο βασικό. Η συμφωνία που θα υπάρξει, γιατί πέρα από την εγκριτική επαναλαμβάνω, η Παναχαϊκή ζητάει αρκετά πράγματα. Θέλει να είναι καλυμμένη σε πολλά πράγματα αυτή τη στιγμή από την άλλη πλευρά. Εγγυήσεις στον και οι υπόλοιποι και η άλλη πλευρά, εννοείται, και αυτοί έχουν τέσσερα θέματα από την πλευρά της Παναχαϊκής. Όμως είναι κοντά. Η αλήθεια είναι ότι αυτό που λένε οι Παναχαϊκοί συνεχίζουν να εξακολουθούν να λένε ότι είναι σε καλό δρόμο. Όμως και από την Παναχαϊκή αυτό τονίζουν. Ότι ο κόσμος θα πρέπει να κάνει υπομονή, ότι σε μια διαπραγμάτευση υπάρχουν μέρες μπροστά, υπάρχουν διεργασίες και μόνο όταν μπουν υπογραφές, η Παναχαϊκή θα δώσει περισσότερα στοιχεία στη δημοσιότητα. Άλλωστε φαίνεται ότι λίγα άτομα γνωρίζουν πρόσωπα και ακριβώς τα δεδομένα. Πολύ λίγα άτομα, τα οποία είναι και αυτά που συμμετέχουν στις συζητήσεις. Όσον αφορά τώρα το θέμα της μυστικότητας, επανέλαβα και σήμερα ότι θα πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι η άλλη πλευρά έχει τέσσερα μεγάλο θέμα εμπιστευτικότητας και μυστικότητας. Το οποίο έχει γίνει αποδεκτό από την πλευρά της Παναχαϊκής. Δεν πρόκειται να υποθεί το παραμικρό γύρω από τα ονόματα των δύο. Αυτό που μου τόνισε η κορυφαία στο λόγο της Παναχαϊκής, ότι εδώ μου τόνισε πάνω να πάρει ένα νοικιά σε ένα σπίτι και δεν το λες. Το κρατάς μυστικό μέχρι να νοικιάσει ένα καινούριο σπίτι. Το ίδιο γίνεται και εδώ. Ότι η άλλη πλευρά μας έχει θέσει ως απαράβατο όρο να μην μάθευσουν τα ονόματά τους. Το ένα όνομα είναι γνωστό. Γνωστό λέει όταν θα το μάθουμε. Δεν είναι βαράγοντες που έχει κάνει η ομάδα. Υπάρχει σοβαρότητα, υπάρχει ενδιαφέρον. Αυτά είναι όλα πολύ θετικά σημάδια. Αλλά ονόματα αυτή τη στιγμή από πλευρά Παναχαϊκής δεν πρόκειται να υποθούν αν δεν πέσουν υπογραφές. Στην Παναχαϊκή κρατάνε την μπάλα, απλά επαναλαμβάνουν συνεχώς ότι είμαστε καλό δρόμο, δεν θέλουν να λένε περισσότερα λόγια, γιατί σε μια διαπραγμάτευση ξέρουν ότι μέχρι τελευταία ώρα όλα μπορεί να είναι ρευστά. Θα κάνουν υπομονή άλλη μια εβδομάδα περίπου, έτσι, αυτό φαίνεται. Είπα, θα υπάρξει μια αποσία του Κώστας Βόλη πλέον για 3-4 μέρες από την Πάτρα, που γι' αυτό είναι ένα θέμα που θα πάει λίγο επαγγελματική υποχρέωση, θα πάει λίγο πίσω τα θέματα. Οπότε όλα δείχνουν ότι η επόμενη εβδομάδα θα είναι άκρος καθοριστική για την τελική συμφωνία και βάσει του πλάνου που έχουν βάλει, ότι μέχρι τέλος Μαΐου να έχει οριστικοποιηθεί με υπογραφές και η συμφωνία.

Ο Δημήτρης λέει στο πρώτο μήνυμα: καλησπέρα, Αλέξη. Λέει καλή κομπή. Τηλεδιάσκεψη με τους Ολλανδούς έγινε. Δημήτρη, τηλεδιάσκεψη με τους Ολλανδούς δεν έγινε. Η αλήθεια είναι ότι οι Ολλανδοί έχουν εμφανιστεί. Επειδή το ψάξα σήμερα, έχουν εμφανιστεί όντως. Μετά από ένα διάστημα που είχαν χαθεί, έχουν εμφανιστεί μέσω του εκπροσώπου στην Ελλάδα. Έχουν ζητήσει όντως μια συνάντηση με τους ανθρώπους της Παναχαϊκής. Το πιθανότερο, και μάλιστα ζητάνε να υπάρξει μια συνάντηση πριν προχωρήσουν τις διαδικασίες με την άλλη πλευρά. Είναι γνώστες, έχουν διαβάσει ότι η Παναχαϊκή συζητάει με τους δύο Έλληνες επιχειρηματίες. Θα εκτιμηθεί το θέμα των Ολλανδών από τη δίκη της Παναχαϊκής. Τηλεδιάσκεψη δεν έχει γίνει ακόμη. Ούτε σήμερα θα γίνει, ούτε αύριο θα γίνει. Μέχρι αύριο δεν υπάρχει καμία τηλεδιάσκεψη στο πρόγραμμα. Έτσι. Η Παναχαϊκή θα εκτιμήσει τη στάση της σε αυτό το κομμάτι των Ολλανδών. Η Παναχαϊκή δίνει απόλυτη προτεραιότητα πλέον στους δύο επιχειρηματίες. Έχει προχωρήσει αρκετά εκεί το θέμα. Έτσι. Και δεν αποκλείεται να υπάρξει μία επαφή. Αλλά έχουν ζητήσει πλέον ημερομηνίες και ώρες μπορούν να μιλήσουν οι δύο πλευρές. Όμως η πλευρά της Παναχαϊκής από την άλλη ξεκαθαρίζει ότι οι επαφές τώρα μέσω τηλεδιάσκεψης, να πούμε τι, ότι πρέπει να το ενδιαφέρον γίνεται όταν είσαι παρόν. Οι άλλοι έχουν έρθει πάνω στην Πάτρα. Έχουν έρθει τουλάχιστον τρεις φορές. Είναι διαζώσεις πλέον οι επαφές. Και είναι καθαρά προτεραιότητα της Παναχαϊκής αυτή τη στιγμή οι δύο επιχειρηματίες Έλληνες. Θεωρούν ότι οι Ολλανδοί, για τους οποίους δεν έχουν αποκομίσει άσχημη εντύπωση στην εικόνα στην Άστεγνη Παναχαϊκή, θα το πω. Δεν ούτε στέκονται αυτό που λέει ο κόσμος ότι είναι γραφείο, μάνατζερ και όλα αυτά. Θεωρούν ότι σε όποια κουβέντα έχει γίνει πριν από κάποιους μήνες, ότι ήσανται αρκετά θετικοί σε κάποια πράγματα. Όμως τώρα είναι ξεκάθαρο ότι η προτεραιότητα της Παναχαϊκής είναι οι δύο επιχειρηματίες. Από την Ελλάδα. Είναι πολύ προχωρημένα τα πράγματα. Δεν σκέφτονται να κάνουν, δεν θα κάνουν πίσω τώρα, στη δεδομένη χρονική στιγμή. Ελπίζω ότι θα φτάσουν τελική συμφωνία. Στο κομμάτι των Ολλανδών, οι Ολλανδοί έχουν δύο μήνες είχαν χαθεί. Έτσι. Τηλεδιάσκεψη πάντως μέχρι αύριο δεν υπάρχει. Ούτε σήμερα, ούτε αύριο υπάρχει τηλεδιάσκεψη. Καμία περίπτωση. Έτσι. Δεν ξέρω αν δεν υπάρξει κάποια επαφή. Το αφήνω ανοιχτό. Ανοιχτό μου το άφησε, ανοιχτό το αφήνω. Αλλά ξεκάθαρα η Παναχαϊκή κινείται στην άλλη κατεύθυνση. Εδώ που έχει φτάσει τώρα, κινείται προς τους Ελληνικούς επιχειρηματίες. Είναι δύο διαφορετικά δεδομένα, το ξεκαθαρίζω. Έτσι, καμία σχέση ο ένας με τους άλλους. Αλλά και προτεραιότητα πλέον βασική της Παναχαϊκής, οι δύο Έλληνες επιχειρηματίες.

Λοιπόν, είπαμε, θα πάμε σε μια εβδομάδα πάρα πολύ κατουριστική πλέον. Να, από ό,τι φαίνεται, το επόμενο 7ήμερο, 8ήμερο, μέχρι τα μέσα της εβδομάδας, θα είναι το πιο κρίσιμο που θα διενύσουμε στην όλη υπόθεση. Είναι πλέον λυμένη απόφαση ότι μέχρι τέλος του μήνα έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο. Δεν φαίνεται ότι θα πάει παραπέρα. Είτε θετικά, όπως πιστεύουν στον Παναχακή, ότι θα είναι το. Είτε αρνητικά. Μπορούν στην Παναχακή θεωρούν ότι προς το θετικό πάει, αλλά δεν θέλουν να το πούν και σαν δεδομένο, ότι μέχρι τέλος του μήνα θα έχει ξεκαθαρίσει. Θα έχει κλειδώσει. Δηλαδή, αν είναι θετικά, θα έχουν πέσει υπογραφές. Δεν θέλουν να πάει παραπέρα. Έχουν κάνει τώρα τις επαφές, όλοι γνωρίζουν, έχουν πάρει τα οικονομικά τους στοιχεία, γνωρίζουν τα πάντα, έχουν εκθέσει στα χέρια τους, έτσι. Έχουν πάρα πολλές εκθέσεις στα χέρια τους. Έχουν έκθεση για το ρόστερ, έχουν έκθεση για το γήπεδο, έχουν έκθεση για το υλικό της ομάδας. Τα πάντα έχουν στήσει ό,τι μπορεί να φανταστεί ο καθένας. Έχουν έκθεση το πώς λειτουργούσε φέτος η Παναχαϊκή σαν οργανισμός. Γνωρίζουν τα πάντα. Άρα τώρα δεν έχουν διαπραγματευτούν κάτι επί αυτού. Τώρα έχουν να μπουν να διαπραγματευτούν τις βασικές λεπτομέρειες του συμφωνητικού, το οποίο δεν μπορούμε να γνωρίζουμε ποιες είναι όλες αυτές οι διαφορές. Πάντως, το μόνο σίγουρο είναι ότι ζητούνται πολύ περισσότερα πράγματα από ό,τι είχαν ζητηθεί επιμερών Πέτρου Σταθάκη και Αμερικανών. Τώρα η Δίξα Παναχαϊκή θέλει να τους δέσει καλά, να είναι σίγουροι ότι η ομάδα θα είναι σε καλά χέρια και για όταν ανέβει στο Super League 2. Γι' αυτό ζητάει πολύ περισσότερα πράγματα στη διαπραγμάτευση με τους δύο Έλληνες επιχειρηματίες.

Ο Τάσος λέει: Αλέξη, καλησπέρα. Ελλάδα 2026. Αυτά μόνο εδώ στο ελληνικό πρωτάθλημα και στο Super League 2 και τη τρίτη εθνική κατηγορία μπορούν να συμβούν. Την Παναχαϊκή την υποδίδασαν 48 ώρες πριν τελειώσει το πρωτάθλημα. Τώρα δύο ομάδες πανηγυρίζουν. Ο Πύργος πανηγυρίζει, η Πετρούπολη πανηγυρίζει ότι έχουν ανεβεί στο Super League 2 και κανονικά κανείς δεν ξέρει αυτή τη στιγμή ποιος θα είναι του χρόνου στην επόμενη κατηγορία. Αυτά μόνο στην Ελλάδα μπορούν να συμβούν. Ναι, Τάσο μου δεν διαφωνεί κανείς. Για μένα, σου πατάσω, μια άποψή μου ήταν ότι θα έπρεπε να μην γίνει τελευταία αγωνιστική. Θα μου πει τώρα, βέβαια, θα τα τράβαγαν οι ομάδες πίσω. Είναι και αυτό ένα θέμα. Δηλαδή, τώρα δεν μπορούσαν και περιμένουν και οι ομάδες 20 μέρες, το νωρίτερο 20 μέρες, το λιγότερο 20 μέρες, να περιμένουν οι παίχτες τώρα και να κάνουν προπονήσεις να παίξουν τελευταία αγωνιστική. Είναι και αυτό ένα θέμα. Βέβαια, εδώ που φτάσαμε τώρα, ό,τι και απόφαση να ακούσω, καλά, είμαι προετοιμασμένο για όλες τις αποφάσεις εγώ προσωπικά, για να μην σου λέω ψέματα. Μπορώ να είμαι προετοιμασμένο για όλη. Μπορώ να ακούσω οποιαδήποτε απόφαση. Έτσι. Νομίζω όμως ότι ήταν μια υπόθεση η οποία θα έχει πολύ ψωμί και στη συνέχεια. Επειδή μαθαίνω ότι και οι δύο θέλουν να ανέβουν και οι δύο καίγονται, έχει πολύ δρόμο ακόμη το ιστορία αυτή. Αχ, είναι μια διημαστική μάχη. Θα είναι σεβαστή η τελική απόφαση όταν θα φτάσουμε σε δεύτερο βαθμό, γιατί νομίζω ότι κάπου εκεί θα κριθεί, στο δεύτερο βαθμό. Τώρα, περί ΚΑΣ και όλα αυτά, δεν ξέρω τι θα γίνει. Κατά πρώτο, μια ομάδα για να πάει στο ΚΑΣ από ΓΑΜΑ εθνική κατηγορία θέλει το νομίζω 27-23 χιλιάρικα, πόσα θέλει να πάει να προσφύγει στο ΚΑΣ. Τουλάχιστον ο ΚΑΣ θέλει 55 μέρες να αποφανθεί επί της υποθέσεως. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι μπαίνει σε κίνδυνο και η έναρξη του επόμενου πρωταθλήματος. Το πιο βασικό είναι ότι πάει κάποια ομάδα από τις δύο στο ΚΑΣ, η χαμένη, θα αρχίσει να ρωτήσει τα ημερομηνία για τα νέα πρωταθλήματα. Έτσι, στο ΚΑΣ μου είπαν ότι 55 μέρες το λιγότερο για να αποφανθεί. 50 και 60 είχε κάνει με την Κοζάνη. Καταλαβαίνει κανείς ότι δεν θα ξέρει κανείς όλο το καλοκαίρι τι θα γίνεται. Δεν ξέρω τώρα τι λύση θα βρεθεί, ποια θα είναι η απόφαση του δικαστηρίου. Η Super League λέει αδύο ότι από την πλευρά μας ούτε καν να σκέφτονται να ανεβάσουν τους τρίτους. Δεν το συζητάμε καθόλου, είπε αυτό. Για να βρουν μεσοδέζικη λύση. Η ΕΠΟ λέει ότι δεν είπαμε πότε θα ανεβάσουμε τους τρίτους. Και όλοι θα περιμένουμε να δούμε τι θα συμβεί.

Ο Παγίβες λέει: δεν θέλω να πιστεύω, λέει, ότι παίζουν παιχνίδια με τους Έλληνες και μετά να μας πούν, λέει, ότι χάλασε και να μας πασάρουν ως λύση στους Ολλανδούς, όπως λέει μια ψυχή. Πολύ βία. Καλά, δεν είναι κανένα παιχνίδι με τους Έλληνες. Και οι Έλληνες από την άλλη πλευρά της Παναχαϊκής τουλάχιστον, από αυτά που έχουμε μεταφέρει, έτσι, ότι μιλάμε για πολύ σοβαρούς ανθρώπους. Δεν μιλάμε για ανθρώπους που τους έχουν πείσει για το πραγματικό ενδιαφέρον. Αυτό είναι δεδομένο. Τώρα, σε μια διαπραγμάτευση. Εντάξει, η Παναγιακή αυτό που λένε είναι πολύ προσγειωμένη. Είναι αισιόδοξοι, θεωρούν ότι είμαστε σε καλό δρόμο, όμως δεν θέλουν να προσχωθούν στον κόσμο κάτι, δεν λένε ότι είμαστε στο τέλος. Αυτό που μεταφέρουν οι Παναγιακοί είναι ότι θα το πούμε όταν πέσουν υπογραφές. Στην Παναγιακή προτεραιότητα αυτή τη στιγμή είναι οι Έλληνες. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Οι Ολλανδοί εμφανίστηκαν μετά από 2 μήνες και ζητάνε τώρα ξαφνικά μία συνάντηση πριν ολοκληρώσουν τις επαφές με τους άλλους. Θα μπορούσαν να το έχουν κάνει και αυτοί πολύ νωρίτερα. Και να πω και κάτι. Ωραία, κάνουν μια τηλεδιάσκεψη. Α, μέχρι αύριο την Πέμπτη, την Παρασκευή, το Σάββατο, την Κυριακή, δεν ξέρω πότε. Τη Δευτέρα. Έτσι, πότε θα γίνει τηλε. Τώρα, το να μιλάς πάλι σε μια τηλεδιάσκεψη, δεν μου λέει εμένα κάτι. Αν δεν έρθει εδώ, στην Ελλάδα, να είσαι εδώ παρόν, να συζητήσει, να καθίσει στο τραπέζι, εντάξει, εγώ δεν νομίζω ότι τα προβλήματα λύνονται με μια τηλεδιάσκεψη. Δηλαδή, σκέψεις είχαμε και με τους Αμερικάνους. Νυχτερινές. Έτσι, δεν νομίζω ότι μια τηλεδιάσκεψη θα λύσει όλα τα. Μπορεί να ικανοποιήσει. Και πόση ώρα μιλάς σε μια τηλεδιάσκεψη. Έτσι, έχουν εκπρόσωπο στην Ελλάδα. Είναι δεδομένο ότι έχουν εκπρόσωπο. Δεν λέω ότι δεν έχουν. Έτσι. Αλλά δεν μπορεί να μιλήσει με τον εκπρόσωπο. Πρέπει να μιλήσει όντως με αυτούς που είναι φερόντες επικεφαλής. Και από ό,τι κατάλαβα, δεν είναι παραπάνω και από 2 σε αυτόν τον όμιλο των Ολλανδών. Για την Παναγαϊκή όμως προτεραιότητα ξεκάθαρα είναι οι Έλληνες. Είναι πολύ προχωρημένα τα πράγματα. Δεν είναι απλά. Όταν τώρα υπάρχει ένα προσήμωρο το οποίο μελετάτε από τις 2 πλευρές, έχουμε φτάσει τώρα σε μια ευθεία. Μακάρι να υλοποιηθεί. Γιατί αν δεν υλοποιηθεί, θα ξαναρχίσει πάλι η δυσκολία και θα δούμε τι θα γίνει.

Ο Δημήτρης λέει, Αλέξη, μήπως η Παναχαϊκή Εντέχνος αφήνει να διαρρεύσει για Λανοντός για να πιέσει ακόμη περισσότερο τους Έλληνες. Δημήτρη, δεν αφήνει να διαρρεύσει η Παναχαϊκή Εντέχνος. Όντως, δηλαδή, εγώ το τσέκαρα σήμερα. Γιατί είχα πει εδώ και καιρό για τα email. Τώρα δεν υπάρχει email, το διευκρινίζω, υπάρχει τηλεφώνημα. Τώρα έγινε τηλεφώνημα. Τηλεφώνημα από τον εκπρόσωπο της Ελλάδα. Όντως εμφανίστηκαν, δηλαδή. Δεν αφήνει Παναχαϊκή να διαρρεύσει προς τα έξω. Όντως υπάρχει. Και υπάρχει τηλεφώνημα. Στο οποίο ζητήθηκε άμεσα συνάντηση και πριν την ολοκλήρωση των επαφών με την άλλη πλευρά. Είναι πραγματικότητα, δηλαδή, αυτό. Δεν είναι κάτι που το έβγαλε Παναχαϊκή εντέχνος να τους πιέσει τους άλλους. Είναι αλήθεια, είναι γεγονός που έχει συμβεί. Έχουν εμφανιστεί εδώ και 2-3 μέρες με τηλεφώνημα. Τώρα, μέχρι αύριο τηλεδιάσκεψη δεν υπάρχει πάντως στον ορίζοντα. Δεν τίθεται θέμα να μιλήσουν μαζί του. Τώρα από πέμπτη δεν ξέρω τι θα γίνει. Το τι θα συμβεί. Δεν είναι ότι πιέζουν τους Έλληνες. Με τους Έλληνες έχουν προχωρήσει εδώ και καιρό. Και με τους Έλληνες είναι και διατεθειμένοι να το πάνε ως το τέλος. Αυτή είναι βασική προτεραιότητα. Αυτό τους ενδιαφέρει και εκεί θα προχωρήσουν. Νομίζω ότι στην Παναχαϊκή, είπα, δεν έχουν αρνητική εικόνα στους Ολλανδούς. Αλλά ξέρουν τώρα ότι έχουν μπει σε μια διαπραγμάτευση τελικής ευθείας. Θα το πάνε ως το τέλος τώρα με την άλλη πλευρά και όταν θα ολοκληρωθεί, αν είναι θετικό γιατί έχει τελειώσει, που αυτό ελπίζουν όλοι, γιατί μετά αν είναι αρνητικό, ξαναρχίζουμε τα δύσκολα πάλι. Τουλάχιστον τώρα έχεις τον χρόνο μπροστά. Έχεις λίγο χρόνο μπροστά. Αλλά και τώρα όλοι πιέζουν να τελειώσει η κατάσταση. Βέβαια, εντάξει, ξέρουν όλοι ότι παίχτες, προπονητές, στελέχωση, αν τελειώσουμε μέχρι το τέλος Μαΐου, θα υπάρξει άμεσα. Έτσι είναι πολύ γρήγορο το διάστημα. Θα δούμε. Οι επόμενες μέρες, είπα, είναι άκρως καθοριστικές και πολύ κρίσιμες πλέον για την τελική συμφωνία. Πάμε διαφημιστώ τώρα και επανερχόμαστε.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλασέ. Κάνει το μπλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι δύο μήνες.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Τάνια.
5: Γιαννάκη μου, τι θέλεις.
4: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco δύο πίτσες, τρία μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
5: Ε, πες μου, πιο συγκεκριμένα.
4: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
5: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
4: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco. Από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
6: El Greco. Πίτσα El Greco.
4: El Greco.
6: Πάλι ζωγράφησες.
7: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου. Μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά. Σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
8: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
9: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
8: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
9: Τηλέφωνο 2610-525-352.
8: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
10: Για το αυτοκίνητό σας υπάρχουν οι ειδικοί. Details Car Care Specialists. Εξειδικευμένες εργασίες διόρθωση και προστασίας στο χρώμα του οχήματός σας με πολύχρονη εμπειρία. Νανοκεραμικές επιστρώσεις και τοποθέτηση μεμβράνης προστασίας PPF. Προϊόντα πλυσίματος για επαγγελματίες και ιδιώτες ώστε να παραμείνει το όχημά σας στην κατάσταση που σας το παραδώσαμε. Details Car Care Specialists. Πατρών Κλάους 92. Τηλέφωνο 2610-346-555.
11: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
12: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του. Και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
13: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by They.
14: Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου.
13: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου, με έναρξη και τερματισμό, Parking Nob. They, power up the ride. Χορηγός, Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός, They.

Λοιπόν, προχωράμε ως προβλήματα 63 στο ευχαριστά μηνύματά σας, 2-29-119, τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού για τις δικές παρεμβάσεις. Λευρίζω Μουνιέκος εδώ, καλησπέρα Αλέξη, λέμε πως έμαθα σε ποιο γήπεδο θα γίνει το Final Four στο μπάσκετ, παίζει Παναχαϊκής 30 και 31 Μαΐου, κάτι ακούστηκε για Αθήνα, αλλά όχι γήπεδο Νίκου, όχι δεν έχω γνωρίσει, θα πάρω όμως ένα τηλέφωνο τώρα και θα ενημερωθώ. Σε λίγο θα πάρω τηλέφωνο, να δω αν γνωρίζουν κάτι περισσότερο στην Παναχαϊκή. Ο Νίκος λέει καλησπέρα Αλέξη, λέει πίσω συμφωνία να ολοκληρωθεί που κατά τη γνώμη μου θα έχουμε deal από εκεί πέρα να είναι μια περίπτωση που θα φέρει αρχικά την άνω της ομάδας σε πρώτη φάση. Όσο για το θέμα με τα δικαστικά, η Παναχαϊκή πέρσι υποβάστηκε γιατί την άφησαν να παίξει τελευταία αγωνιστική να της δώσουν ευκαιρία και αν δεν πλήρωνε μετά ας μας έριχναν. Δεν έδινε αδειοδότηση η Παναχαϊκή για ένα χαρτί γηπέδου και φέτος σε ομάδες αλφαεθνικής έδωσαν αδειοδοτήσεις χωρίς να έχουν σταθερό γήπεδο να δηλώσουν. Άλλαξαν όμως πλέον και δεν υποβάζεται κανείς για προσφυγές. Πολιτικοί εδώ δεν πήραν καμία θέση για την αδικία πέρσι ομάδος, μόνο για καμιά φωτογραφία είναι και μέχρι εκεί. Έχει ο καιρός γυρίσματα όμως για όλους. Ναι, Νίκο, αυτά είναι όλα γνωστά που μου είπες. Δεν αλλάζει κάτι. Έτσι, δεν τίθεται θέμα για αυτά που μου λες. Έτσι, έχουν συμβεί, δεν μπορώ να σου πω. Ναι, και στην πρώτη εθνική κατηγορία τίθηκαν θέματα φέτος με την αδειοδότηση και μόνο σε Super League 2 ομάδες. Δηλαδή, το Γάλλιο τώρα έφτασε να πει που δεν έχει καμία σχέση με το στην Εύβοια. Αν είναι δυνατόν, έτσι. Μαθαίνω σήμερα, μαθαίνω ότι η Πετρούπολη αυτή την ώρα, αν ανέβει, δικαιωθεί ότι δεν θα γίνει το Γάλλιο τελικά. Η Πετρούπολη φαίνεται τα βρήκε με το γήπεδο της Φιλής. Θα δηλώσει το γήπεδο της Φιλής, που είναι και γήπεδαρα και το στη Φιλή. Φαίνεται ότι η Πετρούπολη τα έχει βρει με τον δήμαρχο εκεί, με τον δήμαρχο Φιλής, αν ανέβει να παίξει τη Φιλή. Έτσι, δεν μπορεί να. Εντάξει, μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση στα Νταμάρια τώρα. Έτσι, κατά πρώτον δεν νομίζω ότι αυτό το γήπεδο θα πάρει άδεια αν βρεθεί η Πετρούπολη στα Super League 2, αυτό το γήπεδο που βρήκαμε τώρα από την Ταμάρια ότι μπορεί να παίξει. Βέβαια και στη Φιλή έχω την αίσθηση ότι το γήπεδο είναι πλαστικό όμως. Δεν ξέρω τι, αλλά πληροφορήθηκα σήμερα ότι με Φιλή τα έχουν βρει. Ότι εκεί τα έχουν, έχει πάρει συμφωνία να τη δώσει Φιλή το γήπεδο για να παίξει Super League 2. Ούτως ή άλλως η Πετρούπολη αν ανέβει θα χρειαστεί γήπεδο. Έτσι. Όμως το ίδιο θα ξαναγίνει πάλι με την Κυψιά. Τη νέα περίοδο ψάχνετε να δει ποιο γήπεδο θα δηλώσει τη Super League 1. Αυτά είναι γνωστά θέματα. Τώρα εντάξει, η ιστορία Πύργος Ζάκυνθος. Ζάκυνθος Πύργος είναι μια διαφορετική ιστορία. Είναι καθαρά δικαστικό θέμα. Ή με λένε ότι ο νόμος είναι ξεκάθαρος πριν εφαρμοστεί, ή άλλοι λένε υπάρχει διαδικασμένο στο Ολυμπιακό Παναθηναϊκό και μάλιστα στο El Clásico της Ελλάδος υπάρχει διαδικασμένο. Άρα το ίδιο πρέπει να ισχύσει και για εμάς. Είναι όμως μια απόφαση δικαστηρίου, η οποία θεωρώ ότι θα κριθεί σε δεύτερο βαθμό. Έτσι. Εγώ μέσα μου στον πρώτο βάθμο είμαι 99% σίγουρος ότι θα είναι απόφαση. Στο δεύτερο βάθμο δεν ξέρω τι θα γίνει. Ό,τι να γίνει, δηλαδή θα γίνει στο εφετείο. Έχω την αίσθηση. Εκεί, γιατί το Ολυμπιακό Παναθηναϊκό στο εφετείο κρίθηκε στην πορεία. Έτσι. Θα δούμε. Είναι εντελώς διαφορετικά. Είναι μια δικαστική περιπέτεια εντελώς άλλη. Τώρα, όσον αφορά τα διοικητικά, το είπαμε. Είναι κοντά, δεν είναι μακριά με τους επιχειρηματίες. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όσο όμως δεν κλειδώνει, δεν τελειώνει, δεν πέφτουν υπογραφές, η αγωνία συνεχίζεται. Η αγωνία παρατείνεται μέχρι το να κλειδώσει και να ανακοινωθεί επίσημα. Γιατί καμία συμφωνία δεν τελειώνει στα λόγια. Και πριν από 2 χρόνια η συμφωνία ήταν δεδομένη. Και πριν από 2 χρόνια η Παναχαϊκή έπαιρνε παίκτες με 80.000 και με 70 και με 60. Γιατί θεωρούσαν όλη τη συμφωνία δεδομένη. Και όμως αρχής Αυγούστου δεν έγινε. Τώρα βέβαια είναι μια άλλη διαφορετική περίπτωση. Εδώ τι να γίνει τώρα σε μερικές μέρες θα ξεκαθαρίσει. Δεν θα πάει πολύ μακριά από εδώ και πέρα η βαλίτσα. Τώρα μετράμε αντίστροφα. Μιλάμε για μέρες πλέον. Δεν είναι τώρα από εδώ και πέρα δεν θα υπάρξει σύριαλ. Λίγες μέρες υπομονή και θα υπάρξει ανακοίνωση. Είναι στα μέσα της άλλης εβδομάδας μου είπαν το αργότερο θα είναι πλέον η ιστορία. Οπότε είμαστε τώρα στην τελική στοφήνιση, στην τελική ευθεία της διαπραγμάτευσης, αλλά και πάλι προσγειωμένη μέχρι να υπάρξει επίσημη ανακοίνωση.

Λοιπόν, ο Παναγιώτης λέει: καλησπέρα, Αλέξη. Κοίταξε, με ανέβουν και 8 αυτοπαράσεις Super League 2 στο τέλος και να ικανοποιηθούν όλοι. Δύσκολο. Εντάξει, τώρα, παιδιά, δεν γίνεται κάθε φορά να λέμε να ανέβουν και 8. Τώρα έχω. Πόσα σενάρια έχω ακούσει. Σε Super League 1 δεν θα πέσει κανένας. Δεν νομίζω ότι ισχύει. Εντάξει, βέβαια, άκουσα και χθες τον κύριο Πρίτσαβο, είπε στο Δωμαίδη ότι είμαι θετικό σήμερα να μην πέσει κανένας, θα γίνονται 16. Τι να πω, δεν ξέρω αν ήταν μια προειδοποίηση για όλους. Ο κύριος Πρίτσας χθες είπε ότι είμαι θετικός, είπε στους 16. Από ό,τι μαθαίνω ότι και στη Super League 1 είναι πρόεδροι που είναι θετικοί. Αλλά κολλάνε. Μαρινάκη, Σαββίδη, Ηλιόπουλο και η Καλαφούζο. Οι 4 δεν φαίνεται να θέλουν 16. Γιατί. Εντάξει, τώρα αν το δω και αυτό, να δεν κάναμε πρωτάθλημα και αν βαστεί κανένα στο τέλο, εντάξει, δεν χρειάζεται να ασχοληθούμε με το πρωτάθλημα. Τώρα στη Super League 2 θα ανέβουν 3, θα ανέβουν 4. Στην τρίτη εθνική κατηγορία θα μείνουν οι ομάδε εκεί, θα ανεβάσουμε και άλλου. Δεν μπορεί να συμβαίνουν όλα αυτά. Υπάρχουν προκηρύξεις. Εντάξει, κάτι θα υπάρξει. Στη γάμα εθνική κατηγορία που είναι πάρα πολλές ομάδες, θα υπάρξουν κενά, θα υπάρξουν σίγουρα κάτι θα υπάρξει. Τώρα, Super League 1 και Super League 2, δεν μπορεί κάθε φορά να λέμε όποιος πέφτει και δεν τον βολεύει να αλλάξει, να μεγαλώσει ο αριθμός των ομάδων. Δεν μπορεί να συμβεί αυτό. Τι λέει η προκήρυξη Super League 1, αυτό. Τι λέει το επίσημο πρωτάθλημα Super League 2, πρώτη φορά πάμε σε έναν όμιλο μετά από τόσα χρόνια, λέει 16 ομάδες. Τέλος. Τι 18 τώρα για να τους βολέψουμε όλους. Όχι, δεν βολεύουν όλοι. Όποια είναι η δικαστική απόφαση, όποιος είναι ο κερδισμένος, θα ανέβει στο Super League 2, ο άλλος θα παίξει γάμα εθνική κατηγορία.

Λοιπόν, ο Νίκος λέει: τα λεφτά είναι πολλά, λέει Αλέξ, από τα τηλεοπτικά. Λέει και με τη νέα πλατφόρμα Βαρδινογιάννη και Μαρινάκη. Ναι, Νίκο, το κοίταξε. Η συμφωνία Μαρινάκη-Βαρδινογιάννη έχει φέρει ένα καινούριο θέμα στα τηλεοπτικά. Όπως και να το κάνουμε. Έτσι. Τώρα είναι η τελευταία χρονιά, από ό,τι καταλαβαίνω, που οι Κοσμοτέ και η Νόβα έχουν αποκλειστικά το πρωτάθλημα τη Super League. Από την επόμενη μαθαίνω ότι θα έχουμε θέματα. Δηλαδή για τον Ολυμπιακό ακούγεται ότι θα πάει στο Μέγα στον Αντένα. Ακούγεται διάφορα. Για τον Παναθηναϊκό επίσης. Ότι θα φύγει ο Παναθηναϊκός από την Κοσμοτέ και θα πάει σε ελεύθερο κανάλι. Δεν ξέρω τώρα τι θα γίνει. Είναι δεδομένο ότι φέρνει. Όπως έρχεται και νέο η συνεργασία με τον Γιάννη Μαράκη, πιθανόν το πρώτο πράγμα μαθαίνω ότι φέρνει καινούργια δεδομένα στη Super League 2 από τον χρόνο. Έτσι. Μαθαίνω ότι το δεύτερο κανάλι του Μέγα θα μπει πολύ δυνατά πλέον για τα τηλεοπτικά δικαιώματα στη Super League 2. Τους ενδιαφέρει. Η συμφωνία τώρα με Μαρινάκη Βαρδινογιάννη φέρνει άλλα δεδομένα. Όπως και να το κάνουμε στο. Και Κυριακού, έτσι. Φέρνει άλλα δεδομένα στο τηλεοπτικό χάρτη. Θεωρώ ότι από την επόμενη χρονιά και Super League 1 θα έχουμε να κατατάξει τα κανάλια. Πιστεύω ότι είναι η τελευταία χρονιά που μεταφέρουν που οι Κοσμοτέ και η Νόβα θα μονοπολίσουν. Από την επόμενη χρονιά θα έχουμε αλλαγή στο προϊόν. Θα μπουν και άλλα κανάλια στη διαδικασία.

0: Α, δεν μου το είπε τώρα, το καταλαβαίνω. Πάμε. Καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα. Ναι.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Τι έγινε?
0: Μια χαρά.
1: Λοιπόν, ξανά στο κάδρο οι Ολλανδοί.
0: Κοίταξε, Αντώνη, η αλήθεια είναι, ξέρεις ότι λέμε αλήθειες, ότι έγινε τηλεφώνημα με εκπρόσωπό τους και εγώ δεν το ήξερα, το πληροφόρηθηκα σήμερα, το ψάξα. Ναι, έχει εκπρόσωπό τους έκανε τηλεφώνημα, ζήτησε μια συνάντηση πριν ολοκληρώσουμε την άλλη πλευρά, γιατί έχουν μάθει έτσι τη διαπραγμάτευση με την πλευρά. Όμως, η Παναγιακή μου ξεκαθαρίζει ότι είναι πλέον προτεραιότητά της να τελειώσει, αν τελειώσει με τους Έλληνες.
1: Οι Έλληνες δεν έχουν καμία σχέση με
0: καμία, Ολλανδία. Καμία, μα καμία.
1: Με Ολλανδία. Πρόσεξε τι λέω, όχι με τους Ολλανδούς. Με Ολλανδία.
0: Από ό,τι μου έχω μεταφέρει, καμία σχέση με εξωτερικό. Τουλάχιστον αυτό μεταφέρω, αυτό σου μεταφέρω. Ας σου λέμε, μου είπα ψέματα, σου λέω ψέματα.
1: Λοιπόν, εντάξει. Για μένα οι Ολλανδοί δεν έχουν φύγει ποτέ από το κάδρο. Εντάξει. Και όσον αφορά τώρα αυτά που λέγονται, είναι στάχτη στα μάτια του κόσμου. Εν τω μεταξύ, το έχουμε κάνει το θέμα το γεφύρι της Άρτας. Έχουμε δύο μήνες που έχουμε τελειώσει το ποδόσφαιρο κοντά. Πώς έχει, κοντά δύο μήνες.
0: 8 Απριλίου, 1,5 μήνα, ναι.
1: Πάμε για δύο μήνες, παρά 10 μέρες, 15. 1,5 μήνα. Ωραία. Λοιπόν, και ακόμα είμαστε στο διατάφτα. Για πες μου τώρα, τι γίνεται με το γηπεδικό, τι είπες εσύ για παραχώρηση, τι...
0: Ρώτησα, επειδή ακούγονται ότι αν στο κάδρο έχουν μπει θέματα για το γήπεδο και την πλευρά των επιχειρηματιών. Έτσι. Ρώτησα χθες την Παναγιακή το βράδυ, επειδή έχει ακουστεί ότι υπάρχει ένα θέμα για παραχώρηση 30 χρονών, αν θέλουν, από την πλευρά της Παναγιακής μου ξεκαθάρισαν ότι τέτοιο θέμα δεν έχει μπει στη διαπραγμάτευση. Ότι ούτε καν η Παναγιακή σκεφτεί αυτή τη στιγμή σε ένα περιουσιακό στοιχείο, σε ανθρώπους που δεν τους έχει δει. Δεν ξέρει πώς θα προχωρήσουν, να συζητάει ένα θέμα παραχώρηση τώρα με το καλημέρα ενός περιουσιακού στοιχείου. Αυτό είπα. Μου ξεκαθάρισαν για θέματα γηπέδου.
1: Παραχώρηση προς εκμετάλλευση.
0: Εκμετάλλευση, ναι.
1: Με κάποια χρήματα.
0: Ναι, αυτή τη στιγμή για ξεκίνημα, όχι.
1: Έτσι.
0: Ναι, ότι εμείς πρέπει να τους δούμε. Και έχουν δίκιο, Αντώνη. Πρέπει να τους δούμε.
1: Εντάξει, ναι, okay.
0: Είναι οκ. Ναι, δεκτό. Δεν μπορούμε να πούμε με τους ανθρώπους.
1: Εμείς είμαστε λαύροι. Καταρχήν δεν γίνεται να ακυρώνουμε τους εαυτούς μας. Μόνο και μόνο για την εσωστρέφειά μας. Το έχουμε πει πολλές φορές, κατά καιρούς, όταν το γήπεδο παραχωρόταν στον Αγκαλανόμαθο, επί Χαραλαμπόπουλου, επί Νικολακόπουλου, για δεκαετίες. Έτσι, δεν μπορείς. Και το ίδιο ακόμα αυτή τη στιγμή παρεμφερεί γίνεται με τις ακαδημίες, που έχουν παραχωρηθεί 12 χρόνια.
0: Ναι, έτσι, όντως υπάρχει,
1: συμβόλαιο. Αυτή τη στιγμή είναι δέσμια η εραστική ή οποιοδήποτε έρθει να πάρει την ομάδα με ένα 12ετές συμβόλαιο κλειστό στον επιχειρηματία που εκμεταλλεύεται τις Ακαδημίες της Παναγιακής. Είναι όμως λίγο οξύμορο. Απ' τη μία δεν θέλουν να δώσουν το γήπεδο, απ' την άλλη δίνουν 12 χρόνια τις Ακαδημίες. Τέλος πάντων, για μένα ούτε το ένα ούτε το άλλο έπρεπε να γίνει. Έτσι. Άλλωστε, όσον αφορά το γηπεδικό, υπάρχει και νόμος που διέπει τις σχέσεις μεταξύ ερασιτέχνη και ΠΑΕ. Προσέξτε. Όμως πρέπει να γίνει ΠΑΕ. Γιατί οι επενδυτές που θα έρθουν είναι επενδυτές του management, όχι μια ΠΑΕ, δεν έχουν κάποιες μετοχές στο όνομά του, δεν υπάρχει μια ανώνυμη εταιρεία, άρα θεωρώ ότι τρέχουν, το τρέχουν οι ανθρώποι. Και μεγαλύτερη στήριξη θα είχαν, αν όντως αυτοί οι ανθρώποι που θέλουν να ασχοληθούν με την Παναχαϊκή είναι σοβαροί όπως λες και εσύ, και έχουν σχέσεις με το αντικείμενο, μπαίναν στην ομάδα, κάναν πρωταθλητισμό, πιάχαν κάποια πράγματα, και μετά λέγανε θέλουμε να μην εκμεταλλευτούμε και το γήπεδο. Τότε θεωρώ ότι και ο κόσμος που θα τους είχε αγκαλιάσει βλέποντας ότι έχουν αγνά αισθήματα για την επένδυσή τους στην ομάδα.
0: Ναι, αυτό θα γίνει, όπως το λες.
1: Θα τους είχε και μια στήριξη περισσότερο πάνω στο αίτημά τους για παραχώρηση του γήπεδου. Λοιπόν, εγώ το θεωρώ ως μη γενόμενο, γιατί δεν το θεωρώ και πολύ σοβαρό. Αν πρόκειται για σοβαρούς ανθρώπους να μπήκανε σε αυτή τη διαδικασία.
0: Όχι, δεν έχετε θέμα. Δεν έχετε τέτοιο θέμα. Για το γήπεδο έχουν θέσει θέματα. Ναι, έχουν θέσει, αλλά όχι τέτοιο θέμα.
1: Εκτός και αν υπάρχει χρηματοδότηση από τους επενδυτές προς την ανακατασκευή του γήπεδου. Και θέλουν να κλείσουν τη χρηματοδότηση αυτή με κάποια μίσθια. Τα οποία τα θεωρώ θεμητά, γιατί όπως είπες και εσύ σε κάποια αποτροπή του λόγου σου, ότι άμα νοικιάσουν ένα σπίτι, αυτό ξέρω εγώ. Ναι, αλλά νοικιάσουν ένα σπίτι το οποίο είναι ερείπιο, δεν έχει πόρτες, τα λοιπά, ψημοδέλη, αναλαμβάνεις να κάνεις κάποιες εργασίες και ισοσκελίζεις τα λεφτά που χαλάνε.
0: Εντάξει, αυτό είναι θέμα που θα βρουν μεταξύ τους. Εντάξει, αυτό είναι σεβαστό και θεμητό ότι μπορεί να συμβαίνει. Δεν το ξέρω. Γιατί για τη σκεπαστή, αυτή τη στιγμή έτσι, θα υπάρξει ένα κονδύλι από την περιφέρεια. Δεν ξέρουμε όμως πόσο είναι το ποσό π.χ. των αναγκαίων εργασιών. Κανείς δεν το ξέρει.
1: Ας μην το κουβεντιάζουμε αυτό το θέμα. Ναι. Για μένα δεν συμφέρει να το κουβεντιάζουμε αυτό το θέμα. Γιατί και πολλή αξία δίνουμε χωρίς να υπάρχει έργο, παρά μονάχα λόγια, αλλά και στην τελική και να υπάρχει έργο, δημιουργούμε σκόπελους μπροστά από αυτό το πράγμα. Δεν χρειάζεται.
0: Σεβαστό, σεβαστό, σε κατάλαβα. Σεβαστό, σε κατάλαβα.
1: Έτσι.
0: Σεβαστό και σε κατάλαβα, σου τέλος.
1: Πάμε, εντάξει, πάμε παραπέρα. Πόσο μπορεί, πόσο εμπιστοσύνη. Πραγματικά, θέλω να, εγώ βασικά ήθελα να ξέρω τον κόσμο. Όχι από αυτούς τους ανθρώπους που είναι στο Αλισβερίσι και στις συζητήσεις. Γιατί αυτοί έχουν το δικό τους θεό μέσα στο μυαλό τους. Είναι άνθρωποι τελείως διαφορετικοί από εμάς. Είμαστε πιο λαϊκοί άνθρωποι που συναναστρεφόμαστε στα καφενεία μεταξύ μας. Που μιλάμε για την Παναχαϊκή από ανιδιοτέλεια και αγάπη για την ομάδα. Πόσο λοιπόν σε όλους εμάς εμπνέει εμπιστοσύνη η όλη αυτή κατάσταση και η όλη αυτή μορφή που έχει πάρει αυτό το Αλισβερίσι. Πραγματικά θα ήθελα να ξέρω από τους υπόλοιπους φίλους που ακούνε αυτή τη στιγμή, αν και τα έχω πάρει εγώ τα μηνύματά μου και από τα μηνύματα που έχεις εσύ και εγώ και παρά έξω που μιλάω. Το έχουνε αφού γκράζονται καθόλου τον κόσμο. Γιατί εδώ πρόκειται να έρθουν κάποιοι άνθρωποι να ασχοληθούν με μια ομάδα και θα έρθουν σε ένα μήνα, ενάμιση, να ζητάνε τη στήριξη αυτού του κόσμου. Αυτού του κόσμου που αυτή τη στιγμή τον γράφουν στα παλαιότερα των υποδημάτων τους, που θεωρούν ότι είναι μια μάζα, ένας λαός, μερικά νούμερα της 100 ποσοστά και πόσοι να μας στηρίξουν 50, 100, 200, αλλά ο κάθε άνθρωπος από εμάς. Έχουμε τη δικιά μας προσωπικότητα, έχουμε τα δικά μας θέλω, τους δικούς μας εγωισμούς, τις δικές μας εσωστρέφειες, τα δικά μας πιστεύω και τη δικιά μας αγάπη για την ομάδα αυτή, την οποία αυτή τη στιγμή θεωρώ, όπως σκέφτομαι εγώ, σκέφτονται πολλοί άλλοι άνθρωποι, αυτοί οι άνθρωποι την πληγώνουν. Και τις κάνουν κακό. Ελέονται το ότι δεν υπάρχει άλλη λύση. Και όλοι έχουμε βγει προς τα έξω και έχουμε δείξει ότι η Παναχαϊκή είναι μια ξεβράκωτη που περιμένει στη γωνία τον πελάτη και μπορεί να δεχτεί οποιονδήποτε πελάτη μόνο και μόνο για να κάνει μια βίζιτα.
0: Ναι, τώρα δεν είναι.
1: Και αν είναι βαριές οι λέξεις και επηρεάζουν κάποιους ανθρώπους, να μην το κάνουμε. Να μην το κάνουμε.
0: Αυτή τη στιγμή όμως, Αντωνίδη, δεν νομίζω ότι είναι. Υπάρχει μια διαπραγμάτευση εδώ και κάποιο διάστημα.
1: Εδώ και δύο μήνες.
0: Ναι, υπάρχει ένα διάστημα.
1: Εδώ και δύο μήνες. Ναι. Και όλα είναι κρυπτό κάτω από το. Εγώ πείτε μου, σε ποια ομάδα ενδιαφέρθηκε να πάρει κάποιο σοβαρό. Πείτε μου, ένα σοβαρό επιχειρηματία που ενδιαφέρθηκε να αγοράσει ομάδα ποδοσφαίρου στην Ελλάδα, γιατί μιλάμε για τα ελληνικά δεδομένα. Και έμεινε κρυφός στις διαπραγματεύσεις. Έναν. Βρες μου έναν. Πες μου έναν. Γίνανε οι διαπραγματεύσεις και μετά ανακοίνωσε ότι πήρε την ομάδα.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι, και πέρσι ο Μελισσανίδης.
1: Με άκου. Μιλάμε για ρεστέχνη.
0: Και πέρσι, Αντώνη, και πέρσι όταν ο Μελισσανίδης έδωσε την ομάδα στον Λιόπουλο, το μάθαμε όταν τον μεταδίδασαμε. Δεν ήξερε κανένα ότι ο Μελισσανίδης μίλαγε με τον Λιόπουλο.
1: Αυτό ήταν αλυσβερίσι μεταξύ ανωνύμου εταιρείας.
0: Ναι, αλλά εντάξει. Έτσι, και εδώ έχει τεθεί ένα θέμα από την άλλη πλευρά. Εδώ, δεν θέλουν να βγάλουν τα ονόματά του.
1: Όχι, όχι. Εγώ, σαν μέλο, εγώ, κάθε μέλο του ερασιτέχνη έχει δικαίωμα να μάθει. Είναι υποχρεωμένη η διοίκηση να εξηγήσει στο μέλος. Δεν είναι, αυτό σου λέω ότι δεν πουλάει ο Μελισσανίδης στον Ηλιόπουλο. Και πρόσεξε, πώληση ανωνύμου εταιρείας. Εδώ μιλάμε ότι διαπραγματεύεται ένα εκλεγμένο διοικητικό συμβούλιο. Από ένα ότι διαπραγματεύεται ένα εκλεγμένο διοικητικό συμβούλιο. Από

0: Ποιος νόμος της δίνει? Ποιος νόμος της δίνει το δικαίωμα να μην συγκαλεί γενική συνέλευση όταν το 1 πέμπτο του ταγμιακά, τα μην τα λέμε συνέχεια, της έχει ζητήσει γενική συνέλευση για ενημέρωση? Ποιος νόμος της δίνει το δικαίωμα? Όλα αυτά λοιπόν εμένα δεν μου δίνουν εμπιστοσύνη και τα μηνύματά μου δεν είναι προς την ερασιτέχνη, γιατί ξέρω πώς λειτουργούν και δεν περιμένω να αλλάξουν λειτουργία. Το μήνυμά μου είναι προς ευπίδεξους επενδυτές, ότι με τον τρόπο που έρχονται, αφού όπως είπες και εσύ, είναι δικό τους αίτημα η εμπιστευτικότητα,
1: ναι, αυτό
0: ο κακός το δέχεται η ερασιτεχνική, γιατί σου το είπα πάρα πολλές φορές, μιλάμε για ερασιτεχνικό σωματείο. Δεν μιλάμε για ανώνυμη εταιρεία. Ανώνυμες εταιρείες έχουν μετόχους, έχουν άλλη νομολογία. Δεν σου πέφτει λόγος όταν είσαι ανώνυμη εταιρεία. Εδώ όμως πέφτει λόγος σε όλα τα μέλη. Και υπάρχει μερίδα μελών που έχει ζητήσει γενική συνέλευση και απάντηση ακόμα δεν έχει πάρει. Απαξίωση των μελών από τα διοικητικά στελέχη. Ξέρεις πώς λέγεται αυτό? Φαμίλια.
1: Πάντως, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν υπάρχει θέμα γενική συνέλευση. Θα την απόφαση την πάρει το ΔΣ.
0: Και δεν είναι ότι δεν υπάρχει θέμα γενική συνέλευση και απορώ με κάποιου. Όχι εκεί μέσα, κάποιου άλλου από απ' έξω. Απορώ. Τι περιμένουμε? Τι περιμένουμε? Του έχουν τρίψει τα μούτρα ούκο λίγε φορέ. Και κατά το παρελθόν και με τι τωρινέ κινήσει. Δεν κατανοώ. Θα δούμε. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε το ρούχο της ιστορίας. Γιατί υπάρχει εσωστρέφεια μεγάλη. Ο καθένας... Πες το.
1: Πιστεύω ότι λίγες μέρες πριν αναχωρήσει θα έχει τελειώσει το θέμα.
0: Δεν αναχωρώ, φίλε.
1: Δεν αναχωρείς.
0: Δεν αναχωρώ τελικά, ναι. Θα παραμείνω εγώ.
1: Εδώ.
0: Θα είμαι εδώ στις εξελίξεις.
1: Καλά και εκεί κάτω. Να σου εξελίξεις μέσα, δάσου.
0: Ωραία, θα μάθαινε. Αλλά το θέμα είναι ότι εδώ θα είμαι και παρόν στην Γενική Συνέλευση.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ.
1: Hey, καλό βράδυ. Γεια.
0: Γεια χαρά.
1: Λοιπόν, ο Γιώργος λέει, πόσοι έκαναν διαφήμιση, λέει, το όνομα τους, λέει, στην πλάτη Παναχαϊκή. Σε μένα αυτή η μυστικότητα μου δείχνει πολύ σοβαρότητα, λέει. Ο Γιώργος είναι ξεκάθαρο, η άλλη πλευρά που δεν είδε θέλει να βγουν τα έγνομα. Εγώ για αυτό το βράδυ μίλησα πολύ αργά με τους Παναχαϊκής. Είναι δεδομένο και να πω και κάτι, ότι ο μόνος αυτή τη στιγμή που ξέρει πραγματικά όλο τον κύκλο των διεργασιών, των διαβουλεύσεων και όλα, είναι μόνο ο Κώστας Βόλης. Οι υπόλοιποι όλοι μπορούν να ξέρουν κάποια πράγματα, αυτούς που έχει ενημερώσει, αλλά την πραγματική εικόνα μόνο ο Κώστας Βόλης την έχει. Μόνο αυτός είναι που κινείται γύρω, ξέρει τις επαφές. Έτσι. Και αυτή τη στιγμή που έχει αποδεχτεί ο ίδιος τη μυστικότητα, θα πάει ως στο τέλος. Άλλος φίλος εδώ που μου φαίνεται ότι είναι ενημερωμένος, ο Γιώργος, λέει: μην το κουράζουμε το θέμα. Οι επαφές έχουν τελειώσει, μόνο οι ανακοινώσεις απομένουν, τα καλύτερα έρχονται. Μάλιστα, ο Γιώργος κάτι εδώ μπορεί να ξέρει. Ο Γιώργος είπε: μπορεί να ξέρει κάτι περισσότερο. Εντάξει, είμαστε τελική ευθεία. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Ακούω, λέει, το φίλο της Παναχαϊκής, λέμε προσοχή. Το μόνο που θέλω να πω, λέει, αυτοί που ενδιαφέρονται για την Παναχαϊκή είναι πολύ σοβαροί άνθρωποι. Εντάξει, τώρα μου το λέει εδώ ο Γιώργος, δεν ξέρω αν τους γνωρίζει. Πραγματικά δεν το ξέρω, ειλικρινά. Γνωρίζω ότι τον επικεφαλής των πρώτων τον ξέρουν 3 άτομα. Έτσι μου έχουν μεταφέρει. Τον μπροστάρι τον ξέρουν 3. Τον δεύτερο, επειδή είχε έρθει στο εναφιλικό, μπορεί να τον ξέρουν και περισσότερο. Έτσι. Τώρα τον. Ό,τι να γίνει, θα γίνει. Δεν ξέρω τώρα ποιοι γνωρίζουν, ποιοι δεν γνωρίζουν, ποιοι υποστηρίζουν ό,τι γνωρίζουν χωρίς να γνωρίζουν. Επίσης, έτσι. Δεν θα πω σε αυτή τη διαδικασία. Εγώ περιμένω όταν θα υπάρξουν, θα μάθουμε όλοι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τα υπόλοιπα θα δούμε τι θα γίνουν. Πάμε διαφημίσεις εδώ και επανερχόμαστε.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Πινιέρης.
2: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silestone, επιφάνεια χαλαζία. Decton Ultra Compact

0: Stone. Καλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
1: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
0: Τηλέφωνο 2610-525-352.
1: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
0: Ηλεκτρολογικές εργασίες παντός τύπου με υπογραφή ποιότητας. Εργοηλεκτρική. Αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις, νέες εγκαταστάσεις σε μεγάλα κτίρια, βιομηχανίες, υποσταθμούς μέσης τάσης, πρατήρια υγρών καυσίμων, εμπορικά καταστήματα και κατοικίες. Εργοηλεκτρική. Διαμαντή Νικολάου 42. Τηλέφωνα 2610-333-803 και 6932-436-520.
2: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
3: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
5: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Soft One.
6: Το μυστικό για υπέροχα μαλλιά. All About Hair. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κούρεμα. Βαφές, χτενίσματα, οργανικά είδη κομμωτηρίου, προϊόντα περιποίησης, styling. Κομμωτήριο All About Hair, Ζέρβα Αγγελική. Ανοιχτά από Τρίτη μέχρι και Σάββατο. Αγίου Βασιλείου 38. Τηλέφωνο 2610 990 114.

0: Έρχεται. Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, οινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986 677 304.
1: Sport FM Patras 96,3.
2: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.

0: Λοιπόν, προχωράμε. Σπορεφέματο 93 στο Facebook, να μην είμαι μετάσταση. 2919 τηλεφωνικό κέντρο στα ατομικέ δικέ παρεμβάσει. Να διευκρινίσω ότι ο Γιώργο προσθέτει τα μηνύματα, έτσι δεν είναι ο γνωστό Γιώργο, ο φίλο Ζαρουχλέκα. Έτσι διευκρινίζει. Το μένουν τώρα ζαλίζουν. Δεν έχει. Όχι. Υπάρχει ένα άλλο φίλο εδώ πέρα, Γιώργο. Δεν ξέρω το. Εντάξει, τέτοιο που με έστειλε, δεν ξέρω τι ξέρει, και αν είναι κιόντω και Γιώργο το όνομά του. Αλλά εν πάση περιπτώσει, είπα, δεν ξέρω ποιοι ξέρουν, αν ξέρουν, αν κάποιοι κάνουν τι ξέρουν. Εντάξει, με απασχολεί εμένα αυτό το κομμάτι. Έτσι, το ξεκαθαρίζω ότι δεν είναι ο Γιώργος αυτό το κομμάτι. Λοιπόν, ο Αντώνης λέει: εγώ δεν γνωρίζω κανέναν και δεν θέλω να γνωρίζω κανέναν. Λέει: που κρύβεται κάτω από τραπέζια. Πολύ ευχαρίστω να στηθώ. Λέει: σε όποιον δεν έχει να φοβηθεί κάτι. Μάλιστα, απάντησε στο φίλο επί τη ουσία. Να πω καταρχήν, πρωτού προχωρήσω, ότι στη διακοπή επικοινωνήσε μαζί μου ο πρόεδρο του Παθήματο Τρίτη Εθνική Κατηγορία, ο κ. Σιδέρη. Μου είπε ότι θα πάρω από χτες, γιατί άκουσα κάποια πράγματα που είπατε. Μου είπε κάποια πράγματα τα οποία κρατάω. Όταν να μην πει κάποια πράγματα. Δύο-τρία πράγματα όμως είπε να ξεκαθαρίζουμε λίγο τα πράγματα. Είπε. Καταρχήν, την επόμενη εβδομάδα θα περιμένουμε, είπε, να δούμε τι θα γίνει πρωτόδικα με την υπόθεση του πύργου με τη Σάκη. Υπάρχει μια σκέψη, είπε, για τη βαθμολογία την επόμενη εβδομάδα. Μου ξεκαθάρισε τι σκέφτονται, μου είπε δεν θέλω να το πει όμως. Την επόμενη εβδομάδα κάτι θα προκύψει. Βεβαίως υπάρχει ένα ανοιχτό θέμα αυτή τη στιγμή, είπε, και στο δεύτερο όμιλο το τι θα γίνει. Σας άκουσα, είπε, με προσοχή χτες, είπατε και τις ομάδες της Αχαΐας και όλα αυτά, σωστά και όλα αυτά. Δεν έχω αντίρρηση σε αυτά. Σήμερα λοιπόν λέω ξεκάθαρα ότι οι ομάδες αυτή τη στιγμή στη ΓΑΜΑ Εθνική με βάση το πλάνο είναι 120. Ακριβώς. Με τους πρωταθλητές, με τις ομάδες που έχουν πέσει και τις ομάδες που έχουν ανέβει, έχουμε 120 ομάδες. Το λέω, 120 είμαστε πλέον. Ακριβώς. Βγαίνουμε 10 όμιλων των 12 ομάδων. Στα υπόλοιπα των περιετοιμάτων δεν θα εμπλακώ σε κανένα αίτημα. Ό,τι ισχύει, μόνο κάτι όταν θα ακούσετε από το στόμα του Προέδρου Μάκη Γκαγκάτση και από το στόμα του δικό μου ως Προέδρου των Διοργανώσεων της Τρίτης Εθνικής Κατηγορίας. Από κανένα άλλο στόμα δεν είναι επίσημο. Σας άκουσα μια προσοχή χθες που είπατε για κάποια θέματα. Άρα λοιπόν, διευκρινίζω, επίσημο είναι μόνο ό,τι πει ο Γκαγκάτσης και εγώ. Κανένας άλλος, είπε. Όλα τα υπόλοιπα είναι αλωνών. Ούτε ο πρόεδρος είπε, ούτε εγώ έχω πει κάτι. Ο καθένας μπορεί να κάνει ποια αιτήματα θέλει. Δεν αντιλέγουν. Το είναι δικαίωμά του. Η νυν διοίκηση σε ΕΠΟ, ξεκαθαρίστε το, δεν θα γίνει έκτοτη για καμία ομάδα. Τέλος. Έκτοτη για κανέναν. Ούτε θα πάμε να κρυφτούμε, ούτε τίποτα. Να τελειώνει η ιστορία, ό,τι ακούστε επισήμως από μένα θα ισχύει. Ό,τι ακούστε από τον πρόεδρο θα ισχύει. Δεν θέλω να μπαίνουμε τώρα σε διαδικασία. Ο ένας, το άλλο, έτοιμο το καθένα. Μόνο ότι πούμε συγκεκριμένα εμείς. Και διευκρινίζω προς όλες τις ομάδες. Σήμερα έχουμε 120 ομάδες στη ΓΑΜΑ Εθνική. Ακριβώς. Είναι 120. Δεν υπάρχει ούτε ένα κενό τώρα πλέον. Δεν ξέρω τι θα γίνει πέμπτη στην πορεία. Αυτή τη στιγμή δηλώνω, βάλαμε τις ομάδες κάτω χθες, 120 done. Που η προκήρυξη λέει έως 120, έχω 120 επί τώρα. 10 όμιλοι των 12 ομάδων. Αλλά θα παρακαλέσουμε να μην επεκτενόμαστε σε θέματα που δεν έχει πει ούτε ο Γκαγκάτσης ούτε εγώ. Ισχύει μόνο ό,τι πούμε εμείς επίσημα. Εμείς δεν είπαμε τίποτα σε κανέναν. Αν κάποιοι χρησιμοποιούν το όνομά μας, κάνουν μεγάλο λάθος. Η νυν δείξε ΕΚΠΟ δεν θα γίνει έκτοτε για κανέναν. Με παρακάλεσε, το είπα, μου είπε και κάποια πράγματα off the record, εντάξει, τα σέβομαι, μου τα είπε ο άνθρωπος, αλλά επειδή μου είπε χθες σας άκουσα, τυχαία είπε μου κάποιοι ακούγανε και σας άκουσα, είπα ότι όντως αναφέρθηκα, δεν το έκρισα στον κύριο Σιδέρη, εντάξει, το είπα, τα είπα για τις ομάδες Αχαΐας, μου λέει εντάξει, στην Αχαΐα είστε, αλλά εγώ και ο φίλος πρόεδρος Επιτροπής ΓΑΜΑ Εθνικής σας ξεκαθαρίζω για το πράγμα. Ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάτι, δεν έχει διαφοροποιηθεί κάτι ως προς την προκήρυξη. Δεν είπε ποτέ αλλάζει προκήρυξη στη ΓΑΜΑ Εθνική Κατηγορία. 10 όμιλοι των 12 ομάδων. Έχουμε 120 ομάδες. Θα ενημερωθεί τις λίγες μέρες για την καινούργια προκήρυξη του νέου πρωταθλήματος. Λοιπόν, πάμε επόμενη τηλεφωνική. Καλησπέρα.
1: Έλα, Αλέξη, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Τι γίνεται?
0: Όλα βαίνουν καλώς.
1: Δεν σε βλέπω για διακοπές το καλοκαίρι.
0: Όχι, γιατί μου.
1: Όχι, όχι, τυχερώσε τώρα, εντάξει.
0: Τι μαθαίνεις?
1: Εγώ τι να μάθω. Εγώ είμαι τελευταίος τροχός.
0: Ναι, καλά. Τελευταίος είσαι, αλλά έχετε τις πληροφορίες.
1: Λοιπόν, να σου πω κάτι. Η ερασιτεχνική, για να δώσει το management, αν γνωρίζεις,
0: ναι,
1: χρειάζεται μόνο η έγκριση του ΔΣ ή πρέπει να προσκαλέσει η Γενική Συνέλευση?
0: Και από αυτό που λένε κάποιο καταστατικό, δεν το έχω διαβάσει, ότι πρέπει να πάει στην ενημέρωση συνέλευση. Η ερασιτεχνική σου λέει ευθέως ότι θα πάρει μια απόφαση μέσω ΔΣ.
1: Γιατί όταν δόθηκε η ομάδα Σταθάκη και τους Αμερικάνους με τέσσερις επιταγές των 20.000 έγινε την Γενική Συνέλευση?
0: Όχι, η απόφαση ερασιτεχνικής είναι ότι η ομάδα θα παρακολουθεί με απόφαση ΔΣ και στη συνέχεια θα ενημερώσει ενημερώσουν όλους για την απόφασή τους. Δεν πρόκειται να πάνε σε συνέλευση στην ερασιτεχνική. Και πέρσι, παρότι πήγαν σε Γενική Συνέλευση, στη συνέχεια με τον Δημήτρη Δρόσο πήγαν να τη δώσουν απόφαση ΔΣ. Και αν δεν είχε γίνει και το τηλεφώνημα, και ερχόταν στην Πάτρα Δημήτρη Δρόσο, δεν είχε πάρει με απόφαση ΔΣ. Το ίδιο θα γίνει τώρα. Από ό,τι γνωρίζω, δεν προτίθεται να πάνε σε συνέλευση. Θα παραχωρηθεί η ομάδα, όπως το είπες, όπως με τους Αμερικάνους θέλουν να πάρουν τις εγγυήσεις με απόφαση ΔΣ.
1: Ναι, καλά πήραν κάτι εγγυήσεις τότε.
0: Ναι, εντάξει, πήραν. Πρόσεξε, αυτή τη στιγμή αυτό που μου διευκρινίστηκε σωστά, μου το είπες, ξέχασα να το πω χθες το βράδυ. Μου διευκρινίστηκε από πλευράς Παναχαϊκής να ξεκαθαρίσω προς τον κόσμο ότι επιμερών Σταθάκη η Παναχαϊκή πήρε συναλλαγματικές. Τώρα δεν μιλάμε καν για συναλλαγματικές, είπε. Μιλάμε για τραπεζική εγγυητική. Ναι, σωστά, καλά που το είπες, διότι όντως, ναι, μου είπαν χθες το βράδυ με ένα τεχνική ότι με παρακάλεσε, αυτό με παρακάλεσε. Να ξεκαθαρίσεις, μου λέει, ότι επί Σταθάκη πήραμε συναλλαγματικές, τώρα μιλάμε για τραπεζική εγγυητική, εγγυητική τραπέζης και πολλές ακόμη περισσότερες εγγυήσεις που τη διασφαλίζουν το μέλλον του σωματείου.
1: Και όπως πληροφορεί κιόλας, η εγγυητική που δόθηκε είναι και πολύ μεγαλύτερη από αυτή που ζητήθηκε.
0: Ναι, δεν είναι το νούμερο το μικρό αυτό, το ένα νούμερο που είχε ακουστεί αρχικά. Είναι μεγαλύτερο. Από ό,τι ξέρω και εγώ, είναι μεγαλύτερο.
1: Μπράβο. Να, κοίταξε, σε αυτό τώρα που είπε και ο Αντώνης πριν για την εμπιστευτικότητα που δεν διαρρέει το όνομα, ούτε και εμένα μου αρέσει έτσι. Δεν βρίσκω το λόγο, αν θες να σου πω την άποψή μου. Και σου το έχω ξαναπεί. Δεν το καταλαβαίνω αυτό για ποιο λόγο.
0: Είναι απέτσι μόνο της άλλης πλευράς.
1: Μπράβο. Ρε παιδί μου, προφανώς. Άλλο σου λέω, δεν βρίσκω την αιτία που γίνεται αυτό. Αλλά, εάν πρόκειται για κάτι σοβαρό, δεν είναι και αυτό που θα με χαλάσει. Δηλαδή, εάν ευοδοθεί το deal και είναι άνθρωποι σοβαροί επιχειρηματίες που μπορούν να προχωρήσουν στην ομάδα, δεν θα κάτσω να σταθώ τώρα γιατί δεν διέρευσε το όνομά τους. Αλλά θα ήθελα, εάν δεν προχωρήσει το deal, να μάθουμε τα ονόματά τους.
0: Ναι, αυτό είναι σωστό.
1: Διότι αν δεν μαθευτούν τα ονόματά τους, κάτι πάει λάθος.
0: Σε αυτό συμφωνώ.
1: Θα μπορούσε κάποιος να σου πει ότι υπάρχει δόλος, δεν υπήρχε κανένας.
0: Ναι, με αυτό θα πούνε όλοι. Αν υπήρξε, υπάρχει ένα βάγιο και δεν ακουστούν ονόματα, θα πούνε όλοι δεν υπήρχε κανένας. Ναι. Θεωρώ ότι ακόμη και σε αρνητικό αποτέλεσμα θα πρέπει να ενημερωθεί ο κόσμος για τα ονόματα. Σε αυτό συμφωνώ μαζί σου.
1: Κοίταξε. Τα ονόματά τους δεν έχουν διαρρεύσει, δεν τα ξέρει κανένας προφανώς.
0: Κανένας.
1: Εγώ, ναι, τώρα τα ξέρω σβόλιες, τα ξέρουν και 2-3 στην ερασιτεχνική.
0: Τόσοι.
1: Ωραία. Ο πολλής κόσμος στην μη, εγώ π.χ. δεν τα ξέρω, εσύ μπορεί να μην τα ξέρεις. Αν και εγώ δεν σε πιστεύω ότι δεν τα ξέρεις, σας το λέω, αλλά δεν πειράζει, δεν έχει σημασία.
0: Δεν τα ξέρω, πάμε.
1: Ωραία, δεν πειράζει. Στην πρώτη φάση πώς θα τους κρίνω? Εγώ μιλάω έτσι, σαν Χρήστο. Έχουν επιχειρηματική δραστηριότητα οι άνθρωποι?
0: Από ό,τι μου μεταφέρει, ναι.
1: Όχι, ρε, συμμεριτορικά ρωτάω, δεν είναι προφανώς, ναι, δεν ξέρω, θα δούμε. Αν έχουν επιχειρηματική δραστηριότητα. Πώς λέγαμε, θυμάσαι παλιά, έχουν αφημί, λέμε. Κάνανε φορολογική δήλωση. Θα φανεί η σοβαρότητά τους. Έχουν εμπλακεί ποτέ σε αμαρτίες του παρελθόντος? Αφού λες ότι έχουν εμπλακεί σε ομάδες, έτσι λες.
0: Ο ένας έχει εμπλακεί.
1: Ο ένας
0: έχει εμπλακεί.
1: Ή αλλιώς δεν έχει δώσει κανένα δικαίωμα, όπως μας λες. Δηλαδή, εκεί θα σχηματίσουμε μια πρώτη άποψη. Αλλά τώρα δεν μπορώ να κρίνω, ρε αγόρι. Τι να πω εγώ, δηλαδή δεν προσεγγίζουν σωστά την ερασιτεχνική ή δεν προσεγγίζουν σωστά τον κόσμο. Αυτό είναι το λιγότερο που με ενδιαφέρει τώρα. Όπως κάναμε υπομονή 1,5 μήνα, ας κάνουμε άλλη μια εβδομάδα, ξέρω εγώ.
0: Ναι, στα μέσα της επόμενης εβδομάδας θα έχουμε ένα τέλος.
1: Ωραία, θα έχουμε ένα τέλος. Σου είπα όμως, με την προϋπόθεση ότι είτε θετικά πάει είτε αρνητικά, θα βγει στον κόσμο η ερασιτεχνική και θα πει ότι εμείς μιλάγαμε με αυτούς, με αυτούς και με αυτούς. Έτσι δεν πρέπει να γίνει, ρε Αλέξη.
0: Ναι, συμφωνώ σε αυτό. Συμφωνώ, συμφωνώ.
1: Ναι, διότι αν δεν γίνει, βλέπεις τι σου στέλνουν τώρα. Α, μήπως δεν υπάρχουν Έλληνες επιχειρηματίες και θέλουν να τη δώσουν στο γραφείο μάνατζερ των Ολλανδών. Έτσι δεν σου στέλνουν.
0: Ναι, ναι, το τώρα σου κάνω.
1: Μπράβο. Και δικαιολογημένα σου στέλνουν.
0: Ναι, δεν είναι τι λέγω. Συμφωνώ σε αυτό το σκεπτικό σου. Συμφωνώ, με βρίσκει σύμφωνο.
1: Γιατί? Γιατί αν ξέραμε ότι είναι ο Παναγιώτης, ο Λάκης, ο Τάκης, θα λέγαμε είναι αυτοί που μιλάνε, εντάξει. Τώρα που επικρατεί τέτοια μυστικότητα, μπορεί να είναι και από τη μια μεριά για μένα καλό είναι, γιατί είναι πρώτη φορά που στην Παναχαϊκή επικρατεί τέτοια μυστικότητα.
0: Ναι, και τέτοια ρέει και μου κάνει εντύπωση, δεν ανοίγει κανένα στόμα.
1: Άρα λοιπόν αυτό υποδηλώνει κάποια στοβαρότητα, αλλά είναι και επικίνδυνο. Το βλέπεις τώρα τι γίνεται, έτσι. Θα είναι επικίνδυνο όχι τώρα τόσο πολύ, όσο το αν στραβώσει η ιστορία. Και εγώ στο έχω ξαναπεί, ούτε για Ολλανδούς ακούω, ούτε για κανέναν. Ναι. Φοβάμαι ότι αν στραβώσει δεν θα βρεθεί διάδοχη λύση.
0: Θα δυσκολέψει. Αν στραβώσει θα δυσκολέψει, κατάσταση πολύ.
1: Θα δυσκολέψει και θα ζήσουμε μία από τα ίδια πάλι.
0: Ναι, γι' αυτό η Παναχαϊκή τα δίνει όλα σε αυτή την περίπτωση. Βέβαια όμως με τις εγγυήσεις που θέλει να πάρει, έτσι, να διασφαλίσει το σωματείο.
1: Δεν είναι. Όταν μιλάς με δύο ανθρώπους και έχεις φτάσει στα όρια του προσύμφωνου, έτσι, σου έχουν στείλει προσύμφωνο και περιμένουν να το τροποποιήσεις, να το αποδεχτείς για να το υπογράψεις. Πώς να πας να μιλήσεις με κάποιον άλλον που σου στείλε τώρα ένα mail πάλι, πήρε τηλέφωνο, τι έκανε ο άλλος?
0: Πήρε τηλέφωνο ο εκπρόσωπός του. Ναι.
1: Μπράβο. Μα με τον άλλον ανταλλάσσεις προσύμφωνα.
0: Ναι, ναι. Είναι γεγονός. Μα χθες το βράδυ μου είπε άνθρωπος, κορυφαίος τέλος της Παναχαϊκής, ότι Αλέξη, εντάξει, τώρα έχουμε μπει στη διαδικασία με τους ΕΠΕ, αλλά και οι Ολλανδοί αυτή τη στιγμή και μέσω τηλεδιάσκεψης δεν μπορεί να γίνει τώρα. Δηλαδή πρέπει να έρθουν εδώ να δούμε τις προθέσεις. Τώρα σε μια τηλεδιάσκεψη πόση ώρα μιλήσει? Μία ώρα, δύο, παραπάνω δεν μπορεί να μιλήσει.
1: Και να σου πω και κάτι άλλο, που και εκεί είναι φάουλ η ερασιτέχνη. Ο κόσμος βοά φωνάζει ότι οι Ολλανδοί είναι ένα γραφείο μάνατζερ ποδοσφαιριστών που παίρνουν ομάδες στις μικρές κατηγορίες και σπρώχνουν παίχτες. Μην κρυβόμαστε, τώρα αυτό λέγεται παντού.
0: Είναι ένα γραφείο μάνατζερ, δεν στο εγώ, είναι γραφείο μάνατζερ.
1: Ωραία, ή επιβεβαίωσέ το ή διέψευσέ το. Θα μου πεις, αφού δεν υπάρχουν ουσιαστικές διαπραγματεύσεις, γιατί να μπεις σε αυτόν τον κόπο. Σωστό και αυτό.
0: Ναι, ένα γραφείο μάνατζερ είναι από ό,τι φαίνεται. Ναι, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι άλλο.
1: Και θα βάσει το γραφείο μάνατζερ τη λύση στην Παναχαϊκή. Αλλά τέλος πάντων, από ό,τι φαίνεται, η Παναχαϊκή ζητάει κάποιες εγγυήσεις, όπως μαθαίνετε, έτσι.
0: Ναι, ναι. Αρκετές ζητάει εγγυήσεις για το μέλλον του σωματείου.
1: Καλό είναι αυτό. Καλό είναι αυτό, γιατί προσπαθεί να μην την ξαναπατήσει. Την
0: ναι,
1: πάτη,
0: ναι. Ούτως, σου είπα, με το σωστά του μου είπες ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν κάποιες διαφορές. Δηλαδή, ότι με Σταθάκη οι Αμερικάνους ζητήσαμε συναλλαγματικές. Εδώ ζητάμε εγγυητική τραπέζη. Με Σταθάκη οι Αμερικάνους ζητήσαμε κάποια άλλα λίγα πράγματα. Τώρα εδώ ζητάμε πολλές εγγυήσεις για να δοθεί η ομάδα.
1: Ότι,
0: και είναι και πολύ σημαντικό αυτό που είπαν και τον Αντώνη, έτσι, ότι εμένα μου δείχνει ότι η άλλη πλευρά η Ελληνική το χειρίζεται σωστά. Όταν η Ελληνική λέει ότι εμείς δεν παίρνουμε καν.
1: Ναι. Θα φανεί το αποτελέσμα.
0: Όχι, άλλο ήθελα. Άλλο και άλλο κομμάτι να σου πω, Χρήστο.
1: Ναι. Ναι.
0: Σε αυτό που είπα στην αρχή, ότι η Ελληνική είπε ούτε κατά διάνοια μπαίνουμε εμείς σε θέμα παραχώρηση υπέρ του ανθρώπου που ακόμη δεν του ξέρουμε καλά, είναι επίσης σημαντικό. Ότι κάτι τέτοιο δεν ήθελε ποτέ κανένα, είπε. Δεν το συζητάμε καν αυτό το κομμάτι. Το συζητάμε για το θέμα γηπέδου. Κάποιες βελτιώσεις, ναι, αλλά θέμα τέτοιο, είπε για κάποιους που πρέπει να τους δούμε στην πορεία, βεβαίως. Άρα βλέπω ότι και η Παναχαϊκή προσπαθεί να δέσει το σωματείο όσο καλύτερα γίνεται.
1: Ναι. Κοίταξε, βέβαια, και η ερασιτεχνική δεν τη βλέπω ότι μπορεί να συντηρήσει το γήπεδο μόνη της για να μην δώσει κάπου αλλού την εκμετάλλευσή του, αλλά αυτό είναι άλλη κουβέντα.
0: Εντάξει.
1: Δεν είναι επί της παρουσίας.
0: Είναι όμως και σωστό ότι δεν μπορεί να το συστήσει σήμερα με κάποιους που εμφανίστηκαν για πρώτη φορά και δεν τους ξέρει.
1: Είναι πολύ το σωστό. Ναι,
0: πολύ σωστό.
1: Κοίταξε, στην ερασιτεχνική ξέρει τι έχουν πάθει. Ο οποίος καεί, λέει, στο χυλόφυσα και το γιαούρτι. Ναι, και νομίζω ότι ό,τι εγγυήσεις δεν είχαν ζητήσει τα τελευταία 150 χρόνια, πρέπει να τις ζητάνε τώρα. Και καλά κάνουν, αν θες τη γνώμη μου, έτσι.
0: Εντάξει, είναι η αλήθεια. Τους ζητάνε πάρα πολλές εγγυήσεις.
1: Ναι.
0: Γιατί και τώρα είμαστε στο προσύμφωνο τις διαπραγματεύσεις και τις αντιφορτάσεις που γίνονται επί των όρων της συμφωνίας. Γιατί όντως, εντάξει, έχουμε βάλει και αυτή η εξήγηση. Από ό,τι μαθαίνω, και η άλλη πλευρά έχει βάλει εξήγηση. Πιο πολύ για το γήπεδο.
1: Δύο
0: έχει...
1: διαπραγματευτές,
0: ναι,
1: δεν είναι ένα.
0: Ναι, ναι.
1: Μάλιστα. Τέλος πάντων, πάντως, ό,τι είναι να γίνει, πρέπει να γίνει μέχρι τέλος του μηνός, έτσι.
0: Ναι, ναι, είναι καταληκτική ημερομηνία.
1: Ναι, για να γίνει μετά από πολλά χρόνια ένα καλοκαίρι καθαρά αγωνιστικό. Να ασχολούμαστε μόνο με τα αγωνιστικά. Γιατί τα τελευταία καλοκαίρια, από συμμαχίαστε μετά, δεν ασχολούμαστε κανένα καλοκαίρι με το αγωνιστικό. Κοντεύουμε να πάρουμε πτυχίο νομικής όλοι εδώ. Τι είναι.
0: Ναι, είσαι σωστός, σωστός.
1: Έτσι, εδώ όλοι οι ακροατές κοντεύουν να γίνουν ανταγωνιστές του Γρηγορίου και του δικού σου, του Λίβα. Κοντεύουμε, σου λέω, έχουμε αποκτήσει νομικές γνώσεις όλοι. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό σε άλλη ομάδα.
0: Εντάξει, ξανά. Κοίταξε. Το ρεπορτάζ της Παναχαϊκής, δυστυχώς όταν περισσότερα. Δηλαδή, εγώ μια χρονιά όντως θυμάμαι με Κώστα Κατσουράνη και συμμαχία που ήταν καθαρά αγωνιστικό και ψάχναμε να βρούμε έστω μία είδηση. Τα υπόλοιπα χρόνια δεν σου κρύβω ότι είναι νομικό, δικαστικό, ότι δεν σε έχει γίνει.
1: Έτσι ακριβώς, γι' αυτό σου λέω. Η αναλογία είναι 90-10.
0: Μέχρι και πέρσι έγινε και αστυνομικό με μια υποτιθέμενη ληστεία που δεν έγινε ποτέ, έτσι.
1: Αυτό λες. Εδώ ψάχναμε το ροζ βίντεο. Τι μα λε τώρα, έψαχνα μια ολόκληρη πόλη, τι έχουμε ζήσει. Ναι, ψάχναμε μια ολόκληρη πόλη, έψαχνα ένα μήνα το ροζ βίντεο, να δούμε ποιοι πρωταγωνιστούν και αν το κάνουν καλά.
0: Γεια σου, Χρήστο, γεια.

Ο Νίκος λέει: η ανακοίνωση λέει θα γίνει στις 26 του μήνα, λέει, μαζί με την ανακοίνωση του κόμματος του Αλέξη την ίδια μέρα. Κάποιος θα χάσει από τις δύο ανακοινώσεις. 26 είναι Τρίτη. 27. Μπάλε στην ένα. Κάπου, αν όλα πάνε καλά, είναι κάπου εκεί. 27, 28, γύρω-γύρω σε αυτές τις ημερομηνίες. Μάλιστα, την ίδια μέρα δεν νομίζω. Θα χάσει το νόημα. Δύο ανακοινώσεις την ίδια μέρα δεν είναι. Ο Γιώργος ο φίλος μου λέει: στην περίπτωση του Βεντουρή είχε διαρρεύσει κάτι. Όχι. Στην περίπτωση του Βεντουρή δεν είχε διαρρεύσει κάτι. Κατά πρώτον, το όνομα του Βεντουρή βγήκε 1,5 χρόνο μετά το θάνατό του. Έτσι. Δεν. Όντως δεν έχει διαρρεύσει παρά μικρό. Και φαντάσου, Γιώργο, τώρα είπα, θα κάποια στιγμή θα το πω, πληροφορήθηκα την Παρασκευή ποιον είχε κλείσει για τεχνικό διευθυντή και τους υπόλοιπους. Δηλαδή, από σπόντα. Έτσι. Διότι όντως είχε κάνει, αυτός πίστευε ότι την έχει την ομάδα. Δηλαδή, φτάσαμε. Και ο Βεντουρίς, δηλαδή, από αυτά που κατάλαβα, συγχωρημένο το παιδί, τώρα που μιλάω για ένα νεκρό και δεν είναι σωστό, αλλά δηλαδή έμαθα τώρα ότι όντως ο άνθρωπος είχε κλείσει τεχνικό διευθυντή, είχε κλείσει προπονητή, είχε κλείσει συμβούλους από Αθήνα να φέρει κάτω και αυτά. Και τελικά χάλασε η δουλειά αρχές Αυγούστου. Αρχές Αυγούστου. Και όντως είχε κλείσει ανθρώπους και σημαντικούς ανθρώπους από την Αθήνα. Εντάξει, μην το κάνουμε όμως να μιλάμε τώρα για ένα παιδί που έφυγε πολύ προώρα από τη ζωή. Ναι, όντως δεν έχει διαρρεύσει όμως και τότε τίποτα.

Λοιπόν, ο Μαρίνος λέει τώρα μπήκα, λέει την έχουμε, λέει υπάρχει προσύμφωνο. Μαρίνο, προσύμφωνο, κοίταξε, υπάρχει ένα προσύμφωνο που διαπραγματεύεται με αντιπροτάσεις και όλα αυτά. Δεν έχουμε υπογραφεί προσύμφωνο ακόμη. Είναι σε μια διαπραγμάτευση να φτάσουν στους όρους της τελικής συμφωνίας. Από ό,τι φαίνεται, θέλουμε καμία εβδομάδα ακόμη. Αυτό έγινε εκτίμηση ότι στα μέσα της εβδομάδας θα έχει τελειώσει. Αν όλα πάνε καλά, έτσι. Είναι τώρα σε μια επαφή των δικηγόρων που ανταλλάσσουν τους όρους, τι θα πρέπει να γραφτεί, τι θα πρέπει να αλλάξει. Αυτά είναι νομικά θέματα τώρα σε ένα ευρωσύμφωνο που πάνε να ετοιμαστεί για να το υπογράψουν και δύο πλευρές και να προχωρήσουν μετά στη διαδικασία της παραχώρησης του management. Είναι και αυτό είναι ένα δεδομένο. Λοιπόν, άλλος φίλος εδώ, ο Δημήτρης τώρα μου λέει, αυτοκτόνησε άτομο, λέει, έπεσε, λέει, με τα μάξι στο Ρίο. Καινούριο. Άλλο αυτό τώρα. Μάλιστα, τώρα ο Δημήτρης λέει ότι ναι, δεν το έχω ακούσει, Δημήτρη μου, αλλά μου το λέει, εντάξει, τώρα μου λέει, λοιπόν, στο Ρίο βλέπω ότι άνδρας έχει ανασυρθεί νεκρός, δεν ξέρω τώρα αν είναι αυτοκτονία, για να το βλέπω ένα ρεπορτάζ τώρα, ότι εντοπίστηκε όντως στη δυτική προβλήτα του Ρίου, λέει, ναι, το αυτοκίνητό του κατέληξε στη θάλασσα, μάλιστα. Όντως, βλέπω τώρα ότι υπάρχει ρεπορτάζ, δεν ξέρουμε τώρα, ότι από διευκρίνησης άγνωστες συνθήκες, άντρας ο οποίος επέβαινε σε αυτοκίνητο, έπεσε με το αυτοκίνητό του στη θάλασσα, στη δυτική προβλήτα του Ρίου, είναι νεκρός. Ο άνθρωπος, τι να πω, δεν ξέρω. 65 χρόνια και ούτε μεγάλος. Μάλιστα. Απλά λέει διαπιστώθηκε ο θάνατός του στο νοσοκομείο. Μάλιστα, και τώρα πλέον είμαι σε διεξάρτητη έρευνα προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της τραγωδίας. Μάλιστα, άλλο τώρα. Μάλιστα, νεκρός λοιπόν 65χρονος άνδρας στη δυτική προβλήτα του Ρίου, ο οποίος έφυγε με το αυτοκίνητό του και έπεσε στη θάλασσα. Δυστυχώς είναι νεκρός. Έχει ανασυρθεί νεκρός. Τώρα δεν ξέρω αν είναι αυτοκτονία, αν είναι παθολογικά τα αίτια, διερευνούνται τα αίτια. Αλλά όλοι μιλάνε τώρα όντως για μια τραγωδία αυτή τη στιγμή που συνέβη πριν από λίγη ώρα στη δυτική προβλήτα στο Ρίο. Τι να πω, δεν ξέρω. Αυτά που γίνονται κάθε μέρα. Ούτε να τα σκεφτόμαστε πιο πάλι. Μάλιστα.

Λοιπόν, ο Άλεξ λέει, δεν μας λες όμως λέει το λόγο που χάλασε η δουλειά με το Venturi Alex. Λέξη έψη ουσίας δεν έχει υποθεί και ποτέ τι έτσι. Το μάθω πολύ, πολύ αργότερα. Τώρα, τι να σου πω. Κάτι χάλασε διαπραγμάτευση. Έτσι. Έχουν ακουστεί διάφορα. Ο άνθρωπος δεν είναι στη ζωή για να σου επιβεβαιώσω. Να επιβεβαιώσουμε κάτι αυτή τη στιγμή. Έτσι, έχει ακουστεί για τα ποσοστά, για κάποια θέματα, συνδίκησης, όλα. Δεν μπορώ να είμαι σίγουρος όμως. Το θέμα είναι ότι κάπως στράβωσε η δουλειά. Αυτό είναι δεδομένο. Τώρα δεν είναι και ζωή το παιδί για να γνωρίζουμε κάτι περισσότερο. Κάπου, ναι, σε κάποια τέτοια θέματα. Από ό,τι είχα ακούσει, κόλλησε σε διαδικαστικά θέματα η ιστορία. Δεν κούλησε στο οικονομικό, γιατί στο οικονομικό φαινόταν ότι υπήρχαν χρήματα. Έτσι. Όταν πήγες, είχαν μεταγραφές 80 και 70 και 60. Έτσι. Και είχε τρεις παίχτες άνω των 60, δύο με 80 και ένα με 70. Μιλάμε τώρα τρελά νούμερα. Θεωρώ ότι όλοι υπολόγισαν στα χρήματα, ότι ο Βεντούρης θα έβαζε τα χρήματα. Όμως φαίνεται ότι κάτι δεν προέκυψε σωστά στη συμφωνία με τους Αμερικάνους. Αν μιλάγαμε για οριστική παραχώρηση των μετοχών, αν οι Αμερικάνοι θεωρούσαν ότι πρέπει να βάλει λεφτά για να τρώγουν συμπαίκτη, αυτά έχουν ακουστεί, έτσι. Για να μην λέω ψέματα, αυτό, ότι χάλεσε αυτό το κομμάτι. Ότι ενώ ο άνθρωπο έλεγε ότι θα πάρει την ομάδα του πιεστικού πακέτου, ότι οι Αμερικάνοι ήταν θέμα για συμπαίκτη αρκετά. Έτσι έχει ακουστεί. Δεν μπορώ να είμαι σίγουρο. Έτσι. Σημασία έχει ότι χάλεσε και σημασία έχει το παιδί είναι και στη ζωή αυτήν την ώρα. Αυτό είναι το πιο βασικό. Ο Αντώνης λέει και να τα μόνο λέει με το Βεντουρί που χάλασε λέει τον deal και άλλοι είχαν διαφερθεί λέει και χάλασε η δουλειά. Εντάξει, με το Βεντουρί Αντώνη ήταν για το γνωρίσεις και εσύ είχαν φτάσει κοντά από ποτέ. Από άλλες φορές με το Βεντουρί ήταν πάρα πολύ πιο κοντά.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Η Πάτρα μπαίνει σε ταχύτητα Σκόντα. Η Σκόντα Auto Club ανοίγει το νέο της κατάστημα στην πόλη και σε καλεί να ζήσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Νέα μοντέλα, κορυφαίες τεχνολογίες, άνεση και ασφάλεια που κάνουν κάθε διαδρομή απόλαυση. Επισκέψου σήμερα το νέο κατάστημα και κλείσε ένα test drive να γνωρίσεις από κοντά τα αγαπημένα σου μοντέλα Σκόντα και εποφελήσου από μοναδικές προσφορές. Σκόντα Auto Club. Νέα Εθνική Οδό, Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Νέα εποχή Σκόντα.
2: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
3: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610-700-241.
4: Τι έχεις ρε Μάκη, άϊπνος φαίνεσαι.
5: Άσε, στάζει.
4: Τι έγινε, πού έμπλεξες.
5: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
4: Α, υγρασία. Σου χωλήσει. Δόμημα Μαρμαράς, ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
6: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
7: Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις.
8: Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
9: Τηλέφωνο 2610-527-588.
10: Ναι, έλα Γιώργο.
11: Έλα, λε.
10: Μ' ακούς?
11: Σ' ακούω.
10: Ο μικρός.
11: Τι?
10: Είπε την πρώτη του λέξη.
11: Σοβαρά, τι είπε? Είπε, μα...

0: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by Day. Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Knob. Day. Power up the ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός Day.
1: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Sport FM Patras

Λοιπόν, προχωράμε, πάμε τελευταίο μέρος. Συγγνώμη. Να πω ότι χθες είχαμε και τις εκλογές στους παλέμαχους προσφεστές του Σύλλογου Παλεμάχων της Πανεχαϊκής. Έχουν εκλεγεί ο Χρήστος Μικές ως πρώτος και επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο Καραπίτσος, Κιβελίδης, Νικολόπουλος, Μιχαλόπουλος, Ανδριέλος, Σανδραβέλης. Αυτοί είναι που έχουν εκλεγεί. Και αναπληρωματικοί μέλη ο Μιχάλης Κοντογιάννης και ο Λιμπέρης Τεργίδης. Όμως βεβαίως για το θέμα των εκλογών πλήθονται θέματα. Ήδη σήμερα παλέμαχος προσφεστής της Πανεχαϊκής έχει στείλει ένσταση προς τον Δημήτρη Αργυρόπουλο, τότε ως πρόεδρο, ως αρμόδιο πρόεδρο παλεμάχων Πανεχαϊκής που ήταν μέχρι χθες, και ως πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής για αποκλεισμό της εκλογής. Ότι έχει υπάρξει μια διαγραφή παλεμάχου ποδοσφαιριστή χωρίς να έχει κληθεί στο όργανο να ενημερωθεί και ότι έστειλε επίσης το ένσταση στον Δημήτρη Αργυρόπουλο σήμερα ότι πλέον θεωρεί ότι υπάρχει ένσταση ότι δεν έχει ενημερωθεί γιατί διαγράφηκε και δεν θα το επιτρέψαν να ψηφίσει στις νέες εκλογές. Και όχι μόνο αυτό, αύριο ο συγκεκριμένος παλέμαχος καταθέτει ένσταση κατά του κύρους των εκλογών των παλεμάχων. Καθώς θεωρεί ότι ήθελε να θέσει και υποψηφιότητα, δεν του επέτρεψαν να θέσει υποψηφιότητα, δεν του επέτρεψαν να ψηφίσει, δεν είχε λάβει καμία φορά γνώση της απόφασης αυτής, δεν ξέρει ποιο διοικητικό συμβούλιο την έχει πάρει και για ποιους λόγους, και για τον λόγο αυτό αύριο καταθέτει ένσταση κατά του κύρους των εκλογών, των χθεσινών εκλογών. Βεβαίως, από την άλλη πλευρά δεν θέλει να δημοσιοποιήσει το όνομά του, τον ενδιαφέρει μόνο η ιδέα της Πανεχαϊκής, αλλά κάποια πράγματα θα πρέπει να γίνουν σύμφωνα με τον νόμο Δόνησε. Γι' αυτό και αύριο, από ό,τι γνωρίζω και με ενημέρωσε, ότι δεν θέλει να πει για την ώρα το όνομά του, να μην μιλάει για

δημοσιότητα και όλα αυτά, θα ενημερωθούν, να το πει ο ίδιος όταν είναι, θα καταθέσει αύριο ένσταση κατά του κύρους των χθεσινών εκλογών των Παλεμάχων, θεωρώντας ότι κακώς δεν το επιτράπει να είναι υποψηφίος και κακώς δεν το επιτράπει να είναι να ψηφίσει, αφού τον ενημέρωσαν ότι τον έχουν διαγράψει από το Σύλλογο. Έχουμε και αυτές τις εξελίξεις, θα δούμε τις επόμενες μέρες τι θα γίνει, υπάρχουν πολλές διαβουλεύσεις και θα δούμε τι θα συμβεί.

Λοιπόν, προσπαθώ τώρα γιατί έχω εδώ αρκετά μηνύματα του φίλου τη Παναγιακή. Λέει πότε παίζει Παναγιακή στο Final Four στο μπάσκετ, λέει και πού θα, θα γίνει. Και ο Νίκος μου έγραψε εδώ, λέει: μην ξεχάσει να ρωτήσει, Αλέξη, πού θα γίνει το Final Four. Λοιπόν, τώρα με ενημερώνουν από την Παναγιακή ότι δεν υπάρχει ακόμη καμία επίσημη ενημέρωση και καμία ανακοίνωση για το πού θα διεξαχθεί το Final Four 30 και 31 Μαΐου. Αύριο με ενημέρωσε την Παναγιακή. Υπάρχει ένα τελευταίο παιχνίδι στους τελικούς, το Μεντ Γαλάτικα. Το παιχνίδι Γαλάτιστα. Μεντ Γαλάτιστα είναι 3-3 στις νίκες και ο νικητής αύριο παίρνει το εισιτήριο για το Final Four. Ακόμη δεν είναι τίποτα σίγουρο, δεν υπάρχει καμία διαρροή, δεν ισχύει κάτι περί Αθήνας για την ώρα. Η Παναγιακή δεν γνωρίζει κάτι. Επισήμως λοιπόν τίποτα. Θα πρέπει να υπάρξει, μου είπαν, το αυριανό παιχνίδι να βγει η τέταρτη ομάδα του Final Four, που θα βγει από τον αναμέτρηση του Μεντ Γαλάτιστα, και μετά πιθανότατα την Πέμπτη θα έχουμε την οριστικοποίηση, την Παρασκευή, το που θα γίνει το Final Four. Πέμπτη ή Παρασκευή θα γνωρίζουμε που θα γίνει το Final Four και τι θα ισχύει για την κατάταξη. Θυμίζω ότι από τους τέσσερις από το Final Four θα έχουμε, ο πρώτος θα βγει απευθείας στην National League 1 και ο χαμένος του τελικού, ο δεύτερος δηλαδή, θα έχει το δικαίωμα να έχει δωρεάν wild card σε περίπτωση του πρώτου καινού στο πρωτάθλημα της National League 1. Αυτά είναι τα δεδομένα που υπάρχουν για το μπάσκετ. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κανένας ορισμός, καμία ανακοίνωση για το Final Four. Πέμπτη ή Παρασκευή, αφού αύριο πρέπει να βγει η τελευταία ομάδα που θα συμπληρώσει την τετράδα του Final Four.

0: Ο Νίκος λέει: πάντως είναι άδικο να γίνει Αθήνα, λέει, γιατί υπάρχουν ήδη δύο αθηναϊκές ομάδες. Ναι, Νίκο, η Παναγάκη δεν γνωρίζει κάτι περί Αθήνας, δεν το έχει ακούσει, λέει. Αυτό μου ενημέρωσαν τώρα, δεν το ξέρουν. Άρα εκ των πραγμάτων θα περιμένουμε. Πέμπτη Παρασκευή θα ανακοινωθεί ο τόπος, αλλά και τι ισχύει στη γενική κατάταξη. Πώς θα βγει η κατάταξη, η τελική κατάταξη. Έτσι. Γιατί τώρα παίζει ρόλο και η τελική κατάταξη. Έτσι. Άρα Πέμπτη Παρασκευή θα γνωρίζουμε σε ποιο γήπεδο γίνεται το Final Four. Λοιπόν, πάμε στον Παναγιώτη Μάλιο τώρα να δούμε τα τελευταία νέα. Παναγιώτη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Αλέξη, εσένα και στους φίλους ακροατές του σταθμού.
0: Λοιπόν, μάχη από ό,τι βλέπω εδώ πέρα. Τι λένε τα νέα στον πύργο τώρα, τι λένε.
1: Όλοι πανηγυρίζουν. Μου κάνει εντύπωση που όλοι την Κυριακή πανηγύριζαν. Ο πύργος πανηγύριζε, σποταγωγήθηκε το Δημαρχείο, πήγαν οι παίχτες, καπνογόνα. Στη Ζάκυνθο το πανηγύριζαν όλοι. Στον Άρη Πετρούπολης βγάλαν ανακοίνωση και λέει ότι περιμένετε και.
0: Γελάει καλύτερο που γελάει τελευταίο.
1: Γελάει καλύτερο που γελάει τελευταίο. Ο ΑΕΟ, θα πω εγώ. Ποιος ένας θα μείνει απ' έξω. Ποιος ένας τώρα θα μείνει απ' έξω από τους τρεις. Αυτό είναι. Ο Εθνικός είναι σίγουρα εκτός. Αποτυχία για τον Εθνικό να πούμε εδώ. Πέμπτη συνεχόμενη χρονιά που παλεύει να ανέβει και δεν μπορεί να ανέβει. Είναι κρίμα για μια ομάδα που έχει παίξει, τη θυμόμαστε, στην Αλφα Εθνική παλιά, να μην μπορεί να πάρει την άνοδο 5 χρόνια από τη Γάμα Εθνική στη Β'. Είναι τραγικό αυτό για τον Εθνικό. Μιλάμε για μια πολύ βαριά φανέλα. Έτσι. Αλλά ο Εθνικός θα παίζει και τον χρόνο στη Γάμα Εθνική. Τώρα τι γίνεται με τους άλλους τρεις. Εδώ είναι το θέμα τώρα. Και φοβάμαι μην το θέμα αυτό μην κρατήσει για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Γιατί ό,τι απόφαση και να βγει, θα υπάρχει έφεση.
0: Δεδομένο αυτό.
1: Είναι δεδομένο αυτό. Λοιπόν, και αν και εκεί η απόφαση που θα βγει δεν αρέσει στην εκάστοτε ομάδα, θα προσφύγει και στο ΚΑΣ. Και από ό,τι ξέρω, προς την Πετρούπολη θα προσφύγει και ο πύργος στο ΚΑΣ. Άμα γίνει κάτι και η απόφαση είναι αρνητική. Εάν το ΚΑΣ βγάζει απόφαση μετά από 2-2,5 μήνες, οπότε αν δηλαδή γίνει κάτι τέτοιο, δεν ξέρω, την άρεσε στον αέρα το πρωτάθλημα, νέα σεζόν, αργούν τα πάντα.
0: Αργούν τα πάντα.
1: Είναι δεμένα τα χέρια της ΕΠΟ, δεν ξέρω πώς να το πω.
0: Κοίταξε, η ΕΠΟ, από ό,τι μου είπε ο κ. Σιδέρης πριν από λίγο, έχει ένα πλάνο για την επόμενη εβδομάδα όσον αφορά τι θα πράξει με τη βαθμολογία. Βεβαίως, σίγουρα δεν θα επικυρώσει για την άνοδο, αυτό είναι δεδομένο. Αλλά απ' την άλλη, οι ομάδες έχουν και αυτές το δικαίωμα να κάνουν τα έντυπα τους μέσα. Μπορούν να πάνε μέχρι το ΚΑΣ.
1: Σίγουρα.
0: Η αλήθεια είναι αυτή. Νομίζω είναι 23-27 χιλιάρικα το παράβολο. Θα πάνε και θα δούμε τι θα. Γιατί φαντάζομαι τώρα, η Πετρούπολη το έχει ανακοινώσει από χτες ότι αν δεν εφαρμοστεί νόμος, εμείς πάμε στο ΚΑΣ. Τώρα μας λες ότι και ο πύργος λέει. Και το πήρε το ίδιο, έτσι. Μάλιστα.
1: Θα δούμε τώρα. Θα δούμε. Αυτό που είπε και οι ομάδες τώρα στη Γαμεθική βγαίνουν 120. Όντως βγαίνουν 120. Αυτό είναι η πραγματικότητα. Όμως, εγώ μαθαίνω ότι θα προκύψουν αρκετά κενά και θα προκύψουν και κενά από τις ομάδες που έπεσαν από τη Β' Εθνική στη Γάμα. Από τη Super League 2 στη Γάμα, ήδη 2-3 ομάδες είναι πολύ δύσκολο να κατέβουν. Βέβαια είναι νωρίς ακόμα, μιλάμε για Μάιο.
0: Εντάξει,
1: έτσι.
0: Τώρα...
1: Αυτά ξεκαθαρίζουν συνήθως
0: από τον νότιο όμιλο
1: Ιουνίου.
0: Από τον νότιο όμιλο πάντως να σου πω από τις ομάδες που έπεσαν, τουλάχιστον για Ελιούπολη και Γάλλο δεν τίθεται κανένα θέμα, θα παίξουν κανονικά γάμα Αθηνική του χρόνου.
1: Ναι.
0: Από
1: ναι,
0: αυτά
1: ναι,
0: που έχω τσεκάρει, Ελιούπολη και Γάλλο θα παίξουν.
1: Του βορείου ομίλου κάποιες ομάδες έχουν θέμα.
0: Βέβαια, εντάξει, θεωρώ ότι εμάς εδώ μας ενδιαφέρουν τα κενά να είναι στο νότιο όμιλο. Μας ενδιαφέρουν τα πιο πολύ να τα κενά.
1: Δεν ξέρω, μην το πάνε συνολικά. Ναι. Δηλαδή δούνε, ξέρω εγώ είναι 120 ομάδες, δεν κατεβαίνουν, ξέρω εγώ 6-7-8 ομάδες. Πώς να καλυφθούν τα κενά αυτά, παράδειγμα λέω τώρα.
0: Ναι, αν προκύψουν κενά, όλα θα είναι ανοιχτά.
1: Λιγότερα, μπορεί και περισσότερα. Βλέπω η Αλεξάνδρεια έχει πρόβλημα να κατέβει που έπαιζε πέρσι με την Κύπρο. Είναι νωρίς ακόμα.
0: Είναι νωρίς, είναι και άλλες ομάδες.
1: Είναι πολύ νωρίς.
0: Δηλαδή,
1: για τις ομάδες που θέλουν να, ξέρω εγώ, η Αχαϊκή για παράδειγμα, έτσι που. Θέλει να ανέβει στα δεύτερα την Αχαΐα και άλλες ομάδες που ζητούν να ανέβουν ή και ομάδες που ζητούν να που έπεσαν να σωθούν όπως η Φίελα, το Χαϊδάρι, η Κοζάνη, ο Θερμαϊκός Θέρμης. Πιστεύω θα τραβήξει σε μάκρος. Δεν θα ξεκαθαρίσει δηλαδή τις επόμενες μέρες. Δηλαδή μπορεί να περάσουν και εβδομάδες. Δεν ξέρω αν συμφωνείς.
0: Ναι, σίγουρα δεν θα είναι κάτι που θα ανακοινωθεί τώρα άμεσα. Κατά πρώτον, δεν ξέρω πότε θα αρχίσουν να δηλώνουν τις συμμετοχές σε ομάδες και τι θα γίνει. Έτσι, ακόμη πολύ νωρίς.
1: Καταρχήν, θα πάρουμε μια επικύρυξη. Αυτό που είπες, όταν δούμε το πόσες ομάδες δήλωσαν συμμετοχή. Δηλαδή, θα δούμε. Δήλωσαν, ξέρω εγώ, 110, 105, 95. Από εκεί θα προκύψουν τα κενά. Όταν βγουν οι δηλώσεις συμμετοχής και δει ΕΠΟ πόσες ομάδες έχουν δηλώσει συμμετοχή. Πότε θα ξέρει πόσα είναι τα κενά. Τώρα δεν μπορεί να ξέρει κανένας πόσα θα είναι τα κενά.
0: Όχι, όχι.
1: Είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα. Απλά το λέω για να μην περιμένουν κάποιοι κάτι να γίνει άμεσα. Γιατί δεν θα γίνει κάτι άμεσα. Πολύ απλά.
0: Ναι, όχι, δεν υπάρχει. Εγώ και ο Άγγελος Δανιέλη μου είπε στο τελικό ότι πριν από τις 15 Ιουνίου δεν πρόκειται να υπάρξει καμία εξέλιξη.
1: Ακριβώς αυτό που σου είπα και εγώ. Θα περάσει ένα μήνα και μπορεί και παραπάνω.
0: Ναι, ναι.
1: Αν δηλαδή η ΕΠΟ δεν έχει στα χέρια της τις δηλώσεις συμμετοχής να ξέρει ότι τόσες ομάδες κατεβαίνουν, άρα τόσα κενά υπάρχουν, άρα πρέπει να συμπληρώσουμε τα κενά που υπάρχουν, τα σκύψη κενά που υπάρχουν, δεν μπορεί να γίνει προγραμματισμός. Πολύ απλά.
0: Μάλιστα. Για να δούμε τώρα τι θα γίνει. Θα έχουμε και αυτό μέσα στο καλοκαίρι και θα δούμε τι θα συμβεί.
1: Απλά θα είναι δύσκολο για τις ομάδες που ενδιαφέρονται να πάνε για πρωτάθλημα, γιατί το έχουμε πει και την άλλη φορά, ότι θα ανεβαίνουν μόνο 4 στις 10, πιο δύσκολο από φέτος. Έτσι. Γιατί φέτος ήταν 6 οι όμιλοι, τώρα θα είναι 10 οι όμιλοι. Άρα ανεβαίνουν οι ίδιες ομάδες με πιο πολλούς ομίλους, άρα θα είναι πολύ πιο δύσκολο.
0: Ναι, δεδομένο αυτό. Όταν πιο δύσκολο.
1: Πολύ πιο δύσκολο. Πρέπει να έχει ομάδα Super League 2 το μισό ρόστερ για να ανταπεξέλθεις στον πρωταθλητισμό. Και πώς θα είναι και άλλες ομάδες στον όμιλο, αν είναι δυνατός ο όμιλος, αν είναι πιο αδύναμος. Δηλαδή είδαμε, ξέρω εγώ, π.χ. ο όμιλος της Ελασσόνας, εκεί που εναλλάσσονταν ο πιο πρώτος με τον Άρη Φιλιατόν, αν θυμάσαι, ήταν και ο Τηλικράτης. Ήταν πιο αδύναμος ο όμιλος, σαφώς, από τον όμιλο που ήταν εδώ ο Πύργος Ζάκυνθος και από τον Αθηναϊκό όμιλο, έτσι. Και είχαμε πει ότι η Αλασσόνα δεν έχει τύχει στα μπαράζ, γιατί που συνέβη. Γιατί στον Αμπογκή όμιλο αυτό που είπαμε έγινε. Βγήκε ο Πανθρακικός για πλάκα, ο Πανθρακικός με την Καλαμαριά. Είχαν βγει την τέταρτη αγωνιστική μαθηματικά. Έτσι. Δεν έγινε το ίδιο όμως στον όμιλο το δικό μας, που το περιμέναμε ότι θα είναι πολύ ανταγωνιστικός ο όμιλος και τα παιχνίδια θα είναι πολύ κλειστά. Και όντως ήταν πολύ κλειστά τα παιχνίδια. Γιατί είδες πολλά παιχνίδια και δικά τις λεπτομέρειες. Δηλαδή ο Πύργος κέρδισε την Άρη Πετρούπολη στο 90 με κόλ του Χατή. Προχτές ο Εθνικός κέρδισε 1-0, ο Άρης Πετρούπολης κέρδισε 1-0 και το γύρισε ο Πύργος πάλι στο 90 με το Χατή. Αλλά ο Πύργος πήρε δύο νίκες
0: στο 90.
1: Με τον Άρη Πετρούπολης και τα δύο μάτς στο 90. Έτσι, στο 90 και τα δύο μάτς. Θέλω να πω ότι ήταν πολύ πιο δύσκολος ο όμιλος, πολύ πιο δυνατός, και αυτό φάνηκε. Και αυτό που έλεγες και με τον Εθνικό, ότι δεν είχε τόσο δυνατά παιχνίδια στο πρωτάθλημα όσο είχε ο Εθνικό, ο οποίος ο Πύργος κοιτάξει.
0: Ακριβώς τώρα αυτό ήταν το θέμα.
1: Και
0: τώρα
1: το σύγχυσε αυτό.
0: Ναι, ναι. Τώρα τα περιπόλοιπα δεν τον ήθελε ο Ολυμπιακός, αυτά είναι αστείωτες τώρα, ούτε ο Ολυμπιακός.
1: Δεν τα ακούμε αυτά, το αντάξει τώρα. Ο Εθνικός πρέπει να κοιτάξει να βρει ένα γήπεδο να φτιάξει, καταρχήν. Δεν ξέρω γιατί τόσα χρόνια δεν έχει.
0: Θα τους φτιάξει ήδη, ξεκινάει τώρα ο Γιάννης Μόραλης.
1: Αν δεν έχει έδρα, δεν κάνει τίποτα. Πέντε χρόνια βολοδέρνει σιγά σιγά και δεν μπορεί να κάνει τίποτα.
0: Ο Εθνικός ιστορική ομάδα και ένα γήπεδο το δικαιούται.
1: Έχει γυρίσει όλα τα γήπεδα σαν γήπεδούχος.
0: Ακριβώς. Και το δικαιούται και θεωρώ ότι. Από ό,τι μαθαίνω ότι ο Γιάννης Μόραλης έχει ξεκινήσει ήδη τη μελέτη για το γήπεδο που θα είναι πολύ κοντά στο Καραϊσκάκι. Θα είναι και κοντά στο Καραϊσκάκι από την πληροφορία.
1: Μακάρι. Όσοι είναι στη Σαλαμίνα κάποτε είχε έδρα ο Εθνικός, έχει παίξει όλα τα γήπεδα στο γήπεδούχος. Εντάξει, είναι τσιγκάνος, να το πούμε λαϊκά. Πρέπει να βρεθεί μια έδρα. Τώρα, τι θα γίνει τώρα με το άλλο θέμα, με τον Πύργο, την Πετρούπολη και τη Ζάκυνθο, είναι πολλά τα ενδεχόμενα. Το πιο σημαντικό για μένα είναι αν θα περιοριστεί ο βαθμός από τον Πύργο. Εκεί θα γίνει το κλειδί για τις τρεις ομάδες.
0: Όλοι αυτό λέμε, όλοι αυτό λέμε.
1: Εκεί είναι το κλειδί. Άμα αφαιρεθεί ο βαθμός ή δεν αφαιρεθεί. Εκεί θα κρυθεί το ποιες δύο ομάδες θα ανέβουν του χρόνου Super League 2. Έτσι. Και δεν πιστεύω να γίνει αυτό που ακούγεται, ότι δηλαδή να βρεθεί μια μεσοβέζικη λύση αφού είναι πολύ μπλέξιμο να ανέβουν και τρεις.
0: Από πλευρά Super League 2 μου είπαν δεν
1: τίθεται. Γιατί ακούγεται και αυτό ο Πάπα κατά κόρον, ότι δεν υπάρχει λύση, έχει μπλέξει ΕΠΟ, η εύκολη λύση ανεβάζουν και τους τρεις.
0: Όχι, όχι. Από Super League 2 ξεκάθαρα δεν τίθεται τέτοιο θέμα. Ξεκινάμε με 16 μου είπαν. Τέλος.
1: Ναι, ναι.
0: Και το γιατί
1: όπως και από την Αλφα να μην πέσει κανείς και πάλι λάθος είναι. Γιατί γίνεται μπαράζ παραμονής, γιατί παλεύαν οι Λάρις στον Παναθηναϊκό.
0: Δεν νομίζω ότι δεν θα πέσουν τώρα.
1: Οι Τρίπολοι, γιατί παλεύαν αυτοί, και η Φυσιά και ο Πανετολικός, γιατί γίνανε οι αγώνες τότε. Όπως και οι αγώνες τώρα που έγιναν, που πήρα το κύπελο Όφη, εδώ γελάει ο κόσμος, έτσι. Λοιπόν, πήρα το κύπελο Όφη και ο Όφη βγαίνει στο γύρο παλί, έτσι. Τότε γιατί παίζανε οι άλλες ομάδες.
0: Εντάξει, δεν μπορούσαν να μην παίξουν όμως, γιατί ήταν τώρα διαδικασία.
1: Ναι, αλλιώς το λέω ότι τα παιχνίδια αυτά που γίνονται τώρα είναι φιλικά.
0: Ναι, εντάξει, αλλά
1: δεν υπάρχει
0: ένα βαθμολογικό
1: ενδιαφέρον. Ποιος κάθεται να δει το Λεβαδιακό τώρα, τον Όφη και τον Βόλο? Ποιος? Τι να δει, αφού δεν έχει ενδιαφέρον, αφού ξέρει τι θα γίνει.
0: Έτσι κι αλλιώ τελειώνει για αυτή αύριο.
1: Αλλιώ το λέω, ότι για τα παιχνίδια που έχουν γίνει τώρα είναι ανεπουσία στην ουσία, αφού πήρε το κύπελο όφη. Είναι από τα παράδοξα του ελληνικού ποδοσφαίρου, ένα από τα παράδοξα.
0: Εντάξει, το πήρε όφη τώρα εκεί, ήταν και αυτό ότι έπρεπε να τελειώσει και γι' αυτό. Εντάξει, θα παίξει μια ομάδα.
1: Οπότε είμαστε ένα μονή εξελίξεων. Το οποίο δεν θα είναι κάτι. Να μην περιμένει κάποιο ότι θα είναι αυτή τη βδομάδα την άλλη βδομάδα. Έτσι, θα τραβήξει σε μάκρο. Θα τραβήξει σε μάκρο. Θα φύγει και ο Μάιο, ίσω. Μιλάω για τι τρει ομάδε τώρα του τον Πύργο, τη Ζάγκυνθο και την Πετρούπολη. Αυτό μα καίει. Αυτό μιλάω για αυτό το θέμα. Και αυτό θα τραβήξει σε μάκρο. Για το αν θα ανέβουν παραπάνω ομάδε, π.χ. Αχαϊκή ή αν θα μείνει η Θεία, αλλά αυτό θα τραβήξει σε πιο πολύ μάκρο ακόμα. Κατά τη γνώμη μου. Όντως θα πάει με αυτό που είπε ο Άγγελος ο Δανίλης, μετά τις 15 Ιουνίου, μπορεί και πιο μετά. Αναλόγως τι ημερομηνία θα ορίσει η ΕΠΟ για να δηλώσουν συμμετοχή, να πληρώσουν οι μάδες στο παράβολο των 500 ευρώ, αν είναι τόσα τα χρήματα και φέτος δεν ξέρω, για να τα βάλει κάτω η ΕΠΟ, να δει έχουμε τόσες ομάδες, έχουμε τόσα κενά, πώς μπορούν να πληρωθούν τα κενά. Αλλά πρέπει να είναι και σύντομα. Θα θυμάστε αυτό που είχα πει και την άλλη φορά πριν από 3 χρόνια που είχε ανέβει ο Ατρόμητος. Είχε πάρει το πρωτάθλημα Ατρόμητος και δεν είχε ανέβει στα μπαράζ και του ζητήθηκε να παίξει στη Γάμα Εθνική 20 Ιουνίου. Και είχαν κάνει τον προγραμματισμό οι άνθρωποι για το Αλφα τοπικό. Το ίδιο ισχύει και για τον Παλιξουριακό, το όταν θυμάσαι. Ήταν ο Παλιξουριακός, ο Ατρόμητος, η Θεία Λαμπελοκή Μποραπιζάγκυνθο και ο Ξεροφών Κρεσταίνων. Και καμία από τις 4 δεν δέχτηκε να ανέβει. Καμία. Το θυμάσαι αυτό. Πριν από 3 χρόνια ήταν. Ήταν φοβερό αυτό. Δηλαδή 0-4 πήρε από εκεί. Κανένας δεν δέχτηκε γιατί πολύ απλά είχαν κάνει προγραμματισμό οι ομάδες για το Αλφα τοπικό. Δεν μπορείς τώρα ξαφνικά να σου λέει παίξε γάμα εθνική και να πάρω 10 παίχτες. Πότε θα τους πάρω.
0: Ο Γιώργος λέει καλά σου λέει Αλέξ. Λέει ότι ο τελικός έπρεπε να γίνει μετά το πέρας. Λέει τον Μπαράζ 5-8. Εντάξει, αφού ο τελικός είχε συγκεκριμένη ημερομηνία. Εντάξει, το πήρε ο Όφη, το ανατρέφει κανένα πλάνα. Ήταν επόμενο ότι μετά χάθηκε τον ενδιαφέρον. Αλήθεια.
1: Τώρα να σου πω, τα παιχνίδια αυτά που γίνονται είναι ανεπουσία. Δεν υπάρχει κανένα ενδιαφέρον στα παιχνίδια αυτά. Δεν παρακολουθεί κανεί τα παιχνίδια αυτά του Λεβαδιακού του Όφη τώρα. Δεν τα παρακολουθεί ουδής.
0: Εγώ δεν έχω δει κανένα.

0: Πέρσι έχουν πάει στην Europa League, θα σκοτωθούν να πάρουν τώρα. Και τι έγινε, να παίρνουν και μια νίκη παραπάνω.
1: Μα πώς... δεν υπάρχει λόγος.
0: Δεν υπάρχει λόγος.
1: Δεν υπάρχει λόγος. Τα φιλικά του Αυγούστου έχουν πιο πολύ ενδιαφέρον από αυτά τα μάτια.
0: Ο Γιώργης λέει εδώ, ο φίλος
1: μου. Του Αυγούστου βλέπει και κάτι. Ναι.
0: Γνωριστήκαμε στη Φιέστα, λέμε τον Παναγιώτη, είμαστε φίλοι πλέον.
1: Ναι, αυτό θα με πρόλαβε τώρα ο Γιώργος. Ήρθε και με βρήκε στη Φιέστα δρομή του και μου λέει είμαι ο Γιώργος που βλέπω, που βγαίνω στο Λιγενή. Τον βλέπω τον Γιώργο, του λέει εσύ είσαι ο Γιώργος, μου λέει ναι, εγώ είμαι. Και πιάσαμε συζήτηση και λέγαμε τα πάντα. Πολύ καλό παιδί ο Γιώργος, εγώ δεν τον ήξερα, να πω την αλήθεια. Και ξέχασα να στο παίχτω σε αέρα. Αυτό δεν πειράζει, το λέμε τώρα, το ίδιο είναι. Λοιπόν, και έρχεται στη Φιέστα στην δρομή του ξαφνικά και μου λέει: ξέρεις, είμαι ο Γιώργος που βλέπω που βγαίνω στο Διγενή. Του λέω: που λες για την Παναχαϊκή, ναι, μπράβο, του λέω: τα λες πολύ ωραία. Και πιάσαμε συζήτηση περί ανέμων και υδάτων. Και λέγαμε πολλά. Μπράβο στο Γιώργο. Χάρηκα που τον εγνώτησα, πραγματικά το λέω, έτσι. Δεν ξέρω αν τον έχει γνωρίσει από κοντά.
0: Είμαστε φίλοι τόσα χρόνια.
1: Α, τόσα, δεν το ήξερα. Αυτό εντάξει, εντάξει. Ήταν εκεί στη Φιέστα του Ατρόμητο,
0: είναι ατρόμητος, είναι ατρόμητος, τέλος.
1: Το είχε πει και θυμάμαι και στη, που έβγαινε και το έλεγε ότι είμαι ατρόμητος. Και τα πάμε εκεί. Τα πήγαινε και το χρόνο στον Ατρόμητο, θα είχε την Παναχαϊκή, αντίπαλοι ήταν στη Γάμα Εθνική.
0: Για Παναχαϊκή δεν το βλέπω σε
1: αυτό. Το τρομί του είναι Παναχαϊκή, έτσι. Πολύ το τρομί του πατρών είναι Παναχαϊκή.
0: Ναι, εντάξει, Γιώργος, μια χαρά. Όλα καλά.
1: Ο Ατρόμητος που οργανώνεται σιγά-σιγά. Για να παίξει στη Γάμα Εθνική, στα προσφυγικά μάλλον θα έχει έδρα. Είναι πολύ δύσκολο να πάρει, να γίνει κάτι με το γήπεδο του Ατρομήτου στα Ζαροχουλέκα, γιατί είναι ανήκει στο Δήμο, θέλει πάρα πολλά να γίνουν. Δεν νομίζω να... όχι να προλάβουν, δεν νομίζω ότι είναι τόσα πολλά που πρέπει να γίνουν που δεν είναι εφικτό να γίνει να παίξει στα Ζαροχουλέκα ο Ατρομήτος. Και θεωρώ ότι θα δηλώσει γέδρα το γήπεδο των προσφυγικών. Που είναι πιο μαζεμένο γήπεδο και πιο έδρα.
0: Μάλιστα. Έτσι. Λοιπόν, για να δούμε τι θα δούμε. Ναι, τώρα ουσιαστικά και. Είδες και Τρίπολη έμεινε, το λέω, εγώ το έλεγα. Το πίστευα ότι Τρίπολη θα μείνει.
1: Εκτός και αν δεν πέσει κανείς και πέσουν και μείνουν όλοι.
0: Εντάξει, δεν πάρει πίσω να μην πέσει κανείς.
1: Τίποτα, βέβαια, φεύγω από τη Λάρισα, λέει.
0: Δεν πάρει πίσω να μην πέσει κανένας τώρα.
1: Κρίμα για τη Λάρισα, γιατί είναι μια ομάδα με κόσμο, πολύ κόσμο. Εγώ θα προτιμούσα να πέσει η ομάδα που δεν έχει κόσμο. Και που δεν έχει.
0: Άκου τώρα, ο Γιώργος λέει εδώ πέρα θα ακούσατε λέει πρωτοποριακά πράγματα για Ατρόμητο φέτος. Έτσι μου λένε για μένα.
1: Ναι, ναι. Οργανώνεται το Ατρόμητος. Ήδη από τώρα αρχίζει και βολιδοσκοπεί παίχτες. Έτσι.
0: Είναι κοντά σε τεχνικό διευθυντή.
1: Παβορεί να μείνει ο Βασίλης ο Παλατής στην τεχνική ηγεσία. Παβορεί να παραμείνει ο Βασίλης.
0: Είναι, ήδη είναι κοντά σε τεχνικό διευθυντή.
1: Ισχύει. Και οργανώνεται σιγά σιγά γιατί θέλει οργανώσει. Δεν είναι όπως παλιά που ήταν κοντά το τοπικό με τη Γάμα Εθνική. Τώρα υπάρχει μεγάλη διαφορά. Παλιά λέγαμε ήταν και η Δέλτα Εθνική ανάμεσα. Από τα κουτσοφέρνω, παίρνω πέντε παίχτες, θα σταθώ στη Δέλτα. Τώρα η Γάμα έχει μεγάλη διαφορά με το τοπικό. Δεν είναι όπως παλιά. Το λέω αυτό σε όλους. Έχει τεράστια διαφορά. Γι' αυτό πολλές ομάδες να το πω λαϊκά τα βρίσκουν μπαστούνια όταν ανεβαίνουν από το τοπικό στη Γάμα. Γιατί έχουν την οτροπία του τοπικού, αλλά η Γάμα είναι αλλιώς.
0: Δεδομένο.
1: Γάμα πληρώνει διαιτησία, ξέρω εγώ, ένα παράδειγμα 200 ευρώ, στη Γάμα Εθνική δεν πέφτει κάτω από 800. Ξεκινάω αυτό πρώτα. Και μετά είναι το budget, οι παίχτες, προπονητικό team, τα πάντα.
0: Θα δούμε τι έχουν. Οι ομάδες στην Αχαΐα θα οργανωθούν. Γιατί τώρα έχω και κάποια μηνύματα και στον Παναγιάλιο. Με ρωτάνε πολύ ότι πες για Παναγιάλιο, γιατί και στον Παναγιάλιο έρχονται μεγάλες ανακοινώσεις. Εντάξει, ο Παναγιάλιος δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Θα πάει για πρωτάθλημα. Θέλει να πάρει πρωτάθλημα του χρόνου στα 100 χρόνια.
1: Επιτυχημένη χρονιά του Παναγιάλιου. Φέτος,
0: αλλά έτσι, θα πέσουν πολλά λεφτά του χρόνου. Έρχονται μεγάλες ανακοινώσεις. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο στα 100 χρόνια να ανέβει κατηγορία. Θα τα δώσουν όλα του χρόνου για την άνοδο και θα έρθουν και εκεί μεγάλες ανακοινώσεις τις επόμενες μέρες. Όταν σου λέω για μεγάλες, για μεγάλες ανακοινώσεις. Ναι. Θα κάνουν τα πάντα του χρόνου να πάρουν το πρωτάθλημα στα 100 χρόνια.
1: Βαριά φανέλο Πανεγιάλιο. Ναι. Σίγουρα και φέτος με τον Βόντο Καζακόπουλο έκανε πάρα πολύ καλή χρονιά. Επιτυχημένος ο προπονητής. Έτσι είπε και στις δηλώσεις που είχα πάρει και μετά το τέλος του κυπέλου. Ευχαριστώ, είπε και τον Δημήτρη Σπανό που βοήθησε και μίλησε για να έρθει στην ομάδα. Είναι μια ομάδα ο Πανεγιάλιος, να το πούμε εδώ, ότι έμεινε ο προπονητής από την αρχή της περίοδου μέχρι το τέλος. Ενώ βλέπεις πολλές ομάδες ότι αλλάζουν προπονητές στην Ελλάδα, 2-3 προπονητές. Παναγιάλιος ξεκίνησε από την αρχή.
0: Και τώρα έχει τον πρώτο λόγο να παραμείνει για την νέα περίοδο.
1: Και ολοκλήρωσε με τον ίδιο προπονητή μετά από 8-9 μήνες. Έτσι. Πολύ σημαντικό αυτό. Και δεν γίνεται συχνά στις ομάδες που αλλάζουν πολλούς προπονητές. Ο Παναγιάλιος κράτησε τον ίδιο προπονητή, επιτυχημένη συνταγή. και λογικό θα είναι να μείνει και του χρόνου.
0: Ο Γιώργος λέει, κλείνοντας, ο Ατρόμητος λέει, πηγαίνει περπατώντας, δεν τρέχει, δεν σκοντάφτει αυτό κράτο. Το Γιώργο το κρατάει, το ξέρω πώς λειτουργεί ο Ατρόμητος διοικητικά.
1: Μα έτσι.

0: Βήμα-βήμα πρέπει να πας.
1: Ακριβώς.
0: Εννοείται. Βήμα-βήμα πας, βλέπεις την αγορά με τους παίχτες, τι θέλεις, κάνεις επαφές σου, οργανώνεσαι διοικητικά, θωρακίζεις, θα το πω έτσι, και προχωράς.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε για κλείσιμο, Μαραγιώτη. Με κυνηγεί ο
0: Θεός.
1: Λοιπόν, άντε, καλό βράδυ, καλή συνέχεια.
0: Καλό βράδυ και καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια. Λοιπόν, πάμε για φινάλε. Τα υπόλοιπα εις αύριο, στις 6 το απόγευμα, από τον Αλέξη Γεμιντά, στο μικρόφωνο του Σπορεφήν Πάτρας και το Θόρυβο, για να βρουν τα συνέντευξη του ήχου. Να είστε όλοι καλά, καλό βράδυ.

0: Sport FM Πάτρα.
1: Η κατασκευή ενός μνημείου απαιτεί ακρίβεια τόσο στον σχεδιασμό όσο και στην υλοποίησή του.
2: Στον Τριαντόπουλο, πάντα σε συνεννόηση με τον πελάτη και με την πείρα των 35 ετών στο χώρο, αναλαμβάνουμε υπεύθυνα την κατασκευή και διακόσμηση μνημείων, αλλά και κάθε είδους κατασκευή από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
1: Επενδύσεις τζακιών και κουζίνας σε όλα τα στυλ που θα δώσουν νέα πνοή στο χώρο σας. Σας προσφέρουμε αποδεδειγμένα τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
2: Τριαντόπουλος, Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 98, στο Μονοδέντρι.
1: Τηλέφωνο 2610 677 72 και 6987 177 655.
3: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Γύρος Urban, το νέο ψητοπολείο της πόλης με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
4: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα? Βαφή Οφανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610 994 996.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
8: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις, δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.

0: έρχεται.
1: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
2: Έχεις.
1: Θέλω μπρατσάκια.
2: Έχεις.
1: Θέλω και πετσέτα.
2: Έχεις.
1: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
3: Από το jajala.gr φυσικά. Φουσκωτά, σωσίβια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας, όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο jajala.gr και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
4: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Εδώ είμαστε στο Sport FM Πάτρας, στους 96,3. Είμαι ο Νίκος Παπασταφανάτος, παρέα μέχρι και τις 10. Μένει να αναλάβει το δίδυμο Τσουβέλα Ζαφυρά του. Ο Θόδωρος Παπαγιανόπουλος ρυθμίζει τον ήχο και επιλέγει αυτή την ωραία μουσική.

Χρόνια πολλά στην ανιψιά μου, τη Λιδία. Λιδία σήμερα. Γιορτάζουν οι Λιδίες, η Λίδα, ο Θαλελαίος, το είπα. Θαλελαίος. Πώς λέμε, Σαραλαίος, ας πούμε, κάπως έτσι, αλλά Θαλελαίος και ο Θαλής. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όσους και όσες γιορτάζουν. Είναι Τετάρτη, 20 Μαΐου και η δύση του ηλίου είναι 8:32. Ξεπεράσαμε τις 8:30, έτσι μια αισιοδοξία, μια ωραία ατμόσφαιρα, δεν. Και όλα αυτά, ρε παιδί μου, που γίνονται καθημερινά και είναι, ξέρετε, πολλές φορές επειδή βλέπω και επικαιρότητα πολιτική, νομίζουμε ότι είμαστε έτσι σε ένα παράλληλο σύμπαν και όλα είναι τέλεια και όλα είναι μαγικά, και ευτυχώς που έχουμε αυτούς που είναι εκεί που μας κυβερνούν και είναι τόσο αισιόδοξοι αυτοί και μας το μεταφέρουν και εμάς αυτό, δεν. Τι να πω, καλή δύναμη σε όλους, γερό στο μάχη, έρχονται και εκλογές από ό,τι φαίνεται, θα πάμε να το ρίξουμε πάλι τον ψήφο μας ή την ψήφο μας ή το ψηφαλάκι μας. Δεν ξέρω πόσο θα αλλάξει η ζωή μας, πόσο θα είναι καλύτερη, χειρότερη κτλ. Εγώ λέω να ζούμε το τώρα αυτό, ό,τι μπορούμε μόνοι μας να κάνουμε, γιατί αν περιμένουμε από τρίτους, χαιρετίσματα. Δεν είναι τώρα εποχές που να υπάρχουν ήρωες και εποχές που να όλοι να νοιάζονται για σένα, για το διπλανό σου κτλ. Και να είναι όλα μαγικά και ρόδινα. Γι' αυτό καθένας σας κοιτάξει την πάρτη του από ό,τι φαίνεται, έτσι δεν είναι, Θόδωρε? Κακός που το λέω, αλλά έτσι μας έχουν οδηγήσει. Κοιτάμε πρώτα εμάς και μετά τους άλλους. Κάποτε ήμασταν όλοι για όλους, τέλος πάντων. Κάποτε, μάμε εγώ τα πιο παλιά χρόνια. Τέλος πάντων, πάμε να ρίξουμε και μια ματιά. Είναι Κωνσταντίνου και Ελένης, ε. Wow, τρομερή γιορτή και πάρα πολλά ονόματα και πάρα πολλά γλυκά. Να μην φάτε, βέβαια, δεν κάνει. Βρε, τι γίνεται αύριο, θα γιορτάσει η μισή Ελλάδα πάλι. Τέλος πάντων. Πάμε να ρίξουμε και μια ματιά καθιερωμένη εδώ στον καιρό, που εντάξει, δεν έχει αλλάξει σχέση με ό,τι σας είπα εχθές, δηλαδή σήμερα η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι και τους 23-24 βαθμούς, λίγο πέντε πάνω του, γιατί είχαμε μια ψύχρα. Εχθές ειδικά το, δεν ξέρω, απόγευμα, το βράδυ είχε την ψυχρούλα του. Δεν θέλει ζακέτα, δεν μπορείς. Τώρα, εδώ και πέρα όμως, και για τις επόμενες μέρες υπομονή, γιατί θα έχει λίγο ζέστη παραπάνω. Θα πάμε και 25 και 26 βαθμούς. Βέβαια βλέπω την Παρασκευή ότι ψιλοχαλάει το απόγευμα, όχι κάτι ιδιαίτερο, μάλλον θα είναι αυτή η σκόνη που θα αρχίσει πάλι να κάνει την εμφάνισή της. Και εκεί το Σαββατοκύριακο έτσι θα κυλήσει με 25-26, εκτός από την Κυριακή που δείχνει και 29 βαθμούς, Θόδωρε. Και πάει και το Δευτέρα 29 βαθμούς. Είναι τρομακτικό. Μας βλέπω δηλαδή σε παραλίες, καλά είναι νωρίς ακόμα. Βλέπω κάποιους που πάνε και πολύ νωρίτερα, δεν είναι κακό να πας, αντιλιακό καρπούζι και τέτοια. Ρίξε τη βουτιά έτσι και βγείτε. Μ' αρέσει το τραγούδι, μπράβο ρε Θόδωρε, βέβαια, ωραία.

Για πάμε εδώ να δούμε έτσι τι έχει επικαιρότητα. Νομίζω ότι σίγουρα ξάφνιασε πολλούς. Δεν ξέρω αν το πληροφορηθήκατε, αν το ακούσατε, ότι υπάρχει έλεγχος ντόπινγκ και είναι θετικό σε αθλητή, αθλήτρια, δεν θυμάμαι τώρα, από το Στίβο, που πήρε κιόλας μέρος σε κορυφαίο πρωτάθλημα και διακρίθηκε. Βρέθηκε θετικός ή θετική σε ύποπτη ουσία, τέλος πάντων. Και διαβάζω τώρα μία ανακοίνωση ενός δικού μας αθλητή, ανακοίνωση, μία ανάρτηση που έκανε ένας δικός μας αθλητής εδώ, με πολλά χρόνια παρουσία στο Βάδι, ο Κωνσταντίνος Τεντόπουλος από την Ολυμπιάδα. Και θα ήθελα να τη διαβάσω, εντάξει, δεν ξέρω κατά πόσο είναι τη δικαιοδοσία, αλλά επειδή τα λέει τόσο ωραία και συνήθως διαφωνούμε με τον Κώστα για άλλα θέματα, αλλά τώρα θα συμφωνήσω, να διαβάσω την ανάρτηση που έχει κάνει στο ίντερνετ. Λέει: «Δεν συνηθίζω να παίρνω θέση σε θέματα ντόπινγκ, αλλά για πρώτη φορά θα το κάνω, κυρίως για τους πιο μικρούς ηλικία αθλητές, σαν συμβουλή και μία υπενθύμηση για το τι σημαίνει αθλητισμός. Ο αθλητισμός, είτε σε ομαδικό είτε ομαδικό επίπεδο, θα πρέπει να είναι καθαρός και να σεβόμαστε τον όρο του Εύα αγωνίζεστε. Σε καμία περίπτωση το να σε αναγκάζουν ή εν γνώση σου να μπαίνει στον κύκλο του κάτι παραπάνω ένα απλό συμπλήρωμα διατροφής. Δεν σε κάνει αυτόματα καλύτερο από έναν συναθλητή σου, αντιθέτως γίνεσαι αυτόματα ένας κακός αντίπαλος του εαυτού σου, με κίνδυνο πρώτα την υγεία σου σε βάθος χρόνου και έπειτα τη φήμη σου», εισαγωγικά το φήμη σου. «Ποιο είναι το πραγματικό όφελος του να το πάρετε άραγε κάποιος, για να φτάσει πιο ψηλά, η φήμη, η εξασφάλιση, η ικανοποίηση? Σίγουρα για τους προπονητές που έχουν γνώση επί του θέματος, όταν βάζουν έναν αθλητή τους στη διαδικασία αυτή, προέχει η φήμη τους, γιατί δεν νομίζω να υπάρχει προπονητής που να θέλει να δει τον αθλητή του να φτάνει ψηλά και να πρωταγωνιστεί όταν το βάζει σε αυτή τη διαδικασία. Για να μην παρεξηγηθώ, δεν στοχοποιώ κανένα και μιλάω σαν παγκόσμιο φαινόμενο για το θέμα αυτό. Έχω την τύχη 18 χρόνια να βρίσκω μέσα σε αυτό τον χώρο, να μην με έχουν βάλει ποτέ στη διαδικασία ούτε σαν σκέψη να μπω σε αυτό το κλαμπ. Το θεωρώ ανήθικο και ασέβεια προς τα παιδιά που έχω απέναντί μου. Δεν θα μου δώσει ικανοποίηση να κερδίσω έναν αγώνα ξέροντας πως δεν τον κέρδισα με την αξία μου. Η ικανοποίησή μου είναι να φτάσω στο τέλος και να ξέρω ότι έκαναν αυτό που μπορούσα καθαρός και τίμια. Και μια συμβουλή προς τους γονείς που τα παιδιά τους ασχολούνται με τον αθλητισμό. Στηρίξτε τα, αλλά χωρίς να τα πιέζετε. Τα παιδιά έχουν προπονητές, δεν θέλουν έναν δεύτερο που δεν τα βοηθάει πραγματικά μέσα στο χώρο που βρίσκονται. Να είστε γονείς παντού και όχι εκεί που θέλετε να λέγεστε γονείς». Μάλιστα, αυτή είναι λοιπόν η τοποθέτηση του Κώστα Τεντόπουλου, και απλά τη διάβασα γιατί είναι ένα παιδί το οποίο είναι πολλά χρόνια στο χώρο του Στίβου και έχει πάντα ενδιαφέρον έτσι να ακούμε απόψεις. Και πραγματικά μας έκανε τρομερή εντύπωση. Όχι ότι δεν το έχουμε ξαναδεί, ρε παιδιά, εντάξει. Έχουν ξαναγίνει αυτά και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, παντού υπάρχει το ντόπινγκ. Απλά λέω ότι λέμε πολλές φορές να σταματήσει όλο αυτό και δεν σταματάει. Δεν ξέρω ποιος ευθύνεται πίσω από αυτό, αλλά εντάξει, πολλές φορές λέμε ότι τα παιδιά δεν φταίνε σε αυτές τις περιπτώσεις, κάποιοι άλλοι τα βάζουν σε αυτή τη διαδικασία. Γι' αυτό προσοχή, προσοχή τι συμπληρώματα και τι αυτό παίρνουμε, γιατί είναι ένα ζήτημα το οποίο σκοπεύω να ασχοληθούμε τις επόμενες μέρες. Να δούμε, ρε παιδί μου, τι είναι όλο αυτό που βγαίνει στην αγορά και πόσο επικίνδυνο, πόσο ημί είναι. Γιατί ακούμε και στα γυμναστήρια και τους νέους και τα λοιπά, νομίζω ίσως και αύριο, Παρασκευή είναι αύριο, Πέμπτη είναι, Πέμπτη. Έχουμε χάσει τις μέρες με αυτά που βλέπουμε και ακούμε, έχουμε χάσει τις μέρες. Τέλος πάντων, αυτά για το συγκεκριμένο θέμα. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Δεν ξέρω αν θα βγει το όνομα, έτσι, και δεν ξέρω κατά πόσο βοηθάει να βγει το όνομα. Αλλά είναι κρίμα για το ίδιο το παιδί.

Καλημέρα στο Γιώργο. Oh. Οι επενδυτές λέει ποιοι είναι, πες τα όλα. Αν δεν ξέρω. Φίλε Γιώργο, ξέρετε, επειδή με σταματάνε εκεί και στην Ακαδημία μου λένε τα ξέρεις και δεν λες. Παιδιά, δεν ξέρω. Το έχω πει από την πρώτη στιγμή, δεν ξέρω. Είπα προχθές που είχα πάει στο mini market, μου είπε ένας για έναν μάνατζερ. Όχι αυτόν που λένε τώρα. Ένα άλλο όνομα μου είπανε. Το οποίο τώρα και το ξέχασα κιόλας, γιατί δεν τον ξέρω τον άνθρωπο. Δεν ξέρω ποιοι είναι οι επενδυτές. Μακάρι να ξέρα και να το έλεγα. Αν λέει το κρύβεται. Τι το κρύβω, άμα δεν το ξέρω, πώς θα το πω. Και αυτό καλό είναι, το έχουμε ξαναπεί, να μην δημοσιοποιούνται πράγματα. Βέβαια υπάρχει αγωνία, εντάξει, το καταλαβαίνω και στον κόσμο της ομάδας, ότι το τι γίνεται σε σχέση με το διοικητικό. Υπάρχει μια έτσι αισιοδοξία από τους ανθρώπους της ερασιτεχνικής πως διαπραγματεύσει με τους δύο επιχειρηματίες, τους δύο Έλληνες επιχειρηματίες είναι σε καλά χέρια, σε καλό δρόμο βασικά, καλά χέρια. Βέβαια άμα δεν πέσουν υπογραφές, άμα δεν βάλει όλο στην τσίφρα, δεν μπορείς να είσαι σίγουρος για τίποτα. Λέω εγώ τώρα. Ναι. Υπάρχει και το θέμα των Ολλανδών, που από ό,τι φαίνεται δεν είναι και τόσο μακριά από ό,τι ακούγεται. Βέβαια στην ερασιτεχνική, από ό,τι καταλαβαίνουμε όλοι, θέλουμε να προχωρήσουν με τους Έλληνες. Γιατί με τους Ολλανδούς δεν ξέρω τώρα. Παιδιά, τι είναι και αυτό τώρα το πράγμα. Ούτε το ένα ούτε το άλλο ξέρουμε. Απίστευτο βέβαια για Παναχαϊκή. Α, κάποια πράγματα αλλάζουν και εδώ στην πόλη. Ας κρατάμε μικρό χαλάθι. Θα δούμε ποιος και τι μέχρι το τέλος. Και να, ρε παιδί μου, να μην βγάζουμε συμπεράσματα αμέσως. Για κανέναν. Ούτε από τη μία, ούτε από την άλλη πλευρά, είτε από την τρίτη που είναι οι Ολλανδοί. Πρώτα θα δούμε και μετά θα κρίνουμε. Άρα Γιώργο, μακάρι να ξέρω, να σου λέγα. Τι λέει, όχ, σεισμός τώρα, αλλά δεν είναι εδώ, δεν είναι. 5,6 στη Μαλάτια της Τουρκίας, μάλιστα. Αυτή είναι συνηθισμένη. Εδώ, εκεί στην Τουρκία κάνει συχνά και μεγάλους σεισμούς.

Βάστα, μου λέει ο γυμναστής, γερά, τώρα που έτσι δυναμώνουμε και τα λοιπά. Τι δυναμώνουμε, εδώ είμαι πτώμα. Μιλάμε, είναι απίστευτο αυτό, αλλά τέλος πάντων, τι να κάνουμε. Πρέπει να τη βγάλουμε κι αυτό. Σήμερα προπόνηση, φουλ. Ο άλλος πάει πρωί, άλλος πάει μεσημέρι, ανάλογα με το πρόγραμμά του. Άλλος μου λέει ότι καλύτερα να πας το πρωί, πολύ πρωί, θα πιάσει καλύτερα η προπόνηση, να έχεις τη μέρα ελεύθερη. Ποια μέρα θα έχω ελεύθερη? Που αν κάνω πρωί, μετά ξέρεις πως θα με... Δεν ξέρω. Άλλος λέει το βράδυ, πριν σχολάσει, δεν είπα, πας 10 η ώρα και κάνεις. Και πας μετά, πέφτεις σαν μπουλάκι. Δεν ξέρω, είναι ανάλογα, ρε παιδί μου, ο καθένας. Εχθές, ας πούμε, έβλεπα. Εχθές, θα σου πω. Γιώργο, θα σου πω. Εχθές γύρισα από την Ακαδημία, το ήταν 10. Τρίωσα 10 και είχε το παιχνίδι της Bournemouth με τη Manchester City. Με φοβερό η Ισίδωρο Πρίντεζη. Ευτυχώς που ήταν ο Ισίδωρος Πρίντεζης και δεν κοιμήθηκα. Φώνασε, ήταν πολύ έντονο. Η σοφάριση City στο 94, πίστευα μέσα μου θα βάλει και δεύτερο γκολ, τελικά δεν το έβαλε και έδωσε το πρωτάθλημα στην Arsenal, που πήρε τίτλο μετά από 22 χρόνια. Δεν, παιδιά, πραγματικά πότε δεν θυμάμαι 22 χρόνια, καλά πρόλαβα σίγουρα πρωταθλήτρια την Arsenal. Πιο παλιά ήμουν Arsenal, να σας πω την αλήθεια, μετά κάτι με χάλασε σε αυτή την ομάδα και την εγκατέλειψα. Όχι για τους τίτλους πάντως, δεν είμαι άνθρωπος που υποστηρίζω ομάδες με τίτλους. Αλλά αν πέρασαν 22 χρόνια για να πάρει πρωτάθλημα η Arsenal, είναι περίπου όσα χρόνια η Παναχαϊκή να ανέβει στη Super League. Και όπου να είναι θα πάει, και δεν μπορεί και ο Παναθηναϊκός να πάρει πρωτάθλημα μετά από τόσα χρόνια. Κάποια στιγμή θα το πάρει βέβαια, αλλά το πότε είναι το θέμα. Τι έγινε, Θόδωρο, έχουμε τίποτα? Στο Τζόλα χαιρετίσματα να δώσουμε και στο φίλο μας τον Τακόπουλο. Από τη Λακόπεδρα μας ακούει. Λοιπόν, όλο φωνάζει ο τύπος, όντως φοβερός Ισίδρος, φοβερός. Ό,τι και να μου πείτε, τον θεωρώ τον κορυφαίο αυτή τη στιγμή στις μεταδόσεις. Δεν φωνάζει, απλά είναι το ζει. Και σε κρατάει και σε γρήγορη, ρε παιδί μου, στις περιγραφές. Εγώ που δω περιγράφει ο Ισίδρος, θα δω το παιχνίδι, τέλος. Σημαίνει ότι είναι καλό μάτς και θα το περιγράψει. Γιατί άλλαξε γυμναστήριο. Ναι. Άλλαξα γυμναστήριο, δεν ξέρω αν πρέπει να το πω. Άλλαξα για. Όχι ότι είχα πρόβλημα με το γυμναστή, προς Θεού με το Θάνο. Άλλαξα για αλλαγή εικόνων, περιβάλλοντος. Δεν είναι, ρε παιδί μου, όπως και πολλές φορές αυτό συμβαίνει και στο. Όταν, ας πούμε, τρως. Πες ένα αγαπημένο σου φαγητό, πες ότι είναι τα μακαρόνια με κιμά ή το σουφλέ ή το. Γίνεται να τρως κάθε μέρα το ίδιο φαγητό. Κάποια στιγμή θα το βαρεθείς. Θα θες να φας κάτι άλλο, αυτό θέλω να πω, να δοκιμάσεις κάτι άλλο. Και εγώ αυτό έκανα.

Έφυγες, λέει, και γέμισε κολάν πάντως. Φίλε, τι να κάνουμε τώρα. Το γυμναστήριο είναι, και εγώ και που πάω τώρα είναι, έχει. Τι να κάνουμε τώρα. Τέλος ο Ρενάτο Σάντσες. Τον αποχαιρέτησε ο Πανεκός. Τον αποχαιρέτησε. Δεν ανανεώνει ο Πανεκός. Έτυχε, το βλέπω μπροστά μου τώρα. Εγώ είχα καμιά όρεξη να πω για τον Ρενάτο Σάντσες. Αλλά εντάξει, δεν είναι ότι θα στεναχωρηθεί κιόλας ο κόσμος του Παναθηναϊκού που έφυγε ο Ρενάτο Σάντσες. Σιγά, τώρα τον παίχτη. Στα τελειώματά του είναι. Εμένα προσωπικά δεν μ' αρέσει καθόλου. Προσωπικά. Ούτε ο Καμάρα μ' αρέσει. Που έχει αλλάξει τόσες ομάδες. Ναι. Έλεγα για το ντόπινγκ πριν και βλέπω ότι παρουσίασε ο υπουργός ο αθλητισμού την στη Θεσσαλονίκη το E-Kuros 3 και ανάμεσα στοιχεία που δημοσίευσε είναι και 5 περιπτώσεις ντόπινγκ που εντοπίστηκαν το 2025 αλλά δεν αναφέρονται πουθενά στο ΝΕΟΚΑΝ. Εντάξει, το ξέρουμε όλοι, το Εθνικός Οργανισμός Κατά Πολέμησης Ντόπινγκ δεν λειτουργεί όπως θα έπρεπε, έτσι, δεν είναι κάτι που είναι μυστικό, φαίνεται ότι κάτι δεν πάει καλά. Υπάρχει ακόμα ανοιχτή υπόθεση στίβου για τον Ιούνιο του 24 η οποία έχει εξαφανιστεί τη στιγμή που μια υπόθεση πιο μετά πάλι του στίβου τελεσυδίκησε και έχει αναρτηθεί στη λίστα των τιμωρημένων του ΕΟΚΑΝ και είναι προφανώς κάτι δεν πάει καλά. Τέλος πάντων, στην παρουσίαση αυτή που έκανε λοιπόν ο υφυπουργός αναφέρονται δύο κρούσματα ντόπινγκ στο στίβο, δύο βόλεϊ και ένα στο ΤΑΕΚ Βοντό. Μιλάμε πάντα για τα Ολυμπιακά αθλήματα, τα οποία υπάρχει στη λίστα, έτσι. Για το 25 υπάρχει και ένα αμαία αθλητής στίβου και ένας αθλητής της πυγμαχίας. Και πουθενά δεν υπάρχει αναφορά για άλλα κρούσματα. Για να υπάρχουν όμως την επίσημη παρουσίαση του Υπουργείου σημαίνει ότι είναι υποθέσεις που έχουν τελεσυδικήσει, υποθέσεις που δεν είναι στη διαδικασία αμφισβήτησης από τους παραβάτες. Τώρα, για ποιο λόγο δεν αναφέρονται πουθενά στο ΝΕΟΚΑΝ, αυτό μπορεί να το απαντήσει φαντάζομαι μόνο ο διοικητής του οργανισμού, ο κύριος Γρηγόρης Λέων. Νάτος ο κύριος Λέων μπροστά μας. Επίσης, θα σημειωθεί ότι με την υπόθεση του στίβου που εκκρεμεί από το 24, την ήδη τιμωρημένη αθλήτρια από το 24 και τις δύο περιπτώσεις που ανακοίνωσε ο Υπουργός μέσα από το Κούρος, συμπληρώνονται 4 κρούσματα για την Ομοσπονδία Στίβου και όπως ο αθλητικός νόμος λέει, εάν διαπιστωθούν 4 ή περισσότερες παραβάσεις των κανόνων αντιντόπινγκ ενός χρονικού διαστήματος 12 μηνών από αθλητές μιας ομοσπονδίας, προβλέπεται αυστηρή περικοπή της τακτικής της επιχορήγησης. Μάλιστα.

Να, το ξημέρωσαν, λέει, στο Emirates, έτσι, παίχτες της Arsenal, δεν έκρυψαν τη χαρά τους, 5 το πρωί ήταν έξω από το γήπεδο. Μάλιστα. Αντιποδόσφαιρο, λέει η Arsenal, λέει ο Γιώργος, της έτυχε η χρονιά που είναι η κουτσή άλλη. Όχι ρε φίλε, δεν είναι έτσι, γιατί το λες. Κουτσή δεν είναι, γιατί η City δεν είναι καλή ομάδα. Τώρα αν λες ότι, ξέρω εγώ, η Liverpool είναι για πέταμα και η Manchester είναι μια του ύψους, μια του βάθους, κυρίως του βάθους είναι τα τελευταία χρόνια, η Chelsea είναι αλλού για αλλού, η Tottenham δεν υπάρχει, η Aston Villa είναι καλή ομάδα. Αλλά εντάξει, οκ, okay, κάποια θα ξεχωρίσει. Πάντως έγινε ντέρμπι, έστω και στο τέλος έγινε ντέρμπι με τη City. Ξεχώρισαν αυτές οι δύο ομάδες, το αντιποδόσφαιρο δεν ξέρω. Αρτέτα. Για αντίσημο είναι ότι πρέπει πάντως ο τύπος, όποιος τον έχει δει στα παιχνίδια. Θεωρώ τον πιο καλοντημένο. Τώρα στην Αγγλία δεν έχω παρακολουθήσει και όλα τα παιχνίδια, εδώ είναι από τους πιο καλούς, αυτός και ο Γκασπερίνι στη Ρώμα. Φοράνε, δεν θα τους δεις, πάνε θα τους δεις με φόρμα. Είναι έτσι, σικάτι, πώς θα το πούμε τώρα. Χρειάζονται και αυτά, μην νομίζετε.

Λοιπόν, έρχεται το Seat in Action. Powered by the E επιστρέφει δυναμικά 4 με 6 Ιουνίου, παρακαλώ, γεμίζοντας την πόλη δράση, ποδήλατο και μοναδικές εμπειρίες. Η κορύβες των εκδηλώσεων έρχεται το Σάββατο 6 Ιουνίου με τη μεγάλη ποδηλατάδα με έναρξη και τερματισμό στο πάρκινγκ του ΝΟΠ. Και η γιορτή θα συνεχιστεί με δωρεάν συναυλία του Δήμου Αναστασιάδη. Μη χανόμαστε. Αυτό θα το πω να πει. Μπες και εσύ στο Seat in Action και δήλωσε συμμετοχή τώρα. Οι εγγραφές άνοιξαν. Σας περιμένουμε όλους στο Seat in Action Powered by Day. Επιτέλους, παιδιά, να πάρουμε το ποδήλατο. Κάπου το έχω εκεί στο μπαλκόνι. Εδώ είναι καλά. Δεν έχει λάστιχα, αλλά θέλει αλλαγή προφανώς. Για να προετοιμαστούμε σιγά-σιγά. 4 με 6 Ιουνίου. Να ξέρουμε και τι μας γίνεται.

Σήμερα έχουμε και το. Να, καλημέρα, λέει η κυρία Νίκο. Λέω Οδυσσέας, κύριε Νίκο. Τι βλέπετε για το τελικό του Europa League σήμερα? Παίζει καταρχήν Freiburg Aston Villa. Α, πάμε σε διαφημίσεις. Καλά, πάμε σε διαφημίσεις και θα σου πω τι βλέπω, Οδυσσέα. Πάμε, break.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
2: El Greco.
1: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
2: El Greco.
1: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
2: El Greco.
1: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
2: El Greco.
1: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
3: El Greco. Πίτσα El Greco.
1: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
4: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο? Gyros Urban, το νέο ψητοπολείο της πόλης, με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
5: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
8: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
9: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του. Και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.

0: έρχεται. Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα εθνική οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
1: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
2: Κάνει το βλασέ.
3: Δεν είναι offside.
2: Το σούτ.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, Sport FM Πάτρας 96,3. Είμαι ο Νίκος Παπασταβανάτος, μέχρι και τις 10 μαζί. Ο Θόδωρος Παπαγιανόπουλος απέναντί μου ρυθμίζει τον ήχο και επιλέγει τη μουσική. Κάτι πήγα να πω. Το City in Action Powered by the E επιστρέφει δυναμικά 4 με 6 Ιουνίου, γεμίζοντας την πόλη, δράση, ποδήλατο και μοναδικές εμπειρίες. Η κορύφωση των εκδηλώσεων έρχεται το Σάββατο 6 Ιουνίου με τη μεγάλη ποδηλατάδα, με έναρξη και τερματισμό στο πάρκινγκ του Ναυτικού Ομίλου Πατρών. Και η γιορτή συνεχίζεται με δωρεάν συναυλία του Δήμου Αναστασιάδη. Οι εγγραφές άνοιξαν, σας περιμένουμε όλους. Μπες και εσύ στο www.cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή σήμερα. Διοργάνωση ο Ποδηλατικός Όμιλος Πατρών, χορηγός η Ολυμπία Οδός, υποστηριχτές ο ΟΛΠΑ, οι αστικές συγκοινωνίες Πατρών, το Ταξί Εξπρές 450.000 υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλάτου και μεγάλος χορηγός η ΔΕΗ. Ναι. Ωραία, συνεχίζουμε. Θόδωρα, αυτό θα το αλλάξουμε. Μετά να το πάμε από εκεί. Έτσι, άλλαξε. Λοιπόν, πάμε στο. Έλα, να απαντήσω στον Οδυσσέα, γιατί έχουμε τον τελικό σήμερα του Europa League Freiburg Aston Villa. Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω πολλά για την Aston Villa, την έχω δει. Δεν ξέρω πολλά για τη Freiburg. Είναι γερμανική ομάδα, κάτι μου λέει αυτό. Δηλαδή ότι δεν θα παίξει και κλειστά. Ένα προβάδισμα θα το έδινα στην Aston Villa. Δηλαδή εγώ αν έπαιζα κάτι, ας πούμε, θα έπαιζα, που δεν ξέρω αν θα παίξω, μάλλον δεν θα παίξω, αλλά αν έπαιζα θα το έπαιζα εκεί, διπλό και γκολ-γκολ. Και ό,τι γίνει. Να κάνουμε τώρα. Αυτό θα έπαιζα εγώ. Βέβαια το παιχνίδι είναι τηλεοπτικά, να πούμε, σε ελεύθερο κανάλι, στον Αντένα, αλλά υπάρχει και από το Cosmote Sports. Βέβαια θα δω ποιος περιγράφει σε κάθε κανάλι και αυτό θα πράξω. Έτσι κάνω εγώ, άμα είναι και ελεύθερο να είναι, άμα δεν μ' αρέσουν οι... Δεν μ' αρέσουν, ναι, ανάλογα τι προτιμάει ο καθένας. Συνήθως βέβαια τα ιδιωτικά κανάλια, η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια δεν. Ευτυχώς που υπάρχει ο Ισίδωρος και πάει στον Αλφα εκεί και κάπως με την Εθνική το σώζει. Λοιπόν, αυτά βλέπω φίλε Οδυσσέα, αν εσύ βλέπεις κάτι διαφορετικό, πες το μας. Έτσι είναι πολλοί που θα κάτσουν να δουν ποδόσφαιρο σήμερα. Ο τελικός είναι πάντα τελικός. Και βέβαια να πούμε ότι ο Ολυμπιακός στηρίζει απόψε την Aston Villa στο τελικό του Europa League, καθώς θα έχει ευνοϊκότερες, νομίζω έχει ευνοϊκότερη κλήρωση να, δηλαδή αν οι Άγγλοι σηκώσουν την κούπα θα, και φυσικά μείνουν στην τέταρτη θέση στην Premier League, τότε θα γλιτώσει ένα γύρο ο Ολυμπιακός. Αντί για τέλη Ιουλίου θα μπει στις αρχές Αυγούστου. Οπότε ναι. Ο Ρεμπρόφ λέει βρήκε ομάδα. Ποια είναι η ομάδα ρε παιδιά? Με την Αλ Γουάντα. Πάει και ο Ρεμπρόφ για τον Παναθηναϊκό. Μάλλον θα πάρει το Δανό. Που γίνεται χαμός με τον Δανό, γιατί φαίνεται ότι είναι καλή περίπτωση. Οχ, μάλιστα. Απαραιτήθηκε ο επικεφαλής δημόσιας τηλεόρασης της Μολδαβίας. Γιατί η Κρητική Επιτροπή λέει έδωσε μόλις 3 βαθμούς στην γειτονική Ρουμανία. Έρε κάτι μηνύσπιδα πες. Δηλαδή φαντάσου να γίνεται αυτό και στην Ελλάδα. Να δώσει η Ελλάδα στην Κύπρο 3 βαθμούς, τι έχει να γίνει. Το αντίθετο. Μάλιστα.

αγωνίες που γεμίζουν. Σούπερ μάτς σήμερα, 6 ώρα, μεγάλο παιχνίδι στο κλειστό της Κρύας Ιτεών, στην αποθήκη που λέμε, η Ένωση Γλαύκου Έσπερου θα φιλοξενήσει τον Κρόνο στις 6 ώρα στο δεύτερο παιχνίδι των τελικών της National League 1. Θυμίζουμε, οι φιλοξενούμενοι προηγούνται με 3-1 στις νίκες. Η ομάδα του Κώστα Ρουμελιώτη που έχασε το πρώτο παιχνίδι στις λεπτομέρειες θέλει τώρα τη νίκη για να ισοφαρίσει και να πάει τη σειρά ξανά στην έδρα του Κρόνου που έχει και το πλεονέκτημα. Όλοι οι παίχτες είναι διαθέσιμοι, καθώς και ο Γκαβασιάρης θα παίξει, καθώς το πρώτο παιχνίδι είχε τραυματιστεί και δεν έπαιξε. Και έτσι δεν υπάρχουν άλλα αγωνιστικά προβλήματα. Ισχύουν κανονικά οι κάρτες διαρκείας της Ένωσης Γλαύκου Έσπερου, ενώ θα υπάρχουν και κάποια εισιτήρια μεμονωμένα με κόστος μόλις 5 ευρώ. Καλή επιτυχία ο Γλαύκος Έσπερος που έχει εντυπωσιάσει φέτος το πρωτάθλημα, παρότι είναι νεοφώτιστη ομάδα και είναι αποφασισμένοι απόψε να κάνουν τη νίκη και να ισοφαρίσουν σε 2-2.

Ακόμα μία κλίση αρχαιού ποδοσφαιριστή στις εθνικές ομάδες. Στις κλίσεις λοιπόν ο Αντώνης ο Παπακανέλος, Καλαβριτινός, κλήθηκε στην Εθνική Ελπίδων για τα δύο εκτός έδρας παιχνίδια, φιλικά μεν, αλλά παιχνίδια, με την Κροατία απέναντι στο Κατάρ και με την οικοδέσποινα χώρα στις 30 του μήνα, στο Κατάρ 27 του μήνα, με την Κροατία στις 30 του μήνα. Θυμίζουμε, κατάγεται από την Κρητορία ο Αντώνης ο Παπακανέλος, αγωνίστηκε φέτος στη Ρίο Άβε, ήταν δανεικός από τον Ολυμπιακό, επιστρέφει βέβαια στον Ολυμπιακό τώρα, θα δούμε και αν θα δοθεί εκ νέου δανεικός. Είχε 21 συμμετοχές ο Παπακανέλος φέτος με την Πορτογαλική ομάδα, αγωνιζόμενος κυρίως ως αλλαγή. Να δούμε τι θα γίνει τώρα και με το μέλλον του Παπακανέλου. Θα είναι ένα καλοκαίρι θερμό και εκεί, σε αυτή την περίπτωση.

Έχουμε και Α1 Sky σήμερα, play-off. Το τελευταίο ειστήριο για τους τέσσερις κληρώνει απόψε. Ο Κεραυνός Αιγίου υποδέχεται την Ολυμπιάδα. Οι δύο ομάδες είχαν επικρατήσει στην έδρα τους με 77-74 ο Κεραυνός και 62-52 η Ολυμπιάδα. Η νικήτρια ομάδα θα αντιμετωπίσει τον ημιτελικό τη Νέα. Γεμίζουμε εδώ. Σήμερα επίσης έχουμε την Αθλητική Ένωση Ροητίκων που προηγείται 2-0 στις νίκες και θέλει το ειστήριο για τον τελικό. Θα υποδεχτεί στον πρώτο ημιτελικό Ταραχοβίτη Κακτέο. Βλέπετε, συνεχίζεται παρότι δεν έχει τελειώσει η προημιτελική φάση. Μπήκαμε στα ημιτελικά. Να δούμε το πρόγραμμα. Λοιπόν, 8.30 Κεραυνός Ολυμπιάδα, Παπαδόπουλος Λογοθέτης και Ελανή. Και στα Ροήτικα 8.30 Αθλητική Ένωση Ροητίκων Αναρχοβίτη Κακτέο, Κοντήλης, Μπολάνο και Θεοδοσόπουλος. Το παιχνίδι αυτό, Ροητίκων Αναρχοβίτη Κακτέο, θα το δείτε και απευθείας από το Λεπάντο. Βλέπω έχει τηλεοπτική κάλυψη. Πάμε και στα play out. Εδώ και οι τέσσερις ομάδες που συμμετέχουν έχουν από δύο νίκες, 2-2 δηλαδή είναι το σκορ. Οι νικήτριες των δύο σημερινών ημιτελικών παραμένουν οριστικά στην κατηγορία, ενώ οι ιτημένες θα παίξουν μεταξύ τους αγώνα μπαράζ και όποια ομάδα χάσει, χάνεται και θα μεταποβιβαστεί στην Α2. Στο κλειστό της κάτω Αχαΐας 8.30 Αθλητικός Όμιλος Δήμης 2007 απέναντι στο ΓΕ Πυρακλή, Καρπάνος, Λιώνας και Χατζηγιάννης οι διαιτητές, και στο κλειστό της Κρίας Ιταιών 9 και 4 Νέοι Γλαύκου, Πας Ναυπάκτου, Λιαρωμάτης, Κωστής και Πλέγας.

Έχουμε και ένα παιχνίδι για το κύπελο της ΕΣΚΑΗ στο κλειστό της Αλεξιώτισσας, 8 η ώρα, προφή της Ηλίας Σοποτό με διαιτητές Λάγιο και Καραμπελιά. Επίσης, θα πούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΚΑΗ πήρε απόφαση στον τελικό του κυπέλου να βραβεύσει ομάδες των κλιμακίων, αγόρια και κορίτσια. Θυμίζουμε, τα κορίτσια τερμάτισαν στην τρίτη θέση, ενώ τα αγόρια στην τέταρτη θέση. Πανελληνίως.

Να πούμε ότι πραγματοποιήθηκε η κλήρωση των ομίλων του πρωταθλήματος, του εργασιακού πρωταθλήματος μπάσκετ, να το πω έτσι. Συμμετέχουν 18 ομάδες, χωρίστηκαν σε δύο ομίλους των 9 ομάδων. Ξεκινάει άμεσα το πρωτάθλημα. Μετά την ολοκλήρωση των αγώνων θα ακολουθήσουν νοκάουτ αγώνες. Στον πρώτο όμιλο, σώματα ασφαλείας, δικηγόροι, μηχανικοί, διαχειριστικοί ευρωπαϊκών προγραμμάτων, Net Company, Chloe Stars, Δήμος Πατρέων ΔΕΙΑ, προπονητές, γυμναστές και υγειονομικοί. Σε ό,τι αφορά το δεύτερο όμιλο, βιοτέχνες έμποροι, ελεύθεροι επαγγελματίες, μήλοι και πενού, στρατιωτικοί μόνιμοι, τραπεζικοί, μέλη ΔΕΗ, ΟΤΕ, αθηναϊκή ζηθοποιία και εκπαιδευτικοί.

Για όσους θέλουν να δουν, σήμερα 9 το βράδυ υπάρχει αναμέτρηση για τη Σαουδική Αραβία Αλ-Καλίχ Αλ-Αχλή από το Κοσμοτέ Sport 5. Στις 9.30 έχουμε Champions League Ανδρών από το Earth Sports 2 Ολυμπιακός Μπαρτσελονέτα. Μ' αρέσει το παιχνίδι, Μπαρτσελονέτα. Κοσμοτέ Sport 7 στις 10 Τενερίφη Μπανταλώνα για την Ισπανική Λίγκα. Είπαμε στις 10 Φράιμπουργκ Άστον Βίλα για το Europa League από τον Αντένα και την Κοσμοτέ. Κοσμοτέ Sport 1 συγκεκριμένα. Στις 12 θα υπάρχει τηλεοπτική εκπομπή στον Αντένα για τα όσα έγιναν στον τελικό, συζήτηση και όλα αυτά. Το ίδιο και στο Κοσμοτέ Sport και από το Edge Sports 2. Όχι, ναι, από το Air Sports 2, 1 η ώρα το βράδυ, Copa Libertadores, παρακαλώ, Nacional Universitario. 1 η ώρα, ε. Μάλιστα. Ωραία διοργάνωση το Copa Libertadores.

Λοιπόν, δεν άργησε να βρει ομάδα και ήταν αναμενόμενο ο Γιάννης Μασούρας, ο πατινός εδώ ποδοσφαιριστής από τα Ζαρουχλέικα, θυμίζω, πορταλητής με την Ομόνια, ο έμπειρος μπακ, βρήκε ομάδα στη Γερμανία. Σύμφωνα με την εφημερίδα Bild, ο δεξιός οπισθοφύλακας είναι καθοδόν για τη γερμανική πόλη, καθώς ο σχεδιασμός συνενευέργησης είναι πάνω στον πατινό ποδοσφαιριστή, είναι βασικά μέσα στις επιλογές. Μάλιστα. Α, τέλεια. Θα παίξει και στη Γερμανία ο 29χρονος αμυντικός. Θυμίζω φέτος είχε 73 εμφανίσεις, 2 γκολ και 7 assist. Μπράβο. Όχι φέτος, στην διάρκεια της θητείας στην Ομόνια. Έτσι, 73 συμμετοχές φέτος. Ποιος είναι. Μια χαρά. Μπράβο, παιδιά. Χαίρομαι για το Γιαννάκη. Εντάξει, τον οποίο τον γνωρίζω πολλά χρόνια, για το λέω Γιαννάκη. Ένα παιδί που αξίζει και δικαιώθηκε για όλο αυτόν τον αγώνα που έχει ρίξει. Ένας άλλος πατινός, ο Γιάννης ο Χριστόπουλος. Ναι, ναι. Δεν συνεχίζει στον Όφη. Αποχώρησε.

Στον Ατρόμητος όλοι είναι στεναχωρημένοι. Ναι, μεν η ομάδα ανέβηκε στην τρίτη εθνική κατηγορία, έτσι το χάρηκαν όλοι δεόντως, αλλά δυστυχώς δεν είναι έτσι για τα νέα για τον Τίμο Πατρώνη, ένας καλός παίκτης και ένα καλό παιδί, ο Τίμος Πατρώνης. Δυστυχώς υπέστη σοβαρό τραυματισμό, ρήξη χιαστών, θα μπει άμεσα στο χειρουργείο, θα περάσει την πόρτα του χειρουργείου και δυστυχώς θα χάσει ένα μεγάλο μέρος της επόμενης αγωνιστικής περίοδου. Θα κάνει ό,τι μπορεί, βέβαια, και αυτά είναι πιο γρήγορα πλέον. Σε σχέση με το παρελθόν, γίνονται όλα πιο γρήγορα. Τι λέει? Στείλε χαιρετισμούς στη συνάδελφο Γιώτα που σε ακούμε μαζί τώρα. Γεια σου Γιώτα. Να είσαι πάντα καλά και που τον αντέξεις καλά. Μια χαρά το Γιώργη. Μην αγχώνεσαι. Ο Γιώργης κάνει και το δικό του αγώνα. Τον ψάχνω στο γυμναστήριο. Εγώ του έχω πει ότι πρέπει να αλλάξει γυμναστήριο να έρθει δίπλα σε μένα. Δεν αλλάζει. Έλα δίπλα μου, δεν έρχεσαι. Τι να σε κάνω. Να είστε καλά, παιδιά. Καλή δουλειά σε όλους. Καλή δουλειά.

Εντάξει, τώρα το είδα ότι σαν χθες. Ωραίος λέει. Το ξέρω ότι είμαι ωραίος, λέει Γιώργο. Τι να κάνουμε τώρα, το ξέρουμε. Λοιπόν, σαν χθες, τώρα το είδα ότι ήταν η επέτειος για τα 2 χρόνια κατάκτησης του πρωταθλήματος Super League 2 από την Παναχαϊκή. Η K19, αν θυμάστε, είχε κερδίσει 1-0 τον Ιωνικό στον τελικό που διεξήχθη στο El Paso, με ένα γκολ που σημείωσε ο Γιώργος Σοβατής στο 71ο λεπτό της αναμέτρησης. Τίποτα δεν ξεχνιέται. 71ο λεπτό της αναμέτρησης. Τίποτα δεν ξεχνιέται.

0: μίσεις μετά. Έτσι, και κάποιοι στην Παναχαϊκή το έχουμε δει πολλάκες να συμβαίνει. Τέσμα, αυτά. Σιγά σιγά τα μαζεύουμε, αλλά πριν τα μαζέψουμε, εμείς εδώ θα σας θυμίσουμε αυτό που έρχεται. Και πραγματικά αξίζει τον κόπο, παιδιά, όλοι όσοι έχουμε ποδήλατο και όσοι δεν έχουμε, να προμηθευτούμε, να δανειστούμε. Είναι μια πάρα πολύ ωραία διοργάνωση. Το City Action Powered by Day έρχεται δυναμικά, επιστρέφει 4 με 6 Ιουνίου φέτος. Είναι καλοκαιρινό. Γεμίζει πόλη με δράση, ποδήλατο και μοναδικές εμπειρίες. Η κορύφωση των εκδηλώσεων έρχεται το Σάββατο στις 6 Ιουνίου με τη μεγάλη ποδηλατάδα. Γράψε, Γιώργο. Με έναρξη και τερματισμό στο πάρκινγκ του ΝΟΠ. Και η γιορτή θα συνεχιστεί με δωρεάν συναυλία του Δήμου Αναστασιάδη, ο οποίος έχει και πολύ πέραση στην νεολαία, να το πούμε και αυτό. Και με ωραία τραγούδια ο Δήμος Αναστασιάδης. Οι εγγραφές έχουν ανοίξει, σας περιμένουμε όλους. Μπορείτε να μπείτε στο cityinaction.gr και να δηλώσετε συμμετοχή. Μία διοργάνωση του ποδηλατικού ομίλου πατρών. Χορηγός είναι η Ολυμπία Οδός, υποστηριχτές ο Όλπα, οι αστικές συγκοινωνίες πατρών και το Ταξί Express 450.000. Και φυσικά όλο αυτό γίνεται υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλάτου και με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, που είναι μαζί μας έτσι όλη αυτή την διοργάνωση. Όλοι λέει με ποδήλατα και εγώ με το κοκκινό μαύρο μου, φυσικά όλα τα χρόνια εκεί. Δήλωση συμμετοχή, φίλε. Δείξε μου μετά ότι δήλωσε συμμετοχή. Πατήστε εκεί, cityinaction.gr. Λοιπόν, αυτά τα μαζεύω σιγά σιγά, ελπίζω να μην με βαρεθήκατε. Θα τα πούμε πάλι αύριο στις 9, εδώ μέσα από τη συχνότητα του Sport FM. Θα δώσουμε σκητάλη, είπαμε, στη Τσουβέλα Ζαφυράτου, ο Αλεσάρντ την κοινή, κανονικά σήμερα στις 6. Και ευχαριστώ και τον Θόδωρο Παπαγιανόπουλο που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική. Θα τα πούμε αύριο. Γεια σας.
1: Διάφορους φίλους οι οποίοι χαθήκαν σε ένα λευκό ταξίδι.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξης τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
2: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτίδη Νέων 197, στον Κόκκινο Μήλο, με φιλικές τιμές.
1: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
3: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
4: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση, νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
5: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
6: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
7: Έχεις.
6: Θέλω μπρατσάκια.
7: Έχεις.
6: Θέλω και πετσέτα.
7: Έχεις.
6: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
7: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
1: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by Day.
2: Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου.
1: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου, με έναρξη και τερματισμό Parking Knob. Day, power up the ride. Χορηγός, Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός, Day.
3: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
4: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
3: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
4: Τηλέφωνο 2610 525 352.
3: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
5: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρυλικό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Ο άλλος Άλεξ Τσίπρας που μιλάω στο κοινό με το μικρόφωνο. 7 λεπτάκια μετά τις 8. Big Wins for FM 94,6. Να ζήσει άρτα. Μαρία Ζαφυράκη.
1: Νόμιζα ότι θα έλεγε να ζήσει η ΑΕΚ. Αλήθεια. Νόμιζα ότι θα έλεγε.
0: Να ζήσει η Άρσενα.
1: Μαρία Ζαφυράκη. Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Με πάνω ρίλο. Ρύθμιση ήχου. Μουσικές επιλογές. Ή από εδώ.
2: Του θα έπαρχε!
1: Τι λέει, τι λέει αυτή εδώ πέρα με το τζιν, το μπουφάν, το φαρδί γι' αυτό.
0: Κοντό είναι.
1: Είναι φαρδί όμως. Δεν είναι αυτό το εφαρμοστό ρε παιδί μου που είναι.
0: Εντάξει, είναι μια νέα μόδα. Ξαναήρθε.
1: Όλα, ξαναέλα.
0: Και να μας δείξεις τη φανέλα. Νικολάκη, καλημέρα και στο Νικολάκη. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Πάρα
0: είστε
1: πολύ καλά. Ωραία, καλά. Αφού δεν ανατιναχτήκαμε χθες. Όλα καλά.
0: Και ήμουν εδώ στην Καλλιθέα καλά. Και λέω στο Μάκη Παπαγεωργίου, το βιντεογράφο,
1: ναι.
0: Λέω, έχεις ξεχάσει κάτι ανοιχτό σε γκάζι? Μου λέει, δεν έχω γκάζι.
1: Βάλε τον γκάζι της ανασβήσει.
0: Λοιπόν, και βγαίνω έξω και είχε βγει ο κόσμος στα μπαλκόνια.
1: Χειροκροτούσε
0: τους γιατρούς. Όχι, δεν ήταν η ώρα των ηρώων.
3: Δεν έχουμε κι
0: 9 το βράδυ. Και τι γίνεται. Λέω τώρα ή θα ανατιναχτούμε κάτι φυσικό αέριο. Δεν εμπιστεύουμε τη διαδικασία.
1: Δεν εμπιστευόμαστε κανένα ούτε τον εαυτό μας.
0: Αμέσως τι κάναμε. Μπήκαμε ίντερνετ. Και λέει είναι παντού.
1: Ναι. Εντάξει, άμα είναι παντού δεν θα ανατιναχτούμε μόνο εμείς.
0: Δεν πειράζει.
1: Όλος ο κόσμος.
0: Έψαξαν.
1: Δεν βρήκανε τίποτα.
0: Καλά, τέλος πάντων.
3: Λένε ότι δεν βρήκανε.
0: Το ξέρω.
1: Εγώ διάβασα ότι έχει ξαναγίνει, λέει, το Φεβρουάριο και πέρσι.
0: Ναι, το προσπερνάω. Το προσπερνάω ότι δεν βρήκανε. Ναι, παράνομα και καταχρηστικά. Και προχωράμε παρακάτω. Εντάξει. Από θάλασσα μεριά.
1: Εγώ απλώς σκεφτόμουν, ρε παιδί μου, γιατί συμβαίνουν διάφορα πράγματα. Αυτό που λέμε, εξωγήινη. Πόλεμοι, ναι, ναι. Το ένα το άλλο.
0: Προβοκάτσιες.
1: Και ξαφνικά αρχίζει να μυρίζει και αέριο. Λέω, εντάξει.
0: Ναι, εντάξει.
1: What the.
0: Ανάβτε ένα τσιγάρο. Ανάβω δυο τσιγάρα.
1: Ποιος μας τρολάρει έτσι. Έβρεξε κιόλας.
0: Και λέω, ΑΕΚ πρωτάθλημα.
1: Ναι.
0: Άρσεναλ πρωτάθλημα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λέω,
1: τι άλλο.
0: Τι άλλο μένει.
1: Να περάσει και ο Νόε να αρχίζει να μαζεύει ζώα.
0: Προσοχή, κινούμενα. 22 χρόνια είχε να το πάρει Άρσεναλ. Εμείς πότε σκέφτηκα. Εντάξει, πριν το GTA 6. Λοιπόν. Και ψάξαν εκεί οι αρμόδιες αρχές και είπαν ότι δεν ξέρουμε ακόμα, αλλά εντάξει, σταμάτησε μαναχό του.
1: Ναι.
0: Δεν είναι κάτι.
1: Κάποιος θα το κλείσει.
0: Ναι.
1: Το ξέχασα.
0: Και εγώ βγήκε για το λιμενικό.
1: Το θερμοσύμφωνο, το ξεχνάω.
0: Βγήκε για το λιμενικό.
1: Και δηλαδή, τι είπε.
0: Δεν είπε.
1: Δεν είπε.
0: Όλα καλά, προχωράμε. Συνεχίζουμε
1: εγώ
0: από εδώ.
1: Βλέπω πάντως πυροσβεστικά να κινούνται έτσι.
0: Χωρίς λόγο. Βάλτε σιρήνες ότι είμαστε υπεύθυνοι.
1: Όχι, χωρίς σιρήνες. Δεν θέλανε να πανικοβάλουν τον κόσμο.
0: Okay.
1: Αλλά περνάγανε από αυτό. Ναι. Όλα καλά εδώ. Ναι, ναι,
0: εγώ εντωμεταξύ λέω του Μάκη.
1: Τώρα είναι καλό το άτμισμα.
0: Κάνουμε αυτό το γύρισμα. Και το άλλο δεν το κάνουμε. Εγώ μπαίνω στα μάξι και φεύγω. Μου λέει, τι
1: γιατί
0: θα
1: στα βόρεια προάστια δεν μύριζε τίποτα.
0: Τίποτα. Μύριζε, ξέρω εγώ.
1: Μπέρμπερι. Μπούρμπερι.
0: Τζόνι Βαρβάτο.
1: Εδώ στάχτηκε Μπούρμπερι, εκεί Μπέρμπερι.
0: Μύριζε Καρτιέ, Τζόνι Βαρβάτο. Ξέρω εγώ τι έχει ο καθένα στο μυαλό του. Καλημέρα σε όλου, αλάνια μου. Ψιλό καρότο, καλημέρα.
1: Ψιλό καρότο.
0: Το Σαββατοκύριακο το σηκώνουμε μαζί στο γυάλινο. Μην χαθούμε. Έλληνοι είμαστε, εδώ ζούμαστε. Δεν είμαστε Κασβέλ. Το λέμε τον ύμνο Πατ Γκρόπ. Επίση να σου πω ότι δεν ήξερα ότι ο Ρομπόλη είναι Άρσεναλ.
1: Ναι.
3: Δεν ήξερα.
1: Ναι,
0: το ήξερα. Τον είχα ως μπασκετικό στο μυαλό μου. Και δεν ήξερα ότι. Και το πήραμε. Και λέω. Οκ, ναι. Okay, να ένα. Γιατί ναι. Αναφέρουμε μόνο τον Τζόχο. Από σήμερα μπαίνει και ο Ρομπόλης. Έλεγα μόνο.
1: Άρα δύο στο ταξί.
0: Ναι. Έλεγα μόνο Τζόχο, Γιάννη Καρατζαφέρη. Αυτού είχα στο μυαλό.
1: Ναι,
0: και ξαφνικά έχουμε και Ρομπόλη.
1: Μαζευόμαστε σιγά-σιγά, είδε.
0: Ναι.
1: Ο γιο μου ξύπνησε με αυτή τον καημό. Το πήρε. Τόλουσε, μου λέει η City, βράδυ καημός πρωί-πρωί. Δεν πειράζει, ξεπέρασε το, δεν πειράζει. Πήρε πρωτάθλημα εδώ. Τι άλλο ήθελε.
0: Με τι δικαίωμα.
1: Τι άλλο ήθελε, σταμάτα.
3: Ναι. Το τέταρτο και για του δύο, εν τω μεταξύ.
1: Συνολικά.
3: Όχι, ρε. Άρσεναλ και ΑΕΚ.
0: Και ΑΕΚ, 14. Μια χαρά.
1: Προβοκάτο. Συγγνώμη.
0: Μπράβο. Δεν πρέπει τώρα να βγει ο ιδιοκτήτη τη Άρσεναλ.
1: Και τι να πει.
0: Love me, because I can live without
1: να
0: you.
1: Να αρχίσει να τραγουδάει, τι να τραγουδάει που είναι και αυτή εκεί πέρα.
0: Λονδίνο,
1: Λονδίνο, ναι. Όχι Beatles.
0: Cure.
1: Oasis, πού είναι. Πού είναι η Oasis.
3: Liverpool.
1: Από το Liverpool είναι.
0: Blair.
3: Η Manchester είναι η Oasis.
1: Elton John, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο.
3: Λονδίνο σε κάθε περίπτωση.
0: Η Blair.
3: Ο Τονί.
0: Ναι. Τον έχουμε εδώ. Έτσι άλλο τον Τονί. Εδώ είναι, τον Παρούσι. Λοιπόν. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Πάρα πολλά τώρα τα μηνύματα σιγά σιγά. Okay, για το Final Four που έρχεται.
1: Σιγά σιγά, γιατί δεν έχουμε κάτι άλλο να περιμένουμε τώρα. Μας έχει πιάσει μια.
0: Το περιμένουν οι φίλοι του Ολυμπιακού διακαώς.
1: Ναι, όλοι το περιμένουν.
0: Καλά, όχι όλοι. Όχι όλοι. Στην Καλαμάτα είμαστε πολύ άνθρωποι.
1: Να έχουμε κάτι να δούμε, εσύ. Κάτι να δούμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τι έχουμε το Σαββατοκύριακο να δούμε. Τελειώνα.
3: Έχουμε Maiden, αγαπητοί.
0: Έχουμε Maiden.
1: Α, έχετε Maiden εσείς. Ναι, σωστά.
0: Οι φίλοι του Ολυμπιακού πάντως το περιμένουν πώς και πώς. Τα μηνύματα πληθαίνουν προς το ψηλό καρότο. Το κρατάνε, ήμουν ενδιάμεσα αυτό. Όσο πλησιάζει το ψηλό καρότο, όσο πλησιάζει η Παρασκευή 6 το απόγευμα. Έτσι.
1: Ωραία.
0: Αυτά.
1: Προσπάθησα να δω και άχαστους χθες. Είδα. Έβαλα έτσι το λιθαράκι μου και εγώ στους ανθρώπους που 50, το παρακολουθούν.
0: 51.000.
1: Ναι, ναι, ναι. Μα το είδα. Μα καταρχάς την ώρα που περιμέναμε. Και βακα, βακα, βακα, βλέπαμε τότε 19.000 περιμένουν και λέω Χριστέ μου πώς είναι να σε βρίζουν 19.000 άνθρωποι και να σου λένε τελείωνε, άντε ξεκίνα.
0: Το μήνυμα που είχα εγώ, η άφαντη όχι η άχαστη, και έσπασε ένα ρεκόρ με 51.000, 50.800, κάτι τέτοιο.
1: Εκεί γύρω σε 11.30 έπεσε για ύπνο, σας άκουγα, ξαναξύπνα.
0: Ναι, είχε. Μέχρι 1:25 γύρισα σπίτι μου, βέβαια είχα κοιμηθεί σαν ζώο.
1: Το ξέρω, δεν μου το λες εμένα.
0: Και ξύπνησα και είδα Μαρία την μεγάλη ανατροπή των Νίξ το δεύτερο ημίχρονο με το Cleveland.
1: Πότε κοιμήθηκες, πότε ξύπνησες?
0: 2,5 ώρες κοιμήθηκα. Έχω κοιμηθεί.
1: Μάλιστα.
0: Έχω όμως, είμαι σε φοβερή κατάσταση. 2,5 ώρες κοιμήθηκα και είδα ένα στατιστικό το οποίο δεν το έχει κανένα site εδώ. Μόλις το πω τώρα,
1: ναι,
0: θα το γράψουν όλοι. Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία του NBA. Που οι δύο τελικοί περιφερειών Ανατολής και Δύσης, οι πρώτοι, πάνε στην παράταση. Τα πρώτα μάτς των δύο τελικών Ανατολής και Δύσης πήγαν και τα δύο παράταση. Συμβαίνει πρώτη φορά
1: και με
0: στην ιστορία. Στην ιστορία. Εντάξει, αυτό είναι ένα στατιστικό αξιόλογο. Όχι η πρώτη φορά που Ερμής Τρισμέγιστος ανάδρομος έκανε triple double. Πρώτη φορά οι δύο τελικοί πάνε και οι δύο στην παράταση. Δεν έχει γίνει ποτέ.
1: Μπράβο, είδα live από
0: την εκπομπή τους. Το λέω, κλέψτε το τώρα. Εντάξει. Αυτά.
1: Λοιπόν, και βλέπω και πρώτο θέμα στο site το Big Win Sport FM. Μπαμπά ηρέμησε, θα πάθεις τίποτα. Ο Μιχάλης Τσόχος πανηγυρίζει το πρωτάθλημα της Arsenal.
0: Και η Arsenal έχει μια χρυσή ευκαιρία.
1: Θα έρθει με κανένα σορτσάκι, με κανένα μαγιό, με κανένα τίποτα τέτοιο. Δεν ξέρω.
3: Θέλω να έρθει με εμφάνιση.
0: Θέλω να είναι δύο νούμερα μεγαλύτερο. Πρέπει να είναι σαν του Ράπτη κάτω από το γόνατο. Έτσι μόνο φαντάζομαι τσόχο με σορτσάκι.
1: Βερμούδα,
0: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι,
1: ναι. Και τέτοια.
0: Τσανόγια.
1: Να έρθει η Bad Bunny.
0: Τσανόγια.
1: Με λευκά.
0: Και ένα τατουάζ Τόνι Άνταμς με μπυρίτσα στο πόδι. Πόδι όμως να φλεξάρει.
1: Αρσέβεγγε.
0: Πόδι να φλεξάρει. Αλσακός τεχνικός τον έλεγε ο Κυρνίκος. Τι ξέρει ρε με ένα μπουφάν.
1: Αμενέλιε, ναι, ναι, ναι, ναι, ωραίο. Να βγει ο πρόεδρος της Άρσα να το τραγουδήσει. Αμενέλιε.
0: Έλεγες ότι είμαι αγαπάς. Πάψε ψέματα να με... Ναι, αμανέλιε. Τέλειο.
1: Εγώ πάντως θα πάω τρεις φορές ο Άκα, λέει το Σουκού. Παρασκευή στο ματς, Σάββατο Iron Maiden και είμαι σίγουρος ότι θα ξαναπάω την Κυριακή τελικό. Καλημέρα από τα βρωμερά νότια προάστια.
0: Βρωμιάριδες.
1: Και έβρεπε, και έπεσε όλο αυτό. Δεν ξέρω γιατί. Έπεσε κάτω. Έπεσε στο κεφάλι.
3: Μ' αρέσει η ερώτηση του Νίκου. Σε περίπτωση βροχής το Σάββατο με τη συναυλία, τι γίνεται? Θα σου πω απλά ότι όταν έπαιξαν οι Imagine Dragons είχαν στείλει 112 να μην κινούμαστε και η συναυλία έγινε.
1: Συγγνώμη, δεν ήταν βροχή αυτή τότε.
3: Κατά κατακλυσμό
1: του. Δεν ήταν βροχή και όμως έγινε συναυλία.
0: Γιατί κάποιοι δεν θα έπρεπε. Δεν υπολογίζει το 112 το τριψήφιο που είπε.
1: Που πάτε, ρε. Που πάτε,
3: είχε βγει ο Δημήτρη.
0: Δεν ξέρω.
1: Μισό λεπτό να δω μετεωρολογητή. Ο Άκα, μισό λεπτό.
0: Παιδιά, θέλω να σα πω κάτι. Το Σάββατο Πανελληνίως έχει καταιγίδες. Μακάρι να
1: μην χαλάσει. Μην τρομοκράτησε τον κόσμο. Τι θες να βάλει πετρέλαιο πάλι.
0: Τελείωσε το πετρέλαιο. Όλες οι πολυκατοικίες το έκλεισαν.
1: Λοιπόν, Πέμπτη, τι μέρα είναι σήμερα?
0: Καλά.
1: Τετάρτη.
0: Δεν ξέρει τι είναι.
1: Πέμπτη δίνει καταιγίδες από τις 6 το απόγευμα.
3: Ωραία.
1: Παρασκευή δίνει βρόχα right through. Μιλάμε για το ΆΚΑ πάντα, έτσι.
0: Για Αμαρούσιον.
1: Για Αμαρούσιον. Δίνει βρόχα από τις 6 ώρα το απόγευμα.
0: Πες και Σάββατο.
1: Ασθενής βροχή στις 3 ώρα, δεν μας ενδιαφέρει το τσιπιτσίπι.
0: Πάει αυτό, το τσιπιτσίπι το προσπερνάμε.
1: 6 ώρα το απόγευμα βρόχα right through. Και το δεύτερο ημιτελικό βρόχα right through. Σάββατο. Μία καταιγίδα 9 η ώρα το βράδυ.
0: Αυτό σου λέω.
3: Ωραία, ωραία.
0: Δίνει βροχή μέχρι για την Κυριακή Πανελληνίως.
1: Εννοείται. Δευτέρα 26 βαθμούς Κελσίου.
0: Γυρίστε στη δουλειά σας με ήλιο.
1: Με ήλιο.
0: Ναι. Τσόχο μόνο με σπίτι και σπαντρίγια, λέει, τον φανταζόμαστε.
1: Εντάξει, παιδιά, τα γούστα του καθενός, εμείς δεν.
0: Αλλά και ατμιστικό.
1: Εννοείται.
0: Να κάθεται πολύ χαλαρό, σαν να είναι μια κανονικότητα το σπίτι. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα να σκεφτούμε κι άλλα εκτός αέρα.

0: Sport FM 94,6.
1: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
4: Η bwin φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ορίκη προϋποθέσεις στο bwin.gr.
5: Πάμε!
6: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
7: Μπορεί να τρέξει.
8: Παίζει να βγει και πρώτος.
7: Μπράβο, πατέρα σου.
6: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
8: Ενισχυτικό και φυσικό.
6: Οστεομούβ.
9: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
11: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
12: Τάκης και Μπούπης.
13: Μπούπη, φέρε το λουρί.
14: Πάμε να δούμε σπίτια.
15: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
13: Όχι, βρε.
14: Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
15: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
14: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
15: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
14: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
12: Τάκης και Μπούμπις.
14: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Λέμε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα εκτός αέρα με την Μαρία Ζαφυράτου.
1: Την ώρα των διαφημίσεων.
0: Σχεδόν ποινικά, δηλαδή όλη την εκπομπή επιστρέψαμε. Εντάξει, πολλοί λένε για διατροφές εκτές, φασολάδες, το έχουν έρθει τέτοια ηλίθια αστιάκια. Οκ, το καταλαβαίνουμε. Το περιμέναμε βέβαια ότι θα μας στείλετε τέτοια πραγματάκια. Τι κάνουν νότια, τι πειράματα.
1: Να μην σας νοιάζει ρε, να κάτσετε στα βόρεια. Ό,τι θέλουμε κάνουμε στα νότια.
0: Κινήθηκα βόρεια χωρίς περιθώρια. Και αναβολές ή αναστολές. Αναβολές.
1: Βρυδίκη. Κινήθηκα βόρεια χωρίς.
2: Και ξεκίνησα
1: βόρεια.
0: Εντάξει.
1: Και αναβολές νομίζω λέει.
0: Ναι.
1: Και δεν νομίζω ότι λέει και αναστολές.
0: Ναι, είναι
1: καλύτερα αναβολές. Καλύτερα αναβολές. Συγγνώμη κιόλας λέει για στα νότια. Δεν τους χάλασε. Τους αλλοιώθηκε η μυρωδιά από τις λαπτικές και ανακατεύτηκαν.
0: Έλα, γιατί τέτοια επίθεση τώρα.
1: Γιατί τέτοια επίθεση, αφού όλοι στα νότια καταλήγεται το καλοκαίρι τώρα. Δεν τα ξέρουμε. Και πίζει η παραλιακή. Έλα τώρα. Έλα
0: το ακτή του ήλιου είστε όλοι.
1: Και συνεχίζουμε τα τουριστικά. Αφού κάναμε λέει τη Μαρία specialist, παρακαλώ τι προτείνει για Ιούλιο. Κουφονής και ισχυνούσα.
0: Να σου πω, αυτό συνέχισε στο Instagram μου και αφού τελειώσαμε.
1: Κράτσι. Παιδιά, τον Ιούλιο Μαρία. Μπορείτε να πάτε που θέλετε. Δεν θα βρείτε.
3: Είναι καλά.
1: Θα είναι καλά.
3: Σχοινούσα
1: δεν έχω πάει, θα ήθελα να πάω. Κουφονίσια, αν ξαναπήγαινα ποτέ, που μπορεί να μάλλον δεν θα ξαναπάω, θα πήγαινα Ιούλιο.
0: Γιατί αυτό, για να είναι πιο χαλαρά, ας πούμε.
1: Ναι. Καλύτερα μπες το 608, ας πούμε, Δευτέρα μεσημέρι.
0: 6 και 8, 14. Ναι, και 4-5. Α, Β, Γ, Δ, Ε.
1: Η Ελλάδα.
0: Έφυγες.
1: Ο γιος μήπως είναι ιδιοκτήτης στοιχηματικής εταιρείας.
0: Είναι δεδομένο ότι θα είναι διευθυντής. Εγώ θα τον έχω φίλο τον γιος σου. Όταν θα τελειώσουν τα αστεία να με βάλει σε μια θεσούλα Μαρία, να λέω η τριάδα του Τσούβι. 2 στα 3, 75% επιτυχία. Και θα βγάζω το ψωμάκι.
1: Γιατί όχι. Καλημέρα αγαπημένη, μαντεύστε σε ποιον κάνανε αύξηση ενοικίου από τα 650 στα 750.
0: Σε σένα.
3: Πολύ ωραία περνά.
1: Εντάξει, 650, 750. Πες μας τετραγωνικά, πες μας αυτό.
0: Όρο. Πες μας κι αν αναπνέουμε.
3: Περιοχή.
1: Είναι πολλά τα. Ένα εκατοστάρικο είναι πολύ.
0: Είναι πολύ.
1: Ρωτάς.
0: Μόνο εγώ με το κόροϊδο.
1: 1200 το χρόνο παραπάνω.
0: Το κορόιδεμαι εγώ και η Εύα που λυπούμαστε την κοπέλα που δεν τα πάει καλά στο μαγαζί.
1: Λυπούμαστε, ναι.
0: Ναι, λυπούμαστε. Και το έχουμε το ενίκιο σταθερά 8 χρόνια. Μου λέει η βάση νόμπουλα. Άστο. Τι να.
1: Καλά κάνεις, μωρέ.
0: Καλά κάνεις. 8 χρόνια, ρε.
3: Καλά κάνετε.
0: 8 χρόνια. 8 χρόνια το ίδιο. Ούτε 20 ευρώ. Ούτε 20 ευρώ. Τίποτα. Λέω, τώρα. Και όλοι έχουμε ανάγκες, αλλά τώρα θα σωθούμε.
1: Ναι,
0: τώρα
1: μεγάλο. 20 ευρώ.
0: Πιάνομαι φίλος. Μεγαλώνει το παιδί της μόνη της, χωρίς ο άντρας.
1: Καλημέρα στον Βίρον από τα Χανιά. Καλημέρα στο Στέργιο.
0: Γεια σου, Στέργιο.
1: Με ξύπνησε το πρωί ο μικρός να μου πει ότι ένας βροντόσαυρος είναι στην αυλή. Στην αρχή σκέφτηκα παιδί είναι. Ύστερα ξανασκέφτηκα, όχι, το πήρε η Arsenal.
0: Έλα,
1: ναι, όλα θα γίνουνε, όλα θα γίνουνε.
0: Ναι.
1: Καλημέρα, Σαλοπέτα. Συζήτηση με πελάτησα καθώς σας ακούω, λέει, δουλεύοντας παράλληλα. Ακούσα αυτά τα παιδιά το πρωί, ναι, απάντησα. Μπράβο, σε έκοψα από την αρχή για καλό παιδί.
0: Μας ακούνε τα καλά παιδιά και
1: μας ακούνε γιατί είμαστε καλά παιδιά και μας ακούνε και καλά παιδιά. Βρέξ, χιονίσει μόνο Maiden, καλημέρες. Καλημέρα στο Στέλια από Metal, είχαμε τρόμαξει λιγάκι, αλλά όλα καλά, εντάξει. Καλημέρα στο Χρήστο τον Γκαβό. Καθαρίζει πατάτες πρωί-πρωί. Βράχος. Εγώ σαν μάγειρες λέει λατρεύω τη δροσιά, γι' αυτό λοιπόν. Να είτε καλοκαιράκιδες. Ναι, σωστό. Εσείς οι μάγειρες έχετε και τα θεματάκια σας.
0: Καλά τώρα με τη ζέστη στην κουζίνα. Δικαιολογούνται οι άνθρωποι. Μιλάμε. Σε σουφλατζίδικο να μπεις και δεν το βάλα τυχαία το φι, είναι σουφλατζίδικο να μπεις. Λες αυτοί οι άνθρωποι φτιάχνουν τώρα τα δικά μου τα σουβλάκια. Πιστεύω θα μου ρίχνανε μπουνιά.
1: Ναι.
0: Λέω μη μου βάλεις πολύ μουστάρδα. Και λέω μα τι
1: καραγκιόζεις. Δίνεις
0: και οδηγίες.
1: Κινδύνεις και το
0: μη
1: λες.
0: Μου βάζεις.
1: Ό,τι θέλει θα σου βάλει.
0: Ναι. Θες κλεμπονί. Θες κλεμπονί μήπως.
1: Μαρία, χθες έκραζες δικαιολογημένα, λέει κάποιος στη Ζάκυνθο και πήγε ο Γιαμάλ για διακοπές. Αυτό τα λέει όλα.
0: Να.
1: Ευχαριστώ, Γιαμάλ, για την
0: δικαιολογία. Άγιοι πήγε διακοπές, Γιαμάλ. Κατάλαβα. Μα έτσι είναι Γιαμάλ, μπόχαλη.
1: Πήγε στη Ζάκυνθο.
0: Παίρνει φοβερές κριτικές από τουρίστες.
1: Μα αυτό λέω και εγώ. Ναι, μα γι' αυτό δεν είναι. Άστο να πάνε οι τουρίστες.
0: Ναι.
1: Δεν έχω κάτι με
0: καλά,
1: τη Ζάκυνθο.
0: Καλά, Γιαμάλ τον τελευταίο μήνα το έχει λούσει που λέει και ο Ανδρέας. Άσε Μαρία, σε σκέφτηκα γιατί έκανε ένα βίντεο για γνωστή εταιρεία που πίνεις τώρα τον καφέ σου. Για αυτή τη Gen
1: Z.
0: Δεν ξέρω τι είναι αυτό.
1: Τζενζέτ, ναι.
0: Όπου αυτό σημαίνει clapping.
1: Ναι. Δεν μπαίνουν στη διαδικασία. Αυτό είναι ο αντίχειρας με το δίκτυο.
0: Χειροκροτούν.
1: Που κοπανιούνται.
0: Και μου τα εξηγούσαν clapping, για να κάνω ένα βίντεο. Και το σλέει. Δεν το ξέρω εγώ. Ότι είναι σλέει. Και μου κάνανε μάθημα κάτι 12χρονα που ρώτησαν οι ψάκια. Και λέω πώς συνεννοούνται όλα αυτά τα. Δεν καταλάβαινα τίποτα.
3: 6-7.
0: Αυτό είναι ξεπερασμένο το 6-7. Είναι, έχει φύγει κιόλας.
3: Πέρασε κιόλας.
0: Πέρασε.
1: Επειδή έχει τύχει να δώσει συνομιλία του Ανδρέα με φίλους του στο Viber, ξέρω εγώ, δεν έχω καταλάβει
3: τίποτα.
1: Πώς λέω τίποτα.
0: Και είμαι πραγματικά.
1: Αυτό λέει, παρακολουθήστε τι λένε τα παιδιά. Τι είμαι να
0: OG. Γιατί
1: πρέπει
0: OG.
1: Να το βάλω στο AI να μου πει τι θέλει να πει το παιδί.
0: Είμαι OG.
1: Κοπιπάστε.
0: Ναι, γιατί είμαι OG και.
1: Τι είναι το OG.
0: Είμαι κορυφαίος, σίγμα, γιατί τη ρίζαρα. Τη ρίζαρα την Ιωκάστη είναι την έριξα. Τη ρίζαρα.
1: Την
0: έριξα ως κοπέλα μου, τη ρίζαρα.
1: Τη
0: ρίζαρα, ναι.
1: Την κατάφερε στην κοπέλα.
0: Ναι,
1: αυτό, τη ρίζαρα. Ότι την έριξα κάτω και πιέσε ρίζες.
0: Όχι, αυτά σκέφτηκα κι εγώ.
1: Εξηγήστε.
0: Ριζάριο τη σχολή, τα θρησκευτικά γύρι παπά. Δεν κατάλαβα.
3: Ριζώσανε τα παιδιά, τι δεν καταλαβαίνετε.
0: Τη ρίζαρα σου λέω, ρε μπρόσκι. Όχι, ξά.
1: Το ξά τι είναι.
0: Ο νέος μπρο.
3: Ο ξάδερφος. Α, ξά.
0: Δεν υπάρχει μπρο, είναι ξά. Ξά. Κλάπινγκ. Τη ρίζαρα.
1: Έβλεπα μια συνέντευξη τη Σαρλίζ Θέρον που λέει είναι αειδιαστικό αυτό πια πλέον με τα παιδιά. Γιατί προσπαθώ να μιλήσω τη γλώσσα του και τη μαμά, μην το λε αυτό, είναι ξεπερασμένο. Αλλά χθες το έλεγε, τη λέει. Α συνεννοηθούμε. Μπαρμπέιρο.
0: Πραγματικά έρχεται θύελα για μένα. Γιατί να σου πω κάτι. Εγώ θα ριζάρω, να ξέρεις. Έχουμε ριζάρει ένα παίχτη.
1: Λοιπόν, αν βρίσκεσαι σε περιοχή που δεν έχει φτάσει ακόμα η οπτική, ριζαρέτη.
0: Η οσμή.
1: Λοιπόν, αλλά θες γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Βρέξει, χιονίσει. Μην λέτε τώρα χιονίσει. Βρέξει.
0: Ναι.
1: Γιατί βρέξει, χιονίσει, άστο. Κανένα πρόβλημα. Ήρθε το COSMOTE 5G Wi-Fi. Μπορείς να συνδέεσαι πανεύκολα όπου και αν βρίσκεσαι, χωρίς δορυφορικά πιάτα και να απολαμβάνεις παντός καιρού ταχύτητες έως 300 Mbps. Μπορείς να μάθεις περισσότερα στο cosmote.gr.

0: Για Νεϊμάρ θα πούμε στο επόμενο ημίωρο.
1: Ναι, εντάξει, έκλαιγε. Με την αδερφή του έκλαιγε.
2: Όλοι κλαίγαμε.
0: Γενικότερα. Κλαίγανε και εμείς ως Βραζιλία. Θα κλάψουμε.
1: Και εγώ ρε φίλε. Έχω κάνει πάντα θα φίλε, μη χαίρεσαι.
0: Τι να πάει.
1: Θα κανονίσω εγώ το
2: τράβηγμα. Βλέπεις χαρούμενο
1: στο λαγουνοψοίτη.
0: Ούτε. Α. Θα κάνεις τέτοιο έργο.
1: Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Ξέρει τι κάνει ο Αντζελότη. Λέει θα έρθει, θα τραυματιστεί και γεια σας. Εγώ έχω Lidl ψηφιακή κάρτα Μαρία, Lidl Plus τη Κάναρο. Έχω την ευκαιρία να κερδίσω κουπόνια για φρούτα και λαχανικά και εκπτώσεις που φτάνουν τα 25 ευρώ. Ανοίγω την εφαρμογή Lidl Plus, γυρνάω τον τροχό, ενεργοποιώ το δώρο για την επόμενη επίσκεψη στο κατάστημα. Εκεί επιβραβεύονται οι αγορές με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Κατεβάστε την εφαρμογή και ξεκινήστε να κερδίζετε. Lidl, γιατί αξίζει. Το OG είναι original gangster. Το λένε τα παιδιά, είμαι OG.
0: Τι λέτε ρε παιδιά, σοβαρά.
2: Ο Μιτζή, ξέρω εγώ.
1: Όχι, τρία λόλ. Αυτά πάνε.
0: Δικά
1: τα λέγανε. Άστα αυτά.
2: Ρε βαγό.
1: Κλείστο, κλείστο.
2: Θα αρχίζω να μπριζάρω.
1: Ναι, θα μπριζάρω και θα μπριζάρω.

0: Sport FM Πάτρα.
1: Πω, μυρωδιές. Δεν μπορώ, λιώνω. Πάλι αυτό το ψητοπολείο με τα φρέσκα του, τα χειροποίητά του, τα ψητά του. Ψητοπολείο Σχάρα. Φαντάζεσαι γεύσεις? Όχι, δεν φαντάζεσαι. Μόνο αν δοκίμασες μπορείς να ξέρεις. Ψητά σούβλας, σχάρας, σε μεγάλη ποικιλία και όλα χειροποίητα. Ψητοπολείο Σχάρα. Απολαύστε τα στο όμορφό μας περιβάλλον ή delivery στο χώρο σας. Ψητοπολείο Σχάρα. Κορίνθου 369 και Τριών Αβάρχων, Πάτρα. Delivery στο 2610-31-3840.
2: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά Έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977 633 242.
3: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Δημαίων 121, τηλέφωνο 2610-520-063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
4: Από το 1970, το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
5: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280, με εκθεσιακό χώρο, γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
4: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα, αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας. Σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
5: Aqua Color Μπιθέλης. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970, το ξύλο έχει το χρώμα μας.
6: Το μυστικό για υπέροχα μαλλιά. All About Hair. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κούρεμα. Βαφές, χτενίσματα, οργανικά είδη κομμωτηρίου, προϊόντα περιποίησης, styling. Κομμωτήριο All About Hair, Ζέρβα Αγγελική. Ανοιχτά από Τρίτη μέχρι και Σάββατο. Αγίου Βασιλείου 38. Τηλέφωνο 2610 990 114.

0: κάθισε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
1: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
0: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
3: Αχ, τι έπαθα.
4: Είχατε ατύχημα. Φανοποιείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
5: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
4: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-642-626.
6: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
7: Sport FM.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε.
1: Δεν θα σε καταλάβει άνθρωπος.
0: Ναι, δεν θα με καταλάβει άνθρωπος.
1: Άνθρωπος δεν θα σε καταλάβει.
0: Ναι, αυτή είναι η αλήθεια. 2 στα 3 είναι 66% επιτυχία. Ναι, έχεις δίκιο. Σε πείραξε λίγη μυρωδιά γκαζιού. Τσικνοπέμπτη που μυρίζει παντού κάρβουνα τσιμουδιά.
1: Το ίδιο είναι. Γιατί στην Τσικνοπέμπτη έχεις έναν ορίζοντα.
0: Και ξέρεις από πού προέρχεται.
2: Όχι, από πού, ναι.
1: Και ξέρεις πώς θα καταλήξεις. Ναι. Θα καταλήξεις στο τραπέζι, κάτι θα έχεις στο πιάτο σου.
0: Αυτό.
1: Δεν θα γίνεις εσύ το πιάτο.
0: Στο πιάτο σου, για χαρά.
2: Ναι.
1: Καλημέρα στη Δήμητρα. Το ρίζ, λέει, είναι από το χαρίσμα. Καρίζ, ρίζ.
0: Τα βλέπετε ότι
1: να
0: όλα βγαίνουν.
1: Μια ανάποδη.
0: Να η μάνα. Τα βλέπετε ότι
1: αλλά
0: όλα βγαίνουν.
1: Φυσικά, άμα το λέω εγώ, είναι γκριντς και τα μάτια της κόρης μου ρολάνουν προς τα πίσω. Λες και μιλάω σε κουλοχέρι στο καζί. Εχθές τους έσπασα τα νεύρα. Τους έσπασα τα νεύρα γιατί ήμασταν. Πηγαίναμε στο Σύνταγμα, πήγα στην παρουσίαση του Ανδρέα Λαγού.
0: Ναι. Πώς πέρασες?
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Χαίρομαι για
1: πάρα
0: σένα.
1: Πολύ ωραία. Σεφ εκεί πέρα, χαρά. Αυτό, Ελένη Ψυχούλη. Χαμός.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, στο τραμ ήταν ένα κορίτσι η οποία βριζόταν με τη μάνα της. Σου είπα! Θα έρθω!
0: Καλά, εντάξει.
1: Γιατί μου σπάς τον νεύρα! Γαμώ την.
0: Μαρία!
1: Είπα αυτό. Έτσι όπως το είπε. Αυτό. Ναι.
0: Γιατί!
1: Και μετά την ξανά παίρνει η μάνα.
0: Νομίζω ότι
1: είχε σπάσει και τα νεύρα.
0: Μαρία, μέσκεψε.
1: Εν τω μεταξύ, έπαιζε ένα τέτοιο. Θα το έλεγα.
0: Ναι, αλλά και το πρώτο ρήμα. Και το πρώτο ρήμα.
1: Εντάξει, αυτό το λέμε.
0: Ναι, το πρώτο.
1: Λίγο και εν τω μεταξύ, κάθε φορά που την έπαιρνε η μάνα της, ακουγόταν ένα τραγούδι, πώς το λένε.
0: Ναι, έτσι κι αλλιώς μαζί σου κάνω.
1: Όχι, ρε. Ένα ελληνικό.
0: Κατάλαβα.
1: Αυτό. Οπότε αρχίζω να κάνω στα παιδιά μου. Έτσι και αρχίζω να χορεύω. Μωμά στο μότο. Και ξανά παίρνει τηλέφωνο η μάνα της. Ξαναχόρευα εγώ. Στο μότο σου λέω, θα κατέβω. Και να σου πω και κάτι. Άμα δεν κάνεις παιδιά για να τα κοροϊδεύεις, γιατί να κάνεις παιδιά.
0: Ναι, εντάξει, οκ.
1: Δεν έχει συνέλθει αυτό ακόμα.
0: Λέω, ειλικρινά σου μιλάω, είναι η πρώτη φορά που λέω τελείωσε η εκπομπή μας τα 9 χρόνια.
1: Όχι, ρε, τόσες διαφημίσεις, ρε. Τι θα έχουν να παίζουν ανάμεσα στις διαφημίσεις.
0: Έχει πολύ το δίκιο. Λέω τώρα η Μαρία αποφάσισε.
1: Να αυτό, γεια σας.
0: Και να σας πω και κάτι, έχω πιάσει τον Τζόκερ και γι' αυτό τα λέω.
1: Να όχι, αρχίσω, ρε, δεν ήμουν Κύπρος, τη Λέρο ήμουν.
0: Ναι. Κύπρο, Λέρο, μερδεύτηκα.
1: Πολύ κοντά.
0: Κοιμήσου όσο μπορεί, Τσουβελάκο. Όσο μπορεί πιο καλά και πιο πολύ. Κυριακή βράδυ, εφιάλτες. Στο Άκα ερχόμαστε. Όχι, κάνω όπως κάνω, κλωτσά πράγματα.
1: Γιατί
2: καταστρέφεις το στούντιο.
0: Γιατί αυτό θα γίνει και στο γήπεδο. Εντάξει, τι θες τώρα. Έπαθε χείο η Μαρία πρωινιάτικα. Ξύλο, πολύ ξύλο.
1: Εν τω μεταξύ ο συγκεκριμένος, γιατί το στέλνει τόσες πολλές φορές?
0: Για να το διαβάσω, για να πεθάνω σίγουρα.
1: Καλημέρα, παίρνω τηλέφωνο να ρωτήσω για σπίτι που νοικιάζεται. Μου λέει μόνο σε στρατιωτικούς.
2: Ορίστε.
3: Εδώ.
1: Ξαναπαίρνω από άλλο τηλέφωνο.
3: Είστε στρατιωτικός?
1: Ξαναπαίρνω από άλλο τηλέφωνο και μόλις το σηκώνει φωνάζω. Αντιστράτηγος πεζικού.
0: Οκ. Το παπάγου που θες να βρεις σπίτι?
1: Α, μπορεί.
0: Μπορεί εκεί.
1: Παπάγου εκεί πέρα, χολαργό.
0: Εκεί.
2: Μέχρι εκεί.
0: Μέχρι εκεί, καλά είμαστε.
1: Καλημέρα στον Νίκο από Γερμανία. Ζαφυρά του ρίξε, άσε να λέει ο Παπαδογιός. Ανώνυμος από Μενίδη.
0: Δεν είναι αυτό το θέμα, είναι ότι δεν το περίμενα και το ρήμα. Εσύ ήθελες να μην βρεις και το ρήμα το πετσέκα.
1: Όχι.
0: Εντάξει.
1: Το ρήμα δεν έχει να κάνει, το επόμενο έχει να κάνει.
0: Υπάρχουν τα γαμοτράγουδα, ας πούμε.
1: Και δεν υπάρχουν.
0: Ναι.
1: Τα γαμοβαφτίσια δεν υπάρχουν.
2: Το γαμοπίλαφο.
0: Ναι.
1: Αυτό. Το γαμο. Περίμενε την Παρασκευή να σου πω. Να σου πω την Παρασκευή, περίμενε. Να σου πω ότι υπάρχει.
0: Θα κερδίσει ο Ολυμπιακός, άλλα, και θα σου πω εγώ την Κυριακή. Την Κυριακή να δεις πίλαφο.

0: Να ορίστε, έχω Ακαδημία, λέει, 2013 γεννημένα. Το okay. τι ακούω δεν φαντάζεστε. Περίμενε. Έφαγε σκάμο τάδε, ρίζαρε την άλλη, οδύνα κτλ. Help, καλά.
1: Ναι, το, παιδιά,
0: βάλτο
1: τα μαθαίνω
0: στο Gemini, πώς το λένε αυτό.
1: Τα μαθαίνω τώρα. Ούτε το Gemini δεν θα καταλαβαίνω. Θα είμαι τελείως εκτός.
0: Καλημέρα στο Χρήστο. Και εγώ όταν μου κάνουν, λέει, παγαποντιά.
1: Σκέψου πως νιώθουν.
0: Παγαποντιά.
1: Και με γεμίζουν κασκαρίκες. Σκέψου πως το βλέπουν αυτόν. Αν έχουμε έρθει πιωμένοι, μπορεί.
0: Ναι, γιατί όχι.
1: Ένα κολοτσάει πράγματα, άλλη βρίζει. Παιδιά, ένα αθλητικό ραδιοφωνή από εδώ, από εκεί.
0: Παιδιά, συνέλθετε. Έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Άμα δεν μπορείτε, δεν ξέρω, ανοίξτε κανένα Μαρί Κλέρ.
1: Ρε Μαρία, μην βρίζει να πούμε.
0: Στις ξένες χώρες θεωρείται αγένεια όταν δεν μιλάς τη γλώσσα τους να μιλάς δυνατά στα μέσα μεταφοράς. Καλά, το θεωρώ γενικά αγένεια να μιλάς
1: δυνατά. Τι πάνε πήρε, παιδιά.
0: Στα μέσα, δηλαδή, μέσα, ναι. Είμαι σε οποιαδήποτε γλώσσα.
1: Είμαι στο Λονδίνο και μιλάω. Μιλάω με την θεία μου στη Σαουδική Αραβία. Τι θα σου πω. Hey, Auntie, what's going on there? I don't understand. Τι μου λες, ρε φίλε, τώρα. Τι ρατσιστικό ήταν αυτό τώρα. Δηλαδή, είμαι στο
0: δηλαδή αν φωνάζει στο μετρό στο Λονδίνο, it's okay άμα τα λε τα αγγλικά.
1: Άμα τα λε τα αγγλικά.
0: Θα σε κράξουν άσχημα, πιστεύω.
1: Άσε μωρέ.
2: Δεν είναι
1: αγένεια. Αγένεια είναι να μιλά και να ενοχλεί τον άλλον που ακούει τη φωνή σου.
0: Σωστό, συμφωνώ.
1: Και δεν σηκώνω καν το τηλέφωνο όταν είμαι σε κόσμο. Θέλω, πάω πιο εκεί. Άμα είμαι. Θα, λέω, μάνα, θα σε πάω. Είμαι στο μετρό, θα σε πάρω. Τα ακούει άλλο. Έλα, τι έγινε, ρε! Όλα καλά! Θα σα πετσώσουμε! Βαφτίστηκε Φενέρ! Λαγουδάκο! Μέσα στο.
0: Είτε μιλάνε με ακουστικά που δεν ακούς καλά ούτως ή άλλως.
1: Ναι.
0: Ειδικά σε τέτοιου χώρου. Είτε μιλάνε με ανοιχτή ακρόαση.
1: Καλά,
0: και
1: ναι.
0: το κινητό στο.
1: Το έχουν σαν μεταλαβιά.
2: Αυτό
0: ναι.
2: Το,
0: ναι. ναι, ναι, ακούς και τον άλλο. Ναι, ναι, ναι. Το παίρνει το κινητό και το ρίχνει. Επόμενη στάση περισσό.
1: Έχει έρθει αγριεμένο κορίτσι σήμερα. Ζαφυρά του.
0: Είμαι πάρα πολύ κουρασμένη.
1: Είσαι αγριεμένη όμως.
0: Γιατί θέλω να σου πω ότι γυρίζοντας είχε ήδη πιάσει η βροχή.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Παίρνουμε το μετρό, κατεβαίνουμε Νέο Κόσμο
1: ναι.
0: και βλέπω το τραμ σε 24 λεπτά. Και το κόψαμε με τα πόδια.
1: Το κόψαμε με
0: τα πόδια. Το κόψαμε με τη γάμπα που λένε.
1: Με τη γάμπα.
0: Με τη γάμπα που λένε.
2: Σε 25 λεπτά σας σπίτι, βέβαια.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Βέβαια πέρασε ένα τραμ μετά από δύο λεπτά.
1: Το τελευταίο.
0: Αλήθεια.
1: Καλά, νόμος του Μέρφη.
0: Ενώ έλεγε 24.
1: Και άμα ψάχνεις πάρκι και παρκάρεις ναι. από το σπίτι σου τρία μπλοκς ή οικοδομάς μακριά, μόλις πας στο σπίτι θα βρεις από κάτω. Έχουν φύγει έξι αυτοκίνητα.
0: Εννοείται.
1: Και σου κάνουν και χειρονομίες.
0: Αλλά σκέφτομαι ότι σήμερα θα κοιμηθώ, ξέρω, από τις 9.30 ώρα.
1: Θα πάθεις τσουβελίτιδα.
0: Θα πάθεις τσουβελίτιδα, ναι, ναι. χοντρή τσουβελίτιδα. Ναι, ναι. Σκέφτομαι να ανοίξω ραδιοφωνικό σταθμό στην περιοχή της Λιβαδιάς. Τώρα που θα είστε άνεργοι, σκεφτείτε το λίγο.
1: Ναι. Είναι μια προοπτική Λιβαδιά.
0: Θα τον πάρω στο λαιμό μου. Μάρα, πώς κοιμήθηκες στο καναπεδίνο του Τσούβι χθες και έχεις τέτοια ενέργεια. Κοιμήθηκα στο καναπεδίνο.
1: Όχι το δικό μου, θα το
0: θυμόμουν. Όχι το δικό μου, περιμένοντας να αρχίσουν οι άχαστοι. Περίμενα, άρχισαν οι άχαστοι. Ξεράθηκα στον, ύπνο,
1: ναι, ναι, ναι.
0: ξεράθηκα στον ύπνο. Γενικά κάνω πολύ, ωραία, πολύ ωραίο ύπνο ακούγοντάς σας.
1: Χαλαρώνεις.
0: Ναι.
1: Γελάς, χαλαρώνεις, δεν σκέφτεσαι, γεια σας. Πολλοί κοιμούνται και άλλοι κάνουν καιρό. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα. Πάμε.
2: Πάλι.
1: Αφού είναι παρατέταρτο.
0: Αφού είναι παρατέταρτο, δεν έχουμε διαφημίσεις.
1: Τι θες τώρα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
2: Αχα.
1: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
2: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
1: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα πετά στο υπόγειο.
4: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Penetron Admix της Penetron.
3: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
4: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
5: Ναι, έλα Γιώργο.
6: Έλα, λέ.
5: Μ' ακούς?
6: Σ' ακούω.
5: Ο μικρός.
6: Τι?
5: Είπε την πρώτη του λέξη.
6: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
5: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
6: Τι?
5: Είπε μπα.
6: Είπε μπαμπά.
5: Όχι.
6: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
5: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
6: Μπάλα.
5: Ναι.
6: Είπε μπάλα.
5: Είπε μπάλα.
6: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
7: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
8: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
9: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
10: Έχουμε το branch με τους κουμπάρους.
9: Και εσύ? Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
8: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
11: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
12: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
11: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
12: Φυσικά, BioClima.
13: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft Paints.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: μπάκαρος της επάλξης.
1: Όχι απλά της επάλξης, πραγματικά. Το look του είναι καταπληκτικό.
2: Πολύ. Όπως πάντα. Την καλημέρα μας την Έλσα. Τι είναι αυτή τώρα, η νύφησου. Όχι, νύφησου.
1: Η αδερφή της. Κουνιάδα μου.
2: Κουνιάδα σου, μπράβο. Μπράβο. Καλημέρα. Και ταυτίζεται κι αυτή με το. Άμα δεν κάνεις παιδιά για να τα κορυδεύεις, γιατί να τα κάνεις.
1: Υπέροχο. Θα το κρατήσω αυτό.
2: Λοιπόν, καλημέρα στο Μιχάλη που ξέχασα χθες το μήνυμά του και το ξανάστειλε. Mm-hmm. Δεν το ξέχασα, έφυγε στη ροή Μιχάλη, sorry. Mm-hmm. Καλημέρα με μια σκέψη. Όλοι ξέρουμε την άποψη της Μαρίας για τα κότερα και τα ιστιοπλοϊκά των φίλων και τις πισίνες. Mm-hmm. Ότι καλύτερα να έχουν οι φίλοι σου παρά εσύ.
1: Είναι τέλειο αυτό, γιατί καλύτερα. Δεν έχεις αυτό το
2: δεν
1: φόρο.
2: Δεν έχεις τις έγνοιες.
1: Ναι, και το φόρο πολυτελείας.
2: Άρα για το ίδιο λέει με τα νύψια. Φυσικά τα αγαπάς, τα νοιάζεσαι, τα σκέφτεσαι, ανησυχείς για αυτά σαν να είναι δικά σου. Και όταν αρχίσουν την κρίνια, τα στέλνεις στη μάνα τους. Είδες στη μάνα τους. Όχι στον πατέρα τους, στη μάνα τους. Μιχάλη, θες να ακούσεις και εσύ τίποτα πρωί-πρωί.
1: Έλα, ρε Μαρία, τι είπε ο άνθρωπος.
2: Ναι, στη μάνα τους, κατάλαβες. Ναι, έτσι είναι και τα νύψια, φυσικά. Και τα παιδιά είναι ευλογία, αρκεί να είναι τον άλλον. Λοιπόν, καλημέρα στον Μάκη.
1: Γεια σας από την Πρόνοια είμαστε, κυρία Ζαφυράτου. Ελάτε λίγο μαζί μας μετά.
0: Πού σας θέλουμε.
1: Ελάτε λίγο μαζί μας.
2: Καλημέρα στον Μάκη. Καλημέρα, Ρίζλερς, λέει. Λοιπόν. Λέει, ο Ολυμπιακός δεν διεκδικεί για τέταρτη φορά την Ευρωλίγκα που λέει ακτύπησης. Αυτό το κάνει στις ερχόμενες. Λέει, διεκδικεί την τέταρτη Ευρωλίγκα του.
1: Ναι, τι είπε ο ακτύπης, λάθος.
2: Δεν κατάλαβα. Αναξίμανδρος ο σπαστικός. Θα το ξαναδώ λίγο πιο μετά και θα το καταλάβω. Καλημέρα στο Μανώλη από Μοκλωσιτίας.
1: Καλημέρα.
2: Έφυγε από την Οφάρα, λέει, ο μεγάλος αρχηγός ο Χουάν Νέιρα. Σε ευχαριστούμε για όλα, Χουάν.
1: Έφυγε και από τη ζωή ο Κάρης Κάρη, να πω.
2: Ναι,
1: από τους
2: ναι.
1: Πρώτους ξένους που ήρθαν στον Ολυμπιακό και ξέρεις, είναι και συνώνυμο μιας εποχής τότε. Mm-hmm. Θυμάμαι ιστορίες με Γιατζόγλου και καταλαβαίνεις, είναι και. Ο Κάρης Κάρη είναι μια ολόκληρη εποχή για τους μπασκετικούς που δεν ήταν πάρα πολύ τότε. Ήταν πιο ηρωικοί, θα έλεγα. Όλοι αυτοί που ήταν κοντά στο μπάσκετ τότε, να το πω έτσι. Σε ηλικία 63 ετών, ο Κάρης Κάρη. Να το πω και αυτό.
2: Ναι, όχι, και πολύ καλά κάνεις. Και κάποιος θέλει να μας βάλει και στη θέση μας.
1: Αυτά μ' αρέσουν.
2: Η Μαρία λέει.
1: Βάλε με, αλλά spank me. Γιατί να μην ξεκινήσουμε.
2: Δεν έχω πρόβλημα. Δεν εγώ.
1: Θα τη φάγω. Εγώ θα βαράω.
2: Εγώ θα βαράω. Γυμνασμένη είμαι, εντάξει, όλα μια χαρά.
1: Τα χαραντούκι.
2: Η Μαρία θα κοιμηθεί από τις 9. Ο Τσούβι μιλάει για μπάσκετ. Ο Πάνος Μαύση το πρωί στο διαβάστηκε. Φαίνεται ότι μόνο αν παίζουν ελληνικές ομάδες αξίζουν οι ευρωπαϊκοί τίτλοι.
0: Τι διάβασα και τα
1: αφήσα.
2: Γιατί σήμερα έχουμε τελικό Europa, μάλλον εννοεί ο ακροατής ή η ακροάτρια. Έχουμε Freiburg, Aston Villa.
1: Θα το πάρει
2: Villa. Κατάλαβες, θα το πάρει Villa. Νομίζω ότι θέλουμε να το πάρει Villa.
0: Το
2: Ολυμπιακό.
0: Το Ολυμπιακό. Γιατί μετά την τεσσάρα που φάγατε χτες, ως Liverpool.
2: Ναι,
1: αρπάξατε καλά.
0: Έμεινε στην τετάρτη θέση και σε ισοβαθμία σας.
2: Καλά, περάσαμε.
0: Την κρατάει. Δεν ξέρω αν είδες, Αλέξανδρε, το βλέπαμε με τη Μαρία τώρα εδώ στο.
1: Το Chelsea τότε να βγει 2-1.
0: Το West Ham Arsenal. Λοιπόν, φίλος της Arsenal διώχθηκε.
2: Τον κατρακυλήσανε στα σκαλοπάτια. Οι φίλοι οπαδοί της West Ham τον κατρακυλήσανε, τα μέτρησε όλα.
1: Τον έσπρωξα.
2: Και τα 87.
0: Έλα.
2: Όχι, και μετά. Κάπου είχε σκαλώσει, του ρίξανε και κανένα δύο κλωτσίδια για να μετρήσει και τα υπόλοιπα.
1: Έφυγε τελείως κάτω.
2: Ναι,
0: κατέβηκε όλη τη θύρα κουτρουβαλώντας.
1: Ναι, είναι πολύ κακό αυτό. Τσακίστηκε ο άνθρωπος.
0: Ναι. Τους τέσσερις που τους.
2: Που τον ρίξανε, τον συνέλαβαν. Του συνέλαβαν. Δεν θα ξαναδούμε.
0: Που τον
2: ρίξανε, τον συνέλαβαν. Του συνέλαβαν. Δεν θα ξαναδούμε.

0: Λάθος αυτό που λες. Έπεσαν πεζοναύτες. Εντάξει. Ντροπή.
1: Έτσι έπεσα μια φορά στον B&B ο Μενότηλη.
0: Έχω πέσει σε κλαρίνα έτσι. Αλλά δεν τιμωρήθηκε ο Έλατος.
1: Δεν συνελήφθηκε.
0: Την 3η Σεπτεμβρίου, όχι. Δεν συνελήφθη ο Βαγγέλης Κοκκόνη.
1: Άλλη, ο Ολυμπιακός δεν διεκδικεί τέταρτη φορά την Ευρωλίγκα. Την έχει διεκδικήσει πολλές φορές, αλλά την κατέκτησε τρεις φορές και τώρα πάει για τέταρτη.
2: Ναι, διεκδικεί. Σωστό. Την τέταρτη.
0: Ναι, διεκδικεί όμως.
1: Την κατάκτηση της τέταρτης Ευρωλίγκας.
0: Φίλε, εντάξει τώρα. Δηλαδή. Και άλλες φορές. Άρα αυτό είναι άτοπο. Οι προηγούμενες δηλαδή δεν είναι το προσπάθειες.
1: F6.
0: F7. F8. Και αν το σχέδιο του Θεού λέει να σωθώ εγώ. Αυτό δεν είναι, όταν ο άλλος το πει αυτό, είναι μια πίστα που δεν μπορείς να πεις.
1: Όχι, δεν θα πας προς το φως, δεν θα πας.

0: Πύλα, γαμοπύλα, φορέα, ανατροφήλη, κάποιος Κύπριος.
1: Εντάξει, Μάκη, το καταλάβαμε τώρα, το κατάλαβα το, τη διόρθωση που μας έκανε. Να ξέρετε, δεν θα αλλάξει το σποτάκι, αυτό θα παίζει μέχρι αύριο.
0: Τι αύριο?
1: Θα
0: παίζει μέχρι την Κυριακή.
1: Σωστό, σωστό.
2: Όχι, βρε.
1: Όχι, μέχρι αύριο. Γιατί αύριο είναι.
0: Μετά αλλάζει,
2: ναι, σωστό και αυτό.
1: Μεθαύριο λοιπόν, το Σάββατο, θα διορθώσουν και θα πούνε διεκδικεί την τέταρτη Ευρωλίγκα του. Κατάλαβε.
0: Είναι στάνταρ Παναθηναϊκός. 100% τον ενόχλησε. Τι, κι άλλες φορές προσπαθήσανε. Στάνταρ θέλει να μην έχει επιτυχία και προσπαθεί να το μειώσει. Μπορεί να πάρει και μετά να ζητήσει το βάιο.
1: Έχει ήδη στείλει mail.
0: Με τι δικαίωμα λέτε επίσης στη City μεγάλη ομάδα. Είναι λάθος αυτό που λέει ο κύριος Ακτύπης. Συνεχίζει κι άλλο.
1: Αυτός που διόρθωσε λέει τις τέσσερις Ευρωλίγκες πρέπει να είναι η ψυχή της παρέας. Εντάξει, εγώ τον καταλαβαίνω.
0: Το μυρμήγκι μπορεί να πλήξει τον ελέφαντα τώρα.
1: Μπαίνουνε τα άλλο κασεμά.
0: Μα είναι ηλικιότητες αυτές.
1: Εγώ σε κάτι τέτοιο τον καταλαβαίνω.
0: Απλά δεν. Ιστορίες κανονικές.
1: Να πω την αλήθεια, δεν το άκουσα.
0: Πείτε ιστορίες κανονικές.
1: Δεν ακούω τις διαφημίσεις και τα σποτάκια δεν τα ακούω.
0: Από αυτά ζεις.
1: Το ξέρω, δεν τα ακούω. Καλημέρα από Ανκόνα.
0: Έχει Ανκόνα αύριο.
1: Έχει Ανκόνα. Ξύπνησα να σας ακούσω. Και εδώ είναι μία ώρα πίσω και δουλεύω μεσημέρι μέχρι βράδυ. Και σαν Παναθηναϊκός που δεν παίζουμε πουθενά, δεν παίζει άγχος. Στέφανος, μπράβο, ρε Στέφανε. Τα έχεις κανονίσει όλα στη ζωή σου.
0: Έτοιμος, έτοιμος.
1: Καλημέρα από Διεντόχδε Βαβαρίας. Ο Σκάρι πρέπει να έχει, λέει, το ρεκόρ σε αριθμό καρφωμάτων σε ένα παιχνίδι.
0: Δεν το ξέρω αυτό.
1: Δεν το ξέρω κι εγώ. Ναι, πολύ καλός παίκτης, πολλά εξωαγωνιστικά θεματάκια.
0: Καλά, τότε όλοι οι παίκτες τότε, ρε παιδιά, δεν ήταν στο όριο του επαγγελματισμού. Καμία σχέση με τώρα. Σκέψου τώρα παίχτες, σκέψου τώρα τους παίχτες με αυτά τα λεφτά, χωρίς να υπάρχουν οι ρουφιάνοι του social media.
1: Τι
0: θα κάνανε. Τι θα κάνανε. Θα εμφανιζόταν ο Ναν. Πού είσαι, ρε μάγκα, χωρίς ζούντια. Γεωργίου σπίτι, τι αυτό πράγμα, ρε. Δεν μπορώ να βάλω καλάθι. Ποια καλαβουσιά. Θα βλέπεις το Χουάντσο, εν τω μεταξύ τραβάμε το κανάλι. Δεν μπορούμε να βρούμε δουλειά. Βεζένκοφο προβατίνα στη Βουλγαρία. Έτσι. Μπαγκαράγκα, μπαγκαράγκα. Σάσα. Τι μου λες τώρα, ρε. Δεν λες καλά που υπάρχουν οι ρουφιάνοι social media και τις φοβούνται οι αθλητές.
1: Και λίγο μαζεύονται.
0: Μαζεύονται από τα ρουφιανάκια των social. Εδώ και κατευθείαν στέλνουν σε προέδρους. Να ξέρετε, τι κάνει εδώ αυτός. Καλά, εντάξει. Δεν μπορεί να καταλάβεις πώς θα ήταν. Ο Τολιόπουλος θα έχει την καράφλα ραπ. Όλοι εδώ, ο Τολιόπουλος. Αφού δεν με βάζει, να κι εγώ. Αφού δεν με βάζει. Έχω όμως box delivery app. Τα σπάει. Τροσπίνω και ψωνίζεις και μαζεύεις πόντους σε κάθε παραγγελία. Κάνεις έκπτωση για κάθε επόμενη. Βρίσκεις χίλια.
1: Τι λέει. Τροσπίνω και ψωνίζεις.
0: Ναι, γιατί το box delivery app πληρώνει, Μαρία. Εγώ τρώω. Αλλού τρώω και πίνω.
1: Και με box delivery. Άλλο πληρώνει. Έτσι, ρε.
0: Βρίσκω χιλιάδες προσφορές στα πιο αγαπημένα καταστήματα. Γι' αυτό σου λέω. Δεν γίνεται να είσαι πιο κερδισμένος. Μόνο με box delivery. Τρώω, πίνεις και ψωνίζεις το box delivery.
2: Θα μας συλλάβουνε σήμερα.
0: Ποιος θα μας συλλάβει.
2: Δεν ξέρω.
1: Ποιος θα τολμήσει να μας ακουμπήσει.
0: Είναι φίλες μου, λέει, το αστυνομία. Και μετά ήταν ο χειροπέδης. Δεν ξέρω.

0: Ναι. Πώς ξέρεις εσύ.
1: Για πες.
2: Σου πάει τον πινελίκι, φώτισε από Περιστέρι. Σου έλεγα, Μαρία, μην το κάνει. Μην το κάνει.
0: Μην
2: μου ραΐζεις την καρδιά.
0: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Μία ακόμα μέρα στην παρέα μας βρίσκεται η VistaBet. Οι πιο special στιγμές παιχνιδιού, live καζίνο και στοιχήματος είναι στη VistaBet. Εκεί που ξεκινάς, με επική προσφορά, χωρίς κατάθεση και 1615 δώρα.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Σοφία Θεοδωράκη, αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Επιστρέφουμε.
4: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
5: Κάνει το βλασέ, κάνει το βλασέ. Δεν είναι offside, δεν είναι offside. Το σούτ, είναι 2-0.
6: Σπόρ FM Πάτρα.
7: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
8: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
7: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
8: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
7: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
8: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
7: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-25. 54-565.
8: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111. Ηλεκτρολογικές εργασίες παντός τύπου με υπογραφή ποιότητας. Εργοηλεκτρική, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις, νέες εγκαταστάσεις. Σε μεγάλα κτίρια, βιομηχανίες, υποσταθμούς μέσης τάσης, πρατήρια υγρών καυσίμων, εμπορικά καταστήματα και κατοικίες. Εργοηλεκτρική, Διαμαντή Νικολάου 42, τηλέφωνα 2610-333-803 και 6932-436-520.
9: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
10: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Τα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
11: Ναι, έλα Γιώργο.
12: Έλα, λέ.
11: Μ' ακούς?
12: Σ' ακούω.
11: Ο μικρός.
12: Τι?
11: Είπε την πρώτη του λέξη.
12: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
11: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
12: Τι?
11: Είπε μπα. Είπε...
12: είπε μπαμά.
11: Όχι.
12: Είπε μπαμά το καμάρι μου.
11: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
12: Μπάλα.
11: Ναι.
12: Είπε μπάλα.
11: Είπε μπάλα.
12: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
13: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Μπάλα. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
14: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του. Και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
15: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by They. Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου, με έναρξη και τερματισμό, Parking Nob. They, power up the ride. Χορηγός, Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός, They.
16: Ε, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκίνητο να το δώσεις.
17: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψήκωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Was My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Was My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
16: Τηλεφόρο Γλαύκου.
17: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
18: Σε χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon των επαγγελματικών Vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz Vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
19: Sport FM. Sport FM Πάτρας. Τρίποντο στην αθλητική ενημέρωση και στην ψυχαγωγή.

0: Και μετά το μήνυμα, το καλύτερο που άκουσα τελευταία για κάποιον που έκανε εμφύτευση μαλλιών και η γυναίκα του έφυγε με ένα καράφλα, επιστρέψαμε 8 μετά τις 9 ή από εδώ. Σίγουρα δεν έχει σχέση η κοπέλα με τον πρώην της. Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Και Πάνος Ρήλος. Ζητάνε πινελίκια. Στο έλεγα, Μαρία, σου πάει το πολύ έντονο. να σου πω, με λεφτά. θα βγάλουμε κάποια χρήματα.
1: Τα βαράω κιόλας.
0: Είχε και ΑΕΝ. Βέγγα, βέγγα.
1: Πρωταθλητήριδε, τι θα μου πείτε τώρα. Εγώ και ο Τσόχος.
0: Σας λεντάμε. Έφτιαξα τον Τσόχο με δερμάτινα τώρα να βαράει και μαστίγια.
1: Λοιπόν, ακούτε κύριοι.
0: Ακούτε.
1: Ναι, τι συμβαίνει στην Πορτογαλία. Πιστεύω συμβαίνει και σε άλλες χώρες του κόσμου.
0: Ωραία.
1: Απλά τώρα βρέθηκε κάποιος να το κάνει ρεπορτάζ.
0: Okay.
1: Έχει δημιουργηθεί σάλο στην Πορτογαλία με την αύξηση των θηριανών. Των θηριανών.
0: Είναι το προσοχή ζώα που έλεγε.
1: Προσοχή ζώα.
0: Αχα.
1: Είναι άνθρωποι που αυτοπροσδιορίζονται ως ζώα.
0: Δεν καταλαβαίνετε.
1: Και εκεί δεν είναι το πρόβλημα. Ο καθένας μπορεί να αυτοπροσδιοριστεί όπως θες εσύ να είσαι.
0: Μαϊμού,
1: ναι. Κροκόδηλος. Έχουμε γίνει κροκόδηλοι. Το πρόβλημα είναι αλλού. Το πρόβλημα είναι ότι πάνε στον κτηνίατρο.
0: Ναι.
1: Εκεί είναι το πρόβλημα.
0: Κτηνίατρο και ζητάνε.
1: Δεν είναι ότι θα κλείσω εγώ εδώ ΕΑΠ. Έχει ο εδώ ΕΑΠ κτηνίατρο. Πρέπει να κοιτάξω.
0: Για δες το. Υπάρχουν ζώα πάντως στον κλάδο.
2: Ζητάνε και λουράκι για τσιμπούρια και
1: τέτοια. Όλα. Από παρασίτος. Σήμερα θα κάνεις ένα τεστ.
0: Κολλάρια για τσιμπούρια. Λέω τώρα. Σκέφτηκα το βάιο.
1: Όχι. Μάικλ Νάσκ. Του κόλλησε όλη τη ζωμηρά του.
0: Βάιο με μαλλί Χάσελχοφ.
1: Κοίτασε με εδώ. Λοιπόν. Υπάρχει μεγάλη αύξηση.
0: Πότι τη λακκούβα, ο ψιτ.
1: Υπάρχει μεγάλη αύξηση λοιπόν του φαινομένου και έχει προκαλέσει την κινητοποίηση των κτηνιάτρων, οι οποίοι καλούνται να του εξηγήσουν. Λοιπόν, ότι δεν είναι αυτοί αρμόδιοι για την υγεία του. Δηλαδή, έπαθε καλαζάρ. Δηλαδή, τέτοια πράγματα. Ναι. Δηλαδή νεαροί και νεαρές Πορτογάλοι. Ναι, δεν πάνε, ξέρω εγώ, τίποτα πενιντάριδες, εξιτάριδες.
3: Από τότε την έχουν που ακούσει, με έχουν... μόλερς έγινα σκύλος.
1: Έχουν ριζάρι.
2: Συγγνώμη, να ρωτήσω κάτι.
0: Ναι.
2: Αυτοί οι άνθρωποι, ας πούμε, δεν κάθονται στη τραπέζι να φάνε, τρώνε σε...
0: Ξέρεις τι σκέφτηκα εγώ. Δεν... Άκου, είμαι τώρα εγώ, έτσι.
1: Ναι.
0: Έστω ότι χρωστάς την εφορία. Άμα γίνει σκυλί. Τόσο που πάω κάθε Παρασκευή Σάββατο. Μαρία.
1: Έχει, είσαι σκύλι.
0: Αναγνωρίζονται τα χρέη μου. Δεν έχει ένα σκύλο χρέη.
1: Δεν ξέρω. Εγώ σκεφτόμουν χαρτί από εδώ πράγματα.
0: Και εγώ θα πω όχι. Δηλαδή για να γνωρίσω, θέλω να γνωρίσω μία άλλη. Πάω και μυρίζω. Χωρίς λόγο.
1: Δηλαδή κάποια που έχει κάποιο που έχει αυτοπροσδιοριστεί ως γάτα, πάει και σκάβει.
0: Πιστεύεις ότι ο γατόπαρδος είναι ο ακτύπης. Πάμε να φτιάξουμε ζώα. Ζώα παραγωγούς. Ναι.
2: Κυνηγάει πουλιά, ας πούμε.
0: Ναι.
2: Πετάνε, εννοώ.
1: Λοιπόν, έχουν υιοθετήσει τη γλώσσα, τη συμπεριφορά, τους ρόλους που σχετίζονται με αυτά τα ζώα. Διεκδικούν κτηνιατρικές υπηρεσίες ως θριάνθρωποι από τον κτηνιατρικό σύλλογο. Λοιπόν, ο οποίος κτηνιατρικός σύλλογος ενημερώνει όλα τα μέλη ότι.
2: Απαγορεύεται.
1: Η πορτογαλική νομοθεσία αναγνωρίζει και προστατεύει ρητά ορισμένες διαστάσεις της προσωπικής ταυτότητας. Για παράδειγμα, το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης, της ταυτότητας και της έκφρασης φύλου, αλλά δεν προβλέπει ούτε προστατεύει κανένα νομικό καθεστώς ταυτότητας ζώου ενός ατόμου.
0: Κάνεις την πάπια, λέει, άμα χρωστάς, λέει ο Μάκης Ηράκλειο.
1: Σωστό.
0: Σκέφτηκα χονδροθύμιο μια Winnie the Pooh.
1: Πάντα.
0: Ασπρόμαυρο Τότεναμ. Μαραθιανός τίγρης.
1: Μαραθιανός. Είναι λεμούριος.
0: Είναι λεμούριος. Λεμούριος είναι ο ταμπάκος.
1: Όχι, ο ταμπάκος είναι κουκουβάγια.
0: Αλήθεια.
1: Ναι.
0: Σοφή.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Ναι. Και γυρίζει και το κεφάλι έτσι και σου κάνει αυτό.
2: 360
0: ποιο είναι το. Ποιο είναι, ο ρίλος είναι η λιοντάρι που δεν δουλεύει γιατί τα φέρουν έτοιμα. Θα πει το φάιτ. Έτσι θα πει το φάιτ.
1: Ο ρίλος. Όχι, σιγά-σιγά που είσαι και λεοπάρδαλη.
2: Καμιλοπάρδαλη.
1: Α, καμιλοπάρδαλη.
0: Ναι. Είναι ο ρίλος καμιλοπάρδαλη. Καριλοπάρδαλη. Μαραθιανός κατζόχυρος. Δεν ξέρω, το ακούω. Εγώ ξέρω ότι θα έρθει λαγός. Δεν χρειάζεται να μου το πει.
1: Ναι. Out of the box.
0: Είναι ο Τσόχος ο Σιντ από το Ice Age.
1: Δύο.
0: Το δύο.
1: Όχι δύο.
0: Το δύο είπα εγώ στην ταινία.
1: Το δύο.
0: Το 2.
2: Ορίστε, αν χρωστά, μαζεύει ο Μπόγια.
0: Ναι. Αλήθεια.
1: Η Σοφία Θεοδωράκη.
0: Η Σοφία Θεοδωράκη είναι αυτή που κάθεται και δεν.
1: Εγώ βαριέμαι να πάω. Ο Ευραδίπου. Έτσι όπω έρχεται σιγά-σιγά. Δεν αγχώνεται. Δεν τρέχει. Δεν φωνάζει.
0: Δεν ανεβάζει παλμούς.
1: Δεν ανεβάζει παλμούς. Αυτό το λέω. Δεν το λέω.
0: Δεν ξέρεις αν θα βρει ή αν θα πει αστείο.
1: Ναι,
0: δεν
1: ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Το πρόσωπό της δεν υποδηλώνει.
1: Μπορεί να κάνει αστείο να σου πει μια καλή κουβέντα και να λες τώρα γιατί μου το
0: γιατί
1: είπε
0: μου
1: αυτό.
0: Το είπε αυτό.
1: Γιατί μου μιλάει έτσι.
0: Ναι, ραντιά αλεπού, φόξ.
1: Αλλά λίγο ταλαιπωρημένοι αυτές οι αλεπούδες που κατεβαίνουν και, από το βουνό.
0: Και γλίτωσα! Και έρχονται τρεις λύκοι και ξέφυγα.
1: Φτάνουν κολονάκι μέχρι να βρουν κάτι να φάνε.
0: Στρίβει τσιγάρο σαν λεπού έτσι. Μάλιστα. Όταν πάνε λέει στον οφθαλμίο του λέει ότι έχεις χαλαζάρ. Μάλιστα. Δεσίλας καινούριος λύκος. Καινούριος λύκος λέει κάποιος.
2: Όχι, ο λύκος Αμφιάλη είναι το τέτοιο.
1: Καινούριος λύκος Αμφιάλη.
0: Μάλιστα.
2: Λύκος Αμφιάλη είναι το όνομα.
0: Α, εντάξει, φίλε, πού να ξέρω εγώ.
2: Ναι, γι' αυτό σε
1: λέω. Λεμούριος. Α, ήθελα να γράψει Λεμούριος και έγραψε. Λεμούριος.
0: Καινούριος. Καινούριος. Καινούριος. Σκέφτηκα ότι είναι ο Πετρίδης με λαχούρι που κάμισε από πάνω.
1: Οτιδήποτε. Πιγκουίνος τη Μαδαγασκάρη.
0: Ναι, ναι. Σόχος Ραφίκη. Αζαρμπεζάνα, ξου μπανάνα. Ουι. Ξέρω τον πατέρα Arsenal πρωταθλήτρια. Μάλιστα. Είσαι σκυλός και όχι λαγός με το ύφος που έχω όταν ποζάρω δίπλα στη Μαρία. Έχω puppy eyes, είναι η αλήθεια.
1: Ναι, έχεις puppy eyes.
0: Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Ναι, αυτό είναι.
0: Τσουβέλας μαρσουπιλαμή ή ενιδρίδα.
1: Το μαρσουπιλαμή τι είναι?
0: Κάτι ψευδό. Δεν ξέρω.
1: Τι είναι το μαρσουπιλαμή? Κάτσε το.
0: Ναι.
1: Κοπιπάστε. Τι είναι το μαρσουπιλαμή?
0: Κοπιπάστε. Μάλιστα. Κάτσε να ψάξω ποιος είναι ο μαρσουπιλαμής. Τι είναι σαν ζώο.
1: Τι είναι το μαρσουπιλαμή.
0: Όλα αυτά θέλω.
1: Α, αυτό εδώ. Είναι καρτούν, ε.
0: Εντάξει, εμείς λέμε για κανονικά.
1: Υπάρχει τέτοιο. Τι ζώο.
0: Τι ζώα.
1: Είναι φανταστικό παρδαλό ζώο. Άστε, το οποίο ζει στο δάσος.
0: Δεν υπάρχει.
1: Παλούμπα. Ναι, είναι καρτούν, ρε παιδιά. Μην μας μπερδεύετε.
0: Αρχίσανε μεταγραφές, μιλάει με παλούμπα. Πάμε διάλειμμα.
1: Σοφία Θεοδωράκη. Γαζέλα λέει κάποιος.
0: Κάποιος βαράει. Μες στη ζούγκλα μας έχει τρελάνει. Μες στη ζούγκλα. Βαράς. Φεύγουν τα πουλιά.
1: Και μια πορτοκαλάδα.

0: Πάρα πολλά μηνύματα. Γελάμε σαν μπιπ, δεν μπορούμε να κρατηθούμε, μας κοιτάνε. Ζαφυρά του Σουρικάτα. Σουραεκάτα θα έλεγα.
1: Σουραεκάτα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Βάιος Ιένα, θα σας φάει όταν πάτε να ξεφύγετε.
1: Σουρικάτα. Δεν έχω όμως μαύρους κύκλους εγώ.
0: Όχι.
1: Ναι. Αλλά είμαι βαμμένη. Βαμμένη Σουρικάτα.
0: Πάνω, ωραία ιδέα, χρωστάω αδέατα, με πάρω τηλέφωνο. Αρχίζει η εξέταση των κτηνίατρων. Άκου, ζώων. Ο Γιώργης ο Γάμπας. Άντε, πάμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Συγγνώμη. Ξέρετε αν αργεί το 14?
5: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
6: Να το, ήρθε.
4: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
3: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
7: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
8: Ό,τι αντέχεις το χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
9: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
10: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
11: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
10: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: ζαφυρά του κόμπρα, τα ορφανά που κρέμονται και οι χείρες κονομιούνται. Πανούσος 18.
1: Μάλιστα. Τσουβίδρα.
2: Τσουβίδρα.
1: Αντίπαση είναι κοάλα ξεκάθαρα και δεσίλας άντβαρκ μυρμικοφάγος. Το έβλεπες το μυρμικοφάγο. Μ' άρεσε πάρα πολύ ο άντβαρκ εκείνος ο νεοδημοκράτης μυρμικοφάγος. Sorry, Ρίλο.
3: Πανούτσος 18, ρε.
1: Ναι, ναι, το διάβασα. Ναι. Καλημέρα από Βέλγιο, να είστε καλά, ευχαριστούμε για όλα. Πάρα πολλά τα μηνύματα σε αυτό
2: χαμός,
1: το.
2: Χαμός. Μπράβο.
1: Λοιπόν, Μαρσουπιλαμή λέει υπάρχει, έβαλε 41 πόντους και 24 rebound προχτές με τις Spurs. Δίκιο έχει ο φίλος, αν το καλοσκεφτείς, Μαρία.
2: Κάποια ζώα δεν επιστεύανε, λέει ο Αντώνης. Ναι, στο κτηνίατρο είναι νομική ευθανασία.
1: Εντάξει, πάμε λίγο παρακάτω.
2: Πάμε λίγο παρακάτω. Okay. Κάποιος λέει, περίμενε. Μπορείτε να μου πείτε, λέει, πόσο άρρωστο είναι δύο αδέλφια να είναι τόσο κοντά σε σημείο ανησυχητικό. Πώς το χειρίζεσαι.
1: Για τον Νεϊμάρ και την αδερφή του. Εντάξει. Okay. Θα κρίνω εγώ τώρα τι θα κάνω.
2: Κοίταξε, επειδή συνήθως εμείς εδώ στην Αγία Ελληνική Οικογένεια είμαστε τσακωμένοι μεταξύ μας.
1: Ναι.
2: Στη Βραζιλία είναι πιο κοντά οι οικογένειες.
1: Ναι.
2: Εντάξει,
1: ο Νεϊμάρ βέβαια καταλαβαίνω τι λέει, έχει μια άλλη σχέση.
2: Ναι, αλλά είναι.
1: Είναι κοντά βέβαια.
2: Πώς τη λένε η πρώην σύζυγος του Μπρατ Πιτ,
1: η Αντζελίνα Τζολί.
2: Ναι, αυτή δεν ήταν πάρα πολύ κοντά με τον αδελφό τη. Αγαπιώσα τον πάρα πολύ.
1: Ναι. Καλά, η Τζολί βέβαια. Θέλω να πω ότι είχε και του Μπίλι Μπομπ Θόρντον σταγόνες αίματος για μεταγιών.
2: Εντάξει. Okay. Γιατί δεν το κάνατε εσείς αυτό με τους φίλους σας που κοβόσασταν και ενώναμε τις πληγές και γινόμασταν αδέλφια και τέτοια.
1: Blood brothers,
2: ναι,
1: και έτσι.
2: Ναι.
1: Όχι.
3: Όχι.
1: Όχι. Αν με ρωτάς.
2: Too much info.
1: Μαρία, δεν ξέρω που. Ίσως σε κάποια αίρεση το γαλάτσι. Πάνω, ναι.
2: Δεν κάνατε σταυρούς και.
1: Έχεις πάει παλίνη. Έχεις πάει παλίνη.
2: Έλα ρε.
3: Τι κάνατε εκεί στην Κράβα.
1: Δεν ξέρω.
2: Τώρα θα πω. Ό,τι γίνεται στην Κράβα μένει στην Κράβα.
1: Ακούγονται πολύ άβολα όλα αυτά. Γιατί δεν κάνατε. Συνεχίζει. Με αυτιά σκύλων σούπες. Όχι.
2: Ναι, ήμουνα στο Μήλωνα προχθές. Πες Κανδρίτσα Καρπετόπουλος. Γιατί.
1: Για ποιο λόγο
2: για
1: τώρα.
2: Για ποιο λόγο πες Κανδρίτσα.
3: Πετρίδης Τρυποκάριδος Μελαχούρη.
2: Α.
1: Έτσι λοιπόν ο Παθέκος. Πετροκάριδος. Ευφιέστατες ιδέες.

0: ματσόχος Red Panda.
1: Αλλά με τα χρώματα Arsenal.
0: Ναι, αυτό, αυτό Panda, λέει Red Panda.
2: Υπάρχουν,
1: ναι.
2: Κόκκινα Πάντα.
0: Ναι.
1: Αλήθεια.
2: Δεν έχει τυχεία.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Υπάρχουν κόκκινα Πάντα. Red Panda. Ρε παιδιά, που...
1: Δεν θα μπορούσε να είναι Red Panda Χριστόγλου λόγω κουκουέ. Δεν θα μπορούσε. Όχι.
0: Γιατί τώρα.
1: Λοιπόν, η οσμή αερίου, λοιπόν, ο Σαριγιάννης τώρα. Ο Δημοσθένης Σαριγιάννης είναι καθηγητής περιβαλλοντικής μηχανικής και πρόεδρος του ΑΕΛΕ. Μίλησε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» και είπε ότι η έντονη οσμή αερίου έρχεται από τον Σαρονικό, άρα δεν είναι κάποια πηγή διαρροής εδώ στη γη, έρχεται από τη θάλασσα.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε εντοπίσει την πηγή σε μια περιοχή ανάμεσα στην ναύπηγο επισκευαστική ζώνη της Αλαμίνας Περάματος ή στην περιοχή έξω από την Αίγινα, έξω από ένα αγκυροβολημένο δεξαμενόπλιο, και κοιτάμε αν είναι από πιθανές εργασίες καθαρισμού δεξαμενών ή για εποχιακές εργασίες επισκευής πλοίων.
0: Πες το και ανησυχήσαμε.
1: Και στις δύο περιπτώσεις ο άνεμος βοήθησε τη διάχυση, θα έλεγα, της οσμής σε όλο το παραλγιακό μέτωπο.
0: Δηλαδή καθαρίζανε τα πλοία.
1: Ναι!
0: Ναι.
1: Ξεσκατήσανε δεξαμενές!
0: Ωραία! Και πού πήγαν όλα αυτά που μυρίζαμε εμείς?
1: Στο πιάτο σου! Για χαρά! Άρα, για. Δεν ξέρω πού πήγανε. Απλά λέει ο κύριος Σαριγιάννης.
0: Πού θα πηγαίνανε?
1: Λέει ότι δεν υπάρχει διαρροή, λοιπόν. Δεν προέρχεται από μια βιομηχανική.
0: Σας έχω καλά και κακά νέα. Τα καλά νέα είναι ότι δεν υπάρχει διαρροή. Τα κακά νέα
1: χρειάζεται,
0: είναι
1: λέει,
0: καλά μπάνια.
1: Ο κόσμος να ανησυχεί και δεν δημιουργεί σε βάθος χρόνου μια τοξικότητα.
0: Μάλιστα. Τοξικότητα βλέπουμε εδώ πέρα κάθε μέρα την τοξικότητα.
1: Υπήρξε το ίδιο φαινόμενο το Μάιο του 25, είναι ένα εποχιακό φαινόμενο και αφορά σε εργασίες που γίνονται, θα έλεγα, με μία περιοδικότητα. Έτσι.
0: Εντάξει, τώρα που μας το είπες ησύχασα.
1: Το μυστήριο.
0: Τώρα ησυχάσαμε.
1: Μάλιστα.
0: Το 1600 το πάντα έβγαινε μόνο κόκκινο.

0: Μαρία λέει την εποχή που μεγαλώσαμε, θέριζε το AIDS, λες να αντελάσαμε αίματα. Μιλάμε για μικρές ηλικίες.
1: Άχρε παιδιά, για όνομα του Θεού.
0: Το Θεό.
1: Μιλάμε για 8 και 10 χρονών, ηρεμήστε.
0: 12.
1: Πω.
2: Αυτό που το είχατε δει όμως, είναι λίγο φοβιστικό.
1: Από κάτι ταινίες.
0: Προφανώς.
1: Από πού θα το είχαμε δει.
2: Τη γαλάζια λίμνη, τρώγαμε μούρα και εμένα με ανέστητα.
1: Δεν έχω φάει ποτέ μου τέτοια μούρα.
2: Σε μια παλιό.
3: Καλημέρα Αλέξανδρε, σας παρακαλώ μια καλημέρα στη Λαμπρινή. Κάνει διάλειμμα μαζί σας και μας ακούει γιατί διαβάζει από τις 6 το πρωί. Λαμπρινή, σε αγαπάω.
1: Ωραία, Λαμπρινή, κουράγιο, κουράγιο, Λαμπρινή.
3: Άρα, Λαμπρινούλα.
1: Τσουβί, λέει ο Μάριος.
3: Έλα, Μάριο.
1: Μία απάντηση όμως.
3: Ναι.
1: Θα επιλέξεις ανάμεσα στα δύο σενάρια μία απάντηση.
3: Ναι.
1: Να πάρει την Ευρωλίγκα Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός στο πρωτάθλημα ή να χάσει την Ευρωλίγκα Ολυμπιακός αλλά να πάρει το πρωτάθλημα.
0: Ολυμπιακός.
1: Ολυμπιακός τι.
0: Να πάρει το πρωτάθλημα.
1: Να πάρει το πρωτάθλημα.
2: Το πρώτο ρε φίλε. Ας πάρει ο Ολυμπιακός στην Ευρωλίγκα.
1: Και να πάρει το πρωτάθλημα.
2: Ναι.
1: Ωραία. Εντάξει, αυτό ήθελα να ρωτήσω.
2: Δεν έχω πρόβλημα. Αφού ό,τι είναι να γίνει τώρα.
1: Αφού εσύ δεν είσαι στην Ευρωλίγκα.
2: Εγώ δεν είμαι τώρα κάπου. Εκεί που είμαι, που ήσουνα, συμμετέχω, και θέλω να το πάρω. Εκεί που συμμετέχω εγώ, δεν είναι το η φάση μου με. Με τις αποτυχίες των άλλων, είναι με τις χαρές τις δικές μου.
1: Αυτό. Την καλημέρα μας και στη Ραφαέλα, τη φίλη μου. Βγάζετε τόση ώρα, λέει, το κτηνόδι αυτό σας και δεν ξέρει από πού της έχει έρθει. Νομίζω ότι την κυνηγάνε, γιατί έχει ακούει και η σκυλίτσα της μαζί. Και σου λέει, τι έγινε.
2: Σύρι, Σύρι, όλα μαζί. Σύρι, πέρα και φέρε μου κάτι. Πάμε πολιτική ενημέρωση.
1: Πριν πάμε,
2: ναι.
1: Σας θυμίζουμε ότι στο. Το Box Delivery App κερδίζεις διπλά, γιατί και κάθε μέρα θα βρεις χιλιάδες προσφορές για ό,τι και αν τραβάει η όρεξή σου και γεμίζεις πόντους που εξαργυρώνεις σε ευρώ για έκπτωση σε κάθε επόμενη παραγγελία σου, κάθε μα κάθε φορά.
3: Λέω να αλλάξω ουρα.
2: Είμαι έτοιμος.
0: Είσαι έτοιμος.
2: Έχω σύγχρονες UV που τα κάνει όλα. Το νέο Cherry Tingo 4 Hybrid με περιμένει. 204 ύπη. Υβριδική τεχνολογία. Με δυνικά τέλη κυκλοφορίας. Αναδείχθηκε και νέο Car of the Year 2026. Διπλές οθόνες 12,3 ιντσών. Πλήρως ψηφιακό περιβάλλον δημιουργείται για κάθε οικογενειακή μετακίνηση. Τέλειο σε τιμή 24.990 ευρώ, Μαρία. Ένα BSUV που αξίζει την προσοχή μας. Κλείστε test drive και δείτε το από κοντά στα 5 σημεία Cherry στην Αττική.
1: Και όποιος ξέρει τι θα πει τρώω φρούτα και λαχανικά γιατί με αγαπάω, ξέρει και που θα τα βρει, γι' αυτό πάμε στα Lidl, γιατί ξέρεις ότι θα βρεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά που έρχονται από όλη την Ελλάδα, είναι ελεγμένα με τα πιο υψηλά πρότυπα ποιότητας και φτάνουν κάθε μέρα δίπλα σου 100% εγγυημένα, γευστικά και γεμάτα βιταμόνες. Είναι αναμφισβήτητο, κάθε φρούτο και κάθε λαχανικό από τα Lidl κάνεις ένα μικρό καλό στον εαυτό σου.

0: Sport FM Patras. Γκολ στην αθλητική ενημέρωση.
1: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο!
2: Οπ, έτοιμες και μπριζόλες! Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα, ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Electronet. Electronet! 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: Η Πάτρα μπαίνει σε ταχύτητα Skoda. Η Skoda Auto Club ανοίγει το νέο της κατάστημα στην πόλη και σε καλεί να ζήσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Νέα μοντέλα, κορυφαίες τεχνολογίες, άνεση και ασφάλεια που κάνουν κάθε διαδρομή απόλαυση. Επισκέψου σήμερα το νέο κατάστημα και κλείσε ένα test drive να γνωρίσεις από κοντά τα αγαπημένα σου μοντέλα Skoda και εποφελήσου από μοναδικές προσφορές. Skoda Auto Club. Νέα Εθνική Οδό, Πατρών Αθηνών 33. Πάτρα. Νέα εποχή Σκόντα.
4: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, εινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
5: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου. Μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Μισελέν για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά. Σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
6: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
7: Συνεργείο αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 32 68 18.

0: έρχεται. Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπιτα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκοτς σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας στην Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, πλησίων Αμερικής ή στο 3action.gr. 3 Action. Let's play.
1: Η κατασκευή ενός μνημείου απαιτεί ακρίβεια τόσο στον σχεδιασμό όσο και στην υλοποίησή του.
2: Στον Τριαντόπουλο, πάντα σε συνεννόηση με τον πελάτη και με την πείρα των 35 ετών στο χώρο, αναλαμβάνουμε υπεύθυνα την κατασκευή και διακόσμηση μνημείων, αλλά και κάθε είδους κατασκευή από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
1: Επενδύσεις τζακιών και κουζίνας σε όλα τα στυλ που θα δώσουν νέα πνοή στο χώρο σας. Σας προσφέρουμε αποδεδειγμένα τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
2: Τριαντόπουλος, Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 98, στο Μονοδέντρι.
1: Τηλέφωνο 2610-677-72 και 6987-177-655.
3: Sport FM Patras 96,3.
4: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.

0: έλεγε έτσι λίγο θα πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Λοιπόν,
1: Big Wings for FM. Γεμάτο βιταμόνες, σημείωνε ρίλο, λέει κάποιον. Τσούβι, μου αρέσει που δεν υπολογίζεις το μεγάλο πάω στα playoff. Τα πάντα υπολογίζω. Τα πάντα υπολογίζω.
0: Α, μιλάς για τον μπάσκετ.
1: Για τον μπάσκετ, okay. Βέβαια.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Τον πάω,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Τα πάντα υπολογίζω, έτσι όπως είναι τα πράγματα.
0: Λοιπόν, ο Μουρίνιο έχει έρθει σε συμφωνία με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Έχουν κυκλοφορήσει άπειρα βιντεάκια που δείχνουν πώς θα είναι ο Ζωσέ Μουρίνιο στην πρώτη προπόνηση της Ρεάλ. Και είναι ένας τύπος που φοράει ένα σορτσάκι γυμνός με κάτι πιστόλια και αρχίζει και βαράει από εδώ από εκεί. Ένας άλλος που αρχίζει και χαστουκίζει όλο τον κόσμο.
1: Πραγματικά.
0: Για να συνέλθουν.
1: Θα τσακωθεί.
0: Τελείωσε και η ρήτρα στην Μπενφίκα, ναι, η Ρεάλ. Εντάξει, από ρήτρε ξέρουμε πέρα. Ναι,
1: ναι. Από ρήτρε. Θα τσακωθεί σίγουρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Θα έχει φύγει, όπως με τον Ίσακ, mm-hmm. που σου είπα δεν πρόκειται να κουμπίσει την μπάλα και μου λέγανε κάτσε να τον δούμε πριν να κουμπίσει την μπάλα. Ο Μουρίνιο μέχρι το Δεκέμβρη, ο Νοέμβρη-Δεκέμβρη θα έχει φύγει από τη Ρεάλ.
0: Και πιστεύω ότι δεν θα, ο πρώτος με τον οποίο θα τσακωθεί δεν θα είναι ο Εμπαπέ. Θα είναι άλλοι κάτι γύρω-τριγύρω, κάνας Βαλβέρδε, κάνας τέτοιο.
1: Αυτό που κάνει πάντα ο Μουρίνιο, στοχοποιεί ένα ποδοσφαιριστή για να κάτσουν καλά οι άλλοι.
0: Mm-hmm.
1: Βρίσκει πάντα εδώ τα τελευταία χρόνια έναν ο Μουρίνιο που λέει αυτόν. Εντάξει, θα του αυτό τον τυφεκιοφόρο θα του λιώσει το κορμί.
0: Λοιπόν, έχει ήδη ζητήσει τον Μόρτεν Χίμλαντ.
1: Αυτόν θα λιώσει.
0: Από την Sporting Λισαβόνα.
1: Αυτό, άκου τι θα κάνεις. Θα έρθεις εκεί, θα παίξεις. Μα τι να κάνω, κύριε Μουρίνιο. Προχώρα μέσα.
0: Προχώρα, δικό
1: όταν
0: μου
1: τον είδα να μην κάνει την άσκηση.
0: Αρχηγός της ομάδας είναι. Αρχηγός της Sporting. Είναι και στην εθνική ομάδα της Δανίας. Αμυντικός μέσος. Πεχτάρα.
1: Mm-hmm. Ναι, ναι, ναι.
0: 50 εκατομμύρια ευρώ.
1: Καλά, ξεκίνησε.
0: Εντάξει, λέω πέρα μισό λεπτό να δω τα ψηλά.
1: Ξεκίνησε. Ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, είναι μια μεγάλη ευκαιρία του Μουρίνιο να καθαρίσει. Δηλαδή θα
0: κάνει σκαρτάρισμα. Ό,τι κάνω εγώ τέτοια μέτρα που τελειώνει τα.
1: Για τσέπη μιλάω. Ναι, και μετά θα τα βάλει με διαιτησία, με Μπαρτσελώνα.
0: Καλά, όλα
1: με Γιαμάλ. Εντάξει, θα τα βάλει με το Γιαμάλ, θα κάνει φασαρίες με Μπαρτσελώνα, θα κάνει τέτοια πράγματα. Στην αρχή θα ξεκινήσει καλά, όλοι θα λένε Ζωζέ Μουρίνιο. Και μετά θα τσακωθούν όλοι μαζί. Ο Μουρίνιο ξέρει, πάω 3 μήνες Μαδρίτη. Δεν βγάζει σεζόν. Νοέμβριο, εκεί Δεκέμβριο, πριν τα Χριστούγεννα, διακοπή πότε είναι, το Χριστούγεννο των Καθολικών, θα φύγει ο Μουρίνιο.
0: Πάντως.
1: Τα έχω έτοιμα.
0: Σκεφτείτε, πού έχει πάει ο Μουρίνιο. Δηλαδή, αν εξαιρέσει. Ναι. Αν εξαιρέσει την Τουρκία, που εντάξει, είναι λίγο. Είναι λίγο στριμωμένο. Και πάλι καλά πέρασε.
1: Ναι,
0: σε κάτι Λονδίνα, σε κάτι Ρώμες, σε κάτι Ισπανίες, σε κάτι Πορτογαλίες.
1: Τότε να πάλι.
0: Δεν έχει περάσει.
1: Chelsea.
0: Ωραία.
1: Ναι, έχει περάσει
0: καλά,
1: πάρα πολύ.
0: Καλά, καλά έχει
1: πάρει τα πάντα.
0: Στο Μάντσεστερ.
1: Τα έχει πάρει όλα. Τα έχει πάρει όλα. Μάντσεστερ πήρε ευρωπαϊκό τρόπαιο.
0: Ναι.
1: Τι ξανά δα να μπω τότε.
0: Όχι. Γιατί λέτε ότι είσαι στο Μουσχάτο ενό σταθμού.
1: Μουσχάτο.
0: Ναι, εννοείται. Ενώ ο σταθμός ανήκει στην περιοχή του Νεοφαλήρου, ό,τι είναι αριστερά του Κηφισού είναι Νεοφάλιρο. Μοσχάτο είναι δεξιά του Κηφισού. Πες τον σε αυτόν που έβγαλε τους ταχυδρομικούς κώδικες.
2: Μα ούτως ή άλλως το λες εμάς. Δεξιά του Κηφισού είμαστε. Απλά δεν μπαίνουμε... έχεις καταλάβει ότι δεν είμαστε στο κτίριο του Sky. Γι' αυτό τα γράφεις αυτά. Κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Δεν έχω καταλάβει την χωροταξική επίθεση.
0: Δεν είναι και εγώ δεν έχω καταλάβει. Δεν ξύπνησε και λέει θα στείλω αυτό το μήνυμα.
1: Έχω δεχτεί επιθέσεις, αλλά δεν περίμενα ότι θα δεχτώ για ταχυδρομικό κώδικα.
2: Πριν τη γέφυρα.
0: Ναι, δώσε πινέζα. Μπράβο, Ρίλο. Στείλε πινέζα. Στείλε πινέζα να έρθει τα καρφιά.
2: Εγώ ταπέλες, σπορ FM φωνάζουν.
0: Ναι, ναι, χαμός.

0: Οπότε πρέπει να μάθουμε τη ρήτρα του Μουρίνιο, αυτό λέμε, την, σε περίπτωση απόλυσης.
1: Ναι.
2: Στα παιδιά, ακόμα δεν έχει ανοίξει βαλίτσες.
1: Εγώ που είμαι με τη Ρεάλ, σου λέω ότι 17 με 20 Δεκεμβρίου, γράψτε το από τώρα, 17 με 20 κόρης
2: μου,
1: Δεκεμβρίου.
2: Ναι, το θυμάμαι.
1: Ναι, ο Μουρίνιο θα φύγει.
2: Ο Μουρίνιο θα φύγει.
1: Ο Μουρίνιο θα φύγει. Γεσέξτο, Μωρή Καρολίνα. Θα στο κάνω ένα πέναλτι σε φτετελάτο. Θα τσακωθεί με τον Εμπαπέ, με τη μάνα του, με τον Βινίσιους, με τον Μεγκαλίσιους, με τον Μπαμπιλίσιους, με τον Μπάμπλμπι, με τον Ντισέπτικο. Όποιον φέρει Ρεάλ, θα αρπαχτούν όλοι μαζί, θα την πληρώσει αυτός ο Χατζαπλάς που φέρνει από τη Sporting Λισαβόνας, ο Χατζαπλάς το αρχηγός, και θα φέρει ένα να τον στοχοποιήσει, έτσι κάνει τώρα τα τελευταία χρόνια. Λοιπόν, αυτό. Κοίτα, εγώ θυμάμαι ιστορίες Αλέφα του που έλεγε Χατζιπαναγή. Κοιτάξτε, Μαρία, Χατζιμπαναγκής,
2: ναι,
1: έκανα ασκήσεις. Τρίπλες όλο, δεν έδινε. Ναι, πού να δω τεχνικές. Και λέω στον Ντανιήλ, τον παπά, κάνε τρίπλες στην περιοχή. Μα είμαι αμυντικό. Ρε, κάνε ρε να δω τεχνικές. Κάνε τρίπλες. Όχι, τι κάνεις ρε καράκιο, τρίπλε, έξω από την προπόνηση. Τότε αυτό ο Χατζιμπαναγκής έδινε πάσες. Μετά. Κόλμπο είναι, ρε, μάθετε ρε, μισοκλέμα. Κόλμπο. Αυτό. Η χειρότερη εκπομπή του σταθμού εννοείται. Ξέρω τον πάνω μας. Το εξαιρώ. Το
2: διέλυσε.
1: Όλα εψιλόν. Τα μεγάλα σου μάτια. Τα ξανθά σου μαλλιά. Τα παράξενα.
2: Εξαίρω τον πάνω μας. Μήπως είναι νομερή. Εξαίρω τον πάνω μας.
1: Όχι. Πόσο χάλια ήταν τα μεγάλα σου μάτια. Τα ξανθά. Τα παράξενα χείλη.
2: Σκέψου πως ήταν.
1: Που με κέρδισα φωτιά.
2: Έτσι είναι ο έρωτας. Δεν τα βλέπεις. Είναι λίγο παραμορφωτικό.
1: Είναι η μόνη αλήθεια. Αυτό που είχε πάρει στο Χασάπικο. Έχετε κεφαλάκια αρνιού, έχετε πόδια που γίδανε. Πρέπει να σε χάλια, ρε φίλε. Ευχαριστώ πάρα πολύ πάνω για το worry, την Παουτρέα, ο κύριος Ρωσινιόλ.
3: Μάλιστα, κύριε.
1: Τι πήγες να πεις πάνω.
3: Γυρνούσα, λέει, χτες με το μηχανάκι από τη δουλειά. Να ρίχνει καρέκλες, πλημμυρισμένοι δρόμοι, να φοράω και φοράω αδιάβροχα. Και ξάφνουν μπροστά. Παπί, χωρίς φώτα. Ναι. Με παππού, χωρίς κράνος. Και τσιγάρο, ρε φίλε.
2: Πυγμάχε, μήπως το έχεις ξαναστείλει αυτό το μήνυμα σε άλλη βροχή? Γιατί κάτι μου λέει εμένα αυτό το μήνυμα. Μήπως το έχεις στα αποθηκεύσει.
3: Προγράμματα.
1: Και υπάρχει άνθρωπος που άναψε τσιγάρο μέσα στο νερό, τα ψέματα που λέγαμε στο γυμνάσιο.
2: Στην πιζίνα.
1: Ναι, έχω δει το Μάκη Λάιτ. Με τις δύο ρόδες στο πλάι, αμάξι.
2: 8 Δεκέμβρη έρχεται στην Πανά, θα λέει κάποιος.
1: Α, φεύγει και ο δικός μας, ο καινούριος.
2: Κάτσε
3: τον πάρει.
2: Περίμενε. Καταρχάς δεν έχει φύγει
3: ο προηγούμενος.
1: Έλα, έχω βάλει για να έρθει ο καινούριος. Έλα, του χρόνου θα είμαστε, λέει, καλύτεροι. Έλα.
2: Γιατί μπορεί να όντως να είστε καλύτεροι του χρόνου.
1: Πόσο. Θα βγούμε τρίτη.
2: Όχι, εννοώ και χωρίς το Μπενίτε. Μπορεί όντως να είστε καλύτεροι.
1: Ωραία. Και εγώ να πάω στον Παναθηναϊκό, θα βγω τρίτος. Γιατί γελάτε.
3: Άντε να δούμε και τα play-off.
1: Άντε.

0: Συγγνώμη, ξέρουμε τον καιρό για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος.
1: 30 βαθμοί. Είδες, δεν λέω συνέχεια άσχημες ειδήσεις, Μαρία. 30 βαθμοί, τριήμερο του Αγίου Πνεύματος,
2: παραλίες. Με αφρικανική σκόνη.
1: Όχι, όχι, τίποτα, όλα καλά.
0: 8 είναι το Αγίου ή 15.
1: Ποιο?
0: Το Αγίου Πνεύματος.
1: Πρώτη.
0: Πρώτη. Α, μάλιστα.
2: Ναι. Πρώτη... Τι 8 και 15, παιδί μου, έχει 20 ο μήνας.
0: Ψάχνω και εγώ να δω πότε είναι.
1: 30.
2: 8 ή 15, έψαχνες Ιούνιο.
0: Ναι, παιδί.
2: 1η Ιουνίου είναι.
1: 1η Ιουνίου.
2: Ναι. Αφού έπεσε νωρίς το Πάσχα.
1: Ναι, 1η Ιουνίου. Καλά σου λέει η Μαρία.
0: Σωστό.
1: Αλλά δεν ξέρεις τα θρησκευτικά σου καθήκοντα.
0: Συγγνώμη, παιδιά, δεν είχα, είχα 8 στα θρησκευτικά.
1: Έλειπα. 8
2: φαίνεται...
1: στα 20.
0: Όχι.
1: Τι διάσα τα ρηστή είσαι.
3: Φύγετε.
1: Τι κάνει.
3: Α, δεν θέλει.
0: Μπαίνα με μπλούζες creator μέσα.
1: Εντάξει, φίλε. Και εγώ content creator έγινα.
0: Παδιά.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της, κόλλησα με τις εφαρμογές της, σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
6: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
7: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
8: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται. Το ταβάνι στάζει.
9: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2 Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2 Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2 Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια.
8: Δηλαδή αντέχει.
9: Πάντα και παντού. Σε ταράτσες, υπόγεια, ακόμα και κάτω από πλακάκια. Σταματάει την υγρασία, τη βροχή, το κρύο μέχρι και τις ρίζες. B2 Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2 Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
10: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
11: Hertz Leasing.
10: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
11: Hertz Leasing.
10: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
11: Hertz Leasing.
10: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
12: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
13: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το Toyotomi. Το Toyotomi ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το Toyotomi δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το Toyotomi κάνει πάρα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το Toyotomi το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
14: Κλιματιστικά Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
15: Ο Big Wins Sport FM 94,6 γιορτάζει τα 300 του γενέθλια και σας χαρίζει ένα σύγχρονο SUV αξίας 25.000 ευρώ. Μπες στο Instagram του σταθμού, ακολούθησε τα βήματα που απαιτούνται και κέρδισε ένα Cherry Tingo 4 Hybrid από την Cherry Greece του ομίλου Σπανός. Γιόρτασε μαζί μας και φύγε με το νέο Car of the Year για το 2026.
4: Big Win Sport FM 94,6.

0: Ο Θανάης, συγγνώμη να το λέω σωστά, ο Θανάης λέει ότι αυτός ο μορφωνιός που θέλει να πάρει ο Παναθηναϊκός,
1: ο Νέστρουπ,
0: έχει την ίδια ημερομηνία γέννηση με το Μαλιάτσι.
1: Τελειώσαμε.
0: Και να σου πω και κάτι, άσχετος. Γιατί δεν μπαίνετε το Μαλιάτσι?
1: Ναι. Και να κάνει ό,τι έκανε και ο Μπενίτεθ. Πάρτε μπάλες και παίχτε.
0: Εσύ ποιος είσαι, παίζεις μπάλα.
1: Τώρα εντάξει. Οπα, αυτό είναι ανησυχητικό τώρα. Έχω δει την ασκητοσύνη.
0: Πότε
1: κάθε
0: έχει
1: τρίτη.
0: Γενέθλιο ο Μαλιάτσι?
1: Την ίδια μέρα με τον Νέστρουπ. Τη μέρα της γυναίκας.
0: Όντως.
2: Το Μαρτίου.
1: Ναι. Γιατί κοιτάτε τον ταβάνι ως υπολογίζετε?
0: Τον ταβάνι, τον ταβάριους.
1: Γιατί κοιτάτε το ταβάνι και οι σερβιτόρες ταβέρνες είναι και εδώ.
0: Για να θυμηθείς. Είναι
1: για να στο θυμηθείς. Ταβάνι κάτι.
0: Όχι, κάνεις έτσι.
1: Τέσσερα και μία τριοκαθαρή. Ένα κατοστάρικο. 120 για εσάς. Επειδή είστε δικοί μου άνθρωποι. Πάτα γενέθλια.
0: Εχθείς.
1: Α, τα ζώα.
0: Ναι, τι μωρέ. Δεν κάνουμε ενημέρωση εδώ, σε παρακαλώ.
1: Αλέξανδρε, για ένα φίλο ρωτάω, παρακολουθήσαν στη δεύτερη Νορβηγία, έρχονται τα over, έρχονται και στην πρώτη, φίλε μου. Εχθές η Χέλσιμπορκ το έκανε. Ναι, σωστά γενέθλια, είμαι συμμαθητής του Κώστα, ωραία. Επειδή το έπεσε εκτός αέρα, για πες το.
0: Παραδοσιακό event με τραγούδι και σούσι, παν νιγκύρι.
1: Ο Μπριός
0: Πεσούσης.
1: Συλλεύεται.
2: Όταν η Ζαφυρά του λέει διορθώνει το ρίλο για άδειες τριήμερα και λοιπά, με ξεπερνάει, μα την Παναγία τα ύστερα του κόσμου. Αυτή πρέπει να είναι να τάσει.
0: Ναι. 28 βαθμούς θα έχει στην Αγγλία τη Δευτέρα, λέει κάποιος. Φύγαμε.
1: Είδες.
0: Φύγαμε. Έχω στο Λονδίνο μια δουλειά. Ναι, αυτά τα έχω τσεκάρει καιρό τώρα.
1: Έτσι κάνει ο κόσμος.
0: Καιρό τώρα. Έχω βάλει στο ημερολόγιο του κινητού και τις συναυλίες. Αλλά μαθαίνω όλα τα events μήνα-μήνα.
1: Τόσα που βγαίνουν, ναι. Μπερδευτείς. Πάντα Ιούνιο με Ιούλιο τον μπερδεύεις. Και εκεί γίνονται πολλά λάθη και σε αεροπορικές. Έκτος και έβδομος. Ναι.
0: Τελειώνεται να έρθει ο Τσόχος με την εμφάνιση της Arsenal και τη φανέλα να λέει πίσω Αρτέτας.
1: Έτοιμος.
0: Πάντως την κόρη την έστειλε στο σχολείο με τη φανέλα. Μπράβο.

0: Πέστα ρε βασιλιά Ντίωτα, δώσ' τα εδώ πέρα. Πέστα ρε, κορυφαία. Έτσι με μαλλί συμπεθέρας, πέστα.
1: Τι κάνετε, καλά είστε?
2: Πέρασαν 16 χρόνια ρε.
0: Ναι ρε φίλε, ναι ρε.
2: Ξπέρνε.
0: Γι' αυτό μας ακούνε, για να πάθουμε κατάθλιψη.
1: Διαβάζω εδώ πέρα για το ποσό που πληρώνουν. Να, λέγανε πριν ένα ακροατή που λέει από τα 650 τα πήγαν 750 τον Νίκη. Εδώ πρίγκιπας Βίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον. Και αυτοί ζουν στον Νίκη.
0: Παιδιά, δεν βγαίνουν.
2: Δεν βγαίνουν.
0: Δεν βγαίνουν.
1: Και αυτοί ζουν στον
0: δεν
1: Νίκη.
0: Βγαίνουν.
1: Τι γίνεται.
2: Τι δίνουν τα παιδιά.
0: Δεν δίνουν.
1: Εντάξει, είναι μια ρόιαλ κατοικία, θα έλεγε ναι, κάποιο.
0: Έχει και αποθήκη για να βάλει την ψυσταριά.
1: Λοιπόν, στο Forest Lodge, λέει μια εντυπωσιακή κατοικία
0: ναι,
1: μέσα στο
0: Winter
1: Estate. Θέλουν μακριά από τη φασαρία του Λονδίνου.
0: Ναι,
1: ναι, ναι, ναι. Ναι. Αυτός είναι και ο διάδοχος, δεν είναι?
0: Αυτός
1: είναι ο διάδοχος. Λοιπόν, ζουν με τα τρία παιδιά τους, τον πρίγκιπα Τζορτζ, τον πρίγκιπα Σάλλο, τον πρίγκιπα Λουί.
0: Βασιλιάδες τα πιο πολλά.
1: 8 υπνοδωμάτια.
0: Ναι.
1: Ενώ στον ίδιο χώρο υπάρχουν και δύο μικρότερες κατοικίες για το προσωπικό της οικογένειας. Εντάξει. Σύμφωνα με δημοσίευμα των The Times, ο πρίγκιπας Βίλιαμ πληρώνει περίπου 307.000 λίρες ετησίως. 307, από πόσο πάει τώρα, δια 12. Κάτσε να το πάω λίγο στα γρήγορα, γιατί δεν το έχω παριέμει τώρα να κάνω υπολογισμούς. 307,5 δια 12 είναι 25.000 λίρες
0: το μήνα.
1: Το μήνα. Κοίταξε, δεν είναι ακριβά. Δεν είναι ακριβά, γι' αυτό. Μέσα όμως είναι, να ξέρετε, και το ρεύμα. Στην Αγγλία, στην Αγγλία είναι και τώρα και τα κοινόχρηστα.
0: Γιατί σε κοροϊδεύουν με τα ψηλά γράμματα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Η θέρμανση, βασικό. Μπορεί να το έχεις όλη μέρα ανοιχτό.
1: Ακριβώς. Τίποτα, να μην σε νοιάζει καθόλου. Κυκλοφορείς με το βρακί. Το συμβόλαιο φέρεται να έχει διάρκεια 20 ετών, γιατί σου λέει μετά θα φύγουν τα παιδιά. Θα πάμε σε ένα μικρότερο.
0: Ναι,
1: εντάξει. Τι να το κάνουμε.
0: Δεν θα μας μιλάνε, θα βρουν μια Αμερικανίδα και θα φύγουν.
2: Θα πάρουμε ένα με 7 ευρώ.
1: Οπότε, παιδιά, εντάξει, καλά είναι. 20-26, πόσο είπα, χιλιάρικα το.
0: Καλά είναι.
1: Είναι καλά.
2: Το ζήτημα είναι να μην τους κάνουν αύξηση και δεν μπορούν να τα ανταπεξέλθουν.
0: Εντάξει, αυτά τα συνεννοείται.
1: Πιστεύω θα βοηθήσει λίγο ο πατέρας.
2: Λες.
0: Ναι.
1: Μπορεί να βοηθήσει.
0: Τα πατέρας. Θα πάρει τηλέφωνο.

0: Κάποιος λέει ο Αρλούμπες 69.
1: Δεν ξέρω ποιοι έχουν μαζευτεί εδώ πέρα και τι έχουμε καταφέρει. Μιλάω ειλικρινά τώρα.
0: Γλύβομαι ικτρά που το πέρε η Arsenal.
1: Γιατί ρε φίλε?
0: Γιατί δυστυχώς ημινομιμοποιεί το αντιποδόσφαιρο του Playmobil, που σχεδόν μας έκανε να συμπαθήσουμε τον καραφλό φτισιάρι. Πρέπει να το έχει στείλει ο γιος μου αυτό το μήνυμα πραγματικά.
1: Πρέπει ο Ανδρέας να σηκώθει.
0: Πρέπει να έχει διάλειμμα τώρα.
1: Το μεγάλο. Για πολλούς χαρακτήρες.
0: Γιατί λέει ακριβώς αυτό. Μα ήταν ποδόσφαιρο αυτό που είδαμε. Σιγάρε, του λέω, έμαθες εσύ τώρα με τον Νίκολιτς και καλόμαθες. Ότι έτσι παίζουν όλοι. Του λέω, μην κοιτάς η ΑΕΚ πώς παίζει κανονικό ποδόσφαιρο. Ο Νίκολιτς και καλόμαθες. Ότι έτσι παίζουν όλοι. Του λέω, μην κοιτάς η ΑΕΚ πώς παίζει κανονικό ποδόσφαιρο.

0: νομίζω και οι δύο.
1: Όσοι, ναι, όσοι πήγανε Maiden.
2: Όχι,
1: πού είναι η συναυλία?
2: Ο Άκα. Ο Άκα. Μέσα.
1: Εκεί που έγινε και τον Maiden.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και το Metallica.
3: Λέει κάποιος αν τα δίνουν 300.000 χωρίς απόδειξη. Λοιπόν, σουβέλα κάθε μέρα εδώ και 3 χρόνια. Στέλνω καλημέρα από Αμβούργο.
1: Αμβούργο, δε... όχι Αμβούργο.
3: Ναι. Αν δεν μου είπες μια φορά καλημέρα, σε βαρέθηκα.
2: Καλημέρα, ρε φίλε. Δεν το έχω δει, ρε φίλε. Τι γίνεται.
3: Με βαρέθηκες επειδή δεν σου είπα καλημέρα στο Αμβούργο. Μην έχεις άγχος.
1: Καλημέρα από Έρικ Κλάφτον.
3: Και με αυτό το μήνυμα, Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος.
3: Τον Έρικ κλαίγανε. Πάνω Ρίλος ή από εδώ. Σωτήρης Ταμπάκος, δημοσιογραφική υποστήριξη επιμέλεια. Έρχεται η Σοφία Θεοδωράκη για το δελτίο. Τσούτσικας και Τσόχος, πρωταθλητής Αγγλίας.
1: Έτσι.
3: Μόνος ο Τσόχος.
1: Δεν θέλει κανέναν δίπλα του.
3: Δεν χρειάζεται. Θα βγάλει φερομόνες και βιταμόνες.
2: Ο άλλος λιποτάχτησε.
1: Ο άλλος λέει εντάξει. Αυτό θα ξαναπάρω πρωτάθλημα.
3: Ήρθε το τέλος να πούμε. Το πήρε άφηνα. Ανανεώνουμε για αύριο το ραντεβού. Καλά να είμαστε και εσείς καλά να είσαστε. Και εγώ έχω κορυφαίο Κοσμοτέ 5G Wi-Fi με απίστευτα γρήγορη σύνδεση ίντερνετ στο σπίτι και οπτική είναι καταπληκτική. Δεν έχετε δει τέτοια οπτική είναι, χωρίς ορυφορικό πιάτο. Θέλετε και ταχύτητες μεγάλες? Πάρτε έως 300 Mbps. Θέλετε και περιόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους? Πάρτε και αυτό. Κοσμοτέ 5G Wi-Fi, βραβευμένο στο καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας, βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Μάθε περισσότερα στο κοσμοτέ.gr. Ookla. Είμαι μπλοκ.
1: Γεια σου, Ookla.
3: Γεια σου, Ookla.
1: Και ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα στη VistaBet. Είσαι ο άρχοντας του παιχνιδιού.
3: VistaBet.
1: Ναι. Με την επική προσφορά χωρίς κατάθεση που μοιράζει 1.615 δώρα.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Έλα, έλα, γεια, γεια.
3: Για,
1: δεν είναι διαφόρταση. Τι άλλο να κάνουμε, σπαθιά να καταπιούμε.

0: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Ισχάρα, άναψε στην Πάτρα. Κλείσε τραπέζι και έλα να απολαύσεις τα καλύτερα κρέατα. Αυθεντικές χειροποίητες γεύσεις στα κάρβουνα ή τη σούβλα στην ψησταριά Ισχάρα. Εκεί που μοιράζεσαι τις πιο νόστιμες εμπειρίες. Ψησταριά Ισχάρα. Κορίνθου 369 και Τριών Ναυάρχων, Πάτρα. Delivery 2610-31-3840.
2: Ε, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκίνητο να το δώσεις.
3: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψύχωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Was My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Was My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
2: Τηλεφόρο Γλαύκου.
3: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
4: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης, τέντες ηλεκτρικές, χειροκίνητες, φυσόμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103. Τηλέφωνο 2610 334 595.
5: Όταν σκέφτεσαι

0: ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
1: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
2: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
3: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
4: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by They. Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου, με έναρξη και τερματισμό, Parking Nob. They, power up the ride. Χορηγός, Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός, They.
5: Τάνια.
6: Γιαννάκη μου, τι θέλεις.
5: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco δύο πίτσες, τρία μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
6: Πες μου, πιο συγκεκριμένα.
5: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
6: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
5: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco. Από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
7: El Greco. Πίτσα El Greco.
5: El Greco.
7: Πάλι ζωγράφισες.
8: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
9: Η Άρπα ενέχεται να εκτελέσει αυτό το φάουλ σε εξαιρετικό σημείο. Τι για να δούμε πώς από τους δύο θα το εκτελέσει ο Έντου ή ο Πυρές. Πάντως είναι σε πολύ καλό σημείο αυτό το φάουλ. Ο Έντου τελικά το

Κυριακή. Καταρχάς λείπει ο... Άντε να μην τον πω γιατί μπορεί να ακούει η μαμά. Λείπει ο κύριος διευθυντής. Τον έδιωξα. Άσε να κάνω.

22 χρονάκια μας πήρε λοιπόν. Παραπορθήκαμε λιγάκι. Βγήκαμε καμιά 15 φορές δεύτερη. Καμιά 12-13 στο τσάκ τον πήραμε.

0: τέλεια.
1: Αν το ποδόσφαιρο ξέρει να φτιάχνει ωραίες ιστορίες. Είναι τρομερό ότι η Arsenal το παίρνει χάρη σε μια επιτυχία του Άντωνη Ραόλα, ο οποίος από 7 χρονών παιδί είναι μαζί με τον Αρτέτα στο ποδόσφαιρο. Ήταν σε μια ακαδημία στη χώρα των Βάσκων, ξεκίνησαν μαζί, είχαν μια μεγάλη πορεία για πάρα πολλά χρόνια μαζί και ξαναβρέθηκαν μετά από χρόνια ως προπονητές στην Premier League. Μια ισοπαλία του Ραόλα κόντρα στην Manchester City σφραγίζει τον τίτλο, τον πρώτο, ως πρωταθλητής του Αρτέτα στην Arsenal.

Είναι αλήθεια, την τελευταία φορά που είχαμε πάρει το πρωτάθλημα, η Ελλάδα είχε σηκώσει το Euro. Ο Βάιος είχε μαλλιά. Αλήθεια, είχε μαλλιά. Πάλε έτσι αυτά. Λοιπόν, θα πάμε να κάνουμε break. Δεν θα μιλάμε όλη την ώρα για την Arsenal. Έτσι, μην αγχώνεστε. Σας είδα λίγο σκυθρόπους κάποιους.

juices. Λοιπόν, γκολ αυτό σαν αυτό που έβαλε ο Κροπή χθες. Αυτό το πολύ ταλαντούχο παιδί. Δεν μπορείς να μην το χαρακτηρίσεις έργο τέχνης, όπως ακριβώς και οι πατητές της σηματοκονίας της Novamix. Οξίζουν έργα τέχνης με κορυφαία ποιότητα και αξιοπιστία. Η Novamix, με εμπειρία δεκαετιών και εξαγωγή σε περισσότερες από 30 χώρες, διαθέτει ολοκληρωμένα συστήματα δόμησης για κάθε απαιτητικό έργο. Ανακαλύψτε κόλλες, αρμόστοκους, επισκευαστικά στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές της σηματοκονίας, Novamix, σε επιλεγμένα καταστήματα δομικών υλικών και ειδών υγιεινής σε όλη την Ελλάδα. Για περισσότερα μπορείτε να επισκεφτείτε το novamix.gr.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρή, εσύ που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
2: Ναι.
1: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
3: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
4: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
3: Η bwin φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο bwin.gr.
5: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας. Έχουμε τον μπραντς με τους κουμπάρους. Και εσύ... Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
3: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
6: Iron Maiden Live. Μη χάσεις το Run for Your Lives Tour 2026. Σάββατο 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Αγόρασε το εισιτήριό σου στην ticketmaster.gr.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
9: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
8: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
9: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος τους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΆΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
3: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
0: Η Winsport FM 94,6.

Ναι, ναι, προφανώς θα μιλήσουμε για τα μεταγραφικά. Από εδώ και μπρος κάθε μέρα θα μιλάμε για τα μεταγραφικά όλων των ομάδων. Τελείωσε η σεζόν στην Ελλάδα, συνεπώς αρχίζουν οι σχεδιασμοί. Άλλος ψάχνει ή κλείνει προπονητή όπως Παναθηναϊκός. Άλλοι ποδοσφαιριστές, άλλοι το σκέφτονται. Προφανώς θα μιλήσουμε και για μπάσκετ. Έρχεται το Final Four, την Παρασκευή θυμίζω ξεκινάει με πρώτο ημιτελικό αυτό του Ολυμπιακού με την Φενέρ στις 6 το απόγευμα.

Ναι, ο Βάιος δεν άντεξε να διαχειριστεί το πρωταθλήτρια Arsenal και θα λείψει σήμερα. Έχω όμως Παναγιώτη Ρίλαου στην κονσόλα του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Έχω Σωτήρη Ταμπάκο να φροντίζει για όλα τα άλλα.

Και μέρα που είναι έχω και δώρα. Δίνω αυτοκίνητα, δίνω σκούτερ, δίνω τηλεοράσεις, δίνω έχω λέγεται. Αν ψάχνετε ένα σύγχρονο SUV που τα κάνει όλα, το νέο Chery Tingo 4 Hybrid σας περιμένει με 204 ύπους, περίπου όσους είχε και η Arsenal. Υβριδική τεχνολογία, πολύ καλό στασιμένα. Όχι, αυτό είναι από άλλο. Χωρίς ανάγκη φόρτισης και μηδενικά τέλη κυκλοφορία. Συνδυάζει επιδόσεις και οικονομία με τον πιο πρακτικό τρόπο. Δεν είναι τυχαίο ότι αναδείχθηκε το νέο Car of the Year του 2026. Στο εσωτερικό του, οι διπλές οθόνες 12,3 ιντζών, για να μπορείτε να βλέπετε άνετα τους πρωταθλητές, δημιουργούν ένα πλήρως ψηφιακό περιβάλλον, ενώ οι άνετοι χώροι και τα προηγμένα συστήματα ασφάλειας το κάνουν ιδανικό για κάθε οικογενειακή μετακίνηση. Και το καλύτερο, όλα αυτά σε τιμή 24.900 ευρώ, ένα BSUV που αξίζει την προσοχή σας. Κλείστε test drive και δείτε το από κοντά στα 5 σημεία Chery στην Αττική.

Το Σάββατο ένας από όλους εσάς που μας ακούτε θα κερδίσει αυτό το Cherry Tingo. Θα γίνει η κλήρωση 12 με 2 το μεσημέρι σε έκτακτη εκπομπή που θα έχουμε με το DFD. Διότι έτσι είναι, άμα παίρνει Arsenal πρωτάθλημα, γεμίζετε κι εσείς με δώρα.

Να πω τη γνώμη μου για τον νέο προπονητή του Παναθηναϊκού. Καταρχάς, δεν είναι βέβαιο ότι είναι ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού. Είναι πολύ σοβαρή υποψηφιότητα, αλλά δεν είναι ακόμη βέβαιο. Έψαξα αρκετά. Να σου πω την αλήθεια, έχω δει και αρκετά την Κοπενχάγη λόγω Champions League. Δεν θυμάμαι πολύ καλά και από τα playoffs που παίζει κάθε χρόνο και τα δείχνουμε στην Cosmo TV και τα κάναμε λεπτό προς λεπτό. Δεν θυμάμαι πολύ καλά και από την πορεία της στην φάση των ομίλων. Γενικά είναι ένας προπονητής αρκετά μοντέρνος. Είναι αυτό ακριβώς που τις προδιαγραφές που έψαχνε ο Παναθηναϊκός. Έχω ξαναπεί όμως πάρα πολλές φορές το πώς θα κουμπώσει ένας προπονητής με μια ομάδα, όσο καλός κι αν είναι, όσο μεγάλο όνομα κι αν είναι, όσο μοντέρνος ή μη μοντέρνος κι αν είναι, είναι όλα πολύ σχετικά.

Αν δεν γελάω στο Μουντιάλ, θα σου έλεγα λέει ότι θα το σηκώναμε. Όπως και το 2004. Εντάξει. Συνεπώς ο Νίστρουπ, ο Δανός προπονητής που είναι μια πολύ σοβαρή υποψηφιότητα για τον Παναθηναϊκό, ξαναλέω, μοιάζει μια ταιριαστή επιλογή με βάση προδιαγραφές που και βάλει ο Παναθηναϊκός. Ασχολείται πάρα πολύ με τους νέους ταλαντούχους ποδοσφαιριστές. Τους αναδεικνύει, τους κάνει πρωταγωνιστές. Παίζει μοντέρνο ποδόσφαιρο, υπηρετεί το pressing ψηλά στον απόλυτο βαθμό. Δεν είναι μονικός σε σχέση με τις διατάξεις. Μπορείτε να τον δείτε να παίζει 4-3-3, μπορείτε να τον δείτε να παίζει 4-4-2, μπορείτε να τον δείτε σε πολλά μάτς να παίζει 3-4-3 με τρεις κεντρικούς αμυντικούς. Δεν έχει, πώς να το πω, ένα σύστημα και είναι μονικός με αυτό. Ίσα ίσα, μάλιστα είναι πολλά τα μάτς, δεν έχει τύχει μια φορά να παίξει 4-4-2 ή μια φορά να παίξει 4-3-3. Είναι ανάλογα τους περιόδους, ανάλογα το ρόστερ, ανάλογα τη χρονιά. Παίζουν πολλά πράγματα ρόλο στο πώς αποφασίζει να παρατάσει την ομάδα του. Καμιά φορά παίζει ρόλο και ο αντίπαλος. Είναι προπονητής που του αρέσει η κατοχή της μπάλας. Είναι προπονητής που του αρέσει το κυριαρχικό ποδόσφαιρο. Δεν έχουμε πολύ μεγάλο δείγμα γραφής. Αυτά, τα 2,5 χρόνια στη Κοπενχάγη, έτσι. Είναι πάρα πολύ μικρός άλλωστε. Είναι 38 ετών.

Και προέρχεται και από μια αγορά και από ένα κλαμπ που κάνει scouting σε συγκεκριμένες αγορές, που και αυτό μπορεί να είναι βοηθητικό στις μεταγραφές του Παναθηναϊκού.

Γενικά, ρε παιδί μου, είναι μια επιλογή που καταλαβαίνεις γιατί γίνεται, υπηρετεί το project, δεν είναι άσχετη με το project, σου εξηγεί, εντός εισαγωγικών σου εξηγεί, γιατί ο Παναθηναϊκός πάει σε αλλαγή προπονητή, επιβεβαιώνει αυτά που ξέραμε εδώ και αρκετές εβδομάδες για το τι ψάχνει ο Παναθηναϊκός για τον πάγκο του. Αλλά ξαναλέω, στις περιπτώσεις των προπονητών δεν ισχύει στον ίδιο βαθμό ότι ισχύει με τις περιπτώσεις των ποδοσφαιριστών. Και οι ποδοσφαιριστές και οι μεταγραφές στο γήπεδο αξιολογούνται, αλλά το βιογραφικό ενός ποδοσφαιριστή δεν είναι μεγαλύτερη ασφάλεια για το τι μπορεί να περιμένεις από αυτόν μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Όχι πάντα, αλλά σε αρκετές περιπτώσεις. Το βιογραφικό του προπονητή δεν είναι αρκετό από μόνο του. Πρέπει να σημούν πολλά, να κολλήσει, να δέσει, να. Μπορεί το βιογραφικό να είναι άριστο, αλλά το αποτέλεσμα να μην είναι αυτό που περιμένεις.

0: Το πώς προτάθηκε στον Παναθηναϊκό δεν έχει και πολύ μεγάλη σημασία. Το ποιοι τον αξιολόγησαν έχει σημασία. Και είχαν βάλει τις προδιαγραφές του προπονητή που ψάχνει ο Παναθηναϊκός. Και νομίζω ότι είναι εδώ μια συλλογική δουλειά. Δηλαδή, όταν έπεσε στο τραπέζι το δικό του όνομα και τον έψαξαν αρκετά και νομίζω και συζήτησαν και μαζί του, δεν το διάλεξε ο Ζέκα, μην έχετε καμία τέτοια αμφιβολία. Προφανώς ο Ζέκα ρωτήθηκε, γιατί διαπίστωσαν ότι έχει υπάρξει παίκτης του, αλλά αυτοί που τον διάλεξαν είναι ο Μπαλντίνη με τον Κοτσόλη. Ναι, το βιογραφικό είναι άριστο όταν βάζεις αυτές τις προδιαγραφές. Δηλαδή ότι θέλω ένα νέο προπονητή με φιλοδοξίες που να έχει κάνει πρωταθλητισμό. Νέος και να έχει κάνει πρωταθλητισμό δεν είναι καθόλου εύκολο να το βρεις. Που να θέλει να εξελίξει την καριέρα του. Που να είναι στο ξεκίνημα της καριέρας. Που να παίζει πάνω κάτω το ποδόσφαιρο που θες. Που να δίνει πολύ μεγάλο βάρος στους νέους και ταλαντούχους ποδοσφαιριστές. Οι προδιαγραφές δεν ήταν μία, δύο, τρεις, ήταν πολλές. Πόσους φαντάζεσαι μπορείς να βρεις με αυτό το βιογραφικό, δηλαδή να είναι εκεί γύρω στα 40-45, αυτός είναι ακόμα πιο μικρός, να έχουν κάνει δεδομένα πρωταθλητισμό, έχει κατακτήσει δύο double ο συγκεκριμένος, να έχει παίξει σε ομάδα με πίεση, η Κοπενχάγη είναι μια τέτοια, να δίνει πολύ μεγάλο βάρος στους ταλαντούχους ποδοσφαιριστές, το έκανε 100%. Δεν είναι ότι εκεί έξω υπάρχουν 150 τέτοιοι. Μετρημένοι θα και να μπορούν να έρθουν Ελλάδα, φυσικά, έτσι. Λοιπόν, δελτίο πολιτικών ειδήσεων, αν το προλαβαίνουμε, και έρχομαστε. Αν δεν προλαβαίνουμε, να πω ότι ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα, ταμπλό και μέσα, με extra large αποδόσεις του Final Four της EuroLeague από την Big Win. Την Big Win βρίσκεις αγορές για κάθε φάση και αμέτρητα ειδικά στο Final Four.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Sport FM Πάτρα.
1: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβιβασμοί. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
2: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
1: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610 224 245 και 6945-634-639.
3: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, οινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
4: Τι έγινε, Μάκη, φαίνεσαι.
5: Άσε, στάζει.
4: Τι έγινε, πού έμπλεξες.
5: Στάζει, παιδί μου, η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
4: Α, υγρασία. Σου χωλήσει. Δόμημα Μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
6: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
7: Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις.
8: Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
9: Τηλέφωνο 2610 527 588.
10: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
11: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
12: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
13: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1Go με την εγγύηση της Center Software.

0: Έρχεται. Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη όπου και αν βρίσκεσαι και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
1: Ναι, έλα Γιώργο.
2: Έλα, λέ.
1: Μ' ακούς?
2: Σ' ακούω.
1: Ο μικρός.
2: Τι?
1: Είπε την πρώτη του λέξη.
2: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
1: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
2: Τι?
1: Είπε μπα. Είπε
2: μπαμά.
1: Όχι.
2: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
1: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
2: Μπάλα.
1: Ναι.
2: Είπε μπάλα.
1: Είπε μπάλα.
2: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
3: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
4: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Και πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε με τα ρεπορτάζ και να ξεκινήσουμε σήμερα από το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Έχουμε μαζί Διονύση Θεσίλα. Καλημέρα, κύριε.
1: Πολύ νιώθει, φίλε μου, καλημέρα.
0: Εντάξει, μωρέ, 22 χρόνια ήταν, δεν έχει πάρα πολλά.
1: Σε καταλαβαίνω.
0: Το 2004. Δηλαδή, ο Βάιος είχε... Ναι, 2004 ήμουν Sportime, σωστά. Sportime και Μπιουγεν Sport FM. Ο Βάιος είχε μαλλί.
1: Προετοιμασία για Euro. Τότε τέτοια
0: σωστά. Πράγματα. Σωστά. Τέτοια πράγματα. Τέτοια.
1: Ναι.
0: Τέτοια.
1: Εντάξει. Πάντα τέτοια να σου έχουμε. Να πιστεύω και τα καλύτερα, τα καλύτερα.
0: Thank you.
1: Πάμε στον Παναθηναϊκό. Στον Παναθηναϊκό είμαστε σε μια αναμονή των εξελίξεων για τον εκλεκτό και τον προπονητή. Ο Νέστρο από αυτή τη στιγμή είναι στο πρώτο πλάνο από την που έχουν γίνει συζητήσεις. Δεν μπορώ να πω ότι υπάρχει κάτι διαφορετικό σχέση με χθες, τουλάχιστον κάτι διαφορετικό που να έχουμε μάθει. Υπό την έννοια ότι ούτε μπορούμε να πούμε ότι ο προπονητής έχει κλείσει, ούτε μπορούμε να πούμε ότι είναι μια ανάσα, γιατί δεν προκύπτει κάτι τέτοιο ακόμα. Μπορούμε να πούμε ότι είναι σε ένα καλό επίπεδο οι συζητήσεις. Έχουν γίνει κάποιες συζητήσεις. Σύμφωνα με τα όσα έλεγα στη Δανία χθες, ο ίδιος είναι θετικός. Είναι κάπως συστημένος, γι' αυτό και προσπαθεί να μαθαίνει πράγματα συνεχώς για τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός το θέλει, δεδομένα. Πρέπει να περιμένουμε τις επόμενες ημέρες την οριστική εξέλιξη των πραγμάτων. Μα θα είναι μέσα στη εβδομάδα, μα θα είναι άντε μέχρι το τέλος της άλλης, μέχρι τα μέσα της άλλης εβδομάδας. Κάπου εκεί μπορούμε να το βάλουμε σε ένα χρονικό πλαίσιο. Ανά πάσα και στιγμή βέβαια μπορεί να έχουμε την οποιαδήποτε εξέλιξη. Έτσι μπορεί να πει ο προπονητής. Ναι, συμφωνώ. Δεν είμαστε ακόμη σε αυτό. Είμαστε, ξαναλέω, σε ένα καλό επίπεδο συζητήσεων.
0: Ναι.
1: Έτσι περιμένει ο Παναθηναϊκός.
0: Αλλά από ό,τι
1: έχουν κάνει... Ναι.
0: Από ό,τι καταλαβαίνω, ο Παναθηναϊκός έχει 2-3 προπονητές στη λίστα, αλλά συζητήσεις αυτή τη στιγμή που μιλάμε με αυτόν κάνουν. Αν δεν προχωρήσει με αυτόν θα πάει στις επόμενες επιλογές.
1: Αυτόν, θα πάει, ναι, σε κάποια άλλη επιλογή ή μπορεί να ενεργοποιήσει και άλλου τύπου περιπτώσεις που είχε στο τραπέζι και δεν έχει κάνει συζήτηση μέχρι τώρα. Μια τέτοια περίπτωση είναι ο Ρεμπρόκ, δεν έχει συζητήσει ο Παναθηναϊκός τώρα. Είναι στο τραπέζι και ήταν στο τραπέζι και θυμίζω ότι ο Παναθηναϊκός είχε συζητήσει την περασμένη χρονιά πριν πάρει τον Μπενίτες. Αλλά τότε δεν τον άφηνε τον Ουκρανέο Ομοσπονδία. Η εθνική του τέλος πάντων, δεν έχει γίνει τώρα μια επαφή. Τώρα που μιλάμε, τώρα αυτό που βρισκόμαστε, από αυτό που μαθαίνουμε, είναι ότι οι συζητήσεις με τον Νέστη είναι σε ένα καλό επίπεδο. Δεν υπάρχει κάτι παραπάνω. Περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η απάντησή του, τι θα είναι θετική και ο Παναθηναϊκός θα τον αποκτήσει, ή σε διαφορετική περίπτωση θα στραφεί με άλλες επιλογές που έχει στη λίστα του. Ο ίδιος, θα λέω, αυτό λένε και η Ισλανδία, που αρέσει η προοπτική αυτή, μαθαίνει πράγματα και αυτό το βάθα εγώ. Η Τουρκία γράφει και χθες ότι και η Μπεστίκτας ενδιαφέρεται για τον Δανό. Η Άιντραχτ στη Γερμανία γράφανε ότι, το λέω για την Άιντραχτ γιατί είχε ακουστεί
0: και πέρυσι.
1: Στη Γερμανία, ότι...
0: Όχι πέρυσι, πριν μερικούς μήνες, όταν πήρε τον Ριέρα τελικά.
1: Επειδή φεύγει ο Ριέρα, πως επανέλθουν, τώρα γράφουν στη Γερμανία ότι από τη διοίκηση της Άιντραχτ λένε ότι να πάμε σε ένα προπονητή, κάναμε λάθος που δεν πήγαμε σε ένα προπονητή που να αξίζει το πρωτάθλημα κτλ. Οπότε ας το κρατήσουμε για το να είναι κάτι, ένα επιπλέον στοιχείο. Μπορεί ο Νέστρουπ να περιμένει κάτι από άλλο πρωτάθλημα. Το θέμα είναι πώς το μπορεί να περιμένει ο Παναθηναϊκός αυτήν την περίπτωση.
0: Δεν νομίζω. Δεν νομίζω ότι θα περιμένει πάρα πολύ, εννοώ.
1: Εδώ νομίζω ότι υπάρχει μια ξεκάθαρη κατεύθυνση ότι πρέπει ο Παναθηναϊκός να κλείσει σύντομα προπονητή. Έχει λογική αυτό, έτσι.
0: Για μετακινήσει λίγο γιατί τώρα δεν σε ακούμε καλά. Μπα. Θα σας ξαναπάρουμε.

0: Για πάμε τώρα.
1: Τώρα ακούγομαι.
0: Ναι, ναι.
1: Πού είχαμε μείνει, τι ακούσατε.
0: Είπαμε ότι λογικά Παναθηναϊκός δεν μπορεί να περιμένει παραπάνω από μερικές μέρες τον Δανό.
1: Ναι. Θεωρώ ότι θα ξεκαθαρίσει είτε μέχρι το τέλος της εβδομάδας είτε μέχρι τα μέσα της επόμενης, κάπου εκεί. Και τα δεδομένα είναι αυτά. Είναι ότι ο Παναθηναϊκός μιλάει, θέλει, είναι σε καλό επίπεδο συζητήσεις. Φαίνεται να είναι θετικός ο Δανός. Απάντηση, συμφωνία δεν υπάρχει μέχρι τώρα. Θα δούμε, δεν μπορεί να το προβλέψει κανείς. Ποια θα είναι η οριστική εξέλιξη τις επόμενες είτε ώρες είτε μέρες. Γιατί ξαναλέω, είμαστε στην ζωντανή διαδικασία των συζητήσεων, οπότε τα πάντα μπορούν να συμβούν ακόμη και όσο μιλάμε. Κάπως έτσι είναι η κατάσταση στο θέμα αυτό. Αυτό είναι το θέμα το οποίο κυριαρχεί τώρα στον Παναθηναϊκό και στην επικαιρότητά του και είναι κυρίαρχο και είναι πρωτεύον. Διάφορα σενάρια μπορούν να κυκλοφορούν και να βγαίνουν διάφορα ονόματα και πάλι και χθες βγαίναν διάφορα ονόματα για τον Παναθηναϊκό, είτε ότι έχουν προτάσει παίκτες, είτε ότι χθες το βράδυ ας πούμε πρέπει να κυκλοφόρησαν 2-3 ονόματα. Δεν μπορούμε να πούμε όμως σε μια διαδικασία τέτοια ακόμα, διότι εννοώ το εξωτερικό σε δημοσιεύματα για προτάσεις και διάφορα τέτοια, γιατί ο Παναθηναϊκός τώρα το πρώτο μέλημά του είναι προπονητής. Όταν θα κλείσει αυτό το κομμάτι, αυτό το θέμα, θα δούμε και τα υπόλοιπα και το πώς θα κινηθεί η ομάδα και τι σχεδιασμό θα κάνει και τι πράγματα θα γίνουν. Εντάξει, κάποια πράγματα είναι στεγνωδεδομένα, δηλαδή με το πού θα κινηθεί και τι έχουν αποφασιστεί και κάποια πράγματα, όχι σε επίπεδο ονομάτων, αλλά σε τι θέση θα κινηθεί ο Παναθηναϊκός, ποιο θα είναι το προφίλ, ας πούμε, παικτών που κοιτάζει ή ποιοι θα φύγουν. Όμως τώρα προέχει το προπονητή. Τα διαρκείας, οι τιμές των διαρκείας ανακοινώθηκαν από χθες για τη νέα σεζόν. Ο κόσμος μπορεί να μπαίνει pao.gr να βλέπει λεπτομέρειες. Υπενθυμίζω τα δύο γκρουπ προτεραιότητων για βοτανικό και τα διαρκείας τώρα αυτά που κυκλοφορούν για τη νέα σεζόν έχουν αυτή την ιδιαιτερότητα ότι είναι διαρκείας που επιστρέφει σου δίνουν και ένα κίνητρο να έχει προτεραιότητα στο βοτανικό αν τα πάρεις. Υπενθυμίζω ότι γκρουπ προτεραιότητας είναι δύο, όσοι είχαν διαρκείας φέτος και θα πάρουν και τον χρόνο και ότι αν δεν είχαν διαρκείας φέτος και πάρουν τον χρόνο γραφτούν μέλη παραστέχουμε 31 Μαΐου. Δεν έχεις φέτος δηλαδή διαρκείας. Αλλά πέρυσι του χρόνου. Μπορεί ο κόσμος να δει αναλυτικά όλα τις τιμές, κάποιες εκτόσεις υπάρχουν στα παιδικά, τα ανανεώσεις 30 και 50% μπορεί ο κόσμος να τα δει αναλυτικά. Εκεί είμαστε. Είμαστε τώρα στην αναμονή να δούμε τι θα γίνει με τον Έστρουπ. Είναι...
0: Και περιμένουμε και τις ανακοινώσεις για τον Μπενίτες.
1: Φυσικά. Αυτό θα γίνει. Δεν θα υπάρξει κάτι διαφορετικό. Απλά ακόμη και να συμφωνήσει ο Παναγός με τον Κιν Έστρουπ, θα πρέπει πρώτα να ολοκληρωθεί και το τυπικό κομμάτι με τον Μπενίτες για να μπορεί να ανακοινώσει τον επόμενο προπονητή. Προφανώς. Έχουν γίνει συζητήσεις με τον Μπέρνιντερ, νομίζω ότι δεν θα είναι. Θα προχωρήσει το Πανάγκο, θα πάρει την αποζημίωσή του, το Ισπανό, και θα υπάρχει και η ανακοίνωση διαδικτύου ανάμεσα στις δύο πλευρές.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, κύριε Μιχάλη μας.
0: Χαίρετε, κύριε, ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλημέρα,
0: καλημέρα.
2: Winsport FM 94,6.
3: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
4: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
5: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
6: Μπορεί να τρέξει.
7: Παίζει να βγει και πρώτος.
6: Μπράβο πατέρα σου.
7: Παίρνει κάτι ενισχυτικό. Ενισχυτικό και φυσικό. Οστεομούβ.
8: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε Inverter.

0: στις αντλίες θερμότητας. Οι αντλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα». Υδρομάρι.
1: Έμεινε ένας.
2: Ναι, εγώ είμαι!
1: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
2: Νιώθω λίγο περίεργα.
1: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά.
3: Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
4: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες! Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προ-προηγούμενη και την προηγούμενη από την προ-προηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το Γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
5: Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
6: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού. Κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηιγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Η Winsport FM 94,6.

0: Μεταγραφές. Ψάχνουμε για μεταγραφές, θα συζητήσουμε. Μεταγραφή έκανε και ο κύριος Κετσετζόγλου. Χαίρετε, κύριε.
1: Συγχαρητήρια, Μιχαλή, για την κατάξυση του πρωταθλήματος.
0: Συγχαρητήρια, κύριε Κετσετζόγλου, για τη μεταγραφή σας. Καλό τάξη.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ, φίλε μου. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
0: Από το SDNA στο Sport 24, για όσους δεν γνωρίζετε.
1: Να είστε καλά, Μιχαλή, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Συμβόλαιο και μεγάλης και διάρκειας, αυτό, όλα καλά.
1: Όλα καλά, Μιχαλή. Όλα καλά, δεν ξέρω.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Τι θέλω να πω. Arsenal, Inter και ΑΕΚ μαζί την ίδια χρονιά πρωτάθλημα, ε.
0: Νομίζω είχε γίνει και το 4.
1: Το 4. Για την Inter είσαι σίγουρος?
0: Κάτσε.
1: Το 89 έχει γίνει σίγουρα.
0: Ναι. Το 89 έχει γίνει σίγουρα.
1: Το 89 έχει γίνει σίγουρα και τι πρωταθλήματα, ε. Θυμάσαι πώς το πήρε η Arsenal μες στη Liverpool.
0: Ναι.
1: Η ΑΕΚ με τον Καραγκιοζόπουλο.
0: Σωστά.
1: Ίντερ δεν θυμάμαι να είχε, αν είχε θρίλερ, αλλά yeah. ήταν με τους τρεις Γερμανούς. Mm. Πρέμε, Ματέους και
0: Κλίσμαντ.
1: Και Κλίσμαντ, μπράβο.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι, ναι. Οπότε είναι, ίσως παίξει το εμπρός της γης κολλασμένη. Ειδικά για την περίσταση των τριών.
0: Σωστό. Λοιπόν... Όχι, το 4 το πήρε ο Παναθηναϊκός στην Ελλάδα, τι λέω. Νομίζω ότι έχει συμβεί άλλη μια χρονιά. Αλλά τώρα έχω μπερδευτεί.
1: Μπορεί παλαιότερα. Μπορεί παλαιότερα.
0: Ναι, ναι.
1: Μπορεί παλαιότερα.
0: Νομίζω ότι είναι δύο φορές που έχει συμβεί, αλλά πάμε παρακάτω.
1: Λοιπόν. Εντάξει, τώρα στην ΑΕΚ, Μιχάλη, έχουμε μπει σε στη φάση της προετοιμασίας για την επόμενη σεζόν. Μιλάω προετοιμασία εννοώ ότι του ρόστερ της ομάδας.
0: Ναι. Ήθελα να μας πει κάτι ο Γιώβιτς, λες, με αυτή την ατάκα.
1: Η ατάκα ποια ήταν από όλες, γιατί έχει μιλήσει και σήμερα.
0: Ναι, η ατάκα ότι ο γιος μου μου είπε...
1: Ναι, η ατάκα αυτή είναι...
0: Γιατί δεν υπογράφεις για μια ζωή στην ΑΕΚ, ας πούμε.
1: Κοίτα, σίγουρα δείχνει όσο καλά περνάνε εδώ.
0: Ναι.
1: Και θα μπορούσε να το κρατήσει για τον εαυτό του τόπο γιος του.
0: Σωστά, αλλά γι' αυτό και... λέω, το επικοινωνεί. Ναι.
1: Και ότι το είπε αυτός, ναι, πιστεύω ότι δείχνει μια καλή διάθεση.
0: Mm.
1: Έχω πει εδώ και καιρό ότι... Θα ήθελε η ΑΕΚ να το κάνει. Είπαμε χθες και κάποιες παραμέτρους, δηλαδή ότι να το εγγυηθεί ότι δεν θα μπει εμπόδιο αν ας πούμε έρθει ξέρω εγώ μια ομάδα από μεγάλο πρωτάθλημα που να αξίζει τον κόπο. Δεν λέω ομάδα ας πούμε τύπου Οβιέδο που ήταν πέρσι στην Ισπανία που είχε την πρόταση αλλά προτίμησε την ΑΕΚ. Άρα και ο ίδιος βάζει τον πύχη πιο ψηλά. Νομίζω ότι κάπου εκεί μπορεί να βρεθεί η λύση, δηλαδή και να επεκταθεί το συμβόλαιο και να ξέρει και ο Γιώβιτς ότι ας πούμε αν έρθει μια ομάδα, τι να σου πω τώρα, ή ξέρω εγώ, η Villarreal, ξέρω εγώ, ότι η ΑΕΚ δεν θα σταθεί εμπόδιο. Εντάξει, δεν σου λέω θα δώσει τσάμπα, αλλά δεν θα σταθεί εμπόδιο τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Και εκεί μπορεί να βρεθεί χρυσή τομή, να γίνει η επέκταση. Θα είναι σημαντικό, δηλαδή όπως είπαμε και χθες, το συμβόλαιο του Γιώβιτς και του Πινέτα είναι αυτά που θα ήθελε πολύ η ΑΕΚ να ανανεώσει προώρα από τώρα, από αυτό το καλοκαίρι. Εντάξει, το Πινέτα το ξέραμε. Και το Γιώβιτς είναι έτσι ακριβώς, είναι δεδομένο δηλαδή. Και από το ρεπορτάζ και γενικά.
0: Ναι. Και είναι και λογικό γιατί είναι δύο συμβόλαια, πέρα από το πόσο σημαντική είναι, okay, mm-hmm. αυτό δεν χρειάζεται να το πούμε, είναι δύο συμβόλαια που λήγουν του χρόνου το καλοκαίρι.
1: Ακριβώς, δηλαδή, αυτός είναι ο λόγος.
0: Ναι, ναι. Η ΑΕΚ πρέπει να τους δέσει για να μπορεί αν τυχόν και πουληθούν κάποια στιγμή, σε ένα, σε δύο χρόνια, να έχει και οικονομικά ωφέλη.
1: Ναι. Δεν είναι λόγος, ας πούμε, αποκατάστασης οικονομικής όπως είναι,
0: όχι, ναι, ναι, ναι.
1: είναι άλλες φορές, είναι καθαρά
0: ναι.
1: για να ξέρει ότι θα τους έχει και για περισσότερο χρόνο.
0: Mm.
1: Για περισσότερο χρόνο. Να το δούμε. Είναι πάντως αυτές οι δύο υποθέσεις θα μας απασχολήσουν πάρα πολύ μέσα στο καλοκαίρι και θα είναι πολύ σημαντικό για την ΑΕΚ να έχουν έρθει ο τέλος. Η ΑΕΚ έχει και το καλό ότι δεν ψάχνει πάρα πολλές μεταγραφές.
0: Mm.
1: Οπότε μπορεί και αυτές οι κινήσεις που θα κάνει να είναι πολύ προσεκτικά επιλεγμένες και να ρίξει και χρήματα. Γιατί άλλο να ψάχνεις, ας πούμε, να θες 6-7 παίχτες πρώτης γραμμής και άλλο 3-4. Έχει μεγάλη διαφορά. Και παράλληλα από αυτό να μπορεί να κάνει και προτάσεις που να είναι δελεαστικές για αυτούς τους δύο.
0: Ναι.
1: Ο Γιώργος, να θυμίσω, είναι κοντά στα 2,5 εκατομμύρια το συμβολιό του. Ή ακόμα τον πήρε ελεύθερο. Οπότε, ναι. Ενσωματώθηκαν εκεί και κάποια χρήματα σαν μπόνους υπογραφής που παίρνουν όλοι οι ποδοσφαιριστές όταν πάνε κάπως ελεύθεροι.
0: Mm-hmm.
1: Και ο Πινέδα είναι εκεί κοντά στο 1,5, οπότε σίγουρα ο Πινέδα θέλει να βάλει μπροστά το 2. Ναι. Αν μιλήσουμε για οικονομικά. Ναι. Οπότε εκεί θα παιχτεί το θέμα. Με την επιφύλαξη ότι για τον Πινέδα, μήπως μέσα στο καλοκαίρι, ξέρω εγώ, επικρατήσει μέσα στην οικογένεια η άποψη να επιστρέψουν στο Μεξικό. Εκεί αλλάζει το πράγμα.
0: Ναι. Τώρα να ρωτήσω κάτι. Μιας και καταλαβαίνω ότι στις 3-4 μεταγραφές θα δούμε εν τέλει πώς θα γίνουν, αλλά τέλος πάντων στις 3-4 βασικές, στις οποίες αναφέρθηκε ο Νικολίτς, φαίνεται ότι υπολογίζεται μέσα σε αυτές και στόπερ. Κεντρικός αμυντικός πρώτης γραμμής.
1: Μπορώ να σου πω πάνω σε αυτό, Μάικ.
0: Ναι. Απλώς για να το έχεις όλη την εικόνα και να μου το πεις συνολικά, ρωτάω αν αυτό σημαίνει ότι και ο Γεωργίεφ πάει για δεύτερο δεξιό μπακ. Ή αν η ΑΕΚ θα πάρει και δεξιό μπακ.
1: Αυτό προκύπτει από το ότι έχει αποφασιστεί, πράγμα που προέκυψε μέσα από τη σεζόν, ο Γεωργίεφ να είναι ουσιαστικά το δεύτερο δεξί μπακ. Mm-hmm. Δηλαδή, είχε έρθει ο στόπερ που θα μπορούσε να παίξει και δεξί μπακ. Έπαιξε όντως δεξί μπακ στο μάτσο με το Λεβαδιακό. Mm-hmm. Και πήγε και καλά.
0: Σωστά.
1: Okay. Με άλλα χαρακτηριστικά από τον Λότα, αλλά πήγε καλά.
0: Ναι. Το θυμάμαι και το μάτσο είχε τύχει, το είχα περιγράψει εγώ και είχα εντυπωσιαστεί από την ταχύτητα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή,
1: ναι,
0: γιατί η δυσκολία σε έναν παίχτη που είναι στόπερ και παίζει και δεξί μπακ, συνήθως το πρόβλημα είναι ότι δεν είναι γρήγορος.
1: Αυτό ήταν και που δεν περιμέναμε ίσως, γι' αυτό μας έκανε τόσο εντύπωση.
0: Σωστά, σωστά. Ναι. Αλλά εδώ δεν συνέβη αυτό. Σε εκείνο το μάτι δεν φάνηκε καθόλου κάτι τέτοιο.
1: Και με καλή ομάδα απέναντι και με καλή αριστερά ή πλευρά απέναντι.
0: Ναι, και γρήγορος και με την μπάλα στα πόδια. Ναι. Όχι γενικά γρήγορος.
1: Μέσα από τη σεζόν λοιπόν, επειδή ο Γεωργίεφ μέσα από τις προπονήσεις και από τα διπλά και από τις ασκήσεις, κατέληξε ο Νίκολης ότι μπορεί να του καλύψει τη θέση. Δηλαδή από ένα σημείο και μετά δεν έπαιζε καθόλου στόπερ. Δηλαδή τέταρτο στόπερ ερχόταν από την ΚΑΠΑ 19 να παίξει. Mm-hmm. Ένα από τα παιδιά τους που προπονούνται μαζί με την ομάδα. Και ο λόγος που θα προχωρήσει έξω με την ομάδα. Και ο λόγος που θα προχωρήσει έξε

0: Και ο Γεωργίεφ να λογίζεται και ως αναπληρωματικός δεξιός μπακ και ως τέταρτος στόπερ. Αν προκύψει η ανάγκη.
1: Οπότε θα πάει, για, θα πάει λοιπόν όντως για στόπερ λόγω αυτού με τον Γεωργίεφ. Αλλιώς θα έμενε σε αυτή την τετράδα. Πιστεύω δεν θα πήγαινε, δεν θα πήγαινε σε καμία περίπτωση το 85ο.
0: Ναι.
1: Σε αυτό είμαι σίγουρος ο Νίκολιτς. Και, και θα είναι ένας παίχτης, θεωρώ, όπως περιέγραψε το ποδοσφαιριστή που θα αποκτηθεί στα χαφ, Μιχάλη. Δηλαδή, ένας παίχτης θα μπορεί να παίξει άνετα και στις δύο θέσεις, και δεξιά και αριστερά. Η Άκη έχει δει το Μουκουντή, έτσι. Και θα είναι ένας παίχτης που θα μπορεί να διεκδικήσει και τη θέση. Από τα δύο παιδιά που παίζουν τώρα, που βέβαια έχουν την απόλυτη προτεραιότητα, έτσι, γιατί και πολύ καλά πήγανε και πολύ καλά έχουν δέσει μεταξύ τους ο Ρέλβας με τον Μουκουντή. Αλλά θα είναι ξεκάθαρα ο τρίτος στόπερ ο παίκτης που θα αποκτηθεί.
0: Ναι. Τώρα, για τους παίκτες των οποίων τα συμβόλαια λήγουν, λίγο πολύ έχουμε καταλάβει. Ο Γιόνσον θα φύγει, ο Κάλεν θα φύγει, ο Γκουρεγκίτς θα φύγει, ο Ζωάο Μάριο μάλλον είναι δανεικός, δεν τελειώνει το συμβόλαιο του, μάλλον δεν θα μείνει. Ο Περέιρα θα γίνει προσπάθεια να μείνει ή ξέρω εγώ, είμαστε στο μάλλον να μείνει. Από αυτούς που έχουν
1: είμαστε, είμαστε στο θα μείνει με τον Περέιρα, δηλαδή δύσκολα θα αλλάξει κάτι.
0: Α, ωραίο.
1: Θα γίνει αρνητικό δηλαδή.
0: Οκ, okay, είμαστε στο μάλλον θα μείνει λοιπόν. Με παίχτες που έχουν συμβόλαια. Μπορεί να ψαχτεί, ρωτάω ας πούμε ένα τυχαίο παράδειγμα, Ελίασο.
1: Νομίζω ότι ο Ηλίας και ο Λιούπισιτς είναι πρώτη στη λίστα για πώληση.
0: Okay.
1: Αυτό μπορούμε να το πούμε σιγουριά.
0: Okay.
1: Επίσης να πούμε ότι επιστρέφει ο Φερνάντες από δανεισμό.
0: Σωστά.
1: Επίσης θα, η ΑΕΚ θα προσπαθεί να τον πουλήσει.
0: Α, μάλιστα. Okay.
1: Για αυτούς τους τρεις δηλαδή μπορούμε, μπορούμε να το πούμε. Και βέβαια επιστρέφει και ο Πιερό από δανεισμό.
0: Καλά, και για αυτό είναι.
1: Για τον οποίο ισχύει το ίδιο.
0: Ναι.
1: Για τον οποίο ισχύει το ίδιο. Υπάρχει ενδιαφέρον από Ισραήλ, υπήρχε και όταν έκανε την άλλη μεταγραφή, υπάρχει και τώρα και νομίζω θα γίνει. Νομίζω θα γίνει.
0: Ωραία.
1: Έτσι έχουν τα πράγματα.
0: Εντάξει κύριε.
1: Έγινε.
0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ Μιχάλη.
0: Thank you, thank you. Πάμε σε διαφημισούλες, σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων με Σοφία και επιστρέφω.
2: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
3: Κάνει το βλασέκ, κάνει το βλασέκ.
4: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
3: Το σούτ, είναι διαμήνε.
5: Sport FM Πάτρα.
6: Ένα γνώριμο στέκι στην καρδιά της Πάτρας. Μήλος Πέτρινο. Το αγαπημένο σας εστιατόριο στα Σελά, τώρα και στο κέντρο της πόλης. Με προσεγμένες πρώτες ύλες και ποιοτικό φαγητό όπως πάντα. Μήλος Πέτρινο. Με ζώνος 25. Delivery από τις 12 έως τις 6. Τηλέφωνο 2610-240-500.
7: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610-700-241.
8: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα. Βαφείο Φανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610-994-996.
9: Για το αυτοκίνητό σας, υπάρχουν οι ειδικοί. Details Car Care Specialists. Εξειδικευμένες εργασίες διόρθωσης και προστασίας στο χρώμα του οχήματός σας με πολύχρονη εμπειρία. Νανοκεραμικές επιστρώσεις και τοποθέτηση μεμβράνης προστασίας PPF. Προϊόντα πλυσίματος για επαγγελματίες και ιδιώτες ώστε να παραμείνει το όχημά σας στην κατάσταση που σας το παραδώσαμε. Details Car Care Specialists. Πατρών Κλάους 92. Τηλέφωνο 2610. 346-555.
10: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά

0: μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο panagiotopoulos.gr.
1: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
2: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
3: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
4: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by Day. Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου, με έναρξη και τερματισμό, Parking Knob. Day, power up the ride. Χορηγός, Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός, Day.
5: Sport FM Patras

10 και σήμερα λέει ένας φίλος. Δεν ξέρω πώς θα μπορούμε να το διαχειριστούμε αν τυχόν και. Θα γυρίσουμε με τα πόδια από τη Βουδαπέστη.

Ναι, σήμερα έχει και τελικό Europa. Άστον Βίλα είναι το μεγάλο φαβορί, αλλά μην παίρνετε όρκο ότι είναι τόσο μεγάλο φαβορί όσο φαίνεται. Η Γερμανία είναι μια πολύ σοβαρή ομάδα, η Φράιμπουργκ.

0: Λοιπόν, πριν συνεχίσουμε με τα ρεπορτάζ, να σας πω ότι ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Το παρκέ του Final Four της EuroLeague υποδέχεται τους κορυφαίους. Και εσύ το ζεις στην Big Win με 0% γκανιώτα, αγορές για κάθε πόντο, ειδικά στοιχήματα, build a bet και extra large αποδόσεις στο Final Four της EuroLeague.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Λοιπόν, πάμε στην Θεσσαλονίκη. Καλημέρα, κύριε Τζορβατζόγλου.
2: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε, καλά είμαστε. Πρωταθλητές, γκάρ.
2: Πρωταθλητές. Έγινε και αυτό.
0: Έγινε και αυτό, ναι. Όπως το λες.
2: Το ζήσαμε και αυτό.
0: Ναι, ναι.
2: Πολύ διδακτική ιστορία. Για έναν ακόμα προπονητή. Και το πώς κρίθηκε, το πώς πέρασε τις κρίσεις και το πώς κατάφερε τελικά να χτίσει κάτι πολύ σπουδαίο. Και είναι και μια ομάδα που με όλη τη δομή της νομίζω ότι μπορεί να κοντράρει την Paris Saint-Germain σε μια βραδιά.
0: Ναι.
2: Ακόμα και αυτό σαφώς μπορεί να το πετύχει.
0: Ναι.
2: Και μιλάω για προπονητές γιατί νομίζω ότι είμαστε σε μια τέτοια φάση και στον ΠΑΟΚ. Συνολικής αξιολόγησης της χρονιάς, γιατί η χρονιά έχει ένα αρνητικό αποτέλεσμα σαφώς σε όλους τους τομείς, σε όλους τους στόχους, αλλά η χρονιά δεν κρίθηκε μόνο στα μέσα Μαΐου. Η χρονιά είναι και ο Νοέμβριος και ο Δεκέμβριος και ο Ιανουάριος και ο Φεβρουάριος. Η χρονιά έχει 10 μήνες αγωνιστικούς. Ο ΠΑΟΚ επέδειξε πολύ διαφορετικά πρόσωπα και νομίζω ότι αυτά αξιολογούνται ώστε να πάρθουν αποφάσεις. Στο κάτω-κάτω αξιολόγηση θέλει ακόμα και ο τρόπος αξιολόγησης για τον ΠΑΟΚ. Ακόμα και τα πρόσωπα που θα αξιολογήσουν και έχει προαναγγελθεί ότι θα αλλάξουν. Θα αλλάξει η δομή και της ΠΑΕ ως εταιρείας και το πώς θα απομονωθεί το αγωνιστικό. Είναι αρκετά σύνθετη αυτή η στιγμή για τον ΠΑΟΚ. Την έκανε σύνθετη και η ομάδα γιατί κάποια πράγματα είχαν μπει σε ένα πλάνο για την ποδοσφαιρική ομάδα, αλλά πρέπει να επαναξιολογηθούν για την συνέχεια. Και νομίζω ότι σε αυτή τη φάση βρίσκεται ο Σαββίδης, ο οποίος είναι κυρίαρχος, να αποφασίσει πότε θα υλοποιήσει τις αλλαγές την ΠΑΕ και στο αγωνιστικό, να αποφασίσει ποιος θα αποφασίζει από εδώ και πέρα, αν και αυτό μπορεί να τεθεί ως θέμα, να αποφασίσει για όλα. Είναι σε πολύ κρίσιμη καμπή, όλοι περιμένουν τις δικές του αποφάσεις, νομίζω ότι σωστά παίρνει λίγο χρόνο και δεν αποφάσισε πράγματα το βράδυ της Κυριακής ή τη Δευτέρα μετά από το σοκαριστικό αυτό φινάλε της σεζόν. Πραγματικά δεν μπορώ να κάνω προβλέψεις ούτε για το timing ούτε για τη σειρά.
0: Ναι, αν προσπαθήσουμε να τα κωδικοποιήσουμε, καταρχάς τελικά το ότι έμειναν εδώ οι παίχτες μέχρι Τετάρτη ήταν καψόνι.
2: Ναι, και δεν έμειναν κιόλας, δηλαδή μέσα από άδειες κάποιοι έφυγαν, δηλαδή ναι, δεν είχε στο πρόγραμμα
0: να μιλήσει, να πει κάτι τέλος πάντων.
2: Έτσι αποδείχθηκε ότι δεν ήταν στο πρόγραμμα κάτι τέτοιο. Το πρόστιμο εντάξει είναι πολύ μεγάλο και αυτός αποτέλεσμα εκνευρισμού για το τι έπαθαν για άλλη μια φορά, γιατί το έπαθαν και το ξανάπαθαν ποδοσφαιρικά αυτό της Κυριακής και το πώς έχασαν παιχνίδι ενώ είχαν προηγηθεί και δεν κατάφεραν να αντιδράσουν βλέποντας το τι γίνεται. Καταγράφουμε θυμολογία από την Ρωσία για έναν προπονητή μιας μικρής ομάδας, το όνομα Ταλαλάεφ, που έγραψαν οι Ρώσοι θα μπορούσε να απασχολήσει το Σαββίδη. Εντάξει, αυτό δεν μπορεί να γίνει πιστευτό. Όταν λέμε ότι το θέμα του προπονητή δεν μπορεί να μπει σε ρίσκο, νομίζω ότι αυτό κάπως εννοούμε.
0: Ναι.
2: Ότι δεν γίνεται να αλλάξεις μια ομάδα σε τόσο κρίσιμο σημείο και να πάρεις τέτοιο ρίσκο. το καταγράφουμε. Απλώς καταγράφουμε ότι για άλλη μια φορά στην Τουρκία η Μπεσίκτας θα ήθελε να ασχοληθεί με τον Λουτσέσκου. Εντάξει, για πολλωστή φορά νομίζω ότι δεν υπάρχει.
0: Από ό,τι καταλαβαίνω πάντως δεν έχουμε κάτι να καταγράψουμε ούτε για πρόθεση Σαββίδη σε σχέση με οτιδήποτε για τον Λουτσέσκου, όχι. Ούτε σε πρόθεση Λουτσέσκου σε σχέση με το οτιδήποτε για την επόμενη μέρα.
2: Μέχρι την Κυριακή ήμουν σίγουρος για τον Λουτσέσκου. Mm. Μέχρι αυτό το πράγμα το οποίο έπαθε και το βλέπουμε πόσο τον έχει ρίξει, ότι φυσικά παρέμενε, ήθελε να παραμείνει, φυσικά αναγνώριζε τις ευθύνες που έχει για την φετινή σεζόν και εννοείται ότι έκανε σχέδια κανονικά για την σεζόν που ξεκινούσε. Όπως και η ομάδα αυτό έκανε.
0: Yeah.
2: Η ομάδα αυτό έκανε και με παίχτες και με το πλάνο και με όλα. Δεν ξέρω, ναι, πραγματικά δεν ξέρω τι θα φέρει το φινάλε της σεζόν.
0: Άρα για την επόμενη μέρα σε σχέση με τον Λουτσέσκου δεν μπορεί να είναι πρόβλημα η αλλαγή του οργανογράμματος. Το λέω όχι, γιατί αυτή είχε όχι. Δρομολογηθεί
2: ναι, ναι.
0: Εδώ και αρκετές εβδομάδες. Προφανώς ήταν ενήμερος για αυτή την αλλαγή του οργανογράμματος και προφανώς ήταν και σύμφωνος.
2: Τώρα μιλάμε για αποφάσεις εταιρικές. Τώρα να είναι σύμφωνος ή να είναι αντίθετος, δεν ξέρω αν έχουμε φτάσει τέτοιο σημείο ώστε και ο Λουτσέσκου
0: Δεν το λέω για τον Πάπα Μιμίκο, ας πούμε, που δεν πέφτει λόγος στον προπονητή. Ναι. Το λέω, το οργανόγραμμα μπορεί να περιλαμβάνει τεχνικό διευθυντή, που άρα είναι άμεσος συνεργάτης του προπονητή.
2: Τεχνικός διευθυντής είναι ο Χρήστος Καρεπίδης σήμερα ναι. Και τα τελευταία χρόνια. Mm-hmm. Το βασικό που αφορούσε το αγωνιστικό είχε να κάνει με τον πλήρη διαχωρισμό του από τη διοίκηση. Να μην υπάρχει η σχέση όπως τώρα υφίσταται, ακόμα και με πρόσωπα, του διοικητικού με το αγωνιστικό. Αυτό είναι που θα μπορούσε να τον ενδιαφέρει και νομίζω ότι δεν θα έχει κανέναν λόγο να είναι αντίθετος.
0: Ναι.
2: Να μην έχει την οποιαδήποτε σχέση λειτουργική το αγωνιστικό του με το διοικητικό που εμπλέκονταν όπως έβλεπαν στον ΠΑΟΚ και αποφάσισαν αυτό κυρίως να αλλάξουν. Το περιμένουμε. Το περιμένουμε όπως περιμένουμε και όλα τα υπόλοιπα. Δεν έχει ακόμη κάτι.
0: Ναι.
2: Δεν έχει ακόμη κάτι.
0: Έχεις εκτίμηση για το χρονικά πότε θα ξεκαθαρίσει, αν δεν είναι ξεκάθαρο, γιατί ούτε αυτό δεν μπορούμε να καταλάβουμε από ό,τι καταλαβαίνω το θέμα Λουτσέσκου. Το λέω, όχι, αν δεν είναι αυτό, ναι, αν δεν είναι αυτό ξεκάθαρο, το λέω από την έννοια μπορεί. Δεν έχει πει κανένας ότι υπάρχει θέμα
2: όχι,
0: Λουτσέσκου, ούτε από τη διοίκηση, ούτε από τον ίδιο τον Λουτσέσκου. Οπότε
2: όχι.
0: Δεν είναι ότι περιμένουμε και κάτι, αλλά.
2: Η μία συνάντησή τους που πάντα απολογιστικά γίνεται ακόμη και μετά από παιχνίδια, φυσικά αναμένεται κάποια στιγμή αυτές τις ημέρες. Και όσον αφορά τις γενικότερες αλλαγές στη δομή της ΠΑΕ και του αγωνιστικού, είχε προαναγγελθεί ότι θα γίνουν μέχρι τα τέλη Μαΐου.
0: Ναι.
2: Αυτό τον ορίζοντα. Ας κρατήσουμε για το ένα κομμάτι των αλλαγών
0: ναι.
2: που περιμένουμε.
0: Παρεπιπτόντως ο Ιβανισσαβίδης στην Ελλάδα.
2: Όχι.
0: Όχι. Okay.
2: Όχι, από όσο γνωρίζω δεν είναι στην Ελλάδα.
0: Ωραία.
2: Εκεί είμαστε. Κρίσιμες ημέρες, ναι, για να δούμε πώς θα ξεκινήσει αυτή η νέα κατάσταση στον ΠΑΟΚ, χωρίς όμως να έχουμε ιδιαίτερα σημάδια μέχρι τώρα.
0: Mm-hmm. Ωραία. Καλημέρα, Δημήτρη.
2: Καλημέρα, Μιχαλή. Καλημέρα,
0: καλημέρα. Καλημέρα.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Καλημέρα! Ωραία δουλειά! Εδώ απέναντι είμαστε κι εμείς. Σας ακούμε κάθε πρωί ντουπου ντουπου ντουπου. Μας τώρα, με όλο το θάρρος, εγώ στη θέση σου θα έβαζα Nova Mix. Έχω χτίσει εγώ, ξέρω πως σπίτια, θάπεδα, τείχους, οροφές, πισίνες, όλα με... Nova Mix έχετε. Λέω κι εγώ. Πολύ ωραίο βγαίνει αυτό.
5: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
6: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
7: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
8: Να το, ήρθε.
6: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
5: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr. Κοιτάξτε, δύο μεγάλες classic pizzas. Τριγωνικό pressing στην πίνα. Η Coca-Cola 1,5 λίτρο μπαίνει αλλαγή και αλλάζει το παιχνίδι. Εκτελεστικά, L'Artigiano. Ερωτήσεις?
8: Ναι. Από πού παραγγέλνουμε, coach?
5: Αυτή είναι η σωστή ερώτηση. Μεγάλες classic pizzas και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. L'Artigiano Football Deal. Δεν έχει αντίπαλο. Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Πάμε και στον Ολυμπιακό τώρα, να δούμε και εκεί τις εξελίξεις, οι οποίες σε σχέση με τον μεταγραφικό σχεδιασμό νομίζω τρέχουν πιο γρήγορα από οποιαδήποτε άλλη ομάδα από το Big Four, υπό την έννοια ότι εκεί υπάρχει πολύ έντονη κινητικότητα και για το έλα και για το φύγε. Χαίρετε κυρία, καλημέρα σας.
1: Καλή σας μέρα κύριε, καλή σας μέρα. Υπάρχει και το φύγε και το έλα στον Ολυμπιακό. Αλλά αν δεν γίνει συνάντηση Βαγγέλη Μαρινάκη με τον με τη Λίμπα, δεν θα ανάψει πράσινο φως για κάτι, το καταλαβαίνουμε. Να γυρίσει από το εξωτερικό όπου βρίσκεται ο κύριος Μαρινάκης για επιχειρηματικούς λόγους και φαντάζομαι ότι θα γίνει άμεσα, αυτό λένε άλλωστε οι πληροφορίες, για να γίνει μια ξεκάθαρη κουβέντα ανάμεσα στις δύο πλευρές, ποια είναι τα θέλω τους, ποια λάθη έγιναν πέρσι, τι και πώς διορθώνεται, για να πάμε παρακάτω. Και φυσικά το βλέμμα είναι στραμμένο απόψε στο τελικό της Κωνσταντινούπολης. Για την ώρα υπέφτασε από την τοπική ότι σε ένα μήνα πρέπει να είναι ready. 20 Ιουνίου.
0: Ναι.
1: Πρέπει να είναι ready.
0: Ναι, γιατί ο Ολυμπιακός πρέπει να σχεδιάσει με βάση το ενδεχόμενο ότι 20 Ιουλίου παίζει δεύτερο προγραμματικό γύρο της Champions League.
1: Ακριβώς. Αυτή τη λογική λοιπόν έχουν ειδοποιηθεί πέφτες. Αν η Άστον Βιλά πάρει απόψε το τρόπαιο και την Κυριακή τερματίσει τέταρτη, και εβδομάδες παραπάνω ξεκούραση, δεν νομίζω ότι θα χαλάσει κανένα στη Ρέντι.
0: Ναι.
1: Από τους ποδοσφαιριστές. Οι άλλοι έτσι τελειώσει θα τρέχουν για την υλοποίηση των επιθυμιών του προπονητή.
0: Mm-hmm.
1: Για το φύγεσαι όλα σε. Και όπως λέγαμε και χθες, θέλει να ενισχύσουν πολύ το ελληνικό στοιχείο και να μένουν και να γίνουν αρκετές αλλαγές. Τα άκρα της άμυνας για παράδειγμα και δεξιά και αριστερά. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος να πιστεύει ότι θα πορευτεί ο Ολυμπιακός με βασικούς και τον Κοστινιά και τον Ορτέγκα. Ακόμα και η πρόταση από την Brighton να μην υπάρχει, όπως λέγει το ρεπορτάζ, στα αδέλφα και το ρεπορτάζ από την Αγγλία, ακόμα και να μην υπάρχει η πρόταση από την Αγγλία για την Brighton, θα κοιτάξει για βασικό δεξιμπάκ ο Ολυμπιακός. Όπως θέλει και βασικό αριστερό μπακ. Στη λογική λέω για δεξιά ότι ο Ροντινέ είναι εξτρέμ.
0: Ναι.
1: Λέω, όπως τον βάφτισε ο Μεντιλίμπαρ και όπως τον είδαμε και στα πλεϊό.
0: Και μην έρθει πρόταση και γι' αυτόν.
1: Εντάξει, είναι σε μια ηλικία που νομίζω ότι και ο ίδιος θέλει να φύγει από την καριέρα, τώρα θα τα δούμε όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Είναι και η
0: βασική... Δεν λέω με βάση τη χρονιά ή την ηλικία, του λέω με βάση πληροφορίες που υπάρχουν από την Βραζιλία. Αλλά
1: ναι,
0: τέλος πάντων θα το δούμε αυτό.
1: Ναι. Τώρα, κακά τα ψέματα, όσο καλή χρονιά και να έκανε στα play-off ο Ροντινέι, δεν είναι ο παίκτης.
0: Ναι, μα στα 35 του δεν ναι. Κρίνεις από τη χρονιά, ξέρεις ποιος είναι. Στη Βραζιλία έχει πέρασει. Οι Βραζιλιάνοι πια έχουν λεφτά, οι Βραζιλιάνοι και οι σύλλογοι εννοώ. Οπότε...
1: Δεν είναι ο παίκτης που θα κρίνει σε τέτοιο βαθμό
0: ναι.
1: Το μεταγραφικό σχεδιασμό του Ολυμπιακού. Αλλά ότι θέλει δεξί μπακ, αριστερό μπακ, ένα χαφ σαν το Μίγια, ιδανικά το Μίγια, αλλά επειδή είναι ο συγκεκριμένος παίκτης, δεν τον θέλει μόνο ο Ολυμπιακός, τον θέλουν και άλλες ομάδες. Είναι λογικό αυτό. Αν δεν κάνω λάθος, νομίζω ότι είναι ο δεύτερος σε ασίστ στο ισπανικό πρωτάθλημα. Αυτόματα θα τραβήξει τα βλέμματα και άλλων ομάδων. Και είναι λογικό αυτό. Και θέλει και εξτρέμ. Και επίσης αν έρθει πρόταση από τον Ταρέμι όπως κυκλοφορεί από το εξωτερικό, θέλει και επιθετικό. Και επιθετικό που θα είναι ντεφορμέο ο Ελκάμπι και θα λες θα τον βάλω και θα είμαι ήρεμος. Όχι θα παίζει ο Ελκάμπι, βρέξει, χιονίσει.
0: Ναι, γενικά οι αλλαγές είναι πολλές και πρέπει να είναι και αρκετά τα φύγε. Θυμίζω ότι αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός έχει 4 center for. Γιατί γυρνάει και ο Γιάρεμτσουκ.
1: Ναι.
0: Εκεί είναι και ο Κλέιτον, εκεί είναι και ο Ταρέμι, εκεί είναι και ο Ελκαμπή. Και μάλιστα συμπτωματικά ή όχι, και οι 4 είναι ξένοι. Δεν νομίζω ότι θα φύγει ένας μόνο, δηλαδή θέλω να πω.
1: Μπράβο. Και μιας και το αναφέρεις είναι θέμα και τα διαβατήρια.
0: Ναι, προφανώς.
1: Δεν θέλει ο Μεντιλίμπαρ να ξαναζήσει αυτό που έγινε στο δεύτερο μισό της σεζόν.
0: Ναι, επειδή πολλοί ρωτάνε για τις εισηγήσεις του, για το αν θα υπάρξουν διαφωνίες κτλ. Η κόκκινη γραμμή, ας το πούμε έτσι, του Μεντιλίμπαρ σε αυτή την κουβέντα, από ό,τι καταλαβαίνουμε, θα είναι παιδιά, όχι 30 πλάς παίκτες, όπως θα έχουμε πει πάντα, 25-26,
1: Ναι, αλλά με 25-26, συγγνώμη, αλλά φάνηκε ότι δεν βγαίνει με τα συνεχόμενα παιχνίδια. Ιδίω αν ο Ολυμπιακό είναι τσάπιο.
0: Αλλά 25-26 που να παίζουν όμω. Δηλαδή το φάνηκε ότι δεν βγαίνει. Ναι, όντω φάνηκε ότι δεν βγαίνει, γιατί ο Κλέιτον πρέπει να έχει παίξει σε 6 μήνε κάποια 15 λεπτά. Ο Αντρέ Λουί σε 6 μήνε πρέπει να έχει παίξει 30 λεπτά. Ναι, με τέτοιου 25-26 δεν βγαίνει. Ναι, δηλαδή να έχει 25-26 αλλά να παίζει 13-14.
1: Συμφωνώ σε αυτό που λες, αλλά για παράδειγμα, μια και ανέφερε και τον Αντρέ Λουίζ, πρέπει να δούμε τι θα κάνει και με τον Αντρέ Λουίζ. Ποια θα είναι η εισήγηση του προπονητή.
0: Σωστά. Ναι, γι' αυτό λέω ότι το 25 δεν είναι πρόβλημα ω αριθμό, αρκεί να χρησιμοποιήσει 25.
1: Ναι. Τώρα, αν πάμε 27 υπέρτε.
0: Ναι, εντάξει, okay, το λέω χοντρικά. Ναι, αλλά ο κανόνα είναι ένα αυτό, δύο όπω λέει στα διαβατήρια, να μην έχω παίχτε που μπορώ να του βάλω εδώ, δεν μπορώ να του βάλω εκεί, δεν μπορώ να του βάλω παραπέρα. Και ο κανόνα επίση είναι να μην έχω παίχτε που θα χρειαστεί σημαντικού. Που θα χρειαστεί να τους κόψω από την ευρωπαϊκή λίστα και άρα θα έχω πάλι δύο ταχυτήτων παικτών μέσα στην ομάδα. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν άλλες κόκκινες γραμμές. Το λέω γιατί θέλουν πολύ ότι θα στυλώσει τα πόδια για τον Ντάνι Γκαρθία. Δεν θα στυλώσει τα πόδια για τον Ντάνι Γκαρθία.
1: Όχι, τον θέλει.
0: Θα έχει μια θετική εισήγηση, αλλά δεν είναι το βασικό αυτό. Και ούτε θα ζητήσει την παραμονή του ως βασικός. Θα πει, ξέρει την ομάδα, θα τον κρατήσουμε. Έχει μεγαλώσει. Είναι ένα παιδί που θα κάτσει και θα παίξει και 20 λεπτά και 10 λεπτά. Και ένα στα τρία μάτς δεν έχει πρόβλημα. Ως τέτοιον θέλει να τον κρατήσει.
1: Αυτή τη λογική ακριβώς. Γιατί δεν είναι ο Πέφτη που λες ότι αν φύγει καταστρέφεται ο σχεδιασμός της ομάδας σε καμία περίπτωση.
0: Ναι.
1: Ότι θέλει Πέφτη στα χάς θέλει και θέλει Πέφτη ηγέτη. Όχι κάποιον να συμπληρώσει τα χάς. Ούτε κάποιον που θα έρθει και θα πάρει πανέλα βασικού απλά για να παίξει, ξέρω εγώ, για παράδειγμα δίπλα στον ΕΣΕ. Και λέω για παράδειγμα γιατί ποτέ δεν μπορούμε να γίνει και με τον ΕΣΕ.
0: Ο σχεδιασμός, αφήνουμε στην άκρη τις πωλήσεις, ο σχεδιασμός για τα χαφ είναι να είναι βασική ο ΕΣΕ με αυτό που θα έρθει, αναπληρωματική ο Σιπιόνι με το Μουζακίτη και πέμπτος για όποτε αν αυτό και τα λοιπά χρειάζεται ο Ντάνι Γκαρθία. Τώρα αν θα πουληθεί ο ΕΣΕ ή αν θα πουληθεί ο Μουζακίτης, προφανώς θα πρέπει να αντικατασταθούν.
1: Εκεί μιλάμε σε άλλη βάση.
0: Ναι. Προφανώς θα πρέπει να αντικατασταθούν.
1: Τα πέντε ονόματα που ανέφερες, το σενάριο που ανέφερες, νομίζω ότι είναι ιδανικό για την λογική του Μεντιλίμπα.
0: Ναι.
1: Αυτό θέλει. Αυτό θα ήταν ιδανικό. Δηλαδή έτσι όπως ακριβώς τα είπες.
0: Ναι.
1: Και είναι και τα εξτρέμ, είναι η επίθεση, είναι το ελληνικό στοιχείο. Είναι πολλά που καλούνται στον Ολυμπιακό να βρουν και να διορθώσουν με βάση τα όσα έγιναν το περασμένο καλοκαίρι. Αλλά μιας και λέμε και για τα εξτρέμ, Στρεφέτσα. Είναι και αυτός ένας παίχτης που ήρθε πέρυσι το καλοκαίρι, δεν βοήθησε στην Ιταλία, έπαιξε καλύτερα. Τι θα γίνει το επόμενο καλοκαίρι. Τι θα κάνει ο Ολυμπιακός με αυτόν, τι θα κάνουν οι Ιταλοί με αυτόν. Γιατί αν υπάρξει πρόταση, φαντάζομαι δεν θα πούν όχι στον Ολυμπιακό. Αν δεν υπάρξει πρόταση, τι γίνεται εκεί. Είναι πολλά τα ανοιχτά μέτωπα και είναι ένα θερμό καλοκαίρι υπό διαφορετική πίεση χρόνου από ό,τι είχαν οι Ερυθρόλευκοι και τα δύο προηγούμενα χρόνια. Εκεί όπου ξεκινούσαν τις υποχρεώσεις στις ευρωπαϊκές το Σεπτέμβριο και τις εμφόρειες όταν άρχισε και το πρωτάθλημα. Αυτά είναι τα δεδομένα. Και έχουμε σήμερα στη μία και τα εισιτήρια διαρκείας, την παρουσίαση των εισιτήριων διαρκείας. Εν ώψη της νέας σεζόν.
0: Ωραία.
1: Αυτά.
0: Ευχαριστούμε κύριε.
1: Καλή σου μέρα.
0: Καλημέρα. Το συζήτησαμε πολύ για τον ΕΣΕ που αποτελεί εγγύηση και κάτι αντίστοιχο σημαίνει και με τις κόλλες gel της Nomamex που συνδυάζουν ευκολία στην εφαρμογή, ισχυρή συγκόλληση και είναι ιδανικές για μπλακίδια μεγάλων διαστάσεων, εξωτερικούς χώρους, προσώψεις ακόμα και πισίνες. Ανακαλύψτε τα προϊόντα της Nomamex από αρμόστοχους στεγανοτικά και επισκευαστικά μέχρι συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης και πατητές συμμετοχονίας σε επιλεγμένα καταστήματα δομικών υλικών και ειδών υγιεινής. Μάθετε περισσότερα στο Nomamex.gr.
2: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
3: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο.
4: Οπ, έτοιμες και μπριζόλες. Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα. Ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Electronet. Electronet. 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο set barbecue. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
5: Η Πάτρα μπαίνει σε ταχύτητα Σκόντα. Η Skoda Auto Club ανοίγει το νέο της κατάστημα στην πόλη και σε καλεί να ζήσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Νέα μοντέλα, κορυφαίες τεχνολογίες, άνεση και ασφάλεια που κάνουν κάθε διαδρομή απόλαυση. Επισκέψου σήμερα το νέο κατάστημα και κλείσε ένα test drive να γνωρίσεις από κοντά τα αγαπημένα σου μοντέλα Skoda και εποφελήσου από μοναδικές προσφορές. Skoda Auto Club. Νέα Εθνική Οδό, Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Νέα εποχή Skoda.
6: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, Αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού. Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στο χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, ηνοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
7: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά. Σκέψου Κέντρο Ελαστικών Θερμός.
8: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Γύρος Urban. Το νέο ψητοπολείο της πόλης. Με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι. Σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
9: Ηλεκτρολογικές εργασίες παντός τύπου με υπογραφή ποιότητας. Εργοηλεκτρική. Αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις, νέες εγκαταστάσεις σε μεγάλα κτίρια, βιομηχανίες, υποσταθμούς μέσης τάσης, πρατήρια υγρών καυσίμων, εμπορικά καταστήματα και κατοικίες. Εργοηλεκτρική. Διαμαντή Νικολάου 42. Τηλέφωνα 2610-333-803 και 6932-436-520.
10: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπη στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.

0: έρχεται.
1: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
2: Έχεις.
1: Θέλω μπρατσάκια.
2: Έχεις.
1: Θέλω και πετσέτα.
2: Έχεις.
1: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
3: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά. Φουσκωτά, σωσίβια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο τζάντζαλα.gr και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό παραλίας.

0: Φαλαδά και μετά τις 11 στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής και καλημερίζω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έναν πρωταθλητή. Καλημέρα πρωταθλητή.
1: Αντικαλημερίζω κύριε πρωταθλητή. Είμασταν ναι και γεράσαμε.
0: Σωστό.
1: Λοιπόν, τα καταφέραμε όπως είδαμε, εντάξει. Χωρίς άγχος την Κυριακή. Θα δούμε και το Final Four κανονικά. Χωρίς να λοξοκοιτάμε άλλες οθάνες.
0: Σωστά, σωστά.
1: Λοιπόν, για το Final Four τώρα, έτσι.
0: Ναι.
1: Να πούμε καταρχάς ότι σήμερα αναμένονται οι αποστολές των άλλων τριών ομάδων. Η Σφενέρ, τη Βαλένθια και τη Ρεάλ. Θα έρθουν μέχρι τα απογευματάκια και οι τρεις θα έχουν φτάσει στην Αθήνα. Οπότε θα υπάρχει πλήρη σύνδεση. Θα καταλήξουν σε ξενοδοχείο, στο ίδιο ξενοδοχείο, όλες οι ομάδες. Ακόμα και ο Ολυμπιακός, ο οποίος και αυτός από σήμερα θα καταλήξει σε ξενοδοχείο για να είναι και πιο συγκεντρωμένοι όλοι στα αγωνιστικά και πιο μακριά όσο γίνεται από το θόρυβο, γιατί πάντα το Final Four έχει αρκετό θόρυβο. Και δεν λέω μόνο για τα μέσα, μιλάω και για φιλάθλους, μιλάω και για μάνατζερ που πηγαίνουν έρχονται. Καταλαβαίνετε, υπάρχουν πολλοί αντιπερισπασμοί, ας πούμε, που πρέπει να αποφύγουν οι ομάδες. Προβλήματα δεν υπάρχουν. Για τον Ολυμπιακό τουλάχιστον, προφανώς, ούτε για τη Φενέρ ούτε για τη Βαλένθια. Μόνο η Ρεάλ έχει τα γνωστά με τον Ταβάρες και τον Ελέν που δεν θα είναι διαθέσιμοι και θα κατέβουν με περιορισμένη front line. Ουσιαστικά με τον Καρούμπα και τον Πιτσιρικά τον Αλμάνσα να δίνει δεύτερες λύσεις. Και από την άλλη, περιμένουμε να δούμε και την οριστική κατανομή του κόσμου στις κερκίδες. Ακόμα ξεκάθαρη εικόνα να πούμε δεν υπάρχει. Αυτό που μαθαίνουμε είναι ότι οι Ολυμπιακοί, όπως τα είχαμε πει και προχθές δηλαδή το πρωί, θα είναι πάνω από 8-9 χιλιάδες, μπορεί και 10. Από εκεί και πέρα η της Φενέρ θα είναι περίπου 3-4 χιλιάδες, γύρω στους 1000 κάτι της Βαλένθια και καμιά 600 αριά της Ρεάλ. Να πούμε ότι οι ομάδες έχουν πάρει σαν ομάδες έτσι, για να διανύμουν στους δικούς τους φιλάθλους μόλις 585 εισιτήρια. Όχι παραπάνω. Τα υπόλοιπα έχουν να κάνουν με όσους είχαν πέφτει να προμηθευτούν εισιτήρια στις 4 διαφορετικές φάσεις που είχαν γίνει οι πωλήσεις από την Ευρωλίγκα και όποιος άλλος είχε την ικανότητα τέλος πάντων ή την ευκαιρία να πάρει από κάποιον άλλον που πήγε να το πουλήσει. Έτσι. Γιατί υπήρχε και αυτή η δυνατότητα και υπάρχει ακόμα να πούμε ότι μπορεί να είχε ανακοινωθεί αρχικά ότι την Κυριακή ήταν η καταληκτική ημερομηνία για να γίνουν μεταβιβάσεις των εισιτηρίων ώστε να ελεγχθούν και όσοι είναι να πάνε στο γήπεδο. Αλλά αυτό κυρίως αφορούσε το πλάνο εφόσον προκρινόταν και η δεύτερη ελληνική ομάδα, ο Παναθηναϊκός. Μετά έγινε λίγο πιο χαλαρό όλο το πράγμα και υπάρχει ακόμα και τώρα θεωρητικά η δυνατότητα, δεν το πρώτο φωνάζουν βέβαια για ευνόητους λόγους, να γίνουν τέτοιες αλλαγές. Και θα υπάρχει και ενός τελικού, έτσι. Δηλαδή για παράδειγμα αν ο Ολυμπιακός νικήσει την Παρασκευή τη Φενέρ, μπορεί ενδεχομένως να... Όχι ενδεχομένως, σίγουρα, θα υπάρχει δυνατότητα μέσα από τα επίσημα δίκτυα της Ευρωλίγκας και η σελίδα αυτή που δίνει δυνατότητα μεταπόληση εισιτηρίων, μέχρι κάποια στιγμή το απόγευμα του Σαββάτου να γίνει μεταβίβαση εισιτηρίου από φύλαθλο σε φύλαθλο. Με νόμιμο τρόπο, έτσι και χωρίς να πηγαίνει η τιμή στο Θεό. Τώρα προφανώς υπάρχουν και κάποιοι που ενδεχομένως θα το δρομοσκοπουλήσουν και θα εκμεταλλευτούν την ανάγκη. Να πούμε παρεμπιπτόντως ότι αν ας πούμε γίνει το ανάποδο και η Φενέρα ας πούμε νικήσει τον Ολυμπιακό, που είναι το αφεπταίο σενάριο για τον Ολυμπιακό προφανώς και για το ελληνικό μπάσκετ, οι Τούρκοι δεν είναι εύκολο να έρθουν γιατί χρειάζονται βίζα. Οπότε όσοι δεν έχουν μεριμνήσει από πριν δεν θα έχουν εύκολη πρόσβαση στην Ελλάδα. Ναι. Σε αντίθεση ας πούμε με τη Βαλένθια ή με τη Ρεάλ, που ενδεχομένως όποια από τις δύο περάσει μπορεί να φέρει παραπάνω κόσμο, αν και δεν περιμένουμε πολύ μεγάλες διαφοροποιήσεις ως προς το ταξίδι, γιατί είναι και μεγαλύτερο, πιο ακριβό, όλα αυτά μαζί.
0: Ναι, ναι. Ναι, στην πραγματικότητα. Με τα κινήσεις εισιτηρίων πολλές θα έχουμε στο τελικό αν είναι και Ολυμπιακός.
1: Ακριβώς. Ναι. Εκεί θα ξεπεράσουμε σίγουρα τους 12.000 του Ολυμπιακού. Δηλαδή πιστεύω ότι θα ανέβει πολύ παραπάνω το νούμερο. Υποθέτω ότι οι Τούρκοι θα θελήσουν να πουλήσουν τα δικά τους. Ενδεχομένως και τις Ρεάλ της Βαλένθια όσοι αποκλειστούν. Αν και εκείνοι επειδή έχουν και προγραμματισμένες πτήσεις επιστροφής δεν είναι απίθανο να μείνουν εδώ ας πούμε, να κάνουν και τον τουρισμό τους και να φύγουν στα ταξίδια που έχουν προγραμματίσει ξέρω, τη Δευτέρα ή την Κυριακή το βράδυ, οπότε είναι οι πτήσεις τους. Αλλά σίγουρα θα αυξηθεί ο αριθμός. Είναι δεδομένο αυτό.
0: Ναι. Τώρα να κλείσουμε με κάτι δυσάρεστο. Mm-hmm. Παλιότερα όμως θα το θυμούνται πάρα πολύ καλά. Εννοώ για το Σκάρι.
1: Ναι, ναι.
0: Ο οποίος ξέρεις γιατί έφυγε τόσο μικρός. Είχε προβλήματα υγείας.
1: Είχε κάποια θέματα υγείας τα τελευταία χρόνια, ναι. Mm. Είχε κάποια θέματα υγείας. 63 ήταν μόλις ο Καρισκάρι. για τον οποίο υπάρχουν εντάξει τρομερές ιστορίες. Έχει διηγηθεί και κάποιος εξ αυτών για τον Στίβια Τζούγλι, ο οποίος ήταν στην παίκτη του τότε. Υπάρχουν τα σχετικά βίντεο, μπορεί κάποιος να ανατρέξει να τα δει. Ένας καλός NBA από τους πρώτους που ήρθαν στην Ελλάδα, ο πρώτος ξένος του Ολυμπιακού πρακτικά. Και όλοι είχαν να λέγανε για την αθλητικότητά του κυρίως. Δηλαδή ότι ο άνθρωπος αυτός ήταν απίθανος αθλητικά, τρομερό άλμα, τρομερή δύναμη, όλα αυτά τα στοιχεία. Έβγαλε ο Ολυμπιακός μια συλληπιτήρια ανακοίνωση για τον Γκάρι Σκάρη και εντάξει, τα συλληπιτήρια για από εμάς. Ή ένας αθλητής και νεαρός, όπως και να έχει, τα συλληπιτήρια. Και περιμένουμε να δούμε τώρα τι θα γίνει από αύριο, που αρχίζει το κυρίως μενού του τετραημέρου, να το πούμε πρακτικά, της Ευρωλίγας. Αύριο υπάρχει
0: κοινή συνέντευξη τύπου.
1: Κοινή συνέντευξη τύπου, αρχηγοί και προπονητές στις 12 ώρες στη Στέγιο Νάση. Προφανώς δεν είναι για τον κόσμο ανοιχτό αυτό, έτσι είναι για τα μίντια και για τις ομάδες. Και από το απόγευμα, από τις 6 παρά που αρχίζουν οι προπονήσεις, Ολυμπιακός Φενέρ κατά σειρά και αργότερα Βαλένθια Ρεάλ το βραδάκι για να ολοκληρωθεί το puzzle. Από τις 5 αύριο το απόγευμα ανοίγει και η fan zone που είναι στο Ζάπιο. Όποιος θέλει να πάει, να πούμε ότι είτε μπορεί online να κλείσει εισιτήριο, το οποίο είναι δωρεάν, απλά για να μπορεί να έχει είσοδο και να ελέγχεται λίγο η παρουσία του κόσμου. Υπάρχει αυτή η διαδικασία, αλλά μπορεί να το κάνει και επιτόπου, γιατί υπάρχουν κάποια QR code εκεί τριγύρω στους χώρους, οπότε μπορεί να το σκανάρει στο κινητό του και να κάνει μια διαδικασία πολύ σύντομη και να περάσει στα ενδότερα του χώρου, που έχει διάφορα πράγματα. Θα έχει EuroLeague Legends κάποιους παίκτες από το παρελθόν μεγάλους, θα γίνουν παιχνίδια, θα έχει διάφορα happening τώρα με τους χορηγούς, 1000 πράγματα. Και φυσικά παράλληλα να πούμε ότι γίνεται και στη Φανέλα Arena και το Next Gen, το οποίο θα προκύψουν και οι ομάδες που θα παίξουν στο τελικό, που θα πάρει τη θέση του μικρού τελικού την Κυριακή. Δηλαδή το απόγευμα της Κυριακής, το απογευματάκι εκεί, θα δούμε και τον τελικό εδώ στο Glass Force, στο TV Center, με τις δύο ομάδες των νεαρών, ας πούμε, που είναι οι πιο έτσι ανερχόμενοι σε αυτή τη διαδικασία, και θα δούμε μια εικόνα από το μέλλον. Εντάξει, αντικαθιστά το μικρό τελικό που όλες οι ομάδες συμφώνησαν, αλλά δεν υπήρχε κανένα.
0: Ποιες είναι στα ημιτελικά?
1: Είναι πολλές ομάδες, δεν είναι μόνο τέσσερις.
0: Okay.
1: Είναι αρκετές, γίνονται στα ανέλαδα τα παιχνίδια.
0: Ναι.
1: Να πούμε ότι συμμετέχει και ο Παναθηναϊκός, αλλά εντάξει, τα φαβορεί θεωρούνται άλλες ομάδες, παραδοσιακές δυνάμεις, Ρεάλ, Μπαρσελόνα, αυτές που έχουν πολύ δυνατές ακαδημίες και κυριαρχούν στο Next Gen.
0: Μάλιστα. Ωραία, Χρήστο μου, ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ, καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, να σας πω ότι η Big Win παίζει στο Final Four της EuroLeague με 0% γκανιότα, συγγνώμη, ενισχυμένες αποδόσεις, αμέτρητα ειδικά παικτών, κορυφαίο Build a Bet και μοναδικές προσφορές σε όλους τους αγώνες.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
5: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
6: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού, και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
5: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
7: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: 32 χρόνια κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. 30 χρόνια Sport FM. Στο τρίτο συνέδριο All About Sports and New Media στις 10 Ιουνίου του 2026 κορυφαία ονόματα συζητούν και σε συμβουλεύουν για το πώς τα media αλλάζουν μέσα σε αυτές τις δεκαετίες. Θέλεις να πάρεις μέρος σε αυτό το συνέδριο εντελώς δωρεάν? Κάνε την εγγραφή σου τώρα στο 210-4831-108 ή μπαίνοντας στο info@traininghub.edu.gr και θα έχεις και την ευκαιρία να διεκδικήσεις 2 υποτροφίες στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Μην το σκέφτεσαι. Οι αιτήσεις συμμετοχής στο συνέδριο αφορούν ηλικίες 18 έως 32 ετών.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Και κλείνουμε όπως σχεδόν πάντα με τον Χρήστο Δραγκόπουλο. Καλημέρα κύριε.
1: Καλημέρα κύριε. Συγχαρητήρια κύριε Πρωταθλητά. Εντάξει. Εγώ σας πίστευα περισσότερο από ό,τι πιστεύατε εσείς, έτσι. Όλο αυτό.
0: Αλήθεια, αλήθεια είναι. Αλήθεια
1: η
0: είναι.
1: Αλήθεια είναι ότι μέσα στη χρονιά, στο τέλος της ημέρας, γιατί το πρωτάθλημα αυτό είναι ακριβώς, είναι 38 αγωνιστικές, το πήρε πιο σταθερή ομάδα. Δεν ξέρω αν είναι καλή, αν είναι κακή, αν είναι μια χαρά ομάδα. Όποιος είναι πρώτος, είναι πάντα καλός. Τώρα τα υπόλοιπα είναι για λαϊκή κατανάλωση. Συγκρίσεις είναι άτοπο και άδικο να μπαίνουν. Δεν μπορεί να συγκριθεί η Arsenal με την Arsenal του 2004, ας πούμε, διότι δεν ήταν και μια ομάδα που φτιάχθηκε σε μια διετία, τριετία, τετραετία και υπό τις συνθήκες που φτιάχθηκε αυτή η ομάδα, η τωρινή, έτσι. Και το βασικότερο απ' όλα είναι ότι, γιατί φαινόντουσαν τα νεύρα όλο το τελευταίο διάστημα, έτσι ξεκάθαρα, ειδικά εκεί που μειώθηκε η διαφορά και με τη νίκη της City εκείνη την ημέρα την έπιασε την Arsenal, είναι πολύ φυσιολογικό να περιμένεις τόσα χρόνια και να έχεις νεύρα στο τέλος, να προσπαθείς. Αυτό και προχθές ήταν πολύ σημαντικό να εξασφάλιζε ότι δεν θα γινόταν κάτι στραβό στο μάτς με την Μπέρνλι, γιατί το στραβό μάτς με τη Γούλφς είναι που άρχισε το πρόβλημα του Φεβρουάριου και μετά, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, ναι. Και εν τέλει αποδείχθηκε ότι και η City, επειδή το συζητήσαμε πολύ καλά, δηλαδή πέρασε πρώτη και πέρασε πρώτη ένα μήνα πριν τελειώσει το πρωτάθλημα η City.
1: Η City του 18 και του 19 και του 22
0: 100% θα το είχε πάρει.
1: Και του 23 θα το είχε πάρει.
0: Ναι.
1: Από τη City του 23 και μετά ούτε η City του 24 που το πήρε τελικά στο τέλος με την Arsenal, δεν είμαι βέβαιος αν εδώ θα το έκανε. Πολύ δε περισσότερο η City του 25 και του 26. Αλλά αυτό που όσον αφορά τη City τώρα, πρέπει να δώσουμε ένα credit στον Guardiola, είναι ότι όλο αυτό το τελευταίο διάστημα 3-4 μηνών φρόντισε για την επόμενη μέρα, ενώ μέσα του ήταν σχεδόν δεδομένο αυτό, δηλαδή που λένε κάποιοι ότι το βλέπε, το ξανασκεφτόταν, πιθανώς να το σκέφτηκε 2-3 φορές, αλλά κάπου μέσα του πρέπει να έχει κατασταλάξει στο ότι θα φύγει. Έφτιαξε, προσπάθησε να φτιάξει την επόμενη μέρα. Δεν άφησε δηλαδή. Α, δεν βαριέσαι, ας έρθει ο επόμενος.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι βασικό για τη City. Τώρα για την Arsenal, τα credit πάνε ένα στον Αρτέτα, φυσικά. Εννοείται αυτά τα χρόνια. Δύο, στη διοίκηση. Η διοίκηση στήριξε τον Αρτέτα όταν η Arsenal είναι πολύ κοντινά και ταυτόχρονα μοιάζουν πολύ μακρινά. Ήταν τελευταία με 0 βαθμούς και 0 γκολ τον Αύγουστο του 2021, έτσι δεν είναι? Και τον στήριξε, είπε θα μείνει, αυτός είναι, το έδειξε στην πράξη, διότι οι δηλώσεις είναι πολύ εύκολες, και μέσα στη διετία την επόμενη τον στήριξε πολύ, ειδικά το 21-22 και με μεταγραφές, και το 22-23 έδειξε τα δείγματα ότι ήρθα για να διεκδικήσω, ήρθα και είμαι εδώ. Το χάσε εκείνο το πρωτάθλημα, ναι. Γιατί ακόμα η City εκείνη τη στιγμή, άμα έβαζε τρίτη, τέταρτη, πέμπτη, ναι, είχε τα προβλήματα εκείνη τη χρονιά με το Σαλιμπά, τον τραυματισμό στο τέλος της χρονιά. Παρ' όλα αυτά η City, είναι και η χρονιά του τρέμπλ της City, μην ξεχνάμε το 23, έτσι. Ήταν πολύ πιο έτοιμη για όλη αυτή τη διαδικασία. Φέτος ήταν η Arsenal έτοιμη, παρότι τα νεύρα στο τέλος την προβλημάτισαν. Εγώ θα δώσω και ένα credit σε όλους τους υπόλοιπους στο πρωτάθλημα, το πρωτάθλημα φέτος. Είχε ομάδες που δεν πέρναγες από τις... Είναι και πιο ωραίο πρωτάθλημα για μένα, έτσι. Έτσι. Να μου άρεσε πάρα πολύ, εννοείται, οι μονομαχίες αυτές οι επικές και τα λοιπά. Το 98-97 της City με τη Liverpool το 2019, από πλευράς δύο ομάδων που πηγαίνουν και παλεύουν, γι' αυτό εκείνη τη χρονιά πιθανώς θα ήταν ωραίο να είχε φτάσει και η City στον τελικό του Champions και να ήταν ο τελικός Liverpool City. Θα ήταν ίσως κάτι το πολύ επικό αυτό που μπορεί να συνέβαινε. Από την άλλη έβλεπες ότι ο τρίτος μετά πήγαινε στους 70, ο τέταρτος πήγαινε στους 60 κάτι. Εδώ μιλάμε για πολύ κοντινές αποστάσεις.
0: Ναι.
1: Αν είχαμε 3-4 αγωνιστικές ακόμα, πρώτον η Liverpool μπορεί να μείνει εκτός πεντάδας. Δεύτερον η Bournemouth έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή και έτσι όπως φάνηκε πάλι χθες θα ήταν μέσα στην πεντάδα. Έτσι. Πιθανώς η Aston Villa να μην προλάβαινε να μείνει στην πεντάδα αν δεν πήγαινε και λίγο καλά στο τέλος και με την ιστορία του ότι ψυχολογικά πήγε στον τελικό του Europa, όπου σήμερα για μένα το φαβορεί και θα το πάρει. Και από εκεί πέρα κοίταξε πόσες ομάδες ήταν πραγματικά δύσκολες να τις παίξεις. Fulham, Brentford, Crystal Palace, η οποία Palace θα είναι και σε ένα τελικό ευρωπαϊκό, έτσι. Ακόμα και στο τέλος κοίτα τι γίνεται. Η Tottenham ήταν πολύ ανταγωνιστική με την Chelsea. της χρειάζεται τυπικά ένας βαθμός. Θα τον βρει νομίζω τελευταία αγωνιστική. Η West Ham δάγκωσε κάποια στιγμή. Η Nottingham δεν ήταν για να είναι τόσο κάτω. Η Nottingham κακώς έμπλεξε σε αυτή τη διαδικασία εκεί κάτω. Είναι πολύ καλύτερη ομάδα και θα μπορούσε να διεκδικεί και φέτος μια έξοδο στην Ευρώπη. Να είναι τουλάχιστον εκεί στη 10η θέση και ψιλοάνετα από νωρίς. Ναι. Γενικά ήταν ένα ωραίο πρωτάθλημα.
0: Σε σοκάρι, μια και λε για Ευρώπη, δεν θα
1: Σάντερλαν και Λίτζ δεν πέσαν, όχι μόνο δεν πέσαν. Η Σάντερλαν
0: μπορεί και Ευρώπη.
1: Δεν εξασφάλισε και μπορεί να βγει και Ευρώπη.
0: Αν και
1: η Λίτζ ήταν καλή για να πέσει. Ναι, ναι. Δεν ήταν για να πέσει.
0: Μια και συζητάμε και για αυτέ, σε σόκαρε το γεγονό ότι αποκλείεται από τον τελικό τη ανώδη Σαουθάμπτον. Είναι λίγο σοκαριστικό.
1: Με σόκαρε θα σου πω, γιατί έλεγα εντάξει, οκ. Okay. Είχαμε κάνει και την κουβέντα αυτή ότι στη σημερινή εποχή. Από την άλλη δεν είχα δει ότι μετά την ιστορία που είχε γίνει με τον Μπιέλσα πριν από 3 χρόνια με την Ντέρμπι και τα λοιπά, είχε περάσει μέσα στον κανονισμό της Ομοσπονδίας ότι αν κάποια ομάδα το κάνει απευθείας θα είναι η τιμωρία της και με μείον βαθμούς για, το, για την Σαουθάμπτον λένε τώρα το έκανε 2 με 3 φορές. Οπότε έπαιξε με τη φωτιά. Έτσι. Mm. Από την άλλη, ωραία είναι αυτό να τιμωρούμε και άμεσα και έτσι έπρεπε να γίνει. Θα το ξαναπώ όμως τώρα και ώστε και να ενοχλεί το φίλο μου τον Γιάννη Καραλή που θα σε πάρει σε λίγο με το που θα κλείσουμε. Κάποια στιγμή όμως 3 χρόνια μετά που έχει ξεκινήσει η δίκη και 1,5 χρόνο μετά που έχει τελειώσει η δίκη με τη Σίτη, ας βγάλουν μια απόφαση και για τη Σίτη όμως κάποια στιγμή, έτσι. Δηλαδή δεν μπορεί να εκκρεμεί αυτό το πράγμα πάνω από
0: αυτό. Ακόμα και να είναι απολύτως αθωτική, ρε παιδί μου, αλλά να έχει μια
1: αθωτική,
0: απόφαση.
1: Αθωτική, ναι. Μια απόφαση.
0: Ναι.
1: Τιμωρήθηκαν όλοι αυτά τα χρόνια με αυτά τα πράγματα. Και εδώ ήταν και άμεσο και γρήγορο και με βάση τον κανονισμό από ό,τι είδατε στο βράδυ, δύσκολα μπορεί να φανεί το να κάνει κάτι πάνω σε αυτό. Τιμωρήθηκε η Νότια, τιμωρήθηκε η Ευρώπη. Δεν θα μου πεις πολύ λιγότερα. Και μερικές από αυτές είπανε ναι, ξέρετε, ναι, το κάναμε για να τελειώνουμε. Η City επιμένει, επέμενε σε όλη τη δίκη, ότι ναι, βγάλετε μια απόφαση. Αυτό που είπες. Ας είναι αθωτική. Okay. Ας είναι κάτι. Δεν μπορεί αυτό το πράγμα να έχει τελειώσει εδώ και 18 μήνες η δίκη. Και να εκκρεμεί. Είναι κακό για όλο το προϊόν. Από την άλλη τώρα, καθαρά αγωνιστικά. Η Arsenal πηγαίνει να κάνει κάτι επικό και μοναδικό στην ιστορία της, έτσι, πρωτάθλημα και αυτό το κύπελο που δεν έχει πάρει ποτέ, το κύπελο πρωταθλητριών, το Champions League. Αρέσει, δεν αρέσει, ήταν αυτό, ήταν καλύτερη κάποια στιγμή, μήπως κάποια άλλη, είναι βερεσέ κουβέντες. Η ουσία λέει ότι μπόρεσε τη χρονιά τελικά που πήρε το πρωτάθλημα μετά από 22 χρόνια, αυτό που έδειξε στην Ευρώπη, το οποίο είναι σημαντικό, ήταν αίτητη. Ήταν πρώτη στη League Phase. Ναι, πήρε καλές κληρώσεις μετά. Ωραία, μπράβο, γι' αυτό βγαίνεις πρώτος στη League Phase. Ή ζευγαρώματα, ας το πούμε έτσι. Και τα εκμεταλλεύτηκε. Και θα είναι στον τελικό.
0: Και τέλος μένει η κακή εντύπωση που ήταν όντως πολύ κακή του τελευταίου διμήνου της Arsenal.
1: Ναι, βρεθεί,
0: η οποία πίεση τη λίγησε πάρα πολύ.
1: Το διακύβευμα, ρε Μιχάλη, όμως, ήταν ένα πρωτάθλημα μετά από 22 χρόνια.
0: Σωστά. Ένα είναι αυτό σκέψου, που ήταν λογικό σκέψου, να την λυγίσει η πίεση. Και ένα δεύτερο είναι.
1: Δεν το είχαν το πρωτάθλημα.
0: Ότι.
1: Η συζήτηση θα είχαμε αυτή τη στιγμή.
0: Μιλάμε για μια ομάδα που είναι αίτητη στο Champions League και που με τα λεγόμενα μεγάλα φαβορή, π.χ. η Bayern, έπαιξε στο φετινό Champions League
1: και
0: νίκησε με τέτοια άνεση που ανάγκασε τον Κομπανί να πει. Τώρα τι να πούμε για αυτή την ομάδα, έχει τέτοια ποιότητα και ναι, τέτοια, ναι. Παίζει ναι, τέτοιο ναι. Ποδόσφαιρο και έχει τέτοιο βάθος που φέρνει από τον πάγκο 5 ποδοσφαιριστές που πιθανότητα είναι καλύτεροι από τους 5 που βγήκαν και που εμείς στην Bayern δεν το έχουμε.
1: Εγώ θα σου προσθέσω σε αυτή την ιστορία ότι κάποια στιγμή πρέπει να μπορείς να κερδίσεις παίζοντας καλά και πρέπει να μπορείς να κερδίσεις παίζοντας και για το μισό μηδέν, το 1-0, το παλιό 1-0 του Arsenal ας πούμε, το οποίο ήταν κάποτε το σήμα κατά τεθέν του George Graham και τις ομάδες που πήρε εκείνα τα 2 πρωταθλήματα, το 89 και το 91. Εγώ θα σου ξαναβάλω όμως ότι αν κάποια στιγμή δεν προκρινόταν στο τελικό του Champions, αλλά έπαιρνε το πρωτάθλημα στο τέλος της χρονιάς, τι θα έλεγε κάποιος? Α, μια χαρά θα έλεγαν όλη την χρονιά.
0: Λοιπόν, καλά, προφανώς.
1: Όχι μόνο μια χρονιά είναι η χρονιά της μέχρι τώρα, πήρε το πρωτάθλημα. Αυτός ήταν ο στόχος. Το ότι αποκλείστηκε από τη Southampton στο κύπελο με τα χρόνια δεν το θυμάται κανένας. Έχασε ένα τελικό League Cup από τη City. Η City σε τελικούς δεν είναι εύκολο να την παίξει. Δεν ξέρω αύριο μεθαύριο χωρίς τον Γκουαρδιόλα. Τώρα με τον Γκουαρδιόλα δεν ήταν εύκολο να αντιμετωπίσει τις ίδιες τελικούς. Και ξαναπάμε στο βασικό. Πάει και σε ένα τελικό. Αν το χάσει θα είναι από την Παρή, την πρωταθλήτρια Ευρώπης. Αν το πάρει θα είναι επικό και θα συζητιέται και μετά από 10, 15, 20 χρόνια η συγκρίση θα είναι έλαρηση. Δεν είναι αυτές οι ομάδες τωρινές. Δεν είναι η ομάδα τώρα του Ράγια και του Γκάμπριελ και του Σαλιμπά. Αυτή η συζήτηση θα γίνεται σε 10 χρόνια από τώρα και γιατί να είναι κάποιοι που θα ακούνε τότε και να μας θυμηθούν ξανά. Έτσι θα, αυτή η συζήτηση θα γίνεται.
0: Σωστά.

0: αρέσκα που είναι πολύ καλή και γρήγορη επιλογή. Θα είναι ανταγωνιστική, εγώ δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει, γιατί πρέπει να υπολογίσουμε πάντα το γεγονός ότι φεύγει ένας τόσο εμβληματικός. Η Τσέλσι να δούμε με τον Αλόνσο πώς θα είναι. Να δούμε τι θα κάνει η Λίβερπουλ, αν είναι έτσι τα πράγματα στη Λίβερπουλ. Η Λίβερπουλ θα έχει τεράστια προβλήματα, διότι κάθε αγωνιστική θα ακροβατεί σε σκηνή. Και η United, κρατώντας τον Κάρικ, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή, δείχνει να είναι για την ψώνιση και καλά το περασμένο καλοκαίρι, σε έναν καλό δρόμο. Μπορεί να δούμε ένα πρωτάθλημα με 3, με 4, με 5 ομάδες. Θα είναι τέλειο. Πιθανώς όχι, γιατί και φέτος λέγαμε μήπως δούμε με 4. Στον δρόμο οι 4 γίναν 3, οι 3 γίναν 2 και έμειναν 2 μέχρι το τέλος. Λοιπόν, συγχαρητήρια κύριε.
1: Χαίρετε, χαίρετε, καλημέρα σας.
0: Βίλα απόψε, πιστεύω θα το κερδίσει. Το...
1: Ναι.
0: Αυτά.
1: Ναι. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, να πούμε και ένα τελευταίο διαφημιστικό μήνυμα που ακολουθεί. Το Final Four παίζει στη EuroLeague με σούπερ διαγωνισμό. Οι σωστές προβλέψεις κερδίζουν 100.000 σε μετρητά. Η συμμετοχή είναι δωρεάν.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Ανέχρος και ζώπλος, ήταν στην κονσόλα του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Ο Τέρης Ταμπάκος φρόντισε για όλα. Ακολουθεί ο Αντώνης Καρπετόπουλος και ο Αντώνης Πανούτσος. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 10, παρέα με τον διευθυντή. Καλημέρα πρωταθλητές!
3: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Πω μυρωδιές. Δεν μπορώ, λιώνω. Πάλι αυτό το ψητοπολείο με τα φρέσκα του, τα χειροποίητά του, τα ψητά του. Ψητοπολείο Σχάρα. Φαντάζεσαι γεύσεις? Όχι, δεν φαντάζεσαι. Μόνο αν δοκίμασες μπορείς να ξέρεις. Ψητά σούβλας, σχάρας, σε μεγάλη ποικιλία και όλα χειροποίητα. Ψητοπολείο Σχάρα. Απολαύστε τα στο όμορφό μας περιβάλλον ή delivery στο χώρο σας. Ψητοπολείο Σχάρα. Κορίνθου 369 και Τριών Αβάρχων, Πάτρα. Delivery στο 2610-31-3840.
5: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111. Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
6: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
5: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
6: Aqua Color Bithelis. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328. 150 www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας. Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
5: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας γυαλί και πορσελάνη.
6: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
5: Τηλέφωνο 2610-525-352.
6: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
7: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
8: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
9: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
10: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by They. Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου. Let's go. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό

0: ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Nob. ΔΕΗ Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
1: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη όπου και αν βρίσκεσαι και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
2: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε! Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
3: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
4: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
5: Κάνει το βλασέ.
6: Δεν είναι offside.
7: Το σούτ.

Λοιπόν, να τα πάρουμε με τη σειρά. Να πούμε ότι είναι 20η μέρα του Μαΐου του 2026. Είμαστε εδώ στον Big Wins Sport FM 94,6. Θα είμαστε παρεούλα μέχρι τις 2. Θα πούμε πολλά και διάφορα για πολλούς και διάφορους ως συνήθως. Ο Νέαρχος Ιαζόπουλος είναι στην κονσόλα του ήχου και στην επιλογή της μουσικής, οπότε αυτό είναι χρήσιμο και απαραίτητο. Χάρη στον Νέαρχο μας ακούτε, μην τα ξεχνάμε αυτά. Ο Σωτήρης Θαμπάκος είναι στη διεύθυνση του δημοσιογράφου Στρατούπουτρα, για χάρη μας και για χάρη σας. Απαραίτητος, Σωτήρης. Ο κύριος Πάνος Ταπέρξης παραλιακής, ελπίζω να είναι κοντά μας σε λίγο. Στο μικρόφωνο Καρπετόπουλος. Χορηγός αυτής της εκπομπής είναι η Bet365. Μαζί μας είναι και η Nova. Η Nova, η οποία σου θυμίζει ότι μπορεί να έχεις ταχύτητες εκπληκτικές στο ίντερνετ της τάξης των 300 Mbps, σαν να έχεις οπτική ίνα, χωρίς να έχεις οπτική ίνα. Έτσι. Αρκεί να έχεις την προκειμένη περίπτωση το Nova 5G Home Internet, το οποίο είναι ένα πρόγραμμα που διατίθεται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Υπάρχει στη διάθεση ο χάρτης των ταχυτήτων και όλες οι πληροφορίες στο nova.gr. Και κυρίως δεν χρειάζεται να ρωτάς τα συνεργεία που βλέπεις έξω από το σπίτι σου, αν έρχονται εδώ να σκάψουν τώρα για να περάσουν οπτικές ίνες, για να έχει οπτικές ίνες η πολυκατοικία και άλλα τέτοια που ρωτάμε συνήθως.

0: Πάμε παρακάτω. Να πούμε ότι είναι μια μέρα σημαντική, πάντα αυτή η μέρα στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Δηλαδή, η μέρα που αρχίζουν οι τελικοί, που αρχίζει αυτό το γαϊτανάκι, το πανηγύρι κατά άλλους των ευρωπαϊκών τελικών, ξεκινάει σήμερα στο ποδόσφαιρο με το παιχνίδι της Aston Villa με την Freiburg, τον τελικό του Europa League δηλαδή. Την άλλη Τετάρτη θα έχουμε το τελικό του Conference και κλείνει η ιστορία ωραία το Σάββατο, όχι αυτό μας έρχεται, το μεθεπόμενο, στην Βουδαπέστη με τον τελικό του Champions League. Σήμερα θα βρεθούν αντιμέτωπες η Aston Villa και η Freiburg. Ζευγάρι περίεργο, απρόβλεπτο, κυρίως για την παρουσία των Γερμανών στον τελικό, γιατί η Aston Villa ήταν από τα φαβόροι και μάλιστα θυμίζω ότι τερμάτισε και δεύτερη στη League Phase του Europa League, δηλαδή το τίμησε και με το παραπάνω, τερμάτισε πολύ ψηλά. Τα κατάφερε να φτάσει στον τελικό όπως όλοι περίμεναν. Έκανε το καλύτερο της παιχνίδι κατά τη γνώμη μου στον ημιτελικό απέναντι στην Nottingham. Στη ρεβάνση της ήττα της με το 1-0. Αλλά το ίδιο ισχύει περίπου και για τη Freiburg, πρέπει να πω. Όχι, αυτή δεν τερμάτισε τόσο ψηλά στη League Phase, αλλά έκανε και αυτή το καλύτερο της παιχνίδι στον ημιτελικό με την Πράγα. Τη διευκόλυνε πάρα πολύ το γεγονός ότι η Πράγα έμεινε με παίχτη λιγότερο, πολύ νωρίς, στο δεκάλεπτο περίπου. Και τελικά την κέρδισε την Πράγα με 3-1 και την απέκλεισε. Είχε χάσει με 2-1 το πρώτο παιχνίδι στην Πορτογαλία με ένα γκολ στις καθυστερήσεις. Ήταν πολύ πιο πολύπλοκη, ας πούμε, η δική της πρόκριση. Και μάλιστα η Πράγα είχε και ευκαιρίες στη Γερμανία και μετά το 3-1. Γενικά εκεί υπήρχε ένα δεύτερο ημίχρονο το οποίο ήταν πάρα πολύ ωραίο. Όποιος το έχει δει το μάτς θα με καταλάβει. Είναι ένας τελικός παράξενος ανάμεσα σε δύο ομάδες που δεν κερδίζουν συχνά. Η Aston Villa έχει κερδίσει τελευταία φορά κάτι πριν από 30 χρόνια, ένα League Cup στην Αγγλία. Έχει κερδίσει ένα ευρωπαϊκό τίτλο, ιστορικό, μοναδικό, μια φοβερή έκπληξη στο ξεκίνημα της δεκαετίας του 80. Νομίζω το 1982 είχε κερδίσει 1-0 την Bayern Μονάχου στο τότε κύπελο πρωταθλητριών και τα είχε καταφέρει κόντρα στα προγνωστικά, εντελώς πρέπει να πω, και με ένα περιπετειώδη τρόπο, γιατί είχε φύγει ο προπονητής, στις παραμονές του παιχνιδιού, είχε πάει με τον βοηθό προπονητή στο τελικό. Εντάξει, απίθανες ιστορίες, ας πούμε, από παλιά. Μετά υποβιβάστηκε, χάθηκε για χρόνια, επέστρεψε και τώρα παίζει έναν ευρωπαϊκό τελικό που έρχεται σε συνέχεια μιας πάρα πολύ καλής ευρωπαϊκής παρουσίας την τελευταία τριετία. Θυμίζω, ημιτελικό του Conference τότε με τον Ολυμπιακό πριν από 2 χρόνια, προημιτελικό του Champions League πέρσι και μεγάλα παιχνίδια, πρέπει να πω, απέναντι στην Παρί. Και τώρα τελικό στο Europa League. Εντάξει, η πρόοδος είναι φανερή και έχει να κάνει προφανώς πάρα πολύ και με την παρουσία του Emery, του προπονητή που ξέρει το Europa League καλύτερα από τον καθένα, που το έχει κερδίσει 3 φορές με τη Σεβίλη, 1 φορά με τη Villarreal και έχει παίξει και ένα τελικό με την Arsenal. Λοιπόν, και φιλοδοξεί να κάνει τα κυπελάκια του 5, τα Europa League 5, ότι είναι ο Πολυνίκης στο θεσμό δεν το συζητάμε καν. Η Freiburg είναι μια ομάδα, πραγματικά, ότι βρίσκεται σε ένα τελικό του Europa League μου μοιάζει απίθανο, υπό την έννοια ότι είναι μια ομάδα με τεράστια ιστορία στη Γερμανία, από μεγάλη ιστορία, η οποία δεν έχει κερδίσει τίποτα, αν εξαιρέσει κανείς κάτι ανόδους που έχει από τη δεύτερη κατηγορία στην πρώτη. Η μεγαλύτερη επιτυχία της Freiburg, από όσο τουλάχιστον βρήκα, είναι η παρουσία της σε ένα τελικό του κυπέλλου Γερμανίας που είχε στα πέναλτι επιληψία. Δεν ξέρω αν αυτό συνιστά κάποιο τύπου κατόρθωμα. Προφανώς ο τελικός έχει φαβορεί και είναι η Aston Villa, αλλά οι Γερμανοί δεν έχουν άγχος. Έχουν μια καλούτσικη ομάδα. Ομάδα η οποία σκοράρει πολύ. Βέβαια, ομάδα έδρας, πρέπει να πω ότι είναι η Freiburg. Στην έδρα της είναι καλύτερη. Έχει 3-4 παίκτες που ξεχωρίζουν. Έναν σε κάθε γραμμή, εγώ θα έλεγα. Δηλαδή, ο Γκίντερ είναι σαφώς ο ηγέτης της άμυνας. Αυτό το μαυράκι που τρέχει πολύ, ο Μαντζαμπί, είναι καλός παίκτης στην μεσαία γραμμή και μπροστά υπάρχει δίπλα στο Ματάνοβιτς συνήθως ο Γκριφό, ο οποίος παίζει και λίγο χαφ. Γενικά είναι ένας Ιταλός Γερμανός στην συγκεκριμένη περίπτωση, ένας Ιταλός της Bundesliga που δεν παίζει στην Εθνική Ιταλία, είναι καλύτερος από πολλούς που παίζουν στην Εθνική Ιταλία. Να δούμε τι μπορεί να κάνουν όλοι αυτοί απέναντι σε μια ομάδα που ξέρουμε ότι έχει τον Τίλεμανς, έχει τον Γότκινς, έχει τον Ρότζερς, έχει τον Μαγκίν. Έχει και τι δεν έχει η Aston Villa. Γενικά η Aston Villa έχει το Μαρτίνεθ, είναι μια πολύ καλή αγγλική ομάδα, η οποία του χρόνου θα παίξει Champions League όπως και να έχει το πράγμα. Μια και πιάσαμε τους Άγγλους, τα συγχαρητήρια όλων μας στην Arsenal που τα κατάφερε και έγινε πρωταθλήτρια Αγγλίας μετά από χρόνια. Με αυτά τα 1-0 στο τέλος, τα ζόρικα, τα δύσκολα, τα πολύ έτσι ελάχιστα θεαματικά, τα κατάφερε η Arsenal, γιατί δεν τα κατάφερε η City να την ακολουθήσει, ας πούμε. Η City πήρε τα κυπελάκια της, είναι ευχαριστημένη νομίζω για το πώς εξελίχθηκε η σεζόν, και χθες με την ισοπαλία αυτή έχασε την πιθανότητα να το κάνει το πράγμα thriller τελευταία αγωνιστική. Η Arsenal το πήρε, το πανηγυρίζει, θα το πανηγυρίσουν πάρα πολύ στο Λονδίνο, και μπράβο τους, γιατί ήταν ανεξάρτητα από τα σκαμπανεβάσματά τους τώρα στο τέλος, πρέπει να πω, μετά από ένα σημείο, ήταν η ομάδα η οποία έδειχνε πρωταθλήτρια από το ξεκίνημα της χρονιάς. Αλλά νομίζω ότι η είδηση της ημέρας είναι μια άλλη. Είναι ότι έφυγε από τη ζωή ο Κάρι Σκάρι, μια μυθική μορφή της δεκαετίας του 80. Ελπίζω να βρούμε τον Σταύρο Ελληνιάδη τώρα και να πούμε δύο κουβέντες εις μνήμην μετά το break που θα κάνει ο Νέαρχος.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
4: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
5: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
4: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
5: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για τον Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
4: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Iron Maiden Live. Μη χάσεις το Run for Your Lives Tour 2026. Σάββατο 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Αγόρασε το εισιτήριό σου στην ticketmaster.gr.
7: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
8: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Ω, το γλάτσωσε! Έλα, μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό-μισό να πιω νερό.
10: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: Πάμε λίγο στο Σταύρο Ελληνάδη. Καλώς το να.
1: Καλημέρα, τι γίνεται.
0: Καλημέρα, μαύρα μάτια, κάναμε να σε δούμε. Δεν είναι ναι. η καλύτερη ευκαιρία, αλλά εν πάση περιπτώσει συμβαίνουν όλα στη ζωή, ναι. Ήταν πολύ νέος ο Σκάρη, ρε, εσύ. Πάρα πολύ
1: ναι,
0: νέος.
1: Ναι, ήταν μόνο 64 χρονών, είναι ναι. γεννημένος του 62, 4 χρόνια μεγαλύτερος από μένα. Εντάξει, είναι μεγάλη απώλεια. Με ορισμένους ανθρώπους μπορεί να μην βλέπεσαι, αλλά τους θεωρείς πολύ δικούς σου ανθρώπους. Εμείς παίξαμε ένα χρόνο μαζί, αλλά ήταν ένα παιδί που επειδή λόγω των συναισθημάτων ήταν πολύ ευαίσθητο παιδί και έτσι είχαμε αναπτύξει έτσι μια φιλία. Τα τελευταία 3 χρόνια από τον Σεπτέμβριο του 23 μιλάγαμε στο Messenger πολύ συχνά με τον Κάρη Σκάρη και σχεδιάζαμε να έρθει στην Αθήνα. Θυμάμαι πολλές φορές θέλω λέει να έρθω στην Αθήνα να δει η γυναίκα μου την Αθήνα, να γνωρίσει την Ελλάδα. Και μου λέει οπότε βλέπω εδώ στην Αμερική ελληνικό εστιατόριο, μπαίνω μέσα λέει και τους μιλάω ελληνικά και γελάνε με τα ελληνικά μου. Εντάξει τα λέω τώρα και συγκινούμε. Αλλά ήταν ένα φοβερό παιδί, εντάξει είχε τα θέματα του, αλλά ήταν ένα καταπληκτικό παιδί, πολύ ευαίσθητο παιδί. Και δεν είναι έτσι ακριβώς όπως τον παρουσιάζουν ακριβώς, δηλαδή ξέρεις ότι... Εντάξει είχε τα θέματα του. Θα σου πω κάτι Αντώνη, είμαστε προετοιμασία στην Ολλανδία, είχε έρθει στην Ολλανδία.
0: Ναι.
1: Κάνουμε εκεί προετοιμασία με τον Στίβ, με όλα τα παιδιά. Και έχουμε ρεπό. Και λέω Στίβ, σας δίνω άδεια να βγείτε για ένα ποτό το βράδυ. Λέει, αλλά να γυρίσετε, ξέρω εγώ, μία η ώρα, κάτι τέτοιο. Αυτός τώρα έμπλεξε κάπου, ούτε ξέρω που είχε πάει. Έμπλεξε, γύρισε τρεις-τέσσερις, ψάχναμε να τον βρουν το βράδυ. Αλλά επειδή είχε έτσι την προϊστορία του με το NBA και όλα αυτά τα θέματα του, ήρθε το πρωί στην προπόνηση, λέει, όχι έκανα λάθος, θα με διώξει ο coach και τα λοιπά. Ήτανε φοβισμένος, ξέρεις,
0: ναι.
1: πώς θα το αντιμετωπίσει ο Στίβ, πώς θα τον στο πρωί και τα λοιπά. Εντάξει, ο Στίβ το προσπέρασε, του λέει, εντάξει, δεν πειράζει, του λέει, αυτά, έλα πάμε να πιούμε μια μπύρα. Νομίζω ότι εκεί ένιωσε λίγο καλύτερα, λίγο πιο άνετα και ίσως, ξέρεις, αν εκείνη τη μέρα του είχε βάλει λίγο χέρι ο Στίβ, νομίζω ότι θα...
0: Ναι, ήταν μπορούσε, και αλλιώς. Ναι.
1: Θα ήταν αλλιώς, γιατί, εντάξει, ο καθένας μας όσο βρεις και κάνει.
0: Ναι, ναι. Να πούμε ότι ο Σκάρη ήταν μια μυθική μορφή, γιατί όταν αποφασίστηκε να επιτραπεί να παίζουν ξένοι, είναι ο πρώτος ξένος που ήρθε στον Ολυμπιακό. Δεν είναι ο πρώτος ξένος που έχει παίξει στον Ολυμπιακό, γιατί αν θυμάμαι καλά ήταν ο Τζόνσον, έπαιζε το 70 στην Ευρώπη. Αλλά...
1: Ήταν ο Τζέγκινγκς.
0: Ο Τζέγκινγκς, ο Τζέγκινγκς.
1: Πριν ήταν ένας, είχαν φέρει έναν άλλον speech, κάπως έτσι λέγοντας.
0: Ναι, ναι.
1: Τώρα κόλλησε το μυαλό.
0: Ναι, εντάξει, αυτοί παίζανε μόνο Ευρώπη όμως. Δηλαδή ο Σκάρη είναι ο πρώτος που παίζει παντού. Παίζει στο πρωτάθλημα, παίζει και στην Ευρώπη. Και αν θυμάμαι καλά, τότε Σταύρο έχει το Μίτλετον, έτσι δεν είναι συμπαίκτης.
1: Ναι, ο Λάρι τότε που ήταν και αυτός. Ήταν ένα τρομερό δίδυμο παιχνιδιάδες και δύο. Ο Λάρι έπαιζε μόνο στην Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Γιατί επιτρεπόταν μόνο ένας ξένος και έπαιζε τα ευρωπαϊκά παιχνίδια.
0: Και ήταν και σε μια χρονιά τρελή, γιατί είναι η ιστορία του Δήτου Κοσκοτά.
1: Κοίταξε, εμείς ξεκινήσαμε μια χρονιά, θα έλεγα, ονειρική. Πήγαμε εκεί, είχε δημιουργηθεί ένα πολύ ωραίο κλίμα, μια πάρα πολύ ωραία ομάδα, εντάξει, με πολλά νέα πρόσωπα, με πολλούς υποσχόμενους παίκτες.
0: Με Τζόρτζ Παπαδάκο τότε, έτσι αυτή.
1: Ναι, είχε έρθει ο Τζόρτζ, είχαν έρθει και άλλοι Αμερικάνοι, ο Γκρέγκ Οικονόμου, που ήταν ένας τρομερός του τέρα από το Connecticut. Ήταν ο Κένεθ ο Καρούν, ένα ψηλό γκάρ. Τα δύο παιδιά αυτά, είχε έρθει ο Μωραΐτης από τους μικρούς, ήταν εντάξει ο Σιγάλας ήταν οι πιο μικροί. Είχαμε πάρει παίκτες αρκετούς, είχαν μείνει και κάποια παιδιά από την προηγούμενη ομάδα, όπως ο Καμπούρης, ο Αλέξης Χριστοδούλου, ο Παραγιός, ο Τζίμις ο Μανιάτης. Ήταν ένα αρκετά...
0: Και ήταν μια ομάδα εκείνη που είχε παίξει Παπαστράτου και μετά στη Γλυφάδα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, παίξαμε ένα μάτς, αν θυμάμαι καλά, με την ΑΕΚ, ναι, τον πρώτο αγώνα στο Παπαστράτου. Μετά τα περισσότερα παιχνίδια είχαμε παίξει και ένα φιλικό, το θυμάμαι τότε, με τον ΠΑΟΚ της καλής εποχής.
0: Ναι.
1: Παίξαμε ένα φιλικό στο Ειρήνης και Φιλίας και το σκορ έληξε 105-105.
0: Μάλιστα.
1: Και το κόψαμε, ας πούμε. Και θυμάμαι, έλειπε ο Γιώργος Κοσκοτάς, ήταν άνθρωπος του, και μπήκε και, ας πούμε, θέλω να σου πω τη δυναμική της ομάδος σε εκείνο το διάστημα. Μπήκε μέσα από διτήρια και λίγο πολύ μας είπε, δεν ήταν ευχαριστημένος, ας πούμε, που ο ΠΑΟΚ τότε είχε ομαδάρα, δε. Και είχαμε έρθει ισοπαλία και παρόλα αυτά δεν ήταν ευχαριστημένος. Θέλω να σου πω ότι η ομάδα είχε μια δυναμική. Μετά άρχισαν τα προβλήματα, μπήκε στην Τράπεζα Κρήτης με τα προβλήματα τα γνωστά, με το σκάνδαλο Κοσκοτά και...
0: Μου είχε μείνει με ένα Γλυφάδα και ήταν από τις λίγες χρονιές που ο Ολυμπιακός είχε βρεθεί εκεί. Δεν θυμάμαι αν
1: συνεχίστηκε. Όχι, παίξαμε και με τον... και με τον Μάκη Δεδρινό την επόμενη χρονιά στη Γλυφάδα και μετά πήγαμε Παπαστράτιο και μετά Ειρήνης και Φιλίας.
0: Τώρα που σε βρήκα δεν θα μπορούσα να μην σε ρωτήσω και τι βλέπεις για το Final Four, το οποίο συζητάει όλη η Ελλάδα, έτσι, δηλαδή θα ήταν παράληψη μεγάλη, πες μου.
1: Εντάξει, κοίταξε, θεωρώ ότι με την απουσία του Παναθηναϊκού, που είναι ο γηπεδούχος, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός αυξάνει τις πιθανότητές του. Νομίζω ότι έχει δείξει ότι είναι η καλύτερη ομάδα, έχει διάρκεια, έχει πέντε παίχτες σε κάθε θέση, θα έλεγα, όχι πέντε, τρεις-τέσσερις παίχτες σε κάθε θέση. Οπότε νομίζω ότι είναι κατάλληλες συνθήκες, νομίζω, να σηκώσει την Ευρωλίγκα. Έχει δείξει όλη τη χρονιά τη συνέχεια και τη διάρκεια που έχει και όλα συνηγορούν σε αυτό. Βέβαια, επειδή πρόκειται για ένα Final Four και θα παίξει ρόλο και η μέρα που θα βρεθούν οι ομάδες, και πολλά μπορεί να γίνουν και έχουμε δει τα συνήθως τα φαβορί να αποτυγχάνουν, αλλά νομίζω ότι ο Ολυμπιακός έχει πάει αρκετές φορές ως φαβορί και πιστεύω έχει μάθει από αυτή τη διαδικασία και τώρα είναι πιο έμπειροι να διαχειριστούν έτσι αυτά τα συναισθήματα και αυτό το βάρος του φαβορί, γιατί δεν πρέπει να γελιόμαστε, ο Ολυμπιακός είναι το φαβορί σε αυτό το Final Four, όπως πήγε και κάποιες προηγούμενες φορές και ίσως δεν το διαχειρίστηκαν έτσι όσο καλά θα έπρεπε. Αλλά τώρα νομίζω ότι γίνεσαι πιο έμπειρος όταν περνάς από όλη αυτή τη διαδικασία και συναισθηματικά, ώστε να μπορείς να αντέξεις όλη αυτή την πίεση που υπάρχει.
0: Έγινε, Σταύρο μου. Να τα πούμε και από κοντά. Άντε.
1: Έγινε. Σαφή. Καλά. Ευχαριστώ.
0: Καλά. Λοιπόν, ήταν ο Σταύρος Ελληνιάδης. Μας είπε δύο κουβέντες. Η μνήμη του Καρισκάρη, που έφυγε από κοντά μας πολύ νέος. Πάμε στον Έαρχο και τα λέμε σε λίγο.

0: Sport FM Πάτρα.
1: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά Έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Απηδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977 633 242.
2: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Δημαίων 121, τηλέφωνο 2610 520 063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
1: Η κατασκευή ενός μνημείου απαιτεί ακρίβεια τόσο στον σχεδιασμό όσο και στην υλοποίησή του.
3: Στον Τριαντόπουλο, πάντα σε συνεννόηση με τον πελάτη και με την πείρα των 35 ετών στο χώρο, αναλαμβάνουμε υπεύθυνα την κατασκευή και διακόσμηση μνημείων, αλλά και κάθε είδους κατασκευή από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
1: Επενδύσεις τζακιών και κουζίνας σε όλα τα στυλ που θα δώσουν νέα πνοή στο χώρο σας. Σας προσφέρουμε αποδεδειγμένα τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
3: Τριαντόπουλος, Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 98, στο Μονοδέντρη.
1: Τηλέφωνο 2610 677 72 και 6987 177 655.
4: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση και ξέρεις που να πας. Παπάς, πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς, επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
5: Για το αυτοκίνητό σας υπάρχουν οι ειδικοί. Details Car Care Specialists. Εξειδικευμένες εργασίες διόρθωσης και προστασίας στο χρώμα του οχήματός σας με πολύχρονη εμπειρία. Νανοκεραμικές επιστρώσεις και τοποθέτηση μεμβράνης προστασίας PPF. Προϊόντα πλυσίματος για επαγγελματίες και ιδιώτες ώστε να παραμείνει το όχημά σας στην κατάσταση που σας το παραδώσαμε. Details Car Care Specialists. Πατρών Κλάουσερ 92. Τηλέφωνο 2610-346-555.
6: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
7: Το μυστικό για υπέροχα μαλλιά. All About Hair. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κούρεμα. Βαφές, χτενίσματα, οργανικά είδη κομμωτηρίου, προϊόντα περιποίησης, styling. Κομμωτήριο All About Hair, Ζέρβα Αγγελική. Ανοιχτά από Τρίτη μέχρι και Σάββατο. Αγίου Βασιλείου 38. Τηλέφωνο 2610 990 114.

0: Έρχεται.
1: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
2: El Greco.
1: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
2: El Greco.
1: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
2: El Greco.
1: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
2: El Greco.
1: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
3: El Greco. Πίτσα El Greco.
1: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
4: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.

0: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Για να δούμε τι γράφετε και τι ρωτάτε. Μέχρι να έρθει ο κ. Πανούτσος, προλαβαίνουμε να απαντήσουμε σε κάνα δύο-τρία ερωτήσεις. Για τον τελικό βλέπετε όλη την Αστον Βίλα που τη βλέπω εδώ πέρα που μου στέλνετε. Λοιπόν, να δούμε, γιατί όντως υπάρχει, είναι τεράστιο φαβορή Αστον Βίλα, το συζητάμε, αλλά τελικός είναι και μην υποτιμάμε τη Φράιμπουργκ. Είναι για πρώτη φορά σε ένα τελικό, δεν έχει άγχος. Νομίζω με την Μπράγα αγχώθηκε λίγο, γι' αυτό ζορίστηκε. Το είπε και ο προπονητής της. Δεν είναι πολύ συνηθισμένη, εξοικειωμένη μάλιστα, είπε, με την παρουσία σε τέτοια μεγάλα παιχνίδια, αλλά τώρα είναι τελείως διαφορετικό. Λοιπόν, πείτε λέει την ιστορία με το δάγκωμα του Σκάρη στο Γιατζόγλου, την έχει πει στην ΟΒΑ. Την έχει πει αυτήν την ιστορία ο Στίβη, είναι αλήθεια, ότι είχε τσακωθεί με το Σκάρη και τον κυνηγούσε στη Γλυφάδα και τέτοια, αλλά την έχει πει με διάφορους τρόπους. Έχει πει ότι τον είχε δαγκώσει, έχει πει ότι τον είχε χτυπήσει, έχει πει ότι τον είχε πάρει ένα ψαλίδι και τον κυνηγούσε. Κάτι είχε γίνει, εν πάση περιπτώσει. Ο Στίβη είναι μεγάλο storyteller. Πάντως ήταν φοβερό ότι κάνει ντεμπούτο, τα έγραφε ο Φιλέρης σήμερα και μόνο ο Φιλέρης θα θυμάται αυτά. Κάνει ντεμπούτο ο Σκάρης στο Παπαστράτιο, πρέπει να έχει πάθει σοκ ο Σκάρη από το NBA στο Παπαστράτιο και παίζει με την ΑΕΚ που έχει τον Ντάνι Βρέινς. Δηλαδή είχαν έρθει τότε την πρώτη χρονιά φοβεροί παίκτες από το φοβεροί Αμερικάνοι πραγματικά. Λοιπόν, τι άλλο. Για τον Γκάι Ρίτσι την ταινία δεν την έχω δει. Μόνο εδώ θα σας μιλήσω, μην ανησυχείτε. Είναι ένα φίλο που μου στέλνει κάθε μέρα, νομίζω. Ένας πρέπει να είναι. Τι κάνουμε, πώς είμαστε.
1: Καλά. Τα παιδιά υποφέρουν στο τέλειο στις Κάνες.
0: Νομίζω γυρνάνε τώρα.
1: Ούτε ένα μακάρι. Ας προσευχηθούμε να γυρίσουν καλά.
0: Σιγά, δίνουν τώρα βραβείο Ιαπωνέζους και γυρνάνε.
1: Το πήρε κανένα σε Ιαπωνέζο.
0: Έτσι λένε, ότι η νίκη είναι. Ήταν θέμα τριών Ιαπωνέζων. Δεν έχω δει τώρα αν έγινε η απονομία, αν τελείωσε, δεν έχω ιδέα. Δεν νομίζεις δηλαδή.
1: Δεν νομίζω ότι κανένας δεν ξέρει. Μόνο αυτοί οι ίδιοι.
0: Οι ίδιοι, ναι.
1: Αλλά κόλαση μου λένε.
0: Ναι.
1: Λιποθύμησε ένας και σταματήσε την προβολή του, ξέρεις.
0: Αυτό προσθέτω να ακούω. Γιατί λιποθύμησε.
1: Δεν είχε φάει πολύ. Ούτε δεν είχε φάει μέρες.
0: Α.
1: Είχε ένα και σεδάκι είχε αγοράσει.
0: Ναι.
1: Σε γύρω στα 600 ευρώ κάπου εκεί.
0: Ναι. Από ό,τι βλέπω δεν έχει ακόμα, δεν έχει βραβεία Φεστιβάλ Κανών. Καταλαβες. Υπάρχουν καλά λόγια για όλους. Διαβάζω για τον Τζαφάρ Παναχή.
1: Αν δεν πεις λόγια καλά για τον Τζαφάρ Παναχή, για ποιον θα πεις.
0: Ναι, σωστό.
1: Το λέω και εγώ Παναχή, ρε
0: γάμο. Μήπως είδα τον Παναχή και εγώ έχω κολλήσει με αυτό και το λέω συνέχεια. Αλλά...
1: Παναχή.
0: Παναχή είναι ο άνθρωπος.
1: Είμαι στο Βερολίνο.
0: Γενικά, ας πούμε, αλλά δεν έχω δει ακόμα. Εγώ ξέρω από το Γιάννη δηλαδή που διαβάζω.
1: Ναι.
0: Και μόνο το Γιάννη εγώ διαβάζω σε αυτά και αυτά. Του Ζουμπουλάκη ότι.
1: Όχι για τον κοινωνικό, έχω το Βασιλείο, είναι ο μόνος που πιστεύομαι.
0: Ναι.
1: Στο κοινωνικό κομμάτι.
0: Το κοινωνικό κομμάτι μπορεί, αλλά για τα.
1: Και για την κριτική πιθανόν δεν διαβάζω κανέναν.
0: Ανταποκρίσεις από το Γιάννη διαβάζω.
1: Για τις Κάνες δεν θέλω. Θέλω μια όμορφη έκπληξη μια μέρα.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ναι. Λοιπόν, ο
1: Τζαφάρ Παναχή.
0: Ο Τζαφάρ Παναχή, ας πούμε, καλά πήγε και ο άλλος πήγε πολύ καλά. Ο Πολωνός που δεν θυμάμαι το όνομα που είχε κάνει τον ψυχρό πόλεμο για το παθμό. Λοιπόν, και γι' αυτό διάβασα καλά λόγια. Αλλά ο Γιάννης ισχυρίζεται ότι ο τίτλος είναι. Είναι Ιαπωνέζικος φέτος. Που το λένε πολύ ξέρεις και για το Μουντιάλ. Ότι η Ιαπωνία είναι το μεγάλο outsider του παγκοσμίου κυπέλλου.
1: Περίμενε, μπορείς να μου πεις έναν από τους πολλούς που το λέει.
0: Ξένα διαβάζω.
1: Στα ξένα,
0: ναι. Ξένα διαβάζω. Ότι οι Ιαπωνέζοι είναι. Βέβαια, χτύπησε τώρα ένας καλός που πέσει στην Αγγλία. Αλλά λένε ότι αν υπάρχει ένα outsider όμως.
1: Προφανώς
0: δηλαδή, και φαβορί, ομάδα που δύσκολο. Δεν την υπολογίζεις, ας πούμε, αλλά μπορεί να κάνει τρομερά πράγματα, λένε είναι.
1: Άλλο τρομερά πράγματα, άλλο να πάρει το παγκόσμιο.
0: Ναι, το πάρει κιόλας, λένε. Λένε η Ιαπωνία. Γιατί έπαιξε και αυτό το μάτσο με τους Άγγλους.
1: Ναι.
0: Το φιλικό στο Γουέμπλι.
1: Ναι.
0: Και τρόμαξε τον κόσμο.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες.
1: Ωραία.
0: Επίσης, να πω ότι καλά λόγια λένε και για την ταινία του Πέδρο Αλμοδοβάρ. που είπες και η Ισπανία.
1: Είσαι βεβαίως ότι λένε καλά.
0: Ο Γιάννης λέει ότι οι πικρές γιορτές αμάργα Ναβιδάδ, δηλαδή πρέπει να είναι πικρά Χριστούγεννα.
1: Ναι.
0: Το Ναβιδάδ ήταν, λέει, πολύ καλό. 24η Μεγάλου Μήκου στην Ελλάδα.
1: Αν μίλαγε έτσι ο Γιάννης.
0: Όχι,
1: δεν θα ήταν ο Γιάννης.
0: Δεν μίλαγε. Δεν λέει έτσι. Εγώ τα απλοποιώ.
1: Μπορείς να βρεις το κείμενο να το διαβάσουμε.
0: Λέει, το έχω μπροστά μου το κείμενο.
1: Σε παρακαλώ, λέγε.
0: Λέει ότι.
1: Αμάρκα Ναβιδά.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ένα σεναριογράφος σε κρίση.
1: Ναι.
0: Ο Λεωνάρντο.
1: Μονίμως είναι σε κρίση.
0: Σμπαράλια. Ναι, πάντα υπάρχει. Πάντα, σμπαράλια κανονικά.
1: Ναι, ωραία.
0: Λοιπόν, εκμεταλλεύεται καταστάσεις που μαθαίνει από οικεία πρόσωπα και προσπαθεί να διαμορφώσει.
1: Ναι.
0: Ο ίδιος καταστάσεις προκειμένου να αξιοποιήσει το έργο του. Βεβαίως, okay, οι καλλιτεχνικές αποφάσεις του ήρωα δεν βρίσκουν σύμφωνα όλα τα πρόσωπα που σχετίζονται μαζί του. Δίνουν, λέει, όμως υλικό στον Αλμοδοβάρ να χτίσει ενδιαφέρουσες υποϊστορίες με πλούσιους ουσιαστικά διαλόγους γύρω από τη ζωή, το θάνατο, τον έρωτα και την τέχνη.
1: Mm.
0: Αυτά, αυτά έτσι γράφουν οι άνθρωποι. Είναι πολύ πιθανό η ταινία να περιέχει υποκατάστατα του ίδιου του δημιουργού της, καθιστώντας την, αν όχι αυτοβιογραφική, σίγουρα αυτοαναφορική. Σε κάθε περίπτωση είναι αποτέλεσμα ευγενές, μελοδραματικό, γεμάτο αυτογνωσία, άψογα σχεδιασμένος παραγωγή και σε ορισμένες σκηνές πραγματικά αστείο. Σε κάλυψα. Άμα θες πες κάτι τώρα. Ναι.
1: Τι να πω, ρε.
0: Κατάλαβες. Έχει και άλλους Ισπανούς.
1: Να μιλήσω.
0: Ναι, έχει και άλλους Ισπανούς που έχουν πάει, λέει.
1: Ναι.
0: Έχει και άλλους Ισπανούς.
1: Ισπανούς σκηνοθέτες, όχι καρδιακούς σκηνογραφούς. Ναι,
0: ναι, ναι. Έχει πάει και άλλους Ισπανούς. Λοιπόν.
1: Είδα μια φωτογραφία του Αμάργκα.
0: Ναι.
1: Που δείχνει δύο γυναίκες που ακουμπίδονται στους ώμους και κοιτάνε την κάμερα. Mm-hmm. Το μόνο χαρακτηριστικό, ξέρεις, που έχει ο Αλμοδοβάρ,
0: mm-hmm,
1: είναι το ίδιο που είχε ο Παναγιωτόπουλος στις διαφημίσεις της ελληνικές της δεκαετίας του 90.
0: Mm-hmm.
1: Τα πλακάτα χρώματα.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή χρώματα, ξέρεις, τα οποία δεν έχουν καμία. Σαν να είναι, ξέρεις, σκέτο το χρώμα αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Πολύ, πολύ φανταχτέρα, να το πω έτσι.
0: Ναι.
1: Mm-hmm.
0: Επέχτηκε και η ελληνική. Μια ελληνική συμμετοχή.
1: Τι είναι αυτό,
0: δεν είναι στο διαγωνιστικό.
1: Ποιο είναι, το ότι περίμενε, δεν θα αντέξω μετά το φέρτο του Ακύρα.
0: Όχι, όχι. Παίχτηκε στην αίθουσα Μπουνουέλ.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Ναι, και.
0: Είναι η ταινία Εύα τη Μαρία Πλητά.
1: Έχει παλιά, δεν είναι η Πλητά.
0: Στο τμήμα κάνει κλάσικ. Ναι, μπορεί να είναι.
1: Είναι άλλη Πλητά. Μπορεί να υπάρχει συνομιλία. Ναι. Κλάσικ.
0: Είναι πρόσεξη.
1: Καινούργια,
0: δεν είναι καινούργια.
1: Αυτό σου λέω, ρε Μαρία Πλητά.
0: Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο.
1: Εγώ ήμουν μικρό στα
0: Ναι, έχεις δίκιο. Γιατί είναι ένα μελόδραμα, λέει, το οποίο πρωταγωνιστεί ο Αλέξος Αλεξανδράκης. Και ο Μάνος Κατράκης. Δηλαδή, τιμώ την τίμηση πραγματικά.
1: Τι τιμάς,
0: δεν έχω ιδέα, δεν ήξερα τι είναι.
1: Μαρία Πλητά.
0: Όχι, όχι. Πρώτη φορά το τέτοιο, κατάλαβες. Αλλά λέει, επέχθηκε. Λέει, είναι η πρώτη κόπια η οποία έχει αποκατασταθεί και επέχθηκε στις Κάνες.
1: Είμαστε νέοι άνθρωποι.
0: Σε μοντέρνα αδερφιά.
1: Δεν είμαι Κατράκη Αλεξανδράκη.
0: Δεν ξέρω.
1: Το 2026.
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Ελπίζω αυτά να μην παίξουν ρόλο γενικότερα
1: στη
0: σχέση της χώρας με την Ευρώπη και αυτά, δηλαδή.
1: Μπράβο, ρε φίλε. Χαίρομαι το βλέπεις γεωπολιτικά.
0: Ναι.
1: Κινηματογράφο γεωπολιτικά.
0: Ο Ακύλας δεν έκανε κακό.
1: Όχι.
0: Δεν πήρε τίποτα. Έκανε μια χαρά. Μια χαρά τον είδαν.
1: Πιθανό και θετικά.
0: Ναι, ναι, ναι. Mm. Και είχε έγινε και καρτούν αυτό το κόλπο όλο. Ήταν πολύ.
1: Τώρα που είχα πάει την Κυριακή για την εκπομπή στο ΕΝΕΡΤ,
0: ναι,
1: είχε ένα, πώς το λένε, μπιμπλίκι,
0: ναι,
1: που ήταν του Ακύλα.
0: Ναι.
1: Ήταν το παιχνίδι, δηλαδή φέρτο.
0: Ναι.
1: Που υποτίθεται ότι ήταν το κουτί αυτό που βάζανε στη δεκαετία του 80, ξέρεις, τα ηλεκτρονικά, τα ούφο.
0: Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. Mm-hmm.
1: Σκεφτόμουν, αλλά δεν θα το κάνω να το τσουρνέψω. Θα έχει μεγάλη συναισθηματική αξία. Μεγάλο, ναι, όμως, δεν μπορούσα να φύγω με αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Να γυρωμαστε ρεζίλη κανονικά.
0: Ναι, ναι, ναι, mm, ναι. Ο Παύλ Παυλικόφσκι είναι αυτός που έκανε το ψυχρό πόλεμο, λέει ο Μάκης. Ναι, ο Παύλ,
1: ναι,
0: Παυλικόφσκι και το Ίντα, νομίζω, το προηγούμενο. Mm. Και τα δύο πάρα πολύ ωραία. Mm. Δεν κάνει μια ταινία, κάνει μια ταινία κάθε 3-4 χρόνια.
1: Ευτυχώς, το ξανά του Θεό.
0: Την πετυχαίνει. Εγώ λέω ότι την πετυχαίνει. Μένα αυτό μου χαίρεσε πάρα πολύ.
1: Ο ψυχρό πόλεμο.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν. Αυτά και
1: αλλά,
0: με κάνεις και με ιστορίες δεν έχω.
1: Γιάρκε μια ματιά με νόημα αν υπάρχουν διαφημίσεις.
0: Έχουμε.
2: Okay.
0: 3 λεπτά, ναι, okay. Ναι, πάμε, πάμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα, Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
5: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
6: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
7: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
8: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα. Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
9: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Υδρομάρι.
10: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
12: Hertz Leasing.
11: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
12: Hertz Leasing.
11: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
12: Hertz Leasing.
11: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
13: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Τον έχουν Γκραθάσιο.
1: Ναι.
0: Τον έχουμε. Χαίρομαι.
2: Γεια σας, Αντώνη, τι κάνετε, είστε καλά?
1: Μια χαρά, καλά, έξω είναι.
2: Τι?
1: Έξω δεν είσαι, είσαι σπίτι.
2: Όχι, σπίτι. Ναι,
1: σπίτι, σπίτι, ε.
2: Όχι, από τότε που κάνα δύο φορές μας έκανε το σήμα.
1: Ναι, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο.
2: Και λέω, κάτσε, μην γίνει και τίποτα.
1: Και τώρα,
2: και
1: ναι, με Dolby Stereo.
2: Έτσι.
1: Μας έπωσε κάτι ελικόπτερο γύρω-γύρω.
2: Αμέ, και με αυτή την περίεργη την οσμή τώρα εκεί στα νότια και χάθηκα ένα σήμα.
1: Στα νότια μένεις?
2: Όχι. Αλλά περνάω από εκεί κάπου κοντά, κατάλαβες, πηγαίνοντας προς την εκπομπή.
1: Και αφού μοιραστήκαμε όλα αυτά με τους ακρότες.
0: Κανένας, τι ήταν αυτό, έτσι. Κανένας δεν
2: είπε
0: πώς προέκυψε αυτό. Κανένας
1: δεν είναι, είναι το μυστήριο.
0: Η τελευταία θεωρία που κυκλοφορεί είναι ότι πέρασε, λέει, ένα αγκαζάδικο.
1: Ναι.
0: Ένα πλοίο κοντά εδώ.
1: Ναι.
0: Και γι' αυτό από εκεί ήρθε, λέει, αυτή η.
1: Καλά, αυτοί θα πρέπει να πεθάνανε στον Καζαδικό. Θα ήταν το πλοίο φάνταστο.
0: Για να σου πω, έτσι είπαν. Έτσι λένε. Θα είναι του βγήκε ένα καθηγητή και τα είπε.
1: Όλοι οι άλλοι που έχουν σχέση. Η μισή Αθήνα να έχει οσμή.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτοί οι οποίοι ήταν πάνω στο καράβι.
0: Δεν ξέρουν πώς το αντέξαν αυτά.
2: Όπως έγραφαν και κάποιοι φίλοι από τη Θεσσαλονίκη, λέει, μίλησε θερμαϊκό στην Αθήνα.
1: Άντε, μπράβο. Παλιά ξέρει πώ βρώμαγε εδώ πέρα στο Φάληρο. Πάρα πολύ. Ρώτα τον παπά πολύ.
2: Θα ρωτήσω, αν μπορούσα να ρωτήσω τον παππού μου, μας και τέλειωσε για να το κλείσουμε.
1: Ναι, ναι.
2: Όταν ήρθαν από την Αίγυπτο,
1: ναι,
2: έφτιαχνε βαρκούλες και έκανε βαρκάδα τον κόσμο. Αυτή ήταν η πρώτη δουλειά εδώ.
1: Μπράβο,
2: ο προπάπου μου, βέβαια.
1: Ωραίο. Στην Αίγυπτο είχε κάτι.
2: Προπάπου. Είχε κάτι ψαράδικα στην Αίγυπτο. Λοιπόν,
1: okay,
2: πάμε στα δικά μας. Γιατί ο Παναθηναϊκός εδώ, έτσι, και κάποιες ημέρες έχει ρίξει όλο το βάρος πάνω στην περίπτωση του Γιάκοπ Νέστρουπ, του Δανού προπονητή, ο οποίος έκανε μια εξαιρετική θητεία στην Κοπενχάγη. Είναι μια περίπτωση που αντιλαμβάνομαι και έχω την αίσθηση ότι είναι σε πολύ καλό δρόμο για τον Παναθηναϊκό, και όπως προκύπτει και από τη Δανία και από το περιβάλλον του ίδιου του προπονητή, έχει ψηθεί από την προοπτική του Παναθηναϊκού και από όλα όσα έχει ακούσει από τους ανθρώπους του Τριφυλλιού. Το μόνο που θα μπορούσε να χαλάσει έτσι αυτή την πάρα πολύ καλή συζήτηση και πορεία που υπάρχει στις διαπραγματεύσεις είναι να προκύψει κάποιο ενδιαφέρον κυρίως από την Bundesliga, γιατί είναι ένας προπονητής για τον οποίο είχε ασχοληθεί και η Eintracht Frankfurtis, που τώρα ψάχνει προπονητή μετά την παρέτηση του, την απόδειξη, συγγνώμη, του Ουριέρα, και η Wolfsburg και η Λειψία. Είχε δείξει ένα ενδιαφέρον και η Anderlecht. Γενικά οι Δανείοι προπονητές το τελευταίο χρονικό διάστημα, με αποκορύφωμα τον Thomas Frank, που η τελευταία του δουλειά ήταν στην Tottenham, όχι επιτυχημένη, αλλά έχει κάνει πάρα πολύ καλά πράγματα στην Bradford. Και ο Κάσπερ Χιούλμαντ, αν το θυμάστε, είναι ομοσπονδιακός τεχνικός της Δανίας, που πήγε στη Leverkusen μετά τη φυγή του Ten Hag, που αντικατέστησε τον Τσάμπι Αλόνσο. Γενικά υπάρχει έτσι μια πάρα πολύ καλή άποψη, συγγνώμη, στην Ευρώπη για τους Δανούς προπονητές. Οπότε μόνο αν προκύψει κάτι εκεί την τελευταία στιγμή και τον δελεάσει, θα μπορούσε να χαλάσει έτσι όλο αυτό το καλό κλίμα του οποίου μεταφέρω σήμερα.
1: Κυκλοφόρησε ότι έχει κλείσει.
2: Χτες.
1: Ναι.
2: Αν είχε κλείσει, γιατί να μην το.
1: Ναι, γι' αυτό μου κάνει την
2: εντύπωση. Γιατί να μην το επικοινωνούσαμε κι εμείς από
1: όλων. Μόνο αν το κάνω για τον Μπενίτε. Για να τελειώνω πρώτα με τον Μπενίτε και μετά.
2: Ναι.
1: Σε
2: επίπεδο επίσημων ανακοινώσεων δεν έχει υπάρξει ποτέ καμία ομάδα στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο που να έχει δύο ενεργά συμβόλαια.
1: Όχι, ακριβώς.
2: Έτσι, εννοείται. Αλλά το να βγει, ρε παιδί μου, ότι έχει κλείσει, ενώ ο Παναθηναϊκός είναι σε διαδικασία διαπραγμάτευση για να λύσει το συμβόλαιο του Μπέντε, εντάξει, είναι πράγματα τα οποία έχουν σε γενικές γραμμές ξαναγίνει. Αλλά δεν έχει κλείσει. Αυτό μπορώ να το πω. Δεν έχει κλείσει, αλλά είναι κάτι το οποίο πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Έτσι. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Τώρα τι θα προκύψει αύριο μεθαύριο, δεν μπορώ να το. Να το γνωρίζω.
1: Τώρα αποφασιακά και διοικητικά δεν βγαίνει ότι έχει κλείσει.
2: Όχι ότι δεν έχει κλείσει, αλλά πάει πάρα πολύ καλά.
1: Ότι πάει πολύ καλά.
2: Και είναι πράγματα τα οποία ξαναλέω. Προκύπτει από τη Δανία, γι' αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ότι από όλα όσα έχει ακούσει και από όλα όσα έχει μάθει, γιατί το κάθε προπονητής που σέβεται τον εαυτό του κάνει και τη δική του έρευνα. Εντάξει, για να μάθει, α πούμε, και τι δεν πάει καλά εδώ πέρα, ξέρω εγώ, τόσα χρόνια, ή τι θα πρέπει να γίνει διαφορετικά. Έχει έτσι αποκομίσει μια πάρα πολύ θετική εντύπωση και έχει ψηθεί για να έρθει στον Παναθηναϊκό. Τώρα όλα τα υπόλοιπα, δηλαδή τα μεταγραφικά, γιατί βλέπω διάφορα ονόματα δεξιά και αριστερά ή από το εξωτερικό, αυτό το οποίο συμβαίνει στον Παναθηναϊκό είναι το εξής. Όλο αυτό το διάστημα οι τεχνικοί διευθυντές και ο Κοτσόλης και ο Κορώνα, με βάση μια αξιολόγηση που είχε γίνει και από τους ίδιους για το τι χρειάζεται η ομάδα το καλοκαίρι, έχουν φτιάξει κάποιες λίστες. για να είναι έτοιμοι. Τίποτα δεν πρόκειται να συμβεί, καμία κίνηση δεν πρόκειται να συμβεί και να ολοκληρωθεί οποιαδήποτε μεταγραφή αν δεν έρθει ο νέος προπονητής και δεν κάτσουν κάτω να πάρουν τα πράγματα να τα συζητήσουν. Γιατί λέω εγώ ένα παράδειγμα τώρα. Θα μπορούσε, αν ο Παναθηναϊκός πάρει το Χιούλμαντ, ο Νέστρουπ, ένας προπονητής ο οποίος κατά τη διαδικασία της επιθετικής ανάπτυξης θέλει πολύ ενεργό τον τερματοφύλακά του. Άρα αυτό σημαίνει ότι θέλει ο τερματοφύλακάς του να είναι κάποιος που είναι πάρα πολύ καλός με την μπάλα στα πόδια. Θα μπορούσε ο Παναθηναϊκός, για παράδειγμα, ο Μιγέννη, το αν δεν ολοκληρωθεί έτσι θετικά η διαπραγμάτευση με τον Νέστρουπ, να πάει σε έναν άλλον προπονητή που εκείνος να μην τον ενδιαφέρει, παιδί
1: μου. Να μην ενδιαφέρει βαθιά παλιά που παίζει ο
2: Τζορνέκης. Στα πόδια. Παναγία μου, Χριστέ μου, μακριά από εμάς. Ναι, θα μπορούσε και αυτό τώρα για να κάνουμε κουβέντα. Αυτό θα άλλαζε τα δεδομένα. Λέω έτσι ένα πάρα πολύ απλό παράδειγμα για θέση του τερματοφύλακα. Αυτό προφανώς έχει να κάνει και με τα χαφ και με τους εξτρέμ και με το φόρο, οτιδήποτε τέλος πάντων ψάχνει άλλο ο Παναθηναϊκός. Σίγουρα βέβαια υπάρχουν κάποιες προτεραιότητες ανεξάρτητα από το ποιος θα είναι ο προπονητής. Γιατί για παράδειγμα στον Άσο ο Παναθηναϊκός δεν έχει επιλογές. Ωραία, δηλαδή ο Λαφών επιστρέφει. Ο Ζανικός λογικά δεν θα ασχοληθεί ο Παναθηναϊκός για να τον κρατήσει. Οπότε και ο Παναθηναϊκός είναι σίγουρα βασικό. Όχι, όχι.
1: Να πει, εντάξει, πόσο καλύτερο, παιδιά.
2: Ναι, όχι. Νομίζω ούτε καν. Ψάχνει κάτι καλύτερο.
1: Για τον Τζάμπερ. Βλαχοδήμο, δεν είναι. Αυτός
2: είναι δηλαδή, πάρα πολύ δύσκολη η περίπτωσή του και είναι μια περίπτωση η Κάρπετ που δεν θα ξεκαθαρίσει και άμεσα. Ναι, ο Παναθηναϊκός εδώ καίγεται για τερματοφύλακα.
1: Ναι, ρε παιδί μου, άρα σου λέει.
2: Σαν επιθυμία είναι δεδομένη. Το θέμα είναι το παιδί μετά τη χρονιά που έκανε στη Σεβίλη δεν έχει ως προτεραιότητά του να γυρίσει στην Ελλάδα. Και είναι λογικό να περιμένει ως παίκτης της Νιούκαστλ, αφού θα επιστρέψει από τον δανεισμό στη Σεβίλη, να του έρθει κάτι από τα, ξέρω εγώ, ένα από τα πέντε κορυφαία από τα αθλήματα να βρεθεί μια ομάδα. Γιατί πραγματικά στη Σεβίλη έκανε. Καλή χρονιά. Αν εμφανιστεί και πει παιδιά, εγώ και okay, έρχομαι, ναι, ο Παναθηναϊκός θα τον πάρει, αλλά μην ξεχνάμε ότι ξαναλέω: ο Παναθηναϊκός βασικό τερματοφύλακα δεν έχει αυτή τη στιγμή που μιλάμε και 15 Ιουνίου ξεκινάει η προετοιμασία.
1: Αναπληρωματικό έχει πάντως.
2: Αναπληρωματικό και δεύτερο και κάνω, ναι, έχει τον Κότσαρη. Για τον Τζάβες, όπως έχω πει εδώ και περίπου 2 εβδομάδες, υπάρχει ένα ανοιχτό παράθυρο να παραμείνει, γιατί εκτός το ότι είναι ένας καλός τερματοφύλακας. Είναι και πάρα πολύ καλός με την μπάλα στα πόδια, το κρατάμε αυτό. Είναι και μια φανταστική επιρροή στα ποδητήρια.
1: Πραγματικά αυτό,
2: ναι, είναι πάρα πολύ ενωτικό στοιχείο και έχει και από κοντά και τους νεαρούς Λατινοαμερικάνους του Παναθηναϊκού, τον Ταμπόρδα, τον Αντίνο. Γενικά είναι ένα παιδί το οποίο δεν το είδαμε να αγωνίζεται. Θα ρωτήσει κάποιος τώρα τι θα γινόταν αν έπαιζε τα τρία τελευταία παιδιά της σεζόν.
1: Εγώ δεν έχω καταλάβει για ποιο λόγο δεν τον πάσα.
2: Επιλογή του προπονητή δεν πειράζει.
1: Δεν είχε καλό παιδί, δεν είχε τόσο δικαιώματα και στο παρελθόν.
2: Τίποτα. Και πάρα πολύ καλός προπονής. Οπότε αφήνω ένα ανοιχτό παράθυρο και ο Παναθηναϊκός να μπει σε μια διαδικασία με την Αργεντίνος Juniors να συζητήσει ένα ποσό κάτω από τη ρήτρα, έξω $1 εκατομμύριο, που ήταν η ρήτρα, μήπως και τον κρατήσει. Ναι. Από εκεί πέρα υπάρχει μεγάλη ανάγκη στο κέντρο της άμυνας. Ωραία, να αποκτηθεί, βλέπω δύο μεταγραφές εκεί, αλλά τουλάχιστον να αποκτηθεί ένας. Πάρα πολύ καλός.
1: Ναι.
2: Δύο παίχτες στα χαφ. Εντάξει, και ένα center for. Αυτές είναι οι προτεραιότητες.
1: Ότι όποιος και να έρθει, ας πούμε, θα πει εντάξει, μας χρειάζεται τερματοφύλακα.
2: Ναι.
1: Ό,τι και να είναι ο προπονητής. Καλός, κακός, άγιος.
2: Σωστό. Αυτά νομίζω είναι πράγματα δεδομένα.
1: Μας χρειάζεται στόπερ. Δεν είναι δυνατόν να πει α, είμαστε εντάξει, σαν στόπερ, δεν θέλω άλλο.
2: Όχι. Σίγουρα πάμε με κοστοπέρα.
1: Τότε γιατί όταν ο Μπενίτε θα πει θέλουμε 10 βασικούς, θυμόσανε. 7-8 εγώ μετράω από αυτά που λέω.
2: Κάρπετ.
1: Μην δημιουργήσει
2: εντυπώσει.
1: Ένα τερματοφύλακα. Δύο στόπερ. Δύο πλάγια μπακ. Δεν θα πάρει πλάγια μπακ. Δεύτερο αριστερό μπακ δεν έχει. Ο Κότσερ θα φύγει. Περίμενε.
2: Κάρπετ, θες να τα πεις ή θες να συζητήσουμε.
1: Όχι, να το συζητήσουμε, αλλά ρωτάω.
2: Λοιπόν, εγώ είπα, έχω πει 10 φορές. Βασικό τερματοφύλακα, βασικό στόπερ, βασικούς δύο χαφ. Και αν επιθετικό. Πώς είναι 5? Ένας ο τερματοφύλακας, ένας ο στόπερ, δύο χαφ είναι 4, σωστά.
1: Δύο στόπερ να σε πει.
2: Είπα, δύο στόπερ, ο ένας ήταν ο βασικός.
1: Οκ, εντάξει.
2: Ωραία.
1: Μιλάμε για βασικούς.
2: Και ένας ο φόρ, επειδή ο Τέζερς είναι τραυματίας, 5. Είναι άλλο πράγμα. 5 βασικοί, είναι άλλο πράγμα 12 βασικοί.
1: Συγνώμη.
2: Υπάρχει μια διαφορά 7 μονάδων.
1: Να κάνουμε δύο ερωτήσεις.
2: Να μου κάνετε
1: οι παίκτες αυτοί.
2: Μια φορά 7 μονάδων.
1: Να κάνουμε δύο ερωτήσεις.
2: Να μου κάνετε
1: οι παίκτες αυτοί

0: Πού για βασική. Ναι. Ο Παναθηναϊκός, αν σε δύο θέσεις δεν ψάχνουν βασικούς,
1: ναι,
0: στα δικά μου τα μάτια, έτσι ναι, είστε ναι, στον μπακ. Άρα θέλω να πω, δηλαδή για το center for, σου φαίνεται λογικό, ας πούμε, τη χρονιά που έχει κάνει ο Τετέι, ζήτησε δύο center for.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ο Τετέι να γινόταν ο τρίτος επιθετικός του Παναθηναϊκού.
1: Όχι.
0: Ο Τετέι ήταν ό,τι καλύτερο είχε να δείξει ο Παναθηναϊκός δημιουργικά μέσα στο 26.
1: Εκεί πιθανότητα υπερβάλλει. Ναι. Αλλά απ' την άλλη ο Παναθηναϊκός έχει αυτή τη στιγμή 5-6 κυνηγούς, οι οποίοι όλοι μαζί βάλανε φέτος 15 γκολ. Δηλαδή κάτι χρειάζεται και εκεί. Χρειάζεται βασικού, θέλω να πω.
0: Κάρπετ, να σου πω κάτι. Ναι. Εγώ νομίζω χρειάζεται ο Παναθηναϊκός έναν προπονητή που να δουλέψει στο επιθετικό κομμάτι και στη δημιουργία. Γιατί αύριο, okay, γιατί τώρα πέρασε η ώρα,
1: ναι,
0: θα αναφερθώ, ναι, σε κάποιους αριθμούς και πραγματικά θα μας πέσουν τα μαλλιά. Όσοι έχουμε, λίγα.
1: Ναι,
0: λοιπόν,
1: ναι, ρε,
0: θα τα αφήνω, τα συζητάμε αύριο.
2: Καθόμαστε
0: γιατί έχουμε
2: και μιλάμε 5 λεπτά για τον Έστρουπ και αν θα πάει.
0: Ναι.
2: Αγόρι μου, πες σας όλα τα ωραία πράγματα. Λοιπόν, έγινε.
3: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
4: Κάνει το βλασέ, κάνει το βλασέ.
5: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
4: Το σούτ, είναι 2-0.
6: Sport FM Patra. Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης, τέντες ηλεκτρικές, χειροκίνητες, πτυσσόμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103. Τηλέφωνο 2610-334-595.
7: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610-700-241.
8: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
9: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
10: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
11: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
12: Είναι πρωταθλητής, νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
13: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου ES1 Go!
14: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
15: Η δράση ξεκινάει.
16: City in Action 2026, powered by Day.
17: Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου.
16: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Nob. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.
18: Ε, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκινήτων να το δώσεις.
19: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψύχωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει.

0: έχει το I was my car. Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I was my car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
1: Τηλεοφόρο Γλαύκου.
0: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
2: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Μάλιστα, μάλιστα. Μάλιστα.
1: Μάλιστα. Δεν νομίζω ότι οι άνθρωποι έχουν κάτι τίποτα.
0: Όχι, βλέπω τα μηνύματα.
1: Α, οκ. Okay.
0: Εντάξει.
1: Περιμένουν τώρα.
0: Λοιπόν, ναι, όλοι περιμένουν.
1: Του έχει ξεκάνει φετινή χρονιά του Παναθηναϊκού.
0: Όλου έχει ξεκάνει.
1: Άσε με ρεύτερο. Δεν του έχει. Στον Παναθηναϊκό το καλό, το καλό εντό εισαγωγικών, είναι ότι και οι προηγούμενε χρονιέ δεν ήταν καλέ. Με αποτέλεσμα, ξέρει, η απογοήτευση τη φετινή να μην είναι τόσο μεγάλη.
0: Ναι.
1: Αλλά στι προηγούμενε πήγαιναν καλύτερα στον μπάσκετ κατά καιρού.
0: Όχι. Έχει πάρει την Ευρωλίγα πριν από δύο χρόνια. Ναι, ήταν μια παρηγοριά. Τώρα δεν υπάρχει Final Four.
1: Ακριβώς. Και η φετινή χρονιά ήταν μπαμ.
0: Ναι, ναι. Τέλος πάντων. Και ήταν και η ιστορία του Μπενίτεθ σοκαριστική για πολλοί κόσμο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή στον Μπενίτεθ πολλοί κόσμοι είχε επενδύσει, α πούμε. Δηλαδή έλεγε ότι ήρθε ένα άνθρωπο, ξέρει τη δουλειά, κάτι θα γίνει. Μετά. Είναι χτυπήματα τη μοίρα αυτά.
1: Ρε παιδί μου, υπάρχουν. Δηλαδή. Θυμάσαι, σου είχα πει στην αρχή με τον Μπενίτεθ.
0: Mm-hmm.
1: Προφανώς ο Μπενίτεθ είχε ένα βιογραφικό.
0: Ναι.
1: Το καλύτερο βιογραφικό που είχε έρθει ποτέ στην Ελλάδα, μακράν. Έτσι. Ωραία. Τι γίνεται, υπάρχουν δύο πράγματα. Για να μπορέσεις να την τρέξεις μια ομάδα, πρέπει ο προπονητής τον οποίο θα φέρεις να είναι συμβατός με την ομάδα.
0: Ναι, μπορεί.
1: Δηλαδή, ξέρεις. Ακριβώς. Να μην είναι ένα. Φέραμε τον Τερίμ, φέραμε τον Μπενίτεθ, φέραμε τον άλλον και στην πραγματικότητα. Να είναι υποβιβασμό στην καριέρα του ή παρέτηση. Ξέρεις ότι εντάξει, με μια μεγάλη ηλικία είναι, θα πάω και σε ένα πρωτάθλημα το οποίο δεν είναι τη πρώτη διαλογή όπως το ελληνικό.
0: Ναι.
1: Απλά πράγματα είναι αυτά. Και το δεύτερο πράγμα είναι πώς του μιλάς αυτούν. Θέλω να του πω, ξέρω εγώ, ότι. Και να μην το πάω στο πολύ πάλι μου διαιτητικό να του δώσω χαρτάκι να βάλει ενδεκάδα. Προφανώς όχι, αυτό δεν γίνεται πια. Εδώ και 30 χρόνια. Αλλά θέλω να του πω, κοίτα κάτι, να το προσέξουμε αυτό το παιδί.
0: Ναι.
1: Πώς το λες ένα τέτοιο προπονητή.
0: Κοίταξε, το λες. Το θέμα είναι
1: πώς.
0: Ποιος τον έχει φέρει τον προπονητή. Αν τον έχει φέρει ένας τεχνικός διευθυντής, ας πούμε,
1: ναι.
0: Θα του το πει. Δεν έχει
1: ναι, αλλά σου λέει είσαι διοκτήτης. Είσαι ο Γιάννης Αλαφούζος.
0: Ο Γιάννης Αλαφούζος δεν πάει το πει. Δεν είναι δύσκολο να το πει. Τώρα,
1: ναι, αντίθετα στον Ιβάν, ας πούμε, τον φώναζε απάνω, ας πούμε, και το λέγες.
0: Ναι.
1: Δεν θα πάθει και κανένα σοκ να σου μείνει λιπόθυμο.
0: Όχι, προφανώς.
1: Τι μου λένε τώρα.
0: Προφανώς.
1: Αυτά όλα τα πράγματα τα λαμβάνεις υπόψη σου πριν πάρεις προπονητή.
0: Προφανώς.
1: Και το λέω τώρα ήδη. Δηλαδή ο Δανός θα είναι ένα βήμα στην καριέρα του. Στην καριέρα του. Τώρα θα είναι σε περίπτωση Σίλβα ότι είναι ο πρεζίτητος προπονητής και ένα βήμα στην καριέρα. Και εντάξει, να κοιτάξουμε αν με πάρουν πιο ψηλά. Είναι μια περίπτωση. Δεύτερο, είμαι ικανοποιημένος εδώ που είμαι. Και αυτή η περίπτωση υπάρχει.
0: Ναι.
1: Αλλά από την άλλη μεριά, είναι ένας προπονητής που μπορεί να σκεφτεί το εξής. Ότι είναι προσαρμόσιμος με την ελληνική πραγματικότητα που έλεγε ο Καραγκούνης όταν είχαν τον είχαν βάλει στην εθνική, στον. Πώς τον λένε,
0: στο Ρανιέρι.
1: Όχι το Ρανιέρι.
0: Στο Ρανιέρι. Στο Ρανιέρι ήταν.
1: Μπορεί να ήταν στο Ρανιέρι.
0: Και μετά έμεινε και με τον Μαρκαριάν και μετά έφυγε.
1: Ναι, οκ, στο Ρανιέρι.
0: Τι να σου πω. Η αλήθεια είναι. Πάντως ότι στην περίπτωση του Μπενίτεθ, εγώ νομίζω ότι μέτρησε πάρα πολύ ότι δεν τον έφερε κανένας. Τον έφερε ο ίδιος ο Γιάννης Αλαφούζος. Και αυτό.
1: Ναι.
0: Είναι θέμα.
1: Ωραία. Τι δηλαδή, ρόλο παίζει.
0: Παίζει ρόλο γιατί. Εγώ δεν είδα καμιά αγάπη για τον Μπενίτεθ από τη γενικότερη στελέχωση του Παναθηναϊκού. Ειδικά όταν τα αποτελέσματα σταμάτησαν να είναι και τα καλύτερα. Δηλαδή, μα φάνηκε αμέσως ότι δεν θα είναι και τα καλύτερα. Δηλαδή, πήραν όλοι αποστάσεις. Έτσι αισθάνομαι. Μπορεί να κάνει και λάθος.
1: Δηλαδή, περιμένουμε. Πέσω ότι τον είχε φέρει ο Μπαλντίνι.
0: Ο Μπαλντίνι επίσης θα είχε πρόβλημα γιατί ζει στο Λονδίνο.
1: Okay.
0: Αν τον είχε φέρει κανένα που ήταν εδώ πέρα.
1: Ποιος?
0: Ο Κοτσόλης, ο Κορώνα, ξέρω εγώ ποια άλλη είναι.
1: Ο Κοτσόλης ήταν εκείνη την εποχή που ήρθε. Ήταν μαζί στο Παναθηναϊκό.
0: Ναι, ναι, μαζί ήρθε.
1: Περιμένουμε. Ήταν στο Παναθηναϊκό ή στην Κηφισιά.
0: Μαζί ήρθαν ο Κοτσόλης, ο Κορώνα.
1: Ναι.
0: Την ίδια εβδομάδα. Ναι.
1: Okay.
0: Τέλος Οκτωβρίου. Καταλάβεις.
1: Ναι, αλλά okay,
0: το ξεχωριστό στη συγκεκριμένη διαδικασία είναι ότι ο Κορώνα, αν θυμάμαι καλά, ήρθε μάλιστα μετά τον Μπενίτεθ. Και λέγανε τον έφερε και ναι. Δεν ήταν αλήθεια.
1: Okay.
0: Λοιπόν, και τώρα εγώ λέω ότι δεν ξέρω ποιος θα τον φέρει τον Δανό.
1: Ναι.
0: Αλλά αν ήμουν ο Γιάννης Αλαφούζος, θα κράταγα αυτόν που έφερε τον Δανό και θα έδιωχνε όλους τους άλλους. Θα του έλεγα, παιδιά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνεργασία που είχαμε εδώ πέρα. Αλλά θέλω μόνο τον άνθρωπο που έφερε το Δανό. Και
1: Δανό. Και ποιος θα τρέξει την ομάδα.
0: Ο άνθρωπος που έφερε το Δανό. Να κοιτάξει μετά και τη στελέχωση και τα λοιπά. Όχι.
1: Μπορεί να είναι ο Μπαλτίνη, μπορεί να είναι ο Κοτσόλη. Μπορεί...
0: Δεν μπορεί, δεν γίνονταν όλοι. Ένα τον έχει φέρει το Δανό.
1: Ωραία.
0: Ένα. Αυτό ο ένα που έφερε το Δανό, ναι, να κοιτάξει να φτιάξει και την, να τρέξει και την ομάδα με το Δανό.
1: Και θα διώξουμε. Εγώ όσοι είναι. Μέσα, να του διώξουμε. Εγώ σου λέω λοιπόν το εξή.
0: Ναι.
1: Πόσοι είναι το στο Παναθηναϊκό? Τρία άτομα.
0: Εγώ δεν ξέρω. Να σου πω την
1: όχι, δεν ξέρω πώ είναι.
0: Θα σου πω. Ναι,
1: λέγε, σου λέω.
0: Λέω ότι πόσοι ασχολούνται με τα αγωνιστικά του Παναθηναϊκού δεν το ξέρω. Ακούω πάρα πολύ κόσμο που ασχολείται με τα αγωνιστικά του Παναθηναϊκού. Πάρα πολύ κόσμο. Άγνωστα χαρτάκια.
1: Πάνω από τέσσερα άτομα.
0: Πάνω από τέσσερα άτομα τουλάχιστον. Άγνωστα χαρτάκια. Ανθρώπους που δεν του ξέρει κανένα. Μου λένε αυτό είναι σκάουτινγκ. Ο άλλο είναι.
1: Αυτό το λέει κάποιο, ρε.
0: Ναι, ρε φίλε, μου το λένε αυτοί που ασχολούνται. Οι ρεπόρτεροι, οι άνθρωποι
1: που ασχολούνται. Αυτό είναι σκάουτερ, προφανώ μπορεί να έχουν λοιπόν, σκάουτερ.
0: Καταλαβέ. Ναι, μου λένε διάφορα.
1: Και κάποιον φυσιοθεραπευτή, εγώ σου λέω ποιο έχει το επίπεδο που ασχολείται με τον Παναθηναϊκό να πάρει προπονητή.
0: Δεν ξέρω με ποιοι είναι οι συνομιλητέ του Γιάννη Αλαφούζου, ειδικά γι' αυτό. Υποθέτω ότι ο Κοτσόλη, ο Κορώνα, ο Μπαλντίνη.
1: Και στο παρελθόν ο Κομπότης.
0: Ο Κομπότης μπορεί να έχει μια κουβέντα. Ο Γιάννης ο Παπαδημητρίου σίγουρα έλεγε πολλά.
1: Όταν ακόμα πιο πριν.
0: Ο Τάκης ο Φίσας έλεγε πολλά.
1: Ακόμα.
0: Ένα καιρό.
1: Ένα καιρό ότι ο Φίσας, ναι.
0: Δεν θυμάσαι.
1: Εγώ σου λέω για το πρόσφατο παρελθόν. Με το Βιτόρια
0: που λέγανε. Ναι, με το Βιτόρια. Δεν λέγανε ότι ο Τάκης τον ήξερε από την τέτοια.
1: Ναι, ρε παιδά, ήμουν. Αλλά σου λέω, μιλάμε για αυτή την εποχή. Στην είναι εποχή αυτή η οποία ακούγονται είναι Κοτσόλης,
0: ναι.
1: Θα αναγκάσω να του πω εγώ, έτσι.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Σου λέω κι εγώ. Ο Μπουτσικάρης ασχολείται. Ερωτηματικό. Άλλοι λένε ναι, άλλοι όχι.
1: Α, μπράβο. Εγώ σου λέω λοιπόν ότι είναι αυτοί που λέγονται ότι ασχολούνται, έτσι. Μπαλντίνη.
0: Μπαλντίνη.
1: Προφανώς.
0: Κορώνα.
1: Κορώνα τέρμα.
0: Περίμενε.
1: Πέμπτο.
0: Εγώ ακούω ότι και άλλοι έχουν μπορεί να έχουν.
1: Πες μου πέμπτο.
0: Ο κύριος Δημητριάδης, λοιπόν, ανέλαβε γενικός διευθυντής. Έχει και αυτός θέση, λένε. Λένε, δεν ξέρω αν αλήθεια.
1: Για το τεχνικό, για το.
0: Ναι, ούτε για το αγωνιστικό.
1: Ωραία, μπορεί να κάνει. Κατάλαβε.
0: Μπορεί ο άνθρωπο να έχει. Υπάρχει ένα άλλο κύριο που δεν θυμάμαι το όνομα, θα σου το έλεγα.
1: Ναι.
0: Που γι' αυτόν επίση λένε ότι μπορεί να έχει θέση για το αγωνιστικό. Δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό, δηλαδή. Δεν είναι. Δεν μιλάμε για κάτι.
1: Σε όλε τι ομάδε. Δεν είναι κακό.
0: Ναι.
1: Δεν είναι, υπάρχει ένα όριο, α πούμε, στο. Μου έρχεται τη λέξη στα αγγλικά, saturation, δηλαδή. Στην πόσα άτομα μπορούν να μπουν σε μια ιστορία ώστε να λαμβάνεται μια απόφαση αξιοκρατικά. Γιατί μετά ο ένας αυτό το οποίο λες και είναι σωστό, ο ένας θα και την επιλογή του άλλου. Αν είναι πάρα πολλά άτομα. Οκ, εντάξει. Αλλά εγώ μέχρι τέσσερα θα έχω φτάσει.
0: Να σου φέρω ένα παράδειγμα. Όταν βγήκε το όνομα του Δανού,
1: ναι,
0: αυτό το οποίο κυκλοφόρησε είναι τον πρότεινε ο Κάρλος Ζέκα.
1: Ναι, ρε, το είπες στον αέρα.
0: Δεν ισχύει.
1: Αλλά
0: είναι... Έτσι έμαθα μετά ότι δεν ισχύει. Α, κυκλοφόρησε όμως. Μπορεί να λέει και ο Κάρλος Ζέκα. Πού να ξέρω.
1: Αλλά όταν το έλεγε εκείνη τη στιγμή, τον είχε σαν υποψήφιο.
0: Βεβαίως, μου φάνηκε πιθανό αυτό το
1: οποίο.
0: Αφού τον είχε προπονητή.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά το λέμε. Κάποιο του ήρθε η ιδέα με εσύ δεν είχαν στην Δανία. Σίγουρα τον ρώτησαν, σου έλεγε χθες ο Αθανασίου. Τον ρώτησαν. Αλλά δεν ήταν η ιδέα του, η επιλογή του Ζέκα.
0: Πάντως, σου λέω αρχικά. Γραμμένα είναι αυτά, δεν τα λέω εγώ.
1: Είναι
0: τα site που βγάλανε την είδηση, που είναι καλά site, είναι κοντά στη. Έχουν ενημέρωση. Γράψανε ότι ο Κάρλος Ζέκα είχε προτείνει το.
1: Ωραία, γιατί γελάρανε.
0: Γελάρανε, μπορεί.
1: Σε χαρακτήρια.
0: Μπορεί.
1: Συμβαίνει.
0: Πάμε στον Νικολακό.
1: Α, μπράβο.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Το Μπαλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Ξύπνα, ξύπνα,
5: τι?
4: Ήρθε! Να παίξω!
5: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
4: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι,
6: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
7: Μην περι...

0: Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
1: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
2: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πάμε!
4: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
5: Μπορεί να τρέξει.
6: Παίζει να βγει και πρώτος.
5: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
6: Ενισχυτικό και φυσικό.
5: Osteomove!
7: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: 32 χρόνια κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. 30 χρόνια Sport FM. Στο τρίτο συνέδριο All About Sports and New Media στις 10 Ιουνίου του 2026 κορυφαία ονόματα συζητούν και σε συμβουλεύουν για το πώς τα media αλλάζουν μέσα σε αυτές τις δεκαετίες. Θέλεις να πάρεις μέρος σε αυτό το συνέδριο εντελώς δωρεάν? Κάνε την εγγραφή σου τώρα στο 210-4831-108 ή μπαίνοντας στο info@traininghub.edu.gr και θα έχεις και την ευκαιρία να διεκδικήσεις 2 υποτροφίες στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Μην το σκέφτεσαι. Οι αιτήσεις συμμετοχής στο συνέδριο αφορούν ηλικίες 18 έως 32 ετών.
9: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, Κωνσταντίνος Νικολακόπουλος στη τηλεφωνική γραμμή. Δεν θα σε τρόμαζε να... Εμένα θα με τρόμαζε αν το κάνεις Κωνσταντίνος απότομα.
1: Σε τρόμαζε.
0: Εσύ αν σου λέω να με λες Αντώνιο από εδώ και μπρος, να πάθεις ένα λαλά.
1: Να πω στον κόσμο για κάτι περίεργα που με παίρνεις τηλέφωνο να καραφλιάσουν όλοι. Άσε, δεν τα λέω. Yeah. Το τελευταίο ξεπέρασες τον εαυτό σου με το τελευταίο.
0: Σε ευχαριστώ, εντάξει, πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, Αντώνιδες, τι κάνετε, καλά.
0: Καλά.
1: Στο δικό μας το ρεπορτάζ σήμερα υπάρχει ενδιαφέρον γενικώς. Μάλλον πρέπει να πω ότι πλέον θα έχουμε ενδιαφέρον όλο το καλοκαίρι. Γιατί όπως το είπε και ο Μεντιλίμπαρ, έχει πάρα πολύ δουλειά ο Ολυμπιακός. Φανταστείτε, για να λέω, ο Μεντιλίμπαρ που αποφεύγει, ας πούμε, γενικά τα πολλά αλλαγές για το ένα τ' άλλο, να λέει ότι θα έχουμε πολλή δουλειά το καλοκαίρι, φαντάζεστε. Καταρχάς να πω ότι τώρα παρουσιάζονται τα διαρκείας, τον Κώστα Καραπαπά, ο οποίος ανακοίνωσε κιόλας, γνωστοποίησε να το πούμε πιο σωστά, ότι ετοιμάζει συνέντευξη, μεγάλη συνέντευξη τύπου Μαρινάκης μέσα στον επόμενο μήνα για να μιλήσει εφόλης της ύλης που λέμε. Οπότε το περιμένουμε και αυτό με μεγάλο ενδιαφέρον, καθότι σπάνια μιλάει και ειδικά συνεντεύξεις τύπου ο Μαρινάκης, αλλά είναι σε μια φάση που νομίζω ότι όντως χρειάζεται να βγει και να πει πράγματα. Mm-hmm. Αυτή είναι η εικόνα που έχω.
0: Κατώτα.
1: Ναι. Yeah. Ένα είναι αυτό. Τα διαρκείας θα πούμε περισσότερες λεπτομέρειες συνέχεια και θα τα βάλουμε και στο site, εννοείται, για τα διαρκείας του Ολυμπιακού. Δεν έχει εξέλιξη το θέμα του Καραϊσκάκη, υπό την έννοια ότι δεν έχει ο Ολυμπιακός πάρει ακόμα τις άδειες που χρειάζονται ώστε να ξεκινήσει τα έργα. Οπότε αυτομάτως που λέμε, ο Ολυμπιακός θα συνεχίσει το Καραϊσκάκη και τη νέα σεζόν, με την προσδοκία και την ελπίδα ότι μέχρι το τέλος της επόμενης σεζόν θα έχουν βγει όλες οι άδειες ώστε να ξεκινήσει το Καραϊσκάκη και να είναι ο Ολυμπιακός τη μεθεπόμενη σεζόν. Ναι. Στο ΆΚΑ για να φτιάξει το καινούριο του γήπεδο.
0: Γιατί πιθανόν να μην του χρειάζεται και το Παναθηναϊκού το ΆΚΑ να μπορεί να το κάνει, ας πούμε, χωρίς να μπλεχτούν ποιος θα παίζει.
1: Δεν είναι το πρόβλημα εκεί, Αντώνη. Το πρόβλημα είναι ξεκάθαρο ότι πώς να κάνεις έργα στο Καραϊσκάκη αφού δεν έχεις άδεια.
0: Okay. Αλλά αν είχες άδεια δεν θα έχεις πρόβλημα στο ΆΚΑ.
1: Όχι, στον Ολυμπιακό θεωρώ ότι δεν θα είχαν πρόβλημα.
0: Okay.
1: Τι να πω.
0: Λένε προφανώς και εσύ.
1: Ναι. Τώρα από εκεί και πέρα έχουν ξεκινήσει οι συζητήσεις για τη νέα σεζόν ανάμεσα στον προπονητή και τους ανθρώπους της ομάδας. Περιμένουμε να γυρίσει και ο Μαρινάκης απ' έξω, είναι εκτός Ευρώπης όπως έχω πει, να κάνει μια συνάντηση και αυτός με τον προπονητή.
0: Χθες είχαν συνάντηση οι άνθρωποι ή έτυχε να βρεθούν?
1: Τη Δευτέρα ήταν στο Ρέντι που ήταν το τεχνικό επιτελείο.
0: Ναι, ήταν δηλαδή συνάντηση η οποία είχε που λένε ατζέντα.
1: Ναι, γιατί ήταν τέλος της σεζόν πια. Άδειες, καλά, οι παίχτες έχουν φύγει όλοι.
0: Ωραία.
1: Εννοείται, ο Μεντιλίμπαρ είναι ακόμα εδώ.
0: Ναι.
1: Το μουσείο πρέπει να ήταν, νομίζω χτες σήμερα.
0: Ναι.
1: Το πρωί ή χτες στο μουσείο του Ολυμπιακού.
0: Ναι.
1: Οπότε έχουν ξεκινήσει οι πρώτες συζητήσεις.
0: Είναι δομημένες, δηλαδή, δεν έτυχε να βρεθούν εκεί πέρα που λέμε.
1: Όχι.
0: Δομημένες συζητήσεις. Θα βρεθούμε και θα μιλήσουμε για αυτό.
1: Ναι, έχει πάρα πολύ δουλειά πραγματικά ο Ολυμπιακός. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Από τους δανεικούς, ας πούμε, τόσους που είναι, τις μεταγραφές τόσες που θα είναι, τους παίκτες που θα φύγουν, τόσοι που θα φύγουν. Έχει πραγματικά πολλή δουλειά, γιατί είναι ξεκάθαρο ότι χρειάζεται να καλυφθούν αδυναμίες που έχει η ομάδα. Αλλά και δεν είναι μόνο αυτό, γιατί κάθε σεζόν, κάθε ομάδα που λέμε έχει αδυναμίες που τις καλύπτει, είναι ότι και ο Ολυμπιακός έχει μεγάλο μέσο όρο ηλικίας από τη μέση και πάνω. Και πρέπει να το δει αυτό το κομμάτι. Προφανώς λέω ότι δεν είναι τυχαίο ότι τα περισσότερα άσχημα για τον Ολυμπιακό αποτελέσματα ήρθαν, πάρα πολλά αποτελέσματα ήρθαν μετά το 60-65. Θυμόμαστε τώρα στα play-off money-money τα δύο παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ, την ισοφάριση από την ΑΕΚ, ξέρω εγώ κλπ. Και όχι μόνο. Οπότε κάτι σημαίνουν όλα αυτά. Άλλωστε, παραλαμβάνω και τις ηλικίες να δεις. Ο Ροντινέη που υπολογίζεται ως εξτρέμ είναι 34 στα 35, Σικίνιο 30 στα 31, Ντάνι Καρθία 35 στα 36, Ζέλσον 31 στα 32, Ποντένσε 30 στα 31, Ελκαμπή 32 στα 33, Ταρέμι 33 στα 34, είναι όλοι 30 πλάς.
2: Πάντως πλην του Γκαρσία και του Ποντένσε, όλοι οι άλλοι έχουν συμβόλαια κανονικά του χρόνου.
0: Ναι, ναι.
2: Και τα κάναν φέτος. Δεν τα κάναν παλιά.
0: Ναι, αλλά σου λέει
1: όχι όλα φέτος, όχι όλα φέτος, αλλά ναι.
2: Φέτος,
1: ναι, έχουν συμβόλαια.
2: Τα Ρέμι το καλοκαίρι.
0: Είναι καινούριο.
2: Ο Τσικίνη μέσα στη χρονιά. Ο Ζέλσον μέσα στη χρονιά. Ο Τέτρις μέσα στη χρονιά. Όλοι φέτος θα κάνουν.
0: Τι σημαίνει αυτό.
1: Ναι, ο Ροντινέ είχε από πέρσι.
2: Ο Ροντινέ, εντάξει.
0: Ωραία, τι σημαίνει αυτό ότι κάνει. Ότι θέλει να του κρατήσει.
2: Νομίζω ναι.
0: Ναι, 100%. Αλλά σου λέει δεν μπορούμε να βγάλουμε τη σεζόν με αυτούς.
1: Δεν σημαίνει το ότι, σας το είχα πει και στο παρελθόν, ότι επειδή έχουν συμβόλαια θα παραμείνουν όλοι παίκτες του Ολυμπιακού. Μην το συζητάτε καν.
0: Για το λέγαμε και δεν είναι μπράβο.
1: Δεν υπάρχει. Άμα είναι κάποιος να φύγει, θα φύγει. Με συμβόλαιο ή χωρίς συμβόλαιο, θα φύγει. Άλλωστε μην ξεχνάμε ότι οι παίκτες αυτοί μπορεί να είναι 30 πλάς που λέμε, αλλά είναι καλοί παίκτες, έχουν όνομα στην πιάτσα. Μπορεί να φέρουν προτάσεις. Για τον Ταρέμι δηλαδή δεν έχουμε καμία αμφιβολία ότι...
0: Μπορεί να φέρει πρόταση.
1: Ναι. Ναι. Και άλλοι παίχτες βεβαίως. Ο Ποντένσε είναι δανεικός, ο Κέιν μια ξεχωριστή περίπτωση. Είχε και ο ίδιος μια ανάρτηση χτες. Παραδέχθηκε ότι η σεζόν δεν πήγε καλά, ειδικά για μένα όπως είπε. Βέβαια δεν πήγε καλά. Όταν έχεις δύο γκολ ας πούμε τώρα μια ολόκληρη σεζόν. Δεν πήγε καλά.
0: Ναι,
1: και 5-6 assist και στο πρωτάθλημα. Champions League είναι 0-0 ήταν τα στατιστικά.
0: Ναι.
1: Με απουσίες λόγω τραυματισμών μικρότερων ή μεγαλύτερων, με πολλές κάρτες αχρίαστες, με δικαιώματα για τιμωρίες, με ομπρέλες και διάφορα τέτοια. Πώς να πάει καλά η σεζόν δηλαδή.
0: Πού να πάει κύριε Καρπετό, που ναι.
2: Να πάμε για διαφημίσεις, ξέρω εγώ. Εγώ σας ακούω.
0: Ακούσει λοιπόν, πάρε θέση.
2: Εγώ περιμένω να δω πρώτα τι θα γίνει με τον προπονητή.
0: Αν θα μείνει, αν θα φύγει.
2: Και μετά θα δούμε τα πάντα. Γιατί είναι άλλο να είναι ο Μεντιλιμπαρ, τον οποίο τον ξέρουμε πάρα πολύ καλά, ξέρουμε τι ζητάει, ξέρουμε τι θέλει. Δεν πρόκειται να αλλάξει, να είστε βέβαιοι. Δεν πρόκειται να ξυπνήσει ένα πρώην Μεντιλιμπαρ και να
0: δηλαδή,
2: πει: θέλω 35 παίχτες. Γιατί αλλιώς δεν βγαίνει χρονιά.
0: Ναι, ρε,
2: εντάξει. Λοιπόν,
1: κανείς προπονητής δεν θέλει 35 παίχτες.
2: Θέλω να σου πω,
1: από όσοι έχουν έρθει στον Ολυμπιακό, το πρώτο που ζητάγαν όλοι εντάξει. Είναι 25 παίχτες.
2: Υπήρχαν
1: άλλοι όμως... ήταν πιο ανθεκτικοί. Μπράβο. Και άλλοι ήταν.
2: Και άλλοι που. Λοιπόν, αυτούς θέλει. Λοιπόν. Και να τα μετά τα δούμε όλα. Αλλά τα θέματα ένα-ένα να ξεκαθαρίζουν.
0: Ναι. Τώρα, σε περίπτωση κατά την οποία μείνει.
2: Σε περίπτωση που μείνει.
0: Αυτό που είπε.
2: Θα μείνουν αυτοί που λέμε οι παίχτες, γιατί είναι οι παίχτες του. Δεν υπάρχει περίπτωση να πει ο Μεντιλιμπάρ. Ότι εγώ δεν θέλω τον
0: έρθει. Δεν του έχει φέρει από την Σεβίλη όλους.
2: Όχι, αλλά είναι παίχτης του. Παίχτες. Είναι δεμένος μαζί του, παιδί μου.
0: Σίγουρα
2: δεν είναι κακό.
0: Αν έχουν αποδώσει, ας πούμε.
1: Δεν θα μείνουν όλοι αυτοί οι παίχτες που συζητάμε.
0: Αν θα έχουν σταματήσει να αποδώσει, δεν είναι ένα
2: πρόβλημα. Ας πούμε ένα παράδειγμα.
1: Και επίσης να διευκρινίσω κάτι για άλλη μια φορά. Ότι δεν έχει τεθεί αυτή τη στιγμή. Δεν προκύπτει από το ρεπορτάζ ότι θα φύγει με τη Λίπαρα.
2: Ακριβώς. Συμφωνώ μαζί σου εγώ.
1: Ναι,
2: και εμένα η σκέψη μου όλη είναι με το Μεντιλίμπαρ παρόντα. Δηλαδή,
0: ωραία.
2: Δεν μπορώ να φανταστώ παραδείγματος χάρη ότι ο Μεντιλίμπαρ δεν θα ζητήσει την παραμονή του Γκαρθία, τον οποίο τον έβαλε 3 παιχνίδια στη σειρά σε μια εβδομάδα.
0: Ωραία.
2: Πόσο χρόνο είναι, 35?
1: Την έχει ζητήσει ήδη.
2: Λοιπόν, την έχει ζητήσει ήδη. Ωραία. Okay. Αυτό αμέσως δημιουργεί ένα θέμα.
0: Δεν είναι και ο κλασικός βαράκος.
1: Έχει ζητήσει όμως και άλλο χαφ ο Μεντιλίμπαρ. Τουλάχιστον ένα χαφ.
0: Ωραία.
2: Λοιπόν, ναι, αν έφυγε ο. Πώς το λένε, ο Μεντιλίμπαρ θα είχε. Και άλλο χαφ να πάρει ο Ολυμπιακός, γιατί δεν θα έμεινε ο Γκαρσία, νομίζω.
0: Ναι,
2: okay. Αυτό λέω. Ότι όλα αυτά θα διαμορφωθούν από το τι θα γίνει.
0: Λέμε τώρα στην περίπτωση, γιατί αυτή τη στιγμή δεν προκύπτει κάτι ότι θα φύγει.
2: Ναι.
0: Έτσι. Λοιπόν, προκύπτει όμως ότι πρέπει να πάμε για διαφημίσεις και συνεχίζουμε αύριο.
2: Ναι, βρε, έχουμε μέρες πολλές. Δεν είναι εγκαστρωμένοι με εξελίξεις σήμερα.

0: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Πω πω μυρωδιές, δεν μπορώ, λιώνω. Πάλι αυτό το ψητοπολείο με τα φρέσκα του, τα χειροποίητά του, τα ψητά του. Ψητοπολείο Σχάρα, φαντάζεσαι γεύσεις? Όχι, δεν φαντάζεσαι. Μόνο αν δοκίμασες μπορείς να ξέρεις. Ψητά σούβλας, σχάρας, σε μεγάλη ποικιλία και όλα χειροποίητα. Ψητοπολείο Σχάρα. Απολαύστε τα στο όμορφό μας περιβάλλον ή delivery στο χώρο σας. Ψητοπολείο Σχάρα. Κορίνθου 369 και Τριών Αβάρχων, Πάτρα. Delivery στο 2610-31-3840.
2: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξης τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
3: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτίδη Νέων 197, στον Κόκκινο Μήλο, με φιλικές τιμές.
2: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
4: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
5: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
4: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
5: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
4: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
5: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
4: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934 54565.
6: Αχ, τι έπαθα!
7: Είχατε ατύχημα? Φανοποιώ Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
8: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
7: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-642-626.
9: Για το αυτοκίνητό σας υπάρχουν οι ειδικοί Details Car Care Specialists. Εξειδικευμένες εργασίες διόρθωσης και προστασίας στο χρώμα του οχήματός σας με πολύχρονη εμπειρία. Νανοκεραμικές επιστρώσεις και τοποθέτηση μεμβράνης προστασίας PPF. Προϊόντα πλυσίματος για επαγγελματίες και ιδιώτες, ώστε να παραμείνει το όχημά σας στην κατάσταση που σας το παραδώσαμε. Details Car Care Specialists. Πατρών Κλάους 92. Τηλέφωνο 2610-346-555.
10: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Το Μπαλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
11: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις, δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
0: Sport FM Πάτρας

0: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα.
1: Αλλά.
0: Μάλιστα.
1: Δεν υπάρχει κάτι πολιτιστικό δηλαδή αυτή τη στιγμή. Ανοίγει η σεζόν τώρα.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά έχει κρύο ακόμα, ξέρεις, για mm-hmm. ανοιχτά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ξέρεις, ας πούμε, ξέρω εγώ, θέατρο βράχων, ξέρεις, τέτοια.
0: Συναυλιακά το καλοκαίρι, θα έχει πολλή συναυλία το καλοκαίρι.
1: Είδα μια διαφήμιση ότι ο αιώνιος έφηβος Βασίλης Παπακοσταντίνου θα τραγουδήσει κάπου, αλλά δεν θυμάμαι πού.
0: Mm-hmm.
1: Ξέρω εγώ, στην,
0: ναι.
1: στο Χαλάνδρι που είναι, δεν έχω
0: ναι,
1: δει
0: ναι, ναι,
1: κάπου.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν έχω δει κάτι άλλο, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Εσύ,
0: εντάξει, Iron Maiden είναι τώρα το μεγάλο event.
1: Ποιο Iron Maiden εσύ.
0: Έρχεται
1: ποιος,
0: τώρα.
1: Θα πας στο Iron Maiden εσύ.
0: Πακά 50.000 που εισιτήρια έχουν πουληθεί 60.
1: Είμαι βέβαιος.
0: Εγώ θα πάω που και σου.
1: Μιας απελπισμένος.
0: Δεν έχω, δεν θα πήγαινα 30 χρόνια πριν που ήταν στα ντουζένια του. Αλλά δεν πήγαινα και στο Μετάλλικα. Εγώ δεν έχω αυτή τη.
1: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει,
0: καλά. Τη μουσική κανένα ανταλαβαίνει, ας πούμε. Επίσης, ενώ είχε κλείσει το Ηρώδιο, ξανά άνοιξε αυτό.
1: Έλα, να τα.
0: Δηλαδή, θα γίνουν κάποιες και φέτος κάποιες παραστάσεις τώρα τον Ιούνιο, λέει,
1: ναι.
0: και μετά θα κλείσει οριστικά για 3 χρόνια.
1: Ναι, και ελπίζω να το ξανανοίξουν να έχουν μια καλύτερη προσέγγιση στο γιατί το έχουμε ανοιχτό αυτό.
0: Ναι. Εγώ είδα τις μακέτες, έχω πάθει πλάκα.
1: Ναι.
0: Αυτό που θα γίνει. Ναι. Μακάρι να γίνει, βέβαια, γιατί άλλο είναι οι μακέτες.
1: Τι διαφορές.
0: Πολλές. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι όλο αυτό το έξω.
1: Ναι.
0: Το οποίο είναι αυτό και λοιπόν είναι ναι. λίγο τσιγκενέ μαχαλάς. Δηλαδή με αυτή και που στείνονται τα.
1: Α, τα τέτοια τα.
0: Κάτι που πουλάνε, κάτι.
1: Τα
0: αυτό δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει καθόλου. Δηλαδή αυτό με κάποιο τρόπο ενσωματώνεται με το μέσα χώρο. Mm. Δεν ξέρω, δεν έχω καταλάβει πώς ακριβώς, αλλά ενσωματώνεται.
1: Ναι,
0: δηλαδή μεγαλώνει κιόλας με κάποιο τρόπο. Εντάξει, και άλλα πολλά βέβαια τα οποία έχουν να κάνουν μέσα με τη. Με τις διαρρυθμίσεις και αυτά, υποτίθεται θα αλλάξει πολύ. Θα δούμε τώρα.
1: Μπράβο, ρε. Τώρα γιατί έχουν βγάλει εισιτήρια, τι παίζει.
0: Ναι, ναι,
1: ένα χορευτικό νομίζω, έχει κάτι τέτοιο.
0: Νομίζω και ένα Σταύρο Ξαρχάκο έχει, αν θυμάμαι καλά.
1: Όχι τέτοιο.
0: Ναι.
1: Όχι,
0: αλλά σαύρο, μπορεί και να κάνω λάθος.
1: Μπορεί να γίνει
0: και αυτό, ξέρω
1: αλλά,
0: ότι υπάρχει και μια πιθανότητα
1: κάτι εισιτήρια για αυτό το δημιουργικό.
0: Να δημιουργηθεί ένα θέατρο ανοιχτό ναι. στην Πνίκα.
1: Πνίκα.
0: Ναι,
1: Πνίκα.
0: Είναι λίγο πιο κάτω. Να δημιουργηθεί ένας χώρος, ξέρεις, ειδικά, ένα λιόμενο, ναι. ας πούμε, το οποίο στο οποίο να παίξουν εκεί αυτά που παίζανε συνήθως ναι. στο Ηρώδιο, με θέα την Ακρόπολη, ξέρω εγώ.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω, πολύ φιλόδοξο σχέδιο, δεν ξέρω αν θα γίνει ναι. τελικά. Κατάλαβες.
1: Κατάλαβα που λες, εκεί πέρα κοντά στο Άτο Ατάλου, εκεί πέρα.
0: Ναι, εκεί κάπου.
1: Δηλαδή στις γραμμές του τρένου μέσα.
0: Όχι, έχει μέσα στις γραμμές του τρένου. Πιο
1: προς Θησίο.
0: Ναι. Με πίσω, με φόντο τη.
1: Την
0: Ακρόπολη. Αυτό είναι. Αλλά μου τα έλεγε πέρσι κάποιο, ο οποίο δεν ξέρω αν ήταν πραγματικά ή αν ήταν το δικό του όνειρο, γιατί μπορεί να ήθελα να γίνει ο ίδιο.
1: Για παράδειγμα, ένα θέατρο. Mm-hmm. Εμείς έχουμε αυτό το πρόβλημα. Το πρόβλημα, ξέρεις, τη συντήρηση mm-hmm. των χώρων. Δηλαδή. Τελευταία φορά είχα πάει πριν από καμιά δεκαριά χρόνια και είχα δει δημοτική μουσική, είχα ακούσει μάλλον και δει, εντάξει, και χορούς, στο παλιό της Ντόρα Στράτου.
0: Mm-hmm.
1: Έχεις πάει ποτέ?
0: Όχι.
1: Είναι περιφερειακός Λυκαβητού,
0: mm-hmm.
1: Λυκαβητού λέω, με συγχωρείς, εκεί πέρα Πετράλωνα που είναι.
0: Ναι.
1: Και είναι ένα θέατρο το οποίο είναι προς τη μέσα μεριά, δηλαδή όχι προς εκεί που έχει σπίτια, αλλά προς το λόφο.
0: Mm-hmm.
1: Πάρα πολύ ωραίο θέατρο.
0: Ναι.
1: Αλλά όχι προς τη μεριά της Ακρόπολης, αλλά προς την άλλη μεριά. Προς τη μεριά της θάλασσας, να σου mm-hmm. το πω έτσι χονδρικά. Υπάρχει. Δεν υπάρχει. Εκεί πέρα είχε τα μπαλέτα της Δώρα Στράτου για δεκαετίες, όταν ακόμα δεν ήταν ο τουρισμός, ήταν πολύ μικρότερος από ό,τι είναι σήμερα. Ας πούμε, γιατί ήταν πανάκριβο τα εισιτήρια.
0: Ναι.
1: Αυτό το χρησιμοποιούν ή όχι?
0: Δεν έχω ιδέα. Πάντως η Αθήνα.
1: Ναι.
0: Είναι γεμάτη από συναυλιακούς χώρους. Δηλαδή έχει
1: ναι,
0: πολύ πράγμα, ρε παιδί μου. Δεν έχουμε πρόβλημα από αυτό.
1: Όχι, όχι.
0: Δεν έχουμε πρόβλημα. Και ο Λυκαβητός, πρέπει να πω,
1: ναι.
0: που είναι πολύ διαφορετικός από αυτό που ήταν,
1: ναι.
0: είναι ωραίο.
1: Ναι, ρε, είναι ωραίο. Ο Λυκαβητός είναι ωραίο. Υπέροχο θέατρο.
0: Είναι πολύ ωραίο. Και καινούργια το βερσιόν, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Ναι. Πώς δηλαδή, πάει, δεν έχω πάει στο καινούριο.
0: Δεν έχει τη σκηνή πάνω, την έχει κάτω. Έχουν γίνει γύρω-γύρω οι ξέρεις πιο.
1: Περιμένουμε, σκηνή κάτω ήταν έτσι. Δεν ήταν.
0: Εγώ θυμάμαι να ήταν λίγο υπερψωμένο. Αλλά μπορεί να ήταν.
1: Υπερψωμένη.
0: Ναι, υπερψωμένη. Ναι, κάτω, μπροστά,
1: κάτω υπερψωμένη.
0: Τώρα το
1: την έχουν κάτω σε επιφάνεια εδάφους.
0: Ναι, ναι, okay. Οι θέσεις γύρω-γύρω έχουν γίνει λίγο γηπεδό, δηλαδή.
1: Ναι.
0: Με εξέδρα με.
1: Ναι, εγώ το είχαμε κάτι τάβλες που ήταν.
0: Ναι, έγινε κάτι.
1: Και όταν το κουνάγανε, έλεγε ότι θα πέσουμε όλοι μαζί τώρα.
0: Ναι, θα πέσουμε. Και κανονικά δεν ανέβαινε κανένας σε αυτά. Δηλαδή όλοι θέλαν να είναι κάτω στο παλιό Λυκαβητό.
1: Να κουπανέσαι.
0: Γιατί όχι, ήταν και αυτό που λες. Δηλαδή δεν είναι.
1: Α, γι' αυτό. Όχι, να μην πάω κάτω.
0: Ναι, ναι.
1: Όχι, εντάξει.
0: Κατάλαβες.
1: Δεν ήταν.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, άκου για παράδειγμα, δεν ξέρω να σου το είπα. Ότι για το κολυμβητήριο.
0: Ναι.
1: Το Ολυμπιακό κολυμβητήριο, δηλαδή ήταν το πρώτο πεντάρι κολυμβητήριο που έκανε η Ελλάδα το 1938. Και είναι αυτό που είναι ανάμεσα στον Εθνικό Γυμναστικό Σύλλογο. Μεσοτυχία με τον όμιλο αντισφαίρεσης. Λοιπόν, αυτό έχει γίνει μια συμφωνία Μπακογιάννη ότι μαζί με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή θα το ανακαινήσουν γιατί είχε προβλήματα, ξέρεις, κυρίως στεγανότητας και άλλα. Έτσι. Μετά, ξέρεις, έχασε από τον Δούκα ο Μπακογιάννης, είχαν πει ότι μπορεί κάτι να κάνει. Δεν νομίζω ότι ήταν και το αδικημένο του Δούκα.
0: Το θέατρο Δώρα Στράτου δουλεύει κανονικά.
1: Α, ωραία, μπράβο.
0: Και μάλιστα μου λένε εδώ πέρα ότι έγινε και παράσταση παραδοσιακών χωρών εκεί.
1: Μπράβο.
0: Πριν από λίγο καιρό. Και ναι. Ένας άλλος φίλος μου λέει ότι είχε και μια εκδήλωση με παιδιά. Για παιδιά.
1: Ναι, πολύ ωραία. Εντάξει, πάρα πολύ. Και δεν έχει παρκάρισμα εκεί πέρα η περιοχή γενικότερα. Δεν είναι αυτό το. Στην άλλη μεριά δεν είναι. Να πας στη Ρόδο του αδικού μου αυτοκίνητο, να αυτοκτονήσεις, έτσι.
0: Ναι, καλά, και στο Ρόδο δεν πίνεις με αυτοκίνητο.
1: Ναι, πρέπει αυτό εννοώ. Δηλαδή, ναι, πρέπει να είσαι τρελός.
0: Ο Ταρζάν, ας πούμε. Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό που σου λέω λοιπόν με το Ολυμπιακό Κολυμβητήριο, αυτό είχε προβλήματα. Ξέρεις, το φτιάχνανε, ξαναχαλάγε, το φτιάχνανε, ξαναχάλαγε. Mm. Μετά ήταν ο Μπακογιάννης με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή. Εντάξει, άλλη επί Καπράλου τότε η Επιτροπή. Άλεξε και τα λοιπά. Ήταν ο Δούκας, ήταν να το φτιάξει ο Δούκας με την Επιτροπή. Κάποια στιγμή, ξέρεις, έχουν συμβόλαια, δεν έχουν, δεν καταλαβαίνει και τι ακριβώς τι ήταν, ας πούμε. Κάποια στιγμή αποφασίζει ο Κούβελος και παίρνει 3,5 εκατομμύρια χορηγία από την Εθνική Τράπεζα και αποφασίζει σε μια μέρα να το φτιάξει.
0: Ναι.
1: Παίρνουν τα κομπρεσέρ. Ρίξανε για παράδειγμα το εφαλτήριο, λέγεται, όχι εφαλτήριο, ξέρω εγώ πώς λέγεται αυτό που πήγαν οι κολυμπητές ή οι καταδύτες. Μπράβο. Το οποίο ήταν παλιό, ένα τσιμεντένιο υπήρχε από. Ξέρω από την εποχή του 50. Ένα υπέροχο κολυμβητήριο σε μια υπέροχη θέση θα το χρησιμοποιήσουν νομίζω για τις εθνικές ομάδες. Γιατί δεν είναι να γίνει δημοτικό κολυμβητήριο, το είχαν κάνει μια εποχή, εντάξει, αποτυχημένα.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι να συντηρήσουμε τα πράγματα τα οποία έχουμε. Όχι να φτιάχνουμε συνέχεια καινούργια, να κάνουμε γκίνια, χαιρόμαστε. Α, ωραία,
0: συμφωνώ. Συμφωνώ. Λοιπόν. Διαβάζω και τα μηνύματα εδώ πέρα. Χαίρομαι γιατί βρίζετε, δεν πειράζει, θα περάσει, δεν να κάνουμε. Λοιπόν, αυτά. Πάμε στο Γιώργο.
1: Ναι, πάμε.

0: 94,6.
1: Big Win Sport FM. Γιορτάζουμε 30 χρόνια μαζί σου και σου χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος στους μεγάλους διαγωνισμούς και κέρδισε ένα SUV τελευταίας τεχνολογίας. Το ιδανικό σκούτερ για μετακινήσεις στην πόλη. Κορυφαία smartphones και tablets. Τηλεοράσεις 65 ιντσών. Κονσόλες παιχνιδιών για ατελείωτο gaming και αμέτρητα αθλητικά δώρα. Μπες στο sportpavlafm.gr και μάθε περισσότερα. 30 χρόνια BWin Sport FM. Το άκουσες, το έζησες, θα το κερδίσεις.
2: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Iron Maiden Live. Μη χάσεις το Run For Your Lives Tour 2026. Σάββατο 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Αγόρασε το εισιτήριό σου στην ticketmaster.gr.
4: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηιγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Είμαι ο Γιάννης Αναστασίου, προπονητής του Πανετολικού. Εύχομαι στον Big Win Sport FM, πρωταγωνιστή στην ενημέρωση. Χρόνια πολλά, χαρούμενα γενέθλια και να τα εκατοστήσει.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Προγνωστικά για το βραδινό, λέει, κοίταξε, είναι... Εγώ βλέπω πάρα πολύ φαβορητισμό στην Άστον Βίλα. Πράγμα που με κάνει και ανησυχώ. Γιατί εντάξει, ρε παιδί μου, καταλαβαίνω. Έμερε τελικούς, αυτά έχει, το έχει πάρει με τρεις διαφορετικές ομάδες.
1: Ωραία.
0: Έχει παίξει τελικό με τέσσερις. Όλα αυτά υπέρ του είναι. Αλλά.
1: Δεν τη βλέπει φαβορή.
0: Ναι, φαβορή είναι, αλλά. Η Άστον Βίλα έχει κερδίσει ένα ευρωπαϊκό τρόπαιο το 1982 και τον τελευταίο τη τίτλο το 1996 ένα League Cup. Οι άλλοι έχουν κερδίσει απολύτως τίποτα. Δεν είναι πολύ μακριά. Δεν είναι δηλαδή μια ομάδα.
1: Ναι, ρε παιδί μου,
0: 300 τρόπαια και οι άλλοι μηδέν, ας πούμε.
1: Μάλιστα.
0: Κατάλαβες.
1: Προγνωστικά τι δίνουνε.
0: Πολύ Άστον Βίλα.
1: Πολύ Άστον Βίλα.
0: 1,75 Άστον Βίλα, 5 η Φράιμπουργκ, το η νίκη της στην κανονική διάρκεια.
1: Στην κανονική διάρκεια.
0: Με μετρώει το χέρι μου να παίξω τη Φράιμπουργκ.
1: Ναι, γιατί όχι.
0: Λοιπόν, έλα, πάμε στο τέτοιο. Πάμε στο Τζάκη.
2: Γεια σας, γεια σας. Τι κάνετε.
1: Ναι. Καλά.
2: Καλά, μια χαρά, δόξα τω Θεώ, εσείς.
1: Μια χαρά, μια χαρά, ναι, ναι, ναι, μπράβο, ναι, μπράβο. Όλοι, όλοι.
2: Άλλο τίποτα, αυτά.
1: Όχι, τίποτα, γεια.
2: Ισυχία, δηλαδή. Τάξη ασφαλεία.
1: Έχει, ναι, ναι, ναι.
2: Αυτά είναι, αυτά είναι.
1: Έχει, έχει
2: και
1: τίποτα.
2: Ισυχία, τάξη ασφαλεία, ηρεμία.
1: Ναι.
2: Έχουμε τη συνέντευξη του Γιώβιτς περισσότερο, σε ό,τι αφορά στην επικαιρότητα, ποιος εκτός των άλλων και του τη φοβερή ατάκα που έχει πει για τον γιο του, ο οποίος του είπε γιατί έχεις συμφωνήσει μόνο για δύο σεζόν και δεν έκλεισες μέχρι το τέλος καριέρα σου, που αναδεικνύεται πόσο όμορφα περνάνε εδώ και αυτό που λέγαμε ότι είναι σε πάρα πάρα πολύ έτσι ευχάριστη θέση έκνα και ένα επιπλέον διαπραγματευτικό ατού για τον Λούκα Γιώβιτς. Λέγαμε την Δευτέρα ότι θα επιδιώξει να τον διατηρήσει το ρόστερ και παραπάνω από το 27, συγγνώμη. Κάτι το οποίο αναμένεται να γίνει σε επίπεδο πράξης και ουσιαστικής επαφής στο τέλος είτε αυτής της εβδομάδας Ιωαννίου με την επόμενη, αυτό θα επιδιωχθεί να γίνει, στο επόμενο δεκαήμερο δηλαδή να γίνει μια καθοριστική κουβέντα. Προφανώς και ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής θα εξετάσει τις επιλογές του, γιατί θυμίζω υπήρξαν δημοσιεύματα που ήθελαν την Άιτχόφεν για παράδειγμα να ενδιαφέρεται πολύ στενά για τον Λούκα Γιώβιτς εν ώψη νέα σεζόν. Εδώ να υπενθυμίσω ότι ο παίχτης έχει συμβόλαιο ένα ως ακόμα έτσι με την ΑΕΚ. Δεν πρόκειται να τον παραχωρήσει η Ένωση με, κάτω, με ποσό κάτω των 10 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτό το γνωρίζει ήδη ο Σέρβος επιθετικός. Επιπρόσθετα στο ενδεχόμενο της ανανέωσης, όπως είπαμε από τη Δευτέρα, εφόσον επιτευχθεί τέτοιο deal, θα υπάρξει και μια διευκόλυνση στον ποδοσφαιριστή, αν και εφόσον τον επόμενο, το επόμενο καλοκαίρι τέτοια εποχή υπάρξει με ένα ενδιαφέρον από πρωτάθλημα, από τα top 5, από ομάδα που παίζει και Ευρώπη τουλάχιστον, γιατί και φέτος υπήρχε. Θυμίζω η Οβιέδο ήταν η μεγάλη αντιπαλουσία για να αποκτήσει τον Λούκα Γιώβιτς, όμως πίστηκε από τον Λιμπάλτα και τον Νίκολιτς να έρθει στην ομάδα εδώ για να πρωταγωνιστήσει και το κατάφερε. Αναφέρθηκε στο πώς θα υποδηθεί είναι τόσο εξαιρετικά της ΑΕΚ και πώς το έχει καταφέρει αυτό ο Νίκολιτς. Με ένα πολύ απλό παράδειγμα, τα γκάζια που έριξε στον ίδιο και στον Γιάννη Κατσίνοβιτς μετά το τέλος του μάτσου με τον Ολυμπιακό στο 0-2, ήταν οι δύο πρωταγωνιστές που τα άκουσαν περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο από την Κυριακή τη μέρα στο Φάληρο σχετικά με την παρουσία τους και το ότι περιμένει εκείνος από αυτούς σε όλη τη διάρκεια της σεζόν. Τότε λέει και εκείνος ήταν το σημείο καμπής που γύρισε στο κλειδί και όλοι καταλάβαμε τι ακριβώς θέλει και πώς θα θέλει ο Μάρκο Νίκολιτς. Πάρα πάρα πολύ έτσι ουσιαστικά σοβαρή συνέντευξη για να καταλάβουν όλοι πώς έφτασε η ΑΕΚ σε αυτή την επιτυχία και πόσο την βοήθησε και ο ανταγωνισμός, θα πω εγώ. Γιατί και αυτό που λέει ο Λούκα Γιώβιτς για τους αντιπάλους, ότι ακόμα και όταν ήμασταν στο συν 6 και στο συν 2 στα play-off που μπήκαμε, κάποιοι δεν θεωρούσαν ότι το πιστεύουμε ότι μπορούμε να το κάνουμε, το έβρισκα διασκεδαστικό, ενώ έβλεπα ότι η ομάδα μας είναι πολύ καλύτερη από αυτούς σε όλα τα παιχνίδια και σε επίπεδο φυσικής κατάστασης και αγωνιστικής. Αυτό δείχνει νομίζω ότι υποτίμησαν πολύ από την αρχή της σεζόν την ΑΕΚ και λειτουργήσε ευεργετικά για το κλαμπ. Δεν ξέρω αν μπορεί να διατηρηθεί κάτι τέτοιο, δεν το νομίζω όταν είσαι πρωταθλήτρια, οπότε του χρόνου θα πρέπει η ΑΕΚ να μην πει σε αυτή την παγίδα, να αισθάνεται δηλαδή, να έχει ένα είδος έπαρξης και αλαζονίας ότι θα καταφέρει να κάνει τη δουλειά και ότι οι υπόλοιποι δεν θα είναι πολύ ανταγωνιστικοί. Αντιθέτως νομίζω ότι οι άλλους από την απώλεια αυτή θα γίνουν πολύ πολύ πιο ανταγωνιστικοί στην νέα σεζόν. Τα υπόλοιπα θέματα περιμένουμε μέχρι το τέλος της εβδομάδας αυτής που διανύουμε πέμπτη την Παρασκευή, τέλος πάντων, να υπάρξει μια συζήτηση με τον Ρομπέρτο Περέιρα και τον εκπρόσωπό του που ταξιδεύει, θα ταξιδέψει για Αθήνα άμεσα. Επαναλαμβάνω, η περίπτωση του Τούκου και η επιθυμία του ίδιου αλλά και του κλαμπ είναι να συνεχίσουν μαζί. Βέβαια αυτό δεν αρκεί από μόνο του για να επιτευχθεί deal, θα μιλήσει για το οικονομικό. Η ΣΥΝΑ έχει πρόθεση για μια γενναίο ψαλίδι στις αποδοχές. Ο ρόλος του έχει αποσαφινιστεί και θα είναι ξεκάθαρος και από τον coach σε ό,τι αφορά στο πώς και γιατί υπολογίζεται. Το γιατί τον θέλει ο Μάρκο Νίκολιτς το συναντάμε πολύ εύστοχα στην συνέντευξη του Λούκα Γιώβιτς. Μπορεί κανείς να τη διαβάσει και να την κατανοήσει, διότι σε μια φάση αναφέρεται στους φωγιάς του. Γεια. Λοιπόν, αναφέρεται στη... Ναι, πανηγυρία, κοίτα τον άνθρωπο. Είναι σαν πανηγυρικό που το ακόμα
1: έχει.
2: Λοιπόν, εκεί που αναφέρθηκε λοιπόν στο Βίλια και στον Περέιρα και τους ανέφερε σαν παράδειγμα δύο παίκτες που έχουν παίξει στο πιο υψηλό επίπεδο, όπως είπε ο Λούκα Γιώβιτς, και όμως ήταν πάρα πολύ ταπεινοί, σύμφωνοι απόλυτα με το πλάνο του coach, ακόμα και όταν έπρεπε να μην χρησιμοποιηθούν ή να διαχειριστούν το γρήγορο της αντικατάστασής τους, αυτό που πήγαινε για τον Περέιρα. Έδειξαν πολύ μεγάλο παράδειγμα και μας κράτησαν πάρα πολύ στα αποδυτήρια. Αυτό δείχνει και γιατί ο Μάρκο Νίκολιτς έχει συγηθεί την παραμονή του Κουπερέιρα. Όμως εδώ ξαναλέω, θα δούμε στο συνάδελφο τι θα γίνει, γιατί υπάρχει ενδιάμεσο, πιο σωστά, και το ενδιαφέρον από δύο βραζιλιάνικες ομάδες και από την Racing Club, από την Αργεντινή, και από τη Σαουδική Αραβία έχει κρούσει. Όλα αυτά μαζί, όπως καταλαβαίνετε, είναι ένα πακετάκι το οποίο θα δυσκολέψει λίγο, αν θέλετε, την κουβέντα. Ή τέλος πάντων δίνει μια καλύτερη δυνατότητα.
1: Έχει αυτό που λένε οι Εγγλέζοι leverage. Έχει δηλαδή
2: έχει. Ο ίδιος βέβαια προτιμά την Ευρώπη. Έχει μάθει πάρα πολύ από πιτσιρίκι τώρα στην Ευρώπη, καταλαβαίνετε. Με τόσα χρόνια από τα Premier League, Ιταλία. Τώρα Ελλάδα έχει κλείσει πάνω από 10 χρόνια που λέει ο λόγος. Οπότε ξέρετε, δεν είναι και για τον ίδιο εύκολο να αλλάξει παραστάσεις.
1: Αλλά δεν είναι ανανεώνηση ή το παρατάσεις.
2: Όχι. Είναι 35. Άμα του δώσει ένα διαιτητές με 1 εκατομμύριο, θα μιλάμε για μια πολύ μεγάλη διαφορά μετά να καλυφθεί από την ΑΕΚ. Και αυτό το λέω. Θα δούμε. Πάντως το ξέρετε ότι είναι για μονοετές καταρχάς και βλέπουμε.
1: Με τον Ελίασον τι γίνεται.
2: Ελίασον, Ιούμπισιτς και Πάολο Φερνάντι θα γυρίσει. Πιερό πλην των υπόλοιπων που έχουμε πει ότι δεν θα συνεχίσουν. Αυτοί οι τέσσερις είναι.
1: Τους βγαίνει στην αγορά.
2: Πώς το είπες αγγλικά το πεσμένο, να το πω και εγώ. Τράνσφερ λίστα εδώ.
1: Okay.
2: Είναι στην τράνσφερ λίστα. Θα επιδιωχθεί να πουλήσουν και οι τέσσερις.
1: Έγινε.
2: Είτε με δανεισμό και όποιον αγοράσει, είτε με παραχώρηση με κανονική μεταγραφή. Ναι. Και οι τέσσερις πάντως είναι για να αποχωρούν από το ρόστερ.
1: Σαφέστατο.
0: Τίποτα άλλο καλά. Που λέει. Όχι, μια χαρά. Έχει ησυχία μεγάλη, δεν έχει θέματα.
2: Θα έχει, παρατεταμένη ησυχία θα έχει.
1: Πολύ, δεν έχει κάποιο φλέγον θέμα.
2: Λόγω του χρόνου.
0: Ναι, το κέρδισε το δικαίωμα στην ησυχία.
2: Σωστά.
0: Δεν είναι, δεν τυχαίο.
2: Να είστε καλά.
1: Έγινε, γεια.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, να πούμε τα δικά μας.
1: Περίμενε τα δικά μας. Πάμε μουσική.
0: Όχι, μόλις σιγά σιγά.
1: Έχει τίποτα άλλο που να θέλει ο λαός. Όχι.
0: Ο λαός
1: τραγούδι, θέλει να τραγουδήσουμε.
0: Τέτοια, ναι.
1: Λοιπόν,
0: κατάλαβες.
1: Τα δικά μας τότε.
0: Λοιπόν, τα δικά μας λένε τα εξής.
1: Πρώτα
0: από ένα Σιδενόρ. Σιδενόρ, την οποία δεν ανέφερα πριν. Πω, θα
1: και
0: κάνω
1: χθες άδρο... δεν την ανέφερες.
0: Όχι, την ανέφερα χθες. Την είχα αναφέρει πιο νωρίς όταν ήσουν
1: μέσα. Την ανέφερες, είχα μια αγωνία.
0: Μέσα, τι...
1: Σου μιλάω, όχι, για χθες στο φινάλε.
0: Γιατί είχα πει πιο νωρίς.
1: Α, μπράβο.
0: Θα κάνω αύριο μία παραπάνω στη Σιδενόρ, την οποία δεν ανέφερα σήμερα. Η Σιδενόρ είναι συνυφασμένη με την κατασκευή, ακολουθεί τις πλέον αυστηρές και πιστοποιημένες διαδικασίες ελέγχου ποιότητας, συμμετέχοντας δυναμικά σε μοντέρνες κατασκευές και βιώσιμα κτίρια. Στήριξε και στηρίζει την ελληνική κατασκευή και κατά συνέπεια την ελληνική οικονομία και κοινωνία διάλειπτα, με αξιοπιστία και συνέπεια ακόμα και την εποχή της κρίσης. Έτσι, είναι οι αξίες αυτές, η συνέπεια και η αξιοπιστία που την χαρακτηρίζουν σε όλη την πορεία της που γράφεται πάνω από 60 χρόνια τώρα. Για την Nova πρέπει να πω ότι αν θέλεις να κερδίσεις δώρο, επιταγές και αμέτρητες προσφορές για το brands, μπορείς να το κάνεις χάρη στο Παντού και την Nova. Κατεβάζεις το Παντού app, έτσι, και έχεις exclusive Nova deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt, Signature Travel. Με παρουσία, πρόκειται για κορυφαία brands με παρουσία σε περισσότερα από 1000 σημεία της χώρας. Μπες στην εφαρμογή Παντού App, διάλεξε τον deal που σου ταιριάζει και μάθε περισσότερα στο nova.gr. Ακολουθούν ο κύριος Χριστόγλου και ο κύριος Χονδροθύμιος.
1: Είναι προ μπάσκετ λίγο.
0: Είναι προ Final Four ημέρα.
1: Ναι, μπράβο.
0: Κάποιος θα θυμηθεί και τον Γκάρι Σκάρι που μιλήσαμε με τον Ελληνάδη, γιατί έφυγε στα 64 πολύ γρήγορα.
1: Έφυγε, πέθανε ο άνθρωπος.
0: Από κοντά μας, ναι.
1: Ναι.
0: Κάποιος θα θυμηθεί κάτι.
1: Ναι,
0: τέλος πάντων, με αυτά τα ωραία.
1: Και υπενθυμίζοντας βέβαια ότι αυτήν την εκπομπή τη στηρίζει
0: η B365.
3: Α, μπράβο.
0: Με όλα αυτά που σας είπαμε, σας αφήνουμε.

0: Και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610 994 996.
1: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
2: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
3: Έχεις.
2: Θέλω μπρατσάκια.
3: Έχεις.
2: Θέλω και πετσέτα.
3: Έχεις.
2: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
4: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά. Φουσκωτά, σωσίβια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας, όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο τζάντζαλα.gr και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
5: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by They. Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Nob. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.
1: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρυλικό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπιτα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκοτς σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας στην Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, Κλησίων Αμερικής ή στο 3action.gr. Free Action. Let's play.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
8: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το voucher «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
9: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
8: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
10: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
11: Κάνει το μπλασέκ.
12: Δεν είναι offside.
13: Το σούτ.

0: έκανε στο μάγκα, μίλα τώρα.
1: Να πω την καλησπέρα μου και καλώς ήρθατε στο Sport FM μαζί με τον Πόπορη τον Γιώργο και τον Πάπη τον Χριστόγλου. Είναι εδώ πέρα, δεν ξέρω, καμιά δεκαριά αδήλωτοι ανθρώποι, να ξέρετε, οι οποίοι δεν ξέρω από τι πληρώνονται, αλλά επειδή βλέπω τον Μπάμπη έτοιμο να μαζέψει τα ενσημά τα τελευταία, φεύγεις Μπάμπη, σιγά-σιγά να ανοίξει ο δρόμος.
0: Σιγά-σιγά με τον μαλακό, ναι.
1: Λοιπόν, να έρθω εγώ, νέα θέση, ωραίο, αεράτιστο, ωραίο, εδώ πέρα, μου αρέσει, Μπαμπίνο, μου αρέσει. Και τα παιδιά εδώ, μορφόπεδα, καλησπέρα σας κύριε, καλησπέρα σας.
0: Σταύρος Χοδροθύμιος μαζί μας. Ο νέαρχος Κυριαζόπουλος θα πειράζει τα πολύχρωμα κουμπάκια του ήχου. Έξω από εδώ είναι ο Σωτήρης Ταμπάκος και η Κωνσταντίνα Πανούτσου. Είστε συντονισμένοι κατά λάθος σήμερα στον Big Winnie Sport FM στους 94,6.
2: Όχι, κατά λάθος. Έτσι πρέπει. Αυτά που θα ακούσετε μπορεί να είναι κατά λάθος. Αλλά σωστά είστε συντονισμένοι εδώ.
0: Πάνω να τον ακυρώσω, ακόμα δεν ήρθε. Ρε.
2: Είπα μπορεί.
1: Αυτή είναι η σωστή δομή μια σωστή εκπομπή. Κάποιο που θέλει να μπει να φάει τα πόδια τα δικά σου και ο άλλο που θέλει να γίνει χαλίφη στη θέση του χαλίφη.
0: Έχει κάνει ραδιόφωνο ποτέ σου?
1: Ποτέ. Έχω κάνει. Όχι ψέματα. Έχω κάνει. Έχω κάνει, παιδιά. Στο Shock FM στο Ζάκυνθο. Έχω κάνει στο Shock FM στη Ζάκυνθο, όπου ήταν ο Στάθης ο λογοθέτης που με πήρε με τη μούρια μου και με έβαλε στο κλασικό 10 με 12. Αλλά δεν είχα αυτή τη σεξι φωνή, είχα αυτή την στα ψηλά.
2: Και από τότε το δούλεψες, φαντάζομαι.
1: Ναι, καθόλου.
2: Λοιπόν, κάτσε να συστηθούμε πρώτα.
0: Να συστηθούμε.
2: Δηλαδή, εμείς το ξέρουμε να μάθει και ο κόσμος, να καταλάβει ο κόσμος. Δηλαδή, οι πιτσιρικάς φαντάζομαι το ξέρουν περισσότεροι.
0: Γιώργος Πομπορής, το λέω καλά.
1: Πομπορής, Πομπορής. Είναι, όπως έχουμε δύο Ποπορέους μαζί, γιατί λέγονται Ποπορέοι, κατάλαβες. Πόπο, ωραίοι. Στα αγγλικά, wow, wow, beautiful. Αυτοί είμαστε.
2: Έπρεπε να το αλλάξει με ωμέγα τότε.
1: Και δεν τα αλλάζω. Δεν τα αλλάζω.
2: Γιατί έτσι είναι το θαύμα. Του θαυμάζουν το πω. Είναι με ωμέγα.
1: Ανέλαβε. Ανέλαβε τα χαρτιά.
0: Η κατάστασή σου είναι κρίσιμη. Από πού σε έμαθα? Σε έμαθα από κάτι βιντεάκια στο TikTok. Αν δεν κάνω λάθος. Από εκεί πρέπει να σε είδα κτλ. Μου έκανε το εξής πράγμα εντύπωση. Δηλαδή έκανες ουσιαστικά πρόμο σε κάποια καταστήματα, σε κάποιες εταιρείες, σε κάποια αυτά κτλ. Και δεν σταύρωνες καλή κουβέντα για το προϊόν, για το μαγαζί, γενικώς κτλ. Τους άλλαζες τα φώτα. Με παρέπεψε σε μια φοβερή διαφήμιση. Δεν ξέρω την έχουμε αυτή τη διαφήμιση του στέρεο επιλογές.
2: Την παλιά, λες τη δικιά μας. Μην πάτε.
0: Είμαστε και μακριά. Με παρέπεψες αμέσως σε μια διαφήμιση που έχω κάνει πριν 25 χρόνια.
2: Και 30.
0: Σε ένα φίλο, ο οποίος μου λέει να κάνουμε ένα σποτάκι. Πήγαινε σούπερ ο άνθρωπος, έτσι. Πολύ καλά πήγαινε. Να κάνουμε ένα σποτάκι, να το βάλουμε. Και τον μπλακώνω στην άρνηση. Δηλαδή, μην πάτε, είναι μακριά, είναι στην αγαρνόνηση.
2: Ναι, ναι, είμαστε και ακριβοί, είμαστε και έτσι. Δεν έχει και πάνω κτλ. Και είμαστε και μακριά.
0: Όπα. Με αυτόν πρέπει να έχουμε πάει στο ίδιο σχολείο, λέω.
1: Ακριβώς. Πραγματικά, εγώ πρώτα απ' όλα, πέρα από το χαβαλέ και τα λοιπά, είναι μεγάλη μου τιμή που βρίσκομαι εδώ σήμερα. Παιδιά, πρώτα απ' όλα με θρύλο του ραδιοφώνου. Ο άνθρωπος που δεν ξέρω από Sport Day, από το έβλεπα πριν τους Αντώνιδες εδώ.
2: Α, είναι κατεστραμμένος για αυτός δικός μας.
0: Ο αδερφός του κύριου. Αδερφός, ελαφρά κατεστραμμένος.
1: Ο αδερφός μου είναι ο πιο οργανωτικός και όταν μου ήρθε μήνυμα από το Μπάμπι, ρε παιδί μου, στα αιτήματα. Με τον αδερφό μου συνεργαζόμαστε τώρα πολλά χρόνια σε όλες τις δουλειές. Ο αδερφός όμως δεν αναγνωρίζει ποτέ, είναι ο αδερφός σου. Κατάλαβες. Και όταν μου έστειλε ο Μπάμπης, με παίρνει ο Αντρέας τηλέφωνο καπάκι και μου λέει: «Μπες και απάντησες αυτό το μήνυμα, σου έχει στείλει ο Μπάμπης». Δηλαδή, αυτή τη στιγμή δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις. Μου λέει: «Μια καταξίωση», μου λέει, «σημείο μηδέν τη ζωή σου».
2: Παιδιά, κάτι δεν πάει καλά σε όλο αυτό.
1: Ναι, ότι έχω αδερφό γάφρο.
2: Όχι, όχι.
1: Ξεκινήσω από εκεί.
2: Συνήθως τώρα, άντρας για να τρέχει αίτημα τέτοιο, του έχει στείλει μήνυμα η Μόνικα Μπελούτσι, ξέρω εγώ. Δεν λέω καμιά εδώ δικιά μας εγχώρια για να μην παρεξηγηθούμε.
1: Και δεν το μάθε. Μόνικα, αν ακουστεί αυτό και βγήκε έξω, δεν το
2: μάθε. Κατάλαβε, θέλω να πω τώρα. Δηλαδή, για μια τέτοια περίπτωση, για το κράσου, ρε παιδί μου, για αυτή που λες που όπου τη βλέπω και λιώνω. Εκεί τρελαίνεσαι.
1: Όχι, όχι. Ο Μπάμπης είναι πολύ ψηλά. Ο Μπάμπης είναι πολύ ψηλά. Άκου, θα σου πω. Εμείς είμαστε η γενιά του 82, όπως και πάρα πολλοί κόσμος λογικά που ακούει το ραδιόφωνο. Το ραδιόφωνο αυτή την ομορφιά έχει. Ρε παιδί μου, έχουμε ερωτευτεί με το Μπάμπη, γιατί ο Μπάμπης έχει έρωτα για το τραγούδι, έχει έρωτα για τη μουσική. Ας ήταν αθλητική εκπομπή, ας ήταν οτιδήποτε, είχε πολιτιστικά στοιχεία μέσα, πολιτισμού απίστευτα. Πραγματικά έλεγες, ρε παιδί μου, ξεχωριστό. Δεν, αυτά δεν θέλω να κατηγορήσω, αλλά δεν υπάρχουν πλέον.
0: Γενικώς το ραδιόφωνο το δικό μας εδώ έχει στοιχεία πολιτισμού σχεδόν στο σύνολο των εκπομπών.
1: Ναι.
0: Έρχεται από τους παραγωγούς που παίζουν πράγματα, που γουστάρουν, που παίζουν πράγματα που είναι, ξέρει και ο κόσμος και που, εν πάση περιπτώσει, και που τα μαθαίνει από εδώ πολλές φορές. Αρκεί να σου πω ότι με ενός φίλου μας από την Αμερική μάθαμε τους Villager και από τότε τους παίζουμε συνέχεια. Δηλαδή δεν κολώνουμε να παίξουμε καινούρια πράγματα, δεν κολώνουμε να παίξουμε πράγματα που...
1: Μα, okay. Μα από αυτό παιδιά ξεκινάει το πάντα, το να υπάρχει ελευθερία. Εγώ δηλαδή από τα βίντεο που θα κάνω θέλω ελευθερία. Μου λέει ξέρω να έρθεις εσύ, θα μου πεις έλα εδώ να κάνουμε ένα διαφημιστικό. Και τους λέω παιδιά, ακούστε, εγώ θα κάνω αυτό, εκείνο το άλλο. Μπορώ να σου κάνω δύο βίντεο. Αν δεν σ' αρέσει, φυλάκια πολλά, δεν θέλω, δεν σου κοστίζει τίποτα, φεύγω.
2: Ωραίο, ξεκινημένο.
1: Δεν θέλω όμως να μου πεις εσύ το τι θα πω εγώ. Εγώ δεν το κάνω επίτηδες, αλλά ζούμε στο 2026. Βαρέθηκε ο κόσμος, τα τέλεια, τα υπέροχα κτλ. Βαρέθηκε ο κόσμος. Λίγο να είμαστε πιο ανθρώπινοι και να είμαστε ειλικρινείς. Γιατί δεν γίνεται όλα να είναι τόσο μαγικά. Και εδώ, ραδιόφωνο είναι εκείνο. Θα πούμε και μια μαλακία, λέμε στον αέρα. Ναι. Αυτόματα, τεχνολογία.
2: Εγώ λίγο έχω μπερδευτεί. Αρχίζει η φάση εδώ. Και λέει ο άλλος, αντί να πανηγυρίσει που μια θεάρα του στείλε έτοιμα φιλίας, πανηγυρίζει που του στείλε ο Μπάμπης. Άντε, το ξεπερνάω, παιδική κάψουρα. Συνεχίζουμε. Μου τον έχετε προμοτάρει εδώ τον τύπο, ότι όπου πηγαίνει λέει μόνο κακές κουβέντες τα χειρότερα. Μας έχει παράσει, έχει παράσει μια σπάτουλα τώρα εδώ πέρα ο καλύτερος. Δηλαδή, άλλο μου βουητάξα, άλλο μου έτσι. Είναι την παραγωγή του.
0: Πρόσεξε. Είναι στο συμβόλαιο.
1: Πρόσεξε.
2: Γιατί λίγο.
0: Ποιο είναι το συμβόλαιο, ρε φίλε. Ο Μάριος ο πολίτης του έχει φτιάξει το κονσολάκι όταν είχε μαγαζί στο Μαρούσι.
1: Ναι, ισχύει. Ισχύει.
0: Ο Μάριος είναι.
2: Πολύ φίλος. Ο Μάριος από τον Ντάρλινγκ. Για να καταλάβει για ποιο λέμε τώρα.
0: Παίζει και μουσική, φτιάχνει.
1: Απίστευτο. Μα ξέρει ποιο είναι το αστείο σε μένα που τι ταυτίζεται ο κόσμο. Ότι τα περισσότερα επαγγέλματα, γιατί εμεί είμαστε φτωχοί άνθρωποι και παραμένουμε φτωχοί άνθρωποι, ξεκινήσαμε να κάνουμε πολλά επαγγέλματα που να βρούμε το τέτοιο. Όχι γιατί εγώ ήμουν ένα πολύ ευλογημένο άνθρωπο, έτσι. Βλέπω τώρα όλου αυτού του αυτοδημιούργητου που λένε και τρελαίνομαι. Εγώ αυτοδημιούργητο δεν είμαι. Εγώ χρωστάω πολλά σε πάρα πολύ κόσμο και που έχω εργαστεί, που μου μάθανε, που με αγαπήσανε. Και όταν έλεγα παιδιά θέλω να φύγω γιατί δεν έχω να δώσω κάτι. Δεν είναι μου ταιριάζει. Δεν χρειάζεται να βρει τώρα κάτι για να φύγει. Δεν μου ταιριάζει. Δεν ξέρω, Μπάμπη, εσύ δηλαδή σε όλα ό,τι πήγε ήταν όλα.
0: Όχι, βέβαια, σε καμία περίπτωση.
1: Να γεμίσει η ψυχούλα μας λίγο. Και τώρα κάνω αυτό που πραγματικά νιώθω υπέροχο. Δηλαδή, ρε παιδί μου, να γνωρίζει ο κόσμος, να προβάλλουμε κάτι, αλλά να κάνουμε λίγο χαβαλέ, να τσαλακωνόμαστε. Mm-hmm. Και επειδή νομίζω ότι ήρθα για να γλύψω τον Μπάμπη.
2: Όχι, αστεία.
1: Όχι, άστα τα αστεία, τα περίεργα. Έχω ξεκινήσει ήδη ένα βίντεο. Έχουμε το δικό μας το παιδί εδώ, τον Αλέξη. Τον
0: με
1: ευχαριστώ.
0: Περνάει γενναίες 14.
1: Το οποίο όταν θα βγει το βίντεο θα δεις κατά πόσο κολακευτικό είναι.
2: Ασφαλώς και αστείευομαι. Λοιπόν, ερώτηση για να δείτε τι ωραίο τύπο είμαι. Θα σου δώσω και χρόνο να το σκεφτείς.
1: Θα περάσω από εκεί και θα φάσεις τίποτα μπάτσες. Κάνω μπαούλο στο ξύλο.
2: Θες να σηκωθώ να με δεις λίγο. Να αναδιπλωθείς.
0: Είναι κάμπος.
2: Είμαι μπόλικος, ναι.
1: Άμα δεν είσαι, θα σας την τηλεόραση, αγόρι μου.
2: Έτσι, έχω φάτσα για ραδιόφωνο. Πάμε ένα μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρίς, που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
5: Ναι.
4: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
6: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
7: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betzone με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
9: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα, μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
5: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
10: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Penetron Admix της Penetron.
5: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
10: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
11: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
12: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
13: Coach.
12: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
13: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
12: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος.
14: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
15: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
16: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT. Με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής. Πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
18: Η Winsport FM 94,6.
2: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε Big Wings Sport FM 94,6. Πάμε στο Γιώργο Πετρίδη. Υπάρχει η δίσουλα. Ας ενημερώνει αμέσως. Χαίρετε, χαίρετε.
0: Γεια σου, Γιώργο. Καλά, μια χαρά.
19: Λοιπόν, έχουμε μια ενημέρωση από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός όσον αφορά τη σημερινή προπόνηση. Αναφέρει συγκεκριμένα ότι γράφονται ανακρίβειες και ψέματα. Η σημερινή προπόνηση ήταν προαιρετική. Αυτό ισχύει όντως. Έγινε και μάλιστα προαιρετική προπόνηση στο κλειστό του Αγίου Θωμά. Το λέμε χθες, είναι η προγραμματισμένη η επιστροφή στις προπονήσεις, κανονικές προπονήσεις, ομαδικές προπονήσεις για αύριο για τον Παναθηναϊκό. Είχαν τρίμερο ρεπό μετά την σειρά με τη Μύκονο. Μάλιστα ο Αργκίνα τα μάνουν ακόμα στη Μύκονο, δηλαδή είναι, νομίζω, να επιστρέψει σήμερα. Οπότε αύριο είναι κανονικά η επιστροφή στις ομαδικές προπονήσεις. Τώρα, επειδή φαντάζομαι ότι θα έχει μηνύματα και γενικότερα θα ρωτάει ο κόσμος τι γίνεται με τον Αταμάν. Εντάξει, είναι όλα ανοιχτά, το λέγαμε και χθες. Είναι όλα ανοιχτά για το μέλλον του. Πρέπει να πάρει μια απόφαση αν θα αποχωρήσει, αν θα εκδιωχθεί μάλλον.
2: Εάν γίνει τώρα, η αποχώρηση που λες, θα γίνει άμεσα ή μετά το τέλος της σεζόν? Ή
19: αυτό
2: και τα δύο ενδεχόμενα
19: είναι
2: ανοιχτά.
19: Να ξεκαθαρίσει. Αυτό ακριβώς. Είναι όλα ανοιχτά. Είναι όλα ανοιχτά αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Νομίζω ότι από αύριο, δηλαδή και με την επιστροφή του Αταμάν, θα έχουμε περισσότερες εξελίξεις στο συγκεκριμένο θέμα. Έτσι.
2: Ωραία. Να είσαι καλά, Γιώργο, σε ευχαριστούμε.
19: Καλησπέρα.
2: Για οτιδήποτε νεότερο, εδώ είμαστε.
0: Λοιπόν, καίγεσαι να πεις κάτι?
1: Ακούω εδώ προαιρετική προπόνηση. Σαν να λες προαιρετική εργασία. Άμα θέλω πάω. Το μόνο που είναι ανοιχτό είναι η πόρτα. Σας το λέω εγώ, σημειώστε το. Για να φύγει το αγόρι μας. Δεν ξέρω αν θα έρθει και θα περάσει από το ταμείο.
2: Θα περάσει άμα είναι να φύγει. Δεν μπορεί να
0: περάσει από το ταμείο. Λοιπόν, φύγει, είναι εντάξει.
1: Να σας πω ήδη το αντικαταστάτη, το γνωρίζω.
0: Για πες το, ναι.
1: Ο. Και από εκεί και πέρα πάρει το μόνο.
2: Είναι το άρθρο ή το αρχικό του ονόματος?
1: Το αρχικό του ονόματος, παιδιά. Ο Μπράντοβιτς, παιδιά, άκου, ήρθε η επιστροφή. Και ευτυχώς, θεωρώ, ρε παιδί μου, εγώ το έχω ευχή μέσα μου και θεωρώ, ρε παιδί μου, όταν, ξέρεις, μου μπαίνει στο μυαλό, θεωρώ ότι όλα τα σημάδια έρχονται σιγά σιγά και κλείνουν προς αυτό που σκέφτομαι. Θεωρώ ότι ο Μπράντοβιτς θα είναι. Εάν έρθει.
2: Εντάξει,
1: ο Μπράντοβιτς θέλω ποσοστό. Εγώ βοηθήσει.
2: Κάτσε, εντάξει, δεν είσαι και. Δεν είσαι ανακάλυψη και την Αμερική. Συζητιέται.
1: Α, τώρα το ξέρατε.
2: Συζητιέται, λέω, δεν είπαμε ότι θα έρθει.
1: Συζητείτε. Εγώ το έκανα συζήτηση. Ξεκίνησα. Ο Μπράντοβιτς. Να, τώρα συζητιέται αφού το είπα εγώ.
2: Να, ξεκίνησε την κουβέντα, κατάλαβε. Πώς άρχισε όλο αυτό?
1: Όλο αυτό ξεκίνησε από το
0: από τότε που ήταν ο Μπράντοβιτς εδώ.
2: Όχι, τόσο παλιά.
1: Ναι. Πολύ παλιά, 13 χρόνια.
2: Μα τότε δεν υπήρχε το TikTok.
1: Δεν υπήρχε. Υπήρχε. Εγώ είμαι ένας από τους ανθρώπους που το φέραμε το TikTok. Όταν, ρε παιδί μου, το Instagram, τότε βάλαμε πολλά παιδιά από τώρα μεγάλους creator, όπως ήταν ο Αλέξανδρος Κοψιάλης και τα λοιπά. Είχαμε κάνει το πρώτο μεγάλο giveaway. Μέχρι τότε δίναμε Τι να σου πω τώρα.
2: Ναι,
1: μια,
2: απλά
1: μια
2: πραγματάκια. Ναι, ναι.
0: Έχω δει και ένα βιντεάκι με το δικό μας. Εδώ το Τζουβέλα έχει κάνει.
1: Καλά, ο Τζουβέλας είναι βουνό. Ο Τζουβέλας δεν χρειάζεται βοήθεια, παιδιά. Ο Τζουβέλας είναι αστήρευτη πηγή ενέργεια, σωσολευμένη, η οποία απασφαλίζει. Απλά μόλις το απασφαλίζει και το ανοίξει η κάμερα, έχει φύγει ευθεία μπροστά και κυνήγατο. Τώρα κάναμε ένα μαζί με τον Αλέξανδρο. Ελπέτη μου, είναι κάποιοι άνθρωποι που εκτιμάω πάρα πολύ. Ο Αλέξανδρος, ο Τζουβέλας, ο Φάνης Λαμπρόπουλος και πάρα πολλοί άνθρωποι. Έτσι, ο Ηλίας ο Γκότσης, πολλά παιδιά τα οποία είναι content creator. Δηλαδή είναι του να φτιάξουν ένα ωραίο βίντεο.
0: Δεν
1: είναι
0: στο χωριό του content creator αυτό.
2: Είχε, στο δικό σας δεν είχατε.
1: Στο δικό σας δεν είχατε, γιατί είστε από κάτω, βλαχαδερά.
2: Εσύ από πού είσαι?
1: Από την Αμαλιάδα. Βασικά με την Κυλλίνη. Ψαροχώρη της Κυλλίνης.
2: Μην κάνει. Κάτσε ακόμα χειρότερα. Αλλά
0: αυτό το
2: και εσύ από κάτω, καταβλακιώτης είσαι. Τι έχει
0: κάνει?
1: Καταβλακιώτης. Βασικό. Πού ξεκίνησε η Ελλάδα? Πού ξεκίνησε η Ελλάδα, πείτε μου εσείς.
2: Και είσαι περήφανο για το πώς κατέληξε?
1: Δεν ξέρω καν πού ξεκίνησε, αλλά.
2: Έτσι, την γύρισα να την πιστεύω.
1: Δεν ξέρουν ιστορία πλέον στις μέρες. Το ρωτάνε πότε έγινε ο πόλεμος και γιατί έγινε και τα βρίσκουν. Δεν ξέρω, παιδιά, είμαι πολύ περήφανος. Είναι ευλογημένος τόπος εκεί κάτω. Και ξέρεις αυτό που λέει στον τόπο του, δεν άγιασε κανείς. Εγώ δεν το είχα. Εγώ ξεκίνησα μεγάλη στήριξη από τον τόπο μου, από δικούς μου ανθρώπους. Που καμιά φορά ξέρεις πάνε να κάνεις κάτι και δεν σε στηρίζει. Εμένα με στήριξε η οικογένειά μου, με στήριξε πάρα πολύ τα αδέρφια μου, με στήριξαν πάρα πολύ οι φίλοι μου. Άνθρωποι ακομπλεξάριστοι, ξέρεις. Είναι πολύ ευχάριστο, παιδιά, να βλέπεις και φυσικά τον κόσμο, έτσι. Κάθομαι και απαντάω σε έναν νέο ανθρώπου και έχουμε δημιουργήσει μια σχέση. Ξέρω δηλαδή σχεδόν του μισού μου followers. Πώς τους λένε, την Κατερίνα, την Τζούλια, το Γιάννη.
2: Να, και ξέρει και άνθρωπο, δεν ξέρει μόνο η Κατερίνα και την
1: ναι,
2: Τζούλια.
1: Καλά. Ναι. Είναι όλοι οι άνθρωποι αυτοί, ρε παιδί μου, που σου γράφουν κάθε μέρα. Ξέρει πόσο τιμητικό είναι να γράφει τώρα. Να, τώρα θα μπουν μέσα εδώ στο chat, ξέρω και θα σου γράψουν ένα σχόλιο. Γράφουν, δεν είναι τιμητικό.
0: Ναι, είναι βέβαια.
1: Όχι, δεν είναι τόσο τιμητικό ότι ο άλλο άνθρωπο εκεί που είναι στη δουλειά του, στο ταξί του, στο μαγαζί του, στο οτιδήποτε μα ακούει, να μπει να γράψει ένα σχόλιο και να πει ρε. Μπράβο, Μπάμπη. Για σας, δεν λέω τώρα για μένα. Γιατί αυτό δεν σου δίνει μια χαρά, μια επαφή που λες, ρε παιδί μου, εγώ έχω επικοινωνία. Ξέρεις.
2: Αρνητικά σχόλια έχεις?
1: Όχι, ούτε ένα. Ούτε ένα.
2: Διότι συνήθως σε εσάς όντως υπερισχύουν τα θετικά. Δηλαδή, στα αρνητικά δεν ασχολείται ο κόσμος να πει μια κακή κουβέντα, το πώς περνάει. Δηλαδή, δεν τον παρακολουθώ, δεν μου αρέσει.
1: Ναι.
2: Ενώ σε εμάς είναι εντελώς διαφορετική φάση. Σε εμάς, επειδή αρχίζουμε πράγματα που αγαπάνε, ναι, ακριβώς τις ομάδες, τις τα έτσι, τις αλλιώς.
1: Κάτι είναι που έρχεται αντίθεση μετά.
2: Μπράβο, ενώ εσύ τώρα δεν μου αρέσει αυτό που λες για τα επιπλατά. Πάμε και παρακάτω. Μόνο κάποιοι που είναι εξαιρετικά κριτιασμένοι και στεναχωριούνται με το ότι άλλος κάνει κάτι καλά.
1: Ισχύει ότι έρχονται, ρε παιδί μου, να σου πούνε κάτι, αλλά ξέρεις τι, εξαρτάται από πού πηγάζει το κακό το σχόλιο. Πηγάζει δηλαδή από. Ρε παιδί μου, μπαίνει ο Μπάμπης και λέει: ο Παναθηναϊκός φαίνεται φέτος. Ή ο Ολυμπιακός φαίνεται φέτος και ο άλλος εξαγριώνεται. Το θέμα είναι, διαφωνείτε επί της ουσίας? Και γιατί διαφωνείτε? Δηλαδή, όντως βλέπεις κάτι που το χαίρεσαι? Όχι, απλά σου λέει: δώσε χώρο, μην τους πιέζει, ρε Μπάμπη. Ξέρω, μην τα ακούσει, ξέρω εγώ, μην μπει κανένα παίξει του Ολυμπιακού και.
2: Και να το πω εγώ αλλιώ.
1: Ναι.
2: Εάν πω εγώ.
1: Ναι.
2: Η Μπαρσελόνα δεν ήταν καλή φέτος.
1: Ναι.
2: Και με η Μπαρσελόνα, όλο οκ. Αν πει ο Μπάμπης, η Μπαρσελόνα δεν ήταν καλή φέτος, παιδιά, και είναι ρεάλ, θα πει άντε, που έχουμε πει το ίδιο πράγμα. Είναι, ξέρεις, ποιος το εκφράζει και τι έχει από πίσω, έτσι κρίνεται. Δυστυχώς και όχι η άποψη αυτή καθ' αυτή.
0: Ναι, λες μια άποψη για τον Παναθηναϊκό, ας πούμε. Και σου λέει, σου γράφει όλο από κάτω, μην ασχολείσαι, ρε φίλε, με τον Παναθηναϊκό. Όπως είσαι Ολυμπιακός.
1: Μα σου πει, μην ασχολείσαι.
2: Καταλαβαίνω πώς το λέω, ρε παιδί μου.
1: Απλά, ρε παιδί μου, ο καθένας πιστεύω έχει βάλει στο μυαλό του. Κοίταξε να δεις. Εγώ δεν είμαι Ολυμπιακός. Δεν είμαι ούτε Παναθηναϊκός, ούτε Άκου, με τίποτα. Παρ' όλα αυτά.
2: Το πάντα. Άμα είσαι τάρουμπα, το πώς είσαι Εθνική Ελλάδος.
1: Όχι, εγώ, ρε παιδί μου, είμαι ο άνθρωπος που αν μου πει είμαι Ολυμπιακός, εγώ είμαι βάζελος. Αν μου πει είμαι Αγκιτζής, εγώ είμαι Ολυμπιακός. Δηλαδή, κατάλαβε, σου λέω. Δεν μπορώ όμως τη βία αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, με τα τέτοια. Δηλαδή, το μεγαλύτερο δώρο που έγινε φέτος στην Αθήνα θεωρώ ότι αποκλείστηκε ο Παναθηναϊκός. Ή ας αποκλειώσουμε τον Ολυμπιακός. Δεν είμαστε έτοιμοι σαν χώρα να είχαμε τελικό, παιδιά, τώρα στο Final Four, Παναθηναϊκό Ολυμπιακό. Εάν τελείωνε το μάτς, εμένα λέτε κρεμάστε με από το ΟΑΚΑ. Δεν θα τελείωνε. Ρε παιδί μου, και δεν φταίει ο κόσμος το 95%. Το 95% είναι πολιτισμένος. Αυτό είναι το παραπονό με τις ομάδες. Γι' αυτό και δεν φανατίζομαι. Κατάλαβες πώς το λέω. Και δεν μπορώ να μην. Και όταν βλέπω ότι κάτι θα με διχάσει, δεν θέλω να ασχοληθώ.
0: Πάω στο γήπεδο.
1: Πάω. Ναι, πάω. Ναι. Πάω και πάω και σε όλες τις ομάδες.
0: Ναι.
1: Πάω γιατί μ' αρέσει η μπάλα. Μ' αρέσει το μπάσκετ. Μ' αρέσει το. Δηλαδή θα με πάρει ένας φίλος και θα μου πει: έχω εισιτήριο του Ολυμπιακού. Δεν με νοιάζει. Πάω να το δω. Όχι ευρωπαϊκό, ε.
0: Ναι, οτιδήποτε.
1: Αλλά,
0: ναι.
1: Οτιδήποτε. Αλλά θα πάω με ανθρώπους που μπορούν να δουν μπάλα. Κατάλαβες, λέω, και θα σχολιάζουμε και τα καλά και τα κακά και τα ωραία. Mm. Εντάξει. Ναι, ναι. Προτιμώ να με πάρει να μου πει μα για φαΐ. Αλλά.
2: Μεταξύ σας... ένα δεν ανέβει το άλλο. Μετά το μάτς, πα τρώ και κάτι.
0: Μεταξύ σας πειράζεσαστε τα αδέρφια, γιατί από τη μου είπε είσαστε όλα τα.
1: Ναι, ναι, ναι. Είμαστε πρώτα απ' όλα. Ο Ανδρέας ο πρώτος είναι. Πες, Ανδρέα, την ομάδα. Είσαι πες μια καλησπέρα, βεβαιά. Μου κάνει η χάμψη.
20: Εγώ είμαι Ολυμπιακός.
1: Ορίστε, ξεκάθαρο. Ολυμπιακός, το δήλωσε. Λοιπόν, είναι Ολυμπιακός. Ο δεύτερος που ήρθε ήταν ΑΕΚ. Έρχομαι εγώ τώρα το τρίτο παιδί. Λέω εγώ ότι θα πει έχει μείνει Παναθηναϊκός, λέω.
2: Ωραία, φαντάζομαι γινόταν χαμούλης όταν ήσασταν πετσίδια όσο σπίτι. Όχι, γιατί δεν ασχολούνταν μόνο εσύ, ήσουν πορωμένος, Ανδρέα.
21: Όχι, όχι,
1: ήταν πέτρινα χρόνια του Ολυμπιακού τότε. Ήταν πέτρινα, δεν είχε.
0: Τόπι, έχεις παίξει.
1: Έχω παίξει. Τι να έχω παίξει, έχω φάει τριμπαριά στα μούτρα από μπάλα. Δεν είχα, εγώ έχω χασιμότο, μπάμπι. Έχω χασιμότο, έχουμε νεύρα εμείς. Είμαστε. Ερχόταν ο άλλος, μου έπαιρνε μία τα πόδια. Διαιτητής έχω παίξει. Έχω κάνει διαιτητής.
0: Ναι.
2: Έχει πολλά βίτσια αυτός.
1: Παιδί μου, παίζαμε, έπαιζα τότε Λάισμα, θυμάμαι, και έφευγε η φάση. Και φεύγαμε τώρα με κάτι ονόματα τώρα, τοπικού ποδοσφαίρου κτλ. Και φεύγαμε μαζί. Και φεύγαμε εγώ, περίμενα στο κόρνερ και άλλος ακόμα έρχονταν. Δηλαδή, κατάλαβες, λέω. Να βλέπεις αυτό όμως από μόνο του έδινε ένα δικαίωμα. Να μην σου φωνάξει ποτέ κανείς να παραπονεθεί. Γιατί σου λέγε ρε φίλε αυτός.
2: Είναι καφενείο, δεν είναι ότι θέλει να μας αδικήσει.
1: Τι να του φύγει, ρε φίλε. Φάση αφού το παιδί έχει φύγει μπροστά, μιλάμε. Οι άλλοι έρχονται.
2: Ωραία. Λοιπόν, μαζί μας είναι ο Γιώργος Παπορής. Θα συνεχίσουμε εδώ παρέτσα την κουβέντα. Πριν πάμε σε διάλειμμα, να πω εγώ ότι όλα έτοιμα για τον μεγάλο τελικό του Europa League στην Κωνσταντινούπολη. Φράιμπουργκ και Άστον Βίλα κοντράρονται στο Μπεσίκτα Στέντιουμ με φόντο το Ευρωπαϊκό Τρόπαιο σε μια βραδιά που αναμένεται γεμάτη ένταση, πάθος και δυνατές μονομαχίες. Δύο ομάδες που έφτασαν μέχρι το τέλος της διαδρομής θέλουν τώρα να γράψουν ιστορία και να σηκώσουν την κούπα. Στην Betsson, το στοίχημα και το live casino έχουν άλλο νόημα όταν ξεκινάς με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betsson, ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε έψη με το χιλιάτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Sport FM Πάτρα.
1: Ένα γνώριμο στέκι στην καρδιά της Πάτρας. Μήλος Πέτρινο. Το αγαπημένο σας εστιατόριο στα Σελά, τώρα και στο κέντρο της πόλης. Με προσεγμένες πρώτες ύλες και ποιοτικό φαγητό όπως πάντα. Μήλος Πέτρινο. Με ζώνος 25. Delivery από τις 12 έως τις 6. Τηλέφωνο 2610-240-500.
2: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα εθνική οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
3: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Gyros Urban, το νέο ψητοπολείο της πόλης, με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με Family και Student Box. Έλληνο στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban, εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
4: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
5: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
6: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλωνάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
7: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.

0: Big Win Sport FM 94,6, λίγο έξω από τα νερά τους, νερά σας, νερά μας. Σήμερα η εκπομπή με καλεσμένο τον Γιώργο Ποπόρη.
1: Πόπορη, πω.
0: Έλα μωρέ τώρα μαλακίες τώρα, εντάξει, δηλαδή τι αλλάζει, πες μου.
1: Πες ό,τι θες, αρκεί να πεις σωστά το όνομά μου, λέγανε.
0: Τι αλλάζει ρε φίλε, πες μου.
1: Πώς δεν αλλάζει, φίλε.
0: Τι αλλάζει, δηλαδή, άμα τον πάρουν τηλέφωνο και τον πούνε Ποπόρη, δεν θα πάει να κάνει τη δουλειά.
2: Άκου, ισχύει αυτό που λέει, γιατί έτσι το όνομα στα social γράφεται λατινικούς, δεν βάζεις τόνους. Οπότε είτε ναι. Ποπόρης πάει να γράψει, είτε Ποπόρης, εγώ θα βγω. Μπάμπη λέει ότι θες. Αέρατα.
1: Αυτό που θέλω να ακούγεται σωστά το όνομα του ανθρώπου.
0: Έχουμε Νικόλα Ζερβά. Δεν έχουμε ακόμα. Θα έχουμε σε λίγο.
2: Ο Νικόλας ο Ζερβάς, αν μας ακούει, εμποδίζει το αμάξι του να βγει.
0: Πάμε λοιπόν, Νικόλα, τι γίνεται?
3: Γεια σας, τι γίνεται?
2: Χαίρετε, χαίρετε, όλα καλά,
0: όλα καλά.
3: Πώς είμαστε?
2: Νικόλα, πες μας κανένα καλό νέο, να ευχαριστηθούμε.
3: Τι νέο θέλω να σου πω?
1: Έχουμε μαζί μας τον κύριο τον Ποπόρη, δεν ξέρω αν ακούγες πριν.
3: Είναι γνωστός. Όχι, όχι, δεν ακούγα.
1: Αυτός από δίσκους και κασέτες, τι να σου πω τώρα, influencer, tiktoker και τα λοιπά.
0: Έτσι, τραγουδάει και στα...
2: Στρεις γέφυρες.
0: Και στο Μέγαρο, σε μια εβδομάδα έχει μια μεγάλη συναυλία στο Μέγαρο. Μαζί Μέγαρο την...
1: Είναι ένα μαγαζί στην Αμαλιάδα, λέγεται Μέγαρο.
0: Ναι, ναι.
3: Αυτά είναι τα ωραία, ρε.
1: Ναι, εγώ σε ενημερώνω για να εκπαιδευτεί ο κόσμος.
2: Έχεις κατέβει ποτέ Αμαλιάδα? Έλα Αμαλιάδα, αγόρι μου.
3: Εμείς δεν είμαστε για τα Μέγαρα τώρα, δεν είναι δυνατόν.
2: Θα πάω με τον Πέδαρο. Πέδαρο είναι ο Νίκος.
3: Εντάξει, όχι με τον Πέδαρο δεν πάω, αλλά εντάξει. Α, να πάω να λύσω.
1: Λοιπόν, πάμε στα σοβαρά. Τι έγινε, μία και σήμερα.
3: Ναι, μία και σήμερα και εντάξει, μπορώ να σας δώσω τώρα λίγο ρεπορτάζ, ότι σε λίγο όλες οι ομάδες θα είναι στο ξενοδοχείο. Ο Ολυμπιακός έχει τώρα προπόνηση που μιλάμε, τελειώνει στις 5. Την τελευταία της τωρινής και φιλίας. Και θα πάει μαζί με τις αποστολές της Φενέρ, της Βαλένθια και της Ρεάλ. Νομίζω ότι ήδη έχουν έρθει οι Τούρκοι και αναμένονται οι Ισπανοί το βηματάκι.
0: Ωραία.
3: Είναι στο, στο κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, στο πρώην Χίλτον, να το πω έτσι.
2: Είναι στο ίδιο ξενοδοχείο πάνω.
3: Στο ίδιο πάντα, ναι.
2: Ναι,
3: οι αποστολές μένουν στο ίδιο, στα πάνω.
1: Ναι, για να έχουν και την ησυχία που πρέπει και τα λοιπά, να μην,
0: για να μην πληρώνουν.
3: Σωστό γι' αυτό. Σωστό γι' αυτό. Είναι πρωτόκολλο αυτό. Εντάξει, κάποιοι λένε τώρα πώς γίνεται αφού είναι στην Ελλάδα, δεν μπορούν να μείνουν σπίτια τους. Όχι, δεν μπορούν να μείνουν σπίτια τους.
2: Όχι,
3: είναι στο ξενοδοχείο. Και από αύριο αρχίζουν όλα τα ενδιαφέροντα. Έτσι, συνέντευξη τύπου στις 12 στο Ίδρυμα Ωνάσης και η δράση θα μεταφερθεί στο Telecom Center που είναι σχεδόν έτοιμο. Ναι, από το Final Four. Γίνονται τελευταίες εργασίες αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
1: Διόρθωσες, άμα κάνω λάθος. Αυτές οι συνεντεύξεις τύπου είναι από τις ελάχιστες φορές, ενώ συνεντεύξεις πριν τον αγώνα, που όντως μπορεί να έχουν λίγο ζουμάκι. Συνήθως οι δηλώσεις πριν τους αγώνες είναι δηλώσεις τυπικές. Εδώ στα Final Four υπάρχουν λίγο κάποιες ατάκες τις πιο ενδιαφέρουσες.
3: Θα μιλήσω, θα το πω ανοιχτά γιατί έχω παρακολουθήσει πάνω από 15. Έχουμε γίνει και εμείς λίγο πιο χαλαροί σε αυτά που ρωτάμε. Και επειδή έχει διάθεση, υπάρχουν ειδικά, ας πούμε, ο Μπράντοβιτς πάντα ήταν προπονητής της ΑΤΑΚΑΣ. Ο Γιασκεβίτσης επίσης δίνει αρκετό υλικό. Αν λοιπόν τον άλλον το ρωτάς τα κλασικά, τι περιμένετε, που θα κρυφτεί το παιχνίδι, δεν μπορεί να σου πείτε κάτι φοβερό. Τώρα αν του κάνεις καμιά ρέτση λίγο πιο εκτός πλαισίου, θα βγάλεις την πιο ανθρώπινη πλευρά του, ας πούμε. Καλά κάνει η Ευρωλίγα για μένα και τα έχει κάνει 45 λεπτά πλέον. Γιατί υπήρχαν συνεντεύξεις που κάτι 3 ώρες. Ήταν πολύ κουραστικό και για τους πρωταγωνιστές, αλλά και για τον κόσμο που παρακολουθεί. Νομίζω τώρα 3 ώρες είναι πάρα πολύ μεγάλο διάστημα. Οπότε είναι κάποιες στοχευμένες ερωτήσεις έτσι που έχουν και λίγο content που λένε Γκινέοι τώρα. Θα μας δώσει αύριο αρκετό υλικό, σίγουρα.
2: Αν μπορείς, ρώτησε τον αν θα έρθει στον Παναθηναϊκό. Βασικά πότε θα έρθει στον Παναθηναϊκό, ρώτησε τον.
0: Δεν θα είναι στο.
3: Δεν θα είναι συνέντευξη.
1: Θα είναι για Σικεβίτσης όμως.
2: Δεν έχετε το τηλέφωνο του Μπράντοβιτς.
1: Δεν θα είναι παρόν στην αυριανή συνέντευξη τύπου.
3: Θα είναι στο Telecom Center, ναι. Πιστεύω θα ρωτηθεί σίγουρα.
2: Καλά, ναι, ούτως ή άλλως.
3: Όπως υπάρχει αυτή η φημολογία, ναι. Τώρα, σαν του Ολυμπιακού είναι άπαντες παρόντες. Προπονούνται όλοι κανονικά. Και το σφίξιμο που είχε ο Βεζένκοφ στη Γάμπα το ξεπέρασε και θα είναι κανονικά διαθέσιμος. Οπότε αύριο θα γίνει η τελευταία προπόνηση στο Telecom Center και την Παρασκευή ο μεγάλος ημιτελικός. Χρηστικά πράγματα που πρέπει να πούμε είναι ότι ο Ολυμπιακός πλέον έχει πάνω από 10.000 κόσμου, σύμφωνα με πολύ ασφαλείς πληροφορίες για το μάτς της Παρασκευής. Ήδη ο κόσμος σιγά σιγά παίρνει τα εισιτήριά του στο email, γιατί πολλοί κόσμος ρωτάει που έχει πάρει εισιτήριο, πότε θα μου έρθει στο
1: email.
3: Ναι, έχουν πάρει εκείνη ταυτοποίηση των στοιχείων από την αστυνομία και νομίζω ότι η διαδικασία μέχρι το βράδυ, άντε το πολύ μέχρι αύριο το πρωί, θα έχει ολοκληρωθεί και όλοι όσοι έχουν πληρώσει το εισιτήριό τους, είτε μέσω της Ευρωλίγκας είτε μέσω της
0: Ευρωλίγκας. Δηλαδή από ό,τι φαίνεται 10.000 Ολυμπιακοί, 5.000 Τούρκοι και οι υπόλοιποι Ισπανοί, έτσι.
3: Κάπου τόσο. Νομίζω είναι λίγο υπερβολική η πρόβλεψη των Τούρκων. Η δική μου πληροφόρηση είναι για 3.500.
0: Μάλιστα.
3: Εντάξει, μεγάλο νούμερο και πάλι. Δεν το συζητάμε. Η Βαλένθια έχει δείξει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Είναι περίπου 1.500. Και η Ρεάλ για πρώτη φορά εξάντλησε όλα τα εισιτήρια που είχε.
1: Αυτό πάρα πολύ. Συνήθως της Ρεάλ δεν...
3: Ναι, 585 πήραν, τα εξαντλήσανε.
1: Το πιστέψαμε, το κάνανε δικό τους, ότι έχουν ελπίδες μάλλον.
3: Είναι και Αθήνα, ξέρεις, είναι ωραίος προορισμός τώρα, έτσι, κακά τα ψώματα, καλοκαιράκι, λογικό είναι. Ολυμπιακής απόχρωσης είδηση, φαντάζομαι την έχετε πει ήδη, ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ, έχει ήδη πάρει σουίτα στο Telecom Center για να συμπαρασταθεί στην προσπάθεια της ομάδας μπάσκετ και θα είναι όλοι οι ΠΑΕ σύσσωμοι από ό,τι ξέρω.
1: Να το θυμηθείτε, έχει άκρη. Δεν μπορεί να βρει. Πού βρήκε τη Σουήτα, άμα κάνουμε για
0: εισιτήριο. Που πωλείται.
3: Οι Σουήτες πωλούνται από την Ευρωλίγκα, ναι.
1: Ναι, μωρέ, πλάκα καλά. Ωραία.
3: Αυτά. Άμα έχετε κάποια ερώτηση, είναι στη διάθεσή σας.
1: Αγωνιστικά δεν έχουμε θέμα.
0: Δωδεκάδα έχεις.
3: Δωδεκάδα, ε. Είναι δύσκολο το...
0: Θα είναι τρεις υψηλοί ή θα είναι τρία ταγκάρ.
3: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε κερδίζει το πρώτο, είναι τρεις υψηλοί.
1: Ναι.
3: Αλλά εγώ δεν αποκλείω μέχρι το τέλος να επιλέξει να έχει και τον Μακίση και τον Ηλικίνα για να έχει μία ακόμη λύση απέναντι στα γκάρ της Φενέρ και να θυσιαστεί ένας ψηλός. Αυτή τη στιγμή μιλάμε όμως, η αίσθηση, η πληροφόρηση, όπως θέλετε πείτε το, είναι ότι θα πάει με τρεις ψηλούς και θα κοπεί ο Ηλικίνα.
1: Ωραία. Να είσαι καλά Νικόλα, μου σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε.
1: Η Big Win παίζει στο Final Four της EuroLeague με 0% γκανιότα, ενισχυμένες αποδόσεις, αμέτρητα ειδικά παικτών, κορυφαίο Build a Bet και μοναδικές προσφορές σε όλους τους αγώνες. Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Big Win Sport FM 94,6.
5: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
6: Αχα.
5: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
6: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
5: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Δύο λεπτά μένουν για τον τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Τούροβιτς. Τούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Ω! Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης του πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όρσο του κλέβει την μπάλα. Του πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα. Σύγχρονη καρφώνη. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
8: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα. Σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP. Επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας. Presented by Etihad.
9: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
10: Ναι, έλα Γιώργο.
11: Έλα, λέ.
10: Μ' ακούς?
11: Σ' ακούω.
10: Ο μικρός.
11: Τι?
10: Είπε την πρώτη του λέξη.
11: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
10: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει. Είπε μπα.
11: Είπε μπαμπά.
10: Όχι.
11: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
10: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
11: Μπάλα. Είπε μπάλα.
10: Είπε μπάλα.
11: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
12: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
13: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
14: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
13: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
14: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
13: Ε, τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
14: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Η Winsport FM 94,6.
0: Ένας φίλος ρωτάει, είναι ότι μπήλω Μεσσηνίας και η μητέρα του λέγεται Ποπόρη. Μπορεί να έχετε καμιά σχέση, να είστε σόι?
2: Ξέρετε πόσο μπελαλήσαν ο μπαμπάς του ή ο μπαμπάς μου?
16: Όχι, η μαμά του έτσι λέγεται.
2: Ποπόρη δεν λέγεται. Ποπόρη λέγεται η μαμά του. Ή Ποπόρη.
16: Ποπόρη. Τώρα εκεί θα το γαλάσουμε.
2: Ξέρω, δεν τα γαλάμε. Ξάδερφε, καλώς ήρθες. Να πω ότι έφερα έναν Κροάτι και εγώ. Δεν πειράζει.
16: Καλώς ήρθες. Όχι, τον είχαμε τον Κροάτι.
2: Τώρα έκανε σχόλιο δικό μου. Αντρέα, σημείωνε για ετοιμολογήματα.
16: Φιλέ, ίσα ίσα. Εμείς σου φέραμε
0: φάνη. 10 ευρώ το κομμάτι.
2: 10 ευρώ το κομμάτι. Παρακαλώ, συντονιστείτε, παιδιά.
0: Πού σε βρίσκουμε στο TikTok?
2: Στο TikTok, στο Instagram, στο Facebook, παντού. Πόπορης Γιώργος. Μία.
0: Λατινικά.
2: Λατινικά πάντα. Λατινικά. Και δεν είναι ανάγκη, όσοι κάνετε το λάθος να μπείτε, μείνετε άμα σας αρέσει, παιδιά, μην το θεωρήσετε δεδομένο, γιατί μπορεί να μην είναι του γούστου σας. Που λέει, ελάτε, περάστε. Αν δεν σας αρέσει, φεύγετε. Κριτική δεν δεχόμαθα.
16: Αυτή δεν δεχόμαθα κριτική. Όχι.
2: Είμαι αυτός, είμαι.
0: Εντάξει, ρε, φίλε.
2: Εμένα μου αρέσει, ρε φίλε, να είμαι αυτό που είμαι. Δεν μπορώ να αλλάξω για κανέναν, είναι πάρα πολλές συγγνώμες. Είναι απίστευτο πόσες γνώμες. Δεν μπορώ να αλλάξω. Θα ταυτιστούν 5 άνθρωποι που αρέσουν. Δεν είναι ανάγκη. Και να σου πω κάτι, στα social ειδικά, κάτι που δεν ταυτίζεσαι, μπλοκαρέτο. Κάτι που σε κάνει να ζηλεύεις, μπλοκαρέτο. Δεν λέω για μένα.
0: Προσπέρασέ το.
2: Προσπέρασέ το. Όχι, μπλοκαρέτο να μην σου ξαναβγεί, άμα σου χαλάει τη διάθεση, άμα τόσο πολύ σε στενοχωρεί. Κάτω, μπαμ, τελείω. Δεν μπορεί να το κάνει στην πραγματική ζωή. Ξέρεις, άμα τώρα εγώ έρχομαι εδώ και δουλεύω και βλέπω τα κόντρα σου, δεν μπορώ να κάνω. Και αλλιώ δουλεύω αναγκαστικά σε πώ το. Ενώ στο στα social έχει αυτή την επιλογή. Μπαμ, γεια σου, φυλάκια, δεν σε ξαναβλέπω. Για σαν να έφυγε.
0: Είναι πολύ λογικό, αλλά οκ, okay, ο καθένα το χειρίζεται. Με... Ναι. Ο άλλο θέλει να μπαίνει από κάτω και να φτιάχνεται με τα μηνύματα. Δηλαδή, το που με... ο έτσι ο ένα, έτσι ο άλλο, γιουμπέτσι ο παράκτη. Γενικά έχει χαλάσει η φάση.
2: Ναι, okay. Έχει χαλάσει η φάση. Έχει χαλάσει. Εγώ όμως να σου πω κάτι. Θυμάμαι το φίλο μου, το Γιάννη, το λογιστή μου, ρε παιδί μου, και τα λοιπά, το Χατζηγεωργίου, ο οποίος μου είχε πει μια φορά, μου λέει, ρε παιδί μου, δεν έχεις μόρφωση, δεν έχεις σπουδάσει, δεν έχεις κάνει ούτε μάρκετινγκ ούτε τέτοια. Μου λέει, έχεις όμως αντίληψη, ρε φίλε, έχεις λογική σκέψη. Mm-hmm. Και Γιάννη, άμα σας ακούσει τα χαιρετίσματα μου, πραγματικά. Δηλαδή,
16: κάνε μας και μια έκδοση για να τους κάνουμε διαφήμιση, Γιάννη.
2: Να κάνει, δεν είναι, δεν έχει, είναι ατομικός, δεν έχει κανένα επιχείρηση. Όχι, έχει επιχείρηση. Αλλά δεν υπάρχει επιχείρηση, είπα το Γιάννη. Ο Γιάννης είναι ο φίλος μου, ναι, σε κάνουμε, του κάνω και διαφήμιση. Δεν είναι. Βασικά, Γιάννη, άμα είσαι μέσα, τα λεφτά μου. Λοιπόν, αλλά γενικά, ρε παιδί μου, μου αρέσει η λογική, να βγάζει η λογική σε οτιδήποτε λες. Κατάλαβε, δηλαδή, εγώ ακούω τη γνώμη σου. Μου βγάζει λογική. Όχι, την κρατάω. Περιμένω όμως σε βάθος χρόνου να δω αν βγήκε σωστός.
0: Ναι.
2: Αν δω ότι ο Μπάμπης βγαίνει σωστός, one point, σώπα. Κατάλαβε, ένα πόντο.
0: Ναι.
2: Ξανακούω τη δεύτερη. Άμα δω, ρε φίλε, ότι βγαίνει σωστός, και εγώ αυτά που έλεγα είναι. Μετά είσαι, ρε φίλε, ξύλο απελέκητο. Κόπα να το κεφάλι, ντουμπ, ντουμπ, ντουμπ. Δεν ακούς, δεν έχεις πρόβλημα, κατάλαβες. Και αυτό μπορεί να σε βοηθήσει στην αυτοεξέλιξή σου, στο να μην είσαι τόσο ξέλολας. Είναι όπως λέγαμε αυτό που λέγαμε έξω πριν, ότι πιο πολλοί πλέον γράφουν βιβλία, γράφουν άθρα, παρά διαβάζουν.
16: Ναι.
2: Δηλαδή όλοι μάθανε.
16: Μυαλοπόλυδες, όλα είναι απόλυτες να αποψίσουν.
2: Θα πάει να πάρει τώρα το δικό σου το άθρο, θα το πειράξει λίγο τάγα μου. Έχω ασφαλή ενημέρωση. Εν τω μεταξύ, ενημέρωση.
0: Ναι, εντάξει.
2: Τουλάχιστον κάνω αναφορά στην πηγή. Κατάλαβες πώς το λέω.
0: Κυκλοφορεί στην πιάτσα, βλέπεις, πας στα μαγαζιά, βλέπεις τι γίνεται κτλ. Πώς περνάνε την κρίση αυτά τα μαγαζιά τώρα? Τι οσμίζεσαι?
2: Θα σου πω.
0: Τι βγάζεις από.
2: Την κρίση.
0: Η από
2: κρίση...
0: τη βόλτα σου εκεί, γιατί πραγματικά πα σε πολύ κόσμο, κάνει αυτό, γυρνά από εδώ, γυρνά από εκεί.
2: Δεν επηρεάζει τόσο η κρίση όσο η στενοχώρια, παιδιά. Δηλαδή, πιο πολύ ακούω παράπονα για την τρομολαχνία που υπάρχει. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνει πώ το λέω.
0: Καταλαβαίνω,
2: ρε παιδί μου, εγώ το βλέπω από μένα. Ανοίγω ειδήσει, δεν θέλω σε οποιοδήποτε κανάλι. ακούω επί μια μισή ώρα το τι κακό συμβαίνει και το ακούς με τέτοιο μένος, δηλαδή καταστροφή. Διακόπτουμε τώρα γιατί έχουμε ένα διαγωνισμό, 20.000 ευρώ, στείλτε μήνυμα στο... Δηλαδή, πας μέσα να μου το ζήσεις, να μου το περάσεις, το διαγωνισμό, διαγωνισμό, και συνεχίζουμε το... Ρε φίλε, πες μου τα κακά, πες μου και τα καλά. Έχει πλέον ο κόσμος, ψάχνει να βρει το ραδιόφωνο. Να ακούσει, ρε παιδί μου, κάτι λίγο, να ξεχαστεί. Προβλήματα, παιδιά, θα υπάρχουν πάντα. Δεν γίνεται να μην έχουμε προβλήματα. Δηλαδή, δεν νομίζω. Μακάρι να μην έχει όλο τον κόσμο. Μπορώ να το κάνω εγώ να αλλάξει, να το ευχηθώ σε όλο τον κόσμο, να μην έχει κανένα. Αλλά η διαχείριση ενός προβλήματος είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Εγώ βλέπω τον κόσμο που τουλάχιστον σου λέει τα μηνύματα που παίρνω είναι ρε φίλε, να είσαι καλά, γέλασα. Και αυτό είναι το καλύτερο, κατάλαβες. Να χαίρεται ο κόσμος, όσο μπορείς να δίνεις χαμόγελο στον κόσμο, δώσ' το. Να τσακωθείς με την καλή την έννοια που τσακωνόμασταν παλιά, ρε μπάμπη στο καφενείο, κατάλαβες. Άντε ρε, από εκεί λοιπόν να φέρω τα βιβλία να σε παίξω, να σε τελειώσω. Και τελείωνε η παρεξήγηση. Δεν υπήρχε. Τώρα βλέπεις πράγματα που ξεφεύγουν τη κατάσταση. Βλέπεις πράγματα που δεν θέλω να τα πω για να μην στενοχωρώ τον κόσμο. Και γι' αυτό και τα αποφεύγω. Γι' αυτό και όταν γίνεται κάτι, δεν σταματάω να ανεβάζω βίντεο. Κάθε μέρα θα ανεβάσω ένα βίντεο, γιατί η λογική μου είναι να κάνω τον κόσμο να γελάσει παρά να διαφημίσω κάποιον. Δεν με νοιάζει το άλλο τώρα ότι. Επειδή κάνω το έρημο σπίτι και πολυτεχνίτη, ας πούμε, τύπου Βέγκουρ, επειδή θέλω να κάνω όλα τα επαγγέλματα, ακόμα και του Πρωθυπουργού. Μα ακούει, θέλω να κάνω του Πρωθυπουργού, να κάνω χαβαλέ με όλα τα επαγγέλματα. Για να δείξω το μέσα του, να δείξω το τέτοιο, να βγάλω τα παπά. Το
0: αν ήσουν ο Πρωθυπουργό, τι θα άλλαζε.
2: Τι θα άλλαζα.
16: Χώρα. Ελική μου απάντηση. Φαίνεται, Γιώργο.
2: Τι θα άλλαζα σαν Πρωθυπουργό. Θα άλλαζα το σκεπτικό. Mm-hmm. Θα έβαζα νόμους που να μην επιτρέπουν το να γίνει το λάθος. Δεν θα έβαζα νόμους που να τιμωρούν. Δηλαδή, ρε παιδί μου, τώρα λες, τώρα είναι αδήλωτος ο Μιχάλης ο Μάνος. Ωραία, μπαίνει μέσα, τι σου λέει 10 χιλιάρικα, ξέρω. Ωραία, θα έβγαζα τον νόμο και θα έλεγα 15 χιλιάρικα σε όποιον υπάλληλο βρουν έναν αδήλωτο. Θα πήγαινες. Θα πήγαινες για δουλειά. Δεν θα πήγαινες. Κατάλαβες τι εννοώ, ότι το παν είναι να μην πάει ο κόσμος να δουλέψει. Με το φόβο ότι θα φας 15 χιλιάρικα, εσύ δεν θα πας. Ναι. Οπότε λύνεται, θεωρώ έτσι. Δεν είμαι ούτε επιστήμονας ούτε πολιτικός, κατάλαβες το λέω. Αλλά θέλω να βγάζει κάπως λογική, να έχει λογική, ρε παιδί μου, αυτό το μέτρο. Να έχει ό,τι είναι νόμος, πράγμα κτλ. Να έχει μια λογική. Αυτό θα προσπαθούσε. Και δεν κατηγορώ κανέναν, γιατί δεν ξέρω και κατά πόσο είναι εύκολο να γίνει. Εσύ εδώ είσαι πόσα χρόνια. Ναι. Πόσες φορές μπορείς να πεις κάτι, να αλλάξει, ρε παιδιά. Και μέχρι να αλλάξει θέλει το χρόνο του. Στο ξαναλέω, δεν δικαιολογώ καμία κυβέρνηση, δεν ξέρω κανέναν. Γιατί κάποιος μπορεί να το πάρει ότι αυτό υποστηρίζει. Το λέω με έννοια ότι είναι πράγματα που θα
0: καλά,
2: μπορούσε να
0: αλλάξει. Μπορούσες να αρχίσεις από τα βασικά, ας πούμε. Δηλαδή το ότι σήμερα ο κόσμος έχει ένα έσοδο. Μιλάμε για τον, για αυτόν που πιάνει μια πρώτη δουλειά, παίρνει ξέρω εγώ 900 μεικτά, πόσα είναι, 920. Του φτάνουν.
16: Δεν είναι τα 700 στον νίκη.
2: Ξέρεις γιατί δεν
0: ασχολούμαι. Φτάνουν 8 κατοστάρικα. Πώς να κάνει η οικογένεια.
2: Δεν ασχολούμαι με αυτά, γιατί είναι εύκολος τρόπος να κοροϊδέψει τον κόσμο. Mm-hmm. Δηλαδή, λες τώρα πόσο ήταν. Άμα τώρα ερχόταν εδώ ο Κυριάκος, θα μας έλεγε. Τη λέω τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο, λες είμαι σχολητή. Ότι έρχεται εδώ και σου πει ότι από το 21 μέχρι σήμερα 25% αύξηση. Καταλαβες. Και λες, κάτσε ρε παιδιά, από 800 πήγαμε 950. Δικαιολογούνται εύκολα οι αριθμοί. Αλλά δεν θα σου πούνε ότι ανέβηκε και ο πληθωρισμός. Άρα την ίδια αγοραστική αξία που είχες στα 800 έχεις. Άρα παραμένει αυτό το πρόβλημα. Γι' αυτό δεν μπλέκω με τους αριθμούς και θέλω να βγαίνει λογική. Γιατί οι αριθμοί, ξέρεις, παραπλανάνε, μαγειρεύονται, γίνονται. Εγώ τι λέω, ότι.
0: Το μόνο που δεν σε παραπλανά είναι το ταμείο, αδερφέ.
2: Ακριβώς. Στο τέλος του μήνα η λογική σου τι σου λέει, δεν βγαίνει. Mm-hmm. Κατάλαβες ποια είναι η λογική. Αυτό είναι η λογική. Κάνεις κάτι, βγαίνει νόημα. Πάω για δουλειά, ναι. Πού είναι τα λεφτά, με φτάνουν.
0: Μου έχει στείλει ένα 582 φορές να καλέσει τον Μπάμπη Μπλίκα. Τρομερός δημιουργός περιεχομένου. Τον ξέρεις.
2: Μπάμπης Μπλίκας, για να το λέει ο άνθρωπος και 588 φορές να το έχει πει. Γιατί
0: το βλέπεις εδώ, έχει κάνει ένα κατεβατός. Μπάμπη Μπλίκα.
2: Μπάμπης Μπλίκας. Μπάμπη, αν μας ακούς.
0: Πάρε ένα τηλέφωνο.
2: Πάρε ένα τηλέφωνο, Μπάμπη. Εντάξει, μην περιμένεις, δεν θα σε πάρει κι όλους εσάς ο Μπάμπης.
16: Εγώ έχω άλλο μήνυμα εδώ που πρέπει να σου πω.
2: Για πες.
16: Υπάρχουν, λες, στην Πύλο.
0: Το είπαμε πριν.
16: Τρεις. Γιώργη.
2: Γιώργος Πόπολης δεν υπάρχει πουθενά.
16: Γιώργος Πόπολης τρεις, λέει.
0: Στην Πύλο.
16: Στην Πύλο. Κατέβαλε εδώ να δεις τι γίνεται.
2: Στην Πύλο υπάρχουν τώρα.
16: Τρεις Γιώργος Πόπολης.
2: Αποκλείεται.
0: Μήπως έχει πάει ο πατέρας εκεί και έχει κάνει δουλειές.
2: Πατέρας μου οικοδόμος ήταν, παιδιά. Άκου, για σήκω ένα πλακάκι. Πώς το νιώθεις, νόριμο, μην έχει περάσει το DNA χρωματουργικά κατέπνοντας με τα οικοδόμος.
16: Έτσι λένε, υπάρχουν τρεις, λέμε αυτό το όνομα στην πύλο.
2: Εντάξει, παιδιά, ήταν να μην το βάλω εγώ για το κάνω διάσημο, τώρα βαφτίζουν τα παιδιά τους.
16: Ναι, το Γιώργος, ναι, αλλά το Ποπόλης δεν είναι και Παπαδόπουλος.
2: Εν τω μεταξύ, εγώ, κάτσε γιατί μπορεί να φταίει και η μάνα μου. Εγώ στο σώμα μου δεν έχουμε Γιώργο άλλο.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, ο Ανδρέας είναι ο παππούς, ο Δημήτρης ο αδερφός μου είναι ο τέτοιος. Ο Αργύρης είναι ο παππούς του πατέρα μου.
0: Είναι στο διάλογο φύτρος.
2: Το Γιώργης πώς προκύπτει και μου λέει, ένας ξάδερφος μου λέει του
16: μήπως εκείνη βάζει και εσείς ο Αποστόπα.
2: Εν τω μεταξύ, κοίτα μας τώρα. Με βλέπεις πόσο μελαχρινός είμαι εγώ, έτσι.
16: Ο Ανδρέας είναι μια χαρά παιδί.
0: Δεν είσαι, δεν είσαι μελαχρινός, είσαι Πακιστανός.
2: Παιδί μου, Πακιστανότατος κανονικότατα. Ο Ανδρής τον άλλο τον Άκη είναι, λες και είναι παιδί
0: του Σταύρου.
2: Του Σταύρου. Δηλαδή μιλάμε δύο μέτρα επί δύο. Χτιστό.
0: Ναι.
2: Να δεις τον Δημήτρη, κοντός, χοντρός και άσχημος. Ναι. Δηλαδή δεν ταιριάζει κανένα.
16: Του Μπάμπη δηλαδή. Ναι.
2: Ένα.
0: Εδώ εγώ δεν είμαι χοντρός.
2: Τα δύο τα παιδιά πρέπει να είναι του ταχυδρόμου. Γιατί το ταχυδρόμο σου τρυπάει δύο φορές. Ένα είναι
16: και οι δυο ένα κέρδισε όμως.
2: Ένα είναι του πατέρα μου γιατί μοιάζω εγώ και ήμουν μελαχρινός. Και ο Ανδρέας, ο Θεός μαζί σου. Ψάξε ο Ανδρέας.
0: Να πάμε σε αθλητικό
16: δεκτήριο. Πάμε και επιστρέφουμε.
17: Η παλιά μπαίνει μπροστά.
18: Κάνει το γλασέ.
19: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
18: Το σούτ, είναι 2-0.
17: Sport FM Πάτρα.
20: Η σχάρα άναψε στην Πάτρα. Κλείσε τραπέζι και έλα να απολαύσεις τα καλύτερα κρέατα. Αυθεντική στην Πάτρα. Κλείσε τραπέζι και έλα να απολαύσεις τα καλύτερα κρέατα. Αυθεντικές χειροπέδες.

0: Skoda και επωφελήσου από μοναδικές προσφορές. Skoda Auto Club. Νέα Εθνική Οδό, Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Νέα εποχή Skoda.
1: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
2: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνεια χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
1: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
2: Τηλέφωνο 2610 525 352.
1: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by They. Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Nob. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.
6: Τάνια.
7: Γιαννάκη μου, τι θέλεις.
6: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco δύο πίτσες, τρία μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
7: Πες μου, πιο συγκεκριμένα.
6: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
7: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
6: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco. Από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
8: El Greco. Πίτσα El Greco. El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
9: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps. Σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610 700 241.
10: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
11: Sport FM.
12: Sport FM Πάτρας. Τρίποντος στην αθλητική ενημέρωση.

Big Win, Sport FM 94,6. Καθυστέρησε λίγο ο Σταύρος, είχε κάποια λιγούρα.

0: Εάν κάποιος θέλει να μιλήσει με τον Γιώργο εδώ, μπορεί στο 210-95-79-283-4 και 5, και με εμάς μπορεί να μιλήσει, αλλά εντάξει.
1: Και εμείς είναι και του καλεσμένου.
0: Ναι, ό,τι θέλει δηλαδή, όπως θέλει ο καθένας μπορεί να το χειριστεί, δεν υπάρχει θέμα.
1: Να θυμίσω ότι ακούει και η γυναίκα μου, με πάρει κανέναν πρώην.
0: Ναι. Ορίστε, παρακαλώ.
2: Ο κύριος Μπαμπής.
0: Μάλιστα.
2: Τι κάνει, κύριε?
0: Είμαστε καλά, είμαστε καλά.
2: Εσύ είμαι.
0: Ναι, πώς?
2: Την άλλη φορά που πες όλες οι πόρτες είναι κλειστές.
0: Ναι.
2: Και τελικά κλείστανε για τον Παναθηναϊκό.
0: Πού πήγανε δηλαδή?
2: Ξέρω εγώ πού πήγανε. Είχα πάρει τηλέφωνο μετά τον Παναθηναϊκό που είχε στην Αλέσια, αλλά φαίνεται βιάστηκα να μιλήσω.
0: Δεν το έχω πιάσει ακόμα, αλλά σιγά σιγά θα το καταλάβω.
2: Σου είχα πει ένα στίχο απόψε σήμερα χτες και μου απαντάς όλες οι πόρτες είναι κλειστές.
0: Ναι, α, μάλιστα, ναι. Ωραία, σωστός.
2: Θέλω, ήσουν λίγο... Λίγο, τελικά, μάλλον η πραγματικότητα αυτή ήταν επειδή...
0: Προφητικός θες να πεις, προφητικός.
2: Εντάξει, μόνο να είμαστε καλά υγεία, να έχουμε και εδώ πέρα πνιγούν όλα.
1: Ξάδελφος του Νοστράδα μου.
0: Ναι.
1: Μακρινός όμως, μακρινός.
2: Μακρινός, μακρινός.
1: Πρώτος ξάδελφος της
2: Πυθίας. Πάμε να ρωτήσω κάτι.
0: Ωραία, ναι.
2: Έτσι από περιέργεια.
0: Για πες το.
2: Το ποδόσφαιρο στην Ελλάδα, χωρίς πλάκα, αν ήταν ένας σοβαρός επενδυτής και είχε λεφτά αρκετά άπειρα, θα μπορούσε να επενδύσει και να φτιάξει στρατηγικό πλάνο.
0: Κοίταξε, αυτοί που υπάρχουν και έχουν τις ομάδες υποτίθεται ότι φτιάχνουν στρατηγικό πλάνο. Το αν είναι σωστό, καλό και βιώσιμο και οτιδήποτε άλλο είναι, είναι που θα κριθεί από την πορεία τους. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο μπορώ εγώ να σας πω τώρα αυτό ή εκείνο, διότι και αυτοί που βάζουν χρήματα στην Ελλάδα τα βάζουν με σκοπό να τα πάρουν πίσω.
2: Ρε Μπάμπη, συγγνώμη για τον Μπάμπη, εντάξει, αλλά...
0: Εντάξει,
1: συγγνώμη για τον Μπάμπη, για το ρε.
2: Για το ρε, για τον Μπάμπη σε δευτερεύουσα. Εγώ έχω την εντύπωση από το βλέπω την περιραίωση ατμόσφαιρα που υπάρχει γύρω τους. Δηλαδή, έχω την υπόθεση και την ίδια ότι το βλέπουν πολύ χαλαρά ή το έχουν υποτιμήσει τόσο πολύ που λένε ότι με 2-3 μαγκές και εκείνο και τ' άλλο θα μπορέσουν να κάνουν, να φέρουν αποτελέσματα.
0: Πάντως γενικώς εγώ, επειδή είμαι με τα τραγούδια, οι μάγκες δεν υπάρχουν πια, τους πάτησε το τρένο.
2: Ναι, αλλά δεν ξέρω, εκείνο που πιστεύω εγώ είναι ότι ακόμα στην Κοκκινία υπάρχουν.
0: Μάλιστα, οκ.
1: Γιατί δεν υπάρχει τρένο τώρα και δεν περνάει από εκεί το τρένο πια.
0: εδώ δύο τρένα για 12 λεπτά πήγαινε το ένα πάνω στο άλλο και δεν μπορούσαμε να τα σταματήσουμε.
1: Αυτό δεν είναι για να κάνουμε καλά.
2: Αυτό κάποιος και το διάβασα το report αυτό και ήταν ενοχλητικό. Αν όχι διαβάσει τι είχε γίνει εκεί πέρα.
1: Δεν είναι απλά ενοχλητικό, είναι εξοργιστικό.
3: Εξοργιστικό είναι,
2: ναι. Θα σου πω μόνο και τελευταίο ότι κατά τύχη ζούμε.
0: Ακριβώς. Να είσαι καλά, ευχαριστούμε πολύ. Πάμε, παρακαλώ.
4: Καλησπέρα.
0: Γεια σας.
1: Χαίρετε.
4: Εγώ μιλάω.
0: Βεβαίως.
4: Καλησπέρα παιδιά, είμαι ο Μάνος, είμαι από το δρόμο, είμαι στην Ιερά Οδό, γίνεται λίγο χαμούλη.
0: Ναι.
4: Πρώτη φορά παίρνω τηλέφωνο.
0: Και για εσύ, εσύ πάλι γιατί πήγες να μπει Ιερά Οδό, ρε φίλε?
1: Ναι, ρε.
4: Ρε φίλε, έπρεπε να πω.
0: Το συνδρόμι, ρε, στην Αθήνα.
1: Συγγνώμη. Μας ακούς καθημερινά ή περιστασιακά?
4: Περιστασιακά, αλλά θα τα ακούω πολλά χρόνια.
1: Άλλο θέλω να πω.
0: Μόλις γίνεις μόνιμος, ξαναπάρε.
1: Όχι, μείνε. Άλλο θέλω να πω.
3: Έτοιμος, αλλά.
1: Δεν έχεις μάθει την προηγούμενη εβδομάδα ότι πρέπει να μας τηλεφωνήσεις από τη Φρατζή? Είχες ακούσει εκείνη την εκπομπή?
4: Άκουγα την εκπομπή.
1: Μπράβο, και τώρα μου λες και να δω. Πήγε στη Φρατζή να δεις το φως σου.
4: Όχι, ρε φίλε, εντάξει. Πρέπει να το πω από τώρα γιατί να μην μου πει από ποιο δρόμο, γιατί την είχα ακούσει αυτήν την εκπομπή.
1: Μπράβο, όλοι από τη Φρατζή μας περνάνε. Τέλος πάντων.
4: Θα ήθελα να πω ευχαριστώ γιατί μου κατάλησε ζωφιά κάποιες μέρες όποτε μπορώ και στα ακούω και όταν ήμουν οικονομικός μετανάστης στην Κύπρο. Να πω και ένα γεια στο παιδί που δίπλα που έρχεται από την Κυλλήνη.
3: Γεια σου ρε γορίνα μου. Πες μου ότι είσαι πατριώτης μου.
4: Η μάνα μου είναι από την Κυλλήνη, από την Κέντρο Παναγιάννη η μάνα μου.
3: Πώς λέγεται η μάνα σου, βρε?
1: Όμα, όχι, μην αποκαλύπτεις πληροφορίες.
3: Τι δεν λέμε για μανάδες?
1: Όχι, δεν λέμε. Για μάνες δεν λέμε.
4: Θα πω ένα πράγμα μόνο.
3: Πες μου.
4: Από την Κυλλήνη φύγαμε νύχτα, να ξέρεις.
3: Καλά, δεν έχει φύγει κανείς μέρα από την Κυλλήνη.
1: Μήπως είναι.
3: Βαράει δυτικά, μας πιάνει στραβωμάρα.
1: Μήπως είναι σε κάτι μήνες εκεί στη Σκανδιναβία που είναι 6 μήνες μόνο νύχτα.
4: Όχι. Φύγαμε νύχτα. Όποιος ξέρει.
3: Κατάλαβα. Η μαμά είναι ακόμα κάτω, είναι καλά.
4: Όχι, όλοι έχουμε έρθει από πάνω από εκείνη την ημέρα και
1: ημέρα. Όχι, έτσι πρέπει να πει. Η μαμά είναι καλά. Δεν είμαστε εκεί.
3: Δεν είμαστε.
4: Η μαμά είναι καλά.
3: Δώσεις φιλιά.
1: Να είσαι καλά.
4: Να πω κάτι, παιδιά.
1: Να πεις ό,τι θες.
4: Κάτι τελευταίο που θα ήθελα να πω, γιατί είναι, ήθελα να πάρω μια άποψη, γιατί εγώ είμαι συμπαθώ την ομάδα του Ολυμπιακού. Δεν είμαι φιλαθλό, δεν είμαι οπαδό, δεν είμαι τίποτα.
3: Δεν είσαι σε θέση να μιλάς με τον Μπάμπη τότε. Για τον Μπάμπη.
4: Αλλά τα παιδιά μου θα ήθελα να γίνουν Ολυμπιακοί, αλλά άμα κάποιος από αυτός βγει, οποιαδήποτε άλλη ομάδα, πράσινη, κίτρινη, μπλε, δεν με ενδιαφέρει, καλά θα κάνει το παιδί, να έχουμε και λίγο τζέντελο στο σπίτι.
3: Βοηθάει αυτό, να ξέρεις. Γενικά να δίνεται χώρο σε όλα τα πράγματα, αθλήματα, όλα.
4: Ο πατέρας μου ήταν, ο πατέρας μου είναι βάζελος στα χαρτιά, εγώ γίνα γάβρος, μόνο και μόνο για να υπάρχει κότρα.
3: Αυτό, μπράβο, αυτό είναι ό,τι πιο υγιές.
0: Γι' αυτό είσαι στην ιερά εδώ, ρε Μαγάσα.
3: Και αν σου φύγει κανένα παιδί και πάει να γίνει βάζελος, πάρε τον Μπάμπη, ανοίγει σχολή, πώς να κάνετε το παιδί σας γάβρο με τρία απλά βήματα.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε. Πάμε παρακάτω. Χαίρετε.
0: Ναι.
5: Καλησπέρα.
3: Καλώς τον.
5: Γεια σας.
0: Γεια χαρά.
5: Λουκάς από Αγία Παρασκευή, έχω ξανακαλέσει την εκπομπή.
0: Ωραία.
5: Είμαι Παναθηναϊκός.
1: Σε μυαλά δεν βάλατε, ναι.
0: Ωραία.
5: Με τίποτα.
1: Μ' αρέσει.
0: Ναι.
5: Εγώ το λέω γενικά ότι οι Παναθηναϊκοί, το λέω στις γυναίκες αυτό, ότι οι Παναθηναϊκοί είμαστε οι άντρες που θα έπρεπε όλες οι γυναίκες να παντρεύονται, να ψάχνουν δηλαδή να παντρεύονται Παναθηναϊκούς.
3: Χριστιανά Ζήρου, άκουτα.
5: Γιατί είμαστε οι πιο πιστοί άνθρωποι στον κόσμο.
3: Πες τα.
5: Στις χαρές και στις λύπες θα είμαστε εκεί.
3: Δεν το ξέρω τώρα. Συμφωνώ απόλυτα μαζί του. Τελείωσε. Εγώ δεν ταυτίζω.
0: Παλιά λέγαμε Ρίγα Σφαιραίος, κάθεσαι εξινέος.
5: Λοιπόν, ήθελα να πω, επειδή όπως ακούγεται μάλλον θα...
1: Συγγνώμη, να απαντήσω. Προφανώς δεν υπήρχε πολύ σεξουαλικότητα εδώ στα αγοράκια, γιατί δεν ήσασταν και πολύ.
3: Δεν είπε τα καλά μας. Σεξουαλικό άνθρωπο. Παίρνεις Ολυμπιακά. Ένα Ναϊκιτζί, ένα Παοκιτζί.
0: Δεν ήμουν ποτέ Ρίγα Σφαιραίος.
1: Αυτό λέω ότι Ρίγα Σφαιραίος στο Ρίγα ήταν πολύ μικρή, έτσι, πολύ μικρό ποσοστό.
0: Ο Διώγος και κανένα διάφορο.
1: Λοιπόν, οπότε δεν θα λες και σεξ. Τέλος πάντων.
5: Για Παντριά, άμα θέλει να πουλήσει κανείς κανέναν έρωτα, να πει ότι είναι Παναθηναϊκός.
0: Εντάξει.
3: Τα πιστεύουμε όλα. Πείτε μας.
1: Ωραία. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε.
1: Πάμε μικρό διαφημιστικό που θέλω. Ενέργο και επιστρέφουμε.
6: Η Winsport FM 94,6.
7: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο. Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
9: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντνιξ της Πένετρον.
8: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
9: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
10: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
12: πολλαπλά κηδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
13: Iron Maiden Live. Μη χάσεις το Run for Your Lives Tour 2026. Σάββατο 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Αγόρασε το εισιτήριό σου στην ticketmaster.gr.
14: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
15: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
14: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
15: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
16: Η Winsport FM 94,6.
17: Ό,τι κι αν κάνω δεν μπορώ, το ξέρω, δεν σε πείθω.
0: Κράτα το τραγούδι, κρίμα είναι. Πάμε στη γραμμή, παρακαλώ.
18: Ναι, καλησπέρα.
0: Γεια σας.
18: Πήγα να πω καλή εκπομπή. Σας ακούμε εδώ πέρα. Είμαστε κολλημένοι στην Ορφέως εμείς, όχι στην Ιερά Οδό.
1: Εσείς είστε μόνοι μας στην Ορφέως.
0: Εντάξει, η Ορφέως είναι καλά.
1: Να σου πω κάτι εγώ. Θεωρώ ότι δεν έχει αυτοκίνητο.
0: Στην Ορφέως είναι καλά.
1: Ο άνθρωπος απλά του έχουν πάρει τις δρόδες, είναι εκεί το σασί και είναι σταματημένο. Δεν τζουλάει πάνω κάτω. Όλο εκεί είναι.
0: Πού θα βρίσκε σήμερα καλύτερα. Καταρχήν δεν μυρίζει στην Ορφέως, μυρίζει.
18: Όχι,
0: μυρίζει. Εμείς εδώ έχουμε πεθάνει στη βρώμα.
18: Ναι, καταλαβαίνω.
1: Αλλά δεν ανησυχούμε.
0: Μπορεί να ανησυχούμε.
1: Σου χτύπησε 112, φίλε, δεν σου χτύπησε.
18: Από την Κιλίνη, πω τι είναι.
0: Από την Κιλίνη.
1: Ναι. Το κακό είναι ότι το περηφανεύεται κιόλας.
3: Αδερφούλη μου,
0: ορίστε, Γαστούνη. Πού στο διάλογο ήσασταν όλοι εσείς.
3: Πώς είμαστε, στην Αθήνα. Δεν μπαίνεις χαμπάρι. Και δεν υπάρχει και πιο. Είδε αυτό που λέει μακριά από Πυριώτη και τα λοιπά και ο καλύτερος έχει κάνει. Να εύχεσαι να έχεις Πυριώτη φίλο, θα βάλει, θα του πει θέλω 300 ευρώ. Μπορεί να σου στείλει 258 και 63, ό,τι είχε. Ρε. Ο Πυριώτης θα σου στείλει 258 και 63. Δεν θα σου στείλει 300 γιατί δεν έχει, αλλά θα σου στείλει ό,τι έχει και δεν έχει.
1: Εγώ έτσι όπως το πες να έρχεσαι να έχει, γιατί ο καλύτερος σκότος τη μάτια, να έρχεσαι να έχει Πυριώτη.
3: Βάζουμε πλάτη εμείς.
1: Ναι, θα όσο ότι και καλά θα έρθει και θα πει: α, δικός μας αυτός, εντάξει. Σ' αφήνω. Κατάλαβες ότι υπάρχει τέτοια.
3: Επειδή με όλο ο νομό Ηλίας είμαστε ένα πράγμα. Δεν έχουμε ίδια.
1: Και κυρία Πανούτσου, έξω από το νομό Ηλίας.
0: Τον παρακολουθεί το TikTok τον Γιώργο.
18: Ορίστε.
0: Στο TikTok τον παρακολουθείς τον Γιώργο.
18: Βέβαια.
0: Και τι σε κάνει να τον βλέπεις, δηλαδή.
3: Τι είναι βλαμμένος. Τι άλλο, άνθρωπο, τι άλλο να σου πει.
1: Βλαμμένος ο Γιώργος, όχι ο Κράτης.
3: Ναι, εννοείται.
1: Εγώ το κατάλαβα. Πρέπει το αποσαφηνίσω.
3: Όχι, είναι το.
0: Βλαμμένος το βλαμμένο θα δει.
3: Εμείς τη διαλεκτό μας ξέρουμε ακριβώς.
1: Ακούνε κι άλλοι, Γιώργο μου, δεν είστε δυο σας.
3: Εντάξει, να κάνουμε. Εμείς έχουμε παιδιά προσωπικές σχέσεις. Δεν μπορεί να μας αγαπάνε όλοι. Κάποιοι πρέπει να πάνε και σε άλλους. Αυτό.
18: Να είστε καλά, κύριε, καλή εκπομπή.
0: Για χαρά, για χαρά. Καλά ξεμπερδέματα, ναι.
1: Τι ξεμπερδέματα, σιγά. Τι δεν γίνεται. Εγώ θεωρώ να σου πω κάτι. Δεν είναι ως αυτοκίνητο άνθρωπος. Έχει παρκάρει εκεί, έχει κάνει κανένα λιόμενο, κάνει τροχόσπιτο. Και δεν κουνιέται.
3: Σαν να έχει πάει δυτικά.
1: Μα κάθε μέρα μας παίρνει από την Ορφέως κολλημένος. Τι κολλημένος. 10 μέτρα προς, 10 μέτρα πίσω, κάνε κάτι.
0: Είναι σαν το ανέκδοτο με την αρκούδα και τον κυνηγό.
1: Όχι, μην το πούμε
3: τώρα. Ναι, όχι, θα το πούμε. Εγώ το ξέρω. Δεν πα για κυνηγή, αδερφέ.
1: Ναι, λοιπόν.
0: Δεν πα για κυνηγή.
3: Να κάνω μέρος, παιδί. Γιατί όλοι δεν οδηγάνε ένα μηχανάκι. Δηλαδή ένα 20% να είχε μηχανή ή μηχανάκι ή κάτι.
0: Ναι.
3: Δεν θα είχαμε τόσο κυκλοφορία.
0: Έχουμε πολλά μηχανάκια. Ξέρεις ότι σε μηχανάκια, σε πληθυσμό και ανάλογα με αυτούς, έχουμε τα περισσότερα μηχανάκια στην Ευρώπη.
3: Γιατί δεν δίνουμε εκεί καμία χορηγία να πάμε να πάρει ο
0: καθένας. Γιατί εκτός από τα μηχανάκια, έχουμε και 2-3 αυτοκίνητα ο καθένας.
3: Όλοι μαζί τα κουνάμε. Δεν μπορούν να βγάλουν για όλους να πάνε, πάρουν ένα μηχανάκι. Μέχρι 2-3 χιλιάρια να βάλει μια επιχορήγηση, ρε παιδί μου.
0: Να.
3: Παιδιά, αν είχαμε όλοι μηχανάκια, δεν θα πηγαίναμε από σημείο Α σημείο. Δεν σου λέω αυτοί που κουβαλάνε. Πόσοι χρειάζονται πραγματικά.
0: Είναι γεγονός ότι η μηχανή μέσα στην Αθήνα σώνει πάρα πολύ.
3: Πάρε μου έναν ακροατή που μας έχει πάρει από μηχανή. Κανένας. Πάει στη δουλειά, το έφτασε.
0: Πάμε.
1: Εμείς τι θα κάνουμε, κλέφτες να γίνουμε. Δεν παίρνουν, δεν μας ακούνε.
3: Σωστό.
1: Έμα. Πάμε να ακούσουμε την κομματάρα.
19: Με άλλα λόγια θα σου το πω. Με έναν αρχαίο μύθο. Μια ιστορία ψεύτικη και λίγο ξεχασμένη. Και πάσα ομοιότητα είναι εξ αρχής χαμένη.

0: θα τα ζητήσω.
1: Έχεις σκεφτεί να κάνεις stand-up comedy?
2: Δεν νομίζω να έχω τόσο ταλέντο. Θεωρώ πολύ δύσκολο. Αυτό που κάνω εγώ είναι αυτοσχεδιασμοί του τριλεπτού, τετράλεπτου, όπως είδες το ζήσαμε. Δεν ξέρω αν έχω τέτοια. Μπορώ να το δοκιμάσω, αλλά δεν ξέρω. Δεν λέω όχι, δεν είναι κάτι όμως. Αν δεν το κάνεις.
1: Άμα δεν δοκιμάσεις, αν
2: ακριβώς.
1: Θα μπορούσες παραδείγματος χάρη να πας με έναν άλλον στάδιο.
3: Να ενταχθείς σε μια παράσταση.
1: Να ενταχθείς σε μια παρέα, να ενταχθείς σε μια παράσταση. Ξέρω εγώ, πας στο Τζούβι, τον ξέρεις κιόλας.
2: Αυτό. Τζούβι, σε παράδειγμα.
1: Τσουβέλα, κάνε κουμάντα, ρε.
2: Ναι.
1: Και να κάνεις, ρε παιδί μου, να μπεις 2-3 φορές να κάνεις ένα αυτοσχεδιασμό και να.
2: Με μεγάλη μου
1: το stand-up comedy ουσιαστικά είναι αυτοσχεδιασμός.
2: Είναι.
1: Βέβαια, θέλει προετοιμασία, θέλει σκληρή προετοιμασία.
2: Θέλει για σκληρή να προετοιμασία για τον ακροατή.
1: Και για τον ακροατή.
2: Γιατί πρέπει να μάθεις να δέχεσαι το αστείο και τη.
1: Ναι.
2: Αλλά το θέμα είναι ότι για να πηγαίνουν τόσο καλά πλέον τα stand-up comedy σημαίνει ότι ο κόσμος έμαθε και σμιλεύει χάρη πάρα πολύ στον Αλέξανδρο, ναι, αλλά και σε άλλους καλλιτέχνες βέβαια, ότι έμαθαν, ρε παιδί μου, ο κόσμος να καταλαβαίνει πού είναι τα όρια της σάτυρας, αν υπάρχουν όρια.
1: Εγώ που σε διάβασα, κάνεις αυτό σαρκασμό.
2: Ναι.
1: Περισσότεροι που κάνουν στα ντοκόμεντι δεν πολύ κάνουν αυτό σαρκασμό, βασίζονται κυρίως στο να
2: πειράξουν τον άλλον, ναι.
1: Νομίζω ότι εσύ μπορείς να το πας και εκεί, δηλαδή. Εντάξει, να πας και στον αυτοσαρκασμό και τα λοιπά. Καλά, άμα βάλεις και έναν καθρέφτη στη σκηνή
2: επάνω, δεν το βλέπω, δηλαδή, δεν είναι, έχω
1: χρειάζεται
2: λίγο.
1: Δηλαδή να κάνεις και πολλά πράγματα. Ή φαντάσου, ξέρω εγώ, ποιους δεν πολύ γουστάρεις, ας πούμε, και μπορείς με βάση αυτό να το κάνεις.
2: Κοίταξε.
1: Βέβαια δεν σε έχω να τα γράφεις κιόλας.
2: Όχι, δεν γράφω τίποτα, δεν γράφω τίποτα. Ποτέ, παιδιά, ό,τι και να έχω. Απλά ξέρεις, είναι το ωραίο ότι όχι μόνο δεν τα γράφεις, εγώ σκέφτομαι να τι θα πω εγώ, τι θα πει η Μαρία, τι θα πει ο διπλανός μου, πού θα είναι η κάμερα, πού θα είναι όλο αυτό για να βγει ένα σκηνικό. Και το οποίο εμένα μου αρέσει ότι η Μαρία, ξέρω εγώ, που θα κάνουμε μαζί το βίντεο, δεν έχει πρόβλημα να τσαλακωθεί και η ίδια για να κάνει τον κόσμο λίγο καλύτερο στο να γελάσει.
1: Αυτό είναι το καλύτερο.
2: Αυτό είναι. Δηλαδή, εσύ τώρα, ο Μπάμπης, που έχει την ιστορία πίσω σου, να έρχομαι εγώ εδώ, που είμαι μια τρίχα από τα γένια σου, να σου πω να κάνουμε χαβαλέ και να είσαι τέτοιο άνθρωπο και να παίζει σαν μικρό παιδί. Αυτό εμένα είναι η ζωή.
1: Και σήμερα μου βγαίνει και το αποθυμένο, γιατί ήθελα πάντα να τραγουδήσω, να παίξω στο θέατρο, να γίνω μαλάκας και τα λοιπά. Το μόνο που κατάφερα
3: ήταν το τελευταίο. Μπάμπη,
1: ήταν το τελευταίο. Μπάμπη, ναι.
2: Έχουμε χορηγούς, έχουμε εδώ ανθρώπους, έχουμε επικοινωνία.
3: Μη μου το φορφάνε πάλι.
2: Τον έχετε διαλύσει. Κοντεύει, δεν μπορεί να πάρει αίσθημα να συμπληρώσει ένα βιβλίο.
3: Είχαμε περάσει πέρσι τέτοια εποχή με το που τελείωσαν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις των ομάδων. Δεν είχε πιέσει να κάνει μια περιοδία και να τραγουδήσει. Είχαμε και μια προσφορά από τη Μυτιλίνη. Μυτιλίνη που είχε γράψει η Λιμνό. Τελικά δεν πήγε γιατί σε βάσκαν τους γύρω. Εκεί που θα ήταν κοντά στο κέντρο και
1: παραθέρετα. Είχε πολλά παιδιά από αυτά που μαζεύουν από τη θάλασσα και τα λοιπά.
3: Και τελικά το φύγα. Αλλά μην μου το ξαναξυπνήσει αυτό το
2: ξεκινάμε. Άκου, ο Μπάμπης θα φτιάχνει συνέχεια όσο υπάρχει και θα δημιουργεί. Είναι η φάρα του.
3: Ωραία. Πάμε πολιτική ενημέρωση και επιστρέφουμε για το τελευταίο μήνυμα.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
2: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
1: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610 224 245 και 6945 634 639.
3: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο!
4: Οπ, έτοιμες και μπριζόλες! Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα, ο σωστός οψής της δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του.
5: Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Ηλεκτρονέτ. Ηλεκτρονέτ! 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
6: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, οινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986 677 304.
7: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
8: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
9: Έχεις.
8: Θέλω μπρατσάκια.
9: Έχεις.
8: Θέλω και πετσέτα.
9: Έχεις.
8: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
10: Από το tzatzala.gr φυσικά. Φουσκωτά, σωσίβια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο tzatzala.gr και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Patra Mall, Γλάφκου 9.

0: Έρχεται. Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
1: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Παλιά! Μπαίνει μπροστά!
3: Κάνει το μπλαφέ! Κάνει το μπλαφέ!
4: Δεν είναι offside! Δεν είναι offside!
3: Το σούτ!

0: αλλού. Εδώ είμαστε, Big Wings Sport FM 94,6. Μπήκαμε στο τελευταίο μήνυμα τη εκπομπή. Πάντα στην παρέα μας ο Γιώργος Πόπορης. Γιώργο, τι μουσική ακούς, γιατί βλέπω γουστάρι με αυτά που παίζουμε, έτσι.
1: Πολύ, το προηγούμενο τραγούδι το αφαιρώ στη γυναίκα μου, τη Χριστιανά τη Ζήρου. Και μετά πες τώρα αυτό που έγινε που βγήκαμε έξω, που ψάξαμε από τους Κυπριώτες.
2: Στο Sport FM. Θα βγει συγγενής με την Πανούτσου.
1: Έτσι.
0: Είναι σίγουρα.
2: Ναι.
1: Σίγουρα 100%. Θα με πάρει ο πεθερός μου τώρα και θα βρούμε ακριβώς.
0: Πώς είναι το άνθρωπος τώρα που είναι παπαντής και πώς είναι το σοβαρός άνθρωπος δίπλα μας.
2: Ναι, ρε,
0: ο ένας θα έρθει γυναίκα, θα αρχίσει τα σάλια, ο άλλος έχει μια κοράκλα που ακούει, γιατί να χαιρετίζουμε την κοράκλα στις γυναίκες και παίρνει να με
2: κάνει. Ακούει, μικρή, ακούει.
3: Ακούει, ακούει.
0: Πώς τη λένε.
3: Χαρά, ακούς τον μπαμπά.
2: Γεια σου Χαρά, γεια σου Χαρά.
1: Γεια σου Χαρά.
0: Χαίρεσε τον μπαμπά σου Χαρά.
1: Έτσι, έτσι.
0: Και να σε χαίρεται και ο μπαμπάς.
2: Θα πρέπει στην οικογένεια να βγει και ένα σοβαρό, γιατί άμα περιμένουν από αυτόν εδώ, άστο.
0: Έχει να σου πω, είναι και συγκριτικό, τώρα είναι πολύ χαμηλά που πήχεις.
1: Ναι, μπράβο, αυτό.
0: Οποιοδήποτε
1: οικογένεια. Να σκάφει κάποιο στο επίπεδο. Αλλά το ωραίο ήταν, το λέγε πάντα ο πατέρας μου, έλεγε. Ξέρω εγώ, ο Αντρέας ήταν, ξέρω εγώ, τη θετική να διαβάσει να κάνει. Ο Δημήτρης αστυνόμος. Βλέπει εμένα και λέει: ένα δικηγόρο να βρούμε τώρα να βγάζει το Γιώργο από τη φυλακή και είμαστε μια χαρά.
0: Έκανε από το σόκι και κάνε ξάδερφο, κάνε τίποτα.
1: Όχι, έχουμε.
0: Όχι.
2: Big Win, Sport FM 94 και 6, 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5. Τι έχουμε. Ωραία. Πάμε στον Καρατζαφέρ, τι να κάνουμε.
0: Έχουμε τελικό, κύριε.
2: Τι τελικό, μωρέ τώρα.
0: Να σου πω κάτι, δεν είναι. Τι? Να σου πω γιατί έχει γίνει τώρα αυτό. Έχει γίνει όλο αυτό,
2: ναι.
0: Γιατί πήρε πρωτάθλημα και θέλει να βγει τώρα να το παίξει κάπως.
3: Έπεσε.
0: Λοιπόν. Τι να κάνει, δεν μπορεί καν να συγκρατηθεί από τη χαρά του.
1: Λιποθύμης.
0: Πραγματικά όμως. Όπως το λες, λιποθύμης. Λοιπόν, οι άλλοι μάλλον και πήρε η άσυνα το πρωτάθλημα.

0: Οι κακίες που έλεγε την ώρα που έπεσε η γραμμή δεν μεταφέρονται στο ραδιόφωνο, αλλά εν πάση περιπτώσει εμείς.
1: Τι δεν μεταφέρονται στο ραδιόφωνο, είπαμε.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά να ακούει και ο αρμόδιος.
1: Καλώς τον πρωταθλητή!
2: Έτσι, μπράβο. Μ' αρέσει η προσφώνηση.
0: Υπάρχει περίπτωση να το χάσει.
2: Το μόνο που μπορεί να πέσει είναι η γραμμή. Ορίστε.
0: Ναι, εντάξει, δεν μην το.
1: Να πες και κανένα κέρασμα, φίλε, άσε τώρα να πέσει η γραμμή.
2: Έτσι.
0: Κάτι γλυκά που ήρθαν δεν ήταν από σένα.
1: Σιγά, σιγά.
2: Γλυκά έφερα μόνο στο κανάλι. Ζητώ συγγνώμη, θα στείλω και από εκεί.
0: Okay, εντάξει. Για πάμε.
2: Λοιπόν, εντάξει, σήμερα έχει τώρα ένα τελικό Europa από αυτούς που παίζουν, ξέρεις, μπάμπου μου ομάδες όπως η Freiburg, η Tottenham, τέτοια πράγματα.
1: Ναι. Απλά η Tottenham πέρσι το πήρε, ενώ έχεις να πας ευρωπαϊκό τίτλο από όταν ήσουν μαθητής.
2: Περίμενε, έρχεται. Σιγά σιγά. Καλά, ναι. Με τη σειρά τους.
1: Θα έχει και η θάλασσα.
2: Τη σειρά τους. Μικρή μεγάλη στο καφενείο τώρα, περίμενε λίγο.
3: Εξάλλου όσο ζω μαθαίνω, λέει, δεν λέει. Πάντα μαθητής με.
1: Μαθαίνω, αλλά δεν βλέπει χαρά. Προκοπή.
2: Χθες έγινε και ένα άλλο μάτς εκτός από το...
1: Άλλη μια σφαγή.
0: Ναι.
2: Α, μάλιστα. Όχι, εντάξει.
0: Ωραία,
1: το είδες.
2: Ναι, όχι, φίλε, δεν έβλεπα Μπόρνου Σίτι, έβλεπα Τσέλσι τότε.
1: Μετά, φίλε, στο δεύτερο ημίχρονο.
2: Τι δεύτερο ημίχρονο, καλά, να σου πω ότι μέχρι το 70.
0: Μπορείτε να σοβαρευτείτε να μιλήσουμε για τον τελικό τώρα με τις αγλαμάρες που λέτε.
2: Άντε, να πούμε και για τον τελικό του Europa. Κοίταξε, είναι η πρώτη φορά που βλέπω τόσο μεγάλο φαβοριτισμό.
1: Όντως.
2: Σε αυτό το επίπεδο. Έτσι. Μιλάω τώρα για Europa και Conference, όχι για Champions League, γιατί και πέρσι ήταν το Paris Inter σε αντίστοιχα περίπου νούμερα. Έχει λογική, να πούμε όμως, κυρίως λόγω του ότι η Aston Villa είναι μπαρτοκαπνισμένη και λόγω του Emery βασικά. Βέβαια και η Freiburg έχει φτάσει ως εδώ με εντυπωσιακά νούμερα. Λοιπόν, να τα πάρουμε λίγο με τη σειρά. Η Aston Villa μετά τα ημιτελικά του Conference League το 24, όπου την πέταξε έξω ο Ολυμπιακός, τα προημιτελικά του Champions League πέρσι, φέτος βρίσκεται ένα παιχνίδι πριν το πρώτο ευρωπαϊκό της τρόπιο μετά από 44 χρόνια. Το 82 ήταν outsider και είχε κερδίσει με ένα 0 την Bayern. Τώρα να πούμε ότι έχει κερδίσει όλα τα παιχνίδια πλην ενός στη League Phase, τερμάτισε δεύτερη, απέκλεισε εύκολα Lille Bologna και στον εμφύλιο τον αγγλικό κόντρα στον Nottingham Forest στα ημιτελικά έχασε ένα 0, αλλά πέτυχε ένα εντυπωσιακό 4-0 στη Ρεβάν στο Villa Park και συνολικά έγραψε 12 νίκες σε 14 παιχνίδια στη φετινή της πορεία μέχρι τον απόψινο τελικό στην Κωνσταντινούπολη. Έκανε 4-2 επί της Liverpool που της εξασφάλισε Champions League για τη νέα σεζόν μέσω πρωταθλήματος. Και βέβαια να πούμε ότι μπάμπη και εσύ με κασκόλα στον Βίλα θα είσαι σήμερα, έτσι.
0: Εννοείται ότι θα είμαι με κασκόλ, ναι. Αλλά θα παίξω Freiburg.
2: Εντάξει, ναι, okay. Οπότε θα είσαι κερδισμένος είτε έτσι είτε άλλο.
1: Ναι, win-win.
0: Εντάξει, δηλαδή τι είναι, να παίξω την Aston Villa πόσο δίνει.
1: 1,60.
2: 1,60 έχει πάει.
0: Η Freiburg.
2: 5,5.
0: Λοιπόν, τώρα τι συζητάτε.
1: Το χ. Το χ. 3,90.
2: Το χ είναι 3,90.
0: Εντάξει, μια χαρά είναι.
3: Μπάμπη δεν τα αφήνουμε στο χ.
0: Όχι, δεν τα αφήνω.
3: Για την κανονική διάρκεια λέω, ρε παιδί. Και μετά βλέπουμε.
2: Και μετά βλέπουμε. Εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν, από την άλλη να πούμε για τον Έμερι ότι μετά τον Μουρίνιο γίνεται ο δεύτερος προπονητής που θα φτάσει σε τελικό κυπέλλου Ευρώπης με τέταρτη διαφορετική ομάδα. Ο μεγάλος Έμερι έχει μέχρι τώρα κατακτήσεις 4. Τη μία φορά που δεν τα κατάφερε ήταν αυτή που δεν έπρεπε. Arsenal, Chelsea 1-4 στον Μπακού. Το 19 τότε με Αζάρ και Ζιρούτ λοιπόν, μην τα θυμόμαστε αυτά. Λοιπόν, από την άλλη η Freiburg έχει ένα εντυπωσιακό αριθμό 11 σερνίκες εντός.
0: Μα είναι πολύ καλή ομάδα η Freiburg, έτσι.
2: Είναι πολύ καλή ομάδα και είναι και συμπαγής ομάδα. Αλλά δεν έχει κατακτήσει κανέναν τίτλο στην ιστορία της. Δηλαδή δεν πάει μόνο για παρθενικό ευρωπαϊκό τρόπιο φέτος, πάει και γενικά πρώτο ασημικό που λέμε, στα 122 χρόνια από την ίδρυσή της. Είναι άλλο μοντέλο, είναι γερμανική ομάδα, αλλά προσέχει αρκετά την αμυνά της. Είναι 41 ετών πρώην ποδοσφαιριστής της ομάδας ο προπονητής της, ο Βίλιαν Σούστερ. Το ίδιο ήταν και ο προκάτοχος, ο Κρίστιαν Στράιτ. Μιλάμε για μια ομάδα που το 16 έπαιζε στη δεύτερη κατηγορία και 10 χρόνια μετά παίζει τελικό Europa League, έχοντας τρεις παρουσίες τα τελευταία 4 χρόνια στη διοργάνωση. 9 νίκες, 2 ισοπαλίες, 3 ήττες στη φετινή πορεία. Ουσιαστικά πέρασε εύκολα Γκένκ, πέρασε εύκολα Σέλτα, τα χρειάστηκε λίγο με την Μπράγκα, έχασε με γκόλσα χασομέρια στον πρώτο ημιτελικό 2-1 στην Πορτογαλία, είχε μια γρήγορη αποβολή Μπράγκα στο 15 στη Ρεβάνς, το έκανε 2-0 ημίχρονο, 3-0 αρχές πρώτου ημίχρονου, μειώνει η Μπράγκα και εκεί λίγο τα χρειάστηκε κυρίως λόγω της απειρίας της. Η Φράιμπουργκ καλά πέρασε στον απόψινο τελικό. Επίσης να πούμε ενδιαφέρον στατιστικό στοιχείο είναι ότι έχει σκοράρει Φράιμπουργκ 3 γκολ σε 90 λεπτό στους 4 από τους 6 αγώνες στα νοκάουτ, έχει 25 γκολ. Την καλύτερη επίθεση έχει Άστον Βίλα με 28, δηλαδή είναι φιναλή σήμερα δύο ομάδες που έχουν σκοράρει πολλά γκολ στον θεσμό. Για να μην μακρηγορώ, εγώ έχω παίξει διπλό με γκολ-γκολ και σκόρερ τον Watkins, ο οποίος έχει σκοράρει 10 γκολ στα τελευταία 10 μάτς που έχει ξεκινήσει βασικός για την Άστον Βίλα. Αν βάλουμε και τρεις αποκρούσεις από τον Αργεντίνο, τον goalkeeper της Άστον Βίλα, τον πρώην δικό μας, πάμε στο 9-25. Άρα έχουμε νίκη Άστον Βίλα, έχουμε goal-goal, έχουμε anytime scorer τον Όλι Watkins και τρεις αποκρούσεις τον...
1: Ωραία.
2: Τον ξέχασα, τον Φερνάντες, ναι.
0: Πολύ ωραία.
1: Να είστε καλά κύριε μου. Σας αφήνουμε να χαρείτε με τον τίτλο σας, να φάτε τα γλυκά σας που δεν μας στείλατε και εμείς εδώ είμαστε.
2: Ευχαριστούμε.
1: Να είστε καλά. Λοιπόν, εγώ επίσης να πω ότι μπορείτε να μπείτε στο Instagram του Sport FM, διότι για λίγες ακόμα μέρες μπορείτε να διεκδικήσετε το Cherry Tingo 4 Hybrid, μια μαξάρα φοβερή και τρομερή. Η κλήρωση θα γίνει το Σάββατο σε μια ειδική εκπομπή το μεσημεράκι, οπότε προλαβαίνετε. Και στο σημείο αυτό να πω ότι αν ψάχνετε ένα σύγχρονο SUV που τα κάνει όλα, το νέο Cherry Tingo 4 Hybrid σας περιμένει με 204 ύπους, υβριδική τεχνολογία χωρίς ανάγκη φόρτισης και μηδενικά τέλη κυκλοφορίας, συνδυάζει επιδόσεις και οικονομία με τον πιο πρακτικό τρόπο. Δεν είναι τυχαίο ότι αναδείχθηκε το νέο Car of the Year 2026. Στο εσωτερικό του, οι διπλές οθόνες 12,3 ιντσών δημιουργούν ένα πλήρως ψηφιακό περιβάλλον, ενώ οι άνετοι χώροι και τα προηγμένα συστήματα ασφαλείας το κάνουν ιδανικό για κάθε οικογενειακή μετακίνηση. Και το καλύτερο, όλα αυτά σε τιμή 24.990 ευρώ. Ένα BSUV που αξίζει την προσοχή σας. Κλείστε test drive και δείτε το από κοντά στα 5 σημεία Τσέρι στην Αττική.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Ω, το γλάτσωσε! Έλα μπρο, πάμε κι εμείς! Μισό να πιω νερό!
6: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
7: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά, παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
9: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
10: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου!
11: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε,
10: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
11: Παίζουμε
10: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
11: Μα...
10: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
13: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
12: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
13: Φυσικά, BioClima.
14: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft.
15: Πάμε!
16: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
17: Μπορεί να τρέξει.
16: Παίζει να βγει και πρώτος.
17: Μπράβο πατέρα σου.
16: Παίρνει κάτι ενισχυτικό. Ενισχυτικό και φυσικό.
17: Οστεομούβ.
18: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
19: Η Winsport FM 94,6.

0: Κύριε, δεν ξέρω αν καταλάβατε τι έχει γίνει σήμερα. Νομίζω ότι είχαμε έναν φίλο μαζί μας, έναν άνθρωπο ο οποίος βιοπορίζεται με να κοροϊδεύει τον κόσμο, σαν και εμάς δηλαδή.
1: Όχι, να μιλήσω τον εαυτό σου.
2: Ναι, μόλις σκοτώθηκε σε δουλειά. Φέρετε κάτσε πιο εκεί.
1: Όταν πήγαινε, έρχομαι την ομιστά και
0: τρώω. Τα μπουρνούσια, τα μπουρνούσια.
2: Μπάβη, θέλω να πω κάτι. Ειλικρινά σου μιλάω. Όποιος έχει γνωρίσει προσωπικά, πιστεύω θα. Και ξέρει μάλλον από μένα. Ρε φίλε, αυτό που έχω ζήσει σήμερα μαζί σου, στο είπα πριν. Το ντεζαβού, το βλέπει και ο αδερφός μου κτλ. Φίλε, βλέπω τον πατέρα μου επάνω σου σε 100.000 πράγματα. Από τον τρόπο που ξύνεσαι, που κάνεις, που ανεβάζεις τα πόδια. Δεν μπορώ να σε ευχαριστήσω περισσότερο από αυτό που έχω ζήσει σήμερα μαζί σου. Σε θεωρώ, αλήθεια σου λέω, δεν ξέρω τι έχει γίνει. Δηλαδή, αν δεν ήξερα ότι δεν είσαι ο πατέρας μου, θα έλεγα ότι είναι ο πατέρας μου.
1: Ρε, μήπως είχες από την Κυλλήνη.
0: Ξέρω εγώ, μαλάκα.
1: Για ψάχνει.
2: Δεν είναι, είναι δηλαδή όλο το.
1: Μη βρεις, ακούει χαρά, ρε. Ναι, την μωρέ. Οποία ήταν χαρά. Και γλυκύτατη. Την είδα σε βίντεο τώρα που άκουγε για τον παπά, είναι και γλυκύτατη.
2: Δεν υπάρχει.
1: Έχω δει δύο πολύ ωραία πράγματα τώρα στο κινητό. Μία το βιντεάκι της χαράς που είναι χαρά Θεού, δηλαδή έχετε πετύχει και το όνομα.
2: Ναι, ναι.
1: Και μία φωτογραφία που μου έχει στείλει τώρα ο Καρατζαφέρης. Είναι ο Καρατζαφέρης και ο Τσόχος μαζί με τους παίχτες της Σάσανα. Έχει κάνει Photoshop και πανηγυρίζει τον τίτλο. Μιλάμε τώρα, η γραφικότητα έχει σπάσει κάθε όριο.
0: Είναι ψωνάρας.
1: Μου λέει δείξτε το λέξη στον διπλανό. Δηλαδή ήμαρτο.
0: Είναι ψωνάρας.
1: Εγώ θα μείνω στη χαρά.
0: Να ευχαριστήσουμε και τον αδελφό σου που ήρθε μαζί.
1: Κυρίως.
3: Εγώ σας ευχαριστώ, παιδιά, γιατί μου δώσατε μια ευκαιρία να δω πώς γίνεται αυτό και είναι υπέροχο.
1: Η πλήρης απομυθοποίηση δηλαδή. Αλλά τέλος πάντων.
0: Γιώργο, νομίζω ότι δεν τελειώσαμε.
2: Δεν τελειώσαμε με τίποτα. Θέλω να ενημερώσω τον κόσμο να περιμένει σύντομα το βιντεάκι μας.
0: Ναι.
2: Θα είναι η πρώτη φορά που θα τα ανεβάσω χωρίς να στο δείξω. Δεν θα πάρω έγκλησή σου.
0: Δεν με ενδιαφέρει και να έπαιρνες έγκριση.
2: Χαίρομαι.
1: Απλά πρόσεξε γιατί ξέρεις που μένεις.
2: Λοιπόν, όποιος το δει, θα αποδημοθοποιήσουμε εντελώς την κατάσταση. Εύχομαι τα καλύτερα στην εκπομπή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσέγγιση, Μπάμπη, προσωπικά. Για την υποδοχή, παιδιά, για όλο. Για εσάς που μας ακούγατε τόσο καιρό και μας ακούτε τόσες ώρες, πώς το λένε, και μας ανέχεστε. Φιλιά να δώσω στη γυναίκα μου, στο γιο μου, στην κόρη μου. Σας αλατρεύω. Παιδιά, καλό κουράγιο. Αυτό που κάνετε είναι θεϊκό. Μπάμπη, μην κόψει πουθενά. Οι μουσικάρες που έβαλες εσύ, ρε άτιμη, μέσα, εσύ.
4: Του τις είπε ο Μπάμπης.
2: Ας σας το πω. Δηλαδή...
3: Να χαιρετήσουμε και τον Σταύρο.
2: Το Σταύρο...
1: Εδώ συμπληρωματικό σήμερα.
2: Θέλω να σε εγχύσω με τη σειρά. Ο Σταύρος είναι πραγματικά βουνό εδώ μέσα.
0: Ψυχή.
2: Δεν ξέρω. Εύχομαι κάποια στιγμή...
1: Θα κοκκινήσουμε, ναι.
2: Μπάμπη, μην σταματήσεις ποτέ αυτό που κάνεις.
0: Εύχομαι κάποια στιγμή να κάνεις αυτό που σου είπα πριν.
2: Μακάρι.
0: Επειδή βλέπω λίγο
1: εγώ
0: μπροστά.
1: Εύχομαι να κάνεις ό,τι γουστάρεις.
2: Θα συνεχίζω.
1: Αν μέσα σε αυτά που γουστάρεις για αυτό που σου είπε ο Μπάμπης, μακάρι.
2: Εγώ δίνω το δικαίωμα του Μπάμπη δημόσια σε όλο τον κόσμο. Εάν με δει και αλλάξω το οτιδήποτε από αυτά που με αγάπησε, θα σταματήσω το επόμενο πρωί.
1: Ωραία.
0: Ήταν μαζί μας ο Νέαρχος Χρυαζόπουλος, ο Σωτήρης Ταμπάκος και η Κωνσταντίνα Πανούτσου.
1: Ήταν μαζί μας ο
0: Γιώργος
2: Πόπορης.
1: Ο Γιώργος Πόπορης λοιπόν και ο αδερφός του Ανδρέας εδώ.
0: Ο Ανδρέας, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Μείνετε συντονισμένοι.
3: Πριν κλείσουμε, να χαιρετήσω τη γυναίκα μου, τη Γεωργία.
1: Έτσι, αγάπη, μέχρι τώρα μόνο στη χαρά.
2: Εγώ του έκανα σινιάλα. Γεωργία, εγώ έκανα σινιάλα.
1: Ο ένας μιλούσε για την κόρη, ο άλλος για τη γυναίκα. Τώρα φαίνεται διαφορά.
2: Ναι, και τώρα το κατάλαβε.
0: Ο τύπος είναι Ποπόρης, ρε.
2: Τελείωσε.
1: Ποπόρης,
2: φιλάκια.

32 χρόνια κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ, 30 χρόνια Sport FM, στο τρίτο συνέδριο All About Sports από New Media στις 10 Ιουνίου του 2026. Κορυφαία ονόματα συζητούν και σε συμβουλεύουν για το πώς τα media αλλάζουν μέσα σε αυτές τις δεκαετίες. Θέλεις να πάρεις μέρος σε αυτό το συνέδριο εντελώς δωρεάν? Κάνε την εγγραφή σου τώρα στο 210-48-31-108 ή μπαίνοντας στο info@trainandhub.edu.gr και θα έχεις και την ευκαιρία να διεκδικήσεις δύο υποτροφίες στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Μην το σκέφτεσαι, ισχύει για νέους από 18 έως 32 ετών. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και μετά οι ρεπόρτερς με Τάσο Νικολογιάννη, Κώστα Κιτσοτζόγλου και Γιώργο Τσανά. Κανάς όλοι καλά.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Ε, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκίνητο να το δώσεις.
2: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο.
1: Το κινητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκίνητο να το δώσεις.
2: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο.

0: Η ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Valaris, Somerset 76 Rio, τηλέφωνο 2610-994-111.
1: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610-700-241.
2: Ηλεκτρολογικές εργασίες παντός τύπου με υπογραφή ποιότητας. Εργοηλεκτρική. Αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις, νέες εγκαταστάσεις σε μεγάλα κτίρια, βιομηχανίες, υποσταθμούς μέσης τάσης, πρατήρια υγρών καυσίμων, εμπορικά καταστήματα και κατοικίες. Εργοηλεκτρική. Διαμαντή Νικολάου 42. Τηλέφωνα 2610-333-803 και 6932-436-520.
3: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
4: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
5: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
6: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by They. Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου, με έναρξη και τερματισμό, Parking Knob. They, power up the ride. Χορηγός, Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός, They.
7: Από το 1970, το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
8: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280, με εκθεσιακό χώρο, γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
7: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα, αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας. Σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
8: Aqua Color Μπιθέλης. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970, το ξύλο έχει το χρώμα μας.
9: Sport FM Πάτρας

Τους παραφάντως συνδέξω με τρεις λέξεις στιγμή στα μικρόφωνα, θα δώσω για να πλούστε ρύθμιση στο ήχο. Καλό απόγευμα. Τέταρτη σήμερα, 20 Μαΐου, μια μέρα που οι εξελίξεις τρέχουν επί της ουσίας στη Μαρχακή, βεβαίως το τοπίο αρχίζει να γίνεται λίγο πιο θολό και όχι να ξεκαθαρίζει. Αυτή είναι η πραγματικότητα τις τελευταίες ώρες. Την ώρα που οι δύο πλευρές με τους Έλληνες επιχειρηματίες φαίνονται ότι είναι στην ευθεία των συζητήσεων, υπάρχει βεβαίως ταξίδι του ενός και το θέμα έχει παγώσει τις τελευταίες ώρες. Τα πράγματα περιπλέκονται, καθώς σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες που έρθαν Πάτρας, το Σαββατοκύριακο στην Πάτρα οι Ολλανδοί. Η διοίκηση Μαρχακής αποδέχτηκε το ραντεβού που ζήτησαν οι Ολλανδοί. Έρχονται άνθρωποι τους το Σάββατο στην Σαββατοκύριακο και ήδη και τα 9 μίλ της διοίκησης Ραζενικής έχουν ενημερωθεί για ραντεβού του Σαββατοκύριακο με τους Ολλανδούς. Βεβαίως, να ξεκαθαρίσω το πούμε και στο ρεπορτάζ ότι και υπήρχαν και μέλη της Ραζενικής οι οποίοι τόνιζαν ότι έπρεπε να ακούσουμε και τους Ολλανδούς προτού πάρθει η τελική απόφαση για το μέλλον της ομάδας. Θα δούμε, εξελίξεις θα είναι ραγδαίες την επόμενη εβδομάδα. Σαββατοκύριακο και μετά, από ό,τι φαίνεται. Και όλοι περιμένουν να δουν ακριβώς τι θα συμβεί. Στα υπόλοιπα θέματα, ξεκίνησε το μάτς του Έσπερου Γλάφκου. Έσπερου με τον Κρόνο με στόχο την ισοφάριση. Χάνει 2-1 και απόψε θέλει να ισοφαρίσει για να πάει τη σειρά στο τελευταίο παιχνίδι την Κυριακή, το Σάββατο, για να πάρει την άνοδο στην Elite League. Άρα λοιπόν μεγάλο το ενδιαφέρον. Αύριο θα ανακοινωθούν διαιτές από την ΕΠΣΑ Χαΐας για τους αγώνες του Σαββατοκύριακου στα μπαράζ της Β και Γ κατηγορίας που παρουσιάζουν τεράστιο ενδιαφέρον, ειδικά τα δύο μάτς Β το Σάββατο, Αθλητική Ένωση Αιγαίου Δαβουρλής και Φαραϊκός Αναγέννηση, είναι μάτς φωτιά που τα κρίνουν τις δύο ομάδες που θα πάρουν τα δύο εισιτήρια για την πρώτη κατηγορία. Θα δούμε λοιπόν τα θέματα. Sport FM Πάτρα 96.3 στο Facebook, τα μηνύματά σας 2 29 119 τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού για τις δικές σας παρεμβάσεις.

Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να δούμε τι γίνεται. Μπίξ Λίξ στην Παναχαϊκή κορυφώνονται, αλλά βεβαίως κανείς με σιγουριά δεν μπορεί να πει το παραμικρό. Την ώρα που φαινόταν χθες το βράδυ ότι οι δύο πλευρές είναι πλέον πολύ κοντά στην ευθεία των συζητήσεων, είπα από χθες ότι όλη η ιστορία πάει στα μέσα της επόμενης εβδομάδας και όντως έτσι θα γίνει. Καταρχήν, αφού από την πλευρά των επιχειρηματιών ο ένας λείπει στο εξωτερικό για επαγγελματικό ταξίδι και θα γυρίσει την επόμενη Δευτέρα, άρα εκ των πραγμάτων πάμε για. Θα λείπει και ο κύριος Βόλτης κάποιες μέρες, άρα εκ των πραγμάτων μεταφέρονται για την επόμενη εβδομάδα. Εδώ τώρα θα έλεγα ότι χωρίς να γνωρίζουμε πολλά πράγματα, διάφορα ακούγονται ότι είναι πλέον πολύ κοντά στη συμφωνία, ότι έχουν φτάσει πάρα πολύ κοντά. Υπάρχουν όμως και άλλοι πλευρές που λένε ότι στους όρους συμφωνίας υπάρχουν θέματα που είναι ακόμη προς επεξεργασία και θα πρέπει να υπάρξει πλήρη συμφωνία για να φτάσουμε στη τελική συμφωνία των δύο πλευρών. Και την ίδια ώρα, μέσα σε όλο αυτόν τον χαμό, ξαφνικά στο προσκήνιο οι Ολλανδοί. Είπα ότι είχαν εμφανιστεί μέσω του δικηγόρου τους και τώρα πλέον εξελίξει από χτες το βράδυ. Μήνα ραγδαίες, οι Ολλανδοί ειδοποίησαν ότι έρχονται στην Ελλάδα. Είχαν ζητήσει ένα ραντεβού, επαναλαμβάνω, μέσω του δικηγόρου του Αθηναίου δικηγόρου, πριν Παναχαϊκή ολοκληρώσει συζητήσεις με τους Έλληνες επιχειρηματίες. Υπήρξαν απόψεις μέσα στη δίκηση αεροτεχνικής ότι καλό θα είναι να ακούσουμε και αυτούς πλέον, προτού παρθεί τελική απόφαση, να δούμε και ακριβώς τι γίνεται, τι ζητάνε, γιατί δεν γνωρίζουν ακριβώς όλοι, ποιο είναι και το ενδιαφέρον και τι ακριβώς ποια θα είναι η πρόταση πιθανόν να καταθέσουν. Άρα λοιπόν, οι εξελίξεις έτρεξαν από ό,τι φαίνεται μέσα στο βράδυ χθες και σύμφωνα με το δικό μου ρεπορτάζ οι Ολλανδοί έρχονται το Σαββατοκύριακο, καταφτάνουν στην Πάτρα, θα είναι ένας, θα είναι δύο από τους εκπροσώπους, δεν το γνωρίζω ακόμη, μαζί με τον Αθηναίο δικηγόρο θα κατέβουν στην Πάτρα και ήδη όλα τα μέλη της αεροτεχνικής έχουν ειδοποιηθεί για συνάντηση με τους Ολλανδούς μέσα στο Σαββατοκύριακο, να έχουμε παρουσία όλα τα μέλη για να ακούσουν τους Ολλανδούς ώστε στη συνέχεια από την επόμενη εβδομάδα να ζυγίσουν τα δεδομένα για να πάρθει η τελική απόφαση. Άρα είμαστε ενώπιον εξελίξεων. Με σιγουριά θα επαναλάβω ότι κανείς δεν μπορεί να πει τίποτα ακόμη. Πρέπει να είμαστε πολύ προσγειωμένοι για το τι θα συμβεί, διότι την ώρα που κάποιοι δείχνουν μια αισιοδοξία ότι όλα είναι στο τέλος, υπάρχουν κάποιοι άλλοι που είναι πιο επιφυλακτικοί και πολύ πιο συγκρατημένοι. Μέχρι να φτάσουμε στο τέλος της διαδρομής των συζητήσεων. Είμαστε σίγουρα με τους Έλληνες επιχειρηματίες στη φάση των διαβουλεύσεων για τους όρους συμφωνίας, όμως τώρα από τη στιγμή που δείξε αριστερικής αποφάσισε και θα δεχτεί τους Ολλανδούς, θα πρέπει να περιμένουμε και αυτή την εξέλιξη ώστε να δούμε τελικά μέσα στην επόμενη εβδομάδα τι ακριβώς θα γίνει, τι ακριβώς συμβαίνει. Την ίδια ώρα τα ονόματα, είπα, έχουν αρχίσει και λένε, ακούγονται διάφορα ονόματα. Σήμερα ένα από τα ονόματα που ακούστηκε, που έχει ακουστεί και από εδώ κάποιες μέρες πριν, του κυρίου Μάνθου Πουλινάκη που ήταν στον ΟΦ. Καταρχήν να ξεκαθαρίσω ότι ο κύριος Πουλινάκης δεν έχει σχέση με τους δύο τουλάχιστον, έτσι. Όμως πρέπει να είμαι σωστός. Μέσα στους δύο δεν υπάρχει όνομα Πουλινάκης. Ξεκινάω από το βασικό. Ο παράγοντας που έχει διατελέσει ομάδα Super League 1, στους δύο που έχουν εμφανιστεί στην Πάτρα, δεν λέγεται Πουλινάκης. Πάμε στο πρώτο θέμα. Ότι δεν έχει ακουστεί, δεν είναι αυτός. Ο άνθρωπος δηλαδή που είχαν ραντεβού μετά το παιχνίδι με τον Πανθουριακό σε ξενοδοχείο του Ρίου, με τον κύριο Σβόλη, δεν ήταν ο κύριος Πουλινάκης. Τσεκαρισμένο. Έτσι. Όντως είναι κάποιος άλλος παράγοντας που ήταν σε ομάδα Super League 1. Υπάρχει όντως το τελευταίο διάστημα μια φημολογία για Κρήτη. Το έχετε ακούσει όλοι, το έχουμε ακούσει όλοι, ότι μπορεί να υπάρχει και κάποιος εμπλεκόμενος. Τώρα, αν κάποιος από αυτούς συνδέεται με κάποιον στην Κρήτη, είναι ένα άλλο θέμα. Αυτό πρέπει να ξεκαθαριστεί επίσης. Στους δύο πάντως που έχουν εμφανιστεί, δεν είναι ο Πουλινάκης. Αλλά επειδή και εγώ ακούω για Κρήτη, και πρέπει να δει, όλη η ιστορία εδώ και 15 μέρες λέει για Κρήτη. Ψάχνουμε όλοι για ονόματα στον Όφη. Ποιοι έκαναν στον Όφη. Δεν ξέρω κατά πότε. Αυτό που προκύπτει πάντως είναι ότι ο κ. Πουλινάκης δεν είναι αυτός που εμφανίστηκε στην Πάτρα. Υπάρχει όντως παράγοντας που ήταν σε ομάδα Super League 1, αλλά δεν ήταν αυτός. Αν όμως
Υπάρχει και τώρα κάποια άλλη εμπλοκή, κάποιο ίσως ανθρώπου από την Κρήτη, δεν το ξέρει κανείς. Μπορεί να το ξέρουν ήδη μόνο. Αυτοί που στηρίζουν δεν είναι μόνοι τους. Ότι δεν έχουν ούτε μάνατζερ ούτε άλλους, ότι είναι δύο παράγοντες Αθηναίοι, Αθηναίοι είναι και δύο, έτσι. Ο ένας με διατελέσει όντως σε ομάδα, κατά άλλους ήταν πρόεδρος, σε άλλους ήταν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο άλλος δεν έχει διατελέσει. Θα δούμε τι θα συμβεί. Το τι, πού θα πάει η ιστορία τις επόμενες ημέρες. Υπομονή, δεν ξέρει κανείς πού μπορεί να είναι αλήθεια, πού μπορεί να υπάρχει ψέμα, τι ακριβώς μπορεί να συμβαίνει. Θα δούμε. Πάντως, τσέκαρα από όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές ότι τουλάχιστον στους δύο που έχουν παρουσιαστεί και στον παράγοντα της ομάδας του Πελικάνα δεν είναι Πουλινάκης. Έτσι. Βεβαίως ότι δεν ήταν ο κ. Πουλινάκης, να πω ότι έχει διαβρεύσει και από μέρες έχει ακούσει το όνομά του. Έτσι. Δεν ξέρω. Είμαι πάρα πολύ επιφυλακτικός. Δεν ξέρω ποιοι ακριβώς είναι, με ποιους συζητάνε. Αυτό που μεταφέρεται ότι υπάρχει μια σοβαρότητα σε όλες τις κινήσεις, και επαναλαμβάνω ότι είναι μόνοι τους. Απομένει να μάθουμε όταν εξελιχθεί η κατάσταση τα ονόματά τους. Αλλά τώρα είπα ότι για μένα λίγο η υπόθεση περιπλέκεται. Από τη στιγμή που η Εραστεχνική αποδέχτηκε να συναντηθεί με τους Ολλανδούς το Σαββατοκύριακο, μάλιστα κάνουν ταξίδι αστραπή. Έρχονται Παρασκευή βράδυ και θα φύγουν Κυριακή βράδυ να συναντηθούν με τους ανθρώπους της Παναχαϊκής. Δεν ξέρω ακόμη απόψε θα οριστικοποιηθεί το ραντεβού, ώρα και μέρα και τόπος που δεν θα ανακοινωθεί βεβαίως, το ραντεβού. Πώς θα ενημερωθούν οι άνθρωποι της Παναχαϊκής, πώς θα είναι τα μέλη από την Ολλανδία που θα έρθουν, θα τους ακούσουν. Επαναλαμβάνω ότι υπήρξαν φωνές μέσα στην Εραστεχνική ότι πρέπει να ακούσουμε και την άλλη πλευρά από τη στιγμή που ζητάει ραντεβού, προτού πάρθει η τελική απόφαση. Οπότε από το Σαββατοκύριακο και μετά, εκ των πραγμάτων, νομίζω ότι μετράμε αντίστροφα για να δούμε αν θα υπάρξει θετική κατάληξη, αν θα υπάρξει αρνητική κατάληξη, ποιον θα επιλέξουν, αν θα επιλέξουν. Γιατί μέχρι τη Δευτέρα, στο θέμα των επιχειρηματιών, είναι λίγο δύσκολο να προκύψει κάτι, καθώς ο ένας απουσιάζει. Επικεφαλής στο εξωτερικό. Δεν βρίσκεται στην Ελλάδα, είναι στο εξωτερικό, γυρίζει τη Δευτέρα. Βέβαια, τώρα το θέμα είναι μεταξύ δικηγόρων, έτσι το καταλαβαίνουν όλοι αυτή τη στιγμή. Γίνονται διαβουλεύσεις, άρα από το Σαββατοκύριακο και μετά, λογικά θα αρχίσουν να ξεκαθαρίζει και να ξετυλίγεται το κουβάρι και τουλάχιστον ερχόμενοι και Ολλανδοί εδώ, θα μάθουμε και τι ακριβώς εκπροσωπούν, ποιοι είναι, και φαντάζομαι ότι και αυτό ίσως είναι και ένα θέμα να βγουν και άλλοι μπροστά για να μάθουμε ακριβώς τι γίνεται στο διοικητικό κομμάτι.

Θα δούμε. Λοιπόν, τι θα γίνουν. Τώρα, όντως, με σιγουριά δεν μπορεί να πει κανείς το παραμικρό. Έτσι. Από τη μία, ακόμη και στο θέμα των Ελλήνων επιχειρηματιών, υπάρχει μια φημολογία που λέει ότι είμαστε στην τελική ευθεία, ότι την επόμενη εβδομάδα πέφτουν υπογραφές και ότι ο δρόμος ανοίγει για τις διοικητικές εξελίξεις. Υπάρχει όμως από σήμερα και μια άλλη φημολογία ότι έχει παγώσει το θέμα. Εδώ και κάνα δύο μέρες το θέμα έχει παγώσει κάποια θέματα των διαβουλεύσεων. Τώρα, ποιος, πού κρύβεται η αλήθεια και όλα αυτά θα φανεί. Εντάξει, δεν είναι μακριά αυτή η πραγματικότητα, αλλά σε μια διαπραγμάτευση είπα ότι θα το πω πολλές φορές μέχρι να ολοκληρωθεί να πέσουν υπογραφές. Δεν μπορεί να είναι κανένας σίγουρος. Υπάρχουν πάντως θέματα που φαίνεται ότι είναι προς επεξεργασία αυτή τη στιγμή. Δεν φαίνεται ότι είναι 100% κλειδωμένο το θέμα. Φαίνεται ότι υπάρχουν θέματα τα οποία συζητιούνται και μεταξύ δικηγόρων υπάρχουν αυτές οι επαφές, οι επικοινωνίες για να βρουν την λύση, να συμφωνήσουν σε όλα τα θέματα και να πάνε να προχωρήσουν μετά στην υπογραφή συμφωνητικού. Θα δούμε. Δεν μπορώ να πω τίποτα, διότι τώρα έχουμε και την εξέλιξη στους Ολλανδούς. Είναι τσεκαρισμένο ότι έρχονται αντιπλέον, Σαββατοκύριακο. Καταρχήν εντοπίθηκαν και τα 9 μέλη της αριστερής τεχνικής. Ότι Σαββατοκύριακο θα δεχτούν τους Ολλανδούς. Άρα, εκ των πραγμάτων, περιμένουμε τις εξελίξεις, αλλά νομίζω ότι από το Σαββατοκύριακο και μετά, σιγά σιγά, θα αρχίσει να μπαίνουμε σε μια κρίσιμη εβδομάδα που θα είναι η επόμενη εβδομάδα.

Θα δούμε λοιπόν στις εξελίξεις τι θα γίνει. Ο Νίκος λέει εδώ, Αλέξα Σπέρα, τεχνική δεν έχει επιλέγει ότι προτεραιότητα είναι οι Έλληνες. Ναι, Νίκο, δεν έχει αλλάξει κάτι σε αυτό. Πρόσεξε. Από εκεί και πέρα όμως, δεν ξέρουμε ακριβώς πού βρισκόμαστε. Έτσι. Και υπάρχει μια τάση κάποιων ανθρώπων σε ένα τεχνική, οι οποίοι έλεγαν ότι από τη στιγμή που έχουν εμφανιστεί Ολλανδοί πάλι, έστειλαν ένα μήνυμα μέσω του δικηγόρου του στην Αθήνα, υπήρχαν μέλη τη Ελληνική που είπαν ότι πρέπει να του ακούσουμε. Να έχουμε μια εικόνα, ρε παιδί μου, να ξέρουμε κι εμείς τι ζητάνε αυτοί οι άνθρωποι, τι ζητάνε, τι θέλουν από την Πάτρα, τι θέλουν από την ομάδα και όλα αυτά. Αυτοί αποφάσισαν σήμερα και ενημέρωσαν ότι έρχονται. Άλλωστε είχα πει από χτες ότι ζητάνε ραντεβού πριν ολοκληρώσει τις επαφές με την άλλη πλευρά. Το ραντεβού αυτό θα γίνει μέσα στο Σαββατοκύριακο. Δεν αλλάζει κάτι ως προς την προτεραιότητα. Απλά μπαίνει τώρα στο θέμα των εξελίξεων και αυτό το ραντεβού του Σαββατοκύριακου με τους Ολλανδούς.

Λοιπόν, Δημήτρη, λέει καλησπέρα, Αλέξη. Καλή εκπομπή. Κάτι μυρίστηκα, λέμε Ολλανδία τώρα. Λέει πρέπει να μας κρατάς ανήμερο στο Σουκού. Εντάξει, Δημήτρη, είπαμε. Μπορεί να έρθουν και να γίνει μια κουβέντα και να μην μπορεί να γίνει τίποτα, έτσι. Δεν σημαίνει κάτι. Η πλευρά της αρσενικής από τη στιγμή που θα κάνω αυτό το ταξίδι, αποφάσισε να τους δει. Να τους συναντηθεί μαζί τους και να τους ακούσει. Άλλωστε, το θέμα των Ολλανδών ήταν ένα θέμα που προϋπήρχε των Ελλήνων, αλλά για την ώρα δεν αλλάζει κάτι προτεραιότητα. Έτσι, η Παναγαϊκή για μένα, για να ακούει και τους Ολλανδούς το Σαββατοκυριακό, θεωρώ ότι δεν είναι 100% κλειδωμένο το θέμα. Αν ήταν το θέμα 100% κλειδωμένο, θα μπορούσε ξεκάθαρα να πει ότι δεν έχουμε κανένα, έχουμε συμφωνήσει με την άλλη πλευρά ότι είναι μάταιο το ταξίδι σας. Από τη στιγμή που αποδέχονται, θεωρώ ότι η λογική δικιά μου λέει τουλάχιστον δεν είναι 100% κλειδωμένο. Για να μπει στη διαδικασία να συζητήσει με κάποιους ανθρώπους ακόμα, σημαίνει ότι δεν έχει τελειώσει. Ναι, μεν όλα δείχνουν ότι είσαι στην ευθεία, αλλά φαίνεται ότι δεν. Αν είχε τόση, ήσουν μια τελειωμένη υπόθεση με τους επιχειρηματίες, τους Έλληνες, νομίζω ότι δεν γίνονταν κανένα ραντεβού. Τώρα, αν γίνεται ραντεβού απλά για να γίνει, είναι μια, αν θα το δείξει, θα το δείξει πορεία τις επόμενες ημέρες. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ επιφυλακτικοί. Μόνο αυτό μπορώ να πω. Ότι δεν ξέρουμε τι θα γίνει, πού θα κλειδώσει η σοφωνία, αν θα κλειδώσει. Και όλα αυτά. Γιατί υπάρχει τώρα ένα θέμα ότι η επόμενη εβδομάδα, από ό,τι φαίνεται, θα είναι η πιο καθοριστική πλέον στις επαφές.

0: SLA.
1: Λοιπόν, ο Νίκος λέει μόνο να μην έχουν βάλει τρικλοποδιές κάποιοι γνωστοί άγνωστοι. Νίκο, δεν μπορεί να έχει μπει τρικλοποδιά, γιατί απλά το θέμα των δύο επιχειρηματιών, τα ονόματα, τα γνωρίζουν ελάχιστα άτομα. Τρεις, τέσσερι, δεν πρέπει να παραπάνω. Πέντε, μέχρι εκεί. Άρα αποκλείεται να έχει βάλει τρικλοποδιά κάποιο άλλο. Δεν μπορώ να πω στη λογική. Από τη στιγμή που δεν έχει διαρρεύσει ονόματα, ακούμε τώρα διάφορα ονόματα καθημερινά, έτσι. Δεν επιβεβαιώνονται. Δεν σου αποκλείω ότι στην πορεία μπορεί να ακούσουμε κάτι που έχει ακουστεί, έτσι. Σήμερα σου λέω, ψάχτηκαν όλοι με τον κύριο Πουλινάκη από χθες και νομίζω ότι και μαζί του κουβεντιάσαμε στο τηλέφωνο αυτό το όνομα, έτσι. Και σου είπα, Νίκο μου, ότι δεν φαίνεται Πουλινάκη. Επειδή τον πήραν άνθρωποι τηλέφωνο, εδώ και 48 ώρες τον Πουλινάκη, επειδή ακουγόταν το όνομά του τις τελευταίες ώρες, είπε ότι δεν έχω σχέση. Από αυτό που έχω τσεκάρει 100% σήμερα, ότι κανένας από τους δύο που έχουν εμφανιστεί εδώ δεν είναι ο Πουλινάκης. Βέβαια και όλοι μας ακούμε για Κρήτη τις τελευταίες ώρες. Ακούμε για μια εμπλοκή Κρήτης, χωρίς να ξέρουμε ακριβώς τι, πού περιμπαίνει η Κρήτη. Και εγώ τα ακούω και εσείς τα ακούτε. Τα περί Κρήτης. Τώρα, πού μπαίνει η Κρήτη, δεν μπορώ να έχω, δεν ξέρω. Έχουν κάποιον δικό τους άνθρωπο, είναι κάτι άλλο, δεν μπορώ να το πω έτσι. Πάντως, αυτούς τους δύο που έχουν εμφανιστεί εδώ στην Πάτρα δεν είναι ο συγκεκριμένος παράγοντας. Όπως και κανένας άλλος από τα ονόματα που έχουν ακουστεί. Τώρα, τι ακριβώς, με ποιους συζητάνε, τι γίνεται, δεν μπορώ να ξέρω πέρα μέσα. Γι' αυτό λέω ότι τρικλοποδίες τώρα δεν έχουν πέσει. Γιατί τα άτομα που ξέρουν, τουλάχιστον μέχρι τώρα έχουν κρατήσει στεγανά. Δεν έχουν πει το παραμικρό. Και δεν έχουν πει και σε άτομα πολύ δικά τους, που τους έχουν πιέσει πάρα πολύ, δεν έχει ανοίξει κανένα στόμα. Άρα δεν μπορεί να ξέρει κανένα ποιοι είναι αυτοί οι δύο. Για να πει ότι μπήκαν τρικλοποδίες. Θεωρώ ότι αυτή τη διαπραγμάτευση θα περιμένουμε τις επόμενες μέρες να. Μέχρι, έχω πει 26-27 είναι καθοριστικές μέρες. Κάπου εκεί φαίνεται ότι είναι καθοριστικές μέρες. Στην όλη υπόθεση. Τώρα, αν το πράγμα γίνει ακόμη πιο περίπλοκο, με κάποια πρόταση των Ολλανδών το Σαββατοκύριακο, γιατί και επίσης εδώ δεν μπορούμε να ξέρουμε τι θα πούνε, αξιζήτησαν ένα ραντεβού. Φαντάζονται όλοι ότι θα κάνουν μια εκδήλωση ενδιαφέροντος, γιατί είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον. Αλλά πρέπει να είναι και τεκμηριωμένα. Είπα χθες ότι οι άνθρωποι στην Παναχαϊκή έλεγαν ότι πρέπει να έρθουν από κοντά, ό,τι να μας το πούνε, όχι μέσω τηλεδιάσκεψη. Τώρα φαίνεται ότι οι Ολλανδοί αποφάσισαν να έρθουν. Και επισπεύουν το ταξίδι τους μέσα στο Σαββατοκύριακο. Υπομονή και θα δούμε.

0: Λοιπόν, ο Πολύβιος λέει: Νάτα μας λέει, θα επιβεβαιωθεί η ψυχή που λέγαμε χθες. Αυτοί λέει: Πρέπει να αναλάβουν άμεσα δράση για να ενημερωθούν τα μέλη με διαφάνεια, γιατί αλλιώς μια από τα ίδια θα ζήσουμε. Πολύβιε, τώρα σου είπα τι αποφάσει, από ό,τι εμείς σου κρύβουμε, ό,τι η απόφαση είναι να την πάρει το ΔΣ. Από αυτά που ξέρω, την πάρει το ΔΣ. Δεν προτίθεται η πλευρά της αεροτεχνικής να πάει σε συνέλευση. Από ό,τι γνωρίζω, όποια απόφαση πάρθει, θα την πάρουν ήδη. Μέσω Δέλτα Σίγμα. Τώρα, πώς θα χειριστούν στη συνέχεια το θέμα, δεν το γνωρίζω. Μη σου λέει, αλλά να δούμε και τις εξελίξεις. Θα δούμε και πώς θα πάνε και για τα πράγματα. Όσα είπαμε
1: δεν γίνανε, θέλουν προσοχή. Αν θελήσουμε, θα γυρίσουμε πάλι στην αρχή. Κι αν σκορπίσαμε και ψαχνόμαστε τώρα. Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
0: Λοιπόν, ο Χρήστος λέει καλησπέρα σας. Δηλαδή, λέμε τους Έλληνες μιλάνε τόσο καιρό και ακόμη δεν έχουν υπογράψει και τώρα εμφανίστηκαν οι αλλοδαποί εξ Ολλανδίας σε ταξίδι αστραπή. Θα συζητήσουν αστραπιαίως και θα πιστούν και θα αποφασίσουν αστραπιαία αν τους κάνουν ή όχι. Με τους μεν συζητάς δύο μήνες και ακόμη δεν υπάρχει τελική εξέλιξη και με τους δε φτάνει η αστραπιαία συνάντηση για να πάρει απόφαση. Συγγνώμη, αλλά δεν ακούγεται συνετό αυτό το τελευταίο έτσι όπως ακούγεται. Θα δούμε τελικά και ελπίζουμε να πάρθει σωστή απόφαση. Καλή συνέχεια. Κοίτα, Χρήστο, η αλήθεια είναι ότι συζητάνε με τους Ολλανδοί. Έχουν εκδηλώσει ένα ενδιαφέρον μέσω mail νωρίτερα από τους δύο Έλληνες. Βεβαίως δεν έχουν καταθέσει, θεωρώ ότι δεν έχουν πάει στη διαδικασία που έχουν πάει οι Έλληνες, που έχουν καταθέσει τις προτάσεις τους, που έχουν αναπτύξει το πλάνο τους, που το ξέρουν πλέον κάποιοι άνθρωποι στην αεροτεχνική. Ναι, θα συμφωνήσω. Θεωρώ ότι τώρα, από τη στιγμή που κάνουν αυτό το ταξίδι Ολλανδοί και η διοίκηση αεροτεχνικής αποφάσισε να τους ακούσει, είναι δεδομένο ότι θα μπουν σε μια διαδικασία κουβέντας. Δηλαδή θα ζητήσουν ένα πλάνο, θα ζητήσουν, θα καταλάβουν κάποια πράγματα. Να ξέρουν, μπορεί να τους πείσουν και να συνεχίσουν κουβέντα, μπορεί να μην πιστούν και να μην προχωρήσουν κουβέντα. Έτσι. Με τους Έλληνες δεν έχουν υπογράψει, να το ξεκαθαρίσω. Δεν υπάρχει κάποια ακόμη υπογραφή, αν υπήρχε υπογραφή, δεν γίνονται. Γι' αυτό λέω ότι φαίνεται ότι ακόμη υπάρχουν και εκεί κάποια θέματα. Έτσι, δεν είναι τόσο 100% σίγουρο. Τουλάχιστον αυτό καταλαβαίνω και εγώ, αυτό καταλαβαίνω και περισσότερο αυτή τη στιγμή. Είναι προχωρημένα τα πράγματα. Είμαστε μια διαβούλευση των όρων της συμφωνίας που είναι πιο καθοριστικοί παράγοντες για να κρίνουν τη συμφωνία. Εντάξει, αυτή τη στιγμή που κάποιοι και συναστηνικοί ήθελαν να ακούσουν και την πλευρά των Ολλανδών, πρώτο πάρουν τελική απόφαση. Ούτως ή άλλως, επόμενη εβδομάδα, ό,τι να γίνει, θα γίνει. Θα τρέξουν οι εξελίξεις. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο την επόμενη εβδομάδα.

Λοιπόν, ο Νίκος λέει: Αλέξη, επειδή γράφω δεξιά και αριστερά, λέει ότι έχει κλείσει συμφωνία. Λέει: απομένουν κάποιες μέρες ακόμη και ώρες. Λέει: τι γίνεται τελικά. Νίκο, εντάξει, αυτό τουλάχιστον έβγαινε μέχρι χθες το βράδυ. Δεν μπορώ να σου πω ότι. Και εγώ κάπου σε αυτή την κατεύθυνση είχα την πληροφόρησή μου. Ότι είναι προς την ευθεία. Βέβαια, υπάρχει μια άλλη εφημολογία από το μεσημέρι και μετά, ότι τις τελευταίες δύο-τρεις μέρες λίγο είναι παγωμένα τα πράγματα. Υπάρχουν ένα-δύο θέματα που είναι προς επεξεργασία ακόμη. Ότι με τους Έλληνες είναι προχωρημένη η κατάσταση, είναι δεδομένο. Τώρα, σε μια διαβούλευση θα τεθούν αυτά. Ήταν αναμενόμενο ότι δεν μπορεί να συμφωνήσει όλα την πρώτη ώρα. Υπάρχουν σίγουρα οι πραγματικοί ζητάνε τις δικές εγγύησεις για το σωματείο, η άλλη πλευρά ζητάει τις δικές τους εγγύησεις για το μέλλον το δικό τους, ζητάει από ό,τι μαθαίνω ξεκάθαρα πολλά πράγματα για τα επόμενα χρόνια. Άρα είμαστε σε μια διαβούλευση αυτή τη στιγμή. Που όντως είναι πολύ προχωρημένη η κατάσταση, αλλά που σίγουρα δεν έχουν μπει υπογραφές. Και όσο δεν μπαίνουν υπογραφές, είναι θεωρεί η διαγωνία συνεχίζεται. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις και επαναρχόμαστε.

0: Ισχάρα, άναψε στην Πάτρα. Κλείσε τραπέζι και έλα να απολαύσεις τα καλύτερα κρέατα. Αυθεντικές χειροποίητες γεύσεις στα κάρβουνα ή τη σούβλα στην ψησταριά Ισχάρα. Εκεί που μοιράζεσαι τις πιο νόστιμες εμπειρίες. Ψησταριά Ισχάρα. Κορίνθου 369 και Τριών Ναυάρχων, Πάτρα. Delivery 2610-31-3840.
1: Αχ, τι έπαθα!
2: Είχατε ατύχημα. Φανοποιώ Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
3: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
2: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-642-626.
4: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
5: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Dekton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
4: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
5: Τηλέφωνο 2610-525-352.
4: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
6: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
7: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
8: Ναι, έλα Γιώργο.
9: Έλα, λέ.
8: Μ' ακούς?
9: Σ' ακούω.
8: Ο μικρός.
9: Τι?
8: Είπε την πρώτη του λέξη.
9: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
8: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
9: Τι?
8: Είπε μπα.
9: Είπε μπαμά.
8: Όχι.
9: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
8: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
9: Μπάλα.
8: Ναι.
9: Είπε μπάλα.
8: Είπε μπάλα.
9: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
10: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagret Sports. Συνεργείο αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
11: Το μυστικό για υπέροχα μαλλιά. All About Hair. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κούρεμα. Βαφές, χτενίσματα, οργανικά είδη κομμωτηρίου, προϊόντα περιποίησης, styling. Κομμωτήριο All About Hair, Ζέρβα Αγγελική. Ανοιχτά από Τρίτη μέχρι και Σάββατο. Αγίου Βασιλείου 38. Τηλέφωνο 2610-990-114.

0: έρχεται. Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, που βρεις. Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
1: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
0: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
3: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.

Λοιπόν, συνεχίζουμε. Να πω ότι η Ένωση Γλάφου Έσπερου κάνει πάρτι αυτή την ώρα με αντίπαλο τον Κρόνο. Προηγείται με 23 πόντους διαφορά. 38-15 προηγείται η πατρινή ομάδα που δείχνει αποφασισμένη να φάει στην ισοφάρηση και να διεκδικήσει την άνοδό της το ερχόμενο Σάββατο στην Αθήνα. 38-15 λοιπόν, λίγο πριν το τέλος του δεύτερου δεκαλέπτου, σε εντυπωσιακή εμφάνιση της πατρινής ομάδας. Αλλά έχουμε ακόμη δρόμο. Αλλά έχει πάρει μια τεράστια διαφορά 23 πόντων που καλείται να υπερασπιστεί στα υπόλοιπα λεπτά για να πάει στην ισοφάρηση και να κάνει το 2-2. Λοιπόν, πρωτού συνεχίσω το ρεπορτάζ, να θυμώ ότι να συντονίσω το City in Action Powered by DAE επιστρέφει δυναμικά στις 4-6 Ιουνίου, γεμίζοντας την πόλη δράση, ποδήλατο και μοναδικές εμπειρίες. Η κορύφη των εκδηλώσεων έρχεται το Σάββατο 6 Ιουνίου με τη μεγάλη ποδηλατάδα με έναρξη και τερματισμό στο πάρκινγκ του ΝΟΠ. Και η γιορτή τη συνεχίζεται με δωρεάν συναυλία του Δήμου Αναστασιάδη. Οι εγγραφές άνοιξαν, σας περιμένουμε όλους. Μπες και εσείς στο www.cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή σήμερα. Διοργάνωση Ποδηλατικός Όμιλος Πατρών, χορηγός Ολυμπία Οδός, υποστηριχτές Όλπα, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών, Ταξί Εξπρές 450.000, υπό την αιγίδα Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλάτου, μεγάλος χορηγός ΙΔΕΗ.

0: Λοιπόν, πάμε μια πρώτη τηλεφωνική επικοινωνία. Καλησπέρα.
1: Αλέξη μου, είπαμε καλό καλοκαίρι, αλλά θα ξαναπούμε και καλό χειμώνα που φαίνεται, γιατί ξαναβγαίνω. Λοιπόν, σ' άκουσα με ιδιαίτερη προσοχή, Αλέξη. Απλά επειδή λίγο, είναι λίγο μπερδεμένα τα πράγματα, ή στα παρουσιάζονται μπερδεμένα, θέλω να μου πεις κάτι. Πόσο καιρό μιλάει με τους Έλληνες επιχειρηματίες?
0: Από το μάτι στην Τωρία και μετά. Από την τελευταία αγωνιστική, από 8 Απριλίου.
1: Δηλαδή πόσο, μιλάει 1,5 μήνα.
0: 1,5 μήνα τώρα, ναι.
1: 1,5 μήνα. Μιλάει 1,5 μήνα. Εγώ σου λέω ότι είναι 60-70% κοντά στα να τα βρουν. Λέμε με αυτά που ακούω.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, σωστά.
1: 60-70.
0: Ναι, ίσως και λίγο παραπάνω.
1: Ωραία. Μπορεί να είναι και παραπάνω. Θες και παραπάνω, παραπάνω. 80. Λοιπόν, πώς είναι δυνατόν να λέμε σήμερα ότι θα έρθουν οι Ολλανδοί, που στην Ολλανδία μάθανε για την Παρακαϊκή, είναι κάποιοι Έλληνες, ξέρω εγώ τι είναι, και σε δύο βράδια θα πάρουμε απόφαση να τη δώσουμε, να τελειώσουμε με διακόψεις, να τη δώσουμε την Παρακαϊκή στους Ολλανδούς. Θα πάρουν μια απόφαση επειδή έχουν φτάσει με τον άλλο στο 70 ή στο 80 ή στο 60%. Και η άλλη πλευρά τώρα που είναι στο 60-70-80%, τι να κάνετε, να τους περιμένει με τους Ολλανδούς σε μια... Να τους μισείς μιλάνε και με άλλους, γεια σας. Λέω υποθέσεις. Δηλαδή αυτά τα πράγματα δεν ακούγονται καλά στους υγιείς φιλάθους Παρακαϊκής, και συμφωνώ με αυτό που ο Χρήστος. Αυτά δεν ακούω. Εγώ αν ήμουν επιχειρηματίας, δεν ξέρω να καθόμουν να ξανασυζητήσω. Και συμφωνώ και με ένα μήνυμα κάποιου Νίκου που έστειλε παλικαριού, που στείλει και καλά μην και μετά γίνει ο ίδιος, ότι μην πέφτουν τρικλοποδιές για να μην δοθεί ομάδα και να ζήσουμε πάλι το περσινό εφιάλτη. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα δεν ακούγονται καλά στον κόσμο, στον παδού της Παρακαϊκής. Αυτά δεν ακούγονται καλά. Σε δύο βράδια δεν μπορεί να δώσει μια ομάδα.
0: Στράτη, δεν νομίζω ότι θα ζήτησαν ένα ραντεβού.
1: Τι να ακούσουν, ρε φίλε, άμα είσαι κοντά στον άλλο, δεν με εβδομήντα, τι να ακούσεις.
0: Ναι, από ό,τι γνωρίζω, οι Ολλανδοί, αν έχω καλή πληροφόρηση, που έχουν εμφανιστεί με καιρό με mail.
1: Τώρα το ζητήσατε, εμφανιζόταν πριν δύο μήνες.
0: Ναι, άλλο θέλω να πω. Γνωρίζουν και κάποια τα mail της αντίξερας τεχνικής. Νομίζω ότι συνεργάζονται επαγγελματικά, όχι στο κομμάτι του ποδοσφαίρου, σε άλλο κομμάτι, είναι γνωστοί με μέλη της αεραστεχνικής. Πιθανολογώ ότι άκουσα ότι κάποια μέλη της αεραστεχνικής είπαν ότι πρέπει να του ακούσουμε από τη στιγμή που ζητήσαμε
1: να δείξουμε. Και να μην γυρίσει όλα αυτά, γυρίσει μπούμερα.
0: Σε καταλαβαίνω το σκεπτικό. Το καταλαβαίνω το σκεπτικό. Ναι, το καταλαβαίνω.
1: Και μην γυρίσει μπούμερα και ζήσουμε το περσινό εφιάλτη που μέσα στο δωμάτιό μου, ο γιο μου ήταν στο άλλο δωμάτιο. Έλεγα Άγιε Γεφορόπουλε, κάνε την ισοπάριση στο 92. Και μπήκε γκολ και μου λέει, τι είπες μωρέ και έγινε, μου λέει. Λοιπόν, και δεν πήγε ένα γήπεδο. Μου το έχουν κόψει το γήπεδο αυτές οι αποφάσεις σε μένα. Οι αποφάσεις να τρώω 4 από την Κόρινθο και να παρακαλώ τον Κουρμπανά να μην μου βάλει άλλα. Και να κάνω από τη Θύελλα που έπεσε. Η Παρακαϊκή να κάνει από τη Θύελλα με 18 φιλάθλους. Αυτά όλα εμένα δεν μ' αρέσουν και δεν αρέσουν πολλούς οπαδούς της Παρακαϊκής. Τα έχω ξαναπεί. Πρόσεξε κύριε Σβόλη, επειδή σε εκτιμώ, πρόσεξε μη σε βάλε στη μαγείρα και εκεί την τρικλοποδιά. Αν υπάρχει κάτι καλό όπως ακούγεται, προχώρα το. Αν υπάρχει, γιατί μπορεί και εδώ να υπάρχει κανένα παραμύθι, έτσι. Αν υπάρχει, εγώ δεν είμαι ούτε στην διαπραγματεύση οτιδήποτε. Δεν είμαι πουθενά, ούτε με αυτά που λες εσύ και με αυτά που ακούμε δεν ξέρω.
0: Εντάξει, είναι υπαρκτά πρόσωπα, τώρα έχουν εμφανιστεί στην Πατρίδα.
1: Εγώ δεν τα ξέρω, αν δεν υπαρκτά, λοιπόν έπρεπε να προχωρήσουν χωρίς να κάνουν. Αν ήρθαν και αυτοί πριν ένα μήνα, 1,5 εδώ, βεβαίως θα τους ακούγανε. Δεν γίνεται τώρα σε δύο βράδια να θέλουμε να ακούσουμε δύο, τι να μας πούνε. Εγώ ρε, σου λέω ότι λένε καλύτερα πράγματα από τους Έλληνες. Τι θα κάνετε. Εγώ σου λέω ότι λένε διπλά. Τα καλύτερα πράγματα, τα νοριστάρουνε. Δεν ρωτάω σένα, μιλάμε έτσι λαϊκά.
0: Εντάξει, εγώ δεν μπορώ να σου πω, Στράτη, γιατί πραγματικά και εγώ ξέρω από το ρεπορτάζ μέχρι χθες το βράδυ ότι είναι σε έναν δρόμο προς την θετικό.
1: Είναι άλλο, δεν συμφωνούμε και δεν αυτό κι άλλο, αλλά σε δύο βράδια ομάδα δεν δίνεται.
0: Δεν νομίζω ότι δεν δίνεται.
1: Αν θέλανε λοιπόν οι Ολλανδοί, που οι ανθρώποι μπορούν να έχουν καλή πρόθεση, οφείλαν να είναι και αυτοί ένα μισή μήνα εδώ ή δύο μήνες πριν, μπορεί να είχαν φίλια email, δεν μου λέει τίποτα, να ήταν εδώ άνθρωποι και να μιλάνε. Αυτό και μιλάνε και δεν το ξέρουμε εμείς. Έτσι εγώ βάλω όλες τις περιπτώσεις. Και αλλά ας προσέξουνε, μην υπάρχει την κλωμποδιά και στο τέλος ζήσουμε τα ίδια τα περσινά, τα βιαλτικά. Είναι λάθος η Παναγάκη να πέσει σε αυτό το παΐ το μούρκο. Είναι λάθος. Κάναν την προσπάθειά τους τα παιδιά, βεβαίως κάναν οι εστέκοι, αλλά δεν είναι η Παναγάκη για τέτοιες καταστάσεις. Η Παναγάκη είναι να πάει πλέον στις επαγγελματικές κατηγορίες. Δεν επιτρέπεται η Παναγάκη να διασύρεται με αυτούς τους τρόπους. Γι' αυτό ας αφήσετε τα παιχνιδάκια και να πούν την αλήθεια στον κόσμο. Αν υπάρχει ενδιαφέρον πραγματικό και από ποιον και τι. Και να προχωρήσουν αν υπάρχει πραγματική λύση για την Παναγάκη. Εγώ δεν λέω ούτε συμπαθήτες να δοθεί η Παναγάκη, ούτε πουθενά να δοθεί σε ανθρώπους που έχουν χρήμα και έχουν όραμα. Αυτό θέλω και εγώ από την Παναγάκη. Απλά επειδή είμαι οπαδός και την πονάω χρόνια και έχω γυρίσει όλη την Ελλάδα, αυτοί που με ακούνε με ξέρουν την Παναγάκη, λέω όποιος και να δει αν βρω τον τρόπο που δεν με ενδιαφέρει. Αυτό λέω, αλλά θέλω πραγματικούς επιχειρηματίες. Θέλω επιχειρηματίες να πάρουν τον πάνω σωστή. Όλα όταν έρχεται οποιοδήποτε, λες τι να κάνω, στηρίζω αυτόν. Και πάντα στηρίζω όποιον είναι μπροστά και βάζει ένα ευρώ. Πρέπει να σέβεσαι το ευρώ που βάζει αυτός που είναι.
0: Θεωρώ αυτή τη στιγμή ότι η πρόθεση είναι αυτή να αντιδώσουν σε ό,τι καλύτερο υπάρχει.
1: Φίλε, έτσι πρέπει, αν υπάρχει σωστή πρόθεση, αν υπάρχει από το συγκεκριμένο σωστή πρόθεση. Και να σταματήσουν το κρυφτού και το παιχνιδάκι. Ο κόσμος, ο οπαδός Παναγαϊκής δεν μπορεί να περιμένει. Να περιμένουμε για το όνομα, αλλά να δοθεί σωστή λύση βάσει της ιστορίας Παναγαϊκής. Εγώ έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στον κύριο Σβόνη. Μην ζήσουμε τον εφιάλτη τον περσινό. Δικιά μου εκτίμηση λέω. Αυτά, Αλέξη μου, και σε ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο.
0: Να είσαι καλά, καλό βράδυ, καλό βράδυ.

Ο Κωνσταντίνος λέει: προσωπικά πιστεύω με μόνο λέει τον κύριο Σβόλη. Είναι σοβαρός άνθρωπος και θεωρώ λέει, ότι προσπαθεί να βρει μια πολύ καλή λύση για την ομάδα. Τον παρακαλώ όμως να βγει να μιλήσει μέχρι εκεί που μπορεί στον κόσμο της Παναχαϊκής. Μάλιστα. Ναι, από ό,τι ξέρω, Κωνσταντίνε, ο κύριος Σβόλης προσπαθεί να βρει την καλύτερη λύση. Έτσι, αυτή τη στιγμή. Θα κάνουμε λίγες μέρες υπομονή. Η επόμενη εβδομάδα θα είναι πάρα πολύ καθοριστική. Έτσι, δεν το συζητάμε. Φαίνεται ότι θα είναι η πιο καθοριστική εβδομάδα που θα διανύσουμε στο διοικητικό κομμάτι. Ο Σάβας εδώ με ρωτάει για Πουλινάκη. Τι γίνεται με Πουλινάκη. Σάβα, επαναλαμβάνω ότι στους δύο που έχουν εμφανιστεί εδώ στην Πάτρα και ειδικά ο επικεφαλής που είναι άνθρωπος που έχει κάνει σε ομάδα Super League και ήρθε στο μάτς με τη Θουρία και συναντήθηκε τελικά, δεν μιλήσει τηλεφωνικά, συναντήθηκε σε ξενοδοχείο του Τουρίου με τον κύριο Σβόλη, δεν είναι ο κύριος Πουλινάκης. Το λέω κατηγορηματικά. Δεν είναι ο κ. Πουλινάκης. Βεβαίως δεν μπορώ να αποκλείω τίποτα σε μυαλό μου, γιατί και εγώ ακούω για Κρήτη τα τελευταία διάστημα. Πάρα πολύ. Δηλαδή δεν ξέρω πώς έχει εμπλακεί η Κρήτη, πού μπαίνει στην ιστορία. Έτσι. Δεν ξέρω. Αυτοί που στηρίζουν ότι είναι μόνοι τους. Υπάρχει όμως μια έντονη φημολογία για Κρήτη. Και όλοι οι συνάδελφοι γι' αυτό ψάχνουν στην Κρήτη. Αυτό περί Κρήτης έχει ακουστεί και μια εβδομάδα. Όμως ο άνθρωπος που έχει κάνει ομάδα Super League 1 και συναντήθηκε μετά τη Θουρία και έχει έρθει άλλες μία-δύο φορές στην Πάτρα, δεν είναι και ο Πουλινάκης. Το λέω κατηγορηματικά. Θα μάθουμε τα ονόματα, φαντάζομαι, από την επόμενη εβδομάδα, αν μπαίνουν σε ευθεία, θα τα πληροφορηθούμε.

Ο Νίκος λέει: Πολύ σωστό, ο Στράτης λέει: Τα είπε όλα. Ο Γιώργος λέει: Αλέξα, εσπέρα λέει: Κοίτα, λέει με τους μίνι ομάδα στα χέρια. Γιατί αυτά με τους Ολλανδούς είναι αστείωτες. Αν δώσει την ομάδα σε αυτούς, τα ερωτηματικά είναι μεγάλα. Εντάξει, δεν ξέρω τώρα, Γιώργο μου, τι θα παράξουν. Ξέρω ότι θα γίνει ραντεβού. Έτσι, το είναι το ρεπορτάζ. Ό,τι βγαίνει στο ρεπορτάζ, το λέω. Προτεραιότητα όμως το ξεκαθαρίζω ότι παραμένουν οι Έλληνες. Δεν έχει αλλάξει κάτι ως προς την προτεραιότητα. Από τη στιγμή που θέλουν να κάνουν ταξίδι αυτοί στην Ελλάδα και να τους ακούσει η δίκη της Εθνικής, αποφάσισαν αφού ήταν η δίκη τα μέλη να ακούσουν τους και αυτούς, θα τους ακούσουν. Μπορεί να είναι απλά ένα ραντεβού και τίποτα περισσότερο. Το Σαββατοκύριακο θα ξεκαθαρίσει το τοπίο και με αυτούς τι θα συμβεί. Φαίνεται ότι τις τελευταίες ώρες επανήλθαν δυναμικά. Είχα πει ότι είχαν χαθεί 2 μήνες, έτσι. 2-2,5 μήνες ψάχναν. Είχαν ζητήσει ένα ραντεβού τέλη Απριλίου και τελικά εμφανίστηκαν στις 15 Μαΐου. Το ραντεβού το είχαν ζητήσει, να μην ειλικρινείς. Υπήρχε ένα mail που έλεγε ότι ζητάμε ραντεβού. Πείτε μας ημέρα και ώρα, του είχε απαντήσει πάνω εκεί. Δεν απάντησαν αυτοί μετά για το αν αποδέχονται κάποιες ποιες μέρες βολεύονται. Και τώρα το μήνυμα που ήρθε προχθές ήταν ξεκάθαρο ότι πείτε μας ώρα, ημερομηνία και ώρα ραντεβού που βολεύεστε, εμείς στα πλευρά μας δεν θα έχουμε καμία αντίρρηση. Αυτό ήταν το μήνυμα που διαμήνυσε ο δικηγόρος, έχουν δικηγόρο στην Αθήνα, ο οποίος σε εκπροσωπεί. Το μήνυμα λοιπόν που έστειλε στο δικηγόρο της Παναχαϊκής ήταν ξεκάθαρο ότι πείτε μας ημερομηνία και ώρα εσείς και μέρος συνάντησης. Πιθανόν ενημερώθηκαν τα μέλη της Αρσενικής για το νέο νέα εξέλιξη και τα μέλη αποφάσισαν ότι θα ακούσουμε και τους Ολλανδούς. Πιθανότατα τους ακούνε γιατί δεν έχουν πέσει και υπογραφές με την άλλη πλευρά. Αν είχαν κλειδώσει 100%, πιθανόν να μην γίνονταν τίποτα. Είναι ξεκάθαρο ότι δεν έχουν πέσει υπογραφές. Και γι' αυτό προσπαθούν τώρα να ακούσουν και μια ακόμη άποψη, αλλά πρόταση. Αλλά δεν σημαίνει κάτι. Η προτεραιότητα εμένω ότι είναι οι Έλληνες. Το βάρος είναι εκεί.

0: Ο Νίκος λέει: η ομάδα λέει, έχω την εντύπωση ότι βάλετε εκ των έσω. Εντάξει, Νίκο, σου είπα: η απόψη μου τώρα είναι ότι δεν μπορώ να πω ότι βάλετε εκ των έσω, γιατί θεωρώ ότι ξέρουν. Δεν ξέρει ο κόσμος. Τώρα αξι, θα φανεί στην πορεία. Λοιπόν, πάμε. Επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Αλέξη, καλησπέρα. Τι γίνεται?
0: Καλά. Καλά.
1: Μα έχει μπερδέψει, ρε Αλέξη. Τι γίνεται?
0: Εγώ το ρεπορτάζ λέω. Τώρα δεν μπερδεύω. Το ρεπορτάζ μου προκύπτει.
1: Δύο Ολλανδία από τη Ολλανδία, φτάσαμε στην Κρήτη, από την Κρήτη πάμε κάτω στην Καλαμάτα, τελικά έχουμε κάνει το...
0: Αυτό είναι αλήθεια, ψάχνουμε, ψάχνουμε γύρω γύρω.
1: Λοιπόν, άκουσε, ο Άκης ο φίλος μου, λοιπόν, τα είπε τέλεια. Λοιπόν, και εγώ πέρσι, σε αυτός δεν πήγε καθόλου φέτος, και εγώ πέρσι το ίδιο ήμουν, αλλά τελικά η μπουρλιά μου... Εντάξει, και με κάρτες και με διαρκείας και όλα. Αλλά κοίταξε να δεις, δεν θα έχουμε 20 πίεση και να πίνουμε χαμή και να τσακώνουμε με τη μάνα του κυρίου Αγουρίδη εκεί πέρα ή με την άλλη του, πώς του λέει, κτλ. Λοιπόν, το θέμα είναι, είχα μιλήσει εγώ με τον κύριο Σβόλη και μου λέει εγώ πέρσι. Εγώ μου λέει, ας πούμε, ήμουνα, πώς το λένε, ο αντιπρόεδρος. Αντιπρόεδρος δεν ήταν.
0: Ναι, αντιπρόεδρος ήταν αυτός.
1: Αυτός θα κανόνισε όλα, δεν ξέρω κι αν είναι οργανωμένοι, δεν αφήνανε, τέλος πάντων.
0: Λοιπόν,
1: εγώ μου λέει αυτό. Ωραία. Λοιπόν, φέτος είναι ο ίδιος ο πρόεδρος, ο οποίος έχω μάθει ότι έχει βάλει και κάποια λεφτά, έκανε καλά, εντάξει, είμαι και στο, και μέσα στο κόμμα, θα τον ψηφίσω και τον άνθρωπο, εντάξει, το... Λοιπόν, και του λέω το εξής, ότι πρέπει, λοιπόν, θέλω να τα ακούσουν τώρα, και υπάρχει και κάποιος Παπαχριστόπουλος, έτσι, που πήγαινε και παίρνει εισιτήρια, Αγίου Νικολάου. Δεν ήξερα εγώ ότι αυτός είναι στη...
0: Ο κ. Παπαχριστόπουλος αυτή τη στιγμή χειρίζεται το θέμα της σκεπαστής.
1: Ναι, αυτός,
0: αυτός χειρίζεται το θέμα της σκεπαστής προσωπικά. Ναι, και χειρίζεται το θέμα της
1: σκεπαστής. Αγίου Νικολάου στην καφετέρια.
0: Ναι.
1: Ωραία. Γιατί εγώ δεν ήξερα, πήγαινα και έπαιρνα εισιτήρια από εκεί. Μπορεί που είχαν και για άλλους. Να πούμε, εγώ είχα διαρκείας. Λοιπόν, και μετά έμαθα ότι είναι. Λοιπόν, θέλω να το ακούσουν τώρα. Δεν μπορώ να το δω τον κύριο Σβόλη τώρα, γιατί έχει και γραμματέα, ας πούμε, αυτός μέσα στο γιατρείο του. Λοιπόν, θέλω να του πω το εξής. Ότι, και θα περάσει, ότι πρέπει κάποια στιγμή κάπου να τελειώνουν, η ομάδα πρέπει κάπου να δοθεί, εντάξει, σωστά, και πρέπει, ας πούμε, η ομάδα να πάει για τον αθλητισμό. Εάν τώρα μας κοροϊδεύουν, εάν από εδώ από εκεί και θέλουν, όπως είπε και ο άλλος, δεν ξέρω το μέσο κτλ, το θέμα είναι ένα. Εάν ήδη ξεκινήσουν πάλι, έγινε πέρσι. Ή θα δώσουν εγγυήσεις ότι εμείς θα βάλουμε 800 χιλιάρικα, ξέρω εγώ, 8-1 εκατομμύριο. Δεν ξέρω πού θα τα βρούνε. Και πάμε για πρωτάθλημα και όχι να μου λένε εμένα ότι θα πάω να σώσω την ομάδα, κατάλαβες, και να παθαίνουμε καρδιακή προσβολή απάνω και να τρώμε από το κιάτο. Τώρα πήγε και το ξυλόκαστρο. Κοντεύει να
0: έρθει. Ωραία, κλείσει ξυλόκο. Ναι, δεν θα είναι στον άμυλα.
1: Άκουσε. Λοιπόν, δεν μπορεί η ομάδα, έλεγε και ο Γιουργούτσος εχθές, γιατί είμαστε ιστορικές ομάδες. Λοιπόν, δεν μπορεί η ομάδα τώρα να μου έρθει το ξυλόκαστρο και να πίνουμε χάπια και να πάμε να βλέπουμε να πούμε και να μην μπορεί. Λοιπόν, ή θα πάρουν παιχταράδες κατηγορίας για να ανέβουν κατευθείαν, τώρα θα το χάσει το ποτάκι, δεν μπορεί να το χάσει, δεν υπάρχει πρόβλημα. Αλλά να έχω, όπως είχε τότε οι Αμερικάνοι με το Σούρι που ανεβήκαμε με την πρώτη. Λοιπόν, ή αλλιώς να τη δώσουμε, γιατί αν πέρσι βρεθήκαμε 500 Σπαρτιάτες και πήγαμε και τσακωνόμαστε με τις μανάδες των παιδιών και τους πατεράδες, εγώ δεν ήξερα ότι από κάτω ήταν η κυρία Αγουρίδη. Ναι. Λοιπόν, ή αυτό ή αλλιώς θα είναι μόνοι τους στις κερκίδες και θα κάθονται, εγώ το έχω πει. Δηλαδή, ό,τι μπορώ έτσι, εντάξει, να πάρω διαρκείες, να βοηθήσω οτιδήποτε, κανένα πρόβλημα. Αλλά από εκεί και πέρα, αν συνεχιστεί το περσινό, τελείωσε. Στο σπίτι, το χαπάκι μας και θα ακούμε. Ούτε απ' έξω. Και όποιον τους βρίσκω, θα τους βρίζω. Είτε λέγεται Σβόλης, δεν έχω τίποτα, είπα Παξιόλου, δεν είπα. Από εκεί και πέρα, πρέπει να κάνουν κάτι. Αλλιώς οι ίδιοι, ας βρουν λεφτά, ας κατέβουν στην Πάτρα να μαζέψουν από ένα τάλιρο, ένα δεκάρικο, τι είναι, να μαζέψουν 700-800 δεκάρικο πρωταθλητισμό. Η ομάδα δεν τραβάει άλλο αυτό το περσινό. Αυτό δηλαδή που πάθαμε, δηλαδή πέρσι, δεν το έχουμε πάθει πουθενά. Εγώ έτσι νομίζω. Σε βλέπα, αρχόσαστα, τα βλέπες τι γινότανε. Λοιπόν, να είμαστε στο 90-95 και να παρακαλάμε να πούμε την κόρυφα, να μας ρίξει 4 ή να παρακαλάμε πότε θα μπει το γκολ. Εκεί κατάλαβες, σκεπτικώς είχαμε και τον διαιτητή, τον άλλον τον υπαστινόμο, το παιδί εδώ που είναι από την Πάτρα και κάπως πήγαμε. Μέχρι το 99 να βάλουμε γκολ στο Λουτράκι. Δεν κατηγορώ τις ομάδες αυτές, αλλά η Παναχαϊκή, η Λάρισα, ξέρω εγώ. Είναι άλλου βεληνικούς ομάδες. Λοιπόν, αυτό να το καταλάβουν. Τελείωσε. Λοιπόν, αυτό θέλω να σου πω. και ελπίζω να μας ενημερώνεις καλά και μην μας κάνεις και εσύ καρδιά.
0: Δεν κάνω, εγώ το ρεπορτάζ. Λέω ότι προκύψουν. Μα εγώ το ψάχνω το ρεπορτάζ. Το ψάχνω το ρεπορτάζ και προκύπτουν συνεχώς το ρεπορτάζ.
1: Πώς βρέθηκε άλλος από.
0: Εντάξει,
1: από
0: κοιτάξτε. Όχι. Ακούτε τις τελευταίες ώρες στην πνευμολογία ότι πιθανόν να έχουν κάποιος να έχει με την Κρήτη. Επαναλαμβάνω όμως. Ναι, ακούστε. Επαναλαμβάνω ότι ο ένας. Ότι οι δύο που έχουν εμφανιστεί στην Πάτρα και ειδικά ο παράγοντας ο επικεφαλής της ομάδας του Πελικένα δεν είναι ο κ. Πολυνάκης.
1: Ναι, θα αφήσει τον Όφη δηλαδή.
0: Μα δεν είναι στον Όφη ο Πολυνάκης. Έχει φύγει εδώ και χρόνια. Ο παράγοντας λοιπόν που είναι επικεφαλής σε ομάδα ήταν πριν μια δεκαετία πρώτης ομάδας Super League.
1: Κριτικός είναι η καταγωγή του.
0: Ο κ. Πουλινάκης ναι, επαναλαμβάνω όμως ότι δεν είναι ο κ. Πουλινάκης. Τουλάχιστον σε αυτούς τους δύο που έχουν εμφανιστεί εδώ. Τώρα αν είναι κάτι άλλο δεν το ξέρω. Στους δύο λέω κατηγορηματικά, όχι.
1: Για κάποιον που έχει λέει 6, 7, 10, 20 καφετέρειες και μία καφετέρια από αυτές. Είναι στον νέο δρόμο, λέω, όπως πάμε.
0: Εντάξει, δεν ξέρω, δεν μπαίνω τώρα σε αυτές τις διαδικασίες. Ο ένας λοιπόν έχει κάνει. Σε ομάδα Super League 1 πριν μια δεκαετία. Για να το κλείσουμε, πριν μια δεκαετία έχει κάνει σε ομάδα Super League 1 ο ένας από τους δύο.
1: Ναι. Και θα σου πω, ακούγονται διάφορα. Εσύ, άμα μπορείς να ακούς, αλλά άμα δεν έχεις κάτι καλό.
0: Μα εγώ το ρεπορτάζ λέω, τι να κάνω, εγώ προκύπτει έτσι από το ρεπορτάζ, εγώ φταίω το ρεπορτάζ προκύπτει έτσι. Εγώ έξω το ραντεβού με τους Ολλανδούς, δεν το χρησάγω το ραντεβού με τους Ολλανδούς. Και πληροφορήθηκα ότι είναι πλέον ενήμερα και τα 9 μέλη της Αραστανικής για το ραντεβού του Σαββατοκύριακου.
1: Πέσε για τον Πατρέα, ξέρω, για τον Καστρίτς. Να σε ρωτήσω κάτι, ο προπονητής αυτός που του, όχι του Άρη, του Ατρομήτου, πώς τον είπαμε, ναι το παιδί αυτό.
0: Ο Βασίλης Μπανατής.
1: Ναι, από το Καστρίτσι, είναι από το Σωτάνο Καστρίτσι
0: που δεν ήταν. Δεν ξέρω που μένει το
1: Ραβό. Ναι.
0: Και μάλιστα είναι και στον δρόμο τη νέα χρονιά. Ναι. Έχει συζητήσει.
1: Είναι και συγγενείς μου αυτό να μου το πει.
0: Είναι από του ανερχόμενου προπονητέ.
1: Πού φτάσαμε, ρε παιδί μου, να. Δεν την κατηγορά σου, αλλά τώρα να παίζω να πούμε με τη μαγούλα. Ρε Αλέξη, με πιάνει πονοκέφαλο. Γιατί εμεί έχουμε δει. Εχθές μίλαγα με κάτι παιδιά τη ΑΕΚ εδώ πέρα, κάτι έτσι. Και μου λέει, εμεί θέλουμε να ανέβει, μου λέει.
0: Από το Καστρίτσι είναι ο Βασίλης Μπανατής, όντως. Από το Καστρίτσι είναι ο Μπανατής, μ' ακούσατε. Ναι. Ο Μπανατής είναι από το Καστρίτσι, όντως.
1: Άμπραβα, τα πάνω Καστρίτσι. Δώσ' το χαιρετίσματα, πες το, δεν θέλω τίποτα. Είμαστε και συγγονείς, γι' αυτό σου λέει, πρέπει ο πατέρας του αυτού να τους ξέρουν από τον Παλατέι, ναι. Λοιπόν, να παίζουμε, άμα το πρώτο παιδί, να παίζουμε τώρα με παιδιά, να πούμε, από το Καστρίτσι, από το Ρίον. Παναχαϊκή. Δηλαδή, δεν ξέρω πέρσι πώς πήγα. Πώς να σακώνω με τις μανάδες να πούμε, μου λέει άλλες κάσερε, μου λέει άλλο το αλουμίου του.
0: Εντάξει, τώρα μην λέμε τα ονόματα, τελείωσε. Πάει. Περασμένα, ξεχασμένα τώρα, πάει, τελειώσαν αυτό, πάμε.
1: Ναι, πώς το έλεγαν το παιδάκι αυτό που είχε τραυματιστεί.
0: Πάμε τώρα, μην λέμε τώρα μανάδες και τέτοια, τελειώσαν τώρα. Πάμε. Όχι, περασμένα, ξεχασμένα, τέλος.
1: Δεν είναι τα παιδιά, αλλά να βλέπω τώρα. Δηλαδή καλύτερα να πάμε να κάνουμε τον προπονητή να παίξουμε εμείς να πούμε μπάλα που ο λόγος θα φουσκώσουμε 10 λεπτά αλλά μπορεί κάτι καλύτερο να γίνει. Έλα αυτό το περσινό. Λοιπόν, να μας ενημερώνεις καλά, εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Αλλιώς άμα δεν έχεις κάτι, άστο να πάει στο διάλογο να πούμε.
0: Εντάξει, καλό βράδυ. Γεια, καλό βράδυ, καλό βράδυ. Γεια. Γεια.

για τον Πουλινάκη. Στάθη μου, τι να σου πω. Σου λέω, αυτός που ήρθε εδώ, που πήγε σε ραντεβού, στο αποκαλύπτω, σε ξενοδοχείο του Ρίου, δεν ήταν ο Πουλινάκης. Τώρα, παραμέσα, ό,τι ξέρεις, ξέρω. Έτσι. Αυτοί οι δύο υποστηρίζουν στις διαβουλεύσεις που κάνουν ότι είναι μόνοι τους. Ότι δεν έχουν μάνατζερ, ότι δεν έχουν άλλους από πίσω, ότι είναι καταξιωμένοι επιχειρηματίες, ό,τι. Και εγώ σου είπα κάποια πράγματα και κατανοώ και τους αναλέφους και την Κρήτη και όλα, γιατί το περί Κρήτης ακούγεται παντού. Και να σου πω και κάτι, τον Μπουλινέκη τον πήρε άνθρωπος χθες. Τον πήρε άνθρωπος τηλέφωνο χθες. Γιατί έχει ακουστεί εδώ και 2-3 μέρες το όνομά του. Πού είχε πρόσβαση να τον πάρει τηλέφωνο. Τώρα εγώ δεν θα πω στη διαδικασία. Κάποια στιγμή θα αποκαλυφθούν. Η Παναγαϊκή λέει ότι το όνομα δεν έχει γραφτεί, δεν έχει ακουστεί, δεν έχει μαθευτεί. Το πιστεύω. Μπορεί αύριο να ακούσει ένα όνομα και να έχει γραφτεί. Μπορεί για λόγους τακτικής να. Τι να πω, δεν ξέρω. Λένε ότι δεν τίθεται θέμα. Τουλάχιστον σήμερα για τον Πουλινάκη, την πλευρά της Παναγαϊκής μου, ότι εμείς με Πουλινάκη δεν έχουμε κουβεντιάσει. Τι να σου πω, Στάθη μου, ότι παραμέσα δεν ξέρει κανείς. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις τώρα και επανερχόμαστε.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλασέκ. Κάνει το μπλασέκ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σουτ. Είναι 2-0.
3: Σπορ FM Πάτρα.
4: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξης τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
5: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτιδημαίων 197, στον Κόκκινο Μήλο, με φιλικές τιμές.
4: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
6: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
7: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
6: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610 224 245 και 6945 634 639.
8: Η Πάτρα μπαίνει σε ταχύτητα Σκόντα. Η Σκόντα Auto Club ανοίγει το νέο της κατάστημα στην πόλη και σε καλεί να ζήσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Νέα μοντέλα, κορυφαίες τεχνολογίες, άνεση και ασφάλεια που κάνουν κάθε διαδρομή απόλαυση. Επισκέψου σήμερα το νέο κατάστημα και κλείσε ένα test drive να γνωρίσεις από κοντά τα αγαπημένα σου μοντέλα Σκόντα και υποφελήσου από μοναδικές προσφορές. Σκόντα Auto Club, Νέα Εθνική Οδό, Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Νέα εποχή Σκόντα.
9: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
10: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610-700-241.
11: Τι έχεις ρε Μάκη, άϊπνος φαίνεσαι.
12: Άσε, στάζει.
11: Τι έγινε, πού έμπλεξες.
12: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
11: Α, υγρασία. Σου χωλήσει. Δόμημα μαρμαράς, ό,τι θέλει.

0: για υγρομόνωση.
1: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς. Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία. Τηλέφωνο 2610 527 588.
2: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Η δράση ξεκινάει.
4: City in Action 2026, powered by They.
5: Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου. Let's go.
4: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Nob. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
7: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Soft One.
8: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Λοιπόν, προχωράμε. Να σου πω ότι θα είναι εξαιρετικό στο Facebook. Μηνύματά σα 2-9-119 τηλεφωνικό για του αθμού για τι κέσει παρεμβάσει. Ο Μπάρο λέει τα πράγματα είναι προχωρημένα. Λέμε του Έλληνε, όπω λέει η Ρεσενική, φοβάμαι μην μπλέξουν τώρα τα πράγματα και χαλάσει η επικείμενη συμφωνία. Πού ήταν τόσο κύριο Ιρλανδί και τρέχουν τώρα. Γνώμη μου λέει μακριά από ξένου, λέει, αν κρίνω ότι έγινε με του Αμερικάνου. Καλά, Μαρινό, μπορεί να μην είχε απολύτω τίποτα. Να γίνει μια κουβέντα, απλά επειδή θέλουν να έρθουν και να μην συμβεί απολύτως τίποτα. Εντάξει, πάντως το ραντεβού από ό,τι μαθαίνω θα γίνει. Έτσι μέσα από το κύριο. Ο Δημήτρης λέει αυτό με τους Ολλανδούς δείχνει μπέρδεμα. Ναι, ενώ έλεγαν τις επόμενες ώρες μπαίνουν σε υπογραφές με τους δύο Έλληνες. Πάντως με ξένους, Σουηδούς, Αμερικάνους, Ολλανδούς κλπ. Έχουμε κακή πείρα, ενώ μπορεί να κάνουν ένα μήνα διαπραγματεύσεις και με τους Ολλανδούς. Δημήτρη, εντάξει, το συμφωνώ, αλλά όντως με τους Έλληνες είμαστε σε μια ευθεία αυτή τη στιγμή. Δεν είναι, δηλαδή ότι υπάρχει αυτό το σύμφωνο πλέον που εξετάζουν οι δικηγόροι είναι αλήθεια. Δεν είναι ψέμα. Είμαστε σε αυτή τη διαδικασία. Τώρα δεν έχουν πέσει υπογραφές επίσης δεδομένο. Σαν μια διαπραγμάτευση, επόμενο ότι μπορεί να τεθούν ένα-δύο θέματα προς διαβούλευση που να καθυστερήσουν κάποιες μέρες. Είναι μια διαπραγμάτευση. Μπορεί και δύο πλευρές θέλουν στα μέσα τη επόμενη εβδομάδα να έχουν τελειώσει. Αυτό ξέρω. Καταρχήν αυτή τη μέρα τώρα δεν μπορεί να προχωρήσει τίποτα. Ο επικεφαλής λείπει στο εξωτερικό από χθες. Ο κ. Ζωβόης θα λείψει για τρεις μέρες εκτός πατρών. Άρα εκ των πραγμάτων τώρα δεν μπορεί να συμβεί κάτι. Δουλεύουν οι δικηγόροι. Το προχωρούν και επιστρέφοντας θα δούμε από εβδομάδα τι θα γίνει. Ο Πολύβιος λέει: εδώ λέει την αλήθεια στα μέλη. Λέει που είναι υποχρεωμένα από τον νόμο. Λέει: πες στους στράτη, λέει θα την πούν στους φιλάθλους. Εντάξει. Κάποια στιγμή νομίζω πολύ ότι τώρα όπως είναι τα πράγματα, η αριστερική θα μιλήσει. Εντάξει, δεν ξέρω αυτή τη στιγμή. Η πλευρά του Κώστα Βόλη δεν θέλει να κάνει παραμικρή δήλωση τώρα. Μου ξεκαθάρισε και εμένα, μίλησε εγώ μαζί, μην σου λέω ψέματα. Έτσι, θέλει, είναι ξεκάθαρο ότι όταν τελειώσει και με τον μπάσκετ, τότε θα τοποθετεί. Και ειδικά όταν από τη στιγμή που η άλλη πλευρά κρατάει, ζητάει να υπάρξει αυτή η μυστικότητα, το δέχεται και δεν θέλει να πει κάτι. Τώρα, αν μπορεί να πει δύο κουβέντες κάποια στιγμή, θα τον πιέσουμε. Εντάξει, σε ποιο φάση βρισκόμαστε. Λοιπόν, ο Νίκος λέει, καλησπέρα, μήπως έμαθες λέει κάτι για τον μπάσκετ, λέει το Final Four την Παραχαϊκή. Νίκο, αύριο στην Παραχαϊκή, περιμένουμε την Παρασκευή. Κατά πρώτον, απόψε βγαίνει η τέταρτη ομάδα. Δεν έχει πάρθει κάποια απόφαση. Υπάρχει ένα παιχνίδι. Αυτή τη στιγμή που είναι στο 3-3, ξεκινάνε ισόπαλες οι ομάδες. Όπως κερδίζει απόψε, περνάει η τέταρτη ομάδα στο Final Four. Στην Παραχαϊκή δεν έχουν ενημέρωση. Αυτό μου λέγε σήμερα, δεν έχουν ενημέρωση. Θεωρούν ότι ή αύριο ή την Παρασκευή το πρωί. Το αργότερο την Παρασκευή το πρωί θα γνωρίζουν που θα γίνει το Final Four. Ούτε περί Αθήνας έχουν κάτι που έχει ακουστεί. Η Παραχαϊκή δεν έχει καμία ενημέρωση. Γιατί απλά περιμένουν να βγει η τέταρτη ομάδα απόψε. Νομίζω σε επόμενες, αύριο πιθανότητα θα έχουμε μια εικόνα. Νομίζω ότι η Παναγιακή από τις κινήσεις που θα κάνει, από τις ενέργειες, από τηλεφωνήματα, θα πληροφορηθεί πάνω κάτω για που πάει το Final Four.

Ο Παναγιώτης Γκλάλη, καλησπέρα, λέει, τι βλέπεις για αύριο, πύργο Ζάκυνθο. Τι να δω, θα δούμε. Μάχη βλέπω αύριο. Είναι λίγο μπερδεμένη η κατάσταση, γιατί αύριο θα συζητηθούν πάρα πολλά θέματα. Έτσι, καταρχήν υπάρχει η Ζάκυνθος που διεκδικεί το παιχνίδι και τυπικά για να βγει στη Super League 2. Υπάρχει ένσταση του πύργου που θα συζητηθεί. Έχει καταθέσει ένσταση και ο πύργος. Για την κανονική διακοπή του αγώνα, θεωρώντας ότι ο Μπαστακός δεν είχε χτυπήσει και ο πύργος θα ζητήσει, από ό,τι καταλαβαίνω με την αίσθηση που έχει κάνει, να συνεχίσει το μάτσα από το 28 λεπτό. Και υπάρχει και η παρέμβαση του Άρη Πετρούπολης που ζητάει να κριθεί νόμιμος διάδικος στην υπόθεση για να έχει λόγο για να υπέρ της Ζακύνθου αύριο. Δηλαδή η ομάδα της Πετρούπολης θα καταθέσει και αυτή έτοιμα με το οποίο να παρασταθεί με πληροξούσιο δικηγόρο στην υπόθεση. Θεωρώ ότι ο Άρης Πετρούπολης αυτό που προσπαθεί να κερδίσει τώρα είναι ότι να δοθεί ότι είναι διάδικος ή μπορεί να έχει δικαίωμα και αυτός να συμμετέχει στη διαδικασία, διότι εάν δεν κριθεί ως πληροεξουσίος ότι έχει ένομο συμφέρον η ομάδα της Πετρούπολης, υπάρχει ένα σενάριο. Ποιο είναι το σενάριο? Λέει αύριο η Επιτροπή ότι ο αγώνας κατακυρώνει τη Ζάκυνθο, διάγονται και στον πύργο και δεν λέει αφαίρεση βαθμών. Σε αυτό το σενάριο, η Ζάκυνθο είναι προφανές ότι δεν θα πάει να κάνει έφεση. Αφού έχει πάρει του βαθμού, δεν την ενδιαφέρει μετά να κάνει έφεση. Τη Ζάκυνθο ενδιαφέρει αύριο να το χειροκροτήσει το μάτι τη Αποστή να είναι και την πηγαίνει στην Εθνική. Όλα τα άλλα δεν την απασχολούν. Από την άλλη πλευρά, η Άρης Πετρούπολης θέλει να αποκτήσει αύριο το δικαίωμα εμπλοκή στη δίκη για να έχει το δικαίωμα, να το έχει από του νόμου το δικαίωμα, να κάνει έφεση σε περίπτωση να αφαιρεθεί ένας βαθμός από την ομάδα του πύργου. Είναι πολύ μπερδεμένη υπόθεση. Έτσι, θα δούμε αύριο. Είναι τρία αιτήματα που θα ξεκαθαρίσουν. Η Ζάκυνθος που ζητάει να πάρει το παιχνίδι, η ένσταση του πύργου για την κανονική διακοπή που λέει πρέπει να συνεχίσει το μάτς 78 και η Πετρούπολη που λέει είμαστε, έχουμε ένα μας συμφέρον, κάντε μας πυροξού στην υπόθεση να είμαστε κι εμείς να έχουμε λόγο. Αλλά είπα γιατί η Πετρούπολη επ' ουσίας θεωρεί ότι αύριο μπορεί να αφαιρεθεί ένας βαθμός, αλλά με το μετά στο εμφετείο κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει. Αλλά επαναλαμβάνω, σε περίπτωση που αύριο πούνε ότι δεν είναι κάτι για αφαίρεση βαθμών, η Ζάκυνθος δεν θα πάει να κάνει έφεση. Γιατί να πάει να κάνει έφεση η Ζάκυνθος, αφού το έχει πάρει το μάτς? Θα μπει τώρα στη διαδικασία χωρίς λόγο? Θα το τελειώσει. Και αυτό θέλει τώρα η Πετρούπολη, να έχει το δικαίωμα αυτή, αν κρυθεί, βγει μια τέτοια απόφαση, να έχει το δικαίωμα να κάνει έφεση η Πετρούπολη. Αυτό είναι όλο το κλειδί της αυριανής εκδίκασης.

Μάλιστα. Ο Μάνος λέει: μπορείτε να μου εξηγείτε, λέει, γιατί σα παρακαλώ, λέει, ο αγώνα πριν στο μπάσκετ 3-3, λέει, για ποιο λόγο είναι έτσι. Μάνο, εμένα και εμένα ο Θανάσης ο Λιώνας μου το είπε. Ότι είναι 3-3 νίκες. Δεν ξέρω πώς είναι η διαδικασία εκεί σε αυτή. Μπορεί είναι στην προκήρυξη του δικού του πρωτάθλημα να είναι στις 4 νίκες. Έτσι. Ή μάλλον να σου πω γιατί μπορεί να είναι 3-3. Έτσι. Γιατί αν ξεκίνησε με 2-0, πάει στις 4 νίκες μετά. Αν ήταν στο 2-0, έχει 4 νίκες μετά. Και μπορεί να κάνει την ανατροπή άλλη ομάδα. Στο 2-0 πάει στα 4. Πιθανολογώ ότι αυτό έχει συμβεί. Ναι, τώρα το θυμήθηκα. Ένα ζευγάρι που ξεκίνησε στο 1-1 πάει στις 3 νίκες. Ζευγάρι που ξεκίνησε στο 2-0 πάει στις 4 νίκες. Πολύ πιθανό το 2-0 να γίνεται 3-2 μετά. Έτσι, γι' αυτό πάει στις 4 νίκες. Είναι από την προκήρυξη φέτος αυτό. Ότι πάμε στις 4 νίκες. Πιθανολογώ ότι αυτό έγινε. Στα συνέχεια, στα play-off ανατράπηκε η κατάσταση και το 2-0-0-2 ότι ήταν, έγινε 3-2-3-3 και πάμε στις 4 νίκες. Και σήμερα το τελευταίο παιχνίδι. Εκ της προκήρυξης φέτος. Σε αυτό το σενάριο. Έχει ξεκινήσει η σειρά αυτού τον αγώνα από το 2-0. Στο 2-0 δεν σημαίνει φέτος με την προκήρυξη μία νίκη και τελείωσες. Όχι. Έδινε το δικαίωμα σε όλες τις ομάδες να έχουν επιπλέον παιχνίδι για να διεκδικήσουν άνοδο στις 4 νίκες. Άρα αυτό έχει συμβεί. Η άλλη ομάδα στα play-off ανέτρεψε τη βάρο τη κατάσταση και οδηγείται σε στις 4 νίκες. Γι' αυτό είμαστε στο 3-3. Εκ της φετινής προκήρυξης. Το αναγράφει για όλα τα προεθνικά πρωταθλήματα.

Μάλιστα. Ο Παναγιώτης λέει πώς πιθανότητα δίνει Αλέξη να τελειώσει το θέμα με τους Έλληνες επιχειρηματίες την επόμενη εβδομάδα. Παναγιώτη, κοίταξε με τους Έλληνες, την επόμενη εβδομάδα θα ξεκαθαρίσει το οποίο. Θες θετικά, θες αρνητικά από αυτά που γνωρίζεις θα τελειώσει. Καταρχήν, δεν θέλουν χρόνο παραπάνω από το τέλη Μαΐου οι ίδιοι. Δεν θέλουν να τραβήξει πάνω από το τέλη Μαΐου οι ίδιοι. Εδώ που έχουμε φτάσει τώρα, είμαστε σε μια διαδικασία ενός προσυμφώνου που εξετάζεται των όρων της συμφωνίας. Άρα, εκ των πραγμάτων, την επόμενη εβδομάδα, από αυτά που γνωρίζω, θα τελειώσει. Θες θετικά, θες αρνητικά, θα κλείσει. Στα μέσα της επόμενης εβδομάδος, το αργότερο τέλος, με τους Έλληνες έχει τελειώσει το θέμα. Δεν θα τραβήξει άλλο. Εδώ τώρα έχουμε φτάσει, έχουν συζητηθεί τα πάντα, έχουν συζητηθεί όλες οι διαβουλεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών, έχουμε μπει στη διαδικασία των δικηγόρων. Εντάξει, διαπραγμάτευση είναι επόμενο ότι υπάρχουν προτάσεις αντιπροτάσεις. Δεν σόλα γίνεται, πάντα σε μια διαπραγμάτευση σημαίνει αυτό. Δεν είναι ούτε ανησυχητικό, ούτε κακό, ούτε άσχημο. Είναι το λογικό. Προτείνει μια πλευρά, και αν κάτι δεν αρέσει την άλλη, παιδιά, να το ψάξουμε, να το γράψουμε έτσι, να βρούμε. Άρα, είμαστε σε μια τέτοια φάση. Άρα, εκ των πραγμάτων, θα πρέπει να κάνουμε λίγες μέρες υπομονή. Τώρα, δεν ξέρω πώς θα τελειώσει. Θεωρώ την επόμενη εβδομάδα θα τελειώσει. Αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο ποσοστό πιθανότητα είναι ότι οδεύουμε προς συμφωνία. Τώρα, αν τώρα είμαι στη διαβούλευση, έχουν δημιουργηθεί άλλα θέματα, δεν το γνωρίζω. Η εικόνα που έχω μέχρι χθες το βράδυ είναι ότι πάνε προς συμφωνία στα περισσότερα μέρη, στα αυτά που γίνονται οι διαβουλεύσεις. Οι αντιπροτάσεις, οι συζητήσεις και όλα αυτά. Την επόμενη εβδομάδα θα τελειώσει αυτό το θέμα. Δεν θα τραβήξει πάνω από μια εβδομάδα ακόμη η όλη ιστορία.

Λοιπόν, Σάββα λέει στην κόρη του, λέει δεν στέγνει. Λέει έκανα καταγγελία. Οι παίκτες λέει ότι είναι απλήρωτοι από Δεκέμβριο. Δεν έχουν πάρει ούτε ευρώ. Το είδε, Σάββα, ούτε ευρώ στην κόρη του. Οι παίκτες Κορίνθου βγήκαν σήμερα στην αντεπίθεση, ούτε ένα ευρώ. Από το Δεκέμβριο και μετά λένε ότι δεν πήραν ευρώ από τη διοίκηση ομάδος. Ότι έπαιξαν όλο το πρωτάθλημα, όλο το δεύτερο γύρο και τα play-off απλήρωτοι. Έπαιξαν για την ομάδα, αλλά τώρα έκανα γνωστό ότι δεν έχουν πληρωθεί, ότι είναι απλήρωτοι. Εντάξει, τι να πω. Και άκουσα και σε άλλους ομίλους, όχι εδώ, να πω ότι για πολύ ντουφέκι από πλευράς διοικήσεων. Δηλαδή ομάδες που είχαν μεγάλα budget και μείναν εκτός στόχων φέτος, έπεσε ντουφεκιά στο τέλος. Κανονιές, πραγματικές, στα χρήματα των ποδοσφαιριστών. Βέβαια, εδώ δεν σημαίνει και με συμβόλαια για να τα διεκδικήσουν, αλλά ομάδες που είχαν τεράστια budget και έμειναν εκτός στόχων, οι ποδοσφαιριστές πήραν πολύ λιγότερα από αυτά τα χρήματα που δικαιούσαν, για πλούς πολύ λιγότερα, κάτω και τα μισά από ό,τι είχαν οφείλει. Για να κλειδώσει, να τελειώσει η χρονιά. Εντάξει, λίγο πολύ αυτά είναι αναμενόμενα τώρα, τα γνωρίζουμε. Εδώ τώρα στη Super League 2 βλέπεις πόσες προσφυγές έχουν. Και φέτος Super League 2, μην κοιτάτε που δεν ασχολούμαστε, έχει προσφυγές αρκετές, έτσι. Αρκετές.

0: Λοιπόν, ο Μάνος λέει: επομένως, λέει, θα μας φέρουν μια λύση διοικούντες, λέει, στην Ερασιτεχνική με υπογραφές στη Γενική Συνέλευση. Επομένως, τα μέλη της Ερασιτεχνικής δεν έχουν λόγο, λέει. Τουλάχιστον αυτή η Γενική Συνέλευση θα τελειώσει. Μάνο, κοίταξε, δεν γνωρίζω τώρα από αυτά που έχω αντιληφθεί. Για να μην σου λέω ψέματα. Αντιλαμβάνομαι ότι να φόβεσαι την πάρει το ΔΣ. Αυτό έχω αντιληφθεί. Ότι η ενημέρωση θα υπάρξει, αλλά θα υπάρξει όταν έχουν ήδη καταλήξει στην απόφασή τους. Δεν το λένε δημοσίως, μου σου λέω ψέματα. Αντιλαμβάνομαι όμως, καταρχήν, αν να κάνεις συνέλευση, θα έχουν απαντήσει το αίτημα της ιδέας και θα το έχουν αποδεχτεί να πάνε στη συνέλευση. Πέρασε πάνω από ένα μήνα, νομίζω. Άρα θεωρώ ότι δεν απάντησαν, άρα δεν θα υπάρξει συνέλευση. Όμως, όντως και εγώ την περιόρισα ατμόσφαιρα, αντιλαμβάνομαι ότι θα την πάρουν αφού στο ΔΣ. Και μετά θα υπάρξουν ανακοινώσεις προς όλους. Για την ώρα δεν διαφαίνεται η Γενική Συνέλευση. Όπως είναι σήμερα τα δεδομένα. Πριν την απόφαση, έτσι, το διευκρινίζω. Πριν την τελική απόφαση δεν διαφαίνεται συνέλευση. Θα δούμε τις επόμενες μέρες. Για την ώρα αυτό που αντιλαμβανόμαστε όλοι είναι ότι όντως πάει την απόφαση την πάρει το ΔΣ. Λοιπόν, πάμε επόμενη τηλεφωνική. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα στον Αλέξη, καλησπέρα στον
0: Έλα, Τάκη.
1: Καλησπέρα στον Στορεφέμ, καλησπέρα στον τους πατρινούς και παμαχαϊκιώτες. Είναι μπερδεμένα τα πράγματα πλέον και δεν ξέρω αν οι εκπομπές που γίνονται υπάρχουν ή υπαρστές και όλα αυτά τα πράγματα για αυτούς τους ανθρώπους. Είμαστε μπερδεμένοι πρώτα γιατί δεν συμβαίνει.
0: Εντάξει τώρα, κοίταξε Τάκη, μην πάμε στο άλλο άκρο γιατί επαφές γίνονται.
1: Άκουσε με, είμαστε αρρωστάκια. Ναι. Είμαστε αρρωστάκια, μας έχουν καταλάβει και μας εμπέζουν. Λοιπόν, τα ρεπορτάζ, εσύ λες ότι είναι υπαρκτά. Τα ρεπορτάζ, λες αν δεν είναι αυτός, δεν είναι τον πύργο, δεν είναι την Καλαμάτα, δεν είναι τον πύργο. Άρα από πού είναι ρε παιδιά. Από πού είναι, δηλαδή δεν μάθουμε την πόλη, θα μάθουμε ποιος είναι.
0: Αυτή τη στιγμή, Τάκη μου, υπάρχει από ό,τι φαίνεται μυστικότητα και δεν μιλάει κανένας. Κρατούνται στεγανά στην Παναγιακή, δεν αγκαλύπτει κανένας στο παραμικρό. Τι να κάνουμε.
1: Ναι, παιδί μου, αυτή η μυστικότητα εμείς έχουμε, είπα, όπως έχω πει, έχουμε μια ωραία ομάδα. Έχουμε την ιστορία μας, είμαστε πιο παλιά ομάδα. Λοιπόν, τι περιμένουμε. Εάν θέλουν να την πάρουν, δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι είναι πολλά τα κενά. Δεν είναι πλέον στεγανά, είναι κενά. Αρχίζουν τα δοχεία και τρυπάνε πάλι. Κάθε καλοκαίρι το ίδιο κάνουμε έτσι μια ωραία ιστορία και στο τέλος όλα γκρεμίζονται. Αυτό να προσέξουμε. Πιστεύω να μην είναι αυτό. Κάνω μια σκέψη τώρα, εντάξει. Μια σκέψη που βγήκαν και οι Ολλανδοί τώρα. Μην μας το πάνε σε παραμύθι και πάρουν τους μάνατζερ πάλι. Τους ξερικά. Αυτοί γιατί λένε το όνομά τους και είναι. Αυτοί γιατί λένε είμαστε μάνατζερ ποδοσφαιριστών. Παίρνουμε μικρές ομάδες. Παίρνουμε μικρές ομάδες και τελικά τους βάζουμε τους παίκτες να παίξουν στις δικές μας ομάδες. Για να κερδίσουμε κι εμείς κάποια ή πάνω με τη ζαρή, κάτι θα κερδίζουν κι αυτοί. Από αυτό το θέμα δεν ξέρω πώς το δουλεύουν που λέει, βάζουν παίκτες και παίζουν. Σε όλες τις ομάδες που παίρνουν. Δεν ξέρω το σκεφτικό τους πώς λειτουργεί. Δηλαδή πληρώνουν, δεν το καταλαβαίνω αυτό. Τι κερδίζουν αυτοί δηλαδή. Τα χρήματα πώς θα βρίσκουν. Μπερδεμένο κι αυτό, Αλέξη μου. Μπερδεμένο κι αυτό. Λοιπόν, κύριε Σβόλη, πρόσεξε. Δεν ξέρω αν υπάρχουν υπαρκτά ή δεν υπάρχουν πρόσωπα δύο, γιατί εγώ γνωρίζω ότι αυτοί οι δύο σαν τελείως ούτε ξέρουμε ποιοι ήταν, ούτε αυτός που είπες πρέπει να ήταν, που είχε ασχοληθεί στο ποδόσφαιρο.
0: Εντάξει,
1: ήταν τελείως άγνωστη. Εγώ έμαθα ότι ήταν τελείως άγνωστη.
0: Άγνωστη μεταξύ τους οι δύο.
1: Να με
0: διαψεύσει. Ναι, όχι. Εγώ δεν ξέρω. Οι δύο δηλαδή έχει πληροφορηθεί ότι ήταν άγνωστοι μεταξύ τους και συναντήθηκαν τώρα.
1: Ούτε αυτός που μας είπες. Ούτε ξέρω ποιος ήρθε με το καπέλο και να δείξει ότι είναι.
0: Α, εντάξει, και ούτε εγώ ξέρω ποιος ήταν. Τι να σου πω.
1: Να τα βλέπεις δηλαδή.
0: Τι να σου πω.
1: Τι κάνουμε ρεπορτάζ δηλαδή για να ακούγεται και το κανάλι, να ακουγόμαστε και εμείς, να γίνονται εκπομπές.
0: Μα δεν να σου πω κάτι.
1: Το μυαλό,
0: ναι, το ρεπορτάζ είναι το πραγματικό. Ήρθε ένας άνθρωπος στο γήπεδο. Δεν είπε.
1: Ποιος. ποιος.
0: Αυτό δεν μπορεί να ξέρει, αφού δεν ξέρουμε. Δηλαδή, ναι. Τάκη μου τώρα, δεν είναι το ρεπορτάζ, ήταν υπέρα και πέρα αληθινό. Τώρα, αν ο συγκεκριμένος άνθρωπος φόραγε καπέλο και έφυγε με κουκούλα από το γήπεδο, δεν είναι πρόβλημά του. Δεν είναι πρόβλημα δικό μου, με συγχωρείς πάρα πολύ. Αν κουκουλώθηκε αυτός για να μην τον δουν να τον βάλουν φωτογραφία, δεν φταίω εγώ. Όχι, αυτό μου λες τώρα. Αυτός έβαλε την κουκούλα. Δεν έβαλα εγώ την κουκούλα.
1: Εμένα με ενδιαφέρει ότι ούτε αυτό ήταν που είχε ασχοληθεί με την παραχακή δίπλα του. Ίσως άλλοι λένε. Άγνωστοι τελείως. Γιατί πήγαν εκεί δεν ξέρω.
0: Αυτός που ήρθε κάτι σε σκεπαστή εξέδρα.
1: Βεβαίως.
0: Αυτός που ήρθε σε σκεπαστή εξέδρα ήταν ο άνθρωπος...
1: Δεν ήταν κανένας γνωστό άτομο.
0: Δεν ήτανε.
1: Για μένα. Δεν ήταν κανένας της τεχνικής. Για μένα.
0: Κανένας.
1: Ναι.
0: Αφού κάτσε όλη την ώρα με τον Φίλιππα τον Αντριόπουλο καθόταν. Δύο ώρες τον Φίλιππα καθόταν.
1: Είσαι σίγουρος ότι τον είδες τον Φίλιππα?
0: Με μου το μετέφεραν. Ήταν 20 άτομα στο γήπεδο, μου το έφεραν.
1: Άλλο οι μεταφορές. Για ρεπορτάζ και άλλο αγγλικά.
0: Το ρεπορτάζ είναι ρεπορτάζ ότι όντως μίλησε. Μα έφυγε και μετά. Μα έφυγε μετά συνομιλούμενος και από άλλο άτομο της αεραστεχνικής. Τώρα, το ότι έκρυψε το πρόσωπό του είναι μια άλλη ιστορία, Τάκη μου. Ο συγκεκριμένος δεν ήταν κανένας από τους δύο, είναι επιβεβαιωμένο, δεν ξέρω ποιος ήταν. Είναι ο άνθρωπος που προορίζουν να έχουν ως δικό τους πρόσωπο στην Πάτρα. Αν αναλάβουν.
1: Λοιπόν, όλοι εμείς, ο Άκης, ο Αντώνης, ο Χρήστος, εγώ, όλοι, ο Γιώργος που βγαίνουμε και μιλάμε, κάνει χιλιόμετρα. Άλλοι περισσότερα, άλλοι λιγότερα λόγω ηλικίας. Αλλά η αγάπη μας είναι η ίδια. Η υποστήριξη είναι η ίδια. Το κουτόχορδο που τρώμε είναι ίδιο. Και ο Αντώνης μαζί και όλοι. Και άλλοι και άλλοι και άλλα παιδιά. Και ο Σαββιωτάκης και άλλοι, τώρα που λέω για όλα τα παιδιά. Σαν κάθομαι να τα λέω, είμαστε πάρα πολλά άτομα και άλλοι έχουν πεθάνει, έχουν φύγει, στεναχωριέμαι από αυτούς που κάναμε τα χιλιόμετρα. Λοιπόν, μήπως είναι παραμύθι για να τον πάρουν πάλι με έναν ατζαρέι, να μπλέξουμε σαν τους Αμερικάνους. Κύριος Βόλη, για μένα δύο μήνες είναι πολύ, έπρεπε να έχει βγει το όνομα. Το όνομα αυτών των δύο έπρεπε να έχει βγει. Όλη η μυστικότητα. Τι ώρα είναι, δεν βλέπω, γιατί μου είπε ο Θόδωρος.
0: Και μισή. Έλα, σου δίνω δύο λεπτά, εντάξει.
1: Κατάλαβες. Mm. Λοιπόν, αυτά ήθελα να πω. Ότι εμείς έχουμε ιστορία σε αυτήν την αθλιστορία σαν ομάδα. Είμαστε από το 1891. Στεναχωριέμαι. Δηλαδή, πρέπει και εμείς, όπως είπε και ο κύριος Παπάς, ότι για σας πρέπει να κάνω κάτι. Του μίλησα προχθές και μου το είπε. Ο Ρετάκη μου λέει, με θυμάσαι πως αν πας στην πιτσιρικάς με τον πατέρα μου εκεί μέσα στο κλειστό. Του λέω, με θυμάσαι, βέβαια σε θυμάμαι, μου λέει. Παραχαϊκή μια ζωή, λοιπόν. Και για σας, μου λέει, για σας, πρέπει να γίνει κάτι για την Παναχαϊκή. Λοιπόν, κύριε Βόλη, και για σας πρώτα, για να βγαίνετε ψηλά το κεφάλι. Και όπου πάτε, στη συνέχεια, για να υπάρχει και μια συνέχεια στο περπάτημά σας και στην ιστορία σας, πρέπει να καθαρίσετε γρήγορα αν αυτοί οι άνθρωποι υπάρχουν. Αν δεν υπάρχει. Γιατί σκέφτεσαι για την Παναχαϊκή. Μην κάνουμε πάλι τα ίδια, όπως είπε και ο Άγγις ο φίλος μου από κάτω από τον πύργο που πήρε. Από τον πύργο δεν ήταν, το παιδί που πήρε.
0: Ποιος?
1: Έρχεται από κάτω. Ένας που μίλησε, μωρέ, μετά τον Άγγι.
0: Όχι, δεν ήταν. Όχι, εδώ ο κύριος Γιώργος ήταν. Εδώ, πατρινός.
1: Α, καταλαβες. Mm. Λοιπόν, γιατί παίρνει ένα παιδί μου ώρα την ηλία, γι' αυτό μοιάζουν λίγο οι φωνές τους. Λοιπόν, αυτά ήθελα να πω. Αλήθειες και θέλουμε να δούμε την ομάδα μας σωστά. Τα ρεπορτάζ μας έχουν δώσει μεγάλα φτερουγίσματα, τα οποία σήμερα κόβονται σιγά-σιγά. Τα φτερουγίσματα αυτά που ακούμε.
0: Δηλαδή, πώς,
1: τι ίδιες έλεγες. Ο ίδιος έλεγες στο ρεπορτάζ, πάρε αυτή. Ξεχασμένοι οι Ολλανδοί.
0: Μα έλεγα, αυτή είναι η πραγματικότητα. 2,5 μήνες ήταν χαμένοι. Δεν θα σου πω ψέματα. 2,5 μήνες χαμένοι.
1: Έχουμε γυρίσει όλη την Ελλάδα.
0: Χατάκι μου, αυτή είναι η αλήθεια. 2,5 μήνες χαμένοι. Ξαφνικά ζήτησαν ένα ραντεβού για τέλη Απριλίου, ξαναχάθηκαν και εμφανίστηκαν προχθές πριν 3 μέρες μέσω του δικηγόρου του Αθήνα και ζήτησαν ραντεβού. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ποια είναι η πραγματικότητα. 2,5 μήνες άφαντη.
1: Έχουμε αντί να λέμε για το ποδόσφαιρό μας το καλοκαίρι και τι παίχτες θα πάρουμε και πώς θα κατέβει η ομάδα, εμείς λέμε πάντα έξω από τα αγωνιστικά, έξω από τα ποδοσφαιρικά, διοικητικά, δικαστικά και όλα αυτά λέμε. Τέλος πάντων. Πιστεύω να να βρεθεί μια σωστή λύση για την ομάδα μας. Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλό βράδυ, καλό βράδυ, Τάκη. Καλό βράδυ. Λοιπόν, πάμε τελευταίες διαφημίσεις τώρα και ευχαριστώ.

0: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Απηδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977 633 242.
2: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης. Τέντες ηλεκτρικές, χειροκίνητες, πτυσσόμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103. Τηλέφωνο 2610-334-595.
3: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
4: El Greco.
3: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
4: El Greco.
3: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
4: El Greco.
3: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
4: El Greco.
3: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
5: El Greco. Πίτσα El Greco.
4: El Greco.
5: Πάλι ζωγράφισες.
6: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο? Γύρος Urban, το νέο ψητοπολείο της πόλης, με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
7: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα? Βαφείο Φανοπιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610-994-996.
8: Για το αυτοκίνητό σας υπάρχουν οι ειδικοί. Details Car Care Specialists. Εξειδικευμένες εργασίες διόρθωσης και προστασίας στο χρώμα του οχήματός σας με πολύχρονη εμπειρία. Νανοκεραμικές επιστρώσεις και τοποθέτηση μεμβράνης προστασίας PPF. Προϊόντα πλυσίματος για επαγγελματίες και ιδιώτες, ώστε να παραμείνει το όχημά σας στην κατάσταση που σας το παραδώσαμε. Details Car Care Specialists. Πατρών Κλάουσερ 92. Τηλέφωνο 2610-346-555.
9: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
10: Έχεις.
9: Θέλω μπρατσάκια.
10: Έχεις.
9: Θέλω και πετσέτα.
10: Έχεις.
9: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
11: Από το tzatzala.gr φυσικά. Φουσκωτά, σωσίβια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας, όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο tzatzala.gr και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.

έρχεται. Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπιτα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκουός σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας στην Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, Κλησίων Αμερικής, στο 3action.gr. 3 Action. Let's play. Sport FM.

Είπα προχωράμε να θυμίσουμε το City in Action Power by the E επιστρέφει δυναμικά στις 4-6 Ιουνίου γεμίζοντας την πόλη δράση, ποδήλατο και μοναδικές εμπειρίες. Η κορύφωση των εκδηλώσεων έρχεται το Σάββατο 6 Ιουνίου με τη μεγάλη ποδηλατάδα με έναρξη και τερματισμό στο πάρκινγκ του ΝΟΠ. Και η γιορτή συνεχίζεται με δωρεάν συναυλία του Δήμου Αναστασιάδη. Οι εγγραφές άνοιξαν, σας περιμένουμε όλους. Μπες τώρα στο www.cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή σήμερα. Οργάνωση Ποδηλατικός Όμιλος Πατρών, χορηγή Ολυμπίαδος, υποστηριχτές Όλπα Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών, ταξί εξπερές 450.000, υπό την αιγίδα Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλάτου, μεγάλος χορηγός ΙΔΕΗ. Λοιπόν, ο Νίκος λέει κάθε καλοκαίρι κάποιοι θέλουν να έχουν τον πρώτο λόγο, λέει, έτσι έγινε και πέρσι με τον Δρόσο, έτσι έγινε και με τον Γιώτη, η αλήθεια είναι πικρή, λέει ο Νίκος. Ο Χαράλαμπος λέει, Αλέξα, εσπέρα, ρίξα μια ματιά, λέει, στις ομάδες γάμα εθνικής για του χρόνου. Μόνο από την Κρήτη, λέει, 12 ομάδες. Μια ομάδα π.χ. από Αττική, έστω με το καράβι, τζάπα, λέει, πια πώς θα τα βγάλει το πάρα πολλά τόσο έξω, λέει, πώς αντέξει. Χαράλαμπε, ο όμιλος Κρήτης είναι 12 και θα μείνει 12. Δεν προτιστήθεται καμία ομάδα πλέον στον όμιλο της Κρήτης στο νέο πρωτάθλημα. Οι 12 κριτικές αποτελέσουν έναν όμιλο μόνες τους. Ανέβηκαν περισσότερες ομάδες από την Κρήτη. Ο όμιλος της Κρήτης αυτή τη στιγμή είναι 5 ομάδες από το Ηράκλειο, 3 ομάδες από τα Χανιά, 2 από το Ρέθυμνο, 2 από το Λασίθι, 12. Αυτός είναι ο όμιλος κριτικών. Δεν θα πάει καμία αθηναϊκή ομάδα στην Κρήτη φέτος. 12 καθαρά αμυγός κριτικός όμιλος. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν υπάρχει καμία ομάδα που θα μπει στην περιπέτεια για Κρήτη. Βεβαίως, δεν θα αποκλείσω ότι οι αθηναϊκές ομάδες θα μπουν στην περιπέτεια για Άλενς. Δηλαδή, κάποιοι θα πάνε να παίξουν τη Μύκονο. Κάποιοι θα παίξουν με τη Σάμο. Κάποιοι θα παίξουν με τον πρωταθλητή της Κίου που ανέβηκε, της Μυτιλήνης. Άρα, εκ των πραγμάτων, ταξίδια κάποιες ομάδες δεν τα αποφύγουν. Στην Κρήτη όμως είναι αμυγός 12 κριτικές ομάδες. Δεν αλλάζει τίποτα εκεί. Όμως επαναλαμβάνω ότι είναι και ομάδες Αθήνας, σίγουρα θα πάνε κάπως σε κάποια νησιά. Φαντάζομαι ότι θα πάνε. Δεν γίνεται να μην πάνε. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν ομάδες οι οποίες. Νάξου. Έχει ανέβει Νάξου καταρχήν. Έτσι. Παναξιακός. Ολικός. Ο πρωταθλητής της Χίου. Της Σάμου. Μπει τόσες ομάδες. Η Μύκονος. Είναι ομάδες αρκετές ακόμη. Είναι 6-7 ομάδες που τα πάνε. Στην Κρήτη όμως είναι 12. Δεν αλλάζει κάτι. Λοιπόν, ο Αντώνης λέει, καλησπέρα, λέει τώρα, μόλις ανοίξει το ράδιο, στο ίδιο παραμύθι, έχουμε κάνει κανένα νέο, λέει, στο ίδιο παραμύθι ακόμη. Αντώνη, το καινούργιο είναι ότι μπαίνουν στο παιχνίδι πάλι οι Ολλανδοί που έλεγες, ότι έρχονται το Σαββατοκύριακο στην Ελλάδα και υπάρχει ραντεβού με τη Διοίκηση Αέρας Τεχνικής. Η Διοίκηση Αέρας Τεχνικής αποφάσισε να κάνει ραντεβού μαζί τους, να τους ακούσει. Αυτή είναι η εξέλιξη όσον αφορά το θέμα των Ελλήνων. Εξέλιξη έχει μεταβληθεί και τα μέσα της επόμενης εβδομάδος, καθώς οι δικηγόροι των δύο πλευρών συνεχίζουν τις διαβουλέψεις για να βρουν τις λύσεις όλες για την υπογραφή του προσυμφώνου. Οπότε η εξέλιξη είναι ότι θα έχουμε και Ολλανδούς στο Σαββατοκύριακο στην Πάτρα. Εντάξει, μπορεί να σημαίνει κάτι, μπορεί να σημαίνει και τίποτα όμως. Το ξεκαθαρίσω, μπορεί να τους ακούσω και να μην γίνει απολύτως τίποτα. Έτσι. Η επόμενη εβδομάδα όμως, από ό,τι φαίνεται, θα είναι πάρα πολύ κρίσιμη και καθοριστική.

0: Λοιπόν, τώρα έχω και μια ενημέρωση που ο παλέμαχος της Παναγιακής, ο οποίος δεν θέλει να πει το όνομά του, δεν θέλει να το βγάλει προς τα έξω, έτσι για λόγους ευνόητους, ότι έκανε ένσταση σήμερα για το κύρος των εκλογών των παλεμάχων και ζήτησε εγγράφως απαντήσεις. Και μάλιστα μου έχει στείλει και την επιστολή, η οποία έχει στείλει ότι κύριε Αργυρόπλε, καλημέρα σας, επισυνάπτω την ένστασή μου ως αρμόδιο πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής κατά του κύρους των εκλογών λόγω της μη υποψηφιότητάς μου στην εκλογική διαδικασία των παλεμάχων της Παναγιακής, που έγινε στις 18 Μαΐου του 2026, ημέρα Δευτέρα. Παρακαλώ να μου απαντήσετε εγγράφως, σας ευχαριστώ εκ των προτέρων. Άρα λοιπόν υπάρχει εξέλιξη και δικαστική ότι πλέον έγινε ένσταση κατά του κύρους των εκλογών των παλεμάχων από παλέμαχο ποδοσφαιριστή, ο οποίος θεωρεί ότι κακώς δεν το επιτράπει να εκθέσει υποψηφιότητα και ζητάει τώρα εγγράφως να του απαντήσουν τους λόγους για τους οποίους δεν το επιτράπει να θέσει υποψηφιότητα σε εκλογές των παλεμάχων. Άρα λοιπόν έχουμε και εδώ μια δικαστική εξέλιξη στους παλεμάχους. Κατατέθηκε λοιπόν ένσταση κατά του κύρους των εκλογών που έγιναν προχθές Δευτέρα. Πάμε με τηλεφωνική. Καλησπέρα.
1: Έλα λίγο, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, Αντώνη.
1: Τελικά δεν μάθαμε ποιος είναι ο παλεμάχος.
0: Εντάξει, δεν θέλει να βγει το όνομά του.
1: Είναι κρυφό, ρε παιδί.
0: Εντάξει, δεν θέλει να δώσει δημοσιότητα στο όνομά του, πάντως έχει γίνει.
1: Ο Βασίλης είναι. Μικρό όνομα σου.
0: Ναι, πάμε παρακάτω.
1: Ωραία, ο Βασίλης είναι. Το ξέρω, το κατάλαβα. Τέλος πάντων. Ναι, εντάξει, έτσι είναι. Εμείς που είμαστε λίγο, πώς να το πω. Κάπως, παιδί μου, διεκδικούμε, αυτοί που θα χάσουν αυτά που διεκδικούμε, είμαστε κόκκινο πανί για αυτούς. Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε στα δικά μας. Ολλανδί ξανά στο προσκήνιο,
0: Ναι, σε θυμήθηκα μέσα σήμερα. Δεν μπορώ να το μην στο πω.
1: Λοιπόν, άκου τώρα. Σίγουρα τι γίνεται σε μια διαπραγμάτευση, την ξέρουν σίγουρα μόνο αυτοί που πραγματικά διαπραγματεύονται.
0: Σωστά, σωστά.
1: Ωραία. Δεν μπορώ να την ξέρω ούτε εγώ, ούτε εσύ, ούτε κανένας. Σίγουρα την ξέρουν μπορεί να ξέρεις κάτι, ρε παιδί μου, κάτι που θα βγαίνει από κάπου, αλλά την πραγματική κατάσταση...
0: Συμφωνώ μαζί σου. Συμφωνώ.
1: Αυτού που διαπραγματεύω. Εγώ όμως λοιπόν που είμαι ένας τρίτος, με όποια ιδιομορφία ή κάποια κατάσταση που έχω ή που μπορεί να εκπροσωπεύω, έτσι, είτε είμαι απλός φύλαθλος, είτε είμαι αποδός, είτε είμαι μέλος του ερασιτέχνη, έτσι, έχω το δικαίωμα, έτσι, να βάζω στο μυαλό μου και να σκέφτομαι πολλά πράγματα. Για μένα λοιπόν το κάδρο ήταν πάντα οι Ολλανδοί. Και στο έχω εξηγήσει πάρα πολλές φορές και κατηδία. Ποτέ δεν υπήρχαν κινήσεις. Και αυτό τώρα που γίνεται έρχεται να μου το επιβραβεύσει ότι ξαφνικά ξαναγυρίσαν οι Ολλανδοί, θα μπουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Ωραία. Θα πάμε και το χρόνο ακόμα πιο πέρα, γιατί θα κυλήσει ο χρόνος ακόμα πιο πέρα. Γιατί εφόσον μπει και μια νέα διαπραγμάτευση και θα πρέπει να διαπραγματευτούμε και με άλλους ενδιαφερόμενους, θα κυλήσει ο χρόνος και δεν θα έχεις απόφαση μέχρι τέλος του μήνα. Ωραία. Μάλιστα. Και θα πάει πολύ περισσότερο. Και θα δεις ότι στην τελική θα καταλήξουμε στο ίδιο παρανομαστή. Γιατί ποτέ δεν υπήρχε άλλος παρανομαστής. Με τα ονόματα που έχουν ακουστεί και τις συναντήσεις που έχουν γίνει σε καφενεία, στα γραφεία, σε ξενοδοχεία, μπορεί να λένε και να διαψεύδουν όλοι ό,τι θέλουν, αλλά όταν έχουν κάνει ραντεβού και έχουν μιλήσει με διοικητικά στελέχη και μη, γιατί εδώ είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, μέλη του ερασιτέχνη δεν γνωρίζουν τίποτα και ίσως και κάποια διοικητικά μέλη να μην γνωρίζουν και γνωρίζουν πράγματα οι υπάλληλοι που έχουν ένα καθεστώς υπαλληλικό με τον ερασιτέχνη. Λοιπόν, αυτό το πράγμα για μένα προσωπικά βρωμάει. Δεν είναι υγεία. Δεν βγάζει υγεία. Δεν είμαι εγώ τοξικός. Εσείς με έχετε κάνει τοξικό. Όταν λέω εσείς, καταλαβαίνεις, είσαι τρίτο πληθυντικό. Λοιπόν, εσείς μας έχετε κάνει τοξικούς, εσείς μας κάνετε να σκεφτόμαστε έτσι, εσείς μας κάνετε να βγαίνουμε να λαϊκίζουμε στα ραδιόφωνα και να λέμε αυτά που λέμε. Γιατί πολύ απλά είστε αναξιόπιστοι. Και το κάνει αυτό το πράγμα, γίνεστε αναξιόπιστοι με τον τρόπο που λειτουργείτε. Έχετε κάνει την Παναχαϊκή καφενείο. γίνονται καφενιακές συζητήσεις. Και καφενιακές συζητήσεις γίνονται μονάχα στα καφενεία. Δεν βγήκε ποτέ ένας υπεύθυνα, πέρα από το Σβόλι, μία-δύο φορές όλο το χρόνο, να ενημερώσει τον κόσμο της ομάδας για τα πεπραγμένα της Παναχαϊκής, της ομάδας. Για να πούμε κι εμείς ότι ναι ρε παιδί μου, εντάξει, να δούμε, να ασχοληθούμε, να περιμένουμε. Να δούμε, υπάρχει ένας άνθρωπος που τώρα βγαίνουν άλλα ονόματα. Τον παράγοντα της Κρήτης τον ήξερα 3 μήνες πριν. Απλά πήγαινα σε άλλο παράγοντα εγώ.
0: Ναι, είπα ότι το Κρήτη ακουγόταν. Βεβαίως ο παράγοντας που εκπροσωπεί τους δύο και είναι, που έχει κάνει Σούπερ Λίγκ και έρθει στην Πάτρα δεν είναι ο κ. Πουλινάκης. Βέβαια είπα και εγώ ότι ακούω όπως και εσύ Κρήτη, έτσι δεν ξέρω πώς εμπλέκεται η Κρήτη.
1: Όπου υπάρχει.
0: Δεν σε ακούμε καλά, Αντώνη. Ναι. Μας ακούς, Αντώνη. Μάλιστα. Κάπου χάθηκε.
1: Μ' ακούς τώρα.
0: Τώρα ναι, σε ακούω. Τώρα. Ναι, ναι. Ωραία. Σαμποτάζ.
1: Δεν μπορεί. Ναι, εντάξει, δεν πειράζει. Όλα δεν είναι συνωμοσία, όλα εντάξει, δεν είναι. Και τεχνολογία που κάνει τα προβλήματά της. Δεν μπορεί ξαφνικά να ακούστηκε Παπαδόπουλος, να ακούστηκε Μιχαλόπουλος, να ακούστηκε Πουλικάκης, χωρίς να μην υπάρχει μία βάση πίσω από αυτό. Δεν είναι ότι ακούστηκε, να με συγχωρέσουν, Χρυσανθόπουλος, Λαμπρόπουλος, Μπακαλάρος, ξέρω εγώ. Και βγαίνουν βρώμες, ξέρω εγώ. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν τους γνωρίζει κανένας στην Πάτρα. Και ξαφνικά ακούγονται τα όνοματά τους. Άρα κάπου υπάρχει μια φλόγα.
0: Ναι, ναι. Εχθές υπάρχει άνθρωπος που εκτός Ερασιτεχνικής, που έχει ξέσει Παναχαϊκή, που πήρε τον κύριο Πουλινάκη τηλέφωνο. Στο λέω από χτες, έχει τηλεφώνηση στον κύριο Πουλινάκη. Γιατί το όνομά του ακουγόταν και εσύ τις τελευταίες μέρες
1: και ακούστηκε.
0: Ναι, ο διέψευσε, αυτός τον διέψευσε. Ναι.
1: Το διέψευσε, αλλά πώς. Τηλεφωνικός. Επίσημα δεν το έχει διαψεύσει. Δεν έχει κάνει μια ανακοίνωση όπως την έβγαλε
0: ο
1: Μιχαλόπουλος.
0: Ο Παπαδόπουλος. Ναι, ο Μιχαλόπουλος.
1: Και ο Παπαδόπουλος.
0: Και ο Παπαδόπουλος.
1: Ο δε Παπαδόπουλος. Ο δε Μιχαλόπουλος την έβγαλε την ανακοίνωση ακριβώς με το που βγήκε το ρεπορτάζ του Σπορστονότο, του Γεωργούτσου. Δεν πέρασε, μια ώρα, δύο ώρες πέρασανε. Που βγήκε, αν το δεις λίγο τις αναρτήσεις, θα δεις ότι είναι την ίδια μέρα και πολύ λίγες ώρες μεταξύ τους. Τέλος πάντων, εγώ είμαι σίγουρος ότι ο Παπαδόπουλος, όχι ο Παπαδόπουλος, ο Μιχαλόπουλος έχει κάνει συνάντηση με, με τα στελέχη του Ερασιτέχνη, με κάποια στελέχη του Ερασιτέχνη. Υπήρξε το ενδιαφέρον, όπως υπάρχει και το ενδιαφέρον του Παπαδόπουλου. Και απλά προσπαθώ να δω αν υπάρχει, ψάχνω να βρω, αν υπάρχει αυτό με τις ομάδες της ΓΑΜΑ Εθνικής Ιταλίας με τον Ολλανδόν, γιατί και η ομάδα των Ολλανδών έχει ομάδα στη ΓΑΜΑ Ιταλίας.
0: Ναι, ναι, νομίζω ότι για αυτούς μιλάμε.
1: Και ο Πουλικάκης ασχολήθηκε με ομάδα της ΓΑΜΑ Ιταλίας.
0: Σωστά. Σωστά.
1: Λοιπόν, όλα αυτά λοιπόν, γιατί μας έχουν κάνει να κάνουμε συνωμοσίες και σας το είπα και πριν ξεκινήσω να μιλήσω για αυτά τα πράγματα, ότι μας βάζουν να τα κάνουμε. Mm. Γιατί είναι απλά τα πράγματα. Και στο έχω ξαναπεί, δεν υπάρχει πουθενά. Εντάξει, η σοβαρότητα ναι. Πόσο παιδιά, 2 μήνες. 2 μήνες αλυσβερίσεις, δηλαδή τι θα πάρετε. Την Ιντεραμέρικα, την Εθνική, πείστε ότι που, τις εταιρείες του Μαρινάκη, την Παναχαϊκή είπα να πάρουμε. Συγκατά, πώς, δηλαδή, θες να βρεις τα χρέη, πάει ο δικηγόρος, πάει στα δικαστήρια, λέει τι έχει τελεσίδικηση για την Παναχαϊκή, πάει ο άλλος που μπαίνει στην εφορία, τι είναι για την Παναχαϊκή. Όλα αυτά, αυτοί οι άνθρωποι που ξέρουν και που έχουν κάποιες νομικές, ας πούμε, και οικονομικές, τα βρίσκουν μέσα σε μια στιγμή. Συγκαταγωγά, 2 μήνες. 2 μήνες. Αλλά πού χαλάει το αλυσβερίσι. Μήπως δεν χαλάει εκεί το αλυσβερίσι και χαλάει κάπου αλλού.
0: Μάλιστα.
1: Δυστυχώς θα ζήσουμε πάλι άσχημες καταστάσεις. Εμένα δεν μου βγάζει κάτι ελπιδοφόρο, κάτι αισιόδοξο. Η όλη κατάσταση έτσι όπως... Και κάποια στιγμή πρέπει κάποιοι να σταματήσουν να πέφτουν και με το όνομα της Παναχαϊκής και με την ψυχοσύνθεσή μας. Για τη συνέχεια το μόνο που κάνουν είναι να παίζουν την ψυχοσύνθεση του Παναχαϊκιώτη. Δεν ξεκινάνε καλά. Δεν ξεκινάνε καθόλου καλά. Ας βγω ψεύτης. Μακάρι να βγω ψεύτης. Μακάρι να είναι το τέλειο για την Παναχαϊκή. Μακάρι να βγουν αυτοί μπροστά και να τους χειροκροτάμε. Και τα μέλη της διοίκησης του Ερασιτέχνη. Πολύ φοβάμαι όμως ότι η Παναχαϊκή θα αλλάξει η σελίδα στο ρου της ιστορίας της, αλλά όχι όπως το περιμένουν οι φιλάθλοι. Πολύ φοβάμαι ότι η Παναχαϊκή θα γίνει μια μεγάλη ακαδημία ποδοσφαιριστών. Ευχαριστώ, Αλέξη.
0: Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.
1: Γεια χαρά.

Λοιπόν, έχω τώρα 2-3 μηνύματα που μου λένε όλοι το ίδιο θέμα, ότι οι εκλογές λέει πλησιάζουν, έκτακτο Δέλτα Σίγμα Super League, έρχεται αναδιάρθρωση, λέει Super League 1. Τώρα τι να πω, μου το έχει στείλει ο Γιάννης, μου το έχει στείλει ο Σάββας, μου το έχει στείλει ο Νίκος. Εντάξει, δεν ξέρω. Κοίταξε, εγώ τώρα πέταξα στο Σάββα και στον Κώστα και στον Νίκο σε όλους. Αν το δω και αυτό, πάξει. Τώρα υπάρχουν 5 ομάδες και γίνεται αύριο κιόλας. Έκτακτο διοικητικό συμβούλιο Super League είναι αύριο. Ότι 5 ομάδες ήδη ζήτησαν αναδιάρθρωση ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ δεν έχω καταλάβει. Εντάξει, μου πει ο Παρασσαραϊκό στη μέση. Ο ΠΑΟΚ είναι Παρασσαραϊκό και Λάρισα, γι' αυτό. Είναι για Παρασσαραϊκό και Λάρισα, γι' αυτό έχει λόγο ΠΑΟΚ. Μάλιστα. Και οι δύο. Βέβαια έχει ζητήσει και ο Αστέρα Τρίπολη. Έβαλε υπογράψει και ο Αστέρα Τρίπολη. Λάρισα, Αστέρα Τρίπολη, Πανετολικό, Παρασσαραϊκό και ΠΑΟΚ ζητούν αναδιάρθρωση. Να γίνουν 16 αν πέσει κανένα. Τώρα, αν έγινε. Αν αποφασίσουν αυτό το πράγμα και του γίνει, τι να πω. Αυτά τα βλέπουν όσοι πάνε και τρέχουν να πάρουν τα διαρκεία των μεγάλων ομάδων. Εντάξει, εγώ θα το θεωρήσω κοροϊδία κάτι. Έτσι. Δηλαδή δεν μπορεί να γίνει ένα πρωτάθλημα στο Super League και μπες κανένας. Καταρχήν βέβαια λένε τώρα ότι αν από κακό μοιρα αποφασίσει Super League 1, ότι μετά το λόγο τον έχει ΕΠΟ, αν εγκρίνει να αποφασίσει Super League 1 και με τον τελευταίο λόγο όμως τον έχει πάντα ο υπουργός. Ότι για να γίνει αναδιάρθρωση, από ό,τι πληροφορήθηκα πριν από λίγο, πρέπει να βάλει υπογραφή τελευταίο ο Γιάννης Βρούτσης. Ακόμη και αν αποφασίσει η Super League 1, δεν σημαίνει ότι θα υπάρξει αναδιάρθρωση. Διότι μετά υπάρχει και η ΕΠΟ και ο υπουργός. Εντάξει, εγώ θεωρώ ότι θα είναι ό,τι πιο κατάπτυστο να κάνουμε ένα πρωτάθλημα Super League 1 και να μην πέσει κανένα. Γιατί δεν αρέσει που πέσει κανένα δύο ομάδε. Κάποιο θα πέσει, παιδιά, τι θα γίνει, δεν κατάλαβε. Επειδή εγώ τα λάθη, δηλαδή κάθε μια ομάδα πρέπει να κάθε φορά τα βρίσκουμε να τα λύνουμε με αναδιάρθρωση. Τότε να κάνουμε αδιάρθρωση στη Super League 2, να ανεβάσουμε περισσότερες ομάδες, να κάνουμε αδιάρθρωση στην τρίτη εθνική κατηγορία, να ανέβουμε πιο πολλές ομάδες. Να. Εντάξει, τι γίνεται, δηλαδή, όποιον δεν μας συμφέρει, θα λέμε αναδιάρθρωση. Είμαι περίεργος θα ψηφίσουν αύριο. Έτσι. Βλέπω τώρα κάτι που είπε post, ότι ο Ολυμπιακός θα στηρίξει την αδιάρθρωση. Άλλοι λένε και για την ΑΕΚ. Τι να πω, δεν ξέρω. Ας περιμένουμε αύριο να δούμε. Αλλά νομίζω ότι αυτό και μόνο είναι εντελώς άδικο για το φίλαθλο. Δηλαδή ο φίλαθλος πήγε να πληρώσει τόσα λεφτά, πόσο κόσμο πήγαινε στα γήπεδα και αυτά, τι πλήρωνε για να δει ένα πρωτάθλημα που πέφτει κανένας. Είναι φοβερό δηλαδή αυτό που πάει να γίνει τώρα. Ιστορικές ομάδες δεν αντιλέει κανένας, μέχρι εκεί με κόσμο, αλλά αδελφέ πρωτάθλημα είχαμε. Την προκήρυξη ξέραν όλοι ποιοι είναι. Δύο ομάδες πέφτουν. Και για να δω, είπε προχθές ο Πρίτσας κάτι πολύ σημαντικό. Θα το κάνουνε. Ναι. Τι είπε ο Πρίτσας, ότι προτείνω να περνευαίνουν περισσότερες ομάδες από τη Super League 2. Να γίνει. Βέβαια είπε ότι είναι και αυτός που παίρνει τον 16, που σημαίνει ότι θα ψηφίσει αύριο. Είπε ότι ο Πρίτσας στάσουμε με τους 16, είπε. Αλλά είπε ότι πρέπει να πέφτει ένας και να ανεβαίνουν τρεις μετά. Ναι, για να γίνουμε 16, είπε οι ομάδες. Είπε αυτό, ότι πρέπει να πέσει ένας, δεν είπε ότι πρέπει να γίνει τώρα, πρέπει να γίνει από τον χρόνο να πέσει ένας και να βγουν τρεις από τη Super League 2. Έχει βάση αυτό που λέει ο Πρίτσας. Δώσε το λόγο στους αβουκάτου. Τώρα ξαφνικά πάμε να συζητήσουμε αύριο να μην πέσει κανένας από τη Super League 1. Αν το δούμε και αυτό, θα μετά θα λέμε γιατί η εθνική ομάδα δεν πάει στο Mundial, στο Euro και ψάχνουμε να βρούμε γιατί δεν λύνουμε τα προβλήματά μας. Ας περιμένουμε λοιπόν την απόφαση Super League 1 αύριο. Αν θα είναι θετική ή όχι για την αναδιάρθρωση. Λοιπόν, ο Αντώνης λέει δεν τους ενδιαφέρει ποιος θα πέσει, λέει τους ενδιαφέρει ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα και για να το κατακτήσει χρειάζεται δορυφόρους και δεν θέλει δορυφόρους που δεν μπορεί να χειριστεί. Θέλει δορυφόρους, λέει δουλευρεπείς. Αντώνη, εντάξει. Τι να πω. Ας το χαιρόμαστε αυτό το πρωτάθλημα, ας το χαιρόμαστε. Τι να σου πω. Αν δεν κάναμε ολόκληρο, παίζανε μέχρι τώρα για να μην πέσει κανένας. Εντάξει. Αν είμαστε όλοι ικανοποιημένοι, το πήρε ΑΕΚ, πάει Ολυμπιακός στα προκριματικά του Champions League. Εντάξει. Μην είμαστε όλοι μια χαρά τότε. Αν αυτό ήταν όλο το ζητούμενο της φετινής χρονιάς, εντάξει. Όλα καλά.

Ο Νίκος λέει να γίνει αυτολέξη, λέει θα είναι απόλυτη ξεφτύλα, λέει και την Παναχαϊκή την έριξαν πέρυσι. Νίκο, δεν διαφωνώ. Έτσι. Δεν συμφωνώ. Για μένα, κατάπτυστο, αν συμβεί. Το λέω ευθέως. Για μένα πρέπει να ανοίξει δρόμο μετά να διάβρωση παντού. Μετά βέβαια θα βρουν πάτημα. Τώρα ξέρεις, ανεβάσουμε τους τρίτους από τη γάμα εθνική στη β, θα βρουν μετά έναν τρόπο. Άμα ανοίξει ο ασκός σε όλα τη μεγάλη κατηγορία, όλη και κάτι θα γίνει παρακάτω μετά. Άμα η ίδια η ΕΠΟ δηλαδή δεχτεί αυτό, εφόσον μπορεί να δεχτεί και άλλα πράγματα στην πορεία.

Ο Αντώνης λέει και ο Βρούτσης λέει θα κάνει ό,τι του πούν, λέει, τις μεγάλες υπουργικές υποχρεώσεις, λέει, τις εξαντλεί σε ομάδες που δεν είναι δουλευρεπείς. Εντάξει, Αντώνη, τι να σου πω τώρα. Αν τώρα θα στήσουμε ένα σκηνικό τέτοιο, να το χαιρόμαστε το ελληνικό πρωτάθλημα. Εγώ δεν έχω πω κάτι άλλο. Ότι δεν θα πέσει κανένας, δεν θα πέσει κανένας. Μπράβο μας. Είχαμε το 5-8 που δεν ασχολήθηκε κανένας μετά την κατάξυση του κυπέλλου από τον Όφη. Χάθηκε εκεί εντελώς η ιστορία. Έτσι. Κατάτησε μετά πανηγύρι η θέση 5-8. Παίζανε για πανηγύρια, για τα πανηγύρια κατά τη κατάσταση. Και τώρα θα πούμε ότι δεν υποβάζουμε για κανέναν, ακόμη καλύτερα. Μια χαρά.

Βασίλης λέει: Αλέξη, εκλογές πλησιάζουν σε λίγους μήνες. Λέει: Ανοίγει ο ασκός Θεόλου πλέον με αδιαρθρώσεις όλες τις κατηγορίες. Λέει: Αλέξη, εκλογές πλησιάζουν σε λίγους μήνες. Λέει: Ανοίγει ο ασκός Θεόλου πλέον με αδιαρθρώσεις όλες τις κατηγορίες.

αναμονής. Τα έχουμε δει όλα σε αυτό το δίσημερο ελληνικό ποδόσφαιρο. Μακάρι να μην το δούμε το θέμα της ανεδιάρεσης. Εγώ λέω που είναι δύο επαρχιακές ομάδες που θέλουν να μένουν επαρχιακές ομάδες, που η Λάρισα έχει κόσμο, οι Σέρες έχουν κόσμο, ιστορικές ομάδες, αλλά αδελφέ έγινε ένα πρωτάθλημα. Μα έγινε ένα πρωτάθλημα. Πώς θα το κάνουμε, δηλαδή. Υπήρχε μια προκήρυξη. Πέφτουν δύο. Το ξέραν όλοι. Εντάξει, δεν έχει. Λοιπόν, ο Αντώνης λέει: για σκέψου μια εικόνα, λέει, που θα σου πω. Σαββίδης, Μαρινάκης, Ηλιόπουλος, λέει, και Βρούτσης σε ένα τραπέζι. Σε πόσα πράγματα από αυτά που θα πούν, λέει, τρεις, θα πει όχι. Ναι, κοίταξε, να σου πω κάτι. Ο Σαββίδης υπογράφει καταρχήν. Ο ΠΑΟΚ υπογράφει την αναδιάδοση. Πρώτον, Αντώνη, λένε ότι ο Ολυμπιακός θα στηρίξει αύριο την αναδιάδοση. Δεύτερον, και αφήνουν και ότι ποια ΑΕΚ το σκέφτεται. Δηλαδή, είναι ακόμη ένα θέμα αυτό. Δηλαδή, ο Λιόπουλος δεν είχε φανερωθεί, αλλά λένε κάποια δημοσιεύματα που βλέπω, λέω ότι και η ΑΕΚ ακόμη όταν σκέφτεται να τη στηρίξει αυτή την κατάσταση. Τι να σου πω. Εντάξει, τώρα ό,τι και να γίνει κάτι θα το μάθουμε. Δεν χρειάζεται. Λοιπόν, ο Γιώργος πάει και λίγο βολητικά, λέει, το μπιτ της Νέας Δημοκρατίας, λέει, καλά κρατεί το κράτος της Νέας Δημοκρατίας, καλά κρατεί. Και Γιώργο, δεν θεωρώ αυτή τη στιγμή ότι εγώ δεν παίρνω πολιτικά. Γιατί όταν θα φτάσουμε στο Βρούτσι, πάνε το τελευταίο. Εγώ παίρνω από τη Σούπερ Λίγκ 1. Ξεκινάω λοιπόν ότι αύριο η Σούπερ Λίγκ 1 έγινε ένα έτοιμο σημείο το πρωί και αύριο έχουμε διοικητικό συμβούλιο να πάρουν απόφαση αύριο. Το καταλαβαίνουμε τι λέμε τώρα. Σε 24 ώρες κλείθηκε διοικητικό συμβούλιο. Άρα λοιπόν δεν μπαίνω τώρα στα πολιτικά. Λέω ότι η Σούπερ Λίγκ θα δω τι θα σε κρατήσει η Σούπερ Λίγκ, αδελφέ. Κάτσε τώρα, γιατί θα τρελαθούμε εντελώς όλοι τώρα στο τέλος. Θα ξεκινήσω από τη Super League 1. Ποιο είναι το αύριο λοιπόν, Μαρινάκης, τι στάση θα κρατήσει. Ο Ηλιόπουλος τι στάση. Ο Ηλιόπουλος χθες έπαιξε επαναστάτηση τη χώρα, ολόκληρη. Για μένα ο Ηλιόπουλος πρέπει αύριο να αρνηθεί. Με βάση το κήρυγμα που έκανε προχθές πρέπει να αρνηθεί αύριο. Μίλαγε 27 λεπτά. Αύριο λοιπόν πρέπει να αρνηθεί για μένα ο πρώτος ΑΕΚ. Και θα τον παραδεχτώ να αρνηθεί. Θα παραδεχτώ αυτούς που θα αρνηθούν αύριο. Έτσι, δεν είναι δυνατόν συνέχεια να μην πέσει κανένας. Το βρήκαμε τώρα, δεν θα πέσει κανένας.

Λοιπόν, ο Λίας λέει εδώ στην Αγγλία, λέει πέφτει Τότεναμ, λέει η West Ham, λέει και εμείς μιλάμε για Αστέρα Τρίπολης, λέει Ελλάδα, λέει 2026. Ναι, είδες τώρα το Τότεναμ τι έγινε. Το τελευταίο γονιστικό που να πέσει. Το είδα χτες το βράδυ, Λία, το μάτς, έτσι. Μη σου λέψαμε, το είδα. Τη Τσέλσι με τη Τότεναμ. Έτσι. Η Τότεναμ, ναι, αν την παραποτέλεσμα τελευταίο γονιστικό και πέφτει. Δηλαδή και στην Αγγλία θα πούνε αναδιάρθρωση γιατί πέφτει Τότεναμ. Δεν νομίζω. Έτσι. Εδώ, ναι. Όποιος πέφτει, λέμε αναδιάρθρωση. Τώρα το βρήκαμε το κόλπο. Πέρυσι ξαφνικά η προκήρυξη, δηλαδή πέρυσι βγήκαμε μια προκήρυξη Super League 2, εκ των οποίων είναι πρωτοφανές. Έπεσε ένας. Ξεκινάω από το βασικό, έτσι, ότι πέρυσι έχει πέσει ένας από Super League 1, από Super League 2. Ή την προκήρυξη δεν τηρήθηκε πέρυσι Super League 2. Βρήκαν τον εμβασμό της Παναχαϊκής, την αποβολή της Παναχαϊκής και μετά δεν ξέρει κανείς ποιος είναι ο δεύτερος. Οι β' ομάδες δεν μπαίνουν στο παιχνίδι. Ξαφνικά τι έχει γίνει, ποιο είναι η δεύτερη ομάδα που βάστηκε πέρυσι στο Super League 2, δεν την έχουμε μάθει. Κατά στρατήγηση της προκήρυξης. Φέτος λέμε να σώσουμε τους δύο τελευταίους. Εντάξει. Πέρυσι σώσαμε έναν τελευταίο στη Β' Εθνική. Τώρα μάλλον είναι η ώρα να σώσουμε δύο στην Α' Εθνική κατηγορία. Γιατί και πέρυσι, μην ξεχνάω, και Β' Εθνική, έτσι. Ποιος είναι ο δεύτερος ακόμη, ένα χρόνο μετά. Έχει καταλάβει κανένας ποιος είναι ο δεύτερος που έπεσε. Γιατί κανείς δεν κατάλαβε ποιος άλλος έχει πέσει ακόμη στο περσινό πρωτάθλημα της Β' Εθνικής κατηγορίας. Λοιπόν, ο Αντώνης λέει το θέμα δεν είναι πολιτικό, λέει το θέμα είναι παραπολιτικό. Τι να πω, Αντώνη, δεν να σου πω. Λοιπόν, ο Νίκος λέει, Αλέξη αποβλήθηκε, λέει, η Southampton, λέει, για παραμονή κατασκοπίας, λέει. Αυτή είναι νόμη. Ναι, αποβλήθηκε η Southampton για κατασκοπία. Αποβλήθηκε. Στην Αγγλία έχουν νόμους και το τηρούν. Εδώ ψάχνουμε τώρα νόμο αύριο που θα λέμε ότι έπεσαν δύο ομάδες, αλλά επειδή έχουν κόσμο και δύο ομάδες θα τις κρατήσουμε. Αυτό είναι το ζήτημα. Λοιπόν, εισάβρουν τα υπόλοιπα σε 6 το απόγευμα. Από τον Αλέξη Δημήτρη σε μικρόφωνο του Σπορ FM, Πάτρας Κλειδόρου Παγιανόπουλου, ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Να είστε όλοι καλά, καλό βράδυ.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Ε, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκίνητο να το δώσεις.
2: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψήκωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Wash My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Wash My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
1: Τηλεοφόρο Γλαύκου.
2: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
3: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
4: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
3: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
4: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
3: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
4: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
3: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-254-565.
4: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Somerset 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
5: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων. Εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Δημαίων 121. Τηλέφωνο 2610-520-063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
6: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Μισελέν για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά. Σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
7: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
8: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
9: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
10: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση, νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
11: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
12: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by Day. Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου. Let's go. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Nob. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.

εκτός από τα τρία τέταρτα των 14 ΠΑΕ που είναι στον συνεταιρισμό, χρειάζεται και νομοθετική ρύθμιση, γιατί κάθε αναδιάρθρωση ισχύει από την μεθεπόμενη αγωνιστική περίοδο.

0: Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε τα ρεπορτάζ, ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή. Πρώτος της παρέας ο Γιώργος Πετρίδης και πρώτος λόγω της είδησης που προέκυψε νωρίτερα το μεσημέρι για την επικείμενη συνάντηση του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ του Δημήτρη Γιαννακόπουλου με τον Έργιν Αταμάν. Γεια σου Γιώργο.
1: Γεια σου Τάσο, καλησπέρα στους ακροατές.
0: Τι κάνεις? Καλά, καλά, εσύ?
1: Καλά, καλά. Εδώ παλεύουμε το δίχα. Συγγνώμη, ναι. Έτσι πως θα πέσουν τα πράγματα. Θα έχουμε αύριο την συνάντηση του, το δείπνο επιτυχίας του Δημήτρη Γιαννακόπουλου προς τον Έργιν Αταμάν. Θα γίνει ο απολογισμός για το πήγε στραβά τη φετινή σεζόν. Θα συζητήσουμε προφανώς τα όσα δεν έγιναν σωστά την φετινή περίοδο, τα λάθη της ομάδας γενικότερα και του προπονητικού επιτελείου και προφανώς φαντάζομαι ότι θα συζητηθεί και το τι μένει γενέστα, έτσι, καταλαβαίνουμε όλοι. Το λέγαμε και χθες ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε θα πρέπει να γίνει κάτι συγκλονιστικό, να το θέσω έτσι, για να αλλάξει... μάλλον για να μην συνεχίσει τον πάγκο του Παναθηναϊκού, για να συνεχίσει τον πάγκο του Παναθηναϊκού Έργιν Αταμάν. Δηλαδή εννοώ ότι είτε πάρθηκε κάποια αποφάση για άμεσο διαζύγιο, είτε για διαζύγιο στο τέλος της ζώνης.
0: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Για το δεύτερο που είπες, ναι, αυτό φαίνεται όλες τις τελευταίες μέρες, ειδικά μετά τον αποκλεισμό από το Final Four της Ευρωλίγας, ότι οι δύο πλευρές δεν θα συνεχίσουν μετά το καλοκαίρι. Απλά το θέμα είναι αν θα τεθεί θέμα άμεσης λύσης της συνεργασίας τους.
1: Νομίζω θα ξεκαθαριστεί αύριο αυτό, μετά τη συνάντηση, θα συζητηθεί εκεί. Φαντάζομαι ότι, ξέρεις, επειδή θα τεθεί και προφανώς και θέμα αποζημίωση, ότι ο κότς έχει συμβόλαιο και για την επόμενη σεζόν, έτσι, θυμίζει και αυτό, το θυμάμαι. Δεν λύγει το συμβόλαιο του φετινό καλοκαίρι.
0: Ναι.
1: Έτσι. Οπότε θα τα συζητήσουν οι δύο άνδρες και από εκεί πέρα θα μεταφέρουμε και εμείς ό,τι προκύψει. Έτσι. Λίγο από μόνο δηλαδή στο κόσμο του Παναθηναϊκού.
0: Γιώργο, υπάρχει, τουλάχιστον είδα κάποια δημοσίευματα, υπάρχει ας το πούμε έτσι ενόχληση για το γεγονός ότι ο Τούρκος προπονητής έμεινε στη Μύκονο μετά το παιχνίδι της ομάδας με τον Πράσινο με την ομώνυμη ομάδα και δεν ακολούθησε την αποστολή?
1: Ενόχληση. Κοίταξε, Τάσο, πολλές φορές και μάλιστα τώρα το είδα και το Χέις Ντέιβις είχε πάει στην Ισλανδία, το λέγαμε και χθες εμείς.
0: Το είδα
1: και
0: εγώ, ναι.
1: Ο καθένας το ρεπό του είναι ελεύθερος να κάνει ό,τι θέλει. Έτσι. Η ομάδα έχει τριμήνο ρεπό, το λέγαμε και χθες. Μετά το μάτς δηλαδή με τη Μύκονο, την Κυριακή, υπήρχε τριμήνο ρεπό. Το λέγαμε και χθες ότι η ομάδα θα επιστρέψει στις προπονήσεις την Πέμπτη, στις ομαδικές προπονήσεις. Ο καθένας είναι ελεύθερος να κάνει ό,τι θέλει στο ρεπό του. Απλά ξέρεις, σε αυτές τις περιπτώσεις δεν πέρασε το σωστό μήνυμα, να το θέσω έτσι. Ο κότς προς την ομάδα, αφήνω έξω τον κόσμο, αλλά και προς την ομάδα, ότι την άφησε μόνη της να φύγει να επιστρέψει στην Αθήνα. Έτσι, εκείνος έμεινε στην Μύκονο. Αυτό μόνο. Έτσι. Okay. Το καταλαβαίνουμε όλοι.
0: Ναι.
1: Δεν χρειάζεται να το εξηγήσω παρά περισσότερο. Έτσι.
0: Ναι, οκ, okay, ναι. Απλά και αυτό που είπες, ρε παιδί μου, ότι ο Χέις Ντέιβις πήγε σε αυτό το ρεπό, πήγε στην Ισλανδία. Οκ, okay, είχαμε και το... νωρίτερα μέσα το πρωί με το ξέσπασμα του την ενόχληση μάλλον που έβγαλε ο Ιμπραήμ Κουτουλάη διαβάζοντας το ποστάρισμα για το μετά τον αποκλεισμό από τη Βαλένθια του Χέις Ντέιβις που μίλησε.
1: Δεν θέλω να σχολιάζω απλά πολλές φορές και παίκτες του παλέμαχοι πρέπει να λίγο προσεκτικοί έτσι να σέβονται και την φανέλα της ομάδας την οποία αφόρεσαν και τιμήσαν. Έτσι το συζητάμε αυτό. Και ο Μπρέμ Κουτουλάη πολλές φορές στο τελευταίο διάστημα έχει κάνει δηλώσεις στις βάρος του Παναθηναϊκού και παικτών του. Τέλος πάντων δεν θέλω να το σχολιάσω περισσότερο. Ο καθένας είναι ελεύθερος να εκφράσει την άποψή του. Απλά ξέρεις, πολλές φορές πρέπει να σεβόμαστε και λίγο κάποια πράγματα.
0: Έτσι. Ναι. Εντάξει, κοίταξε. Δεν διαφωνώ κι εγώ σε ό,τι έχει να κάνει με αυτό που είπες πριν, ότι ο καθένας στο ρεπό του κάνει ό,τι θέλει. Αλλά αυτό που είπες για τον coach, ότι είναι, να το πω έτσι, και λίγο θέμα ενσυναίσθησης.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Αυτό εντάξει, είναι κάτι που το έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Εντάξει, γενικότερα φαινόταν, φάνηκε τη φετινή σεζόν ότι ο κότς είχε χάσει εισαγωγικά την ομάδα και τους παίκτες. Επαναλαμβάνω πολλές φορές, ποτέ ο Αταμάν δεν ήταν φίλος με τους παίκτες και δεν είχε, ας πούμε, δεν θα βγαίνανε για καφέ, για φαγητά και για τέτοια, έτσι. Ποτέ ήταν πάντα πολύ απρόσιτος, να το θέσω έτσι. Και γενικότερα και με τους συνεργάτες του και γενικότερα με όλο τον κόσμο στον οργανισμό του Παναθηναϊκού. Είναι έτσι το στυλ του, είναι έτσι ο χαρακτήρας του, okay. Αλλά φέτος φάνηκε ότι έχει χαθεί η επικοινωνία, να το θέσουμε με αυτόν τον τρόπο, έχει χαθεί η επικοινωνία και ένας κώδικας που υπήρχε ανάμεσα στους παίκτες και στον προπονητή. Έτσι.
0: Okay.
1: Και αυτό ναι. Ήταν και ένα από τα μεγάλα προβλήματα του Παναθηναϊκού, έτσι, τη φετινή σεζόν. Πέρα από όλα τα αγωνιστικά.
0: Κάνε μου και μια διευκρίνηση σε ό,τι έχει να κάνει με την σημερινή προπόνηση, ότι ήταν προαιρετική. Τελικά.
1: Ήταν προαιρετική. Ναι. Μα το λέγανε και χθες ότι ο Παναθηναϊκός επιστρέφει στις ομαδικές προπονήσεις την Πέμπτη. Ήταν ξεκάθαρο αυτό. Okay. Δεν ξέρω γιατί προέκυψαν αυτά τα δημοσιεύματα και αυτά τα σενάρια και φήμες. Ήταν ξεκάθαρο ότι ο Παναθηναϊκός επιστρέφει στις ομαδικές προπονήσεις την Πέμπτη. Δεδομένο, το λέγαμε, το είπαμε και χθες, ήταν τρίμηνο ρεπό. Σήμερα ήταν προαιρετική όπως συνήθως συνέβαινε όλη τη σεζόν. Δηλαδή πριν να επιστρέψουν στις ομαδικές προπονήσεις και αν είχαν ένα-δυο μέρες ρεπό, πάντα έβαζε η ομάδα μια προαιρετική προπόνηση. Οι περισσότεροι παίκτες πήγαιναν στην προαιρετική προπόνηση. Και σήμερα πήγαν κάποιοι στο κλειστό του Αγίου Θωμά, έκαναν την προπόνησή τους. Και πολύ απλά, αύριο θα προπονηθεί η ομάδα.
0: Εκεί και πάλι.
1: Στην Κίνα Ταμάν. Νομίζω πως ναι, νομίζω πως ναι. Υπάρχει τώρα, ξέρεις, και το... Και οι χώροι γύρω από το ΆΚΑ θα είναι κλεισμένοι για το Final Four. Νομίζω ότι εκεί θα γίνει. Αλλά ναι, υπό τις οδηγίες του Γκίνα Αταμάν, έτσι να το πούμε αύριο. Αυτό δηλαδή η προπόνηση θα γίνει. Ναι, αύριο το μεσημέρι υπό τις οδηγίες του Αταμάν. Ο οποίος ήταν στην ΕΚΟ επιστρέφει σήμερα. Αυτά σε γενικές γραμμές. Τώρα για την επόμενη μέρα, το λέγαμε και χθες, ξεκάθαρα πράγματα. Ο Ζέλικου Μπράντοβιτς, ο Ζέλικου Μπράντοβιτς είναι ο πρωταρχικός στόχος του Παναθηναϊκού. Είναι ο άνθρωπος στον οποίο θέλουν να απαντήσει στην ομάδα. Νομίζω ότι θα ξεκαθαρίσει αυτό, γιατί πρέπει να δούμε και σεβασμό και στον προπονητή που είναι τώρα στην ομάδα, έτσι.
0: Καλά, ναι.
1: Πρέπει να ξεκαθαρίσει καταρχάς εκεί το τι θα γίνει και από εκεί πέρα θα μπορούμε να συζητήσουμε το οτιδήποτε για την επόμενη μέρα. Έτσι.
0: Μάλιστα. Ωραία. Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Yes. Να είσαι καλά. Ακούσαμε τον Γιώργο Πετρίδη με τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
4: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet. Official Partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος Noviverse.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Μπαίνουμε τώρα, μένουμε σε περιβάλλον μπάσκετ, πάμε όμως σε περιβάλλον Final Four. Νίκο Ζέρβα στην παρέα μας για τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού, ο οποίος βρίσκεται ήδη εδώ και κάποιες ώρες στο ξενοδοχείο όπου θα διαμείνουν οι αποστολές των τεσσάρων φιναλίστ. Χαίρετε κύριε μου.
1: Χαίρετε, κάνετε.
0: Καλά εσείς.
1: Καλά εδώ, γεμίζουμε την μπαταρία.
0: Έτσι, με τη διαπίστευση αναχείρας.
1: Ναι, τι.
0: Λέω, ναι.
1: Όπως το πες, ναι, είναι, ολοκληρώθηκε η προετοιμασία στο ΣΕΦ γύρω στις 4 το απόγευμα.
0: Ωραία.
1: Βάσει πρωτοκόλλου ήταν ο Ολυμπιακός να φτάσει στο Χίλτον στις 5. Έφτασε κανονικά, εγκαταστήθηκε εκεί και σιγά σιγά...
0: Στο πρώην Χίλτον, έτσι.
1: Ναι, σωστά. Εδώ στα μέρη μας. Και νομίζω ότι όπου να είναι 8.30-9 παρά θα είναι και οι δύο ισπανικές ομάδες.
0: Ναι.
1: Για να ολοκληρωθεί η τετράδα. Και να μπούμε αύριο κανονικά σε ρυθμούς με την αναλυτήρια συνέντευξη τύπου στις 12 και τις προπονήσεις που θα είναι ανοιχτές αναδιάδα ημιτελικού 6 παρα 10 με 6 και 4 είναι η Ολυμπιακός και Φενέρη δηλώσεις και το βράδυ μου φαίνεται και 9 και κάτι με 10 παρά οι δηλώσεις της Βαλένθια και της Ρεάλ. Βλέπουμε και εικόνες από το ΆΚΑ σιγά σιγά. Όλα είναι σχεδόν έτοιμα, πινελιές απομένουν για να υποδεχθούν τις ομάδες.
0: Σωστά.
1: Και να δούμε τι θα δούμε σε αυτό το Final Four, το 15ο του Ολυμπιακού, 5ο συνεχόμενο, που θα έχει πάρα πολλούς Έλληνες φιλάθλους, νομίζω το ξεκαθαρίζει και πλέον και επίσημα ο Ολυμπιακός, ήταν τουλάχιστον 10.000 φίλοι του Ολυμπιακού, αρκετοί Τούρκοι φιλάθλοι που νομίζω ότι από αύριο θα αρχίσουν να καταφθάνουν, κοντά στους 4.000 και τα υπόλοιπα σε χορηγούς και Ισπανούς που θα είναι πιο λίγοι. Με τη Βαλένθια να έχει περίπου 1.200 και τη Ρεάλ 500-600.
0: Μάλιστα.
1: Χωρίς προβλήματα, η προετοιμασία, όπως είχαμε πει, όλοι κανονικά διαθέσιμοι. Και μένει να δούμε τώρα ουσιαστικά τη δωδεκάδα, που όλα δείχνουν ότι θα είναι με τρεις ψηλούς και εκτός των Γλυκίνα, εκτός αν γίνει κάποια έκπληξη την τελευταία στιγμή. Θα το δούμε αυτό. Όσο πλησιάζουμε προς τον αγώνα θα μπορούμε να το πω έτσι, να εκμεύσουμε και περισσότερες πληροφορίες.
0: Ναι. Όταν λες έκπληξη, δηλαδή να είναι ονειλικίνα και να μείνει
1: ποιος έξω. Και να κοπεί ένας ψηλός, ναι, έκπληξη. Ναι. Το χαρακτήρισα έκπληξη.
0: Ποιος?
1: Κυρίως γιατί βάση ρεπορτάζ αυτή τη στιγμή είναι τρεις υψηλοί στη 12. Θέλει να χτυπήσει και ο Ολυμπιακός, για να μπούμε και περισσότερο στα αγωνιστικά.
0: Ναι.
1: Με δεδομένο ότι η Φενέρ, το μεγάλο της πρόβλημα είναι ότι δεν έχει κάποιον σέντερ πολύ υψηλού επίπεδου. Ναι. Έχει τον Μπίρτς, έχει τον Κρις Σίλβα. Πρώτο Final Four για τον Κρυσίλβα, έτσι πρέπει να παίξει τη ΣΑΕΚ και κυρίως παίζει πολύ περισσότερο με τον Μέλι στο 5, σε αυτά τα χαμηλά σχήματα δηλαδή του Γιασκεβίτσιους, για να υπηρετήσει καλύτερα το σύστημα με αλλαγές. Άρα θεωρητικά ο Ολυμπιακός, αν μπορέσει να τροφοδοτήσει πρώτον τον Μιλουτίνοφ και να παίξει pick and roll καταστάσεις με Χολ και Τάιρικ Τζόουνς, νομίζω έχει ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα, έτσι. Και αυτό θα προσπαθήσει να το εκμεταλλευτεί. Ασφαλώς δεν θα κρυθεί μόνο εκεί το μάτς, θα κρυθεί πάρα πολύ στην απόθεση των βαρομέτρων που είναι ο Βεζένκο, ο Φουρνιέ και ο Ντόρσεϊ, ξεκάθαρα θα κρυθεί στη δημιουργία του walk-up και το από κατά πόσο μπορεί στο παίκτες που θεωρητικά θα είναι στο δεύτερο rotation, ο Ward, ο Peters, ο Μακίσικ, ο Παπα-Νικολάου με την εμπειρία του, να δώσουν πράγματα στον Ολυμπιακό. Και όταν λέω πράγματα δεν εννοώ σκοράρισμα μόνο, ένα rebound, ένα κλέψιμο, μια πάσα, ξέρεις, σε αυτό το Final Four παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο. Δεδομένα έχει ο Ολυμπιακός να αντιμετωπίσει την καλύτερη άμυνα της Ευρώπης φέτος. Εγώ κυρίως εστιάζω στο ότι η Φενέρ όχι μόνο κρατάει χαμηλά τον αντίπαλο κοντά στους 80,6 πόντους.
0: Το βέβαιος ότι καταστρέφει τη δημιουργία.
1: Με δημιουργία, ναι, ναι, ναι. Αυτό νομίζω ότι είναι... Αυτό έχει δουλέψει ο Ολυμπιακός πάρα πολύ στις προπονήσεις το τελευταίο διάστημα που είχαν πολύ μεγάλη ένταση κιόλας. Να μπορέσει να κυκλοφορήσει καλά την μπάλα. Και σε περίπτωση που το πρώτο πλάνο, ας πούμε, δεν πάει καλά, να υπάρχει και εναλλακτικό. Κάτι που δεν το είδαμε πέρσι καθόλου με τη Μονακό, έτσι.
0: Ναι, σωστά.
1: Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός μετά πήγε σε ένα μονόπλευρο παιχνίδι, με το Φουρνιέ να εκτελεί μόνο. Τα βάζε μεν, αλλά δεν έφτανε, έτσι. Ναι. Νομίζω λογικό αυτό. Πριν το μπάσκετ δεν είναι one man show, είναι μια δουλειά ομαδική. Άρα λοιπόν εκεί πιστεύω ότι πρέπει να εστιάσει ο Ολυμπιακός. Και για να γίνει αυτό, με το φτωχό μου μυαλό πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός πρέπει να θωρακίσει το rebound του και να μπορέσει να τρέξει στο δυνατόν περισσότερο στο ανοιχτό γήπεδο. Αυτό θα είναι μια ευχή νομίζω.
0: Αν γίνει.
1: Ναι, γιατί στο 5-5 καταλαβαίνει κανείς ότι είναι μια ομάδα πολύ σκληρή η Φενέρ, έτσι. Mm-hmm. Έχει τα κορμιά, έχει παράδειγμα τον Χορτομτάκερ, ο οποίος μπορεί να είναι ένας πολύ καλός σκόρερ, αλλά και αμυντικά είναι ο γκολιθός, είναι ντούκι να το πω έτσι λαϊκά. Mm-hmm. Το Μπόλτιμου που παίζει καλά πάνω στην μπάλα, τον Ντίβον Χολ, ο οποίος είναι εξαιρετικός αμυντικός, το Μέλι. Οπότε αν πας πολύ στο σετ παιχνίδι που αυτόματα σου πάει και το σκορ σε πιο χαμηλά επίπεδα λόγω ότι μειώνονται οι κατοχές, μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα στην ομάδα που έχει περισσότερο επιθετικό ταλέντο, που δεδομένα είναι Ολυμπιακός, έτσι. Yeah. Όχι μόνο στη θεωρία αλλά και στην πράξη. Αυτό λοιπόν νομίζω ότι είναι ένα κλειδί. Να ελέγξει το ρυθμό μέσω των αμυντικών rebound, να τρέξουν πολύ στο ανοιχτό γήπεδο να πάρουν όσο το δυνατόν περισσότερο σκορ εκεί. Και φυσικά σε αυτά τα παιχνίδια που ξέρεις και καλά, σου παίζει πολύ ρόλο το ξεκίνημα, το πώς θα μπεις, με τι ψυχολογία θα μπεις και κυρίως αν τα μακρινά σου μπουν τα πρώτα, έτσι. Γιατί αν αλλάζει ψυχολογία, οι άμυνες δεν μπορούν να κλείσουν τόσο εύκολα μετά. Και μια ομάδα όπως ο Ολυμπιακός που νομίζω έχει πάρα πολλά επιθετικά όπλα, σε αυτό το κομμάτι μπορεί να κάνει μια πολύ καλή εμφάνιση και να πάρει το πολύ πόσο εισιτήριο για το τελικό.
0: Νιώθεις, τουλάχιστον εγώ αυτό καταλαβαίνω, παρότι είμαι έξω από την ομάδα, αλλά από αυτά που διαβάζω αλλά και βλέπω, που λέμε τη γλώσσα του σώματος, νιώθεις ότι η ομάδα είναι περισσότερο ήρεμη φέτος?
1: Ναι, είναι και ήρεμη, είναι και πολύ πεινασμένη. Mm-hmm. Και νομίζω ότι αυτό είναι αυτονόητο από τη στιγμή που είναι σχεδόν ο ίδιος κορμός, κακά τα ψέματα.
0: Ναι.
1: Οι περισσότεροι παίκτες έχουν παίξει στο Final Four του Βελιγραδίου, ας πούμε, έτσι, το 22. Και αυτή η ηρεμία νομίζω ότι πηγάζει κυρίως από το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός είναι πλήρης, δηλαδή κανείς δεν πονάει, να το πω έτσι, και δεν θα σφίξει τα δόντια για να παίξει, όπως έγινε πέρσι στο Abu Dhabi. Και από το γεγονός ότι στα play-off δεν μπήκε η παραμικρή αμφιβολία. Ήταν και στο τέλος της κανονικής περίοδου, έτσι, γιατί έκανε καλές νίκες ο Ολυμπιακός. Νίκησε τη Real, νίκησε την Hapoel έξω, σε παιχνίδια πολύ ανταγωνιστικά, παρότι είχε απουσίες. Και αυτό έχει επιφέρει μια ηρεμία και παύλα σιγουριά, όχι για την κατάκτηση του τροπέου, σε καμία περίπτωση, αλλά για αυτά που μπορούν να κάνουν στο παρκέ. Στο glass floor συγκεκριμένα, έτσι, αύριο. Μεθαύριο. Αυτό νομίζω ότι έχει παίξει πολύ μεγάλο ρόλο στο να έχει μια ηρεμία, συν το ότι τάσου, εντάξει, είναι πολύ, πολύ μεγάλη εμπειρία από Final Four, όχι μόνο των παιχτών και των προπονητών, αλλά και όλων των μελών της ομάδας που έχουν δουλέψει νυχθημερών για να είναι όλα καλά. Οπότε αυτό νομίζω ότι είναι ένα όπλο του Ολυμπιακού. Αν μου πεις, δεν είναι εμπειρία Φενέρ, φυσικά και είναι. Δεν είναι εμπειρία Ρεάλ με 11 τίτλους, ασφαλώς και είναι. Η μόνη που, αν μειονεκτεί κάπου, είναι σε αυτό το κομμάτι, είναι η Βαλένθια, έτσι.
0: Ναι.
1: Αλλά σε ό,τι αφορά τον Ολυμπιακό, νομίζω ότι έχει παίξει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο αυτό, σε μια προσπάθεια αποσυμπίεσης, έτσι. Γιατί κακά τα ψέματα, νομίζω ότι όλοι παραδέχονται ότι αγωνιστικά ο Ολυμπιακός είναι έστω ένα κλικ πάνω από όλους, όσοι είναι στο Final Four αυτή τη στιγμή, αλλά θα παίξει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο το πνευματικό κομμάτι, έτσι. Διότι και το Μονακό καλύτερη ομάδα ήταν πέρυσι ο Ολυμπιακός, αλλά έχασε τα αυγά και τα πασχάλια. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Και απέτυχε. Οπότε νομίζω ότι αυτή είναι η προσπάθεια αυτή τη στιγμή, να είναι ήρεμοι παίχτες, και είναι ήρεμοι, που πηγάζει, ξέρω, ξαναλέω, και από τη δουλειά που γίνεται από το προπονητικό επιτελείο και από τους ανθρώπους της ομάδας, αλλά και από το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός είναι καλά αυτή τη στιγμή. Είναι σε καλή αγωνιστική κατάσταση. Έτσι.
0: Ωραία. Νικόλα, μου σε ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ, καλή εκπομπή.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον Νίκο Ζέρβα, μας μετέφερε όλα τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού. Μια μικρή παρένθεση, επειδή ξεκινήσαμε με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό Άκτορ. Ανακοινώθηκε νωρίτερα από τον ΕΣΑΚΕ το πρόγραμμα των ημιτελικών της στοίχημαν GBL. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ, θα παίξει, οι ημερομηνίες είναι 28 και 30 Μαΐου. Στις 6 το πρώτο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ στην Αθήνα, στις 3 το δεύτερο στην Θεσσαλονίκη, και αν χρειαστεί τρίτο παιχνίδι, Δευτέρα 1η Ιουνίου στις 8 και 4 και πάλι στο Telecom Center. Ο Ολυμπιακός περιμένει να μάθει αντίπαλο, θα είναι ο Άρης ή η ΑΕΚ που παίζουν την Δευτέρα. 8 και 4 το τζάμπολ του πρώτου αγώνα στο Στάδιο Ειρηνής και Φιλίας, στις 5 το τζάμπολ του δεύτερου, είτε στη Σαν Ελ Αρένα είτε στην Θεσσαλονίκη, και την Δευτέρα 1η Ιουνίου, αν χρειαστεί, τρίτο παιχνίδι στο Στάδιο Ειρηνής και Φιλίας. Και το πρόγραμμα των τελικών, διαβάζω απλώς τις ημερομηνίες, 3, 5, 8, σίγουροι, σίγουρες ημερομηνίες για τους τρεις πρώτους τελικούς. Αν χρειαστεί τέταρτο και πέμπτο παιχνίδι, 10 και 13 Ιουνίου, το τζάμπολ όλων των αγώνων θα γίνει στις 9. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interbetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interbetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interbetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Iron Maiden Live. Μη χάσεις το Run for Your Lives Tour 2026. Σάββατο 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Αγόρασε το εισιτήριό σου στην ticketmaster.gr.

0: pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
1: Coach.
0: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
1: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί. Coach.
0: Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
2: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
3: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Πάμε!
4: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
5: Μπορεί να τρέξει.
6: Παίζει να βγει και πρώτος.
5: Μπράβο, πατέρα σου!
4: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
6: Ενισχυτικό και φυσικό.
7: Οστεομούβ! Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Είμαι ο Σάκης Ψάρας, προπονητής βόλεϊ. Και εύχομαι χρόνια πολλά και αθλητικά στον αγαπημένο μας Big Win Sport FM. Να συνεχίζει πάντα να μας κρατά συντονισμένους με πάθος, ένταση, μεγάλες στιγμές και πολύ περισσότερο βόλεϊ.
9: Bwin Sport FM 94,6.

Λοιπόν, επιστρέψαμε 35 λεπτά μετά τις 8, Big Wins Sport FM 94,6. Λοιπόν, με αφορμή τα 30 χρόνια, ο Big Wins Sport FM σας δίνει τη δυνατότητα να κερδίσετε άλλο ένα μεγάλο δώρο, εκτός από το Cherry Tingo 4 Hybrid, ένα σκούτερ Dinetta 125 της Daytona. Εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας στο site του sportfm.gr για να μπείτε στην κλήρωση. Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει μέχρι την Παρασκευή 29 Μαΐου. Ο νικητής θα ανακοινωθεί την ίδια ημέρα 11 με 12.

0: Συνεχίζουμε, μένουμε σε περιβάλλον Final Four. Είπαμε, ούτε ένα 48άρο έχει μείνει για το πρώτο τζάμπολ του πρώτου χρονικά ημιτελικού ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Φενέρμπαχτσε. Στις 6 το απόγευμα της Παρασκευής, στις 9 το βράδυ θα γίνει το τζάμπολ του δεύτερου ημιτελικού ανάμεσα σε Ρεάλ Μαδρίτης και Βαλένθια. Το άτυπο τζάμπολ, είπαμε, θα γίνει αύριο το μεσημέρι στις 12 με την συνέντευξη τύπου των προπονητών και των αρχηγών των τεσσάρων φιναλίστ. Είπαμε, στην αρχή της εβδομάδος σκιαγραφίσαμε το προφίλ της Φενέρμπαχτσε αρχικά, που είναι η αντίπαλος του Ολυμπιακού, ακολούθησε η Ρεάλ Μαδρίτης. Πάμε τώρα να σκιαγραφίσουμε και το προφίλ της Βαλένθια, η οποία άφησε εκτός τελικής τετράδας τον Παναθηναϊκό Άκτορ. Στην παρέα μας ο Αλέξανδρος Τσιριγότης. Γεια σας, κύριε μου.
1: Χαίρετε, τι κάνετε.
0: Και περαστικά σας. Γεια σας και περαστικά σας.
1: Ευχαριστώ.
0: Τι κάνεις?
1: Μια χαρά, καλύτερα τώρα.
0: Έχω υπάρξει και καλύτερα.
1: Εντάξει, τώρα είμαι καλά.
0: Λοιπόν, για πες για την προτάρα της διοργάνωσης.
1: Εντάξει, νομίζω ότι είναι μια ομάδα την οποία ο κόσμος πλέον την έχει μάθει πάρα πολύ καλά, γιατί προηγήθηκαν αυτά τα μάτια με τον Παναθηναϊκό, αυτή η ιστορική σειρά στην οποία πήραν την πρόκριση Ισπανή με 3-2, επομένως είδαμε πάρα πολύ καλά τη Βαλένθια. Νομίζω ότι πριν τα play-off υπήρχε μια γενικότερη αίσθηση ότι έλα μωρέ, θα ξεφουσκώσει τη Βαλένθια. Νομίζω ότι μετά τα play-off πλέον κανείς δεν το πιστεύει αυτό.
0: Κοίτα, εγώ νομίζω ότι κατά τη διάρκεια της σεζόν λέγαμε ότι κάποια στιγμή θα σταματήσει αυτό το σερί και λόγω της απειρίας, αλλά τελικά κάτι τέτοιο δεν συνέβη. Αυτό τερμάτισε πολύ ψηλά στην βαθμολογία.
1: Όχι απλά δεν συνέβη αυτό. Βρέθηκε σε μια πάρα πολύ δυσμένη συνθήκη τα play-off.
0: Ναι.
1: Να χάνει 2-0 με 2 ήττες εντός έδρας απέναντι σε έναν γίγαντα του ευρωπαϊκού μπάσκετ, όπως είναι ο Παναθηναϊκός, έτσι. Όλοι θεώρησαν ότι η σειρά είχε τελειώσει, όμως η Βαλένθια κατάφερε να το γυρίσει και αυτό λέει πολλά πράγματα και για την ψυχοσύνθεση που έχει αρχίσει να χτίζει αυτή η ομάδα. Η οποία, για να πάμε και στα Final Four, για μένα αυτό που την κάνει να... πώς να το πω, το πλεονέκτημα που έχει απέναντι στις άλλες ομάδες, θεωρώ, είναι ότι δεν έχει τίποτα να χάσει.
0: Ναι.
1: Η Βαλένθια είναι μια ομάδα που είναι πάρα πολύ επιτυχημένη ό,τι και να γίνει στο Final Four. Έχει κάνει μια συγκλονιστική υπέρβαση. Μιλάμε για ένα από τα μεγαλύτερα success story για μένα στην ιστορία της Ευρωλίγκας. Κοίταζα πριν λίγο τα νούμερα. Μιλάμε για μια ομάδα που έχει μισθολόγιο 9,5 εκατομμύρια budget, έτσι, σε μισθούς παικτών.
0: Ναι.
1: Για να συγκρίνουμε τα μεγέθη, ο Ολυμπιακός έχει 22, η Φενέρμπαχτσε έχει 16,5 και η Ρεάλ έχει 20. Λέω τις άλλες τρεις ομάδες Final Four.
0: Ναι.
1: Μιλάμε δηλαδή για μια ομάδα που έχει στην καλύτερη το μισό budget από τις υπόλοιπες και παρόλα αυτά έχει φτάσει μέχρι εδώ πανάξια. Αυτό για μένα είναι το μεγάλο της πλεονέκτημα, ότι παίζει ουσιαστικά χωρίς άγχος, γιατί ο Ολυμπιακός, νομίζω γνωρίζουμε όλοι, ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη πίεση για την κατάκτηση του τίτλου. Η Φενέρμπαχτσε ως πρωταθλήτρια Ευρώπης και με πάρα πολλούς οπαδούς, γενικά μια ομάδα που θέλει τίτλους, δεν το συζητάμε ότι και αυτή θα έχει την πίεσή της. Και η Ρεάλ Μαδρίτης είναι ένας σύλλογος που είναι ταυτισμένος με την νίκη. Δεν θέλει να χάνει πουθενά. Επομένως, νομίζω ότι και από πλευράς Ρεάλ υπάρχει μεγάλη πίεση. Νομίζω η Βαλένθια είναι η μοναδική ομάδα του Final Four που δεν έχει κάποιο πρέπει πάνω από το κεφάλι της. Και θα είναι απελευθερωμένη.
0: Θα έδινες προβάδισμα στην Ρεάλ λόγω ονόματος στον δεύτερο ημιτελικό, ή είναι πιο ισορροπημένη η κατάσταση?
1: Θα σου πω, στο μυαλό μου είχα ένα προβάδισμα της Ρεάλ μέχρι να μάθω ότι δεν θα παίξει καθόλου ο Ταβάρες στο Final Four.
0: Ναι.
1: Για να πάμε και στο πιο αγωνιστικό, για μένα αυτό αλλάζει πάρα πολύ τα δεδομένα. Ο Ταβάρες είναι ένας από τους 2-3 παίκτες στην Ευρωλίγκα, κατά τη γνώμη μου, που είναι αναντικατάστατος. Και ειδικά απέναντι σε μια ομάδα όπως η Βαλένθια, στην οποία το να ελέγχεις τα rebound είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Και για να μην την αφήσει να τρέξει και για να μην την αφήσει να ανανεώνει επιθέσεις και για όλα αυτά τα οποία είναι καλή η ισπανική ομάδα, το να μην έχεις τον καλύτερο rebounder στην Ευρωλίγκα και έναν παίκτη σημείο αναφοράς και στην άμυνα και στην επίθεση στη ρακέτα, νομίζω ότι είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο πλήγμα. Συν του ότι δεν θα μπορέσει η Ρεάλ να εκμεταλλευτεί ένα σημείο που υπερτερούσε απέναντι τη Βαλένθια, το γεγονός δηλαδή ότι είχε ένα σημείο αναφοράς στη γραμμή των ψηλών, που η Βαλένθια που παίζει έτσι με πιο ημί ψηλούς, να το πω έτσι, δεν υστερεί λίγο εκεί. Νομίζω ότι αυτή η απουσία αλλάζει τα δεδομένα και εγώ θα δώσω ένα μικρό προβάδισμα στη Βαλένθια.
0: Ναι.
1: Στον ημιτελικό το συγκεκριμένο. Όχι ότι θα μου κάνει εντύπωση φυσικά να περάσει Ρεάλ, έτσι.
0: Καλά, ναι, προφανώς.
1: Η Ρεάλ και με το εφηβικό να κατέβει να παίξει, την υπολογίζεις. Γιατί έχουμε δει τι έχουν πάθει και ο Ολυμπιακός καλή ώρα όταν θεώρησε ότι ήταν φαβορή, ας πούμε, απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης. Είναι μια ομάδα που δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να την υποτιμάς. Αλλά αγωνιστικά αυτή τη στιγμή νομίζω ότι η απουσία του Ταβάρης είναι καθοριστική για το αν θα μπορέσει η Ρεάλ να ανταπεξέλθει απέναντι στη Βαλένθια. Εκτός άμα πια κάνει τόσο μεγάλο παιχνίδι όπως έκανε στα play-off ο Ουσμάν Γκαρούμπα, που κάνει εκπληκτικά μας στα play-off και κάλυψε το κοινό του Ταβάρες, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσει να δώσει συνέχεια σε αυτό το εξαιρετικό διάστημά του.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα αγωνιστικά για τη Βαλένθια...
0: Έχει κάποια απουσία η Βαλένθια? Έρχεται με κάποιο
1: η
0: Βαλένθια πρόβλημα.
1: Έχει το γνωστό πρόβλημα του Λόπεθ Αροστέγγι που δεν έχει παίξει ούτως ή άλλως το μεγαλύτερο μέρος της σεζόν, οπότε δεν μπορεί να τον θεωρήσει και απουσία.
0: Ναι, όντως.
1: Και περιμένουμε να δούμε και ποια θα είναι η κατάσταση του Πουέρτο, αν θυμάσαι, που είχε τραυματιστεί στο τρίτο παιχνίδι της σειράς με τον Παναθηναϊκό και έχασε τα επόμενα δύο. Αλλά αυτό που γράφουν οι Ισπανοί είναι ότι θα είναι έτοιμος, μάλλον. Οπότε κάποιο σοβαρό ζήτημα όχι, δεν έχει να αντιμετωπίσει η Βαλένθια. Εντάξει, τώρα αγωνιστικά την είδαμε, όπως είπαμε με τον Παναθηναϊκό, είναι μια ομάδα παίζει πάρα πολύ γρήγορα, αλλά όχι απερίσκεπτα, για μένα αυτό την ξεχωρίζει.
0: Ναι.
1: Επειδή στην αρχή της σεζόν την παρομοιάζαμε πάρα πολύ με την περσινή Παρί, εγώ δεν θεωρώ ότι έχουν καμία σχέση αυτές οι δύο ομάδες. Η Παρί είναι μια ομάδα άναρχη.
0: Ναι,
1: η Βαλένθια δεν είναι άναρχη. Είναι απλά γρήγοροι.
0: Αυτό στην ταχύτητα μοιάζουν. Μέχρι εκεί.
1: Είναι σαν να παίζει το κανονικό μπάσκετ απλά σε fast forward η Βαλένθια. Δεν είναι μια ομάδα δηλαδή που παίζει με το ένστικτο. Πάρα πολύ ψαρχημένη, με τρομερή σφραγίδα από τον προπονητή της. Ο οποίος για μένα δίκαια βγήκε προπονητής στη EuroLeague.
0: Σωστά.
1: Και που μια ομάδα που ενώ πιάνει υψηλές επιθετικές επιδόσεις λόγω του μεγάλου ρυθμού που επιβάλλει στα παιχνίδια, στα δικά μου μάτια ξεχωρίζει κυρίως για την άμυνά της. Είναι πάρα πολύ αθλητική, παίζει με πάρα πολύ physical τρόπο. Τον είδαμε και στα μάτια με τον Παναθηναϊκό ότι έριχνε πάρα πολύ ψηλό. Πολλές φορές ξεπερνώντας και τα όρια του φάουλ, θα έλεγα. Της επετράπει ένα physical παιχνίδι πάρα πολύ. Αλλά είναι και πάρα πολύ καλή σε αυτό, πάρα πολύ αθλητική. Νομίζω ότι επειδή έχει και αυτή τη λειψανδρία που είπαμε η Ρεάλ με την απουσία του Ταβάρες και του Λεν, γιατί μην το ξεχνάμε και αυτό είναι και ο δεύτερος ψηλός που λείπει, ότι η Βαλένθια ενδεχομένως με την ενέργεια που θα έχει και με το μπασκετικό ξύλο που θα ρίξει, θα της έδινε ένα μικρό προβάδισμα για τον ημιτελικό. Τώρα στον τελικό, όπως το είπαμε και τις προάλλες που το είχαμε συζητήσει, εγώ θεωρώ ότι υπερτερεί όποιος περάσει από το ζευγάρι του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε, ανεξάρτητα από το τι θα γίνει στο άλλο.
0: Στο άλλο μας. Ωραία. Αλέξανδρε, ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά και εσύ. Ακούσαμε τον Αλέξανδρο Τσιριγότη. Μας και αγράφησε το προφίλ της Βαλένθια. Η Big Win τώρα παίζει στα Final Four της EuroLeague με 0% γκανιώτα. Ενισχυμένες αποδόσεις, αμέτρητα ειδικά παικτών, κορυφαίο build a bet και μοναδικές προσφορές σε όλους τους αγώνες. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr. Πάμε σε ένα απαραίτητο διαφημιστικό και επιστρέφουμε με ποδοσφαιρικά ρεπορτάζ.
2: Big Win Sport FM 94,6.
3: Μόνος του! Κάντου! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
3: Τιέ! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε
3: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
3: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε, πάμε σιγά σιγά, μπαίνουμε σε ποδοσφαιρικό περιβάλλον. Ας ανέβουμε για κάνουμε μια πρώτη βόλτα στην Θεσσαλονίκη, συναντήσουμε τον Αλέξη Σαββόπουλο, μας μεταφέρει τα τελευταία νέα του Άρη. Φαίνεται ότι ο Αθανασιάδης θα αποχωρήσει από τους κυτρινόμαυρους. Και απλά εγώ θα ρωτήσω τον Αλέξη, καλησπέρα, δεν γυρίζει με τίποτα, πρέπει να το θεωρήσουμε δεδομένο?
1: Κοίτα, στο ποδόσφαιρο πάντα πρέπει να κρατάμε και μια επιφύλαξη, αλλά 99% νομίζω ότι δεν θα συνεχίσει στον Άρη.
0: Είναι οικονομικό το θέμα?
1: Δεν ξέρω, τώρα είναι ένας συνδυασμός, δεν έχω καταλάβει ακριβώς. Είναι και το οικονομικό, αλλά έχω την αίσθηση ότι ο Άρης για κάποιο λόγο θέλει να πάει σε άλλη επιλογή, νομίζω. Παρά το γεγονός ότι μιλάτε για τον MVP.
0: Για τον MVP, ρε, αυτό λέω και εγώ, ναι.
1: Ναι, δεν έχει. Ποδοσφαιρική λογική δεν έχει. Δηλαδή, μιλάμε για ένα τερματοφύλακα ο οποίος, αν δεν ήταν αυτός, εγώ το έχω πει, άρεσε να παίζει στα play-out. Δεν θα παίζει στα play-out.
0: Ναι.
1: Στο 5-8, με τις αποκρούσεις, με τις καλές του εμφανίσεις, και η λογική έλεγε ότι θα επιβραβευόταν με ένα καινούργιο συμβόλαιο. Ο σχεδιασμός, από ό,τι φαίνεται, δεν τον περιλαμβάνει και το έχει καταλάβει νομίζω και ο ίδιος. Άλλωστε, αν ήθελε να τον κρατήσει, νομίζω ότι θα το είχε κάνει ήδη κάσο. Δηλαδή, δεν θα το άφηνε να φτάσει μέχρι εδώ. Τώρα, αν κάνει καμιά κόντρα ρελάνς αύριο ξαφνικά και του κάνει καμιά εντυπωσιακά καλύτερη πρόταση από αυτά τα 500.000 για 2 χρόνια που το έχει κάνει, όλα γίνονται στο ποδόσφαιρο, εγώ το θεωρώ απίθανο.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε, ο Άρης θα πρέπει να βγει στη γύρα για τερματοφύλακα. Έχει το Διούδη, βέβαια, ο οποίος έχει συμβόλαιο και την επόμενη χρονιά. Με μια, όπως έκανε και ο ίδιος στην ανάρτηση του, κακή χρονιά για τον ίδιο. Έχει και το Μάικιτς, για τον οποίο
0: θα
1: ψαχτεί τώρα. Θα ψαχτεί τώρα, εντάξει, λογικά. Και ο ίδιος νομίζω ο Μάικιτς. Δεν νομίζω ότι θα ήθελε, γιατί είναι και μικρός ακόμη, να καθίσει ακόμη μια χρονιά ανενεργός. Όπως γενικότερα, δεν ξέρω, είναι μια πρώτη έτσι ανάγνωση. Σίγουρα φαίνεται πάμε σε αρκετές αλλαγές και πάμε.
0: Πάλι,
1: στο εικάζω, έτσι τουλάχιστον έτσι καταλαβαίνω. Έτσι καταλαβαίνω. Πολλά θα εξαρτηθούν βέβαια και από το από πιθανές αποχωρήσεις παικτών με μεταγραφή. Δηλαδή ο Ράτσις στη μεσαία γραμμή είναι ένας ρυθμιστής αυτή τη στιγμή. Γιατί φαίνεται ότι το όνομά του παίζει γενικά στις μεταγραφικές λίστες. Εάν παραχωρηθεί, μόνο με πολύ καλά χρήματα φυσικά εννοείται. Δεν υπάρχει περίπτωση ο Άρης να το δώσει πίσω χρονιά. Μόνο αν υπάρχει κάποια σοβαρή
0: πρόταση. Θύμισε μου τι λεφτά έχει δώσει ο Άρης για να τον αποκτήσει.
1: Ένα 200.
0: Ναι, okay.
1: Νομίζω ένα 200, μόνο καλά.
0: Ναι.
1: Μόνο με καλή πρόταση, εντάξει.
0: Εντάξει, λογικό είναι.
1: Για κάτι άλλο, ναι. Θα εξαρτηθούν πολλά από αυτό και όπως επίσης από το πόσοι από αυτούς που δεν υπολογίζονται θα λύσουν εν τέλει τα συμβολέα τους. Δηλαδή ο Βόνες, ο Αλφαρέλα, ο Γαλανόπουλος, μανιμάνι τρεις, νομίζω ότι είναι εκτός πλάνων.
0: Αυτοί έχουν και συμβόλαιο, έτσι.
1: Αυτοί έχουν και συμβόλαιο. Γι' αυτό σου λέω ότι αυτή τη στιγμή λίγο είμαστε στα χαρτογράφητα ύδατα.
0: Ναι.
1: Γιατί πρέπει πρώτα να ξεκαθαρίσει τι θα γίνει με όλους αυτούς. Και συνέχεια να ανοίξουν θέσεις για να προχωρήσει ο Άρης σε κάποιες προσθήκες. Έχει χρόνο.
0: Ναι, αυτό πήγα να πω. Αν υπάρχει κάτι θετικό σε αυτή την ιστορία είναι ότι δεν υπάρχουν καλοκαιρινά προκριματικά.
1: Ναι, γιατί θα μπορούσαν να πληγώσουν πολύ και τον καινούργιο προπονητή όπως συνέβη και με τους προηγούμενους. Είναι μια διαδικασία η οποία παραλαμβανόμενα συμβαίνει.
0: Ναι.
1: Τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον τώρα υπάρχει η ομάδα που την ξέρω 1η Ιουλίου θα μαζευτεί. Θα ξεκινήσει, οπότε έχει αρκετές 40 μέρες.
0: Ναι.
1: Στη διάθεσή της, στη διάθεσή του Άρης, ο προπονητής, ο Ρέγγες, ο οποίος θα υπομειστεί πολύ μεγάλο βάρος από όλα αυτά. Δηλαδή είναι το θέμα του διατή, το οποίο είναι σε κρεμότητα, είναι ιδανική, είναι πολλά τα ζητήματα. Και η λύση συμβολέου φυσικά θα είναι και όλα θέματα του Ρέγγες σε μεγάλο βαθμό για πραγματεύση.
0: Αλέξη, επειδή είπες ανέφερες παίκτες που έχουν συμβόλαιο, αλλά φαίνεται ότι δεν υπολογίζονται. Από αυτούς που λήγουν τα συμβόλαιά τους, πλην Αθανασιάδη, δηλαδή είδα ότι είναι Ρόους, Γιαννιώτας, Φρίντεκ, Μεντίλ και Παναγίδης. Υπολογίζεται.
1: Με το Μεντίλ δεν υπάρχει πρόθεση από ό,τι ξέρω. Μάθηκε ο ίδιος, αντίο Θεσσαλονίκη έγραψε. Δεν το έχει καταλάβει και ο ίδιος. Νομίζω ότι δεν θα. Το έχω πει εδώ και πολλές φορές. Δεν θα ενεργοποιήσει οψιών. Ο Παναγίδης θα φύγει.
0: Ναι.
1: Κανόντα στο εξωτερικό θα παίζει την επόμενη χρονιά. Θα επιστρέψω αύριο μεθαύριο με νεότερα.
0: Okay.
1: Ο Γιαννιώτας, εγώ νομίζω θα παραμείνει. Ήδη του γίνει μια κρούση. Γιατί είναι ένα παιδί το οποίο του χρειάζεται και για τα αποδυτήρια. Ο Άρης είναι και Έλληνας και το Κέλλης και το προσπαθεί. Με πέντε ασίστεν.
0: Ναι, όντως. Όντως, ναι.
1: Και ο Φρίντερ φαίνεται ότι αλλάξει το κλίμα με τον Φρίντερ. Ναι, είναι, το κέρδισε και αυτός με το σπαθί του. Νομίζω ότι η εισήγηση του Γρηγορίου θα είναι να παραμείνει.
0: Ναι.
1: Έτσι είναι μια λύση στα αριστερά της
0: Ρόζ. Ερωτηματικό.
1: Εδώ τώρα είναι σε μια γκρίζα ζώνη αυτός. Τώρα δεν ξέρω, ας πούμε, την αλήθεια. Okay. Σήμερα άρχισα να το ψάχνω λίγο.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ να δώσω ξεκάθαρη απάντηση
0: okay.
1: σήμερα.
0: Okay.
1: Και ναι και όχι.
0: Ωραία, ερωτηματικό. Κρατάμε το ερωτηματικό. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με τους δανεικούς, Σούντμπεργκ, από ό,τι διαβάζω τουλάχιστον στην Τουρκία, το θεωρούν ψηλοδεδομένο.
1: Εκεί θα πάει, ναι. εκεί θα πάει. Ο Σούντμπεργκ, ο Πέρα θα επιστρέψει στη Γαλλικία.
0: Σωστά και καλά θα κάνει.
1: Στη Θέλτα.
0: Ναι.
1: Και καλά να περάσει.
0: Ναι, και ο Χόγκλα.
1: Και ο Χόγκλα. Ο Χόγκλα δεν είναι, είναι δανεικός με υποχρέωση αγοράς. Νομίζω ότι ο Άρης πρέπει συμφωνία να τον αγοράσει.
0: Οκ. Μάλιστα.
1: Να σε... Καρέν δανεικός μέχρι το Δεκέμβριο.
0: Ναι, ναι, αυτό το θυμάμαι.
1: Εκεί δεν υπάρχει υποχρεωτική. Είναι μια έκπληξη ο Άρης, αν θέλει δεν είναι. Αλλά νομίζω ότι θα προσπαθήσει να τον αγοράσει.
0: Ναι. Είπες πριν για την προετοιμασία για 1η Ιουλίου, κατά πάσα πιθανότητα. Ναι. Έχουμε εικόνα για το πού.
1: Αυτό εξετάζεται τώρα. Δηλαδή, νομίζω ότι αύριο μεθαύριο κάποιος από το staff του Γρηγορίου θα μεταβεί και τα εθνικά κέντρα, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Οπότε θα έχουμε εικόνα. Σύντομα, δηλαδή αν θα γίνει στο Σλάτιμπορ, γιατί εκεί σου είπα ότι ο Ράτσις πρότεινε
0: το
1: κέντρο
0: ναι.
1: της Εθνικής Σερβίας, θα είναι πάλι η Ολλανδία, ο Βίγαν τα τελευταία χρόνια. Θα δούμε. Θα πάρθει απόψη, νομίζω ότι αυτές τις μέρες.
0: Ωραία. Άλεξ, ευχαριστώ πολύ.
1: Να
0: είσαι καλά. Καλό βράδυ και σε σένα. Ακούσαμε τον Άλεξη Σαββόπουλο. Με τα τελευταία νέα του Άρη, λέει ο φίλος Παναγιώτης ότι έβγαλαν εκείνο ο Ατρόμητος αύριο ελεύθερη είσοδο. Ναι, είναι από. Αν όχι προχθές, χθες η ανακοίνωση για την ελεύθερη είσοδο και για την ώρα έχει αλλάξει. Προφανώς μετά από αίτημα του Πανσεραϊκού και η σέντρα θα γίνει στις 6 και όχι στις 7. Είπαμε αύριο, αυλαία, τον play-out για τις 9 έως 14 της Στοίχημαν Super League. Η ΑΕΛ Novibet βρίσκεται στην η αποστολή της στην Αθήνα για το αυριάνο τελευταίο παιχνίδι με την Κηφισιά στο Απόστολος Νικολαίδης και μαζί με αυτό, μαζί με την αποστολή και το αίτημα για αναδιάρθρωση. Χρήστος Ευθυμίου στην παρέα μας, χαίρετε.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα. Νομίζω θα πεις ότι και εγώ είμαι στην Αθήνα. Όχι, δεν έγινε αυτό ακόμα. Έτσι ακριβώς είναι. Αύριο είναι τελευταία αγωνιστική για τα play-outs. Λίγη σημασία έχει η αγωνιστική αυτή. Δεν έχει βαθμολογικό ενδιαφέρον, αλλά έχει ενδιαφέρον αυτό που είπες πριν από λίγο. Έγινε, κατατέθηκε χθες στη Λίγκα έτοιμα υπογεγραμμένα από 5 ομάδες, έτσι ώστε να γίνει αναδιάρθρωση στην κατηγορία με αύξηση των ομάδων από 14 σε 16 την επόμενη ακριβώς αγωνιστική περίοδο, αμέσως δηλαδή.
0: Ναι.
2: Και το αίτημα αυτό έχει ακόμη και, και ένα άλλο υποαίτημα που να λέει ότι η αύξηση θα γίνει και δεν θα υποβιβαστεί καμία από τη Super League 1.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό υπογράφηκε από 4 ομάδες, ΑΕΛ Νόβιμπετ, Πανσεραϊκός, Πανετολικός, Αστέρας Άκτο και ο ΠΑΟΚ. Τώρα, τι γίνεται. Αύριο θα ξέρουμε, θα ενημερώσει η Λίγκα της ομάδας, πότε θα γίνει αυτό το έκτακτο διοικητικό συμβούλιο με το συγκεκριμένο θέμα.
0: Ναι.
2: Ή θα γίνει την Παρασκευή.
0: Ναι, πρέπει αύριο, αυτό πρέπει να γίνει άμεσα, έτσι. Ναι.
2: Ή θα γίνει την Παρασκευή, δεν είναι έκτακτο, ή θα γίνει την Παρασκευή, ή θα γίνει τη Δευτέρα. Μία από τις 2 ημέρες. Αύριο θα βγει επίσημα και θα γνωρίζουμε πότε. Από εκεί και πέρα, όπως γνωρίζουμε, για να προχωρήσει αυτή η διαδικασία υπάρχει και μια συγκεκριμένη οδηγία που πρέπει να ακολουθηθεί.
0: Ναι.
2: Ποια είναι αυτή, τα 3/4 των ομάδων της Λίγκας να είναι σύμφωνα με αυτήν με αυτό το αίτημα, δηλαδή είναι 14 ομάδες, πρέπει να είναι 11 και αν βάλουμε και την ΕΠΟ μέσα που ψηφίζει, 11 στις 15. 11 ομάδες, 11 πρέπει να είναι.
0: 11 ψήφους υπέρ.
2: 11 στις 15. Ναι. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 5 αυτοί που έχουν υπογράψει ήδη. Η ΕΠΟ είναι γνωστό ότι. Δεν το λέω εγώ, είναι γνωστό από τις ομάδες. Γι' αυτό μην παρεξηγηθούμε τώρα. Ναι. Είναι γνωστό ότι είναι θετική σε όλο αυτό το αίτημα. Άρα πάμε 6 ομάδες στις 11.
0: Μάλιστα.
2: Και περιμένουμε να δούμε τις υπόλοιπες. Τώρα γίνονται αρκετές διεργασίες, το καταλαβαίνεις και εσύ. Πάντα έτσι γίνεται μετά από, πριν από κάποια, οποιαδήποτε ψηφοφορία, σε οποιοδήποτε κομμάτι της ελληνικής πραγματικότητας, είτε πρόκειται για εκλογές στο σχολείο, είτε πρόκειται για βουλευτικές εκλογές, είτε για λίγκα, προεδρία, τα πάντα, και κανείς δεν μπορεί να προεξοφλήσει τι ακριβώς θα γίνει. Mm-hmm. Το γεγονός ότι μία από τις τέσσερις είναι από το Big Four, αυτό λέει πολλά.
0: Ναι.
2: Δεν είναι πέντε ομάδες, θα λέγαμε, πέντε ομάδες και καμία από το Big Four.
0: Ας πούμε, ναι.
2: Για να είναι μία ομάδα από το Big Four, το δικό μου το φτωχό μυαλό κάτι λέει.
0: Okay, αλλά απ' την άλλη, σε αυτή την περίπτωση, ναι, ο ΚΑΠ λέει ότι οι ομάδες που υποβιβάζονται δεν έχουν δικαίωμα εκ νέου προβιβασμού.
2: Από τη στιγμή, ωραία, πάμε στο παρακάτω τώρα. Μπορώ να σε βοηθήσω αυτό. Από τη στιγμή που θα πάρθει η απόφαση, τώρα υποθετικά λέμε ότι και ο αριθμός είναι συγκεκριμένος, από εκεί και πέρα πάνε στον Υπουργό, νομοθετική ρύθμιση, μια τροπολογία που θα έρθει σύντομα με τη μορφή του κατεπήγοντος, ψηφίζεται και έχει άμεση ισχύ. Και έτσι ξεπερνιέται αυτό που μου είπες πριν από λίγο.
0: Μάλιστα. Και ο Πανιώνιος με την νίκη Βόλου, τι θα κάνουν?
2: Τι μπορούν να κάνουν? Δεν μπορεί να γίνει κάτι διαφορετικό.
0: Αντίστοιχα και γίνει, δεν θα διεκδικήσουν με τη σειρά τους νομικά την άνοδο?
2: Δεν πιστεύω ότι θα μπορούν νομικά να διεκδικήσουν κάτι.
0: Ναι.
2: Αν γίνει με αυτή τη σειρά την οποία σας προανέφερα.
0: Okay.
2: Γιατί από τη στιγμή που θα υπάρχει νομοθετική ρύθμιση και θα λέει ότι θα γίνει τώρα άμεσα και δεν θα υποβαστεί καμία ομάδα, δεν πιστεύω ότι θα γίνει το παραμικρό. Γι' αυτό απαιτείται νομοθετική ρύθμιση, επαναλαμβάνω, δεν μπορεί να γίνει επειδή το θέλει η Λίγκα, η ΕΠΟ. Πρέπει να γίνει με νομοθετική ρύθμιση.
0: Κατ' επέκταση,
2: εξάλλου, εξάλλου να σας θυμίσω κάτι το οποίο ήταν γνωστό εδώ και περίπου 2 μήνες, αλλά έχει περάσει τα ψηλά τότε. Υπήρχε την ημέρα που γίνεται η κλήρωση των play-off και των play-out. Αν θυμάσαι, μία ανάρτηση του Δημάρχου Βόλου που έλεγε για την ενημέρωση που είχε στο περιθώριο του φιλικού αγώνα της Εθνικής μας στην Παραγουάη.
0: Ναι, δεν το θυμάμαι, να σου πω την αλήθεια.
2: Το δίνω την ημερομηνία 30 Μαρτίου,
0: okay.
2: Δευτέρα ήταν. Ήταν η μέρα που γίνανε η κλήρωση και έλεγε ακριβώς όλο το σκηνικό.
0: Μάλιστα.
2: Το είχε πει από τότε, αλλά επειδή τότε ασχολούμασταν όλοι με τα play-out, με τα play-off από εδώ και από εκεί, λίγο πέρασε τα ψηλά που λέμε, δεν δόθηκε σημασία και σήμερα έγινε γνωστό σε όλους. Πάντως φαίνεται ότι όλη αυτή η διαδικασία που έχει ακολουθεί για πάμε μέχρι τώρα δεν έχει γίνει τις τελευταίες 2-3-5 μέρες.
0: Καλά, προφανώς.
2: Έχει αρκετό χρονικό διάστημα.
0: Μιλάς για Μάρτιο.
2: Ναι.
0: Μιλάς για Μάρτιο.
2: Εγώ μπορώ να πω με σιγουριά ότι αυτό έγινε πολύ πριν ξεκινήσουν τα play-out. Γι' αυτό και ομάδα όπως ο Αστέρας Τρίπολης,
0: παρότι σώθηκε,
2: συνεχίζει να στηρίζει το αίτημα, γιατί είχε γίνει μια συμφωνία κυρίων ότι όποιος και να είναι, εμείς δεν θα πάρουμε την απόφασή μας πίσω. Αυτή η θέση που είχαμε τότε υποστηρίξει.
0: Επειδή μιλάμε υποθετικά για το αν και εφόσον, σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να αλλάξει και η προκήρυξη, έτσι. Για το αν και εφόσον, σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να αλλάξει και η προκήρυξη, έτσι.

0: πάει χωρίς play-off και play-out. Mm. Άρα είναι η Ελλάδα, η Αυστρία, αν δεν με κάνω λάθος, είναι η Ελλάδα, η Αυστρία και το Βέλγιο. Αν βάλουμε ότι το Βέλγιο του χρόνου δεν έχει play-off και play-out, άρα καταλαβαίνετε τι ακριβώς γίνεται. Άρα θα πάμε σε αλλαγή του format. Όχι θα γίνει αύξηση μόνο
1: ομάδων
0: για να θεθούν αυτές οι ομάδες, αλλά αλλάξει και το format του πρωτοαθλήματος. Και αναφέρουν ότι το 5-8 έτσι όπως έγινε φέτος ήταν...
1: Κοίτα, να σου πω κάτι.
0: Να μην υπήρχε.
1: Ναι, εντάξει, okay, προέκυψε αυτό. Εγώ δεν σου λέω. Αλλά το είχαμε το 16άρι. Και προφανώς δεν μας άρεσε και τα αλλάξαμε. Και
0: το 14άρι το είχαμε. Το 14άρι μας ήρθε από το 2019. Έχει 7 χρόνια όλη αυτή η ιστορία που γίνεται. Mm-hmm. Θυμίζω ότι πέρυσι τέτοια εποχή είχε ανοίξει το θέμα η ΕΠΟ για αναδιάρθρωση, αλλά η Λίγκα είχε πει όχι. Και πήγε η μόνη αλλαγή που έγινε μόνο σε επίπεδο γάμα εθνικής. Που από 4 όμιλοι πήγαμε στους 6. Φέτος η Λίγκα το ανοίγει το θέμα. Τώρα θα δούμε στο Διοικητικό Συμβούλιο αν θα το στηρίξει με τις απαιτούμενες ψήφους που χρειάζονται για να ολοκληρωθεί. Αλλά επαναλαμβάνω, όταν βγαίνουν 5 μπροστά και μία είναι από τον Big Four, για μένα κάτι δείχνει. Μπορεί και να μην γίνει τίποτα. Αλλά
1: απλά εγώ θα πω, αν είναι να τεθεί θέμα αναδιάρθρωσης, πολύ ωραία να τεθεί. Γιατί να πρέπει να γίνει άμεσα και να χρειάζεται νομοθετική ρύθμιση. Εκεί εγώ διαφωνώ.
0: Για να ισχύσει από τώρα.
1: Ναι, γιατί όμως. Για να μην πέσει, να το πω έτσι, να μην πέσει η Λάρισα και ο Πανσεραϊκός. Γι' αυτό σου λέω. Να τεθεί η θέμα αναδιάρθρωσης.
0: Εκτιμώ ότι δεν έχει να κάνει με την Λάρισα και με τον Πανσεραϊκό. Δεν έχουν τη δύναμη αυτές οι δύο ομάδες για να γίνει όλο το σκηνικό. Επειδή η κουβέντα έχει γίνει εδώ και πολύ καιρό, δεν ξέρουμε. Ξέρουμε τώρα ότι αυτές οι δύο ομάδες είναι στις δύο τελευταίες θέσεις. Μπορεί να ήταν ο Αστέρας Τρίπολης, μπορεί να ήταν κάποια άλλη ομάδα, ο Πανετολικός. Σου γυρνά την κουβέντα πάλι σε 30 Μαρτίου, να διαβάσεις και να βρεις τη δήλωση του Αχιλλέα Μπέου στο Facebook και την ανάρτηση που έλεγε να μην γίνει η νομοθετική ρύθμιση αυτή για μικροσυμφέροντα, για οικονομικά συμφέροντα. Καταλαβαίνεις ποιος εννοούσε με αυτό που έγραφε τότε, γιατί σε εκείνη τη χρονική περίοδο, λίγο πριν ξεκινήσω τα play-out, σε δυσχερή θέση ήταν ο Πανσεραϊκός και ο Αστέρας Άκτορ. Η ΑΕΛ ήταν στο συνέξι εκείνη την περίοδο.
1: Ναι.
0: Αλλά τότε είχαν ξεκινήσει τη δικασία και είχαν πει όλοι να πάνε όλοι μαζί σε αυτό. Βέβαια, το τι έγινε μετά, άλλαξαν πολύ τα δεδομένα. Βέβαια, στην Ελλάδα έχουμε δει πολλά να γίνονται.
1: Ναι, γι' αυτό δυστυχώς θα πω εγώ. Εντάξει, κάπου ας μπήκε μια τελεία.
0: Δεν εξαρτάται από εμάς όμως.
1: Ναι, εντάξει, okay.
0: Αλλά είναι κάτι το οποίο θα ξεκαθαρίσει, αύριο θα ξέρουμε οριστικά, αν θα είναι το Διοικητικό Συμβούλιο της Παρασκευής ή της Δευτέρας. Μία από τις δύο μέρες θα τεθεί το θέμα προς συζήτηση και θα δούμε αν το μαγικό νούμερο που χρειάζεται συγκεντρωθεί. Αν συγκεντρωθεί, τη διαδικασία την ξέρουμε. Αν δεν συγκεντρωθεί, ως μη γενόμενο, μένουμε όπως είμαστε.
1: Ναι, αλλά εντάξει, να σου πω κάτι ακόμα και να συγκεντρωθεί όμως, δεν σημαίνει αυτόματα ότι και ο υπουργός θα πρέπει να το υπογράψει. Εκτός αν...
0: θα σε βοηθήσω σε κάτι περισσότερο. Θα σε βοηθήσω. Αυτό είναι καθένα δικιά μου. Είμαστε σε μια χρονιά που είναι καθαρά
1: προεκλογική περίοδος, θα μου πεις.
0: Προεκλογική, που μπορεί κάλλιστα από προεκλογική να είναι και εκλογική χρονιά. Κανείς δεν μας λέει ότι δεν θα γίνουν το 26 εκλογές, σωστά.
1: Καλά, ναι,
0: η απόφαση η οποία λέμε τώρα υποθετικά ληφθεί για αναδιάρθρωση. Σωστά.
1: Ναι.
0: Κοστίζει κάτι στην κυβέρνηση. Ούτε ένα ευρώ.
1: Τώρα εντάξει.
0: Άρα, επειδή όλοι σκέφτονται και το πολιτικό κόστος, ξέρουμε πώς γίνεται. Και σου θυμίζω και πιο απλά, πιο παλιά βέβαια, την αναδιάρθρωση που είχε γίνει μέσα μια βραδιά επιβουχής Αυγενάκη, Super League 2,
1: όπου
0: ήταν 12 ομάδες και έγιναν 24 σε μια βραδιά.
1: Πάλι την επόμενη. Να είμαστε περήφανοι για αυτό που έγινε.
0: Όχι, εγώ λέω γεγονότα που έχουν γίνει. Δεν είπα ότι είμαι περήφανος για αυτό που έχω γίνει. Θυμίζω γεγονότα που έχουν γίνει και είναι πρόσφατα, δεν είναι πριν από 20-30 χρόνια.
1: Ναι, εντάξει, δεν
0: είναι. Γι' αυτό
1: δεν
0: και έβαλα την κουβέντα ότι είμαστε σε μια χρονιά προεκλογική ή και εκλογική, αν θέλετε, και όλα θα παίξουν τον ρόλο τους, είτε έτσι είτε αλλιώς. Θα μετράνε όλα.
1: Ευχαριστώ, κύριε μου.
0: Και εγώ.
1: Να σε καλά, συνέχεια. Να σε καλά. Καλή συνέχεια και σε σένα. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
4: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
5: Να το, ήρθε.
3: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
6: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα,

0: αν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
1: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
2: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
1: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
2: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
3: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
4: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Επιστρέψαμε 9 μετά τις 9, Big Wins Sport FM 94,6, δεύτερη ώρα του Newsroom. Πάμε, τρέχουμε τώρα, γιατί κάναμε βεράκι με τον Χρήστο Ευθυμίου και τα της αναδιάρθρωσης, γιατί δεν την κάνουν από τη μεθεπόμενη χρονιά. Τώρα τι να σου πω, σε ένα που ρωτάς, φίλε. Κανονικά αυτό ισχύει και γι' αυτό θέλουν τη μορφή κατεπήγοντος να πάνε σε νομοθετική ρύθμιση. Ας μας εξηγήσουν αυτοί που πρέπει. Λοιπόν, πάμε. Γιώργος Τανάκας στην παρέα μας για τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού. Ολυμπιακός ο οποίος παρουσίασε τα διαρκείας της νέας σεζόν, ίδιες τιμές με πέρυσι, παραμονή από επίσημα χείλη στο Γιώργος Καραϊσκάκης και τη νέα σεζόν, το ξέραμε, και επίκειται συνάντηση του Βαγγέλη Μαρινάκη με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, αλλά και μια συνέντευξη τύπου του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ μέσα στον Ιούνιο. Χαίρετε, τα είπα σε τίτλους. Τι κάνετε?
1: Γεια σας. Είσαι καλά?
0: Καλά είμαι, εσύ?
1: Καλά. Είναι μέρες αυτές που θα έχουμε πολλές εξελίξεις, πολλά νέα. Η αλήθεια είναι, για μερικά πράγματα μάθαμε σήμερα. Επιβεβαιώθηκε αυτό που είπες, παραμονή σε γύρω στις Καραϊσκάκης για άλλο ένα χρόνο. Για διάφορες διαδικασίες, κυρίως όπως σου έλεγα, γραφειοκρατικού τύπου, όπως το να πάρει άδεια για να ξεκινήσει τα έργα ο Ολυμπιακός και τέτοια σχετικά πράγματα. Οπότε ένα χρόνο Ολυμπιακός ο Γιώργος Καραϊσκάκης με τις ίδιες τιμές θα διαρκές, πολύ σωστά όπως είπες. Δεν αλλάζει παρά μικρό στην πολιτική συστήμες, να το πούμε και έτσι, της ΠΑΕ. Με τις διάφορες εκτόσεις, επιβραβές και τα λοιπά για τους οπαδούς, τη σεζόν μας πέρασε, που έδωσαν το παρόν στο μεγαλύτερο μέρος των παιχνιδιών, στον κύριο Όγκο, να το πω και έτσι, των παιχνιδιών. Με σύνθημα αντεπίθεση για τη νέα σεζόν.
0: Σωστά.
1: Με την συσταγωγικά να το πω και έτσι, υπόσχεση ότι θα γίνει δημιουργηθεί μια ομάδα ακόμα καλύτερη. Με αποθεωρητικά λόγια για τον Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ και για τα όσα έχει προσφέρει στον Ολυμπιακό, και με την είδηση τη μεγαλύτερη έτσι τη συνέντευξη τύπου του Βαγγέλη Μαρινάκη μέσα στον Ιούνιο. Κάτι πολύ σημαντικό εγώ θα πω, να βγει να δώσει απαντήσεις, να πει πράγματα που θέλει και ο ίδιος, αλλά και σε πάρα πολλά πράγματα που θα ρωτηθεί για το πλάνο της ομάδας από το και στο εξής, για τα μεταγραφικά, για το Γιώργος Καραϊσκάκης, για αγωνιστικά, εξωαγωνιστικά, για όλα όσα απασχολούν τον Ολυμπιακό, τους οπαδούς του και όλο τον κόσμο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Νομίζω πως από ό,τι αντιλαμβάνομαι το σκεφτόταν αρκετό καιρό να μιλήσει. Και τώρα θεωρώ πως είναι και η κατάλληλη ευκαιρία για να συμβεί αυτό, να ξεκαθαρίσει πολλά πράγματα.
0: Και αυτό που φαντάζομαι δεν θα είχε να κάνει με το αν ο Ολυμπιακός θα έπαιρνε το τον τίτλο ή όχι. Φαντάζομαι.
1: Αυτό δεν μπορώ να σταματήσω με βεβαιότητα. Νομίζω πως δεν έχει να κάνει. Απλώς και νομίζω και μετά από μια σεζόν που δεν πήγε καλά εντός των συνόρων, αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία. Το ότι θα μιλήσει έτσι ο ίδιος ο ιδιοκτήτης ΠΑΕ Ολυμπιακός, κάτι που δεν το συνεχίζει σε συνεντεύξεις τύπου κιόλας. Και γι' αυτό έχει και μεγάλο ενδιαφέρον να μάθουμε πότε θα ακριβώς θα συμβεί μέσα στον Ιούνιο, ξαναλέω, για να γνωρίσουν, να δούμε και το περιεχόμενο ουσιαστικά.
0: Ωραία.
1: Από εκεί και πέρα, σε θέμα ρεπορτάζ, πολλά πράγματα.
0: Έχει επιστρέψει, επειδή είπες τώρα για τον Βαγγέλη Μαρινάκη, λέγαμε ότι οι πληροφορίες ότι είναι στο εξωτερικό, έχει επιστρέψει προκειμένου να συναντηθεί και με τον...
1: Νομίζω πως όχι ακόμα. Δηλαδή τον περιμένουμε σύντομα. Ίσως να συνδέεται με αυτό που είπε και ο αντιπρόεδρος του Ολυμπιακού, Κώστας Καραπαπάς, ότι η διοίκηση δεν κατονόμασε, αλλά φαντάζομαι ότι εννοεί και τον Βαγγέλη Μαρινάκη, ότι θα δώσει το παρόν στο Final Four, η διοίκηση της ΠΑΕ. Οπότε νομίζω καταλαβαίνουμε ότι τις επόμενες ημέρες θα είναι εδώ, δηλαδή προς το τέλος της εβδομάδας. Για να βρεθεί και με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, είναι εδώ, φυσικά το γνωρίζει, δεν έχει πει και ίδιος. Ο προπονητής, αφού εκκρεμεί αυτή η συνάντηση, να τα πούνε να βάλουν τα πράγματα κάτω. Όπως σου είχα πει, Τάσο, νομίζω επιβεβαιώνεται τώρα και πούνε περισσότερες πηγές ότι θα είναι και ο Καραμπέ και ο Κοβάσεβιτς, όπως το είχα πει. Για να τεθούν όλα επιτάπητος και να ξεκινήσει ο σχεδιασμός σε ένα σεζόν, να επικυρωθεί και τυπικά νομίζω η παραμονή του προπονητή, που δεν θεωρώ ότι θα συμβεί κάτι άλλο, αλλά να γίνει συνάντηση έτσι για να επιβεβαιωθεί και όλο αυτό και να τρέξει ο μεταγραφικός σχεδιασμός για την νέα σεζόν, γιατί θυμάσαι από τις τελευταίες μέρες λέω ότι θα υπάρχουν αρκετές αλλαγές στην ομάδα και αυτό διαφαίνεται. Το πιο πρόσφατο, να το ξεκινήσω από εκεί, είναι το δημοσίευμα της Αμπόλα για το δανεισμό του Ρίο Αβε, τον επικίνδυνο δανεισμό του Νασιμέντο στη Ρίο Αβε, από τον Ολυμπιακό.
0: Ναι. Εκεί δεν σε πήγαινε μετά, χώρο, με πρόλαβες, ναι.
1: Ναι, να δημιουργηθεί χώρο στον άξονα με ένα παιδί που δεν έχει άσχημα στοιχεία, αλλά ακόμα για το έπεδο του Ολυμπιακού και τον προαθλητισμό σου να μοιάζει λίγο άγουρο. Και το καταλαβαίνουμε και πώς το λένε, η χρησιμότητα του γκρουπ, να το πω έτσι, είναι και αυτή, είναι λογικό. Όπως ο Ολυμπιακός πήρε αντίστοιχα τον Αντρέ Λουίζ για παράδειγμα, δεν μπορεί να δώσει κάποια τακτική, όπως έχει δώσει τον Ντόι, τον Βακανέλο και διάφορους ακόμη ποδοσφαιριστές. Είναι κάτι που πιθανότατα και τις επόμενες ημέρες να επιβεβαιωθεί και επίσημα. Υπάρχει ενδιαφέρον ήδη για αρκετούς παίκτες. Θυμάσαι χθες συζητούσαμε για την Μπράιτον και την Κωστίνια. Σου είπα ότι ο Ολυμπιακός θα κάνει αλλαγές πολλές στα μπακ. Και δεν ξέρω να θυμάσαι χθες, είπαμε ότι θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε ποιοι θα μείνουν, γιατί μπορεί να υπάρχουν και παίκτες που θα αποχωρήσουν, δεν το περιμένουμε. Υπάρχει αυτή η πληροφορία για το ενδιαφέρον της Ατλέτικο Παραναένσης για το Ροντινέ. Η ομάδα από τη Βραζιλία, οι συμπατριώτες του θέλουν το Ροντινέ, έχουν έρθει με πρόταση κανονικά. Υπάρχει πρόταση. Αυτό που γνωρίζω εγώ, οι πληροφορίες μου είναι ότι είναι στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ στον Ολυμπιακό. Για τον Ροντινέ που είναι 34, έχει ένα χρόνο ακόμη συμβόλαιο. Για τον ίδιο, το τι του προσφέρεται δεν το γνωρίζω αυτό. Αλλά νομίζω ότι η Βραζιλία είναι πλέον είναι αρκετά καλά και σε οικονομικό κομμάτι. Φαντάζομαι πως θα ήθελα να τον δελάσουν με ένα συμβόλαιο αντίστοιχο και μεγαλύτερο από αυτό στον Ολυμπιακό. Είναι κάτι που υπάρχει όντως, αλλά νομίζω ότι τόσο καλή σχέση που υπάρχει ανάμεσα στον Ολυμπιακό και στον Ροντινέ, θα φανεί εκεί ουσιαστικά τι θα θελήσει ο ποδοσφαιριστής. Αν δηλαδή θελήσει ο Ροντινέ να γυρίσει στην
0: Βραζιλία. Επαναπατρισμό, ναι.
1: Ναι, δεν θα του σταθεί εμπόδιο ο Ολυμπιακός μετά από 3,5 χρόνια κοινή πορεία. Αλλά θα πρέπει να το δούμε αυτό τις επόμενες ημέρες.
0: Ναι, ο Ολυμπιακός με ένα τέτοιο ποσό και με δεδομένο αυτό που είπες, ότι το συμβόλαιό του λήγει σε ένα χρόνο, θα ήταν ικανοποιημένος.
1: Θεωρώ ναι, πως θα το συζητούσα.
0: Ναι.
1: Θεωρώ, παρότι είναι ένας ποδοσφαιριστής που και ο προπονητής τον έχει άμεσα στα πλάνα του.
0: Ναι, προφανώς.
1: Θα παίξει ρόλο και η απόφαση του προπονητής αυτό όμως. Ναι. Το αντιλαμβάνεσαι.
0: Ναι, ναι.
1: Το αντιλαμβάνεσαι, γιατί δεν είναι και κανένα ποσό τεράστιο.
0: Όχι, είναι αλλά...
1: Ας παίξει στα 34 του με ένα χρόνο συμβόλαιο ακόμα.
0: Ναι, αλλά αυτό που λες, παιδί μου, ότι okay, μπορεί να πει ο Μεντιλίμπαρ ότι ναι, προφανώς και τον θέλω, τον υπολογίζω. Αλλά αν ο ποδοσφαιριστής εκφράσει επιθυμία επαναπατρισμού, φαντάζομαι πως.
1: Εκεί είναι διαφορετικά τα.
0: Εκεί κάνεις πίσω, ναι, και ας το πούμε έτσι, μετά από τόσα χρόνια, σέβεσαι, να το πούμε έτσι, την επιθυμία του ποδοσφαιριστή. Και αφού ικανοποιείσαι και εσύ από την πρόταση που έχει γίνει, έτσι.
1: Υπάρχει όπως είπαμε το ενδιαφέρον της Μπράιντον για τον Κωστίνια, που και αυτό νομίζω θα μεταφραστεί πολύ σύντομα. Δεν το γνωρίζω προσωπικά αν έχει φτάσει πρώτος, αλλά νομίζω ότι πολύ σύντομα θα φτάσει για τον Κωστίνια και με διψήφιο νούμερο. Για τον Πορτογάλο. Η περσίνη σεζόν είναι πολύ καλύτερη, η φετινή όχι τόσο καλή. Θα πρέπει να δούμε και αυτή την υπόθεση πώς θα διαχειριστεί ο Ολυμπιακός. Υπάρχει μια γενικότερη. Όχι, αίσθηση να το πω ότι και ο Ταρέμι θα φέρει πρόταση. Γενικότερα βλέπεις ότι είναι για κάποιοι παίχτες που είναι και πιο μεγάλη σε ηλικία. Είναι αυτό που σου λέω τόσο καιρό, ότι ο Ολυμπιακός το καλοκαίρι θα πρέπει και θα κάνει μια μικρή ανανέωση. Και τη χρειάζεται. Ιδιαίτερα με τον τρόπο που παίζει και το γεγονός ότι η ομάδα ξεζουμίζεται, σε εισαγωγικά πάντα. Αυτές οι ομάδες χρειάζονται κάθε χρόνο κάποιες. Εκτός από νέες ποιότητες, αλλά και φρεσκάρισμα, φρέσκα πόδια.
0: Ναι. Και αυτό που λες για να μην σε εισαγωγικά ξεζουμίζεται, περισσότερες επιλογές και να μην βασίζεται σε 13, 14, 15 ποδοσφαιριστές.
1: Περισσότερες και εισάξεις.
0: Ναι, αυτό από αυτή την άποψη. Ναι. Όχι μόνο ποσοτικά και ποιοτικά. Ναι.
1: Γιατί καταλαβαίνεις ότι αν πάμε σε ένα καλοκαίρι που προδιαγράφεται, φαίνεται με πολλές αλλαγές. Που είναι κάτι που ο προπονητής δεν το έχει συνηθίσει και δεν του αρέσει πάρα πολύ, αλλά ορισμένες φορές χρειάζεται και το αντιλαμβάνεται και ο ίδιος, γιατί μίλησε στο φινάλι των περασμένων παιχνιδιών για αλλαγές το καλοκαίρι. Είναι και ο ίδιος συλλογής ότι εφόσον γίνουν οι αλλαγές θα πρέπει να γίνουν να παίξεις καλύτεροι. Όχι με παίξεις που θα υπάρχει ρίσκο ή οτιδήποτε τέτοιο. Γράφει και το όνομα από την Ισπανία ξεκίνησε, από ρεπορτάζ της ΣΑΣ του Νάι Λόπεθ.
0: Της Βαγεκάνο, ε.
1: Της Βαγεκάνο, ναι. Ένας παίχτης, καλός παίχτης. Τον παρακολούθησα πολύ εγώ και μου είχε κάνει εντύπωση με την ΑΕΚ.
0: Ναι, στους αγώνες με την Ένωση, ναι.
1: Ναι. Γιατί ήταν και μεγάλη δύναμη της Βαγεκάνο του δίδυμο στα χαφ που είχε. Ο Λόπεθ με έναν Σενεγαλέζο, τον ΣΥΣ που είχε. Είναι ένας παίχτης, το συμβόλαιο του ολοκληρώνεται. Mm-hmm. Μετά από αρκετά χρόνια στην Βαγεκάνο. Τον θέλει και η Μπιλμπάου γιατί είναι Βάσκος. Θα πρέπει να το κρατήσουμε αυτό εδώ. Έχει δύο μάνατζερ με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Ο οποίος πρόσωπος Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ βρίσκεται, αν δεν κάνω σοβαρό λάθος, από χθες το βράδυ ή από χθες το πρωί ή προχθές το βράδυ. Τέλος πάντων, γιατί με ωραίο είναι αυτό τώρα που σου λέω. Mm-hmm. Βρίσκεται τελευταία 24 ώρα τέλος πάντων στη χώρα μας.
0: Μάλιστα. Mm-hmm.
1: Και θα έχει και αυτό στις συναντήσεις του προφανώς με τη διοίκηση. Mm-hmm. Δεν νομίζω πως είναι εδώ για κάποιο για θέμα συμβολέου του προπονητή. Mm-hmm. Η ανανέωση, η λύση, κάτι τέτοιο. Αλλά νομίζω περισσότερο μάλλον φαίνεται πως είναι και για μεταγραφικούς σκοπούς.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί έχει και ίδιο μεγάλο πελατολόγιο. Είναι τάσο ένα διάστημα που ο Ολυμπιακός έχει αρχίσει ήδη το σχεδιασμό του. Mm-hmm. Θα κάνει αρκετές κινήσεις. Τον στόχο να είναι στις 22 Ιουνίου, mm-hmm. την ημερομηνία που γνωρίζουμε, θα ξεκινήσει η προετοιμασία.
0: Ναι. Για, ναι, την ώρα.
1: Για την ώρα. Για την ώρα. Γιατί μετά μπορεί να πάει.
0: Okay, ένα δεκαήμερο μετά. Mm-hmm.
1: Ναι. Τις πρώτες μέρες του Ιουλίου.
0: Ωραία. Γιώργο, ευχαριστώ πολύ.
1: Να σε καλά.
0: Να σε καλά και εσύ. Ακούσαμε και τον Γιώργο Τσανάκα. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
4: Coach.
3: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
4: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
3: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
5: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
6: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η Winsport FM 94,6.
0: Επιστρέψαμε 21 μετά τις 9, Big Wins Sport FM 94,6. Ξέρετε τι έχω παρατηρήσει. Βραδιές με ματσάρες όπως σήμερα θέλουν σωστές τακτικές, δυνατό ρόστερ και σοβαρό pressing στην πίνα. Ή πιο απλά, football deal από τη L'Artigiano. Δύο πίτσες κλάσικ 8 κομματιών και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. Μιλάμε για deal που αλλάζει το παιχνίδι. Μπες στο L'Artigiano.gr ή στο L'Artigiano app και παράγγειλε. L'Artigiano δεν έχει αντίπαλο. Πάμε, συνεχίζουμε, ανεβαίνουμε ξανά Θεσσαλονίκη. Αυτή τη φορά συναντήσουμε τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου. Δεν τον έχουμε, θα τον έχουμε σε λίγο. Για τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ, ο οποίος, ας το πούμε έτσι, είναι σε φάση αξιολόγησης. Συνεχίζονται τα δημοσιεύματα για προπονητές. Χθες είχαμε το όνομα του Ταλαλάεφ, το όνομα του προπονητή της Μπάλτικα. Και σήμερα στην Σλοβενία γράφουν για το όνομα του μέχρι πρώτην ως προπονητή της Άιντρακ Φραγκφούρτης, του Άλμπερτ Ριέρα, ο οποίος θα μπει στο κάδρο αν τεθεί θέμα απομάκρυνσης διαζυγίου με τον Ράσβαν Λουτσέσκου. Γεια σου, Δημήτρη.
7: Καλησπέρα.
0: Τι κάνεις?
7: Καλησπέρα, Τάσο. Καλησπέρα σε όλους. Καλά.
0: Θα έχουμε μέρα και όνομα, έτσι θα πάει?
7: Καλά, δεν είναι η πρώτη φορά.
0: Ναι, εντάξει,
7: δεν είναι το πρώτο καλοκαίρι. Όλα τα χρόνια αυτά κάπως έτσι γίνεται. Δεν έχει ανοίξει θέμα προπονητή για τον ΠΑΟΚ. Δεν υπάρχει περίπτωση και ο προπονητής να ψάχνεται. Επειδή, ας πούμε, Μπεσίκτας και πάλι ενδιαφέρεται, όπως γράφουν στην Τουρκία τουλάχιστον, γιατί δεν υπάρχει κάτι άλλο επίσημο. Δεν μπορούμε να μιλάμε για θέμα προπονητή, δεν έχει ανοίξει, δεν το οριστικοποιεί κανείς. Για μένα δεν στέκει να ανοίξει θέμα προπονητή στον ΠΑΟΚ έτσι, όταν και αν ο ΠΑΟΚ μετά από τόσα πολλά χρόνια πάρει μια τέτοια απόφαση, πρέπει να έχει κάνει προεργασία πολλών μηνών. Η επόμενη μέρα, όποτε και αν φύγει ο Λουτσέσκου, θα είναι πάρα πολύ δύσκολη και πολύ κρίσιμη. όταν αλλάζει την καθημερινότητά σου μετά από τόσα χρόνια.
0: Ναι.
7: Αυτό δεν συνέβη σίγουρα το τελευταίο διάστημα. Γι' αυτό και λέω ότι δεν έχουν λογική κάποια πράγματα και να τα συζητάμε. Έτσι. Βεβαίως και πέρυσι έγινε κάτι τέτοιο σε ανάλογο χρονικό διάστημα, ίσως και γι' αυτό να βγαίνουν σενάρια τέτοια και στο εξωτερικό. Ας περιμένουμε να μιλήσουν, να δούμε αν συνεχίζεται κανονικά το πλάνο για την επόμενη σεζόν ή αν θα προκύψει κάτι άλλο. Προς το παρόν δεν υπάρχει κάτι άλλο.
0: Λουτσέσκου είναι ακόμα Θεσσαλονίκη και αυτός.
7: Ναι. Ναι. Για τους παίκτες και αυτό τη Τετάρτη αποδείχθηκε ότι, το λέγαμε για χθες, ότι δεν υπάρχει το οτιδήποτε που έχει προσδιοριστεί σε συνάντηση, σε επαφή, σε ομιλία, σε κάτι. Στο κάτω-κάτω παίκτες από χθες πήραν άδεια και κάποιοι αναχώρησαν.
0: Έχουν φύγει κάποιοι δηλαδή, ναι.
7: Ναι, ναι, βέβαια. Έχουν φύγει οι ποδοσφαιριστές με άδεια κανονικά, όχι κρυφά κτλ.
0: Ναι, okay.
7: Άρα δεν έστεκε κάτι πέρα από μια αντίδραση απότομη, ξαφνική, μια αντίδραση...
0: Τη στιγμή θα πω εγώ.
7: Ναι, ναι. Ένα τέτοιο πράγμα. Δεν περιμένουμε το οτιδήποτε άλλο. Τέλη Ιουνίου θα μαζευτούν και κάπου εκεί, τέλη Ιουνίου, αρχές Ιουλίου, θα αναχωρήσουν για την Ολλανδία.
0: Πότε περιμένουμε... Προκύπτει από το ρεπορτάζ κάτι ή έστω κάποια εκτίμηση πότε μπορεί να τα πούν ο Ιβάν Σαββίδης?
7: Όχι. Φαίνεται ότι ο ιδιοκτήτης θέλει να περάσει ένα διάστημα, να αποφορτιστεί το κλίμα, γιατί σαφώς αυτό που έγινε την Κυριακή σε συνδυασμό και με όλα τα υπόλοιπα που προηγήθηκαν, με τον ίδιο πάντα τρόπο, γιατί ο ΠΑΟΚ έχει χάσει παιχνίδια με τον ίδιο τρόπο πάρα πολλά και, πολλά και πολύ σημαντικά, θέλει να περάσει χρόνος για να αποφορτιστεί και να έχει μια πιο ψύχρεμη κουβέντα με τον προπονητή.
0: Αντίστοιχα
7: πρέπει να το περιμένουμε. Ναι, βεβαίως πρέπει να το περιμένουμε, αλλά μέχρι τότε δεν υπάρχει κάτι άλλο.
0: Αντίστοιχα, οι αλλαγές που έχουν προαναγγελθεί στο διοικητικό κομμάτι και αυτές να τις περιμένουμε εν ευθέτω χρόνο.
7: Αυτές μέσα από το ρεπορτάζ είχε διαφανεί ότι θα ανακοινωθούν τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου. Αυτό δηλαδή ήταν λίγο πιο καθορισμένο από πριν. Ότι συγκεκριμένα πράγματα για τη δομή της ΠΑΕ, του αγωνιστικού, αλλά και για τα γήπεδα, θα έχουμε τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου. Το οποίο δεν αλλάζει και νομίζω ότι δεν επηρεάζεται και από ό,τι συνέβη στο τέλος της σεζόν και με τους στόχους της ομάδας που δεν υλοποιήθηκαν. Φυσικά μένει να φανεί εμπράκτος το πλάνο για την ομάδα. Σήμερα δύο ποδοσφαιριστές απευθύνθηκαν στον κόσμο. Ένας ο Γιακουμάκης που ευχαρίστησε για τις καλές και τις κακές στιγμές. Ο δανεισμός του τυπικά τελειώνει.
0: Ναι. Σου μοιάζει για αποχαιρετισμός?
7: Όχι.
0: Όχι.
7: Νομίζω ότι είναι προσεκτικά γραμμένο.
0: Okay.
7: Προσεκτικά γραμμένο και πιστεύω ότι ο Γιακουμάκης και με αυτό και με όλα τα υπόλοιπα που είχαμε πει έκανε αρκετά πράγματα για να δείξει τον Πάκο ότι θέλει να μείνει. Δεν θα μπορούσε να αποχαιρετήσει εκείνος. Και κατά δεύτερο ο Τάισον.
0: Ναι, ωραίο μήνυμα.
7: Πολύ συναισθηματικά για τις πολλές καλές, τις δύσκολες στιγμές, για το ότι οι οικογένειες πάντα στο τέλος ενώνονται, σηκώνονται και αντιμετωπίζουν τα προβλήματα, και εκείνος ευχαρίστησε που τα έζησε όλα αυτά και τη φετινή σεζόν, έστω και αν σαφώς υπήρξαν και πολλές δυσκολίες, μια κυρίως χαρακτήριση ήταν μια από τις πιο δύσκολες χρονιές και για τον, και για εκείνον. Και Τάισον δεν έχει συμβόλαιο. Εντάξει, θα δούμε. Θα δούμε τι θα προκύψει. Αυτά νομίζω έχουν ακόμα πιο μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί κάποια πράγματα είχαν μπει σε έναν δρόμο, τώρα δεν ξέρω αν θα αφισβητηθούν και αν θα τροποποιηθεί το σκεπτικό.
0: Μάλιστα. Δημήτρη, ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά και εσύ. Ακούσαμε και τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου με τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ. Τώρα εσείς αν ψάχνετε ένα σύγχρονο SUV που τα κάνει όλα, το νέο Chery Tingo 4 Hybrid σας περιμένει με 204 ύπους, υβριδική τεχνολογία χωρίς ανάγκη φόρτισης και μηδενικά τέλη κυκλοφορίας, συνδυάζει επιδόσεις και οικονομία με τον πιο πρακτικό τρόπο. Δεν είναι τυχαίο ότι αναδείχθηκε το νέο Car of the Year 2026. Στο εσωτερικό του, οι διπλές οθόνες 12,3 ιντσών δημιουργούν ένα πλήρως ψηφιακό περιβάλλον, ενώ οι άνετοι χώροι και τα προηγμένα συστήματα ασφάλειας το κάνουν ιδανικό για κάθε οικογενειακή μετακίνηση. Και το καλύτερο, όλα αυτά σε τιμή 24.990 ευρώ. Ένα BSUV που αξίζει την προσοχή σας. Κλείστε test drive και δείτε το από κοντά στα 5 σημεία Chery στην Αττική.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Η πιο μεγάλη στιγμή μέχρι την επόμενη για τον Ολυμπιακό έφτασε. Οι Ερυθρόλευκοι διεκδικούν για τέταρτη φορά στην ιστορία τους στην EuroLeague και ο Big Wins Sport FM 94,6 σας βάζει στο Telecom Center. Καθημερινά η κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας σας μεταφέρει όλα τα νέα μέχρι την Παρασκευή στις 6 που η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα θα τεθεί αντιμέτωπη της Φενέρμπαξε, ενώ τρεις ώρες αργότερα στον άλλο ημιτελικό παίζουν Real Madrid της Βαλένθια. Στην περιγραφή η Νίκο Ζέρβας και Χρήστος Ρομπόλης. Μετά το τέλος των ματς ακολουθούν σχόλια, δηλώσεις και φυσικά δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Ολυμπιακός Φενέρμπαξε την Παρασκευή στις 6 στους 94,6. Η Big Win, επίσημος χορηγός της EuroLeague, στηρίζει το ταξίδι του Ολυμπιακού μέχρι την κατάκτηση του τροπέου. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
3: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet. Official partner του NBA. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμοι στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος Noviverse.
4: Τη Δευτέρα 25 Μαΐου, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι, όλοι στη Λεωφόρο. ΙΠΑ Παναθηναϊκός, το Όλοι Μαζί Μπορούμε και το ΕΚΙΑ σε περιμένουν για εθελοντική αιμοδοσία. Έλα στο γήπεδο του Τριφυλιού και πάρε μέρος σε έναν αγώνα ανθρωπιάς. Δώσε και εσύ αίμα. Πληροφορίες για να κλείσετε το ραντεβού σας στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Όλοι μαζί μπορούμε.
5: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
6: Λοιπόν, σ' έχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το x4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
5: Και πώς γίνεται αυτό το x4?
6: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε αλλά μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
5: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επιτέσσερα.
7: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: 32 χρόνια κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. 30 χρόνια Sport FM. Στο τρίτο συνέδριο All About Sports and New Media στις 10 Ιουνίου του 2026 κορυφαία ονόματα συζητούν και σε συμβουλεύουν για το πώς τα media αλλάζουν μέσα σε αυτές τις δεκαετίες. Θέλεις να πάρεις μέρος σε αυτό το συνέδριο εντελώς δωρεάν? Κάνε την εγγραφή σου τώρα στο 210-4831-108 ή μπαίνοντας στο info@traininghub.edu.gr και θα έχεις και την ευκαιρία να διεκδικήσεις δύο υποτροφίες στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Μην το σκέφτεσαι. Οι αιτήσεις συμμετοχής στο συνέδριο αφορούν ηλικίες 18 έως 32 ετών.
0: Big Win Sport FM 94,6.

0: Επιστρέψαμε 34 λεπτά μετά τις 9 Big Wins Sport FM 94,6 και συνεχίζουμε με τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού.
1: Από τον αγωνιστικό χώρο.
0: Που, Διονύσης Δεσίλα στην παρέα μας.
2: Γεια σου, κύριε Πάσο, τι γίνεται.
0: Καλά, καλά, εσύ.
2: Καλά, όλα καλά, εσύ.
0: Καλά είμαι και εγώ. Λοιπόν, βγαίνει από τη λίστα των υποψηφίων ο κύριος Ρεμπρόφ.
2: Έκλεισε.
0: Τέλος πάντων, δεν ξέρω. Απλά βλέπω ότι βρίσκεται πρώτον πυλών της άλλου ΑΧΤΑ.
2: Όπως σας είχα πει, ότι δεν έχει γίνει επαφή τώρα με τον
0: Ρεμπρόφ. Ναι, δεν λέω.
2: Αλλά αν δεν προχωρούσε ο Παναθηναϊκός με κάποιες από τις περιπτώσεις που είχε, μπορεί να στρεφόταν σε αυτή τη λίστα. Θυμίζω ότι ο Ρεμπρόφ. Χθες δεν ήταν υποκάμενο. Ναι, χθες που με ρωτούσες. Ή προχθές, δεν θυμάμαι τώρα.
0: Προχθές.
2: Ο Ρεμπρόφ είχε μιλήσει με τον Παναθηναϊκό τον περασμένο Οκτώβριο. Φτάσει κοντά στη συμφωνία, είναι αλήθεια. Τότε δεν άφηνε η Ουκρανική Ομοσπονδία. Πήγε ο Παναθηναϊκός στη Λισμπενίτες. Τώρα δεν είχε μιλήσει.
0: Ναι.
2: Ο Παναθηναϊκός δεν είχε κάνει επαφή με τον Ρεμπρόφ. Βρισκόμαστε σε μια διαδικασία που νομίζω ότι πλησιάζει ο Νέστρουπ. Είναι σε ένα καλό δρόμο οι συζητήσεις. Δεν υπάρχει οριστική συμφωνία ακόμα. Μια εκτίμηση που μπορούμε να κάνουμε είναι πάντα με επιφύλαξη ότι μπορεί μέχρι και νωρίτερα από το Σαββατοκύριακο να έχουμε τα οριστικά.
0: Ναι, οκ. Okay.
2: Εκτίμηση, έτσι θα το δούμε. Συζητούν δύο πλευρές, ο Παναθηναϊκός περιμένει την απάντηση, είναι σε καλό δρόμο.
0: Η όποια διαφωνία.
2: Δεν νομίζω ότι υπάρχει διαφωνία.
0: Okay.
2: Απλά ξέρεις, θα γίνουν συζητήσεις. Ναι. Πάντα έτσι γίνεται σε αυτά. Mm. Απλά κάποιες φορές κάποια θέματα βγαίνουν.
0: Ναι.
2: Όταν δεν είναι κάτι τελειωμένο, βλέπε Νέστρουπ. Κάποια άλλα δεν βγαίνουν και βγαίνουν όταν τελειώνει κάτι, οπότε δεν το. Δεν καταλαβαίνουμε και πόσες μέρες έχει πάρει μια συζήτηση.
0: Ναι.
2: Δεν μπορώ να πω ότι έχει κλείσει κάτι. Δεν είχε σήμερα οριστική εξέλιξη. Δεν περιμέναμε, νομίζω, και σήμερα οριστική εξέλιξη.
0: Mm-hmm.
2: Αλλά τώρα από εδώ και στο εξής, επειδή έχουμε ξαναπεί μια ζωντανή διαδικασία, ανά πάσα και στιγμή μπορούμε να περιμένουμε οτιδήποτε. Ναι. Θεωρώ ότι στο τέλος της ημέρας θα γίνει αυτό το οποίο φαίνεται ότι θα γίνει. Δηλαδή θα πάμε σε συμφωνία. Το πιθανότερο είναι αυτό. Mm-hmm. Είναι ο προπονητής, ο οποίος εξ αρχής ήταν πρώτος στη λίστα. Από τη λίστα του Μπαλτίνη. Σε αυτόν πήγαν στον Παναθηναϊκό, αυτόν θέλουν να κλείσουν. Ο ίδιος φαίνεται ότι είναι ψημένος, γι' αυτό και έχει ρωτήσει και να μάθει πολλά πράγματα για τον Παναθηναϊκό.
0: Mm-hmm.
2: Υπάρχει μια.
0: Φαντάζομαι έχει μιλήσει και με τον Ζέκα, έτσι.
2: Δεν ξέρω αν έχουν μιλήσει.
0: Mm-hmm. Okay.
2: Σίγουρα ο Ζέκα ρωτήθηκε.
0: Ναι.
2: Ρωτήθηκε αφού είχαν γίνει συζητήσεις.
0: Uh-huh.
2: Τον άνθρωπο του Παναθηναϊκού για να τον ρωτήσουν την άποψή του. Και
0: ναι.
2: Με καλά λόγια, γιατί τον είχε και προπονητή στην Κοπεχάγη. Uh-huh. Οπότε είμαστε σε μια αναμονή των οριστικών εξελίξεων, με τον Δανό να πλησιάζει, τις συζητήσεις να πηγαίνουν καλά και να περιμένουμε να βγει κάποια στιγμή λευκός καπνός, όπως λέμε, σε αυτήν την ιστορία. Εκεί βρισκόμαστε στο κομμάτι αυτό. Που κακά τα ψέματα, τώρα αυτό είναι πρώτο στην ατζέντα. Στον Παναθηναϊκό, στο θέμα του προπονητή, όλα τα υπόλοιπα. Είναι τώρα δευτερεύοντα, γιατί ο Παναθηναϊκός θέλει να κλείσει τον προπονητή του. Εξ αρχής ο στόχος και αυτό που είχαν πει και οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού και ο Μπαλτίνη είναι ο Παναθηναϊκός να μην κλείσει τον προπονητή, μην καθυστερήσει.
0: Ναι.
2: Αυτός είναι ο στόχος.
0: Mm-hmm. Ο Παναθηναϊκός τι συμβόλαιο προσφέρει στον Δανό, ξέρουμε? Όχι οικονομικά.
2: Υπήρχε μια πληροφορία για διαιτές.
0: Okay.
2: Αλλά δεν μπορώ ακόμα να στο επιβεβαιώσω.
0: Mm-hmm.
2: Πρέπει να κλείσει πρώτα.
0: Ναι.
2: Μόλις κλείσει,
0: mm-hmm.
2: θα το δούμε. Ή μπορεί και να είναι και ένα χρόνο παραπάνω. Τέλος πάντων, θα το δούμε όταν θα κλείσει.
0: Ωραία. Άρα, κρατάω αυτό που είπες, ότι δεν αποκλείεται να υπάρξουν εξελίξεις και πριν το Σαββατοκύριακο.
2: Ναι, δεν το αποκλείω. Mm-hmm. Δεν το αποκλείω. Δεν μπορώ να στο πω με σιγουριά, γιατί αυτά έχουμε δει στο παρελθόν mm-hmm. πολλές φορές να αλλάζουν. Με τα τωρινά δεδομένα δεν το αποκλείω καθόλου.
0: Okay. Σε σχέση με αυτό που έλεγες χθες. Με τον κίνδυνο εκ Γερμανίας.
2: Mm-hmm. Υπήρχε μια δήλωση από την Άιντραχτ,
0: mm-hmm.
2: διοικητικός παράγοντας, νομίζω πρόεδρος Άιντραχτ, που είπε ότι κάναμε λάθος με τον Ριέρα, γιατί έπρεπε να πάρουμε ένα προπονητή που να ξέρει τη Γερμανία.
0: Mm-hmm. Ναι.
2: Άρα, αν αυτό επιβεβαιωθεί, σημαίνει ότι η Άιντραχτ θα πάρει ένα προπονητή που ξέρει το γερμανικό πρωτάθλημα.
0: Ναι.
2: Εννοώ που έχει προπονήσει εκεί. Ο Νέστρουπ δεν είναι.
0: Δεν είναι. Δεν μπορεί να είναι σε αυτή τη λίστα.
2: Η Άιντραχτ είχε ενδιαφερθεί για τον Νέστρουπ πριν πάρει το Ιέρα.
0: Ναι, οκ. Okay.
2: Πέρυσι είχε ενδιαφερθεί και η Λειψία. Αλλά τώρα με αυτή τη νέα δήλωση καταλαβαίνει κανείς ότι. Εγώ καταλαβαίνω ότι ο Νέστρουπ βλέπει τον Παναθηναϊκό, είναι ψημένος και το βλέπει και ως ένα σκαλοπάτι. mm-hmm. για την καριέρα ναι. σου. Αυτό για μένα δεν είναι κακό. Είναι καλό. Δηλαδή, δείχνω ότι ένας άνθρωπος ο οποίος ο παιδί μου έχει δίψα, έχει φιλοδοξίες, θέλει να κάνει καριέρα.
0: Ναι, προφανώς.
2: Έτσι. Δεν είναι καθόλου κακό. Τώρα, να περιμένουμε τις οριστικές εξελίξεις. Το προφίλ του το έχουμε πει. Το παρασκήνιο στο πόσο ο Παναθηναϊκός οδηγήθηκε εκεί το έχουμε ξαναπεί. Μιλάμε για επιλογή Μπαλντίνη. Αυτός έδωσε την τελική λίστα. Αυτός είχε την εντολή να παραδώσει, να το πω έτσι, την τελική λίστα των υποψηφίων. Και προς τα εκεί κινείται τώρα ο Παναθηναϊκός.
0: Προετοιμασία, έχουμε κάτι οριστικό.
2: Προς Ολλανδία πάει, στο Άπελντον, εκεί που ήταν ΑΕΚ και ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
2: Ολλανδία ο Παναθηναϊκός έχει να πάει.
0: Αυστρία δεν πήγαινε τα τελευταία χρόνια ο Παναθηναϊκός.
2: Ναι. Ολλανδία τελευταία φορά που πήγε στο Χόρστ τότε
0: ήταν
2: την πρώτη χρονιά του Γιωβάνοβιτς.
0: Μια τετραετία ουσιαστικά.
2: Μπράβο. Mm. Όπου τότε η πρώτη προετοιμασία του Γιωβάνοβιτς είχε μέσα παίκτες που έφυγαν μετά, ο Αγιούμπο, σαν Καρέ, ναι. ο Πακοτό, μεταξύ άλλων. Έτσι λέω, ναι. ποδοσφαιριστές που.
0: Τι θυμήθηκες τώρα.
2: Στη συνέχεια, ναι, αποχώρησαν.
0: Έχει μια που λες για αποχωρήσαντες, ο Τσόκαη που έγραψε την Πόχου.
2: Βεβαίως. Και από ό,τι ξέρουμε είχε με αυξημένες απολαβές. Mm-hmm. Δηλαδή πήρε καλό συμβόλαιο. Μπράβο στο παιδί. Mm-hmm. Τέλος πάντων, μετά ο Παναθηναϊκός πήγαινε στην Αυστρία συνεχόμενα χρόνια.
0: Ναι.
2: Αν υπήρχε βέβαια και χειμερινή προετοιμασία τότε που ήταν κάτι διαφορετικό λόγω Μουντιάλ.
0: Ναι, ναι, για το Κατάρ, λες, ναι.
2: Μπράβο, γιατί είχε το Μουντιάλ το χειμώνα. Αλλά Ολλανδία επιστρέφει μετά την πρώτη χρονιά του Ιβάν. Για εκεί πάει. Για το Άπελντον, εκεί που θα φιξαριστούν και τα φιλικά. Είναι μια περιοχή περίπου μία ώρα από το Άμστερνταμ.
0: Στα σύνορα με Γερμανία, δεν είναι.
2: Προς τα εκεί, ναι. Mm. Και νομίζω είναι 150 χιλιόμετρα από τον Ντίζελντορφ, κάτι τέτοιο.
0: Ναι.
2: Κάτι okay. τέτοιο. Και το Χόρστ, καλά, όλα αυτά εκεί κοντά είναι.
0: Ναι.
2: Και το Χόρστ, θυμάμαι, τότε με Γιωβάνο, ήταν κοντά στο Ντίζελντορφ.
0: Mm-hmm.
2: Ήταν κοντά στα σύνορα.
0: Ωραία.
2: Για εκεί πάει, να φιξαριστούν και τα φιλικά, αλλά πρώτα να έχει ο Παναθηναϊκός.
0: Καλά, ναι, προπονητή.
2: Κάνει το σχεδιασμό για τα υπόλοιπα.
0: Ευχαριστώ πολύ.
2: Εγώ,
0: να είσαι καλά. Ακούσαμε και τον Διονύση Δεσίλα με τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού.

Τα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας 2026 του Στέλιος Foundation με εμπνευστή τον Σερ Στέλιο Χατζιωάννου επιστρέφουν. Τρεις νέοι επιχειρηματίες θα μοιραστούν συνολικό χρηματικό έπαθλο 300.000 ευρώ. Ο διαγωνισμός αφορά επιχειρήσεις που ήδη λειτουργούν, είναι κερδοφόρες, καινοτόμες και με θετικό αποτύπωμα στην ελληνική οικονομία. Ο Σερ Στέλιος αναζητά δυναμικούς νέους επιχειρηματίες όπως ήταν και ο ίδιος όταν ξεκινούσε. Οι προηγούμενοι νικητές των βραβείων Στέλιος Foundation απέδειξαν ότι η καινοτομία στην Ελλάδα έχει μέλλον. Τσινόμπο, Ferry Hopper, Hemp Oil Shop, Polycool και Renfluence είναι μόνο μερικές από τις επιχειρήσεις που διακρίθηκαν. Αν είσαι έως 34 ετών με εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα από το 2021 και μετά, με ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 100.000 ευρώ και τουλάχιστον 3 εργαζόμενους, μπορείς να συμμετάσχεις. Μάθε περισσότερα στο stelliosfoundation.gr.

0: Έχουμε σε εξέλιξη εδώ και λίγη ώρα το τελευταίο παιχνίδι του Ολυμπιακού στον όμιλο της προημιτελικής φάσης του Champions League Πόλο των Ανδρών. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος υποδέχεται την Μπαρτσελονέτα, λίγο πριν το τέλος του πρώτου οκταλέπτου. Η ισπανική ομάδα προηγείται με 3-1, χωρίς βαθμολογικό κίνητρο οι δύο ομάδες, οι οποίες έχουν προκριθεί στο Final Four της Μάλτας. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος και η Μπαρτσελονέτα περιμένουν να μάθουν αντιπάλους στους ημιτελικούς, γιατί και αυτό θα εξαρτηθεί από την τελική κατάταξη στον δεύτερο όμιλο. Προορέκο και Φέρεντσβάρος είναι οι δύο ομάδες οι οποίες θα συμμετάσχουν στο Final Four. Αν η Προορέκο, αν δεν έχουμε κάποια έκπληξη στην Ιταλία, νικήσει το Ανόβερο, θα τερματίσει στην πρώτη θέση, είναι στο 2-2 οι δύο ομάδες στα μισά του πρώτου οκταλέπτου. Και θα είναι η αντίπαλος του Ολυμπιακού στον ημιτελικό και η πρωταθλήτρια Ευρώπης Φέρεντσβάρος θα αντιμετωπίσει την Μπαρτσελονέτα. Πάμε, είπαμε και στο ξεκίνημα της εκπομπής, βραδιά Europa League η απόψινή, καθώς σε λίγη ώρα, σε 16 λεπτά για την ακρίβεια, έχουμε την σέντρα στον τελικό της δεύτερης τάξη Ευρωπαϊκής Διασυλλογικής Διοργάνωσης στην Κωνσταντινούπολη, στον Μπεσίκτας Πάρκ, Άστον Βίλα εναντίον Φράιμπουργκ. Πάμε για τις ενδεκάδες των δύο ομάδων, αλλά και για κάποια άλλα στοιχεία για τον τελικό. Κώστας Μιαούλης στην παρέα μας. Χαίρετε, κύριε μου.
1: Γεια σας, τι κάνεις?
0: Καλά είμαι, εσύ?
1: Να πούμε τις ενδεκάδες πρώτα.
0: Ναι, αμέ.
1: Ατουμπόλου για την Φράιμπουργκ του Γιούλιαν Σούστερ, Κίμπλερ, Γκίντερ, Λίνχαρντ, Τράου, Έγκεστάιν, ο Χέφλερ, ο Μαζάμπι, ο Μπέστε, ο Γκρίφο και ο Ματάνοβιτς, σε σχηματισμό 4-2-3-1. Το ίδιο και για την ασομιλά του Πολυνίκη του Εμέρη. Μαρτίνες, Κάς, Κόνσα, Λίντελοφ, Τόρες, Ντίνι, ο Τίλεμανς, ο Ρότζερς, ο Μαγκίν, ο Μπουεντία και ο Βότκινς. Αυτές είναι οι εντεκάδες των δύο ομάδων που θέλουν να φτάσουν στο τέλος του δρόμου. Έχει σίγουρα ένα μεγάλο φαβορί το παιχνίδι και είναι η Άστον Βίλα. Mm-hmm. Από την άλλη, η Φράιμπουργκ θέλει να κάνει, αν θέλει, στην έκπληξη και να πάρει εκείνη το κύπελο. Να πούμε στις αγγλογερμανικές μάχες ότι υπάρχει μια μακρά παράδοση υπέρ των Άγγλων. Mm-hmm. Από το 1975 σε οποιοδήποτε θεσμό και αν παίζουν σύλλογοι από τις δύο χώρες, τους έχουν πιάσει λίγο πελάτες τους Γερμανούς, όχι λίγο, αρκετά θα έλεγα. Από το 1975 όλους τους τελικούς τους παίρνουν αγγλικές ομάδες, γιατί πρόκειται για πρωταθλητριών. Οποιαδήποτε άλλη διοργάνωση τελευταία φορά είχε νικήσει Μπάγκεν τη Λίντς το 2-0. Από τότε, δηλαδή στους 8 από τους 10 τελευταίους τελικούς, οι αγγλικές ομάδες είναι αυτές που έχουν το πάνω χέρι. Και πρέπει να σταθούμε σε αυτό. Αυτό συνέβη ακόμα και σε μάτς που ήταν μεγάλα outsider οι αγγλικές ομάδες, όπως για παράδειγμα στο τελικό του Champions League που έπαιξε η Bayern με την Chelsea. Σίγουρα η Bayern έπαιζε και στην έδρα της και ήταν το μεγάλο φαβορί και την πάτησε και έχασε το τρόπο το οποίο το πήρε ένα χρόνο μετά βέβαια. Αλλά σημασία έχει ότι με τους Άγγλους δεν τα βγάζουν πέρα. Ενδιαφέρον έχει επίσης ότι σήμερα μία από τις δύο χώρες, πιάνοντας από το 71-72, χωρίς να υπολογίζουμε δηλαδή τα κύπελα εκθέσεων μέχρι το 70-71, που το συγκεκριμένο κύπελο, ας πούμε, ήταν το κύπελο εκθέσεων, μετά η μετεξέλιξη ήταν το κύπελο UEFA, έχουν από 5 ομάδες που το έχουν κατακτήσει, η Αγγλία και η Γερμανία. Οι Γερμανοί έχουν την Bayern μια φορά το 96, στο καπάκι το είχε πάρει η Σάλκε. Από δύο κατακτήσεις έχει η Άιντραχτ το 22 η τελευταία, η Gladbach έχει δύο κατακτήσεις επίσης το 75 και το 79 και η Leverkusen. Οι αγγλικές ομάδες έχουν δύο εκπροσώπους που το έχουν κατακτήσει από τρεις, δηλαδή τη Liverpool και την Tottenham, από τρεις κατακτήσεις. Mm-hmm. Η Chelsea, η United και η Ipswich που είχε παίξει τον τελικό με την Azen, την Alkmaar δηλαδή. Οπότε σήμερα κάποια από τις δύο χώρες, από το 71-72, θα έχει η έκτη ομάδα που θα έχει πάρει το συγκεκριμένο τρόπο, από τότε δηλαδή που είναι κύπελο UEFA. Ο Έμερι κυνηγάει το πέμπτο του τρόπαιο με τρίτη διαφορετική ομάδα και με πρώτη εκτός Ισπανίας.
0: Τη διοργάνωσή
1: του. Και πάει να γίνει κάτι τώρα εδώ πολύ ενδιαφέρον επίσης με το Σερί, καθώς Σερί αγγλικές ομάδες το είχαν πάρει τελευταία φορά όταν ξεκίνησε ο θεσμός ως UEFA. Η Tottenham το 71-72 και η Liverpool το 72-73, που στην ουσία ήταν η πρώτη της μεγάλη ευρωπαϊκή επιτυχία, το 72-73, το κυπέλλο UEFA που πήρε. Mm-hmm. Τώρα πάει να γίνει σερί με Tottenham και την σερί την δεύτερη.
0: Και, ναι, κατάξει, ναι. Και να δούμε αν πώς θα πάει, να το πούμε έτσι, πώς θα πάνε οι αγγλικές ομάδες που έχουν η Αγγλία που έχει εκπρόσωπο και στις τρεις διοργανώσεις. Στο τέλος της ημέρας, στο τέλος της σεζόν, πόσα τρόπαια θα πάνε στο νησί, αν θα πάνε.
1: Ναι, και αυτή τη στιγμή θυμίζουμε βέβαια ότι αφορά και το παιχνίδι άμεσα τον Ολυμπιακό, καθώς θέλει την κατάκτηση του Europa από την Aston Villa και να κρατήσει την τελευταία αγωνιστική της Premier την τέταρτη θέση για να
0: κερδίσει ένα γύρο.
1: Να κερδίσει ένα γύρο προκληματικό στα προκληματικά της κορυφαίας διοργάνωσης.
0: Ναι. Κοίτα, βολικό ήταν το ότι θεωρητικά πάντα έτσι, okay, αλλά γιατί σε αυτό το επίπεδο δεν το συζητάμε, το γεγονός ότι ουσιαστικά κλείδωσε, τελείωσε το πρωτάθλημα στην Premier League, πανηγυρίζουν οι τσόχοι κυρομπόλιδες, γιατί η City δεν θα έχει αν μη τι άλλο βαθμολογικό κινήτρο την τελευταία αγωνιστική απέναντι στη Βίλα, έτσι. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα προφανώς θα κάτσει να χάσει, αλλά ρε παιδί μου, άλλο να καιγόταν για την νίκη, να έλπιζε σε γκέλα της Arsenal, και άλλο να μην έχει ιδιαίτερο κίνητρο.
1: Διαφορετικό, ναι, γιατί τώρα οι χωριάτες θα έχουν το μεγάλο κίνητρο για αυτό το παιχνίδι, να κρατήσουν δηλαδή την τέταρτη θέση. Και θα δούμε. Από εδώ και πέρα, θα δούμε. Μιας και το φέρει η κουβέντα, απλά το λέγαμε εκτός, αλλά δεν έχει σχέση με τον τελικό, επειδή ήταν κάποιες συμπτώσεις και μιλήσαμε τώρα και για την Arsenal.
0: Ναι.
1: Να πω ότι η συγκυρία με ίδια χρονιά πρωτάθλημα ΑΕΚ Arsenal Leader έχει συμβεί άλλες δύο φορές στο παρελθόν. Η μία ήταν το 71 και η άλλη ήταν το 89, επειδή το συζητούσαν και τα παιδιά το πρωί. Το 89 το θυμηθήκαμε μαζί χθες το βράδυ. Και η άλλη ήταν το 71 πάλι.
0: Ναι.
1: Που είχαν συμπέσει αυτές οι τρεις μαζί πρωταθλητές. Απλά το λέω επειδή νομίζω και ο Μιχάλης με τον Κώστα το συζητούσαν το πρωί στο βράδυ.
0: Ωραία.
1: Αυτά. Ωραία. Για το τελικό τώρα να σου πω, εμείς ως Γερμανόφιλοι είμαστε με το outsider, θα δούμε τι θα γίνει.
0: Για να δούμε. Λοιπόν, ωραία. Κώστα, ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά και εσύ. Ο τελικός θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Κοσμοτέ Sport 1 και τον Αντένα. Ραδιοφωνικά δεν θα υπάρχει μετάδοση, αλλά προφανώς θα υπάρχει ενημέρωση για το τι θα συμβαίνει στην Κωνσταντινούπολη. Και πάμε να κλείσουμε την απόψινή εκπομπή με τα τελευταία νέα της ΑΕΚ. Πήγαμε λίγο ανάποδα τώρα στο φινάλε. Γιώργος Τσακίρης στην παρέα μας. Η ΑΕΚ η οποία επισημοποίησε ότι η φετινή προετοιμασία θα γίνει στην Ολλανδία και συγκεκριμένα στο Apeldoorn. Χαίρετε, κυρία μου.
2: Και στις 6 Ιουλίου, όπως είχα πει, θα φύγει.
0: Έτσι.
2: Έτσι ακριβώς όπως είχαμε πει ακριβώς την ημέρα.
0: Εγώ δεν σε ρωτάω.
2: Τελικά είναι η 6η του Ιούλη.
0: Έτσι, εγώ πλέον σαν έμπειρος. Σαν έμπειρος δεν σε ρωτάω. Θα πας, Γιώργο?
2: Ελπίζω να μην πάω. Εύχομαι και ελπίζω να μην πάω. Ελπίζω να έχω κρεμάσει
0: τα παπούτσια.
2: Τα αθλητικά μου και εγώ. Έτσι. Σαν άνθρωπος.
0: Την μπένα μου.
2: Δεν μπορώ. Ναι.
0: Λοιπόν.
2: Το κομμάτι των προετοιμασιών, έτσι.
0: Ναι.
2: Το ζήσα. Ήμουν νιός και γέρος.
0: Έτσι. Μπράβο.
2: Ο Τσίλης μόνο πλέον. Θα γίνει μάθος άλλας της προετοιμασίας. Να είναι καλά όπου είναι. Λοιπόν, με η ΑΕΚ έχει φτιάξει αυτό το, ούτως άλλως έχει προγραμματίσει εδώ και καιρό. Περίμενε να σφραγιστεί το εισιτήριο της πρώτης θέσης, να το πούμε έτσι. Άρα και οι ημερομηνίες, όπως αντιλαμβάνεσαι. Έχει προγραμματίσει και όλα τις αφιλικά, είναι έτοιμα. Περιμένουμε τις τοπικές αρχές και τα οκεία, όπως αντιλαμβάνεσαι, γιατί μιλάμε για ξένη χώρα. Όταν θα γίνει και αυτό θα γνωστοποιηθεί όλο το πρόγραμμα της ΑΕΚ. Γενικότερα ο προγραμματισμός της ΑΕΚ είναι πολύ μπροστά και με βρίσκει πάρα πολύ έτσι, χαρούμενο αυτό, γιατί είναι γεγονός το οποίο αναδεικνύει και ότι δουλειά γίνεται στο background, άσχετα με το που είναι η ομάδα, αν ξέρεις παίζονται πράγματα τα οποία είναι τίτλοι ας πούμε και διεκδικώνται, το πώς δουλεύουν όλα σωστά, ομαλά και βάσει σχεδίου και προγραμματισμού που δεν διαφοροποιείται ανάλογα με την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το κλαμπ, δηλαδή εφορίας ή απογοήτευσης.
0: Έτερον εκατέρωθεν που έλεγε και μια ψυχή.
2: Μπράβο, έτσι έπρεπε να είναι και δεν συμβαίνει πάντα, γι' αυτό το λέω.
0: Ναι, σίγουρα.
2: όπως μου αρέσει πάρα πολύ ότι διαπιστώνω, θα το δούμε και αύριο, είδαμε και τη συνέντευξη του Γιώβιτς, θα υπάρξει και μια αντίστοιχη του Νίκολιτς στο ίδιο μέσο, και θα διαπιστώσει πολλοί κόσμος πόσο κομμάτι του κομμάτι το παζλ είναι προγραμματισμένο όχι για φέτος μόνο και για πέρυσι, αλλά και για τη χρονιά που έρχεται.
0: Ναι.
2: Και έχει σημασία αυτό πάρα πολύ μεγάλη για μένα, γιατί δείχνει την διαφορά του τρόπου λειτουργίας, παιδί μου, σοβαρόν κλαμπ για μένα. Έτσι πρέπει να το κάνει και ο προπονητών και των προπονητών.
0: Και διαφορετικό καλοκαίρι αυτό για την ΑΕΚ σε σχέση με
2: πολύ,
0: πέρυσι.
2: Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Σε σχέση με πάρα πολλά καλοκαίρια μέχρι.
0: Καλά, ναι.
2: Να το
0: απλά το λέω με τον συγκεκριμένο προπονητή, ρε παιδί μου.
2: Έχεις δίκιο.
0: Όπως ήρθε ουσιαστικά να
2: και
0: πέσει με τα μούτρα και χωρίς
2: και
0: κανονάκι.
2: Ναι, και με τον Καταλανό Διευθυντή Ποδοσφαίρου που σκέφτωσε και ένα πιο εύκολο καλοκαίρι φέτος επιτέλους. Και για το ρόστερ, γιατί δεν πάει για αλλαγές στον αριθμό που έκανε πέρυσι.
0: Ναι.
2: Όλα αυτά μαζί συνιστούν ένα πολύ πιο έτσι ουσιαστικά καλό καλοκαίρι, να το πω. Απ' την άλλη, στο λέω και χθες, με χτυπήσει τη σύμπληρωση, η ΑΕΚ πρέπει να καταπολεμήσει το θέμα της μαλαζονίας, της έπαρξης, να μην προκύψουν τέτοια ζητήματα, δηλαδή στο εσωτερικό του ποδοσφαιρικού τμήματος και την οδηγία στην αποτυχία. Νομίζω ότι τέτοια ήταν μερικά που είχαν οι αντίπαλοι. Φάνηκε, ξαναλέω, και από τις δηλώσεις τόσο του Λούκα Γιώβιτς χθες συνέντευξη που έδωσε στην πατρίδα του, αλλά και από τον Περέιρα στην ανάρτησή του σήμερα, αν δει κανείς το Instagram, αναφέρει είναι
0: ωραία.
2: Πολύ ωραίο να είσαι νικητής, είναι το χαίρεσαι, είναι επειδή όμως να είσαι ενός έχουν αφισβητήσει τόσο καθοριστικό ρόλο αυτό στη διάρκεια της σεζόν, και μας έκανε και μαζί εντύπωση να μετάσουν να κάνουμε μέσα στη χρονιά πολλές αναφορές ότι το καλή λίγο εντύπωση ότι δεν υπολογίζουν τόσο πολύ την ΑΕΚ ενώ πήγαινε τρένο μετά τον Νοέμβριο και δεν έβρισκε δηλαδή αντίπαλο για μια ομάδα η οποία κατάφερε να κλείσει την σεζόν χωρίς να ξαναγράψει ήττα από τον Οκτώβριο. Και νομίζω ότι έπαιξε καθοριστικό ρόλο και για το να χτυπήσει ο εγωισμός πολλών ισχυρών προσωπικότητων που διέθετε το ρόστερ ΤΣΑΕΚ και το οποίο το αναφέραμε μεν, αλλά δεν έβλεπα να εστιάζουν πολύ σε αυτό.
0: Σωστά.
2: Εντάξει, καλό είναι αυτό, μακάρι να γίνει και το χρόνο, δεν το βλέπω βέβαια. Το ξέρει πολύ καλά ο Νίκολιτς και θα διαπιστώσουμε και από τη συνέντευξη που έχει παραχωρήσει, αλλά είναι επί δύο ο βαθμός δυσκολίας την επόμενη σεζόν για την ΑΕΚ. Όσο εύκολο είναι να το δουλέψει και να το φτιάξει λόγω χρόνου, λόγω γνώσης πλέον, γιατί είναι κακά τα ψέματα πολύ πιο γνώση της πραγματικότητας και της ελληνικής και του ελληνικού πρωταθλήματος ο Μάρκο Νίκολιτς και οι συνεργάτες του. Παράλληλα όμως είναι δύσκολο γιατί ο ανταγωνισμός ξέρει ότι δεν πρέπει να σε αφισβητήσει πια, ξέρει ότι πρέπει να γίνει πολύ πιο δυνατός απέναντί σου και θα επιδιώξει με κάθε τρόπο να σε κατεβάσει από την κορυφή όπως συνήθως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις. Δεν είναι μόνο το φετινό, ξαναλέω, για την ΑΕΚ, δεν είναι σύνηθες φαινόμενο, να το πω έτσι, στο ελληνικό πρωτάθλημα σε μια τετραετία, συγγνώμη, η ΑΕΚ να έχει κατακτήσει δύο τίτλους και ο Ολυμπιακός έναν. Είναι κάτι το οποίο αναμφισβήτα δεν συνηθίζεται. Όχι μόνο η ΑΕΚ, είτε είναι η ΑΕΚ, είτε είναι ο ΠΑΟΚ, είτε είναι ο Παναθηναϊκός όταν είναι ο ανταγωνισμός, εννοώ, έτσι.
0: Ναι.
2: Πολύ πολύ ευχάριστο για μας μεν, αλλά θα προκαλέσει και πολύ μεγάλη αντεπίθεση. Την προανήγγειλε άλλος και ο κ. Καραπαπάς, αν δεν κάνω λάθος, για τέτοια μίλησε, για αντεπίθεση στην παρουσίαση των διαρκείας. Και έχει αναδειχθεί ότι υπάρχει έτσι μια ενόχληση και είναι λογικό, έτσι. Έτσι πρέπει να αμφισβητούν τους δίκαιους κατακτητές, που είναι και αυτό πολύ σωστό και ωραίο, γιατί πολλά έγιναν στη διάρκεια της σεζόν, περισσότερα ακούστηκαν, στο τέλος όμως όλοι συνηγόρησαν ότι ο κατακτητής του πρωταθλήματος ήταν και
0: καθένας πήρε αυτό που άξιζε.
2: Ναι, και ο πλέον άξιος και ο πλέον δίκαιος, έτσι, δηλαδή. Από εκεί πέρα υπήρξαν και υπάρχουν συζητήσεις και θέματα που προκύπτουν για το αγωνιστικό. Υπήρξε στην γκαζέτα Sportuliron της Ρουμανίας μια αναφορά για τον επιθετικό της Universitat Craiova, τον Ασαντ Χαμλάουι, ο Παλαιστίνος που σημείωσε 11 γκολ στο πρωτάθλημα και αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ των Ρουμάνων, αν δεν κάνω λάθος, είχε αποκτηθεί αντί 1 εκατομμυρίου ευρώ. από τη ΣΛΑΣΚ της Πολωνίας. Στο δημοσίευμα τονίζει ότι ο παίκτης βρίσκεται στην μεταγραφική λίστα ΤΣΑΚ. Εδώ πρέπει να πω εγώ ότι η Ένωση σε ό,τι αφορά το κομμάτι της επίθεσης θα πρέπει να στερηθεί κάποιον για να αναζητήσει τον αντικαταστάτη του.
0: Σωστά.
2: Δηλαδή και ο Λουκαγιώβιτς έχει συμβόλαιο και ο
0: Βάργα,
2: Βάργα ήρθε μόλις και ο Ζήνη δεν τίθεται θέμα πώλησης του, αυτή τη στιγμή μιλάμε. Γι' αυτό το λόγο άλλωστε όπως γνωρίζει πολύ καλά και έχουμε πει και στο ρεπορτάζ, αλλά και επικοινώνησε επισήμως ο coach Νίκολιτς. Η ΑΕΚ πάει για 3+1 μεταγραφές οι οποίες δεν υπάρχει μέσα επιθετικός, όπως έχει διαπιστώσει, έτσι.
0: Σωστά.
2: Είναι και αμυντικός, ναι. Είναι Winger, είναι Haft και ένας ακόμα Haft αν πουληθεί ο Ubisoft. Οπότε καταλαβαίνω ότι μπορεί να, έχει, να υπάρχει μια τέτοια σκέψη στους Ρουμάνους για να κινηθεί για οποιονδήποτε εξαιρετικό, όχι για το συγκεκριμένο μόνο η ΑΕΚ, θα πρέπει να υπάρξει πώληση.
0: Σωστά.
2: Αυτή τη στιγμή μιλάμε, τέτοια δεν υπάρχει.
0: Ωραία.
2: Επιπρόσθετα στην Κύπρο μας έστειλε ένα μήνυμα ότι υπάρχει θεωρεί δεδομένο ότι η ΑΕΚ θα κινηθεί για τον Μπαμπικά. Όταν είναι πιο,
0: δεν είχε ξαναγραφεί αυτό το όνομα.
2: Ναι, είχε ξαναγραφτεί από τον Ερυθρό Αστέρα. Στην Κύπρο μου μετέφεραν 1,5 εκατομμύρια ευρώ θα δώσει για να τον αποκτήσει. Δεν υπάρχει κάτι, το ξαναλέω.
0: Okay.
2: Παρά το γεγονός ότι εκεί ψάχνει παιχτιά, έτσι. Γιατί μιλάμε για μεσοπαιδευτικό, ακραίο, δεξιό κυρίως, χαρακτηριστικά ανάλογα με το Κουτέζα για να καταλάβει ο κόσμος. Ωστόσο, σήμερα και πάλι που μιλάμε, δεν προκύπτει ότι η ΑΕΚ ασχολείται με την περίπτωσή του.
0: Ωραία. Γιώργο, ευχαριστώ πολύ.
2: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια σε εσένα. Ακούσαμε τα τελευταία νέα της ΑΕΚ από τον Γιώργο Τσακίρη. Το ρολόι δείχνει 10 ακριβώς. Ευχαριστώ Κωνσταντίνα Πανούτσου, Μανώλη Μουσουράκη, Γιώργο Γιαννίση και Κυριάκο Σταθερόπουλου που εδώ και κάνα 45 λεπτό είναι στην κονσόλα. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται το Fight Club. Εμείς τα λέμε αύριο. Να είστε καλά.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14.
5: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
6: Να το, ήρθε.
4: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
7: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
3: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας. Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
8: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21 πλάς, παίξε υπεύθυνα.
9: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
10: Έφτασε ξανά.
9: Ποιος θα βάλει άλλα για το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη?
10: Γκολ στη Βουδαπέστη.
9: Και ποιος θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία?
10: Σκορ στη Λειψία.
9: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο?
10: Επί δύο.
9: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διπλά έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως

0: Πρώτη κίτρινη είδε στο τελικό, έτσι.
1: Τα πράγματα θα Τετάρτη τελικό. Δεν σου κάθεται κάπω.
0: Τσαμπιζλίκ τελικό ήταν παλιά Τετάρτη.
1: Ναι, ρε παιδί μου, το κάνανε σοφά, το κάνανε α πούμε να είναι Σάββατο. Ναι. Που είναι μια μέρα που άλλο μπορεί να, ξέρεις, να μην δουλεύει, να κάτσει, να ξενυχτήσει, να μαζευτεί με κόσμο κτλ. Τότε να μαζευτεί με ποιον. Με αυτό που θα χασμουργέται μετά και θα σου πει να φύγω, ξυπνάω πρωί αύριο. Είναι τώρα μέρα τελικού Τετάρτη.
0: Γι' αυτό βάζουν τα λιμά εκεί.
1: Λιμό είναι το Europa.
0: Τι ξεκινά... είναι έτσι όπως δηλαδή, αποφάσισε.
1: Μα το έχουν κάνει λιμό γιατί είναι πριν το conference.
0: Και πώς θα τα κάνουν
1: όλα. Και το conference είναι ας πούμε η Beyoncé.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και εδώ πέρα ας πούμε είναι η Nicki Minaj.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή έσχος. Ναι. Πρώτα το Europa και μετά το conference. Είναι καμία ιεραρχία.
0: Είναι λίγο τροπή αυτό.
1: Κάτσε,
0: είναι
1: πούμε, λίγο κάτσε.
0: Εν τω μεταξύ, αν υπήρχαν τρία Σάββατα διαθέσιμα,
1: ναι,
0: ενδεχομένως να το κάνανε.
1: Ωραία, ας βάλει το conference Τετάρτη. Ας βάλει το conference Τετάρτη και τα υπόλοιπα Σάββατα.
0: Να βάλω το Europa Σάββατο.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, μετά όμως θα πει το conference εμένα γιατί με βάζεις.
1: Γιατί είσαι το τρίτο τη τάξη. Τι γιατί σε βάζουμε, γιατί είσαι να πούμε το παλιό. Γιατί είσαι το παλιό συνομοσπονδιών, ξέρω εγώ. Είσαι το παλιό.
0: Το παλιό
1: Ιντερτότο είσαι στην πραγματικότητα.
0: Όχι, δεν είναι
1: τρίτο. Τι είναι, το Ιντερτότο είναι.
0: Έλα τώρα, δεν είναι.
1: Το Ιντερτότο είναι.
0: Κοιτάξτε, με προκαλείς.
1: Σε προκαλώ.
0: Και επειδή με προκαλείς.
1: Και επειδή σε προκαλώ.
0: Λοιπόν, θα σου πω ότι δεν μας έφτανε που μας πήρε, ξέρω εγώ, 5 χρόνια να μην μάθουμε πώς λειτουργεί το Nations League. Δηλαδή δεν μας έφτανε αυτό, το ξαναλάζουν.
1: Ναι, ναι, ναι. Το κάνουν όμως πιο εύκολο ή πιο δύσκολο. Έχει σημασία γιατί αν το κάνουν πιο εύκολο, ναι, σημαίνει μπάσκετ τα ντουγάνια αυτά εδώ πέρα για εμείς ξέρω, και όποιοι άλλοι καταλάβουν πώς γίνεται.
0: Για
1: αν το κάνουν πιο σύνθετο.
0: Για
1: όμως,
0: να απαντήσεις αυτό,
1: ναι,
0: πρέπει να πεις: α, εγώ ήξερα πώς λειτουργούσε το Nations League το προηγούμενο, ναι, άρα τώρα θα δω πώς είναι αυτό και θα

0: πω αν είναι πιο εύκολο ή πιο δύσκολο.
1: Εντάξει, δεν γίνεται να χρειάζεσαι πτυχίο δημάτου για να καταλάβεις πώς είναι μια διοργάνωση όμως. Αυτό είναι άδικο.
0: Εντάξει.
1: Είναι άδικο.
0: Ναι, αλλά αυτό συμβαίνει.
1: Αυτό συμβαίνει.
0: Ναι, αλλά αυτό συμβαίνει.
1: Ναι, αυτό συμβαίνει.
0: Ναι,
1: αυτό συμβαίνει.
0: Λοιπόν, από το 28-29, το Nations League, ακούστε εσείς τώρα. Δεύτερη κίτρινη κάρτα. Και για τη Φράιμπουργκ η δεύτερη.
1: Μάλιστα.
0: Τι έγινε, ρε παιδιά. Γιατί μπήκαμε έτσι.
1: Παίζουν σκυλιά τα παλικάρια.
0: Γιατί μπήκαμε έτσι άγρια εδώ πέρα.
1: Είναι άγρια παλικάρια.
0: Λοιπόν. Θα πάμε από τις 4 λίγκες στις 3. Εντάξει, και θα έχουμε 18 ομάδες στην κάθε μία.
1: Ναι.
0: Δεν θα έχουμε, θα έχουμε 3 λίγκες. Ωραία.
1: Ναι.
0: Κάθε λίγκα
1: ναι.
0: θα έχει 3 ομίλους των 6 ομάδων.
1: Ναι.
0: Καλά μέχρι εδώ.
1: Ας πούμε.
0: Ωραία. Κάθε ομάδα θα δίνει 6 αγώνες.
1: Ναι.
0: Εναντίον.
1: Μπερδεύτηκε ήδη.
0: Κάτσε. Πώς θα δίνει 6 αγώνες με 5 διαφορετικούς αντιπάλους. Αυτό σημαίνει ότι η μέρα θα παίζει 2 φορές.
1: Μάλλον.
0: Όπα, ήδη έχει τραβώσει.
1: Ναι, ναι, ναι. Άστο, Γιάννη, άστο, άστο. Δεν θα βγάλουμε άκρη.
0: Ήδη έχει τραβώσει. Δεν προχωράει, γιατί αλλάζει και το Euro το μεταξύ.
1: Α, και γίνεται πώς.
0: Η Ligue 1 θα έχει τις 36 ομάδες των δύο πρώτων λιγκών του Nations League, ενώ η Ligue 2 θα έχει τις υπόλοιπες 18 ή 19 ομάδες. Οι καλύτερες ομάδες, κάθε ομίλου στη Ligue 1, θα μπαίνουν απευθείας στην πρόκριση, ενώ τα υπόλοιπα θα έχουμε play-off. Καταλαβες.
1: Όχι.
0: Αυτό είναι. Με λίγα λόγια. Κατάλαβε. Δηλαδή εδώ το διαβάζει και δεν το καταλαβαίνει. Ναι, παιδιά, το Ιντερνετ γινόταν το καλοκαίρι. Είναι η τωρινή, α πούμε, προκριματική πρώτη γύρη. Άμα θέλετε να σου πούμε και άλλα δεινοσαυρικά, υπάρχουν και άλλα. Κάποτε γινόταν κύπελο ράπαν.
1: Κύπελο εκθέσεων.
0: Θέλω να σου πω, βεβαίω, βεβαίω. Βεβαίω, κύπελο εκθέσεων. Πολύ ωραία τα λέω πολύ.
1: Κύπελο ταυλοράπαν. Θα διαγράψω. Όπου μέραν μέρος η wax. Στο ταυλοράπαν. Λοιπόν, ναι.
0: Τέλος πάντων, εμπάσχε. Ας κάνουν ό,τι θέλουν αυτοί. Εμάς δεν μας νοιάζουν αυτά, κυρίες και κύριοι. Μας νοιάζει ότι έχουμε τον τελικό εδώ πέρα του Euro που παρακολουθούμε στο 1 λεπτό. Φράιμπουργκ στον Βίλα 0-0. Αλλά περισσότερο μας νοιάζει αυτό που σας έχουμε προαναγγείλει ουσιαστικά από τις προηγούμενες μέρες. Ότι σήμερα είναι μεγάλη μας χαρά, διότι φιλοξενούμε στο στούντιο δύο Fight Club, παιδιά.
1: Mm-hmm.
0: Λοιπόν, τα οποία προσφέρουν, θα έλεγα, από το δικό τους μετερίζει ο καθένας στην κοινή λαογραφία της καβλάντας και της συγγραφικής και της στατιστικής με έναν τρόπο, όλα αυτά μαζί. Λοιπόν, έχουμε μαζί μας τον Μάριο Μάντζο, τον οποίο γνωρίζετε ίσως, διότι πριν από 5, πότε ήταν, 29 ή το 20.
2: Το 20.
0: Το 20. Λοιπόν, πριν από 6 χρόνια, λοιπόν, κυκλοφόρησε το πρώτο του βιβλίο με τίτλο Jürgen Klopp, The Social One. Και μας το είχε στείλει και τότε να το διαβάσουμε, για ένα πολύ ωραίο βιβλίο, το οποίο έκανε και διεθνή καριέρα, να πούμε το συγκεκριμένο. Και 6 χρόνια μετά...
1: Είναι στις βιβλιοθήκες της Red Bull. Αυτό με νοιάζει.
0: Είναι.
1: Αυτό είναι το θέμα. Αυτή είναι η καταξίωση. Να είναι στις βιβλιοθήκες Red Bull.
0: Δεν θα είναι, ρε
1: φίλε. Τώρα που είναι εκεί και ο Κλοπ.
0: Δεν θα είναι.
2: Δεν έχω πληροφόρηση. Αλήθεια,
1: να μάθουμε, σε παρακαλώ, να μάθουμε.
0: Πρέπει, θέλουμε. Αυτές τις φωτογραφίες θέλουμε.
2: Θέλουμε ένα update, ένα αφιπέτε.
0: Λοιπόν, και τώρα επανέρχεται φέτος με το δεύτερο του βιβλίο, για το οποίο θα συζητήσουμε. Ο νόμος του γηπέδου, 19 στιγμές που άλλαξαν τον ποδόσφαιρο, θα μας εξηγήσει ακριβώς σε τι στιγμές αναφέρεται. Ήταν ένα περίεργο. Πήραμε το βιβλίο στα χέρια μας, έτυχε χθες, και κοιτάω, λέω να δούμε. Και δεν έχει περιεχόμενα. Τι λέω, παρέφυγε. Δεν έχει περιεχόμενα αυτό.
1: Τα ξέχασες.
2: Δεν ξέρω, αυτό είναι η δουλειά του γραφίστα να μην θυμίσει. Έδωσα το χειρόγραφο και φτιάχνω.
0: Λέω, γιατί τώρα το κάνω αυτό. Θέλει, σου λέει, κάτσε διαβάσαι το.
1: Αν ο γραφίστα σε βάζει απ' έξω, ας πούμε, ένα πέος, θα έλεγε εγώ. Δεν είναι και αυτό λογική του γραφίστα. Στο λέω γιατί έχω μπλέξει εγώ με γραφίστα. Έχω πάει δικαστήριο από γραφίστα. Γι' αυτό σου λέω κάποτε. Με την Τρομόπολη πήγα δικαστήριο. Γιατί κάποιος έβαλε το λάθος σκίτσο. Πρέπει να κοιτάμε στο τελικό αποτέλεσμα.
2: Έφτασε στα χέρια μου, αλλά.
1: Δεν είχε
2: πέος.
1: Οπότε. Εντάξει, μια χαρά. Όλα καλά.
0: Τέλος πάντων, θα μιλήσουμε λοιπόν για αυτό το βιβλίο και θα δώσουμε και δύο αντίτυπα του βιβλίου αυτού. Θα τα δώσουμε στο επόμενο.
1: Θα κληρώσουμε.
0: Θα κληρώσουμε, ναι.
2: Θα πληρώσουμε, άκουσα.
0: Στο επόμενο ημίωρο με συμμετοχές κανονικά θα σας πούμε τη διαδικασία. Ξέρετε, το βιβλίο το οποίο είναι, να το πω από τώρα, για να ξέρει, μπορεί να το ψάξει κάποιος, να πει κάποιος, εγώ δεν έχω τύχη, είμαι εγκατέμιση, θα πάω τώρα, θα το πάρω από το ίντερνετ. Ας πούμε, δεν πρόκειται να δηλώσει συμμετοχή.
1: Λοιπόν, όχι, να δηλώσει συμμετοχή και άμα δεν το πάρει, να το πάρει.
0: Και τα δύο. Ναι. Λοιπόν, τηλεφορία των νόμων του γηπέδου, υπότιτλος του είναι 19 στιγμές που άλλαξαν τα δεδομένα στους κανόνες του ποδοσφαίρου και η κυκλοφορία από τις εκδόσεις Δίχτυ.
1: Καλοτάξιο τον Οσκάρ.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να διευκρινίσω και ότι είναι η ελληνική έκδοση του αγγλικού βιβλίου που κυκλοφόρησε πέρυσι με τίτλο Turning Points. Moments that define football history από την Peach Publishing που είναι ο εκδοτικός οίκος που κυκλοφόρησε και το Social One στην Αγγλία.
1: Είμαστε.
0: Οπότε κάπως όλα συνδέονται γλυκά με έναν τρόπο όπως έχεις.
2: Και να σε ευχαριστήσω και πάρα πολύ για την πρόσκληση και για όλο αυτό όπως είπε ο Γιώργος, ο φίλος μου είναι εδώ μαζί. Είναι για σαν να είμαστε στη Disneyland.
0: Για τον Γιώργο θα μιλήσουμε, θα μιλήσουμε τώρα. Ο Γιώργος είναι ο G4 Grobbelar. Λοιπόν, είναι ο G4 Grobbelar χωρίς το βενομάκι το γάτο, γιατί είναι σπιτόγατος. Αυτός δεν μπορεί να βγαίνει γενικώς. Λοιπόν, ο οποίος να πούμε ήταν ένας άνθρωπος που μας έχει συγκινήσει πάρα πολλές φορές. Διότι κάνει.
1: Σε έχω πετύχει εσένα κάνα δύο φορές στο Αμπελόκηπο. Όχι, όχι.
2: Καλησπέρα, καταλαβαίνετε.
1: Τον έχω πετύχει εγώ στο Αμπελόκηπο. Και Φυσιάς και Αλεξάνδρας κάνα δύο φορές. Δεν έχω μαγειρέψει στοιχεία, μην ανησυχείς γι' αυτό. Έρχεται, μου λέει και τα λοιπά. Αυτά, μην ανησυχείς.
0: Τα δείχνεις του κυρίου Γιάννη.
1: Τα λέει μόνο του. Δεν χρειάζεται να πω κάτι, α πούμε. Μου κάνει το σήμα τη νίκη όποτε με βλέπει. Ό,τι λέω λάθος με.
0: Τα δείχνει τα προγνωστικά σου. Αυτά συζητάμε, δεν συζητάμε για
2: το θέμα είναι ότι σε πετυχαίνω και εγώ σαν Αμπελοκήπου, γιατί μένω Αμπελοκήπου. Και σε πετυχαίνω συνέντευξη που είμαι με τη γυναίκα μου. Και με πιάνει.
1: Τα κλάματα.
2: Όχι, με πιάνει.
1: Που σε μόνο
2: του. Μίλα του άνθρωπου μου. Και ξέρω, είσαι ο μοναδικό άνθρωπο στον οποίο κομπλάρω να μιλήσω. Δεν ξέρω, αδερφέ. Πα για τυρόπιτα εκείνη τη στιγμή και λάσπη την κόψω τώρα. Είναι ιερή στιγμή, λέω. Είναι συνέντευξη πρωινά, δηλαδή που περπατάμε στην Αλεξάνδρα και σε βλέπω να.
1: Ναι, λέμε χαρούμενο αν πηγαίνω για τυρόπιτα. Σπίτι χαρούμενο το να πω.
2: Παρότι δεν διστάζω εύκολα να μιλήσω σε άνθρωπο. Αν θέλω να μιλήσω, αν μιλάω.
0: Θα έλεγε ότι εκπέμπει έναν σεβασμό ο οποίο με κάποιο τρόπο
2: δημιουργεί
0: μια σπίδα γύρω
2: από ρε παιδί μου, στην Αλεξάνδρα.
1: Όχι, εκπέμπω μια πείνα όταν πηγαίνω στο σπίτι στη Ρόπιτα να πάρω κάτι το πρωί. Εκπέμπω μια πείνα εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή, κοιτάζω. Σκανάρω τη βιτρίνα να δω τι θα πάρω.
0: Σε βλέπουν πεινασμένο και σου λέει άσε να φάει πρώτα. Άσε να φάει πρώτα. Ίσως γι' αυτό.
1: Δεν τρώω εκείνη τη στιγμή. Το παίρνω και το τρώω στη φωλιά μου μετά στο γραφείο.
2: Όχι, δεν συνήθως τον βλέπω να μπαίνει, να είναι στην ουρά και να περιμένει υπομονετικά να έρθει η στιγμή.
0: Γιατί τι είναι ο κύριο Κώστα, ένα από εμά. Τι περιμένει, θα περάσει και θα προσπερνάει την ουρά. Ο κύριο Κώστα λένε άρθει ο κύριο Κώστα να πάρει την τυρόπιτα του. Πού τα έχετε ζήσει αυτά τα πράγματα, πού τα έχετε δει. Λοιπόν, τόσο με τον G4 Grobbelar λοιπόν για να τελειώσουμε αυτή τη μακροσκελέστατη εισαγωγή. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος θυμίζουμε σε κάποιους ακροατές που δεν το ξέρω. Αν έχει τύχει να ακούσετε τα τελευταία χρόνια, κάνει μια αναλυτικότατη μελέτη παύλα ανάλυση στο Excel των γραφικών προγνωστικών που δίνουμε και ευτυχώς γιατί εμείς δεν τα θυμόμαστε.
1: Έχει αναδείξει την πελατειακή σχέση που έχουμε αποκτήσει.
0: Ακριβώς, εγώ και εσύ, έτσι. Ακριβώς. Φτιάχνει τα χαρακτηριστικά πρωτοσέλιδα τα οποία βλέπετε τις επόμενες μέρες.
1: Είναι τόσο ωραία, ρε, σύντομα, γελάω τόσο πολύ. Συνήθως επειδή κερδίζω γελάω, άμα είχα να πάμε γέλαγα, η αλήθεια είναι αυτή, αλλά τόσο.
0: Και με τους δύο φίλους μας, γιατί τα λέγαμε και έξω με τον Μάριο, λοιπόν, επειδή είχαμε 20 χρόνια μικρότερα από εμάς, λέγαμε τώρα να συζητήσουμε με αυτό το πράγμα, ότι πια, ξέρεις, λίγο και πώς βλέπουμε πια και πώς αντιλαμβανόμαστε το ποδόσφαιρο πια, ξέρεις. Με μια σχετική διαφορά χρονικής φάσης πλέον. Λοιπόν, όλα αυτά τα πράγματα θα τα πούμε. Λοιπόν, για την κλήρωση δεν μπαίνετε τώρα, παιδιά, μετά τις 10.30. Μετά τις 10.30 θα γίνει η κλήρωση. Θέλω να πω πριν, επειδή μετά θα μπούμε στη συζήτησή μας και ξέρω ότι θα πάει τελείως μετά αλλού η κουβέντα. Θέλω να πω δύο πραγματάκια. Εντάξει, καλάς. Θλίψη για το θάνατο του Καρισκάρη.
1: Ναι.
0: Θέλω να το πω αυτό. Ναι. Θέλω να το πω. Εντάξει, απευθύνεται σε μεγαλύτερους ηλικία ανθρώπους. Αλλά είναι μια ευκαιρία, επειδή και εγώ την έψαξα και την ξαναθυμήθηκα, να θυμίσουμε την τρομερή, την εντυπωσιακή ιστορία που συνοδεύει τον Καρισκάρη και το πέρασμά του από την Ελλάδα. Λοιπόν, ο Καρισκάρη είχε στον Ολυμπιακό το 88, είναι ένα τριάρι 2-1. Το οποίο όμως παίζει διάρκεια.
1: Εκρηκτικός πολύ, αλτικός πολύ, θεαματικός παίχτης.
0: Έπαιζε στους Τζαζ.
1: Κυριακό. Μετά, συγγνώμη, μετά που είχαμε δύο ξένους στην Ευρώπη, ο Μίτλετον δεν ήταν ο
0: δεύτερος. Ναι, ο Μίτλετον. Ο Λάριο Μίτλετον. Ο Λάριο Μίτλετον ήταν. Πολύ σωστό.
3: Είχε δικαίωμα να παίξει μετά στην Α1.
1: Ναι, ναι, ναι. Στην Ευρώπη παίζανε και οι δύο μαζί.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Θυμάμαι για κάποιο λόγο μου έχει μείνει στο μυαλό. Κάποιο, όχι, κάποιο, δεν θυμάμαι ποιο, του έλεγε τα Pitbull. Επειδή ήταν και οι δύο πάρα πολύ γρήγοροι, πάρα πολύ θεαματικοί, ξέρεις, σαν να τα τρέχανε, σαν τα. Παιδί μου...
0: η διαφορά ποιότητά του ήταν τρομερά. Δηλαδή...
1: Δεν μιλάμε, για το αγωνιστικό στυλ, το άλμα
0: του. Το φυσικό του,
1: ναι, την έκρηξη που είχαν, τα καρφώματα που κάνανε, δηλαδή ήταν πάρα πολύ εντυπωσιακή.
0: Ο Σκάρι έχει κάνει σε παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό 8 καρφώματα. Σε παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό μόνο 8 καρφώματα.
1: Και αν θυμάμαι καλά. Ναι,
0: σε αυτό λοιπόν. Θυμάμαι, σε αυτό λοιπόν έκανε 8.
1: 16 παιχνίδια όλα και όλα πρέπει να παίξει με τον Ολυμπιακό. Δεν έπαιξε παραπάνω και το θυμόμαστε ακόμα, ας πούμε, σαν να έπαιξε 50.
0: Το θυμόμαστε γιατί ο Κάρι Σκάρι είχε έρθει λοιπόν επί Κοσκοτά. Ο Κοσκοτά που ψαχνόταν εκείνη την εποχή, καταλάβατε, έψαχνε τύπου, ας πούμε, Moses Malone.
1: Ναι.
0: Εντάξει, και ο Moses Malone του είχε ζητήσει, ξέρω εγώ, τη μισή Πελοπόννησο για να έρθει εδώ πέρα. Εντάξει, γιατί ήταν ο Μούζος Μαλόουν σε τελική ανάλυση και σου λέει: ρε φίλε, θες να με φέρεις εδώ πέρα τώρα από το 1988.
1: Θα τα σκάσεις.
0: Θα μου δώσεις τη μισή Πελοπόννησο. Τέλος πάντων, δεν το δώσει τη μισή
4: Πελοπόννησο.
0: Την έδωσε τον Τέταρ. Την έδωσε τον Τέταρ, ναι, τον Τέταρ νωρίτερα.
1: Σαν πως δική του ήτανε. Αυτή που έδωσε. Καλά, εντάξει.
4: Καλά στην ιστορία.
1: Αν και εγώ είχα μια τράπεζα να βουτάω λεφτά από πίσω, θα ήταν ολόκληρη την Πελοπόννησο, δεν τη μισή. Γιατί να κάνω δηλαδή τις φουτιές, δικά μου τα λεφτά.
0: Σιγά.
4: Δεν έχω το ταλέντο, δεν το κάνω.
0: Λοιπόν. Δεν είπε με το 1/10 αυτών που ζητούσε ο Καρεσκάρη, ο Μόζης Μαλόν, τα πέταν και πάλι πολλά χρήματα.
1: Ναι.
0: Τα για τότε, ξέρω εγώ, 40 εκατομμύρια δραχμές, νομίζω, συμβόλαιο. Τα πέταν αρκετά χρήματα το 88. Τέλος πάντων, έρχεται ο Σκάρη.
1: Ναι.
0: Μετά από λίγο. Λοιπόν, ο Σκάρη λοιπόν έχει μείνει στην ιστορία για όλα αυτά τα οποία είπαμε, αλλά και για ένα σκηνικό πάρα πολύ συγκεκριμένο το οποίο έχει γίνει και το οποίο είναι το εξής, πέρα από τα θεαματικά που έκανε στο γήπεδο. Ο Σκάρη λοιπόν ήταν αλκοολικός και ήταν και προζώνη. Και τα δύο.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Και ήρθε με αυτά τα θέματα. Δυστυχώς τον ακολούθησαν αυτά τα θέματα και μετά, γιατί μετά τον Ολυμπιακό ήταν γερολόγος, πήγε σε ό,τι απίθανη χώρα μπορείς να φανταστείς. Εντάξει, ψάχνοντας χρήματα για δόση ουσιαστικά, όπως καταλαβαίνετε, γιατί οι άνθρωποι αυτοί. Κυνηγάνε την ικανοποίηση του εθισμού του και όχι. Τίποτα άλλο. Λοιπόν, στον Ολυμπιακό λοιπόν έχει γίνει το εξής. Σε ένα φιλικό τρακάρει με το Σάκη τον Τζαλαλή. Εντάξει, πέφτει κάτω και παθαίνει εξάρθρωση ώμου. Λοιπόν, και τσαντίζεται πάρα πολύ με αυτό το πράγμα. Γιατί του λένε γιατροί, θα μείνεις, ξέρω εγώ, ένα μήνα έξω, δύο, δεν θυμάμαι πόσο, ας πούμε, και έχει τρελαθεί τελείως και θεωρεί ότι είναι όλοι, ότι όλοι του φταίνε.
1: Εν
0: πάση περιπτώσει. Ωραία. Οπότε. Διαλαλεί λοιπόν την προηγούμενη μέρα ότι εγώ θα έρθω αύριο εκεί και θέλω να σας δω. Δηλαδή θέλω να έρθω στην προπόνηση, αλλά θέλω να μιλήσουμε.
1: Προπόνηση του Ολυμπιακού.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Έσομαι, πήγαινε στην προπόνηση του Ολυμπιακού, είναι με μπανταρισμένο χέρι, με νάρθηκα και τέτοια, κανονικά. Λοιπόν, και λέει: θέλω να δω το Γιατζόγλου. Λέει: θέλω να σε δω. Γιατζόγλου τότε προπονητή του Ολυμπιακού, έτσι, ο Στίβ. Μου λέει: θέλω να σε δω σε ένα δωμάτιο οι δυο μας.
1: Mm-hmm. Ναι.
0: Και όπως μετά το περιγράφει ο Στίβ Γιατζόγλου, γιατί ο Γιατζόγλου το έχει περιγράψει τη φάση. Λέει, με το που μπαίνουμε, λέει, μου σκάει κατευθείαν μπουνιά στο κεφάλι. Κατευθείαν, λέει, το πρώτο. Αρχίζει, λέει, κάτι ακατάληπτες βρισιές, λέει, προφανώς είναι μαστουρωμένος. Προσπαθεί, λέει, με το ένα χέρι, αλλά με πάρα πολύ μεγάλη ένταση. Εν τω μεταξύ, μικρή παρένθεση, ο Σκάρη έχει μεγαλώσει στη γειτονιά του Μάικ Τάισον, δηλαδή στη γειτονιά της οποίας ο Γιατζόγλου που είναι. Αμερικανός,
1: ναι.
0: Έχει πει ότι δεν πλησιάζουν τη μαύρη. Μιλάμε για τέτοιες γειτονίες,
1: ναι.
0: Τώρα, έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, οπότε έχει, ξέρεις, το πνεύμα του street fighting μέσα του. Προσπαθεί, μου σκάει συνεχώς, λέει, μπουνιές με το ένα χέρι. Εντάξει, λέει, είναι και θηριώδης. Βέβαια, λέω για τσόκου, εντάξει, και εγώ δεν ήμουν μικρός όμως. Είναι η αλήθεια. Οπότε σε κάποια φάση, τέλος πάντων, τον πιάνω, λοιπόν, λέει, και του κάνω κεφαλοκλείδωμα. Και ο κερατάς, λέει, μου πατάει μια δαγκόνια.
1: Στήθος,
0: μια δαγκονιά εδώ στο πλάι.
1: Ναι.
0: Που λέει φορούσα μπουφάν και τα πέρασε όλα. Τα πέρασε όλα. Δεν ξέρω πώς το έκανε, λέει, αυτό το πράγμα.
1: Άμα όλος είναι αφιονισμένος.
0: Ναι, τελείως. Τέλος πάντων, περιγράφει. Μετά έγινε συνεχής και το ξύλο. Μετά το μαζέψανε πέντε, το βάλα σε ένα δωμάτιο. Μετά ήρθε αστυνομικός. Έχωσε με το που είδε αστυνομικό του χώσε μπουνιά στη μούρη κατευθείαν. Τον ξάπλωσε τον αστυνομικό. Και μετά λέει τον κυνηγάγαν, λέει, πέντε αστυνομικοί έξω πλέον από το γήπεδο να τρέχει, λέει, μπροστά ο Σκάρη πίσω αστυνομικοί. Και απλώς σε κάποια φάση, ξέρεις, ξεμαστούρωσε. Από το πολύ τρέξιμο Και ηρέμησε η φάση και μετά λέει: ερχόταν και μου λέει για love you bro και τέτοια. Ναι, εντάξει. Αυτά λοιπόν, έτσι μια ιστορία.
1: Έφυγε
0: έτσι, στη μνήμη του Κάρι Σκάρι.
1: Έφυγε νέος από τη ζωή. Πόσο ήταν, 62-63, κάτι τέτοιο διάβασα.
0: Εκεί, ναι. Εκεί.
1: Εντάξει. Όσοι τον έχουν προλάβει, το θυμόμαστε για τα αγωνιστικά του. Αυτά εντάξει, καλό είναι. Να τα περιγράφουμε σαν ιστορίες που έχουν μια ηλαρότητα τέλος πάντων. Παρότι δεν ήταν και τόσο αστείες τότε, αλλά τέλος πάντων ο άνθρωπος έφυγε νέος από την ζωή. Προφανώς δεν κατάφερε να ξεπεράσει τα θέματά του, τους δαίμονές, τους εθισμούς του κτλ. Τον θυμόμαστε για όσα ωραία έτσι πρόλαβε να μας χαρίσει όσο έπαιξε τα μέρη μας.
0: Αυτό. Αυτό και καλή του ώρα.
1: Νομίζω ήταν ο πρώτος ξένος που φέρε ο Ολυμπιακός. Ναι. Ο πρώτος ξένος. Ήταν όταν άνοιξε πια το παράθυρο τότε, για να. Τότε, ναι. Για να παίξουν ξένοι στη χώρα μας. Νομίζω ήταν ο πρώτος ξένος που ήρθε στον Ολυμπιακό.
0: Ναι. Αυτό δεν το θυμόμουν. Ναι. Θυμάμαι όμως ότι έπαιζε, ναι, σωστά. Γιατί έπαιζε με Τζίμι Μανιάτη, έπαιζε με Καμπούρη, έπαιζε με Αγγέλου. Δηλαδή οι υπόλοιποι ήταν.
5: Αγγέλου και το καλοκαίρι.
0: Ναι.
1: Ωραία.
5: Ο Ελληνιάδης και ο Παπαδάκος.
0: Τι λες.
5: Είχε γίνει χαμός για το Λάνε και το Χαλακτερό που τους φυριάκου.
0: Ναι, εντάξει, αυτό ναι. Αυτό ναι. Ο Τζόρτζο Παπαδάκος, ε.
5: Και η Ορθούλα, τότε στο φως.
0: Και η Ορθούλα, βέβαια και η Ορθούλα. Τι, χωρίς Ορθούλα. Δεν υπάρχει. Δεν τίθεται θέμα γι' αυτό. Τέλος πάντων. Λοιπόν, σε υπόλοιπα νέα, που θέλω να σταθώ να κάνω μια μικρή αναφορά στη φημολογούμενη πρόταση της Ατλέτικο Παρανανές για το Ροντινέι. Παρακαλώ να απορριφθεί πάρα αυτά. Έτσι. Δεν γίνεται τώρα, δηλαδή συγγνώμη τώρα.
1: Δίνει λεφτά.
0: 2 εκατομμύρια.
1: Α, δίνει, μάλιστα.
0: Όχι. Όχι, παιδιά. Τώρα που του βρήκαμε τη θέση του, όχι. Έχει άλλο ένα χρόνο συμβόλαιο το παιδί, είναι 34. Θα να πει δίνουν 2 εκατομμύρια. Δηλαδή ακούγεται πολύ δελεαστικό, είναι η αλήθεια.
1: Είναι και θέλει ο ίδιος, παιδί μου. Άμα θέλει ο ίδιος, άμα πει ότι εγώ καλά είμαι εδώ, δεν θέλω να το κουνήσω, θα μείνει. Και μετά τον ένα χρόνο μπορεί να μείνει και παραπάνω. Ή μπορεί να μείνει σε καμιά άλλη ομάδα, ξεστή που Βαλμπουένα, να μείνει εδώ στη χώρα αν του αρέσει.
0: Πώς τον βλέπεις δηλαδή εσύ τώρα, δεν είναι λίγο Ζεφύρης Μελάς?
1: Ζεφύρης Μελάς είπες?
0: Δηλαδή πού να πάει ο Ροντινέι?
1: Δεν ξέρω εσύ. Ξέρεις, καμιά φορά και οι άνθρωποι αυτοί καλά περνάνε, σου λέει όμως έφτασα, μεγάλωσα, να γυρίσω πίσω σιγά σιγά, να ξέρω εγώ να πάω.
0: Τι να γυρίσεις, εκεί σου να μέχρι 32. Πού να πάει, εκεί σου να, δεν ήσουν για πουθενά αλλού.
1: Εντάξει. 2 χρόνια μόνο εδώ.
0: Τρία. Μέχρι τα 31, εντάξει. 31 σε 32.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, ναι.
1: Εντάξει.
0: Αυτό θέλω να πω. Σε αντίθεση με τον Κωστίνια που αν έχει έρθει πρόταση 11 εκατομμυρίων. Μπράβο στο μάνατζερ του.
1: Μπράβο στην Brighton.
0: Μπράβο στην Brighton. Μπράβο γενικώς σε όλους. Μπράβο σας. Καλοφόρετος.
1: Έχω κάτι παλιά ρούχα, αν θέλω να τα αγοράσω για 1 εκατομμύριο. Θέλω να πω την καρταρόμπα μου, τα χειμωνιάτικα αν θέλουν. Επειδή βλέπω ότι είναι σε μια διάθεση να σκορπάνε λεφτά γενικότερα.
0: Τι φάση. Τα από πού τα 11. Δηλαδή λοιπόν του είχε πάρει 3, αν θυμάμαι καλά. 3,5, 2, 2,5, 3 εκεί κάπου. Σε εκείνα τα επίπεδα.
5: Έρθει νομίζω 13-15 πέρσι από τη Zenit. Πέρσι τα Χριστούγεννα.
0: Πέρσι που έκανε την καλύτερη του χρονιά.
5: 13.
1: Πάση περιπτώσει, όταν ανοίγει δουλειέ με το εξωτερικό και πουλά ακριβά και αγοράζει κτλ. Έρχονται και τέτοιε προτάσει. Όταν ανοίγει δηλαδή. Διάβλο, εμπορικό διάβλο, ας πούμε την Brighton συγκεκριμένα που έχει ανοίξει ο Ολυμπιακός και με τον Κοστούλα κτλ.
0: Ναι, αυτό δεν σημαίνει ότι για κάθε παίχτη ζητάς.
1: Εσύ ζητάς, αν όλος θέλει να τα δώσει. Αφού ναι, μάλλον δίνει.
0: Μα όχι, δεν το συζητάμε αυτό λέγοντας όταν η είδηση είναι ότι η Brighton ενδιαφέρεται, ο Ολυμπιακός ζητάει 11. Εδώ λέμε για επίσημη πρόταση Brighton 11.
1: Ναι, μπορεί να γίνει κουβέντα και να από Ολυμπιακός τον πουλάμε 11.
0: Ναι.
1: Ή τον πουλάμε 15 και να έρθει η Brighton και να λέει 15, σας δίνουμε 11. Όταν είσαι selling club, οι τιμές πια είναι διαφορετικές. Και στην τελική ανάλυση δεν καίγεται ο Ολυμπιακός να τον δώσει. Οι άλλοι θέλουν να τον πάρουν.
0: Όχι, ο Ολυμπιακός δεν καίγεται γιατί πλέον με το Ροντινέι εκεί ψάχνει ούτως ή άλλως δεξιμπάκι.
1: Αυτό σου λέω. Ολυμπιακός, οπότε... Είναι άλλο πράγμα να πεις θέλω να ξεφορτωθώ έναν παίχτη, οπότε θα πας σε άλλες τιμές. Και άλλο πράγμα να έχετε να σου κουτάει την πόρτα και να σου λέει θέλω να τον πάρω. Εκεί βαράς την τιμή όσο γουστάρεις και καλά κάνεις.
0: Οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε. Όλα αυτά και μέσα πέρσι είχε ανανεώσει, αν θυμάμαι καλά.
1: Ναι.
0: Έτσι. Λοιπόν, ορίστε, είστε το γούρι μου, η μεταμόσχευση πήγε μια χαρά, σας πήρε στα μούτρα.
1: Νάτος.
0: Μπράβο, ρε φίλε.
1: Νάτος.
0: Μπράβο,
1: νάτος ο δικός μας άνθρωπος.
0: Αυτά είναι τα νάτος ωραία.
1: Ο δικός μας άνθρωπος.
0: Ο Τεό από Βίρονα. Μπράβο.
1: Μπράβο.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Περαστικά.
0: Όλα χαρμόσυνα.
1: Περαστικά.
0: Όλα χαρμόσυνα.
1: Πολύ ωραία.
0: Μεγάλη χαρά που ανακοινώθηκε Γκράνιτ Τσάκα στην Ελβετία. Έτσι θέλω να σου πω.
1: Για ανακοινώθηκε, συγγνώμη.
0: Γκράνιτ Τσάκα στην αποστολή τη Ελβετία. Δηλαδή θέλουμε όλε τι. Θέλουμε αν είναι δυνατόν όλε τι παλιωσιρέ. Κάποτε λέγαμε, που πήρε στο Μουντιάλ, 32 χρόνο. Πω, πολύ 32 χρόνο. Και τώρα λέμε, εντάξει, 36, 37, 38, μια χαρά, last dance όλοι. Ναι, α έρθουν όλοι για τα last dance του.
1: Έρθουν... Ο Σακύρι είναι.
0: Ο Σακύρι. Γιατί δεν είναι ο Σακύρι. Κάτσε, γιατί δεν είναι ο Σακύρι. Γιατί δεν είναι ο Σακύρι.
1: Δηλαδή, λέμε για παλιοσυρέ. Πού είναι ο Σακύρι, α.
0: Κάτσε, ρε φίλε.
1: Ο οποίος πέρυσι είχε κάνει και συγκλονιστική χρονιά. Δεν ξέρω φέτος τι έχει κάνει. Πέρυσι είχε κάνει τρομερή χρονιά. Γκολ, ασίστ, χαμός δηλαδή, διψήφια.
0: Ο Σακύρι δεν είναι ούτε 35.
1: Ναι.
0: Παίζει στη Βασιλεία.
1: Ναι, παιδί μου, από πέρυσι. Ναι. Πέρυσι έκανε σου λέω συγκλονιστική χρονιά. Εγώ έβαλε πόσα γκολ και ασίστ.
0: Έχω τρελαθεί τώρα λίγο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Φέτος, τι λες, και φέτος που λέγα. 47 παιχνίδια, 16 γκολ.
1: Είμαστε.
0: Κάτσε, δεν πάει καλά.
1: Συγγνώμη, πέρυσι πόσα είχε βάλει.
0: 21.
1: 21 και πρέπει να είχε δώσει τύπου και 15 ασίστ, ας πούμε, πέρυσι. Ήταν τέτοια η χρονιά του. Το παρατηρούσα γιατί πέρυσι είχε ακουστεί για Παναθηναϊκό. Για Παναθηναϊκό, επέλεξε να πάει στη Βασιλεία.
0: Ναι, το θυμάμαι,
1: Και αφού συνεχίζει και φέτος έτσι. Δεν ξέρω γιατί δεν. Μήπως δεν ήθελε ο ίδιος να είναι, δεν ξέρω. Μήπως έχει σταματήσει από την εθνική, τι να πω. Σε κανένα τραυματισμό.
6: Ναι, έχει σταματήσει την εθνική.
1: Έχει σταματήσει.
6: Μάλιστα. Λίγο ανεπίσημα γι' αυτό δεν το
1: λέω. Μάλιστα.
0: Okay. Κύριε φίλε, δεν θέλει last dance δηλαδή.
1: Εντάξει.
0: Ναι, έχει σταματήσει από το 24.
1: Λοιπόν,
0: μετά από 125 συμμετοχές. Αλλά γιατί. Γιατί, ρε φίλε, είναι κρίμα αυτό. Τους θέλουμε όλους. Και να σου πω κάτι. Όταν έρθουν όλοι, να δεις, θα βγει στο τέλος του Μουντιάλ ο Τσόα και θα πει κι άλλο ένα. Κι άλλο ένα!
1: Ο Τσόα θα μπει στην κατάψυξη, σαν τη Μαράια Κάρη. Μόνο που η Μαράια Κάρη βγαίνει κάθε χρόνο τον Νοέμβριο και ο Τσόα βγαίνει κάθε 4 χρόνια στο Μουντιάλ. Αυτό θα κάνει. Θα μπει μέσα όπως τον βλέπουμε σήμερα, μετά από 4 χρόνια θα βγει, ούτε ρητίδα δεν θα έχει παραπάνω. Και εγώ πιστεύω μέσα εκεί πέρα στο θάλαμο φυτρώνουν τα δάχτυλα και είναι εξαδάχτυλος. Δηλαδή μπαίνει κανονικά με 10 δάχτυλα και βγαίνει με 11.
0: Ναι.
1: δεν εξηγείται αλλιώς.
0: Ναι, μια τρίδα με την Μετουκοσίνη στο τράφραμα. Τι να λέει αυτό. Ο Ολυμπιακός τον πήρε 2,5 και αυτή τη στιγμή κοστολογείται 6. Μάλιστα. Ωραία. Και τι μας λέει αυτό.
1: Είπαμε, τώρα σήμερα είναι μια ενδεικτική τιμή.
0: Τι λέει αυτό.
1: Ο καθένας δηλαδή, ζητάει ό,τι θέλει και ο άλλος δίνει ό,τι μπορεί. Αυτό. Δεν πηγαίνουν να γίνουν μεταγραφές με βάση το τράφραμα. Με την ανάγκη του ενός να αγοράσει και με τη διάθεση του αλλού αν θέλει να πουλήσει ή όχι.
0: Ακριβώς. Άλλοι μόνο συνέβαινε διαφορετικά. Λοιπόν. Εντάξει, αρκετά, αυτά είπαμε μέχρι εδώ. Είμαστε στο 30 λεπτό του τελικού του Europa League Freiburg Aston Villa. Το παιχνίδι παραμένει στο 0-0. Έχουν κυτρινιστεί 3 παίκτες, να πούμε.
1: Και 2-1 στις κάρτες, ναι.
0: 2-1 στις κάρτες. 2-1. 2-1 η Villa. 2-1 η Villa και 1 η Freiburg.
1: Α, πριν μας τα πες ανάποδο, ότι πήρε δεύτερη Φράιμπουργκ.
0: Ναι, γιατί προφανώς έδειξε λάθος. Έδειξε έναν παίκτη που πήρε καλύτερα, ήταν λάθος και μετά δείξαν το σωστό. Δεν ήταν 2 κίτρινες, ήταν 1 κίτρινη και μετά πήρανε 2 παίκτες της Βιλά. Λοιπόν, πάμε δελτίο και πάνε ερχόμαστε για τα ωραία μας.
7: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
8: Νέα πρόταση διαμεσολάβησης από Πακιστάν, Κατάρ, Σαουδική Αραβία, Τουρκία και Αιγυπτό επιχειρεί να γεφυρώσει τις διαφορές μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ενημέρωσε τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό για ένα έγγραφο προθέσεων που θα μπορούσε να οδηγήσει σε τερματισμό του πολέμου. Ο Νετανιάχου εμφανίζεται έντονα αντίθετος. Η Τεχεράνη από την πλευρά της εξετάζει τη νέα πρόταση. Τηλεφωνική επικοινωνία είχε απόψε ο Τούρκος Πρόεδρος με τον Αμερικανό ομολογό του Ταγίπ Ερντογάν, χαρακτήρισε θετική εξέλιξη την απόφαση παράτασης της εκεχηρίας στο Ιράν. Στην πολιτική ενίσχυση των αστικών συγκοινωνιών που υλοποιείται από το 2019 έως σήμερα, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε εκδήλωση στο αμαξοστάσιο της Στασί. Παράλληλα, προανήγγειλε την υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας από τους εργαζομένους του κλάδου τις επόμενες ημέρες. Ιδιαίτερα επικίνδυνο χαρακτήρισε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας το περιστατικό με το θαλάσσιο ντρόουν στη Λευκάδα, τονίζοντας ότι η Ουκρανία οφείλει να ζητήσει συγγνώμη. Ποινική δίωξη ασκήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες σε βάρος του πρώην Προέδρου της Κούβας, Ραούλ Κάστρο, για συνωμοσία με σκοπό τη δολοφονία Αμερικανών πολιτών, καταστροφή αεροσκάφους και ανθρωποκτονία. Είτε θα εμφανιστεί εδώ αυτοβούλος, είτε με κάποιον άλλον τρόπο και θα οδηγηθεί στη φυλακή, δήλωσε ο Ασκόν Χρέι, Υπουργού Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών. Πολιτικό τέχνασμα χωρίς καμία νομική βάση, χαρακτήρισε τη δίωξη ο Πρόεδρος της Κούβας. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με νεφώσεις και τοπικές βροχές από το μεσημέρι. Έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
9: Η Winsport FM 94,6.
10: Τη Δευτέρα 25 Μαΐου, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι, όλοι στη Λεωφόρο. Είπα Παναθηναϊκός, το όλοι μαζί μπορούμε και το ΕΚΙΑ σε περιμένουν για εθελοντική αιμοδοσία. Έλα στο γήπεδο του Τριφυλιού και πάρε μέρος σε έναν αγώνα ανθρωπιάς. Δώσε και εσύ αίμα. Πληροφορίες για να κλείσετε το ραντεβού σας στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Όλοι μαζί μπορούμε.
9: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό. Well, some of the crowd are on the...

0: πάντα συγκινούμε αυτό το τραγούδι.
1: Είναι συγκινητικό. Εγώ
0: γιατί
1: πάντα...
0: θυμάμαι το βίντεο κλιπ πάντα. Θυμάμαι τη φάτσα
1: αυτό,
0: του Γκάζα. Θυμάμαι τον Τζον Μπάρνς να ραπάρει.
1: Αυτό είναι το. Αυτό ήθελα να πω.
0: Ναι.
1: Ο Τζον Μπάρνς να ραπάρει. Να πούμε εδώ πέρα μια λεπτομέρεια.
0: Ναι.
1: Είχαν καλέσει New Order στο βίντεο αρκετούς παίχτες.
0: Ναι.
1: Στην αρχή υπήρχε ιδέα να βάλουν τον καθένα να πει, ξέρω εγώ, μια ατάκα στο,
0: ναι,
1: στο ραπάρισμα. Μετά τους ακούσαν και λένε όχι, λέμε. Και λένε θα κάνουμε οντισιόν.
0: Ναι.
1: Και θα βάλουμε έναν από αυτούς να κάνει όλο το ραπάρισμα.
0: Ναι.
1: Και ήταν ο Τζον Μπάρνς.
0: Ποιος άλλος να είναι.
1: Πραγματικά. Πραγματικά.
0: Τζαμαϊκανός να πούμε.
1: Ναι,
0: ο ρυθμός,
1: ναι, ναι, ναι,
0: ο ρυθμός μέσα του. Καταπληκτικό το τραγούδι.
1: Ναι.
0: Και υπέροχο βίντεο κλιπ γιατί έχει πέρα από σκηνές από παιχνίδια που δείχνει,
1: ναι,
0: με διάφορους άκλους παίχτες της εποχής και με κάτι φοβερές χέτες. Ο Χόντλ και αυτά. Έχει κάτι απίθανες χέτες. Απίθανες.
1: Ο Χόντλ,
0: συγγνώμη. Λοιπόν, έχει και τους παίχτες οι οποίοι ξέρεις, καυλαντίζουν και χαζολογάνε,
1: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι,
0: διάφορα χαζάντρο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αν δεν έχετε το βίντεο κλιπ το συγκεκριμένο, δείτε το. Είναι μια βουτιά στο χρόνο.
1: Ναι. Ωραία όμως.
0: Πολύ ωραία.
1: Δροσερή.
0: Πολύ ωραία.
1: Δροσερή, ανάλαφρη. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
0: Γεια σας.
1: Είστε συντονισμένοι στον Big Wings Sport FM 94,6. Ακούτε την εκπομπή Fight Club και θα είμαστε παρέα μέχρι τα μεσάνυχτα. Τον Κυριάκο Σταθερόπουλο στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές. Τον Μανώλη Μουσουράκη στην οργάνωση και επιμέλεια της παραγωγής. Τα μηνύματά σας, κατά τον τρόπο των μηνυμάτων, θα το χρειαστείτε και για άλλο λόγο σε λίγο. Αλλά τέλος πάντων για τα κλασικά σας μηνύματα, ας πούμε και μόνο για αυτά, ο συνηθέστερος τρόπος για να φτάσουν σε εμάς είναι ο εξής. Μπαίνετε στο sportfm.gr και κλικάρετε στο πάνω μέρος της κεντρικής σελίδας το κόκκινο banner που λέει ραδιόφωνο live. Το οποίο με το που θα ανοίξει, ανοίγει ο Media Player, δηλαδή ακούτε το πρόγραμμα του σταθμού, ανοίγει ενώ το on demand, προηγούμενες εκπομπές και μια φόρμα με περιορισμό 200 χαρακτήρων ανά μήνυμα. Για να μην λέτε για την κόπη και το μήνυμα με το διαβάσετε την κομμήνω. Λοιπόν, 200 χαρακτήρες, έτσι. Και στέλνετε. Emails στο rama05@yahoo.gr οποτεδήποτε το επιθυμείτε. fightclub2.0. Έτσι μα βρίσκεται στο Facebook, έτσι στο YouTube. Αυτό γράφεται στην αναζήτηση του Google Play Store ή του App Store. Για να βρείτε και να κατεβάσετε δωρεάν το application της εκπομπής με τις δικές του ενότητες. Αυτό. Fightclub 2001, όλο μαζί. Για να μας βρείτε στο Instagram, fightclub.gr, το επίσημο site της εκπομπής. Κώστας Βαρεμάκης και Γιάννης Τσαούς στα μικρόφωνα. Μαζί μας ο Μάριος Μάντζος. Και ο Γιώργος ο G4 Grobbler με τους οποίους έχουμε να πούμε πολλά ωραία πράγματα και έχουμε και για εσάς πολλά ωραία πράγματα. Όχι όμως πριν ακούστε με πολύ μεγάλη προσοχή τον κύριο Κώστα.
0: Ο οποίος κύριος Κώστας θα πει ότι η αντίστροφη μέτρηση για τη μεγαλύτερη διοργάνωση στην ιστορία του ποδοσφαίρου έχει ήδη ξεκινήσει. Τον Ιούνιο ο πλανήτης θα ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ και σε αυτή την τεράστια γιορτή η Στίχημαν ανακοίνωσε με υπερηφάνεια τη μεγάλη συνεργασία της με τη FIFA ως ο επίσημος υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026 για την Ελλάδα και την Κύπρο. Αυτή είναι η δεύτερη φορά που Στίχημαν και FIFA ενώνουν τις δυνάμεις τους, αφού 4 χρόνια πριν η Στίχημαν έγραψε ιστορία ως η πρώτη εταιρεία του κλάδου που έγινε επίσημος υποστηρικτής του Μουντιάλ του Κατάρ.
1: Μάλιστα.
0: Μέσα από αυτή τη σπουδαία συνεργασία, η Στίχημαν θα προσφέρει μια μοναδική αποκλειστική εμπειρία από το κορυφαίο ποδοσφαιρικό γεγονός του κόσμου, γεμάτη δράση, εκπλήξεις και πάνω απ' όλα με απόλυτη έμφαση στο υπεύθυνο παιχνίδι. Στίχημαν επίσημος υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλου FIFA 2026-21 Plax. Παίξτε υπεύθυνα.
1: Πολύ καλά. Θα ήθελα λίγο περισσότερο ενθουσιασμό, αλλά αρκετά καλά νομίζω ήτανε. Και με την ευκαιρία να πούμε ότι στο κανάλι της Στίχημαν στο Spotify.
0: Λέει άνθρωπος που σπαρταράει από ενθουσιασμό όταν λέει για τα podcast. Σπαρταράς από ενθουσιασμό. Ανατσουτσούριασα.
1: Μη λες για τα podcast, γιατί εγώ το κάνω για συγκεκριμένο λόγο.
0: Δηλαδή.
1: Ξέρεις, είναι για λόγους σεμνότητας. Δεν...
0: Γιατί να.
1: Γιατί αυτό δεν υπάρχει άλλος λόγος.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν. Στο κανάλι λοιπόν της Στίχημαν στο Spotify εδώ και λίγες μέρες έχει ξεκινήσει. Έχουμε τα δύο πρώτα επεισόδια της νέας μοντιαλικής φουρνιάς των σομπρερικών ιστοριών. 8 επεισόδια θα είναι στο σύνολο, θα βγαίνουν ανά 2. Θα βγουν δηλαδή σε 4 φάσεις. Θα έχουν βγει και τα 8 πριν ξεκινήσει το Μουντιάλ. Λοιπόν, τα δύο πρώτα, τα οποία είναι και μπόλικα, ειδικά το πρώτο εννοούμε χρονικά. Το ένα ασχολείται με τη Βραζιλία του 82 και όλη τη την πορεία τέλος πάντων μέχρι να τρακάρει γκόλ η Βίλα. Μόλις σας ακούσω το πρώτο λεπτό και πολύ ωραίο κιόλας. Ο Γιούριο Τίλεμανς είναι ο σκόρερ με σουτ μέσα από την περιοχή. Τον αφήσα να μαρκάρει στο πολύ ωραίο διαγώνιο σουτ μετά από σέντρα και η Βίλα παίρνει προβάδισμα.
0: Σε ένα μας πήρε και πολλές φάσεις όσο προλάβα να δω.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: ναι, ναι, ναι, δεν είχε.
0: Μήπως ανοίξει τώρα λίγο.
1: Αλήθεια.
0: Τον goal, ναι,
1: ναι, όντως. Λοιπόν, το πρώτο λοιπόν είναι για τη Βραζιλία του 82 και το δεύτερο για όλη αυτή την πραγματικά
0: παροδία,
1: κωμικοτραγική ιστορία που λέγεται Γαλλία στο Μουντιάλ του 2010. Πάρα πολλά, εντάξει. Μην λέμε λεπτομέρειες. Θα περάσετε πολύ ωραία.
0: Ναι.
1: Θα περάσετε ωραία.
0: Θα περάσετε πολύ καλύτερα από τη Γαλλία στη συγκεκριμένη οργάνωση, έτσι. Πολύ καλύτερα.
1: Αυτό είναι. Αυτό είναι.
0: Και από τη Βραζιλία αντίστοιχα θα περάσετε καλύτερα. Θέλω να πω. Από την τελική κατάληξη θα περάσετε καλύτερα και από ό,τι ναι. Πέρασαν οι Βραζιλιάνοι τότε. Γενικά έτσι θα περάσετε καλά. Εκείνοι δεν πέρασαν καλά.
1: Αλήθεια είναι. Λοιπόν, έχετε ξεκινήσει για κάποιο λόγο να στέλνετε για το βιβλίο χωρίς να
0: έχω πει.
1: Τώρα το λέμε παρόλα αυτά. Ναι, οκ. Okay, μέσω της φόρμας λοιπόν των μηνυμάτων μπορείτε να στέλνετε μέχρι το τέλος του ημιώρου αυτού, μέχρι δηλαδή τις 10:59 τη συμμετοχή. Δηλαδή γράφοντας το ονοματεπώνυμό σας και το κινητό σας τηλέφωνο, δύο από εσάς θα κερδίσουν το βιβλίο του Μάριου Μάντζου, Ο Νόμος του Γηπέδου, οι 19 στιγμές που άλλαξαν τα δεδομένα στους κανόνες του ποδοσφαίρου. Για όσους δεν είστε τυχεροί στην κλήρωση και γενικώς για όλους όσοι θέλετε, επιθυμείτε να το διαβάσετε, να διαβάσετε ένα τέτοιο τύπου βιβλίο, να γνωρίζετε ότι κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Δίχτυ. Το βρίσκεται ίντερνετικά και σε διάφορα βιβλιοπωλεία. Λοιπόν, νομίζω τελειώσαμε μετά.
0: Τελειώσαμε, ναι. Είναι η στιγμή να κάνεις αποκαλύψεις.
1: Να ξεκινήσουμε από τις αποκαλύψεις. Έλα και να πάμε μετά στο βιβλίο.
0: Ναι.
2: Αυτό που θέλω να πω είναι ότι έληξε πολύ νωρίς.
0: Ναι.
2: Η αγωνιστική. Ο κύριος Κώστας το πήρε πριν τα ημιτελικά. Mm-hmm. Το πρωτάθλημα.
0: Συγγνώμη που γελάω.
2: Δηλαδή το κοίταξα κάποια στιγμή το εξελάκι. Το,
0: ναι.
2: Το ωραίο. Το οποίο το εξελάκι έχει 3 χρόνια. Έχει για κάθε χρόνο τα πάντα.
0: Μάλιστα.
2: Και λέω, α, έληξε από τα προημιτελικά η χρονιά μας. Ναι, ο κύριος Κώστας κέρδισε 97-85.
0: Μάλιστα.
2: Οπότε δεν χρειάστηκε ούτε ημιτελικός, ούτε τελικός.
3: Δεν μπορώ να ακούω το Γιώργο, είμαι εξελάκια, ειλικρινά. Μα συνδέει πέρα από μια
1: πολύ
3: δυνατή. Συγγνώμη,
1: πότε ήταν, πέρσι δεν ήταν μαστά κοντά και παίχθηκε στο τελικό.
0: Και επειδή διάλεξε πρώτος και διάλεξε την Παρή, πήρα εγώ την Ίντερ για να μην τελειώσουμε ισοπαλία, δεν το έκανα αντρικά και κέρδισες, ξεβρακώθηκα δηλαδή με την 4-4.
1: Καλά, δεν ξεβρακώθηκα, θέλω να πω, πέρσι ήταν κοντά.
0: Όχι, ήταν ισοβαθμό μέχρι τελικό.
1: Πρόπερσι ήταν η πρώτη χρονιά που κρατάγε στατιστικά.
2: Η δεύτερη. Έχει κάνει back to back ο κύριος Κώστας, πέρσι πήρε την Ίντερ. Για δικούς του λόγους.
0: Ναι, εντάξει, για fair play.
1: Αλλά πέρσι ήταν το πιο σαρπαστικό, ας το
2: ναι,
1: πούμε.
2: Ναι, σωστό.
1: Τα άλλα τρία με έχει πάει πριν ο Κορδέλα.
2: Ας το πούμε γενικά.
1: Με λίγα λόγια. Ναι. Ναι. Όχι, να μην το πούμε γενικά, να το πούμε πώς είναι.
2: Φέτος έληξα. Δεν κατεβάσαμε καλοκαιρινά καν.
0: Εγώ φοράω το χειμώνα κοντομάνικα που λέγει ο τραβό.
1: Ναι, ναι, ναι. Εμείς νομίζω ήταν.
0: Εγώ.
1: Εσύ, ναι, ναι.
0: Πού
1: το θυμήθηκε εσύ, Σαδάνα.
0: Εντάξει, τώρα με την Eurovision είχαμε την.
1: Σωστό.
0: Βλέπαμε.
1: Σωστό.
0: Να περνάει από τα
1: δωμάτια μας. Ναι. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο.
0: Την έχω δει και από κοντά, ούτως ή άλλως έχει έρθει στο 2-4. Ας πούμε. Την έχω χαιρετήσει, να έχω αποθεώσει.
1: Αχα.
0: Η Μαριάννα, δεν είναι.
1: Ναι.
0: Στρατίου.
1: Η Μαριάννα, η οποία.
0: Κοίτατε και συμπαθέστατη κυρία.
1: Η οποία Μαριάννα, να το πούμε αυτό που λέει, λίγη ξένη, είναι αυτή που τραγουδά και το σχετικό hit των Aiders στο Talk About Love.
0: Ναι, βέβαια.
1: Είναι αυτή η Μαριάννα. Γιατί αν δείτε το τραγούδι, θα δείτε μόνο Μαριάννα από κάτω. Ποια Μαριάννα είναι, μπορεί να πει, είναι μια Μαριάννα από τα εξωτερικά. Δεν είναι, είναι η Μαριάννα Ευστρατείου.
0: Σωστό.
2: Ούτε Faithful.
0: Όχι.
1: Ούτε Faithful. Ούτε Faithful. Ναι. Λοιπόν, πάμε για ημίχρονο στο τελικό. Θυμίζουμε Φράιμπουργκ Βίλα 0-1 με τον γκολ του Τίλεμανς στο 41ο λεπτό. Έχει πάρει το προβάδισμα.
0: Παρακαλούμε όσοι στέλνετε μηνύματα, έχετε και το κινητό σας δίπλα, γιατί βλέπω κανένα 2-3 δεν έχετε στείλει κινητό, για να μπορούμε να σας βρούμε και να μας βρείτε. Ναι. Και το κινητό σας μαζί.
1: Όπως γνωρίζετε, η κλήρωση. Συγχωρείτε. Όπως γνωρίζετε, η κλήρωση θα γίνει με το λεπτό. Πάλι έτσι από τον δικό μου υπολογιστή. Δηλαδή θα μας πει, και επειδή τα παιδιά έχουν υπολογιστές μπροστά τους, ο Κούλης θα την κάνει την κλήρωση, για να μην βλέπουν, να είμαστε σωστοί. Έχουμε ένα λεπτό και όποιος είναι ο πρώτος που έχει στείλει σε εκείνο το λεπτό.
0: Και ο Κούλης έχει υπολογίσει μπροστά του. Δεν είναι επιχείρημα.
1: Ο Κούλης έχει 6 υπολογιστές.
2: Είπα να μην το πω.
0: Δεν είναι επιχείρημα δηλαδή τα παιδιά υπολογιστές. Απλά ο Κούλης κοιτάζει την κονσόλα, δεν κοιτάζει τον υπολογιστή. Αυτό είναι το επιχείρημα.
1: Αυτό εννοώ ρε εσύ.
0: Οι άλλοι έχουν υπολογιστές και ο Κούλης ας πούμε είναι με ξεσκαλίζει την πλάκα.
1: Αυτό εννοούσα.
0: Κατεβάζει ξέρεις περγαμινές ας πούμε. Ανοίγει τον πάπυρο για να. Και ο Κούλης έχει υπολογιστή δηλαδή. Συγγνώμη κιόλα.
1: Αυτό εννοούσα. Λοιπόν. Και είναι η ώρα να πούμε και δύο πράγματα για το βιβλίο.
0: Βεβαίως.
1: Είναι η ώρα να πούμε δύο πράγματα για το βιβλίο. Μάρη, εσύ θα μας τα πεις.
0: Τι να πεις για την επιτυχία σου, τις προβλέψεις. Θες για το βιβλίο.
1: Αλλά που δεν παίζουμε λεφτά, κύριε Κώστα, λέω εγώ, γιατί θα ήμασταν στα μείον.
0: Τι να κάνουμε.
1: Γενικώς.
0: Θα σε κέρναγα.
1: Λοιπόν. Για πες ρε Μαρέ.
3: Το εντυπωσιακό είναι το. Επειδή αναφερθήκατε στην Γαλλία του 10 και μάλιστα είδα και τον ντοκιμαντέρ σήμερα. Με το οποίο σοκαρίστηκα, να είμαι ειλικρινής. Δεν είχα ιδέα ότι ήταν τόσο δύσκολο, θα πω πολύ ευγενικά. Όχι, ο άνθρωπος ο συγκεκριμένος ήταν τόσο δύσκολος, ο Ντομενέκ. Το βιβλίο ξεκινάει με αναφορά στο χέρι του Ανρί. Το περιβόητο χέρι του Ανρί. Γιατί θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά ότι εκείνη τη στιγμή είχαμε μια συζήτηση με τον πατέρα μου, τον οποίο το βλέπω μαζί, μάλιστα λίγες ώρες μετά τον γκολ του Σαλμπικίδη, αυτό, στην Ουκρανία, στο Ντόνεσκ, εκείνο το παιχνίδι. Για την τεχνολογία στο ποδόσφαιρο, για το θα μπορούσε, ρε παιδί μου, κάτι να γίνει για να μην ξαναδούμε κάτι τέτοιο. Εκείνη τη στιγμή τα αποθήκευσα στο κεφάλι μου σαν πληροφορία. Και σε πολλά χρόνια μετά σκέφτηκα ότι ίσως θα μπορούσα να βάλω σε μια σειρά κάποιες στιγμές που έχουν πυροδοτήσει τέτοιου είδους αλλαγές.
1: Ναι.
3: Το να πεις ότι, παιδί μου, μια στιγμή άλλαξε το ποδόσφαιρο είναι πάρα πολύ εμφανιακό. Είναι και μεγάλη κουβέντα, ναι, συμφωνώ. Αλλά υπάρχουν στιγμές στην ποδοσφαιρική ιστορία που πυροδότησαν αλλαγές μακροπρόθεσμα στο άθλημα.
0: Μας βάλασε μια συζήτηση, τέλος πάντων.
3: Ναι, ακριβώς.
0: Κατέληξε κάπου.
3: Ακριβώς, ναι. Ακριβώς.
1: Δεύτερο.
3: Ναι.
1: Δεύτερο Εβίλα.
3: Ωραία.
1: Μουάντια, τι παιχταράς το μεταξύ. Τι παιχταράς. Και αυτός και ο Βότκινς είναι αυτοί οι δύο είναι παιχταράδες.
3: Έχω δύο φίλους που είναι στο γήπεδο αυτή τη στιγμή, τον Άρη τον Μπούρα και τον Γιώργο τον Ντοά, οι οποίοι είναι και Ολυμπιακοί, νομίζω ότι για πολλούς λόγους πανηγυρίζουν αυτή τη στιγμή. Έτσι, γιατί νομίζω ότι ευνοεί αυτό το αποτέλεσμα των Ολυμπιακών, σε περίπτωση που η Βίλα. Ναι, για Τετάρτη.
1: Γκολάρα. Λοιπόν, πάσα το Μαγκίν, σουτ από τη θέση Ρόμπεν, αν μου επιτρέπετε. Λοιπόν, και η μπάλα.
0: Εντάξει, το τιμάει το 10 που φοράει. Το τιμάει το 10 που φοράει, ας πούμε. Δηλαδή, βλέπεις αυτό το γκολ, βλέπεις και το 10 στην πλάτη και λες, ναι, ρε πασά μου.
1: Ναι, ρε φίλε.
0: Εντάξει.
1: Ναι, ρε φίλε. Κανονική μπάλα. Ωραία, πάνω. Συγγνώμη, λοιπόν, Μαρία, ναι.
3: Όχι, δεν. Υπάρχουν στιγμές μέσα. Εγώ το παρουσιάζω, πώς να το πω, μαρκετίστηκα, αν θες, σαν ένα μουσείο ποδοσφαιρικό. Όπου. Προσπάθησα να δώσω πιο ιδιαίτερες στιγμές, διαφοροποίησαν οπτικές γωνίες, διαφοροποίησαν ακόμη και κανονισμούς, περιβόητη τροπή της Χιχών, για παράδειγμα, το παιχνίδι στην Ελλάδα Αυστρίας και Δυτικής Γερμανίας. Στην ουσία δεν παίξαν ποδόσφαιρο για να αποκλειστούν και οι δύο και να αποκλειστεί η Αλγερία, μουντιαλική στιγμή και αυτή. Αυτό το οποίο εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Και γενικά έχει και κοινωνιολογικό υποβαθρό σαν γεγονός. Είναι και το πρώτο του βιβλίου χρονολογικά, γιατί το πάω χρονολογικά. Είναι το 1921 αποκλεισμός του ποδοσφαίρου γυναικών από την Αγγλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία μετά τον πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Στη διάρκεια αυτού οι γυναίκες κράτησαν ζωντανή όλη την οικονομία της χώρας με τα εργοστάσια,
0: βιοτεχνίες.
3: Ακριβώς, ναι. Και στο περιθώριο αυτού για διασκέδαση είχαν φτιάξει ποδοσφαιρικές ομάδες οι οποίες γέμιζαν γήπεδα. Υπάρχει περιβόητη Boxing Day στο Goodison Park που έχουν μαζέψει 52.000 κόσμο οι γυναίκες. Όταν πια επέστρεψαν οι άνδρες και είδαν αυτή την κατάσταση, δεν τους πολύ άρεσε αυτό. Και η Αγγλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, στο πλαίσιο αυτής της συντηρητικής προσέγγισης, είπε ότι όσοι εδώ είστε. Οπότε πιθανολογούμε ότι αυτή ήταν μια στιγμή η οποία άλλαξε το ποδόσφαιρο πολύ στο πώς το είχαμε και το έχουμε μετά εμείς στο μυαλό μας, αυτό που λέμε το αντρικό άθλημα εντός εισαγωγικών.
1: Ναι.
3: Θα μπορούσε κανείς να σκεφτεί τι θα γινόταν εάν αφήναμε, επιτρέπαμε στις γυναίκες να έχουν 52.000 κόσμο το 1921 και έπειτα. Θα ήταν τελικά το ανδρικό άθλημα το οποίο είχαμε στο μυαλό μας.
1: Όχι, θα ήταν και το άθλημα χωρίς να λέμε
3: ανδρικό
1: ή γυναικείο.
3: Ακριβώς.
1: Ό,τι θα έπαιρνανε και ό,τι ήταν εξ αρχής.
3: Ναι.
1: Στη χώρα που γεννήθηκε.
0: Εγώ λέω ότι μπορεί να είχαμε και περιστατικά όπου γυναικοί αγώνες να είχαν πολύ περισσότερο κόσμο από αντρικούς και αυτό πάνω θα ενοχλούσε πάρα πολύ. Δηλαδή, αν είχαν συνηθίσει γυναίκες λόγω του πολέμου να μαζεύω. Όχι, σκέψου τι σημαίνει αυτό, ας πούμε, για την ματσίλα της εποχής εκείνης.
1: Εντάξει.
0: Για την
1: μα γι' αυτό και καταργήθηκε.
0: Λέμε,
1: γιατί ήταν θέμα του αντρικού φίλου και ματσίλας, ας πούμε, και πατριαρχίας.
0: Την ένιωθα, ναι, του αντρικού φίλου είναι του γυναικείου. Δηλαδή, δεν θα μπορούσε να τα αντέξει αυτό το πράγμα, ας πούμε, ο.
1: Μιλάμε για βλαμμένους, αγόρι μου, τώρα. Μιλάμε για βλαμμένους τώρα. Τι να συζητάμε.
3: Ναι.
1: Πολλά να λέμε.
0: Παρένθεση, παρένθεση. Παρακαλώ. Είσαι και δρομέας, μας αποκαλύπτει.
1: Ναι,
0: κάποιος.
1: Ναι, ναι, βέβαια.
3: Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι,
0: γιατί
3: ναι, ναι,
0: σου στέλνει χαιρετισμού σε ένα άνθρωπο με τον οποίο τρέχατε μαζί.
1: Στο κουτσελιό. Ναι.
3: Στο κουτσελιό, έλα. Ναι.
0: Γνωριστήκαμε την Κυριακή του Θωμά στα Ιωάννινα. Τρέξαν πέρα αγώνα 5 χιλιόμετρα στο κουτσελιό. Μου ρίξε, λέει, χιλιόμετρα. Και στέλνει τους χαιρετισμούς.
3: Έλα, τον ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ο Πέτρος.
3: Α, ο Πέτρος, έλα, ρε, εσύ. Του ρίξε χιλιόμετρα. Εντάξει, λίγα μέτρα είχαμε διαφορά.
0: Εντάξει, στα μάτια του.
2: Μεγάλη απόσταση. Του Μάριου του αρέσει πάρα πολύ το Σάνταραν.
3: Όχι, δεν συμμετέχω. Δεν υιοθετώ. Δεν συμμετέχω, δεν συμμετέχω. Δεν
0: συμμετέχω.
3: Όχι.
1: Λοιπόν, αφού κάνουμε διακοπή, είναι μια ευκαιρία να πούμε για ακόμα μια φορά ότι κληρώνουμε δύο βιβλία, δύο αντίτυπα του βιβλίου Νόμος του Γηπέδου του Μάριου Μάτσου και μπορείτε να στέλνετε για 6 ακόμα λεπτά τις συμμετοχές σας στην φόρμα μηνυμάτων στο sportfm.gr γράφοντας το όνομα, τεπώνυμό και το κινητό σας τηλέφωνο. Ακριβώς πριν από τις 11 θα κάνουμε την κλήρωση. Μάρια, από τις 19 στιγμές, ας πούμε, οι οποίες έχουν καταγραφεί σε αυτό το βιβλίο,
3: ναι,
1: που άρχισε να το δώσω, κατ' εσέ, ποιες θα έβαζες στο βάθρο?
3: Wow.
1: Από πλευρά σημαντικότητας.
3: Είναι και δρομικός ο όρος του βάθρου, έτσι, θα λέει κανείς. Νομίζω αυτή που ανέφερα σίγουρα, είμαι βέβαιος ότι θα έβαζα τον θάνατο του Μάρκ Βιέμφοε.
1: Ναι.
3: Το αναφέρω σε ένα turning point γενικότερα για τα ιατρικά πρωτόκολλα και πώς αυτά τροποιήθηκαν αμέσως μετά. Δηλαδή, άμα δει κανείς τη στιγμή που Φωέ πέφτει στο έδαφος και την όχι και τόσο άμεση αντίδραση των ανθρώπων ή του διαιτητή επίσης. Δηλαδή, αν βάλεις τα βίντεο του Φωέ και του Έριξεν, σοκάρεσαι. Δηλαδή, στη μία περίπτωση ο διαιτητής έχει συνειδητοποιήσει ότι ο Έριξεν έχει πέσει. Και σε τρία δευτερόλεπτα μέσα, σε τρία δευτερόλεπτα, έχει διακόψει το παιχνίδι για φωνάξει τους γιατρούς. Και αυτά τα δευτερόλεπτα είναι πολύ κρίσιμα για να σωθεί εν τέλει η ζωή του. Και αυτό είναι αποτέλεσμα όλης της εξέλιξης των ιατρικών πρωτοκόλων, που γενικότερα νομίζω ότι πυροδοτήθηκαν πάρα πολύ από εκείνο το θάνατο. Για τον απλούστο τον λόγο, όχι ήταν ο πρώτος, αλλά γιατί έγινε σε μια πολύ κεντρική παγκόσμια σκηνή. Ναι, έγινε στην τηλεόραση live. Εγώ ήμουν 10 χρονών παιδί. Το θυμάμαι, είχα σοκαριστεί πάρα πολύ από αυτό. Αυτό σίγουρα θα έβαζα και επίσης θα έβαζα ακόμη έναν θάνατο που έχω μέσα, που είναι η αυτοκτονία του Ρόμπερτ Ένκε, τρονοφύλακα του Γερμανού. Νομίζω ότι αυτή η στιγμή αλλάζει πάρα πολύ μετά και την αποκάλυψη της γυναίκας, ότι ο άνθρωπος αυτός έπασε χρόνια από κατάθλιψη χωρίς να το ξέρει κανείς από τους φιλάθλους. Άλλαξε πολύ αυτό που λέμε, το έσπασε το ταμπού ως ένα βαθμό τουλάχιστον. Ξεκίνησαν
0: του προβλημάτων ψυχικής υγείας, ναι, που δεν τολμούσαν να ξεστομίσουν τίποτα, ας πούμε,
3: ναι,
0: γιατί ήταν.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Και υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις ποδοσφαιριστών τότε που μίλησαν, ας πούμε, Ντάισλερ, αν θυμάμαι καλά.
0: Ναι,
1: ναι,
3: αυτοί μίλησαν. Μετά σταδιακά άρχισε να μιλάει ο κόσμος γι' αυτό.
1: Ναι, απλώς νομίζω ότι. Σωστό,
3: παραμένει ταμπού.
1: Σωστό, παραμένει. Και θέλω να πω, πώς να σου πω. Ενώ άλλα πράγματα έχουν αντιμετωπιστεί, έχουν προοδέσει θεσμικά, που λέμε.
3: Ναι.
1: Αυτό θεσμικά δεν έχει προχωρήσει το θέμα.
3: Ναι.
1: Θεσμικά. Δηλαδή, κάποιες ομάδες κάνουν αυτό που είναι να κάνουν. Κάποιες ομάδες είναι πολύ οργανωμένες, κάποιες είναι λιγότερο οργανωμένες και κάποιες δεν ασχολούνται.
3: Ναι.
1: Απλώς.
0: Ναι, ναι, ναι. Μιλάνε οι παίκτες πιο εύκολα όμως τώρα.
3: Αυτό
0: και στο NBA, ναι, ναι, και στην Ευρώπη και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ, οι παίκτες μιλάνε. Και όταν μιλάνε, ας πούμε, θυμάμαι ο Kevin Love όταν είχε μιλήσει, που ήταν, ας πούμε, έτσι, από τους πρώτους star που βγήκαν και μίλησαν. Ναι. Ακολούθησαν και άλλοι μετά. Ναι. Δηλαδή, όταν μιλάει ένας παίκτης, ναι, ο οποίος είναι star,
1: βέβαια,
0: μπορεί να βγει κι άλλος που είναι λιγότερο star, ας πούμε, χωρίς ντροπή, να βγει κι αυτός και να πει, να αντιμετωπίσει το θέμα του και να βοηθήσει και άλλους που δεν έχουν τολμήσει να μιλήσουν.
1: Ναι. Σωστό. Αλλά να λέω ότι ακόμα και τώρα, 2026, εάν η ομάδα σου ξέρεις και βλέπεις ότι ασχολείται με αυτό το πράγμα, μπορεί ενδεχομένως να συζητήσεις να πας να βοηθηθείς. Εάν η ομάδα σου δεις και καταλάβεις τις πρώτες μέρες, λέω για έναν καινούριο παίκτη στο ΜΕΙ, και δεις ότι δεν ασχολείται.
0: Πηγαίνεις κατηδίαν μετά και βλέπεις.
1: Ναι.
0: Κατά μόνας. Δηλαδή, πια ο άνθρωπος ο οποίος αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα, αν η ομάδα δεν έχει, ας πούμε, κάποιο σύμβουλο ψυχικής υγείας να μιλάει στους ανθρώπους ή να είναι σε ένα γραφείο και ο οποίος θέλει να πάει να τον επισκεφτεί, πλέον οι αθλητές δεν θεωρούν ότι είναι ταμπού να πάνε οι ίδιοι μόνοι τους ιδιωτικώς σε έναν ψυχολόγο, ναι, σε έναν ψυχίατρο, ναι, να μιλήσουν. Ναι, ναι. Δηλαδή, καταλαβαίνουν ότι έτσι μπορούν να βρουν βοήθεια. Παλιά δεν πηγαίνανε.
3: Ναι.
0: Παλιά ο ψυχολόγος, ο ψυχίατρος ήταν ο τρελογιατρός. Μη μας δούνε να πηγαίνουμε εκεί. Μη μας πάρει κανένα μάτι, γιατί τώρα δεν έχουν πρόβλημα να πάνε. Δηλαδή, δεν είναι ταμπού καταρχάς. Είναι κάτι το οποίο είναι κοινωνικά αποδεκτό. Και αυτό, σε αυτό βοήθησαν και περιπτώσεις, ναι, όπως αυτές που έλεγε ο Μάριος. Δυστυχώς κάποιες περιπτώσεις είναι τραγικές, έχουν τραγική κατάληξη.
3: Ναι, ο συγκεκριμένος μίλησε με το θάνατό του.
0: Αυτό. Αλλά τουλάχιστον έστω και από ένα τραγικό γεγονός μπορεί να δοθεί η αφορμή σε κάποιους και το έναυσμα να ζητήσουν βοήθεια.
1: Δυστυχώς, αλλά η ιστορία μας έχει δείξει, ξέρεις, άπειρες φορές ότι έτσι σημαίνει. Πρέπει να συμβεί κάτι οριστικό, κάτι τελεσίδι,
3: με
1: κάτι
3: τέτοιο. Κάτι που μαθαίνουμε, ναι.
1: Για να...
0: Ρωτάει κάποιος αν ο Justin Fasan. Φάσανο υπάρχει στο βιβλίο.
3: Όχι, δεν είναι.
1: Τρομερή
0: ιστορία.
1: Τρομερή ιστορία. Την έχουμε κάνει podcast. Να μου την πάρει σε podcast, η ιστορία του Φάσανο. Εντάξει. Και αυτή είναι μια ιστορία με πάρα πολλά ντεσού. Επίσης και πολύ δύσκολη και πολύ χαρακτηριστική.
0: Απλά δεν είναι τα turning point του Φάσανο. Την άποψη ότι με πολύ μεγάλη δυσκολία ποδοσφαιριστές, αθλητές γενικά βγαίνουν να παραδεχτούν τη σεξουαλικότητά τους. Σε αντίθεση με τα θέματα ψυχικής υγείας που βγαίνουν, το γεγονός ότι εκείνος ήταν ο πρώτος στην πραγματικότητα ποδοσφαιριστής που αποκαλύφθηκε ότι είναι ομοφυλόφιλο κτλ., δεν σημαίνει ότι βγαίνουν εύκολα οι άνθρωποι να το πούν.
3: Νομίζω ότι όλα αυτά είναι και σε συνάντηση με την κοινωνία. Και το κομμάτι της ψυχικής υγείας έχει εξελιχθεί πάρα πολύ σε όλους μας πια. Σαν κοινωνία. Το κομμάτι της αποδοχής, της συμπερίληψης που λέμε, νομίζω ότι είμαστε και τα πίσω.
0: Πολύ καλύτερα σε σχέση με πριν από 20-30 χρόνια, αλήθεια είναι.
3: Σαφώς.
0: Αλλά συμφωνώ ότι δεν έχουμε φτάσει ακόμα σε ένα επίπεδο που να μπορεί άλλος εύκολα να βγει αγκαλιά με τον σύντροφό του και να μην τον κοιτάνε περίεργα.
3: Ναι, ακριβώς. Και πολύ φοβάμαι ότι επειδή υπάρχει πολύ μεγάλη άνοδος των άκρων, ότι μην έχουμε πισοδρόμηση στο τέλος. Σε αυτό το κομμάτι.
1: Καλά. Μαζί. Οι καινοτομίες και ο μεσαίωνας χέρι-χέρι πήγαιναν στην ιστορία.
3: Γιατί έχουμε πολλούς φοβάμους του Τραμπ εδώ στη χώρα μας.
1: Έτσι φαίνεται. Και όχι μόνο του Τραμπ. Ναι. Και άλλων τέτοιων προς των εθλιβερών παραφιάδων. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είναι 11:59. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους για τις συμμετοχές σας.
3: Και εκ μέρους μου.
1: Και τώρα ο Κούλης θα μας δώσει 2 λεπτά μεταξύ 10:42 και 10:58. Για να δούμε, Κούλη, ποιοι θα πάρουν το βιβλίο.
4: 10:46.
1: 10:46. Περίμενε τώρα γιατί. 10:46. Το πρώτο μήνυμα λοιπόν είναι ο κύριος Αριστίδης Ξηδιάς. Είναι ο ένας νικητής. Αριστίδης Ξηδιάς με κινητό που τελειώνει σε 6.70.
3: Και χαίρομαι γιατί δεν τον γνωρίζω. Δεν είναι φίλος μου, μπήκε για να το πάρει.
1: Με μετά φίλος σε πάρει τηλέφωνο, δεν θα μπαίνει σε κλήρωση. Να.
3: Ξέρω εγώ.
1: Για πες πολύ για άλλο ένα.
4: 22:51,
1: μάλιστα. Μισό λεπτό παρακαλώ. 22:51 το κερδίζει ο κύριος Γιάννης Σμυρνάκης με κινητό που τελειώνει σε 0.91.
0: Το ξέρουμε αυτόν.
3: Όχι.
1: Λοιπόν, Αριστίδης Ξηδιάς.
0: Να σημειώσουμε και τα τηλέφωνα των ανθρώπων για να επικοινωνήσουμε.
1: Αριστίδης Ξηδιάς, 6.70 τελειώνει το κινητό. Γιάννης Σμυρνάκης τελειώνει σε 0.91. Καλή ανάγνωση.
0: Βεβαίως.
1: Και στους δυο σας. Δεν θα ενημερωθείτε τώρα τα που και τα πώς θα παραλάβετε και όλα αυτά. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 11. Πάμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων, τραγουδάκι και τα ξαναλέμε σε λίγα λεπτά.

0: 4,6.
1: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
2: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
3: Να το, ήρθε.
1: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
4: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 11 στο μικρόφωνο η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Η Άστον Βίλα προηγείται 2-0 της Φράιμπρουκ στο ημίχρονο του τελικού του Europa League που διεξάγεται στο Besiktas Park της Κωνσταντινούπολης. Ο νικητής της διοργάνωσης εξασφαλίζει την παρουσία του στο Champions League της επόμενης περίοδου. Αντίστροφα μετρούν στον Ολυμπιακό για τον ημιτελικό του Final Four με τη Φενέρμπαχτσε την Παρασκευή στο Telekom Center. Την τελευταία τους προπόνηση στο ΣΕΦ έκαναν σήμερα οι Ερυθρόλευκοι. Είμαστε πεινασμένοι και πραγματικά έτοιμοι να κατακτήσουμε την Ευρωλίγκα, το μήνυμα του Νίκολα Μιλουτίνοφ μέσω του bwinΣΠΟΡ FM. Συνάντηση με τον Εργίνα Ταμάν θα έχει αύριο βράδυ ο διοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ Δημήτρης Γιανακόπουλος. Οι δύο άνδρες θα με τον Εργίνα Ταμάν θα έχει αύριο βράδυ ο διοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ Δημήτρης Γιανακόπουλος.

0: Πρόταση 2,5 εκατομμύρια στον Ολυμπιακό για την απόκτηση του Ροντινέ έχει καταθέσει η Ατλέτικο Παραναένσε. Προστηρίο ΑΒΕ με τη μορφή δανεισμού Δέβαινα Σιμέντο, σύμφωνα με την Αμπόλα. Συνέντευξη τύπου εφόλη τη ύλη θα παραχωρήσει μέσα στον Ιούνιο ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Σε καλό δρόμο είναι οι επαφές του Παναθηναϊκού με τον 38χρονο Δανό προπονητή Γιάκοπ Νέστρουπ. Τις επόμενες ημέρες αναμένονται οι οριστικές εξελίξεις. Προς Ολλανδία η φετινή προετοιμασία των πράσινων στις αρχές Ιουλίου. Στη λίστα της ΑΕΚ είναι 25χρονος Παλαιστίνος επιθετικός της Ουνιβερσιτάτια Κραϊόβα, Άσετ Αλχαμλάουι, σύμφωνα με ρουμανικό δημοσίευμα. Το ενδιαφέρον πάντως δεν προκύπτει από το ρεπορτάζ. Το να κερδίζει είναι ωραίο, αλλά το να κερδίζει όταν σε αμφισβητούν είναι ανεκτίμητο, έγραψε σε ανάρτησή του ο Περέιρα. Σε φάση αξιολόγησης και αλλαγών βρίσκονται στον ΠΑΟΚ, χωρίς ωστόσο να έχει ανοίξει θέμα προπονητή. Μια ιδιαίτερη χρονιά έφτασε στο τέλος της. Ευχαριστώ για τα καλά και τα άσχημα, το μήνυμα του Γιακουμάκη. Οι οικογένειες, όσο και αν λυγίζουν, πάντα σηκώνονται ξανά, έγραψε σε ανάρτησή του ο Τάισον. Κανονικά θα διεξαχθεί το φιλικό της εθνικής ομάδας με την Ιταλία στις 7 Ιουνίου στο Παγκρίτιο. Η σκουάντρα Τζούρα ενημέρωσε την ΕΠΟ ότι θα αγωνιστεί με ανανεωμένο ρόστερ στο πλαίσιο των γενικότερων αλλαγών μετά τον αποκλεισμό από το Μουντιάλ και όχι με την Άντερ 21. Κρούση στο Γιάννη Γιαννιώτα για την ανανέωση του συμβολέου του που λήγει στο τέλος του επόμενου μήνα έχει κάνει ο Άρης. Σε αναζήτηση τερματοφύλακα βρίσκονται οι κίτρινοι καθώς αποχωρεί ο Γιώργος Αθανασιάδης. Με ήττα 12-9 από την Μπαρτσελονέτα στον Πειραιά, ολοκλήρωσε ο Ολυμπιακός τις υποχρεώσεις του στον πρώτο όμιλο της προημιτελικής φάσης του Champions League Πόλο Ανδρών. Οι Ερυθρόλευκοι θα αντιμετωπίσουν στον ημιτελικό του Final Four της Μάλτα στην Pro Reco, ενώ η Ισπανική ομάδα την Ferencváros. Έφεση κατά της απόφασης που την απέκλεισε από τον τελικό των playoff ανόδου της Championship λόγω παράνομης παρακολούθησης προπονήσεων αντιπάλων κατέθεση η Southampton. Της αρέσει και επικρατεί στα αποδυτήρια της ομάδας με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι οι παίκτες είναι έτοιμοι να στραφούν νομικά κατά του συλλόγου. Επόμενη ενημέρωση από τον BWIN Sport FM σε μία ώρα. Όλες είδες αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει το Fight Club.
1: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: I think it's bad news for the English game.
3: You're not creative enough.

0: Ελπίδα να υπάρχει γρουσουζιά σε αυτό το τραγούδι. Δηλαδή δεν υπάρχει κάτι το οποίο μπορεί να γρουσουζέψει την ακρία ή να τη κάνει καλό ή να φέρει γούρια. Δεν υπάρχει τίποτα. Αυτά έχουν ξεπεραστεί για την Αγγλία. Απλά παίζουμε το κομμάτι, λέμε it's coming home, όπως παίξαμε πριν το World in Motion. Παίζουμε λίγο εθιμοτυπικά, λίγο για να γουστάρουμε εμείς. Δεν υπάρχει γρουσουζιά.
1: Φανταστείτε, ξέρω εγώ, ο Τζον Οτέρι, ας πούμε, είχε ξέρω εγώ 10 γούρια τα οποία τα τηρούσε όλα ευλαβικά, αλλά δεν κατάφερε, ας πούμε. Τίποτα. Μην ανησυχείτε.
0: Μην είναι.
2: Είναι σίγουρο.
1: Ναι, θέλω να σου πω όμως, ξέρεις,
0: είναι σίγουρη αποτυχία. Θέλω να πω, μην ανησυχείτε ότι κάθε θα γρουσουζέψουμε. Δεν είναι ότι δηλαδή θα πάνε όλα καλά.
1: Επίσης δεν είμαστε, δηλαδή, ξέρω, 60 εκατομμύρια Άγγλοι, 600 εκατομμύρια γούρια, έτσι. Δηλαδή, μην νομίζετε ότι είμαστε εμείς.
2: Το 18 πρέπει να είναι το πιο παρατεταμένο σε ρήπ που
1: έχει χαρτίρα. Ναι.
2: Με το Southgate δηλαδή, πολύ ψηλά όλα και πολύ καλές ομάδες.
1: Ναι. Εξαρτάται βέβαια τι εννοείς πετυχημένο σε ρήπ.
0: Έφτασε
2: το τελικό στην παράταση το 18.
1: Ναι.
2: Το 20 τελικό στα πέναλτι, το 21.
1: Ναι.
2: Στο Μουντιάλ τους 8 έχασε το πέναλτι ο Κέιν και δεν πήγε το μάτς με την Γαλλία παράταση.
1: Ναι.
2: Και στο Euro τελικό το έχασε το 90.
0: Δεν είναι και λίγο. Ότι δεν το σήκωσε, δεν το σήκωσε, αλλά είναι ψηλά.
1: Είναι εκεί.
0: Είναι εκεί.
1: Είναι εκεί. Είναι εκεί.
0: Εγώ εξακολουθώ πέρα από την πλάκα που κάνουμε να μην καταλαβαίνω για ποιο λόγο ο Southgate είναι άνεργος. Εξακολουθώ δηλαδή. Τόσοι και τόσοι απατεώνες έχουν δουλειά τελευταία χρόνια στο ποδόσφαιρο. Απατεώνες ολκής δηλαδή. Ποινικοί, πώς που κάνουν, κάτω τους μαζεύεις και τους κλείνεις μέσα. Ποινικοί. Λες, είσαι τόσο απατεώνας προπονητής που πρέπει να είσαι μέσα. Δηλαδή πρέπει όταν έχει παιχνίδι να είσαι στο αστυνομικό τμήμα. Για να βεβαιωθούμε ότι δεν θα πας πουθενά σε κάνα πάγκο
1: να αγωνίσεις.
0: Ναι. Λοιπόν, και ο Southgate, καλά, δεν ξέρω τι θέλει και δεν θέλει, αλλά μου κάνει εντύπωση που δεν ακούγεται ρε παιδί μου από ομάδες, έστω μεσαίες ομάδες της Αγγλίας που ψάχνουν για προπονητή. Ένα προπονητή πήγε 2 τελικούς στην Αγγλία, δηλαδή, συγγνώμη κιόλας. Και υπάρχουν άνθρωποι, δηλαδή, παπατζίδες οι οποίοι δουλεύουν και χάνουν και βγαίνουν παρισήματα και λένε ναι, αλλά η ομάδα προοδεύει και αυτό. Δηλαδή, τρομερά, δηλαδή, δούλευε ο Τενχάκ πόσα χρόνια στην Αγγλία, στη Μάντσεστερ, ας πούμε. Δούλευε ο Τενχάκ. Και είναι άνεργο Southgate. Τι άλλο να πει κανείς. Και όχι μόνο αυτός, πολλοί.
3: Ο Ιγκόρ.
0: Εντάξει, βρίσκει δουλειά ο Τούντορ.
1: Να.
0: Και δεν βρίσκει ο Southgate.
1: Είναι τρομερός. Δεν θέλει να ασχοληθεί. Okay. Σκέφτεται ότι από τότε που έφυγε η Εθνική Αγγλίας είναι, πώς το λένε, ως επισκέπτης δίνει διαλέξεις στο Harvard και έγραψε επίσης και βιβλίο που είναι το τρίτο του.
0: Να.
1: Το οποίο βγήκε στα τέλη
0: του 25.
1: Λοιπόν, ναι, θέλω να πω ότι κάνει άλλα πράγματα. Ούτως ώστε
0: μαθεί. Το Γερμανό, το φίλο μας,
1: τον Λεύ.
0: Θέλω να πω και εκείνος. Ναι. Επίσης, μετά τη Γερμανία, δεν.
1: Σου θυμίζω ότι το συζητάγαμε. Γιατί είχε πει παρετούμενος με την ανακοίνωσή του μετά το τέλος της υπομονητικής του χαρίς στην Εθνική Αγγλίας. Είχε πει ο Southgate, αυτά ήταν η μεγαλύτερη τιμή στη ζωή μου. Αυτό ξέρεις, ήθελα να κάνω. Το έκανα για αρκετά χρόνια. Τελείωσε και τώρα είναι ώρα να ανοίξω ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή μου. Αυτό είχε πει. Οπότε νομίζω ότι το ακολουθεί κανονικά και δεν είναι θέμα ότι δεν.
0: Ρε παιδί μου, το ακολουθεί. Αλλά μια ομάδα που ψάχνει για προπονητή στην Αγγλία και που έχει ας πούμε ένα potential.
1: Yeah.
0: Θα έπρεπε να πέσει στα γόνατά του και να το παρακαλάει να έρθει να τη βοηθήσει. Πώς
1: σου πω. Ναι.
0: Δηλαδή ζητάζεται ένα από άλλου και άλλου.
1: Όπως λέει ένα φίλο, αν ανέβει με τη μόρφη του Αθάνατο Νημίτη, μπορεί να πάρει τη μίζα. Ναι, γιατί ήταν η τελευταία ομάδα που έπαιξε και η πρώτη που προπόνησε. Ναι, okay, ναι, μπορεί να γίνει αυτό. Αν ξεβαρεθεί. Γιατί μικρός είναι ακόμα. Δηλαδή χρόνια προπονητικής αν θέλει μπροστά του έχει πολλά. Έχει. Είναι η αλήθεια. Λοιπόν, επιστρέφουμε στο βιβλίο λίγο για να ανοίξουμε.
3: Να κάνω μια ερώτηση.
1: Παρακαλώ.
3: Ένα Southgate στα ποδητήρια της Real.
0: Θα φύγει κλαίγοντας. Στο 20 λεπτό της παρουσίας του εκεί κλαίγοντας θα φύγει. Κλαίγοντας.
3: Παρακαλώ πολύ. Ηρεμήστε παιδιά.
0: Κύριε Βινίσιους.
1: Σαν το ανέκδοτο με την Πέψη και τον Χριστό, ξέρεις. Ναι.
0: Κύριε Βινίσιους, μεγαλώσατε. Είναι να το λέγεστε ακόμα junior. Δεν θα λέει τέτοια πράγματα μέσα.
3: Τσουαμενή, Βαλβέρδε. Γιατί τσακώνεστε.
0: Να είστε αγαπημένοι.
1: Να είστε μαλώνετε.
0: Μην μαλώνετε.
1: Λοιπόν, επιστρέφω στο βιβλίο του Μάριο. Έχει να το σημαίνει, έχει τίποτα ελληνικό μέσα στο βιβλίο.
4: Έχει. Έχει. Έχει ένα κεφάλαιο το οποίο τιτλοφορείται Ελληνική Τραγωδία. Και ουσιαστικά μιλάει για την απόλυση του Κλάουντιο Ρανιέρη από την Εθνική Ελλάδος που άνοιξε τον δρόμο για να δούμε αυτό που είδαμε, το μεγαλύτερο θαύμα σε επίπεδο συλλογικό τουλάχιστον στην σύγχρονη ποδοσφαιρική ιστορία, που είναι η κατάκτηση του αθλήματος από τη Λέστερ. Είναι κάτι ρε παιδί μου που ξέρεις τη στιγμή που γίνεται εκείνη η ήττα από τα Φερόε περιβόητη, Δεν μπορείς να φανταστείς ότι θα οδηγείς σε κάτι τόσο μεγάλο. Σίγουρα όχι.
1: Όντως.
4: Οπότε ναι, αυτό είναι μια έτσι, ελληνικής έτσι, παρουσίας ιστορία. Να κάνω μια στιγμή εγώ τώρα διεθνικό παραγωγό και να επιβεβαιώσω στη μητέρα μου, η οποία με ρωτάει αν είναι αυτή που άκουγες και τσακωνόμασταν. Ναι. Για να κοιμηθείς. Ναι, η αλήθεια είναι η μητέρα μου έχει σώσει πολλές φορές από το να πνιγώ με τα Walkman. Ναι, δηλαδή υπήρχαν φορές που έκλεινα τα μάτια μου και με τη δική σας φωνή και άνοιγαν με τη φωνή του Διονύση Ελευθεράτου. Έτσι, ναι. Οπότε ναι, όχι και τόσο ειρηνικά η μητέρα μου. Οπότε ναι, μαμά, αυτή είναι.
1: Λοιπόν, στο βιβλίο, να πούμε, επειδή είναι πολύ πολύ φρέσκο, το έχουμε παρουσιάσει τη Δευτέρα που μας έρχεται.
4: Ναι.
1: Ωραία. Πες μας για αυτή.
4: Έχουμε παρουσίαση στην αίθουσα τροπέων του γηπέδου Γεώργιος Καμάρας του Απόλλωνα Σμύρνης, ο οποίος είναι και ο γυμναστικός σύλλογος στον οποίο τρέχω, κύριε Κώστα. Με δρομέας. Και στην εκδήλωση αυτή θα μιλήσει ο σπουδαίος Χρήστος Σωτηριακόπουλος και ο επίσης σπουδαίος Βασίλης Κουντής.
0: Μάλιστα.
4: Εξαιρετικά. Ναι, είναι. Εγώ δεν ξέρω τι κάνω εκεί πέρα. Να με μιλήσει. Εγώ θα ήθελα να είμαι από την πλευρά του κοινού, η αλήθεια είναι. Αλλά δεν έχω αυτή την τύχη. Έχω την τύχη να καθίσω δίπλα τους. Είναι στις 7 η ώρα τη Δευτέρα. Την χάνει να είναι η Παγκόσμια Μέρα Ποδοσφαίρου, 25 Μαΐου. Mm-hmm. Ναι,
0: ωραία όμως, τα μοντάρες, μια χαρά.
4: Ναι. Και νομίζω 25 Μαΐου δεν είναι και το. Και της πόλης στο Champions League. Το 5.
0: Δεν το θυμίζω. Κυριάκο.
4: 29. 29 είναι όταν.
2: Ήταν Τετάρτη και έπαιζε την ίδια.
4: 29 είναι άλλος της πόλης, το που δεν πέδεψα.
0: Κατάλαβες τώρα τι
4: γίνεται.
0: Ανοίγεις τώρα μία πόρτα η οποία δεν μπορεί να κλείσει ποτέ.
1: Επιβεβαιώνω.
4: Επιβεβαιώνω, είστε 25 Μαΐου.
1: Ωραία. Ήταν 25 Μαΐου.
4: Ωραία, θα το πω στο Χρήστο, στο Σωτηριακόπουλο αυτό, να τον τσιγκλίσω εκεί για να τραβήξει η βραδιά.
2: Κάνει επικολλήρη
4: μετά. Ναι, το ξέρω. Το ξέρω. Την έχω ακούσει live. Κυριολεκτικά και μεταφορικά.
1: Εντάξει,
4: οπότε ναι, είναι τη Δευτέρα λοιπόν. Όποιο ενδιαφέρεται για να είναι εκεί, φυσικά με πολύ μεγάλη χαρά τους περιμένουμε.
0: Είμαστε.
4: Τη Δευτέρα.
1: Συγκίνηση για το φίλο που θυμήθηκε. Είπαμε Λαύρα.
4: Όχι. Ναι, ρε, χαύρα. Εννοείται. Midnight Rambler.
1: Ω, τώρα τι ωραία είναι θεράτο. Φανταστικό.
4: Live από Madison Square.
1: Φανταστικό. Φανταστικό.
4: Ναι, αίρεση.
1: Άρα Γιώργη.
4: Αφεντικό στην κονσόλα, έτσι το νομίζω. Γιώργος Κουτρούς, αφεντικό στην κονσόλα.
1: Ναι.
4: Ναι, έλα. Μας
0: λείπει πολύ ο Γιώργος.
1: Ναι.
4: Είμαι βέβαιος.
1: Λοιπόν, οπότε συγγραφή, οπότε τρέξιμο και ασχολείσαι και με βόλεϊ. Τα έχει καταφέρει.
4: Με έναν δημοσιογραφικό τρόπο. Έκανα μια απόπειρα να παίξω σε επίπεδο vintage, αυτό που λέμε ερασιτεχνών.
1: Ναι.
4: Δεν πήγε πολύ καλά.
0: Ξεκέρισε το τρέξιμο όμως.
4: Ναι, εντάξει. Ήταν πριν το ξεκινήσω.
0: Εσύ που κλείνει του δρόμου για να τρέχει. Πάνω από τα
4: μάτια. Ναι, σε επίπεδο.
0: Δεν το επαναφέρει αυτό το θέμα. Ναι.
4: Δεν έχω συμμετάσχει ποτέ σε σαν
0: κόμμα.
4: Ναι. Γιατί δεν έχει.
0: Φυσικά, Κυριάκο μου, γίνεται στην Ελλάδα.
1: Τι εννοεί, Κυριάκο.
0: Φοράνε κάτι σκουφιά και κλείνουν το κέντρο 100 τύποι τώρα. Μην με φουντώνει τώρα, καλοκαιριάτικα.
2: Κάτσε, περίμενε, με πατίνια του έχω δει εγώ αυτού στον Κορυδαλό φέτο.
0: Στον Κορυδαλό πρέπει να είναι μέσα στον Κορυδαλό αυτή με τα πατίνια. Οι υπόλοιποι που είναι απ' έξω τρέχουν κάτω Σύνταγμα και κάνουν σαν τα running. Κάτω τρέχουν. Τρίτο. Λοιπόν. Σας έσωσε ένα στον Βίλα.
4: Δεν έχω συμμετάσχει, όχι. Δεν... Γιατί δεν έχει ανταγωνισμό αυτό. Γίνεται, ρε παιδί μου, χωρίς νόημα.
2: Τρέχουν δηλαδή χωρίς πατίνια, τρέχουν
0: κεντρώνες. Ναι, παιδί μου, με
4: και
0: σκουφιά στο κεφάλι.
4: Και χωρίς να περιμένει και μετάλλιο στο τέλος, επίσης.
0: Με σκουφιά στο κεφάλι σου, λέω, τρέχουνε. Για να φουντώνει, κλείνει όλο το κέντρο για να τρέχει. Πεσπά, άστο τώρα.
1: Λοιπόν, ο Ρότζερς είναι ο σκόρ του τρίτου τέρματος.
4: Όχι ο Μπρέντα, προφανώς.
1: Για την Βίλα στο 58 λεπτό. Αξι κάποτε. Ολοκληρώνεται νομίζω και τυπικά. Ναι, ούτως έως να το έχει κυριαρχήσει η Βίλα. Τι θέλουμε κι άλλο. Ναι. Γιατί θέλουμε άλλο.
2: Γιατί μας βάλανε πέντε.
1: Έλα ρε εσύ.
0: Ποιος, πού έβαλε.
2: Μας βάλανε πέντε πρόπερς, ρίξω μάχτη.
0: Μάστε. Ωραία.
1: Λοιπόν.
4: Σε εμάς οπότε... κάνουμε λεφτά κάποτε.
1: Το παίρνει το τρόπο.
4: Προφέρει.
1: Η Βίλα και μετατοπίζεται και το σχετικό ενδιαφέρον του Ολυμπιακού την Κυριακή, όπως καταλαβαίνεις, την τελευταία αγωνιστική της Premier, όπου έχει σαφέστατο προβάδισμα η Άστον Βίλα για την τέταρτη θέση αυτή τη στιγμή, ένας βαθμός της αρκεί. για να τερματίσει τέταρτη και ο Ολυμπιακός να πάει στον τρίτο προκριματικό.
4: Εξασφαλίζει league face.
1: Εξασφαλίζει league face του Europa.
0: Μίνιμουμ, ναι.
1: Ο Ολυμπιακός μίνιμουμ, ναι, σε αυτή την περίπτωση.
4: Του...
1: Λοιπόν, έλεγες για το Βόλιο, λοιπόν, ότι...
4: Ναι, ότι με τη δημοσιογραφική μου ιδιότητα, ναι, είμαι υπεύθυνος τύπου και επικοινωνίας του ΠΑΣΑΠ, είναι ο αντίστοιχος ΨΑΠ δηλαδή του Βόλε, το Πανελλήνιο Σύνδεσμο Αμοιβωμένων Πετοσφαιριστών και Πετοσφαιριστριών, που σκοπό έχει την προάσπιση των δικαιωμάτων των αθλητών και μακροχρόνιος στόχος είναι να αλλάξει γενικότερα το καθεστώς στο ελληνικό βόλεϊ και δει στο βόλεϊ γυναικών. Τα παιδιά δίνουν πολύ πολύ μεγάλη μάχη εκεί. Είναι επιτακτική ανάγκη, γιατί πολλοί κόσμος δεν το ξέρει, επειδή βλέπει το επίπεδο των γυναικών στο βόλεϊ, βλέπει τις επιτυχίες των ομάδων. Η βόλεϊ λίγκ γυναικών δεν είναι επαγγελματικό πρωτάθλημα. Είναι πρωτάθλημα ερασιτεχνικό. Οι γυναίκες αθλήτριες είναι ερασιτεχνικές. Τέχνες. Έτσι,
0: είναι ανασφάλιστες με άλλα λόγια, δεν έχουν κολλάνε ένσημα,
4: ναι, ακριβώς,
0: αν τραυματιστούν μετά ο Θεός και η ψυχή
4: αν
0: τους.
4: Αν είναι έγκυες, ναι, και επίσης όταν τελειώσει η βολεϊκή τους καριέρα είναι χωρίς ένσημα. Ναι. Δηλαδή μια γυναίκα η οποία έχει αφιερώσει όλη τη ζωή στο βόλεϊ.
0: 15 χρόνια, 20 ακριβώς χρόνια βόλεϊ. Τελειώσει τα 35 την καριέρα της. Πρέπει να ξεκινήσει κάτι να κάνει μετά, το οποίο θα κολλάει ένσημα, το οποίο για να βγει κάποια μέρα.
4: Ακριβώς, ακριβώς. Ακριβώς. Και δηλαδή είναι φοβερό, γιατί αρεσκόμεθα στο να μιλάμε για ισότητα των φίλων γενικότερα και δει στον αθλητισμό, και είναι φοβερό που επί του πρακτέου αυτό δεν συμβαίνει. Και αυτό που λες για τα ένσημα φάνηκε εμφαντικά και στον COVID. Στον COVID, ειδικά στην πρώτη καραντίνα, όπου
0: παρέλυσαν τα πάντα.
4: Παρέλυσαν τα πάντα και πολλοί επαγγελματικοί κλάδοι έλαβαν ένα επίδομα από το κράτος. Οι άνδρες αθλητές ως επαγγελματίες το έλαβαν, οι γυναίκες δεν είχαν το δικαίωμα το λόγο και δεν το έλαβαν. Δηλαδή είναι το πιο...
0: αδικημένο.
4: Ναι, βέβαια. Και είναι πολύ κρίμα. Και είναι φοβερό, γιατί μιλάμε για το πιο, με βάση των στοιχείων του E-Kouros, μιλάμε για το πιο λαοφιλές, δημοφιλές άθλημα στις γυναίκες στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
4: Έτσι. Είναι φοβερό. Και θεωρούμε στοίχημα, δηλαδή, ως ΠΑΣΑΠ, για το βόλεϊ να αποτελέσει οδηγό για την ισότητα των φίλων και στον αθλητισμό.
0: Μάλιστα. Μακάρι. Μακάρι και καλά κάνουμε και το λέμε εδώ να το αναδείξουμε και να... Όχι ότι εμείς μπορούμε να κάνουμε κάτι, αλλά μπορούμε αυτό το πράγμα, ξέρεις, να γίνει μια συζήτηση η οποία μπορεί να οδηγήσει κάποια στιγμή κάπου.
4: Ναι, γιατί μιλάμε για ίδιες απαιτήσεις, έτσι. Ναι. Είναι όλη η μέρα στο γήπεδο οι κοπέλες, στο γυμναστήριο. Είναι full time job, ίδια με τους άνδρες, και απλά τους χωρίζει μια ασφαλιστική και εργασιακή διαφορά.
0: Και τους χωρίζουν και οι απολαύες, αλλά αυτό είναι μια άλλη.
4: Καλά, ναι, σαφές.
1: Κοίταξε, τα χάσματα δεν γεφυρώνονται, έτσι. Μιλάμε για χάος. Γενικώ στον αθλητισμό μεταξύ άνδρων και γυναικών. Εντάξει, το έχουν γίνει, βήματα έχουν γίνει και πολλά κιόλα και μεγάλα, είναι η αλήθεια. Αλλά εντάξει, τα χάσματα δεν γεφυρώνονται όλα με τη μία.
0: Διάβασα σήμερα ένα κείμενο τυχαία για την Caitlin Clark, παιδί μου, στο WNBA, η οποία είναι η μεγάλη νοστευκάρη, ναι, του γυναικείου μπάσκετ με έναν τρόπο. Και όταν πρωτομπήκε στη ρούκι σεζόν στο WNBA, πήρε 76.000 δολάρια. Αυτή ήταν η αμοιβή. Η Nike όμως, η οποία είχε δει τι είναι η Caitlin Clark από τα κολεγιακά χρόνια, γιατί στο κολέγιο έκανε παπάδες, της έδωσε συμβόλαιο 28 εκατομμυρίων. Η Nike. Το παπούτσι, το signature της Clark, ξεπούλησε κτλ. Δεν έχει σημασία τα χρήματα που πήρε η Clark, έχει σημασία τι έκανε η ίδια για το χώρο του γυναικείου μπάσκετ. Δηλαδή, το Indiana Fevers έκανε sold out μέσα σε ώρες το πρώτο της παιχνίδι εντός έδρας. Τα παιχνίδια εκτός έδρας γέμιζαν, γιατί πηγαίνουν όλοι να δουν την Clark. Δηλαδή, δεν έφερε χρήματα μόνο στην τσέπη της και στην ομάδα, έφερε σε όλο το WNBA. Έκανε σε κάποιες περιπτώσεις καλύτερα νούμερα από αντρικούς αγώνες του NBA. Και με αυτό που έφερε η ίδια στο γυναικείο μπάσκετ, έφερε μια αύξηση σημαντική στους κατώτατους μισθούς των παιχτριών στο NBA, στο WNBA. Έφερε εμπορικά έσοδα περίπου 400 εκατομμυρίων σε μία χρονιά στην οποία έπαιξε στο Fevers. Και έβαλε στο χάρτη, τέλος πάντων, το γυναικείο μπάσκετ με ένα διαφορετικό τρόπο. Δηλαδή, αρκεί ένας άνθρωπος καμιά φορά, ο οποίος ήταν τόσο ταλαντούχος, για να φέρει μια ολόκληρη επανάσταση σε ένα άθλημα το οποίο, δηλαδή, μέχρι τότε, ας πούμε, είχε μέσο όρο 6.000 θεατές στους αγώνες του γυναικείου. Όταν πήγε η Clark, έκανε sold out τα γήπεδα. Αυτό, η προσοχή, με αφορμή την Κλάρκ έπεσε σε όλη τη λίγκα. Άσχετα με τις διάφορες χαζομάρες που βλέπαμε πέρυσι, γιατί υπήρχαν και διάφορες χαζομάρες, επειδή μου υπάρχουν ακόμα οι άνθρωποι οι οποίοι χλεβάζουν αυτό που δεν καταλαβαίνουν. Είναι αυτοί που μπαίναν μέσα και πετάγανε δανειτές και βοηθήματα μέσα και διακόπταν τους αγώνες για να πικάρουν, ας πούμε, τα κορίτσια που παίζανε μπάσκετ. Ξέρεις, που θα μπορούσαν απλά να μην το βλέπουν. Δεν χρειάζεται να μπαίνεις και να πετάς πλαστικούς φαλούς. Μπορείς απλά να μην το βλέπεις και να πεις: εγώ θέλω να βλέπω το NBA, δεν θέλω WNBA. Θεμητό. Αλλά το να το απαξιώνεις ή να προσπαθείς να το αποδομήσεις, να το γελιοποιήσεις, τελικά γελιοποιείσαι εσύ. Πολύ απλά δεν βλέπεις κάτι αν το θεωρείς ότι δεν είναι του γούστου. Ό,τι και να κάνουν λοιπόν όλοι αυτοί οι τύποι, η αλήθεια είναι ότι το WNBA, αρέσει δεν αρέσει σε κάποιους, έχει μπει στο χάρτη αυτή τη στιγμή. Δηλαδή έχει τραβήξει την προσοχή πολλών ανθρώπων.
4: Αυτό που λες για το πώς ένας άνθρωπος μπορεί να αλλάξει, υπάρχει και σχετική ιστορία στο βιβλίο που αφορά στο ποδόσφαιρο γυναικών. Που είναι η Μπράντι Τσαστέιν, δεν ξέρω αν θυμάστε την Μπράντι Τσαστέιν. Είναι η αθλήτρια της ομάδας της Εθνικής Αμερικής που έβγαλε την μπλούζα της και πανηγύρισε μόνο με το αθλητικό της σουτιέν τότε. Και πώς αυτή η στιγμή εκτόξευσε την προβολή του ποδοσφαίρου γυναικών και την προοπτική του εν τέλει. Και θεωρείται αυτή η γυναίκα, θεωρείται μία από τις πιο σημαντικές, πιο εμβληματικές προσωπικότητες. Με αυτόν τον πανηγυρισμό έβαλε το πέναλτι, κέρδισε η Αμερική το παγκόσμιο κύπελλο του 99 και μέσα σε μία στιγμή ενθουσιασμού έβγαλε τη φανέλα της χωρίς κανένα σκοπό, χωρίς κανένα στόχο, και αυτή η στιγμή άλλαξε πάρα πολύ τον τρόπο με τον οποίο βλέπουν την γυναίκα ποδοσφαιρίστρια, κυρίως στην Αμερική, και πολλά δε μάλλον μετά. Εκτοξεύτηκε σιγά σιγά. Έχει φτάσει σε ένα πολύ ικανοποιητικό επίπεδο. Έχει πολύ δρόμο βέβαια. Αλλά αυτό που λες, πώς ένας άνθρωπος μπορεί, ρε παιδί μου, μέσα σε μια στιγμή να γίνει σύμβολο και να βοηθήσει προς την.
0: Ναι.
4: Προς να σπάσουν ταμπού και να αλλάξουν καταστάσεις. Να στείλω και. Σα στέλνει τους χαιρετισμούς ο Γιάννης Αχιλλόπουλος, που είναι ο πρόεδρος του ΠΑΣΑΠ.
0: Μάλιστα.
4: Έτσι είναι,
0: να είναι καλά.
4: Φέρουμε έτσι αθλητή
0: και αυτό.
1: Καταλαβαίνω την ερώτηση που είναι το ενδιαφέρον των γυναικών για τα γυναικεία αθλήματα.
0: Αν παρακολουθούν γυναίκες τα γυναικεία αθλήματα, εννοεί. Να. Γιατί στατιστικά, ας πούμε, φαντάζομαι περισσότερο οι άντρες παρακολουθούν τα. Έτσι δεν είναι?
4: Δεν το, ναι.
1: Και τα γυναικεία αθλήματα γενικώς, ναι, αλλά. Okay, και τι πάει να πει αυτό, δηλαδή.
0: Εντάξει. Φαντάζομαι ότι όσο μεγαλώνει η προβολή γύρω από ένα άθλημα, είτε αντρών είτε γυναικών, μπαίνουν και περισσότεροι άνθρωποι, άντρες, γυναίκες, και αρχίζουν και το βλέπουν. Εντάξει, παραδοσιακά οι άντρες ασχολούνται πιο πολύ με τη θέαση αθλητικών γεγονότων, είτε στην τηλεόραση είτε στο γήπεδο.
4: Ναι. Αν και τώρα τελευταία
0: έχουν αυξηθεί.
4: Ναι, πολύ, πολύ. Πάρα πολύ.
5: Σε αυτό που είπατε πριν για την Κάιτλιν Κλάρκ,
0: ναι.
5: Το ηρωνικό εκείνη τη στιγμή είναι ότι όταν, αν θυμάμαι καλά, μπορώ να κάνω και λάθος τα νούμερα, όταν μπήκε ως ρούκι η Κάιτλιν Κλάρκ έπαιρνε γύρω στα 80.000 ευρώ.
0: 76.000 δολάρια.
5: Ναι, ναι. Ταυτόχρονα εκείνη τη στιγμή ο Ρόκι, η μασκότ των Denver Nuggets, έπαιρνε νομίζω 300.000
0: ευρώ.
4: Ο αντίστοιχος Πανάθας.
0: Μίστερ Γκριν, ναι.
1: Τρομερό,
0: εντάξει, και τιμή και δόξα στην Σόφι Κάνιχαμ όταν μιλάμε για την Κέιτλιν Κλάρκ.
5: Συμπαίχτρια
0: και σωματοφύλακας, και έχει καθαρίσει πάρα πολλές φορές και κούκλα και με φοβερά αντισήματα και τυπάρα και όλα, ας πούμε. Και είναι αυτή που όποτε, επειδή η Κλάρκ τρώει το ξυλό το αλίπητο, έτσι, δηλαδή έχει τύχει να. Τι δέρουνε κανονικά, τι δέρουνε, ρε παιδί μου, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Δεν είναι, τι δέρουνε και μετά πάνω και τις κάνουν και trash talking αφού την έχουν δει. Ευτυχώς έχει κανένα δύο συμπαίχτριες οι οποίες πάνε και καθαρίζουν για εκείνη. Και έχει την πλάκα του όλο αυτό το πράγμα. Δυστυχώς έγινε γνωστό το WNBA και για αυτά τα σκηνικά. Δηλαδή πέρα από τα αγωνιστικά έγινε για τις μανούρες και τους αμπουκάδες και το ξύλο που τρώει Κλάρκ.
5: Ο Draymond Green δηλαδή.
0: Ναι, ένα δύο πράγμα, ναι. Ένα δύο πράγμα. Εντάξει.
1: Ποιος είναι ο αντίστοιχος Πέπε του WNBA, ας πούμε, δηλαδή.
0: Δεν το παρακολουθώ
1: τόσο πολύ. Ποιος είναι ο Ράσιντ Γουάλας του, ας πούμε.
0: Δεν ξέρω, τόσο πολύ το παρακολουθώ. Βλέπω έτσι, λίγα βίντεο που τυχαίνει να πέσω στα μάτια μου.
5: Ο Ράσιντ μπορεί να είναι η Μπρίτνι Γκρίνερ, η οποία την είχαν εχμαλωτήσει στη Ρωσία κάποια στιγμή.
0: Α, ναι, που δεν μπορούσε να φύγει.
5: Ναι, πιθανότητα μπορεί να αναφύγει.
0: Ναι. Μάλιστα, μπορεί.
1: Ναι. Τέλος πάντων. Εντάξει, λέτε τώρα διάφορα πράγματα. Εδώ ήρθε η ώρα να αρχίσει, ήρθε η ώρα να αναπτύξει το marketing. Να, και εταιρείες, εντάξει, ναι. Μπήκανε
0: πέρα. Και το marketing κομμάτι του αθλητισμού είναι. Να. Θυμίζω ότι στους τελευταίους χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες η μικρή Ολλανδέζα που λέμε, η φοβερή αυτή κούκλα, ας πούμε, αθλήτρια και σύντροφος του γνωστού YouTuber, έμεινε με το αθλητικό σουτιέν κάποια στιγμή από γνωστή εταιρεία και πήρε πάρα πολλά χρήματα γι' αυτό, γιατί έκανε τρομερή διαφήμιση με αυτό. Και το marketing κομμάτι είναι όλο αυτού του συστήματος. Τι να κάνουμε τώρα.
4: Γιατί στη Justine που αναφέρθηκα νωρίτερα, αφού έγινε αυτό το σκηνικό, το σουτιέν το συγκεκριμένο ξεπούλησε πολύ άμεσα. Και τότε χωρίς τα social media, χωρίς τον διαμοιρασμό της πληροφορίας με την ίδια ταχύτητα.
1: Mm-hmm. Λοιπόν, να πούμε ότι είχαμε δοκάρι για τη Βίλα με κεφαλιά του Ονάνα στο 70 λεπτό. Παραμένει το παιχνίδι στο 0-3. Κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 11:30. Πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων. Τραγουδάκι, επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: 100,3.
1: Νέα πρόταση διαμεσολάβησης από Πακιστάν, Κατάρ, Σαουδική Αραβία, Τουρκία και Αίγυπτο επιχειρεί να γεφυρώσει τις διαφορές μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ενημέρωσε τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό για ένα έγγραφο προθέσεων που θα μπορούσε να οδηγήσει σε τερματισμό του πολέμου. Ο Νετανιάχου εμφανίζεται έντονα αντίθετος. Η Ταχεράνη από την πλευρά της εξετάζει τη νέα πρόταση. Τηλεφωνική επικοινωνία είχε απόψε ο Τούρκος Πρόεδρος με τον Αμερικανό ομολογό του. Ο Ταγί Περντογάν χαρακτήρισε θετική εξέλιξη την απόφαση παράτασης της εκεχηρίας στο Ιράν. Στην πολιτική ενίσχυση των αστικών συγκοινωνιών που υλοποιείται από το 2019 έως σήμερα, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε εκδήλωση στο αμαξοστάσιο της Στασί. Παράλληλα, προανήγγειλε την υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας από τους εργαζομένους του κλάδου τις επόμενες ημέρες. Ιδιαίτερα επικίνδυνο χαρακτήρισε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδια στο περιστατικό με το θαλάσσιο ντρόουν στη Λευκάδα, τονίζοντας ότι η Ουκρανία οφείλει να ζητήσει συγγνώμη. Ποινική δίωξη ασκήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες σε βάρος του πρώην Προέδρου της Κούβας, Ραούλ Κάστρο, για συνωμοσία με σκοπό τη δολοφονία Αμερικανών πολιτών, καταστροφή αεροσκάφους και ανθρωποκτονία. Πολιτικό τέχνασμα χωρίς καμία νομική βάση χαρακτήρισε τη δίωξη ο Πρόεδρος της Κούβας. Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτήρισε πολύ σημαντική στιγμή τη δίωξη που άσκησε η Αμερικανική δικαιοσύνη σε βάρος του Κουβανού πρώην Προέδρου. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με νεφώσεις και τοπικές βροχές από το μεσημέρι. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Τη Δευτέρα 25 Μαΐου, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι, όλοι στη Λεωφόρο. Είπα Παναθηναϊκός και όλοι μαζί μπορούμε και το ΕΚΙΑ σε περιμένουν για εθελοντική αιμοδοσία. Έλα στο γήπεδο του Τριφυλιού και πάρε μέρος σε έναν αγώνα ανθρωπιάς. Δώσε και εσύ αίμα. Πληροφορίες για να κλείσετε το ραντεβού σας στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Bwin Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, η Φίλα κάνει λίγο πολύ ό,τι γουστάρει στο γήπεδο. Παίζει χαβαλέ.
1: Εντάξει, περιμέναμε ότι είναι το φαβόρι, ρε παιδί μου. Ας αλλά ξέρω, εικόνα,
0: αλλά
1: εντάξει, εικόνα...
0: ένα μάτσο είναι τελικό. Τι να πει.
1: Δεν είναι λίγο... η αναμενόμενη ότι η Φράιμπουργκ δεν καταφέρει σε κανένα σημείο να είναι ανταγωνιστική τελικά.
0: Όχι, δεν είναι. Ο Μπουέντε έχασε πριν από λίγο ευκαιρία για να κάνει το 4-0.
2: Θα πάρει κι άλλο Έμερι.
1: Θα πάρει κι άλλο Έμερι.
0: Θα πάρει κι άλλο Έμερι. Γιατί να μην πάρει.
3: Πέμπτο.
2: Νομίζω.
3: Πέμπτο γύρω μαλλί.
0: Μόνο, είναι, με, την... Δεν το θυμάμαι,
2: μόνο με την Άρσαν δεν το έχασε. Το 19 με την Άρσαν. Δηλαδή...
1: Εντάξει, υποτιμημένη περίπτωση ο Έμερι με βάση αυτά που έχει πετύχει.
0: Βέβαια. Βεβαίως.
1: Προπονητής που οι ομάδες του φτάνουν ψηλά, που παίζουν ωραία μπάλα, που δεν είναι σε ομάδες οι οποίες χαίζονται και στο χρήμα. Και στη συνείδηση του κόσμου είναι πολύ πιο κάτω από διάφορους άλλους προπονητές οι οποίοι απλά έχουν αμπαλάρει πολύ ωραία την περίπτωσή τους, ας πούμε, και την πουλάνε δεξιά-αριστερά.
0: Ναι.
1: Για να τα λέμε κιόλα.
0: Ναι. Ναι, κάποιος, Ορθούλα, έχω βροντίξει μόνο και μόνο με φωτό προφίλ σου στο τρίποντο. Το έχω ακόμα άθικτο και αλέρωτο. Μπορεί να με πεις ασέβαστο, δεν μπορείς να πεις ότι δεν έπαιζα με ποιότητα. Εντάξει.
2: Στο Survivor δεν πήγε μια Ορθούλα.
0: Ναι, είχε πάει, ναι.
2: Ίδια είναι.
1: Ναι, ίδια είναι.
0: Κύριε Γιάννη, μου, εσείς που είστε και συνάδελφος, θα υπερασπιστείτε την Άση Μπίλιου στη λανθασμένη πρόβλεψή για τον Ακύλα ή λέει παπάντζες και δικαιολογίες.
1: Παιδιά, άμα τους δώσανε λάθος ώρα γέννησης.
0: Λάθος ώρα, παιδιά, λάθος ώρα, τα φέρνουν πάνω κάτω τώρα.
1: Όλα τούμπα τώρα, πλάκα κάνουμε.
0: Βέβαια. Και δεν ξέρω μήπως ήταν και επίτηδες τώρα.
1: Εγώ πιστεύω ότι έγινε δολοφθορά.
0: Ναι, αυτό.
1: Δεν θα διαφωνήσω μαζί σου.
0: Αυτό. Άση κορυφή.
1: Δηλαδή χτυπήσαμε τον Ακύλα, νομίζω, και την Άση τους χτυπήσαμε με το πιο, ας πούμε, ανήθικο τρόπο.
0: Ναι, ναι, βρώμικο, ύπουλο, ναι. Ύπουλο. Τι να πω για την αντιάρθρωση, είναι κομική αυτή η πρόταση, συγγνώμη τώρα. Πραγματικά τι να πούμε. Έχουμε Κρέγκ Γκόρντον στο τέτοιο της Σκωτίας, στο ρόστερ της Σκωτίας στα 44 του. Μπράβο του.
1: Ναι.
0: Σπουδαίος Κρέγκ Γκόρντον.
2: Να το Last Dance που λέγαμε.
0: Ναι.
1: Λέει κάποιος, τόσο το World in Motion όσο και το Three Lions είναι γουρλίδικα για την National Mannschaft. Το 90 πήρε Mundial και το 96 Euro, λέει ο Τραγανός Δέλλας.
3: Πολόσωστα.
1: Θα μπορούσε να χαρακτηριστεί στιγμή, προφανώς για το Μάριο πάει αυτό το μήνυμα, η Κελεμπία που φορέθηκε στον Μέση στην απονομή του Κατάρ. Για το συμβολισμό της στιγμής μιλάμε.
0: Άλλο αυτό. Εντάξει, δεν είναι στιγμή που άλλαξε το ποδόσφαιρο όμως.
2: Είναι στιγμή που αποδεικνύει που έχει πάει. Η αλήθεια είναι. Φωτογραφία της ζωής του, ρε φίλε. Με κελεμπία. Ναι. Φοβερό.
0: Και άλλοι δίπλα στον Τραμπ τώρα, αυτές οι δύο.
2: Καλά, ναι, ναι.
0: Φίλος θυμήθηκε το John Barnes Football Video Game Amiga αρχές 90s. Ένα τώρα. Τσουλήσαμε τώρα.
1: Ορθούλα έπαιζε παρέα με Χριστίνα Παπά στο Real Housewives of Athens. Το βλέπει η γυναίκα μου στο YouTube, εμένα και ξέρω, λέει ο Καβλά τον Όρη. Βάζω καμιά φορά στο κορίτσι μου να ακούσει αποσπάσματα από Fight Club. Χθες ήμουν αραχτός σε κατάσταση χήματα κλαντάν στον καναπέ. Πόσο την τιμά που με κοιτάει και μου λέει, θα μπορούσε να λέγεσαι Michael Douglas, λέει ο Πασόκο Κονσκιατάρη.
0: Πολύ ωραία και σωστά. Ωραία. Μεγάλη αλήθεια, πολύ αν όχι περισσότερο, όταν είμαστε μέσα στο σανσέρ, χαράζουμε με το κλειδί του στίχου σε κάθε όροφο σαν το Ζωρό.
1: Όχι.
0: Όχι. Όχι. Δεν το κάνουμε αυτό.
1: Και εσείς που το κάνετε, να σταματήσετε να το κάνετε.
0: Ναι. Είναι ωραίο τώρα αυτό.
1: Για τον Όζη Μόρια στον Βιλάρα.
0: Ναι, ναι.
1: Λέει η Λίτσα Παντέρα.
2: Τέλειο.
0: Εμείς φοράμε το χειμώνα ανοιξιάτικα, λέει το τραγούδι, και ρημάρει με το εμείς αλλάζουμε αγάπες κυριακάτικα. Παρακαλώ να είστε πιο σεβαστικοί με τις παλιές συμμετοχές, λέει ο Edgar Allan Kammer.
1: Μα λέει φοράμε το χειμώνα κοντομάνικα σε κάποια στροφή. Θυμάμαι.
0: Θες να το ψάξω?
1: Να το ψάξουμε, ναι, τώρα, γιατί μπορεί να είναι αυτό, να έχουμε πάθει κανένα Mandela effect πάλι.
0: Να.
1: Και να πιστεύουμε, ναι. Οπότε ξέρεις, καλό είναι να το τσεκάρουμε, να μην λέμε χαζομάρες. Άμα έχει δίκιο φίλος, να διορθώσουμε, να επανορθώσουμε.
0: Λοιπόν.
1: Τραγούδησε το αν θες με την γλυκιά φωνή σου.
0: Λοιπόν, όχι, δεν το λέει.
1: Δεν το λέει. Mandela effect.
0: Δεν το λέει.
1: Τι δεν λέει, τα κοντομάνικα.
0: Ναι, ωραία. Δεν υπάρχει λέξη κοντομάνικα μέσα.
1: Τι βάζουμε εμείς λοιπόν.
0: Ναι, Mandela effect.
1: Mandela effect.
0: Μεθοδολογική ερώτηση στο G4 Grobbelar. Έχεις κάνει Excel για τις προβλέψεις των άμπαλων για Μουντιάλ με μοριοδότηση της σειράς πρόκρισης ή χωρίς να σταλούν εγκαίρως γιατί τα καλύβουνε?
4: Όχι, αλλά για Μουντιάλ κάτι θα έχουμε.
2: Ναι. Τα Excel του γάμου σου δώσε.
0: Τι είναι στα Excel του γάμου σου?
4: Έχω φτιάξει, επειδή την άλλη Κυριακή παντρεύομαι.
2: Την άλλη Κυριακή είμαι.
1: Ναι, με το καλό.
4: Και η μέλουσα σύζυγο.
2: Πάει το τρίμερο.
0: Και η σύζυγο ακούει, ναι.
4: Μαζί με το Venom, το ναι, γάτο μας.
0: Ναι, ναι.
4: Venomakis Makis.
0: Ναι,
1: μάλιστα.
4: Έχω φτιάξει ένα εξελάκι, επειδή Excel μπορώ να φτιάξω για τα πάντα. Ναι. Τα πάντα, τα πάντα. Ναι. Έχω φτιάξει ένα ειδικό εξελάκι δυναμικό με τους καλεσμένους του γάμου.
0: Ναι.
4: Αν έχουν λάβει ψηφιακή ή χειροπιαστή πρόσκληση, σε ποιο τραπέζι θα κάτσουν, πόσα άτομα είναι.
2: Εν τω μεταξύ, στα τραπέζια, επειδή είναι δεκάρια τα τραπέζια, όταν πάει στα 9 άτομα κυτρινίζει. Λες και είναι.
1: Λες και δεν ήξερα το εξέλιξε.
2: Λάβετε εστίρο Πασχαλίδη, παιδιά.
4: Αυτή είναι η δουλειά μου και το έχω προσαρμόσει αντίστοιχα.
0: Και για πες, το ανοίγεις κάθε βράδυ την ελπίδα να μην δεις τίποτα κίτρινο? Δηλαδή, ο τελικός στόχος είναι να μην έχουμε τίποτα κίτρινο στο Excel?
4: Όχι, όχι, εγώ το συμπληρώνω το Excel βάσει του
1: πόδου. Και άμα είναι 9, πρέπει να δεις ένα μπάκουρο από τον οποίο θα το χώσει τραπέζι για να γίνουν 10, αυτό είναι το θέμα?
4: Όχι, είναι κίτρινο.
1: Πρέπει να χωρίσει ένα ζευγάρι, να προσπαθήσει να χωρίσουν πριν το γάμο για να πάει κάποιο μόνο του?
4: Όχι, εντάξει, μην βάζει ιδέε. Πρέπει να στείλουμε και τα τραπέζια αύριο μετά.
1: Γι' αυτό το λέω.
2: Γιατί κάποιοι παντρευτούν μετά.
4: Ναι, όχι.
1: Έχει κάνει, ας πούμε, στο Excel κάποιο καλό τέριασμα του κόστου? Θέλω να πω, OK, θα πάνε, ας πούμε, κάποιοι που μπορεί να είναι παρέες μεταξύ του ή συγγενείς, ωραία. Τίποτα, ας πούμε, ελεύθερα αγόρια, ελεύθερα κορίτσια τα έχουν βάλει στο ίδιο τραπέζι, να μπορέσει να γίνει και ένα του know us better. Προλαβαίνει να το φτιάξει?
4: Προλαβαίνω, όχι.
1: Θέλω από σκέψου και λίγο μακροπρόθεσμα. Δηλαδή, εσύ βρήκε τον άνθρωπό σου, τακτοποιήθηκε, παιδί μου.
0: Να μπλέξουμε τώρα τα σόγια.
1: Γιατί να μην τα μπλέξουμε?
4: Το πιο κοντινό που έχω κάνει είναι που έχω βάλει σε ένα τραπέζι 4 γιαγιάδες.
1: Αυτά είναι γούστα. Εγώ με τα γούστα δεν μιλά. Είναι κατηγορία του κυρίου Γιάννη αυτή. Μπορεί να μιλήσει ο κύριο Γιάννη.
4: Μέχρι εκεί.
1: Αλλά θέλω να πω, αφού ακόμα έχει εκκρεμότητε, παιδί μου, βρε ανθρώπου οι οποίοι μπορεί να είναι μόνοι στη ζωή και να ψάχνουν. Να πούμε τώρα, μια πιάσαμε, συγγνώμη Γιάννη, με τα μηνύματα 2 λεπτά από τον πολύτιμο χρόνο σου. Πρέπει να πούμε ότι η περίπτωση των γάμων είναι περίπτωση όπου οι άνθρωποι είναι πιο επιρρεπείς στο τέριασμα. Δηλαδή πηγαίνουν, φοράνε τα καλά τους ρούχα, παντρεύονται άνθρωποι που γνωρίζουν, οι οποίοι είναι συγγενείς, φίλοι κτλ.
0: Πάνε με καλή διάθεση,
1: τους λένε όλοι και στα δικά σας. Θέλω να πω, υπάρχει μια τέτοια πλήση εγκεφάλου και γενικά οι άνθρωποι στους γάμους είναι επιρρεπείς στο να βρούνε ένα τέρι και να κάνουν ένα ξεκίνημα, μια επαφή, μια σχέση, ένα φλερτ, ένα φάσομα κτλ. Στο γάμο παίζει πολύ αυτό το πράγμα. Άρα θα είναι καλό κάρμα για το δικό σου γάμο αν βάλεις ανθρώπους οι οποίοι είναι μοναχικοί, τέλος πάντων, χωρίς σύντροφο, μοιρασμένοι 5-5 ή οτιδήποτε άλλο σε ένα τραπέζι. Και αυτό το τραπέζι μπορεί να είναι η καρδιά, η ψυχή του γάμου, θέλω να σου πω, του πάρτι του γάμου.
4: Ναι. Πολύ σωστό. Πολύ σωστό. Όπως μου είπε και ένας φίλος, του λέω: θα έρθεις μόνος ή με τη σύντροφο?
1: Ναι.
4: Μόνος. Μόνος.
1: Ναι.
4: Του λέω: μπορείς να φύγεις με πλάσου άνομος. Μου λέει: αυτό... δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτό.
1: Ναι, τέλος πάντων. Εμείς δεν πιάνουμε αυτούς που έχουν σύντροφο και θα έρθουν μόνοι, πιάνουμε αυτούς που είναι μόνοι.
4: Σωστό.
1: Εντάξει, γιατί το άλλο τώρα κλείσουμε σπίτια. Δεν θέλουμε να κλείσουμε. Είναι κακό κάρμα
0: να ανοίξουμε. Συγγνώμη, να ρωτήσω. Υπάρχει ένα ξεχωριστό Excel με το στήσιμο τη Ανθοδέσμη, δηλαδή το πόσο έχει οργανωθεί ενδεχομένω του πετάγματο τη Ανθοδέσμη? Εγώ θα το έκανα και με heatmap. Δηλαδή, αν με ρωτά, αν είσαι τόσο. Εγώ δίνω κάποιε ιδέε.
4: Μην αρχίσουμε και για 6 goals τώρα, γιατί.
0: Όχι. Όχι. Όχι αυτή την
4: κατάσταση. Έχω και μια μικρή συμπάθεια σε αυτό.
0: Στο 6 goals.
4: Ναι.
1: Κάποιος λέει: μη φτιάξει Excel με τις πόσες φορές θα έχεις δίκιο στους καυγάδες με τη μέλουσα σύζυγο. Δεν θα έχει δεδομένο το φίλτρο σου.
4: Όχι, δεν φτιάχνουμε τέτοια Excel.
0: Είναι ο Southgate το καλό παιδί με πτυχίο, προαγωγή και διαμέρισμα που τον θέλουν σαν τρελές για γαμπρό όλες οι μανάδες, αλλά καμία θυγατέρα?
1: Θα μπορούσε. Ναι.
2: Οποτέλει.
1: Μπορεί ταυτόχρονα με τον Bachelor στο μέρος να υπάρχει ένα σαν κιόσκι μόνο για singles, στο οποίο μπορεί κάποιος ελεύθερος να βρει το τέρι του.
0: Κιόσκι.
1: Ένα κιόσκι, ναι. Να είναι το κιόσκι των σύγκλων. Να πηγαίνεις λίγο όρθιος με ένα ποτό στο χέρι, ξέρεις, να μην έχει το. Να πηγαίνεις να φέρεις.
0: Να είναι το Bachelor's

0: Εννοείται δεν έχουμε πλάνο. Η γυναίκα έφερε wedding planner από τη Ρόδο και επέμενε να βγάλουμε πλάνο. 600 καλεσμένοι, δεν πήγε καλά αυτό, λέει ο Γιώργη Κλίσμα.
1: Λοιπόν, ο μεναρκευτής μας έχει στείλει ένα mail ενός έμπιστου ανθρώπου, το οποίο το διαβάζω αμέσως. Γεια σας. Είμαι ο Ντίτερ Σβάρτς, Γερμανός μεγιστάνας των επιχειρήσεων και επενδυτής. Πρώην πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Μίλου Σβάρτς.
0: Έμπιστος ακούγεται.
1: Καλά μέχρι εδώ.
0: Ναι, ναι.
1: Δόρισα το 20% της προσωπικής μου περιουσίας σε φιλανθρωπικούς σκοπούς πριν από 2 χρόνια.
0: Μπράβο.
1: Επίσης. Δεσμεύτηκα να δωρήσω το υπόλοιπο 20% φέτος, το 2026, σε ιδιώτες. Δεν μας λες για το υπόλοιπο 60% γιατί το έκανες έτσι. Τέλος πάντων, το προσπερνάμε. Είμαι στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσω ότι η διεύθυνση email σας επιλέχθηκε μέσω μιας τυχαίας διαδικασίας επιλογής και έχετε επιλεγεί να λάβετε τη δωρεά μου ύψους 4 εκατομμυρίων ευρώ. Για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας και να ξεκινήσετε τη διαδικασία δωρεάς, απαντήστε σε αυτό το email με τον κωδικό δωρεάς σας παρακάτω. Και έχει ένα κωδικό δωρεάς με εκτίμηση, διευθύνων σύμβουλος ο Μίλου Σβάρτς, Ντίτερ Σβάρτς.
0: Μάλιστα.
1: Υπέροχο.
0: Υπάρχουν ακόμα σπουδαίοι άνθρωποι, βλέπεις.
1: Βεβαίως.
0: Βάλε ελεύθερους με ελεύθερους στο ίδιο τραπέζι και τους γονείς στο ίδιο τραπέζι, αλλά σε διαφορετικούς συνδυασμούς, να βραχυκυκλώσει το σύστημα. Λέει ο Τάτσι Μακαμαρά.
1: Λέει κάποιος. 72 μπουκάλια βότκα είχαν μείνει επειδή είχαν 200 στην κάβα.
0: Δεν έχει σημασία, παιδιά. Αυτό ποτέ δεν ήταν εμπόδιο για τους Πολωνούς όμως. Αν είχε 200 στην κάβα, πίναν 201. Δηλαδή κάπου έφερε και ένα από τα μάξι ένα μπουκάλι στο τέλος, γιατί είχαν τελειώσει τα υπόλοιπα.
1: Αλήθεια.
0: Είναι λογική αυτή.
1: Είναι αλήθεια.
2: Όπως έλεγε και ένας φίλος μου κριτικός, όταν ήμασταν φοιτητές στο σπίτι, είναι κρίμα για το Θεό να μείνει.
0: Ακριβώς. Είναι αμαρτία.
1: Ναι, σαν την τελευταία μπουκιά που μας έλεγε η γιαγιά μας.
0: Είναι
3: δύναμή μας.
1: Αμαρτία. Είναι αμαρτία.
0: Σωστό. Ο Ντίτερ Σβάρτς, λέει κάποιος, είναι όνομα που σε βάζει κάποια στιγμή σε μια επιχείρηση πυραμίδα στον Ντίσελντορφ.
1: Δεν το πιστεύω εγώ αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω αν είχατε, αν αποκομίσατε αυτήν την εντύπωση από το email. Εγώ δεν κατάλαβα κάτι τέτοιο.
0: Ναι. Λέει κάποιος, για να τα κάνουμε 5 εκατομμύρια. Παιδιά, 4 δίνει ο άνθρωπος. Το 20%, τι θέλετε τώρα. Αν και τα χαρίζει, αν και θέλουμε και παραπάνω.
1: Ναι. Πριν μερικά χρόνια με κάλεσε φίλη μου Βανέζα στα 400 γενέθλιά της στην Κοπενχάγη. Δεν μπόρεσα να πάω. Μου είπε ότι το επόμενο μεσημέρι στο πάτωμα του σπιτιού υπήρχαν 60 άδεια μπουκάλια σαμπάνιας, μερικά τσιγαριλίκια και μία γόβα. Ακούγεται ένα ωραίο πάρτι.
0: Πιο ωραίο, ναι.
1: Αυτό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, φτιάξε τα δεκάρια τραπέζια με 3 ζευγάρια, 2 ελεύθερες και έναν ελεύθερο. Μία θέση ελεύθερη, 9 σύνολο. Το δίπλα τραπέζι να έχει 3 ζευγάρια, 1 ελεύθερη, 2 μπακούρια, να γίνει δουλειά.
2: Γάμο θέλω να κάνω, δεν θέλω να κάνω κοινωνικό πείραμα. το Das Experiment, την ταινία.
0: Κοίτα σου πω, επειδή ρε παιδί μου, αυτό θα.
1: Σε είδα ότι προβληματίζεσαι γι' αυτό ρε παιδί μου, ότι θες να το δουλέψεις το θέμα.
0: Τι γίνει, θα σου δώσει μια διασκέδαση εκείνη τη στιγμή. Γιατί εκείνη τη στιγμή, ρε παιδί μου, οκ, είναι ο γάμος, προφανώς είναι πολύ μεγάλη στιγμή. Θα χορέψετε, θα κόψετε την τούρτα, όλα αυτά που είναι να κάνουν. Μετά θα πηγαίνεις με ένα ποτήρι στα τραπέζια κτλ. Εκεί που θα γυρνάς με τα τραπέζια πρέπει να είναι ο τζόγος. Αφού έχει τελειώσει όλα τα υπόλοιπα, έχει γίνει το μυστήριο, έχουν γίνει αυτά, πρέπει να γίνουν, έχει χορέψει τραγούδι. Μετά, όπως γυρνάς τραπέζια, πρέπει να έχει μια καβλάντα.
1: Σωστό.
0: Δεν μπορεί να είναι απλά ναι, να ζήσετε. Πρέπει να έχει λίγο σουσου, τι γίνεται εδώ, να σου πιάνουν σου λεπιά αυτή και πέρα στο δίπλα τραπέζι κτλ. Ας πούμε, είναι ελεύθερη. Πρέπει να έχει λίγο τέτοιο πράγμα.
1: Και με αυτές τις σοφές συμβουλές του κύριου Κώστα, έρθε η ώρα μας.
0: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε.
1: Μανώλη
0: Μουσουράκη, βεβαίως, και Κυριάκο Σταθερόπουλο. Να ευχαριστήσουμε ένα τον άλλο και άλλο τον έναν. Όλοι μαζί, όλους εσάς. Τους δύο καλούς φίλους.
1: Ευχαριστούμε
0: που
1: πάρα πολύ.
0: Μάριε, καλό τάξετε το.
1: Ευχαριστώ
0: το
1: πολύ.
0: Φιλίο.
1: Μέσα την καρδιά μου.
0: Γιώργο, να ζήσετε.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Όλες τις ευχές.
3: Και εγώ παντρεύομαι.
0: Πότε?
3: Τον Ιούλιο.
0: Εσύ αργήσει μετά. Στην επόμενη θα σου ευχηθούμε. Να ζήσετε κι εσείς. Τι πάθατε όλοι ξαφνικά. Πώς το κάνατε έτσι. Το ίδιο καλοκαίρι.
2: Έτυχε.
0: Μάλιστα, ωραία. Οι γυναίκες σας, οι μέλους σας κάνουν παρέα.
3: Ναι, πολύ καλή.
0: Εντάξει.
2: Κάτι τελευταίο που λέει 4 sugar grannies αν δέχονται βιογραφικά. Είναι χείρες και 4 πάντως.
0: Όπα! Όπα, φουντώνει κουβέντα.
1: Έδωσε content τώρα στο τέλος.
0: Εδώ είμαστε. Παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε. Fight Club αύριο στις 10. Καλό βράδυ σε όλους.
1: Καληνύχτα.
4: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Τύχημαν.

0: Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα.
1: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά, γαλαρά, ανοίγω τα παιδιά.
3: Ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η Winsport FM 94,6. Η Winsport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Την κατάκτηση του Europa League, που είναι το δεύτερο ευρωπαϊκό της ιστορίας της, πανηγυρίζει η Άστον Βίλα. Οι χωριάτες νίκησαν 3-0 τη Φράιμπουργκ στο τελικό της Κωνσταντινούπολης και κατέκτησαν το τρόπαιο. Τις 5 κατακτήσεις στην διοργάνωση έφτασε ο προπονητής της αγγλικής ομάδας, Σουνάι Εμερί. Διαβάστε στο sportfm.gr τι σημαίνει για τον Ολυμπιακό η κατάκτηση του Europa League από την ομάδα του Μπέρμιγχαμ. Αντίστροφα μετρούν στον Ολυμπιακό για τον ημιτελικό του Final Four με τη Φενέρμπαχτσε την Παρασκευή στο Telecom Center. Την τελευταία τους προπόνηση στο ΣΕΦ έκαναν σήμερα οι Ερυθρόλευκοι. Είμαστε πεινασμένοι και πραγματικά έτοιμοι να κατακτήσουμε την Ευρωλίγκα, το μήνυμα του Νίκολα Μιλουτίνοφ μέσω του BWIN Sport FM. Συνάντηση με τον Εργίνα Ταμάν θα έχει αύριο το βράδυ ο διοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ Δημήτρης Γιανακόπουλος. Οι δύο άνδρες θα κάνουν τον απολογισμό για τη σεζόν και την αποτυχία στην Ευρωλίγκα και θα συζητήσουν εν ώψη της συνέχειας. Έτοιμα αναδιάρθρωση στη Στίχημαν Super League κατέθεσαν οι ΠΑΕ Αλ Νόβιμπετ, Αστέρας Άκτορ, Πανσεραϊκός, Πανετολικός και ΠΑΟΚ, ζητώντας να διεξαχθεί το επόμενο πρωτάθλημα με 16 ομάδες χωρίς play-off και play-out. Ο συνεταιρισμός ενημέρωσε τα μέλη του για το αίτημα, καθώς και ότι αύριο θα ειδοποιηθούν για τη σύγκληση έκτακτου ΔΣ. Πρόταση 2,5 εκατομμυρίων στον Ολυμπιακό για την απόκτηση του Ροντινέ έχει καταθέσει η Ατλέτικο Παρανάενσε. Προστηρίο ΑΒΕ με τη μορφή δανεισμού οδεύει ένα σημαίνει σύμφωνα με την Αμπόλα. Συνέντευξη τύπου εφόλης της ύλης θα παραχωρήσει μέσα στον Ιούνιο ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Σε καλό δρόμο είναι οι επαφές του Παναθηναϊκού με τον 38χρονο δανό προπονητή Γιάκοπ Νέστρουπ. Τις επόμενες ημέρες αναμένονται οριστικές εξελίξεις. Προς Ολλανδία η φετινή προετοιμασία των πράσινων στις αρχές Ιουλίου. Στη λίστα της ΑΕΚ είναι ο 25χρονος Παλαιστίνος επιθετικός της Ουνιβερσιτάτια Κραϊόβα Άζαντ Αλ Χαμλάουι, σύμφωνα με ρουμανικό δημοσίευμα, με τον ενδιαφέρον πάντως να μην προκύπτει από το ρεπορτάζ. Το να κερδίζεις είναι ωραίο, αλλά το να κερδίζεις όταν σε αμφισβητούν είναι ανεκτίμητο, έγραψε σε αναρτησή του Περέιρα. Σε φάση αξιολόγησης και αλλαγών βρίσκονται στον ΠΑΟΚ, χωρίς ωστόσο να έχει ανοίξει θέμα προπονητή. Μια ιδιαίτερη χρονιά έφτασε στο τέλος της. Ευχαριστώ για τα καλά και τα άσχημα, το μήνυμα του Γιακουμάκη. Οι οικογένειες, όσο και αν λυγίζουν, πάντα σηκώνονται ξανά, έγραψε σε αναρτησή του Τάισον. Κανονικά θα διεξαχθεί το φιλικό της εθνικής ομάδας με την Ιταλία στις 7 Ιουνίου στο Παγκρίτιο. Η Σκουάντρα Τζούρα ενημέρωσε την ΕΠΟ ότι θα αγωνιστεί με ανανεωμένο ρόστερ στο πλαίσιο των γενικότερων αλλαγών μετά τον αποκλεισμό από το Μουντιάλ και όχι με την Άντερ 21. Κρούσεις στο Γιάννη Γιαννιώτα για την ανανέωση του συμβολέου του που λύγει στο τέλος του επόμενου μήνα έχει κάνει ο Άρης. Σε αναζήτηση θερματοφύλακα βρίσκονται οι κίτρινοι καθώς αποχωρεί ο Γιώργος Αθανασιάδης. Με ήττα 12-9 από την Μπαρτσελονέτα στον Πειραιά, ολοκλήρωσε ο Ολυμπιακός στις υποχρεώσεις στον πρώτο όμιλο της προημιτελικής φάσης του Champions League Πόλο Ανδρών. Οι Ερυθρόλευκοι θα αντιμετωπίσουν στον ημιτελικό του Final Four της Μάλτα στην Προ-Ρέκο, ενώ η ισπανική ομάδα τη Φερεντσβάρος. Έφεση κατά της απόφασης που την απέκλεισε από τον τελικό των πλέον φανόδου της Championship λόγω παράνομης παρακολούθησης προπονήσεων αντιπάλων κατέθεσε η Southampton. Της αρέσκει επικρατεί στα αποδυτήρια της ομάδας με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι οι παίκτες είναι έτοιμοι να στραφούν νομικά κατά του συλλόγου. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 8 το πρωί. Όλες είδες αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το Αυτεράδιο.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Κεφαλιά στα δίχτυα για την Τότενα με τον Σολάνκε, παίκτη παλιά της Λίβερπουλ. Ο Σολάνκε, η πιο ακριβή μεταγραφή της Τότενα, είναι αυτός που σκοράρει 0-1. Σαλάχ, ωραία παλιά. Η παλιά Δίας 1-1. Κοιτάξτε πόσο έξυπνα παίρνει την μπάλα ο Χράφενμπεργκ. Αφήνει το πλεονέκτημα και είναι γκολ. Και πολύ σωστά αφήνει ο Μπράμαρ το πλεονέκτημα, γιατί ο Μακάλιστερ το εκμεταλλεύεται κάνοντας το 2-1 στο 24. Η εκτέλεση, η απόκρουση, Χακπό, το σού του Χακπό, 3-1 στο 34. Κόντι Χακπό μετά από 10 παιχνίδια χωρίς γκολ για τη Λίβερπουλ, 3-1. Μακάλιστερ και τώρα ο Σόμποσλαϊ. Και η Λίβερπουλ μπορεί να βγει μπροστά. Ο Σαλάχ ζητάει την μπάλα πλάγια. Εκεί πάει η μπάλα. Σαλάχ. Σαλάχ, γκολ! Μετά από αρκετό καιρό, αλλά μπορούσε να λείπει ο Σαλάχ από το πάρτι τίτλου. Η απάντηση φυσικά είναι όχι. 4-1 στο 63. Εδώ κοιτάξτε, σέλφι με την εξέδρα, σέλφι με το κοπ. Αλεξάνδερ Άρνολτ, Ζώτα, Αλεξάνδερ Άρνολτ, Σαλάχ. 5-1 στο 69. Εδώ όλο το σετ των Ολλανδών, οι συνεργάτες του Σλότ, όχι μόνο ο ίδιος. Λοιπόν, η Λίβερπουλ είναι πρωταθλήτρια για το 2024-25. Λίβερπουλ Τότεναμ 5-1, σφραγίζεται ο τίτλος για την ομάδα του Άρνε Σλότ. 20ος τίτλος στην ιστορία της Λίβερπουλ. Η Λίβερπουλ είναι η πρωταθλήτρια Αγγλίας για το 2024-2025. Είναι αυτή που σταματάει η κυριαρχία των 4 χρόνων της City. Είναι αυτή που ξαναπαίρνει το πρωτάθλημα μετά το 2020. Είναι ο δεύτερος τίτλος της στην εποχή της Premier League. 20ος συνολικά. Αυτός είναι ο άνθρωπος που οδηγεί τη Λίβερπουλ στην πρώτη του σεζόν, όπως είχαν κάνει κάποτε ο Μακουίν, ο Φέιγκαν, τον Νταλγκλής, στον τίτλο. Η κόκκινη πλευρά στην πόλη του Λίβερπουλ δεν πρόκειται να κοιμηθεί απόψε. Είναι δεδομένο ότι θα διάσει πόλη και από πύρα. Εδώ οι φανέλες του Champions 24-25 με τη Λίβερπουλ.

Oh yeah! Oh yeah! Roll out the barrel! We'll have a

0: Χαίρετε, χαίρετε, κάνετε, πώς είστε?
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Τι γίνεται? Εδώ είμαστε.
1: Καλά λέμε.
0: Λοιπόν, πήγουν στο Sport FM 94,6, λίγο μετά τις 12, παρεούλα και απόψε. Για το επόμενο δύο ώρα, Ερακλής Αντύπας, Διονύσης Δεσύλλας. Να τα βάλουμε όλα κάτω, να τα συζητήσουμε. Πριν από λίγο είχαμε την Άστον Βίλα, η οποία εύκολα.
1: Ναι, μόνο είχε μια ευκαιρία λίγο η Φράιμπουργκ στο 0-0.
0: Εντάξει.
1: Η καλύτερη ομάδα.
0: Ένα σου που.
1: Που πήγε out.
0: Κόρνερ ήταν. Απλά δεν το
1: είχε. Εντάξει, είναι out όλο.
0: Ναι, ναι, ναι. 3-0 η Άστον Βίλα τη Φράιμπουργκ, οπότε κατακτά το Europa League, το δεύτερο ευρωπαϊκό στην ιστορία τη, στον τελικό τη Κωνσταντινούπολη. Τώρα, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τον Ολυμπιακό, θα το πεις εσύ. Γιατί ο Ολυμπιακός ήθελε κατάκτηση στον Βίλα.
1: Το πρώτο βήμα έχει γίνει.
0: Μπράβο.
1: Το
0: δεύτερο, και τα υπόλοιπα.
1: Το δεύτερο είναι για να κερδίσει ένα γύρο. Δηλαδή να μην ξεκινήσει 23 Ιουλίου, θα ξεκινήσει 7 Αυγούστου στα προκριματικά του Champions League.
0: Ναι.
1: Που βέβαια ουσιαστικά και στο χειρότερο σενάριο, μα συμβεί αυτό, στο χειρότερο σενάριο για τον Ολυμπιακό, είναι εξασφαλισμένη η League Face του Conference.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν. Αυτό που θέλει ο Ολυμπιακός είναι να τερματίσει την τέταρτη θέση του πρωταθλήματος η Βίλα. Αυτή τη στιγμή είναι ίσως 3 από τη Λίβερπουλ. Δεν έχει την ισοβαθμία. Δηλαδή είναι μεγάλη διαφορά τερματών. Είναι ένα μάτς, τελευταία αγωνιστική.
0: Άμα κερδίσει, τέλος.
1: Και ισοπαλία, άμα πάρει.
0: Και ισοπαλία, ναι.
1: Παίζει όμως με τη City στο Μάντσεστερ. Το οποίο μπορεί να πει κάποιος ότι. Δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση City και μπορεί η Βίλα να πάρει αποτέλεσμα, αλλά από την άλλη και το τελευταίο μάτς πιθανότητα του Γκουαρδιόλα.
0: Σωστά.
1: Την ίδια ώρα η Λίβερπουλ που πήγε στην έδρα. Ναι, ναι. Αυτό λένε. Η Λίβερπουλ παίζει μέσα και θέλει μόνο την νίκη. Είναι αρκετές πιθανότητες για να συμβεί. Αυτό θα το ξέρουμε το Σαββατοκυριακό.
0: Σωστά. Λοιπόν, από εκεί πέρα μπαίνουμε σιγά σιγά σε αριθμούς Final Four. Μετράει αντίστροφα Ολυμπιακός για το παιχνίδι με τη Φένερ. Άλλωστε, ημιτελικός είναι φυσικά το Real Valencia. Στο μπάσκετ, στον Παναθηναϊκό, επίσης υπάρχουν εξελίξεις. Απόψε, γιατί πέρασε η μέρα, θα γίνει ένα δείπνο του Γιαννακόπουλου με Αταμάν. Υπάρχει μια φημολογία έντονη ότι ίσως. Θα τα δούμε.
1: Ναι.
0: Μπορεί και ο Αταμάν να τελειώσει τώρα. Πριν τελειώσει η σεζόν.
1: Ναι, βγήκε αυτό.
0: Υπάρχει ως φήμη. Υπάρχουν πολλές φήμες για την επόμενη μέρα. Βασικά, όχι φήμες. Περί ο Μπράντοβιτς δεν είναι φήμες. Είναι πληροφορίες ότι ο Παναθηναϊκός το θέλει. Τώρα θα γίνει.
1: Σε αυτές τις περιπτώσεις πάντα τη λέω. Θα γίνει συνάντηση.
0: Και να δούμε.
1: Ναι, γιατί πάντα στη συνάντηση δεν ξέρεις πώς μπορεί να εξελιχθεί. Δεν το ξέρετε αυτό.
0: Οπότε ας περιμένουμε.
1: Το ίδιο λέω, ας πούμε, και στην περίπτωση που έχω πει το πρωί. Με το Μετλίμπα.
0: Σωστά.
1: Μπορεί ο Ολυμπιακός να κάνει τώρα τον προγραμματισμό του με τον. Και με τις επιθυμίες του με την Λίμπαρ σε παίχτες στο. Ας πούμε τώρα μην επιστρέψει ο Καμπελά, για ένα παράδειγμα. Γιατί έχει ένα χρόνο συμβόλαιο ακόμα. Πήγε δανεικός, αλλά έπεσε κοινά, το υποβιβάστηκε. Αλλά δεν γίνει αυτό το ραντεβού, γιατί ο πρώτος Ολυμπιακού είναι στην Αμερική, αλλά θα επιστρέψει, λένε, μέσα στην εβδομάδα. Τι να σου πω, δεν ξέρεις εκεί τι μπορεί να συμβεί.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να σε βέβαιος για κάτι.
0: Ναι. Στον Παναθηναϊκό πάντα υπάρχει το θέμα του Νέστρουπ. Είναι σε καλό δρόμο συζήτηση. Το θα ξεκαθαρίσει αύριο μεθαύριο. Υπάρχει επίσης η είδηση για την αναδιάρθρωση. Δεν ξέρω αν την είδες.
1: Την είδα αυτή. Ναι. Που το πέταξε κάπου που χάζευα.
0: Ναι, έτοιμα αναδιάρθρωση από.
1: ΠΑΟΚ Πανετολικός.
0: ΑΕΛ Αστέρας. Πανσεραϊκός Πανετολικός ΠΑΟΚ.
1: Η ΑΕΛ και ο Πανσεραϊκός είναι λογικό να του.
0: Ναι, ζητούν. Να γίνει το πρωτάθλημα με 16 ομάδες. Το επόμενο. Χωρίς play-off, χωρίς play-out. Και θα συζητηθεί. Το αίτημα.
1: Ας το ψηφιστεί.
0: Βεβαίως. Στη Λίγκα.
1: Κάτι να σου πω. Κοίτα, σε αυτό.
0: Εγώ δεν είμαι υπέρ. Το έχω ξαναπεί. 16 ομάδες τώρα. Δεν είμαι υπέρ.
1: Εγώ δεν είμαι υπέρ στα play-off.
0: Okay. Είναι πολλά πράγματα. Δηλαδή, από τη μία να σου πω κάτι, λέμε ξένοι διαιτητές. Αν δεν έχεις play-off, τι ξένοι διαιτητές.
1: Τα περισσότερα μας. Σαν ντέρμπι.
0: Ναι, και τα λιγότερα ντέρμπι. Χωρίς play-off, άρα λιγότερα ξένοι διαιτητές.
1: Ναι. Εγώ θα θέλω όλα τα μάτια ξένοι.
0: Δεν θα το κάνω.
1: Ναι.
0: Δεν το κάνω και ούτε τώρα το κάνω. Πόσο μάλλον αν πάμε. Τι να σου πω, εγώ δεν είμαι υπέρ γενικώ να πάμε σε
1: τέτοια ομάδα. Τα play-off κουράζουν.
0: Ρε παιδί μου, άλλο κομμάτι αυτό. Εγώ σου λέω γενικά ότι το να πάμε. Κοίτα, αν έχει λιγότερε ομάδε όπω είναι τώρα, δεν μπορεί να μην έχει playoff.
1: Δεν γίνεται, όχι.
0: Ναι.
1: Γιατί για πολύ
0: λίγο. Τώρα να πάμε πάλι σε 16 ομάδε.
1: Α, το δείξω.
0: Δεν είμαι υπέρ εγώ, να σου ειλικρινή, αλλά οκ, okay, θα δούμε τι θα συμβεί. Τι άλλο.
1: Ναι, με ήττα η χή τη Λίβερπουλ, η Βίλε είναι τέταρτη και να χάσει. Είναι ηττηθή στο Μάντσεστερ. Ναι, το είπα αυτό.
0: Ναι.
1: Αν θα πάω στο Final Four, θα πάω.
0: Ένα μου λέει, έχει σκεφτεί πιθανά μειονεκτήματα.
1: Όχι με διαπίστευση.
0: Έχει σκεφτεί πιθανά μειονεκτήματα τη περίπτωση τη επιστροφή ο Μπράντοβιτ. Κοίτα να δει, φίλε μου, το έχω ξαναπεί. Δεν θέλω να σου λέω ψέματα. Εγώ δεν μπορώ να είμαι αντικειμενικό με τον Μπράντοβιτ. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται, ναι. Σου μιλάω ειλικρινά, δεν μπορώ να σκεφτώ αντικειμενικά. Αν έχει την πιθανότητα να πάρει τον Μπράντοβιτ και είσαι ο Παναθηναϊκό, με ό,τι υπάρχει στη σχέση Παναθηναϊκού Μπράντοβιτ και όλο αυτό το οποίο είχε γίνει τότε, δεν μπορώ να σου πω εγώ.
1: Πότε είχε φύγει,
0: το 12, το 13, 12, πότε ήταν, 12.
1: Το 12.
0: Ναι. Δεν μπορώ εγώ να σου πω όχι. Δεν είμαι αντικειμενικός. Εγώ το έχω πει για μένα, ο Μπράντοβιτ είναι.
1: 14 χρόνια έχει.
0: 13. Ναι, 14. Για μένα ο Μπράντοβιτ είναι, ρε παιδί μου.
1: Ναι, το καταλαβαίνω.
0: Μια γραμμή και οι υπόλοιποι. Έτσι. Τέλος πάντων, θα τα δούμε αυτά όταν θα έρθει η ώρα.
1: Παιδιά, το διάβασα αυτό το δημοσίευση Σερβία, αλλά. Τι θα σου πω, μπορώ να σα απαντήσω εγώ τώρα σε αυτό, άμα το ξέρω ή όχι, αν δεν συμβαίνει ή δεν συμβαίνει.
0: Δεν μπορώ να γράφω τέτοια πράγματα καταρχά. Να λες ότι θα γίνουν επεισόδια. Πού γράφονται αυτά,
1: στη Σερβία.
0: Ναι, λέω. Πού. Περιπέζουν να γράφει δύο κομμάτι.
1: Όχι, και πού να ξέρω δηλαδή. Αν τι πληροφορίες μπορεί να έχουν, είτε να μην ισχύει ή να είναι εντελώς φίδι.
0: Όλα καλά.
1: Κανείς δεν μπορεί να το ξέρει.
2: Πού επεισόδια.
1: Τίποτα.
0: Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε γραμμές. Θες κάτι άλλο. Προχωράμε.
1: Όχι. Εντάξει, να πούμε καλησπέρα στο Βαγγέλη από τα Γέννα.
0: Πάμε, χαίρετε.
1: Ο Βέλιτς.
3: Παρακαλώ.
0: Ναι.
3: Γεια σας κύριε. Βασίλης από Πειραιά.
0: Γεια σου Βασίλη.
1: Γεια σου Βασίλη.
3: Τι κάνουμε.
1: Καλά λέμε.
3: Καλά λέμε. Κύριε Ηρακλή.
1: Ηρακλή ρε αδερφετική.
3: Ναι. Απλά ένας αέρας ανανέωσης έρχεται προς το λιμάνι, ε. Ακόμα δεν μπήκαμε στον Ιούνιο και άμα διαβάσουμε σήμερα τα site μένουμε από δεξί μπακ. Τι γίνεται.
1: Πάθα ότι θα γίνουν αλλαγές, θα γίνουν αλλαγές στο ρόστερ.
3: Ναι.
1: Απλά δεν μπορούμε να. Πρέπει να περιμένουμε, ξέρεις, και να δούμε και το αν θα κερδίσει κύριο Ολυμπιακός, γιατί αυτό είναι δύο εβδομάδες διαφορά. Αλλιώς είναι να ξεκινήσει 23 Ιουλίου, αλλιώς 7 Αυγούστου. Ακόμα και για μεταγραφικές
3: κινήσεις. Έχει αποφασιστεί τίποτα σχετικά με το πλάνο της ομάδας? Θα μείνει ο προπονητής, δεν θα μείνει?
1: Αυτή τη στιγμή, γιατί... αυτή τη στιγμή που μιλάμε, γιατί ναι. Το είπαμε, μπορεί να μην άκουσες στην αρχή που μιλούσαμε με το Διονύση που είπε για τον Ρομπράντο, για τον Αταμάν, ότι ναι. Του έχει το γεύμα. Λέω, ποτέ δεν μπορεί να ξέρεις τι μπορεί να προκύψει μετά από μία συνάντηση.
0: Έτσι,
3: εντάξει, δεν μπορούμε να συγκρίνουμε τώρα την κατάσταση.
1: Όχι. Άλλο σου λέω. Δηλαδή θα γίνει. Ήταν να γίνει ένα ραντεβού, είχε αρχικά βγει ότι θα γινόταν μέχρι σήμερα, μέχρι την Τετάρτη, του Προέδρου του Ολυμπιακού, του Βαγγέλη Μαρινάκη, με τον Μεντιλίμπαρ. Να συζητήσουν για τη νέα σεζόν. Θυμίζω ότι ο Μεντιλίμπαρ έχει συμβόλαιο. Και έχει ξαναγίνει και συζήτηση.
0: Μοιάζουν οι δύο περιπτώσεις.
1: Και συζήτηση.
0: Δηλαδή είναι δύο προπονητές που έχουν συμβόλαιο.
1: Ναι.
0: Είναι δύο προπονητές που πήραν ευρωπαϊκό.
1: Και τέσσερα άλλα αθλήματα.
0: Ναι, θέλω να σου πω. Μοιάζουν ναι, όμως, βέβαια, δεν λύγει το συμβόλαιό τους.
3: Η αποτυχία του Αταμάν είναι μεγαλύτερη από αυτή του Μεντιλίμπαρ φέτος, έτσι.
0: Σωστό. Απλά θέλω να πω ότι αν μοιάζουν, δηλαδή έχουν και δύο μια καθοδική πορεία.
3: Ναι, έχουν μια.
0: Ναι.
3: Απλά κοιτάξτε, τι θέλω.
1: Όχι, και να σε ολοκληρώσω, Βασίλη μου, ένα λεπτό και θα πεις φυσικά ό,τι θες. Ο πρώτος του Ολυμπιακού βρίσκεται στην Αμερική. Δεν μπορώ να σου πω, δεν ξέρω πότε ακριβώς επιστρέψει, λέει να επιστρέψει μέσα στη εβδομάδα. Όταν θα μπορεί να συζητήσει με τον προπονητή, οπότε δεν ξέρεις τι διαφωνίες μπορεί να έχουν. Μπορεί να υπάρχει διαφορά φιλοσοφίας, μπορεί να υπάρχουν χίλια δύο. Μπορεί να συμφωνήσουν σε όλα. Και ήδη, ας πούμε, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, γιατί ο Μεντιλίμπαρ πηγαίνει κάθε μέρα στο Ρέντι, έχουν σταματήσει οι προπονήσεις. Και συνεργάζεται με τους ανθρώπους, με τη διοίκηση του Ολυμπιακού για τα θέματα τα οποία υπάρχουν. Όπως έφερε για παράδειγμα ότι. Δεν επιθυμεί την επιστροφή Καμπελά, που έχει ένα χρόνο ακόμα συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό. Και φυσικά γίνεται και προγραμματισμός για τη νέα σεζόν. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός έχει βρει ημερομηνίες σε περίπτωση που δεν αλλάξει γύρω στην Ευρώπη. Θα φύγει 29 για την Ολλανδία, 29 Ιουνίου και θα γυρίσει 12 Ιουλίου.
3: Λέξα, ότι... Αυτό δεν αλλάζει. Ναι. Αυτό δεν θα αλλάξει. Με όποιον βλέπω το προπονητή για να πάμε. Απλά, εγώ, εμένα η ένστασή μου είναι ότι έχουμε φτάσει πλέον στο τέλος του πρωταθλήματος και θα έπρεπε να είναι, κατά τη γνώμη μου,
1: ναι, βεβαίως.
3: Θα έπρεπε να είναι πλέον ξεκάθαρο και στην ομάδα μέσα. Γιατί το πιο σημαντικό είναι η ομάδα μέσα, όχι εμείς έξω. Και στην ομάδα μέσα και στους παίκτες να είναι ήδη, να ξέρουμε ότι συνεχίζουμε ή δεν συνεχίζουμε με τον προπονητή. Τουλάχιστον ως προς αυτό. Δεν λέω να ανακοινωθεί ο επόμενος, αλλά τώρα στο τέλος του πρωταθλήματος.
1: Μα και σήμερα. Μία και σήμερα, ναι. Συγγνώμη, παιδιά, που πάνε στην παρουσίαση των εισιτηρίων διαρκές που έχουν τις ίδιες τιμές με πέρυσι. Που ρωτήθηκε ο αντιπρόεδρος ο Κώστας Καρβαπάς, είπε ότι, ναι, ότι είναι ένα τρίλος ο Μπεντιλίπαρο, ότι είναι. Πρέπει.
3: Εντάξει, αυτό το εστερνιζόμαστε όλοι.
1: Όχι, βεβαίως. Αλλά είπε, λέει, πρέπει να υπάρχει σεβασμός στα πάντα, είτε φύγει σε 3 χρόνια, είτε φύγει σε 5, είτε φύγει σε 15. Δηλαδή δεν ήταν μια ξεκάθαρη απάντηση.
3: Ωραία. Οπότε αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός μένει ως έχει. Έτσι.
1: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Ναι.
3: Ο Μεντιλμπαρ δεν φεύγει.
1: Ναι. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
3: Ναι. Για μένα θα είναι λάθος αν μείνει ο προπονητής.
1: Αν μείνει ο προπονητής.
3: Ναι. Okay. Γιατί φέτος, ποδοσφαιρικά θα μιλήσω. Φέτος έχουμε μείνει. Όσοι πηγαίναμε γήπεδο και είχαμε διαρκείας, έχουμε μείνει άδειοι. Ποδοσφαιρικά.
1: Από στο δεύτερο μισό της σεζόν.
3: Ναι.
1: Γιατί στην Ευρώπη δεν έφευγες άδειος.
3: Εγώ μιλάω για σύνολο. Για το σύνολο της χρονιάς και το σύνολο του ποδοσφαίρου που έπαιξε φέτος ο Ολυμπιακός, που αν βγάλουμε τα παιχνίδια της Ευρώπης, όλα, ακόμα και αυτά που χάσαμε, το μεγάλο σκορ, αν τα βγάλουμε όλα τα ευρωπαϊκά παιχνίδια του Ολυμπιακού, στο πρωτάθλημα, εγώ προσωπικά, Ηρακλή, δεν ήμουν ευχαριστημένος από το τρόπο.
1: Ο Ολυμπιακός έδειξε καλό πρόσωπο. Εντάξει, δεν θα σου πω τώρα σε παιχνίδια που ήταν σαφώς λίγο πιο εύκολα, που ήταν και λίγα κιόλας, που έδειξε καλό πρόσωπο. Ο Ολυμπιακός βελτίωσε το πρόσωπό του μετά την ήττα από την ΑΕΚ στα πλέον. Στα πέντε
3: πλέον τελευταία... όμως ήταν πολύ αργά και εκτός από αυτό.
1: Δεν ήταν μόνο αργά, χάθηκαν και βαθμοί και με το καλό πρόσωπο. Τα δύο μάτς με τον ΠΑΟΚ.
3: Εκτός από αυτό, έγιναν λάθη τον Ιανουάριο που η ομάδα έμεινε άδεια η ομάδα.
1: Συμφωνώ, το έχω επισημάνει εδώ πέρα πολλές φορές.
3: Για μένα ο Γιάρεμτσουκ έπρεπε να είναι δεύτερος. Για μένα ο Ταρέμι δεν έπρεπε να αποκτηθεί από τον Ολυμπιακό. Γιατί ο Ολυμπιακός τον Ταρέμι τον απέκτησε. Εγώ δεν πιστεύω ότι δεν μπορούσε ο Ολυμπιακός να βγάλει τη χρονιά με Γιάρεμτσουκ και Ελκαμπή και ένα τρίτο Φέρελπι. Αλλά ο Ταρέμι αποκτήθηκε πιο πολύ λύση ποιότητα στο Champions League και για να μην τον πάρει ο Παναθηναϊκός. Για μένα. Όπως το είδα εκείνες τις ημέρες.
1: Εκείνες τις ημέρες ήταν ότι Δευτέρα πήγε στον Παναθηναϊκό, Τρίτη στον Ολυμπιακό, Τετάρτη στον Παναθηναϊκό και μετά έκλεισε στον Ολυμπιακό.
3: Εμένα μου θύμισε λίγο εποχές Μέλμπερκ αυτό το πράγμα. Που έμπαινε ο Μέλμπερκ σε αεροπλάνο για να έρθει στον Παναθηναϊκό και τον υπέγραψε ο Ολυμπιακός.
1: Και σαν υπήρχαν και άλλες περιπτώσεις. Και με Έλληνες ποδοσφαιριστές συνέβαινε αυτό. Και με Σαλπικίδη είχε συμβεί.
3: Ναι, απλά τέτοια ονόματα τα φέρνεις όταν υπάρχει ένα μεγάλο κενό. Και η ομάδα δεν είχε μεγάλο κενό στη θέση του σέντερφορ. Έτσι. Αυτά τα ονόματα θέλουν να είναι πρώτοι. Και εγώ πιστεύω ότι ο Ταρέμι φέτος, το καλοκαίρι, ή θα φύγει ή θα ζητήσει να είναι πρώτος. Εγώ δεν πιστεύω ότι θα κάτσει δεύτερη σερή χρονιά στο ελληνικό πρωτάθλημα.
1: Με αυτά που ξέρω, λέω πάντα ότι μέχρι να γίνουν. Θεωρώ ότι δεν θα συνεχίσει ο Ταρέμι.
3: Και είναι το λογικό και το φυσικό αυτό. Γιατί αυτοί οι παίχτες σε αυτά τα πρωταθλήματα θέλουν να είναι πρώτα ονόματα. Και όχι να είναι πίσω από τον Ντεφορμέ, Ελκαμπή κτλ. Ο Γιάρεμτσουκ θα έπρεπε να μείνει.
1: Ο Γιάρεμτσουκ ήταν ένα. Είναι, ξέρεις, όταν πάνε κάποια πράγματα στραβά. Πάνε στραβά.
3: Ναι.
1: Δηλαδή,
3: ναι.
1: Ο Γιάρεμτσουκ τραυματίστηκε την πρώτη-τελευταία μέρα της προετοιμασίας. Σε μια προετοιμασία που ήταν ο καλύτερος παίκτης του Ολυμπιακού. Καλύτερος. Στο λέω γιατί ήμουν εκεί.
3: Στο λέω γιατί τραυματίστηκε μετά.
1: Τραυματίστηκε, έμεινε μεγάλο χρονικό διάστημα έξω. Όταν και με τον Ταρέμι έγινε τρίτος. Οπότε καταλαβαίνεις ότι δεν ήταν άλλο το να δει. Είχε μάθει το ρόλο του στην ομάδα ο Γιάρεμτσουκ. Ήταν μπροστά ο Ελκαμπή. Ήταν δεύτερος πολλές φορές στο τέλος της σεζόν. Θυμίζω ότι τους έφασε και μαζί κάποια διαστήματα.
3: Και για να μην κρατάω άλλο τη γραμμή.
1: Θα γυρίσω ο Γιάρεμτσουκ.
3: Ναι, το ελπίζω. Για να μην κρατάω τη γραμμή. Εμείς διαρκείας πήραμε. Πέρσι, θα πάρουμε και φέτος. Mm-hmm. Νομίζω ότι η απόφαση της διοίκησης ήταν πάρα πολύ σημαντική, το να μην αυξηθούν κι άλλο, γιατί θα μιλάμε για μια αύξηση της τάξης των 40% αν υπήρχαν αύξηση φέτος σε σχέση με πρόπερση.
1: Μα ο Ολυμπιακός είπε, πέρυσι είχε αυξήσει τα διαρχεία της τιμής.
3: Αυτό ήθελα να πω.
1: Ναι, αλλά και πάλι όμως τα είχε χαμηλά μέχρι την πέρσινη αύξηση.
3: Όχι, οι Ηρακλείοι κάνανε αυτό το πακέτο με τα ευρωπαϊκά παιχνίδια που το κάνανε και όλες οι ομάδες που για μένα είναι ανεκδικήθο.
1: Τι έτσι, έχει πακέτο, έχει πακέτο ο Ολυμπιακός.
3: Τι εννοείς.
1: Για έκτο ο Ολυμπιακός δεν είχε ξεχωριστά διαρκεία για το.
3: Είχε. Για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια είχε ξεχωριστά.
1: Όχι, δεν είχε όταν δεν βγήκε τα ευρωπαϊκά. Και ούτε τώρα. Και τώρα είναι το ίδιο. Δεν είχε ξεχωριστά.
3: Είχε ξεχωριστά για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια.
1: Είχε, παιδί μου. Δεν είχε.
3: Μπήκαμε και στο site και τα πλήρωσαμε. Δεν είναι. Είχε ξεχωριστά για τα ευρωπαϊκά, για το Champions League το κάνανε.
1: Δεν είχε ο Ολυμπιακός ξεχωριστά εισιτήρια. Δεν θυμάμαι αν έβγαλε μετά τίποτα άλλο για αν υπήρχαν διαθέσιμα, αλλά δεν νομίζω. Δεν είχε διαρκεία. Ήταν το ίδιο πράγμα ο Ολυμπιακός, δεν είχε φέρει ποτέ άλλο διαρκεία για το ποδόσφαιρο.
3: Θετικό το ότι δεν έγινε αύξηση. Ναι. Πολύ θετικό. Και ότι όσοι μπορούν να ανανεώσουν και έχουν τη δυνατότητα θα το κάνουν, γιατί πρέπει να στηρίξουμε και την ομάδα.
1: Βεβαίως.
3: Από εκεί και πέρα, καλό σας βράδυ.
1: Ευχαριστώ.
3: Και καλή συνέχεια στην
0: εκπομπή.
1: Ναι. Πάμε. Δύο μηνυματάκια. Ο ένας γράφει μετά χρυσόν όλοι προφήτες. Ο Δαρέ μέχρι το Φλεβάρι λέει απίστευτα νούμερα. Δεν μπορείς να μαντέψεις τη διάρκεια κάθε παίχτη. Ο Τάρεμι, δεν σου πω ότι δεν βοήθησε τον Ολυμπιακό. Τον βοήθησε στο πρώτο μισό τη σεζόν. Γιατί είχε βάλει και γκολ. Και κρίσιμα γκολ και ευρωπαϊκά γκολ. Δηλαδή δεν είναι παίχτης ο οποίος πέρασε απαρατήρητος. Έβγαινε η ποιότητά του και η αριθμή του. Ήταν και πάρα πολύ καλή. Άμα βάλουμε, ξέρεις, κάτω και τα πόσα γκολ πέτυχε και τι χρόνο συμμετοχής είχε. Στο δεύτερο μισό δεν ήταν τόσο καλός, αλλά γενικά δεν ταιριάζει σε αυτό. Δεν μπορεί να πρεσάρει όπως πρέσαρε ο Κιάρεπτσουκ, για να τον βάλω, ας πούμε, με επιθετικό. Φίλε μου, μην ζητά συγγνώμη, συμφωνώ εγώ μαζί σου, ότι στα 30 μου λέει μόνο με το Μέντι έχω δει τον Ολυμπιακό πραγματικά λέει μεγάλο στην Ευρώπη, λέει συνεχόμενα. Και πριν το Μέντι και με το Μαρτίν είχε δει πράγματα και με το Βαλβέρδε. Απλά ο Μέντι Λίμπαρ τελείωσε, τερμάτισε την πίστα με το Conference. Και συμφωνώ όσον αφορά τη διάρκεια, γιατί και τις τρεις χρονιές του με τη Λίμπαρ και το Conference και το Europa League και το Champions League, ο Ολυμπιακός ήταν ανταγωνιστικότατος.
0: Πάμε σε ένα ακόμα, πριν πάμε στο πρώτο διάλειμμα. Καλησπέρα. Απλά λίγο πιο σύντομοι να είμαστε. Χαίρετε. Ναι. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, εγώ μιλάω. Βεβαίως. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
4: Εγώ μιλάω, δεν ακούω.
0: Εσύ μιλάς, ναι, εσύ μιλάς. Ναι.
4: Νίκος Παλιοφάλιρο. Λοιπόν, για άλλο πήρα βασικά τώρα. Ήθελα να κάνω ένα σχόλιο για το μπάσκετ, αλλά θα ξεκινήσω λίγο με το ποδόσφαιρο που σας ακούω 20 λεπτά τώρα. Μιλάτε με τον προηγούμενο. Ο Γιάρεμτσουκ, ο Ταρέμιο, με τη Λίμπαρ. Καταρχάς πρέπει να ανάψετε μια λαμπάδα στον Μπενίτεθ που σας έβγαλε στο Champions League, έτσι.
1: Αλλά και να μην έβγαινε Ολυμπιακός στο Champions League.
4: Έξι μάτς τα play-off.
1: Πρώτα απ' όλα.
4: Δύο με την ομάδα σου δεν κάναν ούτε σουτ, ούτε μισή φάση. Και παίξαν όσο μπορούσαν με την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ.
0: Αυτό ήταν ο Παναθηναϊκός φέτος.
1: Ναι, αλλά και στην κανονική σεζόν ο Παναθηναϊκός πήγε 20 βαθμούς από τον Ολυμπιακό. Πέντε.
4: Ας την κανονική. Γιατί εκεί που σφίξαν τα γάλα τα λέμε. Ο Παναθηναϊκός
0: όμως.
4: Δηλαδή εντάξει. Τέλος πάντων, παρένθεση.
0: Περίμενα να σου πω λίγο κάτι γιατί. Θα μιλήσει για τον μπάσκετ. Ο Παναθηναϊκός φέτος. Αυτός ήταν. Πότε ζέστη, πότε κρύο. Ναι, πιο πολύ κρύο.
4: Εντάξει, τώρα αυτή η καραμέλα, εντάξει, αυτή η καραμέλα.
0: Καταρχάς, περίμενε. Καραμέλα. Το όνομά σου είπαμε, πες μου πάλι. Καλά. Άκουσε με λίγο.
4: Λοιπόν, ένα σχόλιο.
0: Όχι, θα το κάνεις το σχόλιο. Θα το κάνεις. Απλά να κάνουμε διάλογο. Καταρχάς, θα μιλάς πιο όμορφα. Δεν είμαστε φίλοι. Ούτε τι καραμέλες αυτά δεν θα είσαι επιθετικός.
4: Μα έτσι είναι,
0: άρα λοιπόν εγώ θα πω την άποψη δική σου καραμέλα. Δεν με ακούς σου λέω. Σου είπα κάτι. Πες ότι διαφωνώ εγώ με αυτό. Άκουσε με λίγο.
4: Έχει μια ζήση τώρα υπερασπίζεται.
0: Καμία δεν υπερασπίζομαι. Την άποψή μου υπερασπίζομαι.
4: Σου λέω. Τον αντίπα μιλάω, ναι.
0: Ναι, όχι, είπες αυτή, όχι, μου είπες αυτή η καραμέλα το ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού.
4: Έτσι, μα είναι καραμέλα, πώς θα είναι, ότι όλη η χρονιά και ήταν ο Παναθηναϊκός και ποιος είσαι και τον άλλο την Κυριακή και αυτό.
0: Κάστε, αδερφέ. Ένα λεπτό. Λοιπόν. Ένα λεπτό, άστον ρε Κυριακό. Ένα λεπτό, και θα πεις.
4: Εγώ τώρα να μιλήσω λίγο
0: εσύ,
4: για τον
0: θα μιλήσεις. Εσύ, λοιπόν. Σε ρωτάω κάτι. Θέλω να μου απαντήσεις μετά να μιλήσω. Θα σου δώσω για παραπάνω χρόνο. Εσύ τι είσαι και θα πεις την άποψη του άλλου Καραμέλα. Δηλαδή, ποιος είσαι ο τιμητής στον μπαντ, τι ακριβώς είσαι.
4: Όχι, τη γνώμη μου λέω.
0: Η γνώμη σου είναι ότι η γνώμη του άλλου είναι Καραμέλα, από πού και σου.
4: Συγγνώμη. Ωραία, το αφήγημα αυτό.
0: Α, και κασέτα, τι αφήγημα. Άστον, όχι, άστον. Να δω λοιπόν. Για βάλε τη δική σου κασέτα τώρα να την ακούσουμε. Έλα.
4: Δεν είναι. Ποια κασέτα.
0: Βάλε, αφού είπε τη δική μα κασέτα, να ακούσουμε και τη δική σου.
4: Ο Άγιος
0: πάτα το play.
4: Έβγαλε λοιπόν την ομάδα.
0: Ωραία, ωραία, το είπε. Πάτα το play τώρα.
4: Δεν πρέπει να είναι για να
0: υποστηρίξει. Πάτα το play.
4: Champions League.
0: Εντάξει.
4: Τα έχει τα 40, τα έχει έτοιμα. Λοιπόν.
1: Πώς θα έχει έτοιμα, έχει προκληματικά να μπει ο Ολυμπιακός.
4: Για το μπάσκετ. Να πει, θέλω να μιλήσω με τον Ηρακλή. Δεν θέλω να μιλάω με τον Ηρακλή για τον μπάσκετ.
1: Μα δεν είναι, κοίτα να δεις.
0: Όχι, άστο να μιλήσω.
1: Είμαστε...
0: Όχι, άστο να μιλήσω. Εντάξει, το λύσαμε. Βάλε την κασέτα τη δική σου, πάτε το play. Δεν σε διακόπτω να την ακούσεις.
4: Όχι, δεν είναι play. Αυθόρμητα είναι. Τι play. Γεγονότα είναι. Ο μικρός τελικός έχει καταργηθεί στο Final Four.
1: Ναι.
4: Ωραία. Τυχεροί είστε γιατί πάλι εκεί θα έπαιζες, πάλι τη συμμετοχή θα μετρήσεις.
1: Τι πετάνε,
0: είναι
4: εύκολο να είσαι καλά.
0: Είναι έγινε, καλό βράδυ. Πάμε να μιλήσουμε σοβαρά. Πάμε να μιλήσουμε σοβαρά, ρε Κυριάκο, εσύ άκου. Πάμε να μιλήσουμε σοβαρά. Θέλω να είσαι εδώ. Χαίρετε. Χαίρετε.
1: Όπα, το ραδιόφωνο, φίλε.
0: Χαίρετε.
5: Ναι, εγώ είμαι πάλι, εντάξει. Πάλι με το ραδιόφωνο. Γεια σας, παιδιά.
0: Γεια σου, δεκαθλητή.
5: Λοιπόν, εξέσαι που σου είπα η δαχτή μου για το Μελτζλίμπαρ.
1: Ναι. Εμείς τα ξαναπούμε και σήμερα.
5: Όχι, όχι. Σήμερα έμαθα άλλα πράγματα και ευχάρηκα πάρα πολύ ότι θα ζητήσει 7 μεταγραφές. Ότι θέλει παίκτες. Ευχάρηκα πάρα πολύ. Σου είπα ότι άμα πει ο Μελτζλίμπαρ ότι εντάξει είμαστε. Δεν μ' άρεσε.
1: Αν επιτρέπετε, πού τα έμαθες ότι αυτά. Από περιέργεια, πού τα έχεις μάθει.
5: Από ρεπόρ του Ολυμπιακού.
1: Α, ωραία.
5: Okay. Έτσι, από το καφενείο, από ρεπόρ του Ολυμπιακού.
1: Ναι, ναι. Θα κάνει θα γίνουν σημαντικές κινήσεις και σημαντικές αλλαγές. Είναι δεδομένο αυτό το πράγμα.
5: Ναι, ό,τι θα ζητήσει, ναι. Αυτό δεν το περίμενα. Δηλαδή, εντάξει, αυτό σου είπα, ότι χάρηκα πάρα πολύ και είμαι υπέρ, όχι υπέρ του, 100% να μείνει ο Μελτζλίμπαρ. Γιατί με αυτό σου έχουμε μεγάλη εγκλωμοσύνη. Και πάρα πολλά. Δεν ξεχνάμε αυτά που μας έχει προσφέρει. Και να σου πω και τώρα και κάτι. Σου πω ότι σε μπάσκετ δεν έχω πάει ποτέ. Δεν έχω δει μπάσκετ αγώνα.
0: Από κοντά εννοείς.
5: Σε γήπεδο.
0: Ναι.
5: Βρήκα συνήθειο και θα πάω. Το δεν ξέρω τώρα θα είμαι γουρλής. Ή δεν θα είμαι γουρλής. Ή δεν αυτά. Βρήκα μου το κάνατε τώρα δηλαδή. Και θα πάω.
1: Δώρο γιολές.
0: Και δώρο εισιτήριο στο Final Four.
1: Τι γίνεται, έχουμε μάτωση.
5: Δώρο. Από έναν γιατρό φίλο μου που είναι μέσα μου, μου λέει δώρο για σένα μου. Και θα πάω. Τώρα θα είμαι γουρλή, δεν θα είμαι γουρλή.
1: Ρίξε και ψωμάκι στον δρόμο για να βρεις τον δρόμο για να γυρίσεις.
5: Πάνω σε παιχνίδια του Ολυμπιακού που έχω πάει σε γήποτα και τέτοια. 70-80% είμαι γουρλής. Δύσκολα δηλαδή φεύγω στεναχωρημένος και από ποδόσφαιρο και τέτοια. Τώρα δούμε. Όλα πάνε καλά. Όλα πάνε καλά. Θα πάνε καλά. Δηλαδή, ας πω εγώ που συζητάω και που συζητάω και με ασφαλούς και με μάρκες, όλο το παιχνίδι με τη Φενέρ Μπαξέ λένε. Άμα ο Ολυμπιακός κερδίσει Φενέρ Μπαξέ.
1: Δεν υπάρχουν αυτά. Πρώτα το παιχνίδι με τη Φενέρ και μετά. Και το άλλο και ο τελικός δεν είναι καθόλου εύκολος. Είτε θα είναι Ρεάλ είτε θα είναι Βαλένθια.
5: Από τι βλέπεις εσύ.
1: Δεν βλέπω τίποτα.
5: Α, δεν βλέπει δηλαδή. Διονύση, Ρεάλ ή Βαλένθια.
0: Τι να σου πω. Βαλένθια.
5: Τι βλέπεις. Βαλένθια βλέπεις, ε.
1: Κοίτα, η Βαλένθια πρέπει να είναι και που δεν έχει καθόλου άγχος η ομάδα.
0: Δεν έχει να χάσει.
1: Δεν έχει χάσει κάτι.
0: Εκεί που πήγαινε
1: και δεν τη φοβίζει Ρεάλ. Όχι γιατί παίζουν συνέχεια και στο πρωτάθλημα. Δηλαδή δεν είναι ότι. Και είναι και από πολύ μεγάλη ο Ταβάρης.
0: Δεν έχει και πίεση, παιδί μου. Εδώ που έφτασε, σου λέει: εγώ μια χαρά είμαι, πάμε για το καλύτερο τώρα.
5: Δεν υποφέρει η Ρεάλ, αλλά έχει χάσει τέσσερις φορές από τη Ρεάλ.
0: Ναι, όχι. Άλλο λέει. Ότι δεν είναι ότι θα παίξει μια ομάδα για να πει.
5: Ναι.
0: Έχει συνηθίσει με την.
5: Και με τα διαρκεία, δεν είχε τα ευρωπαϊκά.
1: Δεν είχε.
5: Ποτέ δεν είχε τα ευρωπαϊκά. Ένα ενιαίο
1: ιδιοκτήριο. Δεν το είχε αλλάξει ποτέ.
5: Δεν έχει αλλάξει. Δηλαδή,
1: μα το τόπα του φίλου.
5: Μου έκανε εντύπωση. Λοιπόν, παιδιά, αυτό θα σας πω ότι χάρηκα για το Μεντιλίμπαρ και όλα θα πάνε καλά στο ποδόσφαιρο πιο πολύ που με ενδιαφέρει εμένα. Όλα θα πάνε καλά.
1: Την καλησπέρα στο.
0: Και καλά μου λέει και ο Λουκάς Ρεάλ χωρίς ψηλούς. Χωρίς ψηλούς.
1: Ναι.
0: Έχει θέματα.
1: Μα δεν, όχι, θέμα δεν έχει Ταβάρες και δεν είναι και ο Λέ, νομίζω.
0: Ναι.
1: Βέβαια, κόντρα στη Βαλένθια. Δεν έχει ψηλούς η Βαλένθια. Άρα ξέρεις τώρα το σακό, δεν είναι για να σου βγάλει κάποιες άμυνες, να σου πάρει κάποιο επιθετικό rebound. Ψηλή τους παίζω στο πέρα έξω.
0: Βολές δεν βάζει.
1: Βολές δεν βάζει.
0: Όχι.
1: Όχι, δεν είναι. Δεν μπορώ να σου πω. Δηλαδή είναι. Κάτσε εδώ. Ένα λεπτάκι πάμε. Δημήτρη στην Ερυθρέα, την καλησπέρα μας. Και μου κρίνει γράφει και ένα φίλο μου λέει το πρόβλημα ήταν ότι τα ρέμια ανέμενε ο Γιάρεμτσουκ. Θα έπαιζε αυτό στη θέση του Τσικίνιου. Ναι, θα έπαιζε. Αλλά το είχε κάνει και πέρυσι ο Γιάρεμτσουκ στο δεύτερο μισό τη σεζόν. Είχε συμβεί αυτό να παίξει με δύο. Είχαν μάθει να παίζουν μαζί.
0: Πάμε διαλυματάκι.
6: Η Winsport FM 94,6.
7: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
8: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
9: Να το, ήρθε.
7: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
10: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
11: Είμαι ο Μπάμπης Τσιρώνης, ανταποκριτής του Big Wins Sport FM. Στο Αγρίνιο κάνω το ρεπορτάζ του Πανετολικού από το 2013. Θέλω να ευχηθώ Big Wins Sport FM να συνεχίσει να κάνει αντικειμενικά αυτό που κάνει τόσα χρόνια και να ενημερώνει τον κόσμο που τον έχει κατατάξει ως πρώτη του επιλογή για την ενημέρωσή του. Τώρα σχετικά με κάτι το οποίο θυμάμαι εγώ αυτά τα χρόνια από τον Sport FM, νομίζω αυτό που δεν ξεχνάει ποτέ κανείς είναι η πρώτη του μετάδοση. Ήταν ένα πανετολικό ΠΑΟΚ 2-0, νίκη του Πανετολικού το 2013 τον Αύγουστο. Από τότε έχει να κερδίσει ο Πανετολικός στο Αγρίνιο τον ΠΑΟΚ, εύκολα να το θυμάμαι. Τώρα από εκεί και πέρα νομίζω ότι αυτό που μου έχει μείνει είναι όταν έχω γίνει σποτάκι στο Sport FM για κάτι το οποίο έχω πει. Ήταν ένα παιχνίδι του Πανετολικού, δεν θυμάμαι με ποιον αντίπαλο, έχει βρέξει πάρα πολύ. Το γήπεδο έχει κρατήσει νερό. Και θέλω να πω ότι έχει καλό αποστραγγιστικό σύστημα, άρα θα φύγει το νερό, άρα δεν έχουμε πρόβλημα, το παιχνίδι γίνεται κανονικά γιατί έχει πολύ καλό γήπεδο Πανετολικός, καλό αγωνιστικό χώρο. Και αντί να πω αποστραγγιστικό, λέω αποχετευτικό. Και με παίρνουν, με κάνουν σποτάκι δικαίως. Λοιπόν, ακουγόντουσαν και καζανάκια στο σποτάκι την ώρα που έλεγα αποχετευτικό. Τι να κάνω, είμαι φαν των σειρών του Χάρη Ρώμα, φαίνεται. Αυτό θυμάμαι από το Sport FM. Μακάρι να συνεχίσει έτσι ο σταθμός, με λιγότερες γκάφες βέβαια και από μένα για από όλους.
6: Big Win Sport FM 94,6.

0: Τύπο δεύτερο μισαράκι τη εκπομπή Αυτεράδιου. Εγώ την καλησπέρα στο Γιάννη από την Κατερίνη, φίλο του Παναθηναϊκού. Στον Ντέβε που είχε στείλει νωρί. Ένα φίλο με ρωτάει αν θα θεωρώ απίθανη την παραμονή του, του Ταρέμι. Τα πίθανε δεν θεωρώ τίποτα βάτη στο ποδόσφαιρο. Λοιπόν, είναι. Άρα δεν γίνει. Ακόμα και μεταγραφή άμα κλείσει. Φανταστείτε ότι ο Γιαζίτζη ήταν όχι μια ανάσα, έτοιμο α πούμε για να πάει στη Λίλ και δεν προλάβανε τα χαρτιά. Και στράβωσε αυτή η μεταγραφή το χειμώνα. Οπότε λοιπόν δεν είναι έτσι τόσο εύκολα να λες τέλος ο ένας, τέλος ο άλλος. Αλλά πρέπει να βρεθούν ομάδες. Υπάρχουν περιπτώσεις παικτών οι οποίοι δεν βρίσκουν τα χρήματα τα οποία μπορεί να έχουν είτε στον Ολυμπιακό, είτε στον Παναθηναϊκό, είτε στην ΑΕΚ. Και δεν φεύγουν.
1: Δεν είναι εύκολο πάντως παίκτες με συμβόλαιο να φύγουν.
0: Ναι, αν δεν βρουν τα χρήματα.
1: Ναι. Και άμα είναι πολύ και δεν υπολογίζει πέντε. Δεν είναι εύκολο.
0: Κάποιος θα σου πει.
1: Μόνο κάποιος. Μπορεί και κάποιοι.
0: Μα είδα το στο ντέρμπι. Έκανε ζέστη
1: στο Βιλένα.
0: Τώρα στο τέλος ο Καρεσκάκη, λέω να τον.
1: Ναι. Για πάμε.
0: Την καλησπέρα στον Άλεξ από την Ικαία. Ποιος είναι ο μοναδικός παίκτης που έχει παίξει λέει, με τρεις εθνικές ομάδες στο ποδόσφαιρο χωρίς να αλλάξει μία φορά την υπηκότητά του.
1: Δεν το ξέρω.
0: Ούτε εγώ.
1: Τώρα θέλει ψάξουμε αυτό. Για πάμε, καλησπέρα.
2: Πάρτι, δεν βρίσκεται.
1: Ναι.
2: Να πάρει ψωμί.
1: Καλησπέρα.
0: Για ψωμί, τέτοια ώρα να πάρει ψωμί.
1: Μπορεί να θέλει να γίνει αύριο. Χαίρετε.
0: Και ήρθε με πέρσι αύριο που να είναι φρέσκο.
1: Ανέξω άνθρωπο. Χαίρετε. Δεν ακούει. Πάμε, επόμενο, δεν πειράζει. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, παιδιά.
1: Γεια σας.
3: Τι κάνουμε.
0: Καλά λέμε.
3: Χρήστος από Σιτία.
1: Έλα, Χρυσάρα.
0: Πού είσαι, Χρήστο.
1: Τι γίνεται.
3: Καλά.
1: Πες τα όλα, τι βλέπεις.
3: Δεν περνάνε οι μέρες, αλλά θα δώσω μια ποδοσφαιρική πινελιά.
1: Οπα.
3: Εντάξει, είδαμε και σήμερα το μάτς της Βίλα. Παιδιά, αν την άλλη εβδομάδα η Πάλας πάρει το conference, οι Άγγλοι βγάζουν 10 ομάδες στην Ευρώπη.
0: Για να φύγεις εσύ λες, το κλασικό.
3: Δηλαδή, μιλάμε για το μισό πρωτάθλημα. Έτσι όπως ήταν τα πράγματα.
0: Δεν ξέρεις, είναι και το πιο ακριβό πρωτάθλημα του κόσμου. Δηλαδή...
3: Για ναι, εντάξει, συμφωνώ.
0: Για πήγαινε πάρε παίχτη από την Everton. Την Everton σου λέω. Τι ήταν εδώ, 10, 13, καλά δεν σου λέω για την τότε. Α, σου λέω, πες, να πάει να πάρεις το χτάρι της Everton. Για πήγαινε πάρε.
3: Ναι, καλά. Μόνο με 40 εκατομμύρια.
1: Χρήστο, ας τα αποδώσω τώρα, εδώ, τώρα είσαι εσύ μπροστά
3: σου. Εντάξει, όχι, ήθελα να πω ρε παιδί μου ότι...
1: Είσαι τώρα να μας πεις τι βλέπεις, τι γίνεται.
3: Ναι, πάμε στο μασχετικό.
0: Ο Μπατίστα είναι ο Μπατίστα.
1: Ο Ντανιέλ.
3: Λοιπόν, Μπατίστα, Τι, εγώ το σκεφτόμουν να σφυράει για πριν.
0: Έχει παίξει στην Ελλάδα, σίγουρα.
1: Βέβαια, έχει παίξει.
3: Ναι, ναι, αυτό το θυμάμαι. Πάμε καταρχήν στον πρώτο ημιτελικό, που είναι ο δικός μας. Έτσι, το Φενέρι Ολυμπιακός. Παιδιά, τα Final Four είναι άλλα μάτς σε σχέση με τις κανονικές περιόδου και εννοείται πως θα δούμε και άλλα πράγματα και από τις δύο ομάδες.
0: Βέβαια, βεβαίως, δεν συμφωνώ.
3: Κάτι που είδα στα play-off για τη Φενέρ και πιστεύω πως θα γίνει και στο Final Four αυτό το πράγμα είναι πρώτον το πάρα πολύ δυναμικό hedge-out που κάνουν και δεύτερον η άμυνα την οποία παίζει η Φενέρ. Η Φενέρ όταν παίζει set άμυνα, κατεβαίνει δηλαδή κάποια ομάδα ρε παιδί μου να εκτελέσει επίθεση στο 24 της παίζει ζώνη. Όταν η μπάλα γίνει κάποιο ομαδικό φάουλ ή βγει έξω και η υπόλοιπη ομάδα ας πούμε έχει λιγότερο χρόνο ή 14 στο μισό του γηπέδου παίζει man-to-man. Αυτό το έκανε σε όλη τη σειρά της Αλγκύρης και στα 4 μάτς όλα τα λεπτά όλων των αγώνων. Αυτό βολεύει την ομάδα η οποία έχει μάθει να παίζει αν είναι έτσι, μπερδεύει πολύ περισσότερο την επίθεση. Από την άποψη ξέρεις. Πρέπει να διαβάσει ο playmaker, να στήσει ό,τι θέλει να στήσει, όταν χρειαστεί να δώσει την εκτραπάσα κτλ. Αυτό είναι λοιπόν κάτι το οποίο θα το δούμε για τη Φενέρ. Όπως επίσης το ότι οι ψηλοί του Ολυμπιακού θα αντιμετωπιστούν σίγουρα με ζώνη και σίγουρα με double team. Ναι, ο Σίλβα και ο Μπίρτ βοηθάνε και θα δώσουν ανάσες, αλλά πιστεύω ότι περισσότερο χρόνο στο παρκέ στο 5 θα δούμε το μέλι.
0: Ναι, στο οποίο να τραβήξει πιο έξω του ψηλού. Βέβαια, ο Ολυμπιακός. Αυτό ήθελα να σου πω, Χρήστο, θεωρώ ότι θα πάει πολύ μπάλα στο Μιλουτίνο σε αυτό το παιχνίδι.
3: Θα πάει. Το θέμα είναι όταν χρειαστεί να δώσει την έξτρα πάσα, γιατί εννοείται πως εναντίον ζώνης, όταν η μπάλα θα κουμπίσει στο ψηλό και θα φάει τα τυμπλαρίσματα, να μπορέσει να δει τις έξτρα πάσες έξω και να μπορέσει να βάλει τα ελεύθερα σου. Ναι. Κάτι το οποίο...
0: Και επίσης ο Μιλουτίνοφ να πάρει την μπάλα, και να υπάρχει χρόνος. Δηλαδή να έχει 8-9 δευτερόλεπτα για να πάρει.
3: Ναι, εννοείται. Τώρα στα 2 δευτερόλεπτα προφανώς δεν μπορεί να κάνει πολλά. Αυτό λοιπόν θέλω να πω, το ότι για να μπορέσει να σπάσει μια set ζώνη η οποία θα παίζεται έτσι, πρέπει να βάλεις κάποια ελεύθερα σουτ. Αν ο Ολυμπιακός δηλαδή, παραδείγματος χάρη, μπει στην αρχή όπως παίρνει ο Ντόρση κάποιες προσπάθειες αρκετές στην αρχή, κάποιες εξαπάσεις.
0: Μα ο Ντόρση στο μεγαλύτερο μέρος της κανονικής σεζόν, νομίζω ότι πρέπει να είναι. Δεν το έχω διαβάσει κάπου.
3: Πρέπει να είναι
0: ο πρώτος σκόρερ στην Ευρωλίγα στο πρώτο δεκάλεπτο.
3: Ναι, πλάκα πλάκα και της Ευρωλίγκας. Εγώ πήγα να είπα το μόνο τον Ολυμπιακό, αλλά λογικά...
0: Τον Ολυμπιακό είναι σίγουρα.
3: Ναι. Λοιπόν, οπότε, αν ο Ολυμπιακός, ας πούμε, βάλει τα 3 από τα 4 ελεύθερα σουτ, ας πούμε, μακρινά, προφανώς και θα πρέπει να προσαρμοστεί άμυνα της Φενέρ και να αλλάξει. Εντάξει, από εκεί και πέρα πρέπει να δώσει πολύ βάση στην περιφερειακή του άμυνα. Και λέγοντας αυτό, μιλάμε πιο πολύ για τον Baldwin και τον Ντεκολό. Η Φενέρ στα play-off δεν ξεκινάει για τον Μπόλτιν, ξεκινάει για τον Ντέβον Χόλσον. Αν ο Μπόλτιν ερχόταν τον πάγκο στα 3-4 λεπτά.
0: Ο Ντέβον Χόλσον, ο οποίος ήταν.
3: Στο Final Four.
0: Πέρυσι ο καλύτερος παίκτης της Φενέρ στο Final Four.
3: Βέβαια. Πέρυσι να θυμίσουμε ότι και τον Παναθηναϊκό αλλά και τον τελικό με τη Μονακό, κακά τα ψέματα, το second unit της Φενέρ το πήρε. Η βασική της δεν προσέφεραν πάρα πολύ. Ο Μακόλουμ και ο Χόλ ειδικά.
0: Ο Μακόλουμ είχε κάνει τη μεγάλη ζημιά στον Παναθηναϊκό στον επιτελικό.
3: Ναι, ναι. Και ο Μέλι. Έτσι. Οπότε εντάξει.
0: Είχε βάλει δύο πολύ μεγάλα τρίποντα είχε βάλει. Και το ένα δεν είναι από αυτά που μπαίνουνε.
3: Ναι, ναι, ήταν δύσκολο.
0: Ένα από τις 45 μοίρες.
3: Πιστεύω ότι στην αρχή τουλάχιστον ο αριθμός του ΜΑΤ δεν θα ανοίξει πολύ. Τώρα στην πορεία θα το δούμε. Αλλά στην αρχή θα έχει πολύ διάβασμα.
0: Χριστάρα, το ξέρεις και εσύ πολύ καλά. Πολλές φορές ναι, λες ότι δεν θα είναι ένα ΜΑΤ που θα πάει στους 90 πόντους. Αλλά είναι τέτοια ποιότητα των ομάδων πλέον που δεν το ξέρεις αυτό. Δηλαδή, άμα αρχίσεις και μπαίνεις με τα σουτ.
3: Ναι, ναι. Και αυτό σου είπα. Στην αρχή τουλάχιστον θα προσπαθήσω να διαβάσουμε. Στην πορεία το πώς θα πάει, βέβαια δεν μπορούμε να το προβλέψουμε, προφανώς. Εντάξει, θεωρώ, σου λέω, ότι το μεγάλο κλειδί για να μπορείς να κερδίσεις τη Φενέρ, γιατί φέτος δεν υπάρχει ένας Γκούντεριτς ο οποίος. Αυτός μάλλον ο Γκούντεριτς έχει γίνει ο Ντεκολό. Ο οποίος έρχεται από τον πάγκο και αυτός. Αλλά ο Ντεκολό, κακά τα ψέματα, είναι και μια ηλικία 38 ετών.
0: Ναι, αλλά έχει τρομερή ποιότητα.
3: Έχει τρομερή ποιότητα επιθετικά. Στην άμυνα είναι καλός. Απλά κάποιες φορές
0: δεν μπορεί κάποιος
3: να ακολουθήσει λίγο τα γρήγορα γκάρντ. Να το πω έτσι.
0: Δεν μπορεί.
3: Δηλαδή μπορεί να κληθεί να μαρκάρει τον Ντόρση.
0: Επίσης, ξέρεις, στον Ολυμπιακό είναι δεδομένο που θα ξεκινήσει ο Γόκαπ ότι θα αφήσουν τα σου του Γόκαπ.
3: Κοίταξε, έτσι όπως παίζει η ζώνη. Το 3-2 που έπαιξε με τις Αλγύριες, αν το δούμε αυτό το πράγμα, δεν θα αφήσει κανένα ελεύθερο σουτ. Ναι, μπορεί σε κάποια στιγμή όταν θα είναι στα 5 δευτερόλεπτα και όταν χρειαστεί, πρέπει να πεις ότι μπορεί να αφήσει αυτό το σουτ. Αλλά αν τη δεις, είναι θετική ζώνη. Ανεβοκατεβαίνουν οι παίχτες συνέχεια και αλλάζουν θέσεις. Δεν θα αφήσουν, πιστεύω, κανένα ελεύθερο.
0: Ο οποίος Γκόκαπ στη σειρά με την Μονακό ήταν εύστοχος.
3: Ναι, έβαλε, ξεκίνησε με 4-4. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, τώρα θεωρώ πως η ομάδα. Μετά από τόσα χρόνια και τόσα Final Four, θεωρώ πως θα είναι έτοιμη ψυχολογικά. Και οι δύο παίκτες πιστεύω θα μαρκάρουν τον Baldwin. Πιστεύω ότι ο Ντιλικινέ θα μπει στην 12. Και θα είναι αφήσει τον Μπόκαπ στην ουσία.
0: Να αφήσει πιο τον Μακίσικ.
3: Ίσως ο Μακίσικ, ναι. Γιατί υπάρχει η επιλογή και του Παπα-Νικολάου και του Φουρνιέ το 3-4. Ένα κομμάτι επίσης που θα προσέξει πολύ.
0: Και ο Γουόρτ είναι εκεί.
3: Ναι, είναι και ο Γουόρτ.
0: Απ' την άλλη όμως. Ο Μακίσικ.
3: Βοηθάει, ναι, καταλαβαίνω.
0: Είναι ένα παίκτη ο οποίο είναι μανούλα στο να σου αλλάξει το ρυθμό σε ένα μάτς. Δηλαδή.
3: Μπορεί να αναλωθεί και ο Γουόρτς μαρκάζει να το πω. Δηλαδή είναι μια αλήθεια αυτή.
0: Ναι, δηλαδή.
3: Το έχω σκεφτεί.
0: Καταλαβαίνω ότι ο Μακίσικ έχει, έχει στοιχεία που χρειάζονται σε τέτοια παιχνίδια. Δηλαδή αυτή την μπούκα, ναι, που κάνει. Είναι ένα παίκτη που
3: παίζει.
0: Δεν ξέρω πότε άμυνα. Ναι.
3: Ναι.
0: Είναι έμπειρος. Γενικά εγώ θα άφηνα το Μακίσικ.
3: Θα άφηνες μέσα, το εννοείς το Μακίσικ. Στην 12. Ναι, εντάξει, εγώ πιστεύω καταρχήν η Φενέρ θα δώσει μεγάλο βάρος στο Φουρνιέ. Ειδικά με το μάθο αυτό που έκανε στο δεύτερο γύρο, έτσι, που ο Φουρνιέ τους έχει βάλει 30 πόντους. Θα έχει διαφορετική αντιμετώπιση τελείως.
0: Θα δούμε πάντως αυτό με το 5 στο μέλλον. Ο Ολυμπιακός πρέπει να το εκμεταλλευτεί όσον αφορά την επίθεσή του. στην άμυνα, στην άμυνα πρέπει οπωσδήποτε, ξέρεις, να τον ακολουθήσεις, να μην έχει τόσο εύκολο.
3: Είμαι 100% σίγουρος ότι όταν ο Μέλι θα βρίσκεται στο 5, η Φενέρ πίσω θα παίζει ζώνη. Δεν υπάρχει περίπτωση να τον αφήσουν έναν εναντίον ενός. Ναι. Θα έχει πάντα την πλάρισμα, είτε τον Κόλσον, είτε τον Πιμπέροβιτς, είτε όποιον άλλο χρειαστεί. Εντάξει. Και να πάμε και στο βραδινό, που παιδιά, επειδή σας άκουσα πριν που είπατε για τη Ρεάλ, αυτό συμφωνώ που είπε και το προηγούμενο Σωκράτης, ότι επειδή έχω δει τα μάτς φέτος, η Ρεάλ την έχει κερδίσει στη Βαλένθια, τα τελευταία... έχουν παίξει 6 φορές φέτος. Έχασε τα πρώτα 2 η Ρεάλ, τα επόμενα 4 τα πήρε. Είναι απόλυτα τα Βάρες και ο Λεν, εννοείται, αλλά αυτή τη στιγμή και αυτό που είπες εσύ συμφωνώ, το ότι δεν έχει κάποιο καθαρό πεντάρι η Βαλένθια. Αυτή τη στιγμή η Ρεάλ θα βάλει Λάιν στο 5 και Γκαρούμπα. Ματσάρουνε απόλυτα.
0: Και ο Καρούμπα ήταν καλός στα play-off.
3: Είχε ένα μικρό τραυματισμό στο τρίτο μάτς. Ήταν αμφίβολος για το τέταρτο. Εν τέλει μπήκε και στο τέταρτο. Ο Λάιλς θα ξεκινήσει και πιστεύω ότι το περισσότερο χρόνο στο 5 ο Λάιλς θα το παίξει. Το 29 με 30 λεπτά. Αυτός ο παίκτης λοιπόν είναι βαρόμετρο για τη Ρεάλ. Αν καταφέρει και τραβήξει στο σκορ, γιατί το κάνει, έχει και μακρύνο σουτ, έχει και post, παίζει και άμυνα, θα ελευθερώσει και τους υπόλοιπους. Από εκεί και πέρα, ο ρυθμός ανοίγει πάντα για τη Ρεάλ. Και ο Καμπάτσο τρέχει, και ο Χεζόνια τρέχει. Είναι ισπανικές ομάδες. Η λογική λέει πως εκεί το σκορ θα πάει ψηλά. Ούτως ή άλλως, έτσι όπως είναι οι δύο ομάδες αυτές. Και εντάξει, θα παίξουν λίγο και οι προπονητές με τα σχήματα, με το πώς θα τους βγουν κάποιοι παίχτες και αυτά. Θα είναι ωραίος είναι τελικός.
0: X-Factor, ποιος βλέπεις? Που μπορεί να
3: εξελιχθεί. Στη Ρεάλ βλέπω το Λάιλς, γιατί εντάξει, το Χεζόνια προφανώς όλοι τον περιμένουν και πάνω κάτω ξέρουν πως θα τον μακάρουν. Ο Τέιλορ θα πάει πάνω του. Λοιπόν, αντίστοιχα και ο Καπάτσο θα έχει το Μοντέρο. Ναι. Και όταν χρειαστεί και αν χρειαστεί να είναι ο Ντελαρέα πάνω.
0: Κοίτα, εγώ θα σου έλεγα.
1: Χρήστο, πάμε όμως.
0: Εγώ θα σου έλεγα μόνο το τέτοιο. Γιατί το πιστεύω και πάρα πολύ. Μ' αρέσει και σαν παίχτης. Το Μαλεντόν.
3: Στη Βαλένθια. Α, το Μαλεντόν.
0: Δηλαδή, αν πάρει από το Μαλεντόν 12-14 πόντους, θα έχει προβάδισμα η Ρεάλ.
3: Αυτό που έχω δει φέτος από τη Ρεάλ είναι ότι ίσως ο Σκαριόλα από ένα σημείο και μετά δεν πιστεύεται τόσο ο Μαλεντόν. Από την άποψη ότι εντάξει, δεν μπορεί να κάνει τα νούμερα που έκανε στη Γιλεμπάν προφανώς, αλλά δεν έχει και το ρόλο που έχει στη Γιλεμπάν.
0: Όχι, δηλαδή, στην αρχή τα έκανε καλά παιχνίδια. Στον πρώτο μισό της Ευρώπης.
3: Παίρνει πιο δευτερεύον μπάλες, όταν χρειαστεί. Εγώ σου λέω, ο X-Factor πιστεύω θα είναι ο Λάιλς. Για την Ρεάλ. Αυτά, παιδιά.
0: Γεια σε καλά, Βαλίνα μου.
1: Γεια σου, Κουστάρα. Πάμε παρακάτω λίγο πιο σύντομη να μας
0: χαίρετε. Καλησπέρα σας, Σταμάτη Βελονιτίνο. Εντάξει, ξεφύγαμε τώρα και εγώ
1: ξεφύγα. Ναι, εντάξει. Χαίρετε.
4: Καλησπέρα, Γολιμάρ.
0: Ναι, βεβαίως.
4: Γεια σας, παιδιά. Παναγιώτης από Κολονία.
0: Γεια σου, από πάνε. Κολονία. Πανέμορφη Κολονία.
1: Κολονία.
0: Πανέμορφη.
4: Πριν από δύο εβδομάδες.
0: Ναι. Και θα έρθω να πει ξανά το ίδιο.
4: Ναι. Λοιπόν, κοίταζα έτσι μια γρήγορη ματιά για το παγκόσμιο κύπελλο. Λοιπόν, έχει κάτι ενδιαφέροντα δεδομένα. Το Κατάρ, ας πούμε, έχει δεύτερη συνεχόμενη συμμετοχή. Η Αϊτή έχει δεύτερη συμμετοχή μετά το 1974, όπως και το Κονγκό. Το Ιράκ δεύτερη συμμετοχή μετά το 1986. Και τώρα πάμε στο Juicy Park. Πρώτη συμμετοχή για Κουρακάο. Για Κάπο Βέρντε.
1: Αυτά είναι μάτς να βλέπεις.
0: Ναι, τα δεις 5 το πρωί. Δεν μ' αρέσουν αυτές οι ώρες, συγγνώμη φίλε μου. Το Μουντιάλ είναι μια διοργάνωση που το έχω πει, που την περιμένω πάντα κάθε 4 χρόνια.
1: Πού είναι στην Αμερική.
0: Δεν θέλω να χάνω μάτς. Δεν θέλω.
1: Και το 94.
0: Δηλαδή το Κουρακάο, που λέει ο φίλος, θα το βλέπα. Δεν μπορεί να σου πει άλλη φορά πιο κουρά. Θα το βλέπα
1: και εγώ.
0: Το βλέπω.
4: Και το Κάπο Βέρντε.
0: Ναι, όλα. Όποιος και να παίζει, αδερφέ. Οι Σεϊχέλες να είχαν εμφανιστεί. Λοιπόν, απλά δεν. Αυτό τώρα 5 το πρωί. Πώς θα πηγαίνουμε το πρωί εμείς, Γιώργο?
1: Δύσκολο. Να είσαι φοιτητής, να αράζεις και να βλέπεις.
0: Ναι. 5 το πρωί. Και να έχει παίζει Αργεντινή 5 το πρωί. Θα ξυπνήσω, ρε, τι δω.
1: Δύσκολα πράγματα.
4: Δύσκολα πράγματα. Εντάξει, θα πρέπει να επιλέξουμε μια
1: μάχη. Ναι, δεν θα έχεις προλάβει να κοιμηθείς.
0: Έχει κοιμηθεί 2 ώρες.
4: Υποστηρίζουμε Μεξικό, έτσι, πρώτο μάτι κιόλας, Πινέδαρος.
0: Κοίτα, το Μεξικό πάντα είχε καλές ομάδες,
1: αλλά δεν
0: μπορούσε να κάνει το ένα βήμα παραπάνω. Ναι. Και συνήθως έπαιζε με την Αργεντινή κρίση, που μάζει στους 16.
4: Ναι. Εντάξει, είναι κάποια κλικ πίσω, εννοείται. Αλλά θα δούμε, εντάξει, παίζουν και το Θεσέδρα σε όλα τα μάτια, σχεδόν όλα τα μάτια τέλος πάντων. Εντάξει, σίγουρα στο group stage τώρα είναι όλα τα μάτια, σχεδόν όλα τα μάτια τέλος πάντων. Εντάξει, σίγουρα στο group stage τώρα είναι

0: Σαφώς, εντάξει, με παραδοσιακές δυνάμεις δεν μπορείς να τις αποκλείσεις. Εντάξει, βέβαια, οι Γάλλοι και οι Ισπανοί έχουν πολύ υλικό, έτσι.
1: Αυτό δεν είναι. Καλά, οι Γάλλοι, εγώ πιστεύω δηλαδή ότι φτιάχνουν εύκολα και μια ενδεκάδα με κομμένους. Και καλή ενδεκάδα.
0: Ναι. Για να δούμε, για αυτή την Παρή, ξέρω εγώ, άμα έρθουν με φόρα, είχαν ψοφήμια. Λόγω των υποχρεώσεων.
1: Ή, δεν σ' άκουσα.
0: Και αυτή λέω της Παρή, οι Γάλλοι της Παρή. Ήταν με φόρα ή ήταν ψοφήμια.
1: Ήταν ψοφήμια. Πάντως μακάρι να δούμε κανένα παιχνίδι. Καλά, θα δούμε σίγουρα κάποιο. Όπως ο τελικός στο Αργεντινή-Γαλλία που είναι, μιας και μιλάμε για τελικό Μουντιάλ, που είναι το μεγαλύτερο μάτς στο ποδόσφαιρο, τελικός Μουντιάλ. Αυτό που είδαμε πριν 3,5 χρόνια, δεν νομίζω δηλαδή ότι το βλέπεις εύκολα. Δεν υπάρχει αυτό το μάτς.
0: Ναι, βέβαια. Α, δούμε, είδομαι. Πάμε για λίγο για μπασκετάκι τώρα, γιατί σας είχα την προηγούμενη φορά Βαλένθια Παναθηναϊκός, πολύ δύσκολο το βλέπα και όντως έτσι αποδείχθηκε. Εντάξει, αν και πήγε να μας εκπλήξει ο Παναθηναϊκός. Αλλά ρε παιδιά, τι να πεις τώρα, δηλαδή Χουάντσο, βλέπεις Χουάντσο στη σειρά και έχει 100% στα δίποντα και 50% στα τρίποντα και παίζει 12 λεπτά, 14 και 12 λεπτά. Δηλαδή είναι ξεκάθαρο για μένα ότι νίκησε τον μπάσκετ, δυστυχώς για την Ελλάδα βέβαια, αλλά νίκησε τον μπάσκετ και όχι το τουρλουμπούκι τώρα το Ακαμάν. Έτσι είναι τα πράγματα.
1: Κοίτα, τώρα, και ήταν και μια σειρά με τη Βαλένθια που βόλευε το Χουάντσο. Δηλαδή το να παίξει περισσότερο χρόνο, να παίρνει και να παίξει και στο 5 πολύ. Γιατί δεν έχει ψήλωση η Βαλένθια όπως είπαμε και πριν.
0: Όντως. Και ο χρόνος του όλο και μειωνόταν. Χώρια τα άλλα τα που έχει κάνει, ας πούμε, τα μάλλον. Εντάξει, τα δεν σχολιάζουμε, τα ξέρουμε.
1: Εσύ στο τελικό μπορεί να μου πεις τι πάθατε, γιατί το είχα δει. Ήταν απίστευτο. Είναι απίστευτη αυτή η ανατροπή. Είναι 15 πόντους, 5 λεπτά πριν το τέλος.
0: 18.
1: 18 δεν ήταν 5 λεπτά. Στα 5 λεπτά ήταν 15.
0: Ναι.
1: Είναι μεγάλο, είναι πολύ μεγάλο 15 πόντοι, αδερφέ, σε 5 λεπτά.
2: Ναι.
1: Πού να το γυρίσεις. Ναι, ο άλλος έβαζε, δηλαδή, και τι να σου πω, να του δέρανε και τα μάτια, είχε βρει ένα τέτοιο ρυθμό, που θα το βάζε το τρίποντο.
0: Ναι.
1: Okay. Αλλά ήταν μεγάλη διαφορά. Δηλαδή, και ήταν και καλή ΑΕΚΑ στο Final Four μέχρι το τελευταίο δεκάλεπτο.
0: Ανεξήγητο, τραγικά λάθη, εντάξει, δεν έπρεπε να χαθεί αυτό το κύπελλο. Και ο Σάκο τα μπλοκάρισε, πιστεύω. Εντάξει, τι να κάνει, συμβαίνει και αυτά.
1: Ήταν
0: μεγάλο ρεζιλίκι.
1: Ελά.
0: Ήταν μεγάλο ρεζιλίκι.
1: Όχι, είναι ρεζιλίκι, δεν είναι, αδερφέ, δεν μπορεί να το πεις ρεζιλίκι.
2: Έτσι είναι ο αθλητισμός
1: και πλέον και στο μπάσκετ έχει γίνει τόσο γρήγορο. Δηλαδή, άμα βάλεις ακόμα και παιχνίδια, τι να σου πω τώρα. Του 2006, του 7, του 8, ο ρυθμός είναι πολύ πιο αργός σε σχέση με το τώρα. Πολύ πιο αργός.
0: Εντάξει, είχε επιλογές, δηλαδή είχε λίγο χρόνο και πολύ μεγάλη διαφορά. Είχε επιλογές να κάνει κάτι, ξέρω εγώ, και στο τέλος μπορούσε να κάνει ένα φάουλ, αλλά τίποτα δεν έγινε από όλα αυτά, οπότε... Ναι, κρίμα, ήταν έπρεπε να πάρθει αυτό το κύπελλο. Τέλος πάντων, τι να πεις. Θα δούμε τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός πιστεύω αν περάσει έχει μεγάλες πιθανότητες. Δηλαδή έχει πλέον για την εμπειρία, έχει ένα χαμένο τελικό πρόσφατα. Εντάξει, θα το καθαρίσει το τελικό. Το στίχημα είναι Φενέρ.
1: Μεγάλο μάτς.
0: Μεγάλο μάτς, ναι. Και ωραία τα ζευγάρια. Δηλαδή και η ενοϊσπανική μάχη.
1: Ναι, γιατί μπαίνω πάντα, ξέρεις, στην κατηγορία που το λέω και για το. Και για το Champions League δεν μ' αρέσει, ξέρεις, να είναι ο τελικός Real Madrid's Valencia που το είδαμε δύο φορές σερί.
0: Ναι, όχι.
1: Δεν μ' αρέσει. Δεν θέλω, ρε παιδί μου, να είναι. Δύο παίξα νομίζω. Μπάγκερ, Valencia. Μία. Ωραία, που έχει τι. Δεν θέλω να είναι από τις ίδιες χώρες.
2: Ναι.
1: Είναι σαν μάτς πρωταθλήματος.
0: Ναι, σαφώς.
1: Ναι.
0: Δεν έχει το ίδιο ενδιαφέρον.
1: Ρεάλ Αθλέτικο. Ναι. Έγινε, φιλαράκι.
2: Να είσαι καλά, φίλε. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Εδώ έχει μια φοβερή πρόταση ο φίλος.
2: Ναι.
1: Να πάρουμε άδεια ένα μήνα από ο Μουτσάτσος, να βάλει πλάτη ο Άκης. Εδώ κανονικά σταματάει το μήνυμα.
2: Ναι.
1: Δηλαδή, ότι πει το Άκη θα κάνει μόνος του. Δεν γίνεται. Αλλά και να κάνουμε εκπομπή 12-7 και να περιγράφουμε όλα τα μάτς. Πώς το βλέπεις?

0: Θα αντέχεις.
1: Και το πρωί ρεπορτάζ ποιος θα βγαίνει?
0: Εντάξει, θα βγαίνει 7 η ώρα.
1: Ο Άκης θα βγαίνει για τα υπόλοιπους.
0: Ρε παιδί μου,
1: εγώ...
0: θα κάνεις 12-7. 7 η ώρα.
1: Ναι.
0: Ωραία. Θα πηγαίνουμε, πάμε να φάμε ένα πρωινό και θα δικά σου αβοκάτο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Κόντα τσιράκι
1: και μετά η μέρα πώς θα πάει.
0: Πώς θα πάει.
1: Τις άλλες δουλειές που θα έχουμε, θα κάνουμε.
0: Θα πηγαίνουμε ένα μουτσάτσο.
1: Να γράψουμε. Α, και μουτσάτσο.
0: Να πηγαίνουμε 11:30, θα βγαίνει στην εκπομπή.
1: Α, μία ώρα.
0: Και μετά... θα πέφτουμε για ύπνο 2
1: ναι.
0: Μέχρι το να αρχίσει το Μουντιάλ.
1: Και τις μεταγραφές αυτά, ιστορίες, τι θα, ποιος θα βγαίνει.
0: Εντάξει, θα βγαίνει ο Αθανασίου.
1: Οκ, θα το πω. Ναι. Το προτείνω.
0: Είσαι,
1: πάμε διάλειμμα.
0: Ε?
2: Winsport FM 94,6.
3: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
4: Έφτασε ξανά.
3: Ποιο θα βάλει άδεια για το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη?
4: Γκολ στη Βουδαπέστη.
3: Και ποιο θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία?
4: Σκορ στη Λειψία.
3: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο?
4: Επί δύο.
3: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: ακόμα το και τι μου πάει τέτοια. Γιατί άργησε να φτάσει στην περιοχή που και δεν είχε τη δύναμη να διώξει την μπάλα κόρνερ και τη βρίσκει απαλά και πάει τόσο γλυκά στον Κοϊτά που μας το καρφώνει.
1: Καλά, βέβαια είναι ένα άκρο στο 5. Εκεί ήταν η πολύ άσχημη φάνηση του Ολυμπιακού που δεν αντέδρασε.
0: Με αυτό πήρε τη νίκη ΑΕΚ.
1: Μάκη, είναι αυτό που σου λέω, Διονύση. Εξαιρετικά πώς θα πήγαιναν τα άλλα τα παιχνίδια.
0: Ναι, αλλά αυτό που λέω όμως είναι δεδομένο. Ναι. Έγινε. Το τι θα γινόταν μετά, πάω τώρα σε επόμενα παιχνίδια. Εξή Μπάκο Κοφτήλια με τον Πάο. Το διώξιμο που κάνει η Ηρακλή έχει την μπάλα στα πόδια του και τη διώχνει με τα αριστερό πάνω στον αντίπαλο. Παίρνουν την μπάλα, γκολ. Ο κύριος Ορτέγκα από χτες. Την έχει την μπάλα, είναι κάτω με την ΑΕΚ.
1: Μα γίνανε λάθη ρε φίλε. Και ο Τζολάκης φέρει ευθύνη στο κόλ με την ΑΕΚ.
0: Είναι χοντρά λάθη. Δεν είναι να πεις ότι διεκδικούσες μια μπαλιά και έγινε μια κόντρα. Την έχει την μπάλα εσύ. Κύριε Ορτέγκα, διώξει μπάλα στο πλάι. Ένα πλάι γιουάτι. Γιατί την πετάς την μπάλα πάνω στον αντίπαλο, την παίρνει ο Κοϊτά, πάρ' τον κόλ.
2: Εσύ μάγει γίνονται γελάς στο ποδόσφαιρο όμως. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Διονύση, το λάθος να γίνει όταν δεν έχεις την μπάλα εσύ και δεν έχεις πιθανότητα.
2: Το καταλαβαίνω, αλλά γίνονται και λάθη.
0: Όταν όμως την κερδίσεις.
2: Άμα ήταν έτσι δεν θα έκανε κανένας λάθος.
0: Διονύση, είναι χοντρά, όχι λάθη.
2: Ναι, το καταλαβαίνω, υπάρχουν λάθη και λάθη. Υπάρχουν τα χοντρά, υπάρχουν τα
0: λάθη που δεν είναι. Είναι δηλαδή όλοι κάποιοι μπροστά. Του είχε την μπάλα στο αριστερό.
2: Ρε παιδί μου, ναι, να σου πω όμως κάτι. Περίμενε, για να δεις ότι το ποδόσφαιρο είναι άθλημα και λαθών. Για σκέψου το λάθος του Γετβάη. Πού ξέρεις την τέρμη θα βλέπαμε.
0: Είναι
2: ανοιχτά. Μην βλέπεις μόνο τα δικά σου.
0: Και θολωμένο μυαλό.
1: Δεν σε ακούει, δεν σε ακούει.
2: Μάκη, λέω.
0: Του δίνει την μπάλα.
2: Μάκη, ένα λεπτό, λέω. Επειδή οι λάθη γίνονται παντού. Για σκέψου το λάθος του Γετβάη.
0: Ναι, αλλά
2: είναι. Αυτό και αν ήταν χοντρό λάθος. Πού ξέρουμε τα τέρμη θα βλέπαμε. Δεν το ξέρεις.
0: Έτσι δεν διαφωνώ ότι δεν γίνονται λάθη.
2: Θέλω να πω ότι δεν γίνονται μόνο τους παίκτες του Ολυμπιακού.
0: Του λέει ο προπονητής. Έχεις πιέσει. Διώξει την μπάλα στο πλάι.
2: Γιατί στο Γετβά είπε κανείς δώσε μπάλα στο
1: Ζελσομπή.
0: Αυτός δεν έβλεπε τι γινόταν πίσω και την νόμιζε ότι
2: δεν είναι λάθος.
0: Εννοείται ότι είναι λάθος.
2: Έτσι είναι.
0: Γιατί είπε κανείς ότι δεν ήταν λάθος του Γετβά.
1: Και να ξέρεις είναι και χειρότερο γιατί δεν είχε πιέσει.
2: Απλά λέω μην κοιτάς μόνο τα δικά σου.
0: Του δίνει του Ελκαμπή ο Πινέδα, περνάει την μπάλα πίσω, την έχει στο αριστερό πόδι, είναι αριστερό πόδι ο Ελκαμπή, και αντί να σουτάρει με το αριστερό πόδι, την κλείνει προς τα δεξιά για να σουτάρει με το δεξί, που το έχει μόνο για να περπατάει μέσα στο γήπεδο. Δεν είναι λάθος αυτό. Άσε που δεν τη μοιράζει την μπάλα σε στην παίχτη του, ο Ελκαμπή, σπάνια να τη δώσει. Έψαξα σήμερα και είδα τα στατιστικά του. Ναι. Έχει δύο αφή. 18 γκολ,
1: ναι.
0: Εκ των οποίων τα 18 τα 5 είναι με πέναλτι.
1: 13 γκολ είναι ήδη κανονικά και έχει βάλει και στο Champions League.
0: Στον Ολυμπιακό παίζει.
1: Ναι.
0: Τα 13 γκολ στον Ολυμπιακό.
1: Έχει βάλει, μην τα ξαναλέω, έχει βάλει 81 γκολ σε 3 χρόνια ολικαμή.
0: Εδώ πήγε ο ταλέπορος.
1: 81 γκολ, Μπάκη, δεν ακούς. 81.
0: Μην ακούς από, εσύ, με την πρόθεση που μου κάνεις. Ναι. Όπως και για το Μαθούρα λες, έχει βάλει 54.
1: 56.
0: Την τελευταία χρονιά έχει βάλει ένα ή κανένα.
1: Ναι.
0: Μην βγάλεις το άθροισμα. Και το άθροισμα ξεγελάει πολλές
1: ναι, φορές. Τι ξεγελάει, δεν μετράει δηλαδή τα γκολ.
0: 18.
1: Και πώς γίνονται τα αφιερώματα δηλαδή στον πετοπικτών.
0: Δεν έχει καμία σχέση ο Ελκαμπή των πρώτων χρόνων με τη χρονιά αυτή.
1: Ο Ελκαμπή και στον πρώτο χρόνο. Μετά από ένα διάστημα πήρε μπρος.
0: Ναι, αλλά αυτή τη χρονιά φέτος είναι όμως όλη τη χρονιά δεν είναι καλός.
1: Όχι, δεν είναι ότι είναι όλη τη χρονιά. Μετά το Κοπάφρικα δεν καλός.
0: Και κάτι άλλο για να κλείσω.
1: Ναι.
0: Μήπως θυμάσαι πόσον καιρό, πόσα χρόνια πριν έλεγα, πώς τον λένε, ο Ροντινέι να παίζει δεξί εξτρέμ. Από την πρώτη χρονιά που ήρθε.
1: Δεν το θυμάμαι. Μα έχει αλήθεια σου.
0: Και λέει και ο Κεσεζόγλου που κάνατε μαζί εκπομπή. Λέει ρε Μάκη δεν γίνεται γιατί θέλει μέτρα ο. Δεν θέλει μέτρα γιατί την πιο κλειστή τρίπλα την έχει αυτό. Λοιπόν και να φτάξουμε για παίχτες τους οποίους περιμένω. Και ανάλογα θα κρίνω.
2: Εντάξει Μάκη.
0: Καλό ξημέρωμα.
1: Έχει δίκιο φίλος, γιατί περισσότερες μεταγραφές που είπε πριν ο Μάκης για τον μπάσκετ. Ήταν του Μπλατ επιλογές.

0: διαφωνώ καθόλου.
1: Ναι.
0: Δηλαδή και ψαγμένες, δηλαδή ο Λεντέι έχει.
1: Μα ο Μπλάτι είχε μάτι, ρε φίλε. Πάμε, ναι.
0: Και για, το, και για τον Baldwin. Θυμάμαι γιατί είχε αναλάβει ο Μπαρτζόκας. Τότε είχε επιστρέψει μετά στο δεύτερο εξάμηνο. Τον είχε χρησιμοποιήσει. Είχε πει το, σε συνεντεύξεις που δίνουν, ξέρεις, το καλοκαίρι στην Media Day, ότι για τον, μάλλον εκεί το είχε πει, ότι για τον Baldwin ήταν στο, δεν μπορούσε να αποφασίσει. Γιατί έβλεπε ότι είχε πάρα πολύ καλά στοιχεία.
1: Ναι. Ήταν και πιο άγουρος ο Baldwin.
0: Όλοι. Κοίτα, νέος. Ο Baldwin είχε μακριά χέρια, ήταν αταλλακτικός.
1: Ήταν πιο νέος, παιδί, πιο άγουρος. Ψήνεται ο παίκτης, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Πάμε παρακάτω. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
0: Μιλτιάδη, δεν μπλοκάρω κανένα, να ξέρεις. Θεόφιλο της Αγαπητοσύνης.
1: Καλησπέρα.
0: Το ξέρω τι είναι, ρε παιδιά, πρώτο κόρε σε conference και Europa.
2: Εγώ είμαι.
0: Welcome. Να το σοβαλόλη.
2: Ακούω τη φωνή μου, δεν ξέρω τι γίνεται.
0: Ακούς φωνές και εσύ, δηλαδή.
2: Ναι, ναι. Είναι λίγο. Για μου σου να βάλω ανοιχτό ακρόαση, άμα είναι.
1: Άμα βάλει ανοιχτή ακρόαση, θα είναι χειρότερο.
0: Θα είναι χειρότερο και δεν θα ακούγεις.
2: Δεν ξέρω τι έχει γίνει. Είχα πάρει και την Κυριακή τηλέφωνο, δεν ήσασταν εσείς, ξέρω δεν είστε, ναι, την Κυριακή.
0: Ούτε Σάββατο.
2: Ναι, ούτε Σάββατο. Πήγα να μιλήσω με τον Μιαούλη και τελικά κατέληξα να μιλάω με έναν, από ό,τι κατάλαβα, ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού, ο οποίος μου έκλεισε το τέλος του τηλέφωνου γιατί του είπαν ξέρει τον Baldini και μου έλεγε ότι τον ηρωνεύτηκα, ας πούμε. Και το θυμήθηκα αυτό με χθες που έλεγε ο Διονύσης, αν ξέρεις τον Κούπερ.
1: Τον Κούπερ.
2: Λοιπόν, καταρχάς να πω για τον Baldini ότι είναι ο πρώτος προπονητής που έφερε τον Λουίς Ενρίκε, έτσι. Η πρώτη δουλειά που δόθηκε στον Λουίς Ενρίκε είναι από τον Baldini. Να το θυμόμαστε αυτό. Να πω κάτι για το Μουντιάλ που ανοίξατε χθες.
0: Ναι, και σήμερα κάναμε.
2: Ναι, και σήμερα, ναι, ναι, ναι. Είναι τρομερό. Κοίτα, εγώ το Μουντιάλ μας άρεσε παλιά για ένα λόγο, πιστεύω. Βλέπαμε παίκτες που δεν τους έχουμε ξαναδεί. Ή τους έχουμε ακούσει μόνο.
0: Πρέπει να πας σε πιο παλιά χρόνια, ρε παιδί μου, ακόμα και εντάξει, όχι και τόσο, δηλαδή και 1994 και 98 δεν τους είχες δει όλους.
2: Αυτό λέω, ναι, ναι, δεν τους είχαμε δει.
1: Ναι.
0: Δεν ήταν ότι έβλεπες όλα τα πρώτα. Όταν ήρθε η συνδρομητική, αρχίσαμε και βλέπαμε όλα τα πρωταθλήματα.
2: Δεν μπορούσαμε να δούμε Αργεντίνους της Ρίβερ, ας πούμε.
0: Όχι.
1: Γι' αυτό υπήρχε και ένας μύθος, ας πούμε, περισσότερο τότε, γιατί δεν τους έβλεπες και έλεγες, δηλαδή είναι και η Αμερική και τα λοιπά, τώρα τα βλέπεις όλα.
2: Αυτό ακριβώς. Έχει χαθεί αυτή η μαγεία.
1: Θυμάμαι εγώ παλιά, όταν ήμουν ψηργάς, ήταν να πάρει μια ομάδα ένα Αργεντινό. Λέω ένα παράδειγμα. Και ξέρεις, σου δείχνανε κάποιοι στα δελτία ειδήσεων κάποια βίντεο από τα γκολ τους. Ήταν σαν να ήταν άλλος κόσμος τελείως, παιδί μου. Γιατί δεν είχες τη συνήθεια να το βλέπεις.
0: Άρα, φίλε, όταν είχε έρθει ο Φούνες στον Ολυμπιακό.
1: Τώρα πας πίσω πολύ.
0: Ναι, πάω πολύ πίσω. Διαβάζαμε σε νεφιζή στο φως τότε, ας πούμε, ότι ήρθε το center for και όλα αυτά και τον περιμέναμε, ξέρεις πώς το.
1: Έτσι είναι, έτσι είναι.
2: Και δεν είχαμε και εικόνα από το πρωτάθλημα.
0: Τίποτα δεν είχαμε, παιδί.
2: Να πω κάτι για το Μουντιάλ, έτσι. Εγώ το Μουντιάλ το ψιλοξενέρωσα, ας πούμε, όταν το είχε πάρει η Ιταλία το 6.
0: Καλό Μουντιάλ όμως ήταν το 6.
2: Εντάξει, είχε γίνει το 2 που είχε σφαγιαστεί η Ιταλία στην Κορέα, έτσι, με το Μορένο. Και το 6 που ήταν και αυτό μετά από σκάνδαλο. Δηλαδή τα δύο τελευταία Μουντιάλ της Ιταλίας είναι μετά από σκάνδαλα. Το 82 και το 2006. Το 82 δε, αν θυμάσαι, ο Πάολο Ρος ήταν τιμωρημένος. Δεν έπαιζε 2 χρόνια. Και να πω και ένα άλλο. Στις 18 διοργανώσεις ήταν 9-9 οι τίτλοι. 9 Λατινική Αμερική, 9 Ευρώπη. Στις 11 πρώτες, τις 5 τις είχαν πάρει και οι παιδούχοι. Δηλαδή για να καταλάβουμε πόσο, ας πούμε, όχι δεν αποφτιαχτά, αλλά κατευθυνόμενα. Τις τελευταίες οργανώσεις έχει αλλάξει κάπως αυτό. Που είχαμε 3 ευρωπαϊκές και τελευταία την Αργεντινή. Δεν πήγαινε δηλαδή, όχι να αλλάξει ακριβώς.
0: Μα δεν είναι, ας πούμε, πρώτα απ' όλα η Βραζιλία δεν ήταν η Βραζιλία όπως ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Δεν συζητιέται.
2: Όχι, εντάξει, αλλά δηλαδή, υπάρχει μια κατεύθυνση τέλος πάντων.
0: Δηλαδή, εντάξει, εγώ δεν μπορώ να στα πω αυτά. Η Βραζιλία με Ριβάλτο, Ρονάλντο, Ροναλντίνιο, τι να πρωτομαρκάρεις εκεί. Ξέρω εγώ.
2: Ναι, αλλά η Βραζιλία στη Γαλλία που είχε και πάλι ο Μαδάρα το πήρε η Γαλλία.
0: Το 3-0.
2: Ναι. Που ακούστηκαν πολλά τέλος πάντων την κατάσταση του Ρονάλντο, πολλά. Εν τω μεταξύ να πούμε και κάτι άλλο. Οι μοναδικές ομάδες που έχουν πάρει σε άλλη ηπειρό, λατινική να έχει πάρει στην Ευρώπη, είναι η Βραζιλία στη Σουηδία και η Γερμανία πρόσφατα στη Βραζιλία.
0: Ναι.
2: Όλες οι άλλες είναι ή στην Ευρώπη η Ευρωπαία. Καλή,
0: τα, τα προηγούμενα χρόνια, τα πιο παλιά χρόνια ήταν και πιο δύσκολο, δηλαδή το να πάει να προσαρμοστεί μια ομάδα να πάει να παίξει στη Βραζιλία Μουντιάλ ή να, να
2: παίξει. Ισχύει αυτό, δεν υπήρχε σκάουτινγκ, δεν ξέρανε τι θα δούνε.
0: Ναι, πολλά πράγματα.
2: Το 82, να σου πω μια πληροφορία, βοήθησε πάρα πολύ την Ιταλία να φτιάξει την ομάδα της, το Μουντιαλίτο, δεν ξέρω αν το ήξερε το Μουντιαλίτο.
0: Κάτι μου θυμίζει.
2: Το είχε αναλάβει, ήταν οι τρεις ομάδες καλύτερες της Λατινικής Αμερικής, Ουρουγουάη, Βραζιλία, Αργεντινή, και ήταν η Γερμανία, η... κάτι δεν πήγε η Αγγλία νομίζω.
3: Όχι.
2: Πήγε η Αγγλία, δεν θυμάμαι τώρα.
0: Λέω Κυριάκο, ότι ήταν το προάγγελος του Confederation αυτό, ουσιαστικά.
2: Νομίζω το είχε σνομπάρει η Αγγλία γιατί είχε χούντα τότε η Ουρουγουάη και είχε πάει η Ολλανδία. Δεν θυμάμαι την άλλη ποια ήταν.
3: 81, δεν θυμάμαι
2: Ολλανδία. Α, Ιταλία, Ιταλία ήταν. Ιταλία, Γερμανία, Ολλανδία.
0: Δεν το θυμάμαι εγώ 80, δεν το θυμάμαι.
2: Αυτό για να καταλάβεις, στην Ιταλία είναι η πρώτη φορά που μπήκε η ιδιωτική τηλεόραση. Ο Μπερλουσκόνη που είχε πει τότε στα πράγματα ζήτησε να το καλύψει. Η Ράι δεν το δέχτηκε. Και τελικά επειδή έδωσε ένα τρελό ποσό, έδειχνε τα παιχνίδια της Ιταλίας η ΡΑΙ και τα άλλα το κανάλι του Μπερλουσκόνη. Που έτσι μπήκε στο ποδόσφαιρο ο Μπερλουσκόνη. Αυτό τον βοήθησε γιατί είδαν τι παίκτες είχαν να αντιμετωπίσουνε. Και έτσι έφτιαξε την ομάδα που πήρε το 82. Γι' αυτό κέρδισε και τη Βραζιλία. Ήταν πολύ διαβασμένη με τη Βραζιλία. Τέλος πάντων, αυτά ήθελα να πω.
1: Να σε καλά, φίλε μου.
2: Για το μπάσκετ να πω ότι είμαστε αγχωμένοι για τον Μπαρτζόκα, όχι τόσο για τον Ολυμπιακό. Δηλαδή όσους Ολυμπιακούς ρωτάω, όλοι για τον Μπαρτζόκα αγχωνόμαστε.
0: Γιατί?
2: Γιατί θέλουμε να το πάρει ο Μπαρτζόκα, εμείς θα ξαναπάρουμε. Κάθε χρόνο ο Ολυμπιακός εκεί θα είναι.
0: Καλά, και το κάθε χρόνο δεν το θεωρούμε δεδομένο. Δηλαδή,
2: έτσι όπως θα πάνε τα μπάτζετ πλέον, βλέπεις 6-7 ομάδες είναι που οι άλλες ομάδες δεν έχουν λεφτά.
0: Εντάξει, αν είναι να πάνε τα μπάτζετ και να φύγουν 6 ομάδες. Και οι άλλες, πρώτον θα χάσει λίγο τη μαγεία του και δεύτερον θα πρέπει να πάει σε σειρές μετά. Δεν
2: η μαγεία έχει χαθεί από τότε που είναι κλειστό. Παίζουμε κάθε χρόνο με τις ίδιες και τις ίδιες. Έχει χαθεί αυτή η μαγεία.
0: Όπως επίσης μετά να πάει σε σειρά, γιατί θα είναι. Τουλάχιστον θα βλέπεις ματσάρες, αν είναι 6 ομάδες με τεράστια μπάτζετ.
2: Εντάξει, ναι, δεν λέμε ότι δεν βλέπουμε θέαμα, αλλά χάνεται αυτή η μαγεία.
1: Έγινε,
2: να πω και ένα τελευταίο και κλείνω ότι στο Βαλένθια Ρεάλ έχουμε το εξής απίστευτο. Σκαριόλο εναντίον Πέδρο Μαρτίνες που είχαν ξανασυναντηθεί 29 χρονών ο καθένας στο τελικό κύπελο Κόρατς με Μπανταλώνα συγγνώμη και Σκαβολίνη. Οι πιο μικροί προπονητές που έχουν παίξει ποτέ στο τελικό. Τρελό στατιστικό αυτό.
0: Να είστε
2: καλά.
1: Καλά.
2: Καλό βράδυ. Γεια.
1: Κάτι πεις να πεις.
3: Είχαν παίξει 6 ομάδες και κέρδισε η Ουρουγουάη. Είχαν παίξει Ολλανδία, Ιταλία, Ουρουγουάη.
0: Ολλανδία, Ιταλία,
3: Ουρουγουάη. Στον ένα όμιλο και στον άλλο όμιλο Γερμανία, Αργεντινή, Βραζιλία.
1: Μάλιστα.
3: Και τελικό έπαιξε Ουρουγουάη, Βραζιλία και έρθει 2-1 Ουρουγουάη. Εγώ νομίζω ότι είχε κέρδισει η Βραζιλία.
1: Πάμε σε
0: να πούμε την καλησπέρα στο φίλο το Φούνες. Να του πω του Γιάννου από τη Λευκοσία που είναι. Θεωρείται, ξέρεις ότι είναι και η χειρότερη νύχτα της ζωής του γιατί έχασε πριν μια μισή ώρα το σκύλο του από καρδιακή ανακοπή. Το σκυλάκι. Για κάποιους μπορεί να φαίνεται περίεργο, αλλά δεν είναι καθόλου παιδιά. Δηλαδή τα σκυλιά είναι άλλο πράγμα. Δηλαδή η αγάπη η οποία σου δίνουν, οι στιγμές οι οποίες έχεις και ζεις μαζί τους είναι. Δεν μπορεί να τις ξεχάσεις ποτέ.
1: Πάμε σαν να ακούμε φίλο και μετά διάλειμμα. Καλησπέρα.
0: Ας κάνουμε από παραλία ένας φίλος 12-7 τις εκπομπές. Διονύση.
1: Από παραλία το βράδυ.
0: Να αφήνουμε λέει κοκτέιλ.
1: Καταστρέφει.
4: Έλα Διονύση.
1: Τελείως. Έλα Γιάννη.
4: Έλα ρε παιδιά. Ακούω τη στροφή. Μπορεί να το φτιάξετε.
1: Δεν ξέρω τι έχει γίνει σήμερα. Πάμε.
4: Τώρα όσο μπορώ. Λοιπόν, τι λέει ο άλλος ρε παιδιά. Τι παίρνει ομάδες.
1: Τι.
4: Στην Ευρωλίγκα από τότε που έγινε αυτό, 2002 πότε
0: είπε ήταν. Είπε ότι θα πάρει τα μπάτζετ εξ ομάδων στο Θεό.
4: Όχι, επειδή λένε πάνε 5-6 ομάδες στα Final Four.
0: Είπε ότι θα πάνε τα budget σε 5-6 ομάδες στο Θεό. Στο Θεό. Ναι, αλλά όταν αυτές οι ομάδες...
4: Το Μιλάνο έχει δώσει 10 δις, έχει πάει Final Four.
0: Καλά 10 δις τώρα. Σου λέω ότι οι 6 αυτές ομάδες οι οποίες θα έχουν τεράστιο budget, θα έχουν και τις περισσότερες πιθανότητες.
4: Ο Παναθηναϊκός πήγε φέτος.
1: Θα έχουν πλεονέκτημα, ρε παιδί μου. Δεν θα γίνεται κάθε
0: χρόνο. Δεν σου λέω ότι θα γίνεται κάθε χρόνο, αλλά θα έχουν πλεονέκτημα.
4: Ναι, μαθάκι, αλλά δεν είναι σίγουρο τίποτα. Γιατί ο άλλος είπε ο Ολυμπιακός θα πηγαίνει κάθε χρόνο.
0: Δεν μπορεί να πηγαίνει. Κανείς δεν μπορεί να πηγαίνει κάθε χρόνο.
4: Αυτό λέω.
0: Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα.
4: Λοιπόν, τώρα είμαι και γκρεμισμένος λίγο στη ώρα.
0: Τι είσαι?
4: Λοιπόν, είμαι γκρεμισμένος. Αυτή η εβδομάδα δεν περνάει.
0: Τι?
4: Αυτή η εβδομάδα δεν περνάει, είναι τίποτα.
0: Γιατί? Δεν το λέω εγώ που περιμένω πώς και πώς, δηλαδή να έρθει Παρασκευή.
4: Δεν περνάει μέχρι Κυριακή. Να άμα το πάρει κανένα Βαλένθια FNR, κάτι γίνεται. Άμα το πάρει Ρεάλ Ολυμπιακό, είναι που είναι και τριτώσει το κακό.
0: Ναι.
4: Λοιπόν, λυπήθηκα σήμερα τον Γιαννακόπουλο. Δεν ξέρω αν είναι τη δηλώση. Είπε ο καημένος άλλος, λέει, έφτιαξα άμα το... Δεν ξέρω, τις ακούσατε.
0: Εγώ δεν
4: ήταν έχω. Σαν να είναι...
0: Και δεν ακολουθώ κιόλα.
4: Όχι, το βγάλανε πολλά.
0: Δεν το δώσει.
4: Είπε, έχω φτιάξει τέτοια και πεζάρια, ρε παιδιά. Κάνω το πιο επιτυχημένο Final Four της ιστορίας και το βλέπω από την τηλεόραση και στο τέλος είπε μια βρισιά και λέει δεν πειράζει, το τέλος πικραμένο. Εγώ το λέω, αλλά να σου πω ρε Γιαννακόπουλε, ο λαός λέει τρεις παροιμίες, όπως τρώνει θα κοιμηθεί, ό,τι σπήρισε ρίζου και μια άλλη με ανέμους και φίλες δεν τη θυμάμαι. Είχες τόσες ευκαιρίες να διώξεις τον Αταμά και δεν τον έδιωξες. Άρα και ακόμα το κρατάς. Ακόμα και τώρα δηλαδή.
1: Κάτσε να δούμε τι θα γίνει αύριο.
4: Τι θα γίνει Ελένη.
1: Δεν ξέρω. Έχουν δείπνο.
4: Και τι έγινε.
1: Θα δούμε. Δεν πάνε για να μιλήσουν για...
0: Να δοκιμάσουν.
1: Θα τη ιστορία σου στρατό. Θα δούμε.
4: Λες να τον διώξεις. Μακάρι από το στόμα του και για να πω που θα πει. Αλλά δεν το βλέπω.
1: Κάτσε.
4: Και εγώ να ρωτήσω ρε παιδιά. Το κάτι άλλο. Είναι ο Μπράντον στην Αθήνα. Γιατί δεν μπορείς να το πλησιάσει. Να του κάνεις μια ωραία πρόταση. Να του πεις ρε
1: παιδιά. Έχεις χάσει επεισόδια μου φαίνεται. Έχεις χάσει επεισόδια μου φαίνεται.
4: Όχι για πες.
1: Τον έχει πλησιάσει ο Πάνος ο Μπράντον.
4: Σοβαρά.
1: Σοβαρότατα.
4: Πότε.
1: Πότε δεν ξέρω ποια μέρα. Τον έχει πλησιάσει.
4: Από πού το ξέρω, από μέσα.
1: Αφού έχει βγει παντού βρε.
4: Όχι ρε Λιόλης. Πού πάντα το έχει βγει.
1: Γιάννη, έχει βγει ο τόπος. Έχει βγει ο τόπος παιδί μου. Ότι είναι πολύ πιθανό. Ότι είναι πολύ πιθανό του χρόνου να πάει παντού.
4: Ακούγα μια εκπομπή και λέγανε ο Μπράντοβιτς δεν έρχεται. Πιο πιθανός είναι να έρθει ο Ιτούτης.
1: Θα δούμε.
4: Άλλοι λέγανε για Πασκουάλ.
1: Εγώ λέω για ότι έχει πιθανότητες.
4: Ορίστε.
1: Εγώ λέω ότι έχει πιθανότητες.
4: Μπορεί να μην ακούω καλά, sorry, έτσι.
1: Ναι.
4: Για πες τι είπες.
1: Λέω ότι έχει πιθανότητες.
4: Όχι, άλλο λέω. Πού το ξέρεις ότι το κάνω πρόταση. Δεν το ξέρεις, δεν βγήκε αυτό.
1: Ρε Γιάννη, έχει βοήξει ο τόπος δύο μέρες τώρα.
4: Το έπαρε Διονύση.
1: Εγώ
4: πραγματικά λέω, δεν το ξέρω. Και γιατί δεν το γράφουν.
1: Πού ήσουν εσύ, ταξιδάκια να ψυχεί.
4: Συγγνώμη, πες μου ένα site να μπω να το δω γραμμένο.
1: Παντού, Google, ρε, ο Μπράντοβιτς Παναθηναϊκός, θα σου βγάλει τόσα.
4: Και εσύ έχουν κάνει πρόταση ή φίλες και τέτοια.
1: Ότι τον θέλει ο Παναθηναϊκός. Και ότι είναι θετικό
4: ο Μπράντοβιτς. Το θέλει, πήγε να τον κάνει, να του πει.
1: Κάτι θα έχουν κάνει, ρε Σιγιάννη, δεν μπορεί έτσι να βγαίνει.
4: Καλά, εντάξει τώρα.
1: Καλά.
4: Εγώ λέω χειροπιαστά πράγματα. Δεν θα βγαίνει πρόταση που του έκανε.
1: Δεν μπορεί, ρε Σιγιάννη, έχει
4: προπονητή. Μακάρι πάντως, μακάρι ρε φίλε, μακάρι. Μακάρι. Δηλαδή, τουλάχιστον να λυτρωθούμε. Να λυτρωθούμε χαλάλι και το αυτό, άμα γίνει αυτό. Χαλάλι και το πρωταθλητριό. Να μην το πάρουμε, άμα είναι άρθει ο Μπράντοβιτς.
1: Έγινε Γιάννη, για να πάμε διάλειμμα.
0: Έχει διάλειμμα, Γιάννη, έχει διαφημιστικό.
1: Αύριο πάλι, πάμε διάλειμμα.
5: Η Winsport FM 94,6. Η Winsport FM.

0: αρχίζουν τα κουφά.
1: Οι περισσότεροι από τους παίκτες θα αγωνιστούν, αύριο δεν θα αγωνιστούν.
2: Αυτό που είπες προηγουμένως τώρα, τι...
1: Οι περισσότεροι από τους παίκτες θα αγωνιστούν, αύριο δεν θα αγωνιστούν.
2: Προχωρώ να το πιάσω τώρα. Γιατί δεν θα παίξουν αυτοί που θα παίξουν αύριο?
1: Αναλαμβάνω ότι ο Στέφανος Τσιπάς, αν όλα πάνε καλά, την επόμενη εβδομάδα θα είναι περίπου στο 42 με 43 της παγκόσμιας κατάταξης για πρώτη φορά τόσο χαμηλά ένας Έλληνας αθλητής.
2: Τόσο ψηλά, θες να πεις?
1: Ναι, χαμηλώνει από τα χαμηλά, δηλαδή εννοώ.
3: Εμείς γιατί κοίταξε στην εταιρεία αρχή.
1: Χαμηλώνει από τα χαμηλά, δηλαδή εννοώ.
3: Ούτε και κοιτάξτε αυτή.
2: Τα χαμηλά στα ψηλά.
3: Αυτό ακριβώς, τίποτα.
0: Τι γνώμη έχετε για την κρίση της ελληνικής γλώσσας?
1: Ναι, χαμηλώνει από τα χαμηλά, δηλαδή εννοώ το 100.
2: Τα χαμηλά στα ψηλά.
0: Ανέτσι, κοίτα όλο τσακόλωνη κομπόλτινη γλώσσα.
2: Εντάξει, το βρήκαμε. Ευχαριστούμε.
1: Έγινε.
4: 10 λεπτά μετά τις 9, μέχρι τις 12 ο Αποστόλης μικρόφωνο, ο Αποστόλης μικρόφωνος, ναι, ωραίο.
5: Και τον Αποστόλη μικρόφωνο πίσω από το, τον Αποστόλη πίσω από το μικρόφωνο την πάτησα κι εγώ. Ακολουθεί Διονύση Δεσίλας με αθλητικό δελτίο ειδήσεων.
6: Κανονικά η Σέρια θα αγωνιστεί τη νέα σεζόν η Πάρμα, καθώς το ιταλικό διαβατήριο δικαστήριο, με συγχωρείτε, το πρώτο μάτς θα γίνει στη Στούμπα.
0: Ο Διονύσης, παιχταρά μου!
7: Nets Bulls 104-87, Celtics Grizzlies 199.
0: Ο καλός μου!
7: 199, τι υπόθωσε.
0: Ένας μικρός θεός!
7: Τι υπόθωσε. 109-98.
6: Κόνδρας, ο Λαγός εξεκτορική κάνει το σχέδιο με το κοντρόλ.
0: Μ' αρέσει, τρελαίνομαι!
8: Κέντρα της βιντεότητας στο Σεκεσφέχερβαρ.
2: Πώς μπορείς να το ξαναπείς?
8: Σεκεσφέχερβαρ.
0: Φίλε μου!
2: Έτσι. Μπράβο τους, μπράβο. Μπράβο τους, μπράβο.
9: Μάνος.
10: Ο Μάνος.
9: Μάλιστα.
2: Έχω πει σήμερα, εντάξει, τα παιδιά, 2 εβδομάδες.
11: Μην πανικοβάλλεσαι. Μια χαρά.
6: Αυτά τα ακούς μόνο στο bwinΣΠΟΡ FM.

0: στείλουμε την καλησπέρα στον Κώστα από την Πάτρα, θα πάμε στους Μίντεν. Όχι. Όχι. Εντάξει, και παιδιά, έρχεται πολλά μηνύματα, ξέρεις, για όλοι που έχετε χάσει, ξέρεις, το σκύλο σας. Ήταν μόλις 8,5 ετών, είναι και ανάλογα τη ράτσα των μόλις 8,5 ετών, φίλε μου. Και εγώ δεν ήξερα και την ηλικία ήταν όταν είχαμε πάρει τον Μπόμπι. Τελικά αποδείχθηκε ότι ήταν πολύ μεγαλύτερος που λέγαμε, το πήραμε 7. Και ότι άντεξε μέχρι τα 15 και κάτι. Ήταν προφανώς επειδή περνούσε καλά.
1: Βάλτερ 2 έχει Λιμπερταδόρες. Προπονεί ο Κούπερ την ομάδα του Περού, την Ουνιβερσιτάριο. Κούσα τη θητεία.
0: Νάτος ο Κούπερ.
1: Αμέ.
0: Νάτος ο Κούπερ. Ο Μιχάλης, αν ξέρω αν θα το δείξει κάποιο κρατικό κανάλι, δεν νομίζω ότι το δείχνει κρατικό κανάλι. Παλιά ήταν που έδειχναν και η ΕΡΤ και η Νόβα τα Final Four. Παλιά τα δείχνει.
1: Ναι, παλιά.
0: Ναι. Λοιπόν, τι να σου πω για Φεράρι. Εντάξει, βελτιωμένοι είμαστε σε σχέση με πέρυσι. Αλλά και πάλι δεν είμαστε τόσο down και όσο. Κάποια στιγμή θα συμβεί τώρα. Πότε θα συμβεί, για να πάρουμε πρωτάθλημα.
1: Για πάμε.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Ερακλή. Καλησπέρα, Διονύση.
0: Έλα, μιλά.
2: Τι κάνετε?
1: Καλά.
2: Να πω κι εγώ με τη σειρά μου το εγώ τη φωνή μου, έτσι.
1: Τι γίνεται σήμερα?
2: Λοιπόν, ζείτε η Άστον Βίλα.
0: Μας το έκανε το χαρτί. Κοντά είναι τώρα, δεν το έχει κάνει ακόμα.
2: Εντάξει, σιγά σιγά. Το πρώτο μισό το έκανε.
0: Μα μπορεί και περισσότερο από το μισό. Για δεν ξέρεις, θα έχει δύσκολη Λίβερπουλ.
2: Είναι και η Λίβερπουλ έχει δύσκολο μάτς. Γιατί δεν ξέρεις πότε θα σου κάτσει η στραβή. Ένα προκριματικό λιγότερο, καλά είναι.
0: Φυσικά και είναι καλά. Λοιπόν, ειδικά σε χρονιά που, που είναι να γίνουν αλλαγές.
2: Πάντως, σήμερα η Βίλα φοβερό ποδόσφαιρο, έτσι το είδατε φαντάζομαι.
0: Με είδα το πρώτο ημίχρονο.
2: Πολύ, πολύ δυνατή. Στο δεύτερο ήταν ακόμα πιο
0: Το δύο δεν είναι γκολάρα. Τρομερός. Φάπα και με τα φάλτσα, να πάρω το παράθυρο.
2: Αυτή την ομάδα ο Λικαμπή της έβαλε 5 γκολ, έτσι. Και ο Λικαμπή, εντάξει, που όντως δεν είναι καλός στο δεύτερο μισό, νομίζω ότι βγήκε πρώτο σκόρερ, έτσι.
0: Βγήκε.
2: Το πρωτάθλημα. Ναι. Δηλαδή πέρασε και το Γιώβιτς.
0: Μπροστά ήταν ο Λικαμπή και ήταν το πλησίαζε ο Γιώβιτς.
2: Και είχε και απουσία από παιχνίδια του πρωταθλήματος. Mm-hmm. Τώρα, επειδή το είπαν οι προηγούμενοι ακροατές, θέλω να πω για τους επιθετικούς. Ο Ταρέμι, μέχρι το μάτς με τη Λεβερκούζεν, τον έβαζε και αλλαγές και τα παστέλωνε.
0: Ναι, με.
2: Δηλαδή, δεν ήταν κακός, ίσα πρόσφερε. Μ' ακούτε?
0: Ναι, με.
2: Ναι. Ο Γιάρεμτσουκ, μέχρι να ισοφαρίσει πέρυσι τον Παναθηναϊκό στο άκαστο κύπελο, παλτό τον ανεβάζαμε, παλτό τον κατεβάζαμε, να σας θυμίσω. Από εκεί πήρε ψυχολογία και βοήθηση και αυτός. Αν το θυμάστε.
0: Ποιος?
2: Ο Γιάρεμτσουκ.
0: Ναι.
2: Ο Γιάρεμτσουκ δεν είχε ισοφαρίσει τον Παναθηναϊκό στο ΆΚΑ, στο κύπελο.
1: Ναι.
2: Δεν είχε. Από τότε
1: είχε ανοίξει το σκορ ο Γιάρεμτσουκ.
0: Όχι, είχε μπει
1: ισοφαρίσει. Ισοφαρίσει, ναι.
0: Με το φοβερή
2: κίνηση. Που έκανε τα κουνάκι.
0: Την τρίπλα πάνω στον Ρίγκαρσον.
1: Ναι.
0: Από εκεί ξεκίνησε.
1: Από εκεί άρχισε να παίρνει μπρος.
2: Αυτό λέω.
0: Γιατί είχε μιλήσει πολύ με τον Μεντιλίμπαρ πριν από αυτό το παιχνίδι. Και αν θα θυμάστε, ο Διονύσης το θυμάται που έλεγα. Που έλεγε τι βλέπεις αύριο στο παιχνίδι του Γιάννη. Γκολ Γιάρεμτσο. Λέω: Αν παίξει, θα βάλει γκολ Γιάρεμτσο.
2: Μπράβο. Λοιπόν. Και με την Πόντο θυμάμαι ότι ήταν πάρα πολύ καλό. Τον έβαζε με τον Παναθηναϊκό πάλι που είχε βάλει.
0: Με την Πόντο είχε μπει αλλαγή που είχε βάλει τα δύο γκολ.
2: Ναι, είχε βάλει και στο 4-2.
0: Με την Πόντο ήταν στο 2-1.
2: Όχι, στο Παναθηναϊκό λέω, στο 4-2.
0: Είχε βάλει το πρώτο που στα 20 δευτερόλεπτα.
2: Ναι. Ωραία. Πάμε και στο μπάσκετ. Το ξαναλέω, είναι η ευκαιρία μας φέτος. Και μάλιστα μετράει και στην ψυχολογία της ομάδος αυτό, ότι κάποια στιγμή να πάει και να το πάρει. Θυμάσαι Ηρακλή του 12-13 που πήραμε τα δύο σερί, ότι παίζαμε με τη Ρεάλ στο δεύτερο τελικό, χάναμε 17 πόντους και έλεγες ρε παιδί μου εντάξει, μπορεί να το γυρίσουμε. Αυτό πιστεύω ότι έχει να κάνει και με τον προηγούμενο τελικό, με την Τζεσικά, με τη μυθική ανατροπή. Δεν ξέρω τώρα αν συμφωνείς αυτό.
0: Κάτσε να ρε αδερφέ, μισό λεπτό, συγγνώμη, γιατί μου στείλανε και ένα μήνυμα και κόλλησα. Τι ακριβώς μου είπες, σωστό, συγγνώμη.
2: Ότι το 13.
0: Ναι, τα δύο σερί.
2: Ναι, το 13 το δεύτερο τελικό όταν το γυρίσαμε με Τριάλ που χάναμε 17 πόντους κάποια στιγμή.
0: Ναι. Και είχε κλείσει 10-27 το πρώτο δεκάλεπτο.
2: Μπράβο, λες Κλάιν, θα το γυρίσουμε, μπορεί να το γυρίσουμε. Αυτό μπορεί να έχει να κάνει και ο προηγούμενος τελικός που απέκτησες και ψυχολογία. Που έκανε μυθική ανατροπή με την Τζεσικά.
0: Ναι. Με την Τζεσικά ήταν τέταρτο φαβορή Ολυμπιακός εκείνο το Final Four.
2: Δεν είναι αυτό, είναι ότι έχανες 53-34.
0: Ναι.
2: Δηλαδή παίζει ρόλο, πιστεύω, ο Ολυμπιακός πάει με μια ψυχολογία περίεργη στα Final Four.
0: Κοίτα, δεν είναι το, ουσιαστικά τα τελευταία Final Four τα οποία, γιατί αυτό είναι το πέμπτο, για να πάμε στα πόλη.
2: Δεν ήταν φαβορή.
0: Γιατί είναι παιδί μου, στον τελικό με τη Φενέρ ήταν και στην Τουρκία, ήταν δύσκολο. Στη Λιθουανία, δηλαδή, σε αυτό το Final Four τότε στο Κάουνας, εντάξει. Μια τρελαίνεσαι πως χάθηκε αυτός ο τελικός. Αλλά γιατί ήταν και πολύ καλύτερος Ολυμπιακός. Και κέρδισε μέχρι και το τέλος. Και κερδίσαμε και το γύρισε.
2: Και παλιοσύρες μας
0: ναι.
2: σκοτώσανε.
0: Ναι. Και στο Βελιγράδι, θεωρώ ότι αν είχε κερδίσει την ΕΦΕΣ θα το έπαιρνε ο Ολυμπιακός. Αν είχαμε κερδίσει την ΕΦΕΣ. Ήταν καλό και το κλίμα και η ομάδα φαίνονται ήταν πολύ δεμένη. Και πήγε στο τελευταίο σουτ. Ο Ολυμπιακός έχει χάσει στην ιστορία του, έχει χάσει 3 τρόπια στο σουτ και έχει πάρει 1. Δηλαδή αυτό με τον Πρίντες και έχει χάσει το πρώτο με τον Κορνίλιους και αυτά τα 2 που μιλάμε για το σουτ.
2: Και όλες στην Πανταλώνα ήταν το...
0: Το πρώτο, ναι.
2: Να.
0: Με την Πανταλώνα στο Τελαβίβ.
2: Εντάξει, έχασε και πολλά η αλήθεια.
0: Ήταν 2 τελικοί στο σουτ, για να είμαι δίκαιος, και ένα ημιτελικό στο σουτ.
2: Καλά, όπως και πήρε ημιτελικούς με την Τζεσικά το 13.
0: Και στο σουτ, ας πούμε, και ημιτελικούς ήταν. Πόσο ήταν στον πόντο ή ήταν 2 πόντο.
2: Και με τον Παναθηναϊκό στον πόντο.
0: Στο Βερολίνο, στον πόντο νομίζω ήταν 81-80. Θυμάστε, Διονύση, 81-80 ήταν.
1: Στο τελικό.
0: Το ημιτελικός.
2: Στο πόντο ένα πόντο.
0: Όχι. Ένας ήταν. Ναι, ένας πόντος. Γιατί έχει χάσει πρώτα ο Γκριν, νομίζω ότι πήγε το.
1: Όχι, δεν σούταρε.
0: Δεν σούταρε, κόλλησε ο Γκριν.
1: Του έλεγε ο Μπράντοβιτς γιατί δεν σούταρε.
0: Ναι. Φοβήθηκε. Ναι. Πίστευα.
1: Ναι. Δεν σούταρε και την έδωσε στο.
0: Και εικονομπορούσε από κάτω.
1: Μπορούσε και το χασομπορούσε. Ναι. Μα εκείνο το Final Four Παναθηναϊκός το πήρε, κρίθηκε και τα δύο μάτια σου του αντιπάλου. Στο τελικό ήταν.
2: Με το Σισκάλ.
1: Έχει κάνει ένα μυθικό πρώτο μήχρονο Παναθηναϊκός. Ναι. Μυθικό. Με τη Τζεσικά. Το γυρίζει Τζεσικά.
0: Ήμουν ένα σπορντέι του. Πότε ήτανε. Το 9.
1: Το 9, ναι.
0: Σπορντέι μου.
1: Το γυρίζει Τζεσικά. Και το παίρνει, χάνει τρίποντο στις Κάουσκας. Δύσκολο σουτ με άμυνα, αλλά το χάσε. Το σπάνω και το πήρε ο Παναθηναϊκός. Έχει τρελαθεί ο Μπράντοβιτς, θυμάμαι σε εκείνο το μάτς, έχει τρελαθεί με τη διαιτησία και τελειώνει το μάτς και τρέχει, ξέρεις Γιάννα, έχει χειραψία με τον Μεσίνα και κάτι φωνάζει εκεί ο Μπράντοβιτς με τη διαιτησία στο Μεσίνα. Ο Μεσίνα δεν έχει καταλάβει τι γίνεται και το συγκρατεί ο Ιτούδης στον Μπράντοβιτς. Σε εκείνο το, μόλις τελείωσε το μάτς. Είναι χαρακτηριστική σκηνή.
0: Ο Σισκάουσκας δεν το έχει χάσει.
1: Αυτό σου είπα.
0: Από την κορυφή.
2: Όπως έφερε και τις βολές με τον Ολυμπιακό.
1: Ναι.
0: Μετά από αυτό το παιχνίδι. Μετά από αυτό
1: το. Πεκτάρα, βέβαια.
0: Μετά από αυτό το τελικό σταμάτησε τον μπάσκετ. Το κόψε.
1: Πεκτάρα.
2: Ναι, εννοείται.
0: Ήταν πολύ ύψο από τις 45 μοίρες.
1: Είχε κάνει. Ο Σισκάουσκας είχε κάνει πολύ μεγάλο τελικό όταν το πήρε ο Παναθηναϊκός το 7.
2: Στην Αθήνα.
1: Ήταν στον Παναθηναϊκό Σισκάουσκας τότε.
2: Με τη Τζεσικά πάλι.
1: Με τη Τζεσικά.
2: Ναι. Είχε γίνει Final Four στην Αθήνα και το Champions League είχε γίνει εκείνη τη χρονιά στην Αθήνα.
1: Το Champions League, ναι, το 7.
2: Το 7, δύο
1: Γερμανίες. Ναι.
2: Ωραία. Έγινε, κύριε.
0: Έγινε, Μίλτο μου.
1: Για το φίλο Μιλίτης σου έχει μείνει περισσότερο. Την άμμο έχει μείνει περισσότερο από Μπράντο σε ποιο κομμάτι. Στο κομμάτι των τίτλων, απάπειρα πράγματα. Στο κομμάτι των στιγμών. Νομίζω εκείνη η συνέντευξη που είχε δώσει μετά το μάτς με την Πρόκομ. Που τα είχε διαλύσει όλα. ήταν χαρακτηριστικό.
0: Μου γράφει ένας φίλος στο παγιετή σου, Τάριο Τόμις, που λέει στο Τελαβίβ από το κέντρο, λίγο πιο κάτω από το κέντρο, ενώ θέλει 7 δευτερόλεπτα για να λήξει. Γιατί τώρα, αν το θυμάμαι και καλά, θυμάμαι ότι είχε σουτάρει πρώτο τέλος. Νόμιζαν ότι τελείωνε ο χρόνος. Και είναι φοβερό, ξέρεις, που ήταν εντελώς άλλες εποχές που μπορεί να έχει κολλήσει το χρονόμετρο. Σκέψου, ναι, σκέψου ότι σουτάρει ο Τόμπιτς και το θυμήθηκε τώρα πρόσφατα που το κάνει και τελευταίο σου ο Πάσπαλ και παίζει άμυνο βοηθό στον Μπράντοβιτς. Έχει μπει μέσα βοηθό.
1: Ποιο πράγμα, στην Μπαταλώνα.
0: Ναι.
1: Τότε γινόντουσαν αυτά.
0: Μπα και δες το. Έχει μπει ο βοηθό μέσα.
1: Στο. Ναι, στο τέλος.
0: Πάνω στο σουτ.
1: Ναι, ρε. Γινόντουσαν αυτά τότε.
0: Έχει κολλήσει το χρονόμετρο. Έχει κολλήσει όπως και κολλήσει και με τον Παναθηναϊκό.
1: Έχει κολλήσει, ναι. Ήταν άλλες εποχές τότε. Γινόταν.
0: Και μου έγραψε ο φίλος για τη Φεράρι ότι η τελευταία φορά που πήρε πρωτάθλημα η Φεράρι ήταν όταν πήρε πρωτάθλημα η Άρσεναλ.
1: Για πάμε.
0: Έχουμε 22 χρόνια να πάρουμε πρωτάθλημα. Δεν γίνεται, ρε φίλε. Η Φεράρι. Πού το πήρε ο Ραϊκόνεν.
2: Δεν γάμιεσαι.
1: Ακουτά. Πάμε παρακάτω, ναι.
0: Αφού λέγα τώρα. Δεν είναι πιο καλύτερα.
1: Πάμε, ναι. Ναι. Ναι.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Νόμιζα ότι κοκκίνησε ο φίλος.
2: Τι κάνουμε.
1: Καλά, φίλε.
2: Το σουτ του Σισκάουσκας, αν θυμάσαι, είχε παίξει ο Ντρούγκ φοβερή άμυνα.
1: Ναι, είχε φοβερή άμυνα, όντως, αλλά δεν ήταν κακό σουτ.
2: Δεν ήταν κακό σουτ, αλλά είχε παίξει μια φοβερή άμυνα στην κατακόρυφο. Δηλαδή δεν μπορούσε να έχει παίξει καλύτερη άμυνα από αυτή.
1: Σωστό.
2: Και μας έχει πάει εντωμεταξύ η Τσεσεκά Πριονοκορδέλα, μια άμυνα στο φάουλ.
1: Ναι, το θυμάμαι.
2: Όπου οι διαιτητές έχουν σφίξει.
0: Στο ημίχρονο πώς κερδίζαμε.
2: Στο ημίχρονο κερδίσαμε 20 πόντους με το τρίποντο του Γιασκεβίτσου.
1: Όχι, η Γιασκεβίτσου έχει κάνει την μπάσα.
2: Η Γιασκεβίτσου έχει κάνει την μπάσα
1: πίσω από την πλάτη και το βάζει ο Νίκολας.
2: Ακριβώς. Και είναι στους 20 πόντους. Το θυμάμαι γιατί το έβλεπα στο καψιμί στην Αυλώνα. Στον Αυλώνα.
0: Α, μόλις έχεις παρουσιαστεί κιόλας δηλαδή.
2: Όχι, δεν είχα παρουσιαστεί. Ήμουνα αλφαμίτης και ήμουνα στα τελειώματα. Αλλά είχα μείνει και το έβλεπα μαζί με έναν άλλον, έναν δόκιμο και κοντέψαμε να σπάσουμε το καψιμί στο τέλος το σουτ.
0: Κοίτα, λοιπόν, όταν κρίνονται τα μάτς, τα μεγάλα, στο σουτ, φίλε, σου κόβονται εκεί, δεν μπορεί να ανασάνεις. Δεν μπορεί να ανασάνεις.
2: Ναι, αλλά να σου πω κάτι, μου έχουν σπάσει τα νεύρα γιατί το ξύλο που έχει παίξει Τσεσεκά, δηλαδή αυτός ο Λάγκτον...
1: Είχε πολύ. Γι' αυτό είχε τρελαθεί ο Μπράντοβιτς. Είχε πιένει στη γραμματεία, χτυπιούνται.
2: Αν θυμάσαι, έχει πάει στους διαιτητές, τους βρίζει και έρχεται ο Μεσίνα και του λέει τι γίνεται.
1: Ναι,
2: του
1: γιατί λέει το μεσίνα. Ναι, ναι. Λέει δεν τα έχω μαζί και το μαζεύει ο Ιτούδης. Ο Ιτούδης του κλείνει το στόμα, ρε.
2: Του κλείνει το στόμα γιατί δεν ξέρω. Του λέει πιτσχουμάτερ.
0: Παιδιά, να ηρεμήσουμε λίγο, ε. Είμαστε ραδιόφωνο.
1: Ναι, ήρεμα. Ελά.
2: Είναι γαλλικο-σερβικά.
0: Λοιπόν,
2: θέλω να πω το εξής. Ο κόσμος δυστυχώς ξεχνάει τις στιγμές που μας έχουν κάνει να αισθανθούμε καλά. Εγώ δεν μπορώ να ρίξω άδικο στον Αταμάν, γιατί το 2024 έζησα μία από τις πιο όμορφες στιγμές που έχω ζήσει όσα χρόνια βλέπω τον Παναθηναϊκό και τον βλέπω στον μπάσκετ από το 1992.
0: Α, συνειδητά δηλαδή. Από το 1992. Πόσο ήσουν το 92?
2: Έλα.
0: Πόσο ήσουν το 92?
2: 11 χρονών. Ήμουν με το 81 γεννητής.
0: Όχι, εντάξει.
2: 92-93 ήταν η πρώτη χρονιά με τον Γκόμαζετ, τον Γκάλι και τον Βράγκοβιτς. Ήταν η πρώτη...
0: Να σηκάτε, είχε βάλει ένα μεγάλο τρίποντο σε Γκλυφάδο ο Γκόμαζετ, στο μάτι της κανονικής περίοδου κόντρα σε εμάς. Ήμουν μέσα σε αυτό. Τότε πήρε να πάρει και το 2. Αφού ήμουν μέσα, σου λέω.
2: Ήσουν μέσα,
0: Ναι. Και... Που στο 1 το 5 άλλο που πηγαίναμε και μάλιστα εκεί. Η Γλυφάδα είχε και δύο ρόφους. Ήταν κάτω και μας είχαν βάλει και πάνω. Που είχε βάλει μεγάλο. Ο Κόμπαζετς θα μπορούσε να έχει κάνει πολύ μεγαλύτερη καριέρα από αυτή που
2: ήταν ο λόγος για τον οποίο ξεκίνησα να παίξω μπάσκετ ο Κόμπαζετς.
0: Ο Κόμπαζετς θα μπορούσε να έχει κάνει καλύτερη καριέρα. Μεγαλύτερη καριέρα.
2: Εντάξει, είχε θέματα άλλης φύσεως ο Κόμπαζετς. Και είναι κρίμα που έφυγε νωρίς. Τέλος πάντων. Ξεχνάμε λοιπόν πώς μας κάνανε να αισθανθούμε κάποιοι άνθρωποι. Εμένα ο Αταμάν μου πρόσφερε μία από τις καλύτερες στιγμές το 24, έτσι. Γιατί το 24 μαζί με το 2002
3: τα θεωρώ τα πιο ξεχωριστά ευρωπαϊκά που έχει πάρει ποτέ ο Παναθηναϊκός, γιατί ήταν αναπάντεχα.
0: Το 2 ήταν στην Πολωνία.
3: Το 2 ήταν στην Πολωνία, ναι.
0: Και
3: ήταν, ήταν αναπάντεχα. Και το 20. Στο TV Magic, αν θυμάστε.
1: Ναι, TV Magic.
0: Με Φιλέρη.
3: Στο TV Magic. Με τον Τεντόπουλο να περιγράφει.
1: Φιλέρης.
3: Φιλέρης ήτανε. Φιλέρης. Ο Φιλέρης, ναι, οκ. Okay. Τους μπερδεύω αυτούς δύο. Λοιπόν, έχει προσφέρει πάρα πολλά πράγματα και δυστυχώς κάποιοι συνοπαδοί μου συγκεκριμένων πολιτικών αποχρώσεων έχουν ρίξει στον Αταμάν, το μόνο που δεν τον έχουν κατηγορήσει είναι ότι φταίει για την τρύπα του Όζοντος. Ενδεχομένως να μην είναι η καλύτερη χρονιά που έχει κάνει σαν προπόνητης. Ξεχνάμε όμως το εξής, ότι και αυτός σαν άνθρωπος φέτος βίωσε την απώλεια της μητέρας του. Ενδεχομένως να τον έχει επηρεάσει σε πάρα πολλά πράγματα.
0: Αυτό,
3: όπως επηρεάσε τον Λουτσέσκου.
0: Αυτό δεν μπορώ να το ξέρει. Κάποιος βέβαια. Το
3: όπως, επηρέασε τον Λουτσέσκου η απώλεια του πατέρα.
1: Φίλε μου, κοίτα να δεις. Για να το πάμε καθαρά μπασχετικά. Ο Αταμάν. Ας υποθέσουμε ότι φύγει, που είναι πολύ πιθανό. Δεν σημαίνει ότι δεν έχει προσφέρει στον Παναθηναϊκό. Πήρε ευρωπαϊκό Παναθηναϊκό τον Αταμάν.
3: Έχει διαβάσει τα σχόλια.
1: Εμένα δεν μου αρέσουν ούτε οι αφορισμοί, ούτε οι. Αλλά οκ. Okay. Αν κάτι δεν προχωράει, δεν προχωράει. Προχωράς στο επόμενο.
3: Έχει κλείσει ο κύκλος του. Το πρόσημο είναι
1: πολύ
3: θετικό.
1: Πολύ πιθανό. Ναι, είναι θετικό. Πήρε ευρωπαϊκό μετά από χρόνια. Δηλαδή, ξαναμπήκε ο Παναθηναϊκός αυτό που ήταν.
3: Έχω ακούσει τα μίλια
1: δεν είναι και
3: ξέρεις,
1: δεν το έκανε με μια διαδικασία 2-3 ετών. Το έκανε μπαμ κατευθείαν.
3: Το έκανε μπαμ κατευθείαν, αλλά ξέρεις και κάτι. Να σου πω και κάτι. Οκ. Okay. Τη διαιτησία την είδε κανείς στη σειρά με τη Βαλένθια.
1: Τα έχουμε συζητήσει αυτά, αλλά εν πάση περιπτώσει για μένα δεν έπαιξε και
3: κάτι. Νομίζω κάποιοι το περνάνε τώρα.
1: Γενικά όλη τη χρονιά ο Παναθηναϊκός και ήταν ασταθής πολύ.
3: Ήταν ασταθής, αλλά ξέρεις ότι κρίθηκε στο ένα παιχνίδι το αν θα περάσει στον τελικό ή όχι. Γιατί θεωρώ ότι ο τελικός του συγκεκριμένου Final Four είναι το Φενέρ Ολυμπιακός, έτσι. Θεωρώ ότι το άλλο ζευγάρι κανένας από τους δύο δεν έχει πιθανότητες.
1: Πήρε να πάρει και αύριο γιατί πρέπει να κλείσουμε.
0: Πολλοί το λένε αυτό.
4: Sport FM Patras 96,3.
5: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.